0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Καλημέρα σε όλους τους καταδροσερούς σήμερα Αγκαριομάγους, διότι η δρόσης έκανε ένα ωραίο, ωραίο δροσερό αεράκι και περισσότεροι από εσάς λίγο πιο γρανιτούλιδες, λίγο πιο influencers πήρατε και τυπική κουβερτίτσα το βράδυ, αλλά το κλιματιστικό τα άκουγα σε περιοχές ανά τη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στο φίλο μου τον Φόρη, διότι έρχεται με κυτρινό μαύρη φανέλα Ντόρτμουντ. Παρακαλώ κύριε Φόρη μας, ορίστε. Καλημέρα κύριε Φόρη, Ντόρτμουντ φανέλα θέλω να με φέρεις.
1: Καλημέρα.
0: Εάν θες να σε δώσω εγώ μερικές. Τι γελάς, πες μου, θέλεις να σου φέρω μια την Ντόρτμουντ, τη φανέλα. Ωραία φανέλα η Ντόρτμουντ.
1: Για αυτό το θέμα, φίλε μου Στεφάνε, δεν θα μιλήσω. Γιατί άμα θα μιλήσω, θα με βρουν σε κανένα χαντάκι. Οπότε άστο καλύτερα.
0: Τι είναι αυτά που λες στα Ερτζιανά της πόλεως, αγαπητέ Ελπίδο Φόρε? Τι είναι αυτά τα χαντάκι, προπολεμικές εποχές? Τι είναι αυτές, οι μαύρες εποχές του Σκότους του μεσαίωνα?
1: Γιατί εγώ αν αρχίσει μιλάω δεν θα σταματάω. Οπότε άστο καλύτερα, μην το αρχίσει.
0: Αυτό θέλω, να σταματήσεις να μην μιλάς καμιά φορά έτσι, να μπει σαν χήμαρος μέσα στα Ερτζιανά και να κατακλείσεις τον κόσμο σου. Τι κάνεις πουλάκι μου εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ. Θέλω να πάω στο φαρμακείο σήμερα το πρωί.
0: Όχι μωρέ, καλώς είσαι, γιατί
1: να πάρω κολλήριο για τα μάτια, τι γίνεται ρε παιδιά φέτος?
0: Κολλήριο, τι κολλήριο να πάρω? Γιατί κολλήριο πουλάκι μου?
1: Πολύ κορδονούρης.
0: Ναι, σώπα ρε. Τόσο πολύ. Μόνο εσύ δεν τα βλέπεις ρε Φόρη. Εμείς γυαλιά θέλουμε, δεν τα βρίσκω πουθενά. Πού είναι κρυμμένα? Πού είναι κρυμμένα?
1: Ορισμένες είναι οι γειτόνισσες από την ανατολική πλευρά.
0: Ναι.
1: Φοράνε μαντήλα κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά το στρίγκ.
0: Φόρη, νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος σου φίλος. Να έρθω στα Μουδανιά να φρεντιαστούμε. Και να παντιαστούμε. Εννοείται, αγόρι μου, παλικάρι μου.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Μύρονος του Μάρτυρα, Παύλου και Ιουλιανής των Μαρτύρων, ναι. Δημητρίου του Σιωμάτυρα από τη Σαμαρίνα και Αθανασίου του Οσίου.
0: Εχθές ήταν το μεγάλο μπαμ.
1: Χθες το μεγάλο μπαμ.
0: Προχθές ήταν το μεγάλο μπαμ, το Σάββατο, ναι, με την Μαρία και τον Παναγιώτη.
1: Και τη Δέσποινα.
0: Αλλά
1: επίσης μεγάλο μπαμ έχει και την άλλη Κυριακή.
0: Και την άλλη,
1: τα 9 μέρα της Παναγίας γιορτάζει Μηχανιώνα.
0: Μηχανιώνα, πότε ξεκινάει η πρωτάθλημα όμως, δεν θυμάμαι καλά. Θυμάσαι εσύ?
1: Κυριακή, το Σάββατο.
0: Α, θυμάσαι, εντάξει. Θυμάσαι.
1: Τώρα τα έκαμε την Πέμπτη Τούμπα, την Κυριακή Τούμπα.
0: Να έχεις Τούμπα να βλέπεις, να χορτάσεις.
1: Τώρα ξέρεις τι γίνεται, εγώ δεν είναι. Ποτέ δεν θα πω σήμερα δεν θα πάω στον πάο γιατί έβγαινε αυτός ο παίκτης. Ποτέ δεν θα πω ότι δεν θα πάω στον πάο γιατί δεν κάνει μεταγραφή. Ποτέ. Να σου πω κάτι. Θυμάσαι τα πέντε. Δεν ξέρω αν τα προλάβεις εσύ. Τα πέτρινα χρόνια του Βουλινού στον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί ρε να μην τα προλάβω εγώ τα πέτρινα χρόνια του Βουλινού? Και αν δεν τα πρόλαβα, έμαθα, κοντά ήμουνε.
1: Ναι, εντάξει, είσαι πιο μικρός από μένα, γι' αυτό θέλω. Τι θέλω να σου πω. Είμαι από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ που έτρωγα ξύλο από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Για ποιο λόγο? Γιατί έμπαινα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, εσείς δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεστε εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεστε εκεί στο σπίτι.
1: Είμαστε λίγο περίεργοι.
0: Δεν ξέρω τι περιεργήσετε. Εντάξει, αυτά η ιστορία τα δείχνει, αλλά. Δεν θέλω να προβώ σε ομότητες, γιατί μετά θα προβεί σε ψημενότητες, όπως έλεγε ο Γιορίζος.
1: Και ο Χατζηχρήστος, ναι. Και ο Ζήκος.
0: Ο Ζήκος με το ρίζο.
1: Μαλώνεις, ρε. Μαλώνεις.
0: Μαλώνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα μαλώνεις εσύ, τι γίνεται?
1: Ορίστε.
0: Τώρα μαλώνεις με την κατάσταση αυτή ή όχι?
1: Όχι, όχι. Σήμερα δεν θα μιλήσω ούτε ξένοι, γιατί έχω το πρόβλημα με τον καπιταλτέρ μου την καρδιά. Δεν θα το συνεχίσω, γιατί είναι άστο.
0: Άστο. Καλύτερα
1: να μην το πιάσω.
0: Έχεις δίκιο, αγόρι μου. Παλικάρι μου.
1: Κοίταξε, το Ζούμπα πήγαινα από 10 χρονών. Αλλά από το 89 που απολύθηκα, δεν υπήρχε χρονιά που να μην πάρω διαρκείας.
0: Και τώρα το διαρκείας τι το κάνουμε, ρε Φόρη? Θα του κρατήσεις ή τι? Γιατί βλέπω.
1: Φέτος πήρα 4 διαρκείας.
0: Α, ωραίος.
1: 3 μάλλον, θα πάω και ένα τέταρτο.
0: Να ψωνίσεις, βέβαια. Να βοηθήσεις.
1: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Και πινκ-πονκ πάρε σε λίγο. Πάρε πινκ-πονκ, θα έχει πολύ κόσμο, να ξέρεις.
1: Βόλεϊ να μην πάρω.
0: Πάρε πόλο, πολύ θα μιλάμε φέτος για πόλο.
1: Γυναικείο, πάρε
0: πάρε μετοχές της Νέας Τούμπας που θα παίζει πολύ κάθε φορά. Όταν δεν υπάρχει αγωνιστική. Της Νέας Τούμπας τα εισιτήρια πάρε από τώρα.
1: Για ξαναπέστω, δεν ακούγα. τη φτιάχνει.
0: Έχεις, ναι. Καλημέρα. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Αφού έπεισε η γραμμή, θα ακούσουμε.
2: Μπορώ
0: κάτι
2: να σας
0: άλλο.
2: Εξυπηρετήσω.
0: Μπορώ να σας εξυπηρετήσω.
2: Είτε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την πίεση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα. Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει.

0: χωρίς ποίηση δεν ζω.
1: Ούτε εγώ χωρίς ποίηση δεν ζω. Και έφτασε η ώρα, αγαπητοί ακροατές, κάτι που έφτιαχνα πριν εβδομάδες δύο στον αριθμό Μουχαμπέτη εδώ και έλεγα ότι θέλω να δω κατά τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Δεν περίμενα ότι θα έρθει αυτήν η ώρα τόσο νωρίς, δηλαδή μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες να μιλάμε γι' αυτό. Τότε ακόμα με τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, περνάω δεν περνάω, όχι με την τελευταία, την Αντερλέχτ, ακόμα επί Τσεσεκάς, και λέω το θέμα δεν είναι εκεί. Τι θα γίνει όταν φτάσει η ώρα και η πρόταση και τα λεφτά είναι ικανοποιητικά, τι θα γίνει σε περίπτωση πώλησης Κωνσταντέλια, γιατί ήδη ξέραμε Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, εντσέτερα, χτυπούσε την πόρτα της μικράς Ασίας. Τώρα το δεν ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας με τα 3.200 που του δίνουνε, συν πολλά μπόνους επίτευξης στόχων, λέω εκεί θα είναι το μελέ, να δούμε ποιο θα είναι τα απόνερα στην οπαδική, στην αγωνιστική κατάσταση του φετινού ΠΑΟ. Και να που δεν πρόλαβα να πιάσει Νοέμβριο, πιάσαμε 16 Αυγούστου και ώρα 9.30 περίπου εκεί στη Βεσφαλία πήρα το προσωπικό μήνυμα ότι πέσαν, αλλά όντως πέσαν και επίσημες υπογραφές, 26 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ συν 6 επίτευξη στόχων με μορφή μπόνους για το 80 παρακάτι, για τα δικαιώματα του 80 παρακάτι ποσοστό της 100 του παίκτη Ιωάννη Κωνσταντέλια. Τα λεφτά νομίζω είναι τίμια τα λεφτά, λέω έτσι σε νούμερα τώρα εγώ, αλλά θέλω να βγει και επίσημα για να μάθω, έστω η ΠΑΕ ή έστω Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί πήγε με άλλο τζετ στο επαναληπτικό εκεί στην Αντερλέχτα, έτσι, γιατί λέγανε προσωπικό πρόβλημα. Και ρωτώ εγώ, μαλώναμε με την Ντόρτμουντ, ΠΑΕ διοίκηση, όχι θα παίξεις αυτό, όχι δεν θα παίξεις το άλλο, όχι τον θέλω τώρα. Αυτά θα έρθουν, θα φανούν κατά τη διάρκεια της ημέρας ή των ημερών. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε, βλέπω κάτι ανυπόμονους, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ο Ιάκωβος.
1: Γεια σου Ιάκωβε, καλά, πολύ ωραία.
2: Παραβάλαμε λάδι μου φαίνεται, Στέφανε.
1: Παραβάλαμε.
2: Ναι, να σου πω, τελικά μήπως ήταν Άρης ο Κωνσταντέλης, δηλαδή το πάντα κεντρινό μαύρο, πρώτον αυτό. Δεύτερον, εχθές άκουγα όλη το βράδυ την εκπομπή του Ισκεντερίδη. Από όλους τους ακροατές ένας άνθρωπος είπε κάτι. Το παρασκήνιο το ξέρουμε ρε παιδιά, μήπως ήθελε να πάει. Και τον λέω, το βίντεο που κυκλοφόρησε όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και μιλούσε με τους παοξίδες στο τηλέφωνο και τους έλεγε σας αγαπώ και τις κάνω. Εγώ τον είδα πολύ ευδιάθετο, μέσα στο χαμόγελο, μέσα στο αυτό. Αυτοί όλη τη νύχτα επιμένανε ότι με το ζόρι, γιατί γυρνάει και μου λέει, ξέρω από το περιβάλλον του, ότι δεν ήθελε να φύγει. Εσύ είδες ένα Κωνσταντέλια που δεν ήθελε να φύγει, ρε Στέφανε?
1: Εγώ είδα ένα Κωνσταντέλια που ήθελε να κάτσει.
2: Το βίντεο το είδες, το βιντεάκι το είδες αυτό που όταν έφτασε στο αεροδρόμιο, που μιλούσε με τους, που τον πήραν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα πήραν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, του πήραν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο του Κωνσταντέλια. Ναι, και αυτός μιλούσε με τους φίλαθλους του ΠΑΟΚ. Ναι, έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Μήπως σας αρέσει και εσάς η πίεση,
2: ναι, αλλά
1: η πίεση σας αρέσει, θέλεις να ακούσεις τη Σκάρτη δηλαδή Μπουκόφσκι. Τι είναι αυτά που λέει.
2: Αυτά που γίνονται στη Τούμπα καταλήψει αυτά, μόνο στην Ελλάδα γίνονται ρε παιδιά. Η Μπάγκερ εδώ αγοράζει 100 φορές από τον Ντόρτμουντ τους καλύτερους παίκτες. Δεν ακούς τίποτα. Εδώ ξεσηκώθηκε όλος ο Ντουνιάς, έφυγε ο Κωνσταντέλης. Εντάξει το παιδί, γιατί να μην φύγει, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Σε μια ευρωπαϊκή ομάδα αυτή η κίνηση θα ήταν η κανονική. Να φύγει με ένα μεγάλο ποσό, ένας καλός παίκτης από μια ομάδα. Αυτά
2: και να σου πω και κάτι, ρε Στέφανε. Εύχομαι αυτό που ακούστηκε τότε που πήγε μετά στο Άντερλεκ και είπαν ότι είχε οικογενειακό πρόβλημα με το παιδί. Εύχομαι να μην είχε τίποτα ο άνθρωπος,
1: ναι.
2: Και το πρόβλημα να ήταν έκλεινε η μεταγραφή.
1: Ναι. Και λέμε αυτό μπορεί πιστεύω να ήταν αυτό. Ναι. Καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Και εμείς αυτό ελπίζουμε. Και εμείς αυτό ελπίζουμε.
2: Αλλά όχι ότι έφυγε με το ζόρι.
1: Ναι, ρε, εσύ ποιος είναι.
2: Τα βάλανε με το σαβίδι. Ναι. Όχι. Αν δεν θέλει και ένας παίκτης, δεν μπορεί να τον δώσεις. Τα λεφτά είναι πολλά.
1: Άμα δεν θέλει ένας παίκτης να το δώσεις, γίνεται μετά μανούρα. Και για να αποφευθεί η μανούρα, γίνεται και με κρύα καρδιά καμιά φορά.
2: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, μα δεις καλά το βίντεο, εκείνοι από μέσα τον λέγανε αυτοί Και έλεγε αυτός, όχι, δεν είχα καμιά πίεση.
1: Όχι, δεν είχες πίεση, τα είπες όλα. Παρακαλώ, επόμενος, ναι. Λέμε, ξαναλέμε, δεν λέμε τέτοια πράγματα. Ορίστε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς την.
0: Μην λες ότι δεν παίρνουμε τηλέφωνα.
1: Πάρε τηλέφωνο, τι να σε πάτε.
0: Σε ακούμε δηλαδή.
1: Δηλαδή, ναι, με ακούς.
0: Βέβαια. Mm. Τι ήταν αυτό που έγινε πάλι, ρε.
1: Τι έγινε, το αναμενόμενο έγινε, τι ήθελες να γίνει. Απλά έγινε πιο νωρίς.
0: Και ήτανε να φύγει, ήθελε να φύγει, έφυγε.
1: Μια, δυο, τρεις, εγώ το υπολόγιζα για το χειμώνα.
0: Λέω, τι να κάνω, να κάτσω.
1: Για το χειμώνα να γίνει.
0: Για καλύτερα και πέρα, καλύτερη ομάδα η Ντόρτμουντ. Καλύτερα από εδώ θέλω παίζει, τι να πάω να κάτσω εδώ πέρα.
1: Άντε. Με το Σάντα Μαρία και το Λούσε να κάνω.
0: Μπράβο, με το Λούσε και το Σάντα Μαρία και τον άλλον τον Αυτόνα.
1: Ναι.
0: Που τον που δώσαν 10 χαρτιά για να τον πάρουνε.
1: Ναι.
0: Και μετά μου λένε για Ολυμπιακό.
1: Εσύ τι έγινε. Έχουνε
0: κακομύριδες παροξίδες.
1: Τι έγινε το Μιτιλιμπάρ, τον κρατήσατε, τον βάλατε, τον βαλσαμώσατε.
0: Βεβαίως θα τον κρατήσουμε, κόσμο θα τον κάνουμε.
1: Καλά. Έπρεπε να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό που θα κάνεις κατά τις 20 Σεπτεμβρίου έπρεπε να το κάνεις πριν μια εβδομάδα. Γράφτο, γιατί μέσα θα παίζω πάλι.
0: Τι έπρεπε να φύγει.
1: Αυτό που θα κάνεις στις 20 Σεπτεμβρίου έπρεπε να το κάνεις την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μπα, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις. Έλα, γράφε.
0: Καθόλου. Γράφω.
1: Γράφε. Γράφε.
0: Γράφω. 20
1: Σεπτεμβρίου.
0: Σεπτεμβρίου.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Εμείς θα πάρουμε και πρωτάθλημα, θα πάρουμε και κύπελο.
1: Ναι.
0: Και το ΠΑΟΚ ακόμα θα κάνει τη μοίρα του.
1: Ο ΠΑΟΚ πήρε τα λεφτά τώρα μια χαρά, να σε φέρει παιχταράδες. Θα έχεις πρόβλημα.
0: Ποιο παιχταράδες θα φέρει, μωρέ.
1: Ποιο
0: θα έρθει, μωρέ.
1: Λεφτά.
0: Ποιο θα έρθει τώρα στον ΠΑΟΚ και λεφτά να βάλει, δεν έρχονται.
1: Άντε ρε.
0: Δεν έρχονται.
1: Δεν έρχονται.
0: Ποιο θα έρθει.
1: Γιατί.
0: Ποιο θα έρθει.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Φύγε. Καλό η υπόλοιπο ημέρα, κυρία Σοφούλα μας. Παρακαλώ, ορίστε. Ρε, τι πάθαμε.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Νίκος Λαγκαδάς, ΠΑΟΚ.
1: Γεια σου, Νίκο Λαγκαδά, ΠΑΟΚ.
3: Λοιπόν, είμαι 62 χρονών, ρε φίλε Στεφανάρα. Και από χτες μας έχουν ζαλίσει στην κυριολεξία γιατί δώσαν τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
3: Γιατί να μην τον δώσουν τον Κωνσταντέλια, να ανοίξουν του τα φτερά του παιδιού ή να καθίσει να κάνει στο χειρότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα, είναι για τις τρεις ομάδες των Αθηνών, οι οποίες τους κάναν δωρεάν γήπεδα, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Τι να καθίσει να κάνει εδώ ο Κωνσταντέλιας. Χάρηκα πάρα πολύ που θα ανοίξουν τα φτερά αυτού του παιδιού.
1: Μάλιστα.
3: Και τώρα έχουμε εδώ τα παιδάρια. Πήγαν, λέει, κάναν κατάληψη στην Τούμπα ότι δεν ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Ποιος δεν ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας, ε? Έφυγε ο Τζόλης, έφυγε ο Καρέτσα, ο Κωνσταντέλιας θα κάνει στον ΠΑΟΚ. Τι λέτε τώρα, ρε, είστε σοβαροί. Αχ, Στεφανάρα, Στεφανάρα. Δεν τα γνωρίσαν, φαίνει τη μερική τα πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ. Καλά που είσαι ο Σαββίδης, γιατί θα ήμασταν β' εθνική.
1: Πέστα. Πέστα, ο Άγιος Ιβάν.
3: Πέστα, δική, καλά που ήρθε ο Σταβίδης.
1: Έτσι.
3: Τώρα και μερικούς δημοσιογραφίσκους από το σταθμό σας. Άσε τώρα που μας τρελάνανε από... Δεν ήθελε να φύγει και με το ζόρι. Άντε βρε τώρα, με το ζόρι.
1: Έτσι έγινε εδώ, έτσι, με το ζόρι λέει έφυγε. Α.
3: Ναι, με το ζόρι λέει τον εμπούλησε. Ναι. Τι λέτε βρε τώρα, τι λέτε, τι να καθίσει να κάνει εδώ. Τι να καθίσει να κάνει. Καθά λέμε τώρα, μπράβο το Γιαννάκη, του εύχομαι το παιδί, ό,τι καλύτερο. Θα τον βλέπουμε στην Ευρώπη και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Θα δείτε τι ποδόσφαιρο θα παίξει, γιατί τώρα τελευταία περπατούσε στον ΠΑΟΚ. Το παιδί ήθελε να φύγει. Ήθελε να φύγει.
1: Άντε να δούμε τι θα κάνει στην Ντόρτμουντ και ο
3: Άντε
1: Γιάννης.
3: Τώρα,
1: άντε να δούμε.
3: Καμιά κουβέντα, να είσαι καλά, σε βανάρι.
1: Γεια σου, Νικολάκη Λαγκαδά. Άντε για. Να δούμε τι και πώς θα γίνει ο Γιάννης στα Champions League. Baby don't hurt me, με πληγώσεις μωρό μου, λέει το άσμα. Νάσα δεν πρόλαβα να πάρω. Από έστω Μετρόπολης ακούτε, εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια. Τρόποι επικοινωνίας, Νεζίπα Στέφανος στην Messenger και Instagram Στεφανάρας για γραπτό λόγο. Διότι 54 τα σκαλιά από το δεύτερο όροφο του λογιστηρίου μέχρι την πόρτα του ΟΕΔ. Άντε, έλα κι εσύ. Μπες κι εσύ τώρα που βρήκες ανοιχτά. Ορίστε, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα σας, κύριε Στέφανε.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου.
4: Δρόμους καλούς και ευλογημένους. Βοήθειά μας η χάρη της. Ακόμα δεν πέρασε η γιορτή της Παναγίας που υποτίθεται ότι με τόσο σεβασμό γιορτάσαμε τη γιορτή αυτή και πλημμύρισε ο τόπος Ήβρης. Εγώ θα ήθελα να πω αν πραγματικά το αγαπάτε αυτό το παιδί, γιατί απέδειξε σε όλα σε αυτή τη διαδρομή που είχε ότι ήταν ένα σεμνό, ταπεινό, καλό παιδί. Άλλωστε αυτό προκύπτει και από μια σύγκρουση που είχε σε έναν αγώνα με κάποιο παίκτη, θυμίστε μου λίγο τις λεπτομέρειες, με πόσο ευγένεια συμπεριφέρθηκε, πόσο επίηκε έπειξε, που και έδειξε αμέσως τους τόνους. Θα έπρεπε, αν πραγματικά τον αγαπάτε τον άνθρωπο, και όλοι να το ευχηθείτε καλή τύχη όπου και να πάει το παιδί. Εμείς ξέρετε τι λέμε. Γκλέ, γκλέ. Ώρα του καλή, καλή τύχη να έχει, όπως αξίζει σε κάθε άνθρωπο να έχει πάντοτε, και ειδικότερα τώρα σε αυτό το κλάδο του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού, να πάει με το καλό το παιδί, να διαπρέψει εκεί που θα πάει, και εμείς θα καμαρώνουμε τον Έλληνα Τζόλι να μας κάνει μεγάλους και τρανούς και έξω. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερο?
1: Θα ήταν πολύ καλύτερο και έτσι πρέπει να γίνεται.
4: Εγώ του εύχομαι καλή τύχη να έχει από καρδιάς, γιατί πραγματικά του αξίζει. Καλό υπόλοιπο βάρδιας λοιπόν.
1: Καλημέρα σας, ευγενιστάτη κυρία. Τι έγινε τώρα, με έπιασες από τα μούτρα όλοι εδώ πέρα. Σε να πάω να βάλω κανένα ποτήρι δορμπίκα μέσα με τις μπάντες, πάντα κουμπάκια, φτιάξε εκείνο, φτιάξε τ' άλλο. Έχουμε ζουμί σήμερα, έχει ζουμερή σουπούδα το μενού today.

0: και νεράκι και καφεδάκι έτοιμο. Για να δω τα παγάκια ακούγονται στο μικρόφωνο. Freddy Expressio. Ακούγονται μια χαρά. Το πιάσουμε λίγο τεχνικά το θέμα. Έτσι από την απέξω και σαν φίλαθλος και οπαδός του ποδοσφαίρου. Νομίζω ήταν μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Απλά φυσική εξέλιξη των πραγμάτων για Ελλάδα είναι ένα άλλο μονοπάτι, γιατί έχουμε μάθει διαφορετικά τον ποδόσφαιρο. Το έχουμε μάθει φιλοσοφικά από την άλλη πλευρά, την κακή πλευρά. Που βάζουμε μέσα, ρε παιδί μου, φαντάσματα και οτιδήποτε άλλες ιστορίες, γιατί αναγκαστικά πρέπει να βάλουμε εμείς τα Ghostbusters μέσα. Διότι στην Ελλάδα το πρωτάθλημα δεν κερδίζεται μόνο στο πράσινο γκαζόν. Αυτό λοιπόν μας έχει αφήσει φρούδες και φλούδες ελπίδες. Και φτάσαμε σε μια τέτοια, έτσι, ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο είναι κομβικό για κάθε ελληνική ομάδα. Πούμε μια φορά στα 100 χρόνια που βγαίνει ένας παίχτης σημαία για κάθε ομάδα, για ελληνική. Όταν έρθει η ώρα να κάνει το μεγάλο βήμα και να ρευστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο της η εκάστοτε ΠΑΕ, θα έχουμε και τις εξής αντιδράσεις και τις ανάλογες αντιδράσεις. Το θέμα είναι αυτά μόνο για Ελλάδα, έτσι. Γιατί στο εξωτερικό βλέπεις ότι κάθε χρόνο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ξεκινά 15-20 εκατομμύρια παίχτες, 30. Μιλάω για ομάδες, όχι τίποτα Premier League, έτσι, που αυτές θα δώσουν 50 άρικο για να αγοράσουν, και ας μην αξίζει ο παίχτης, αλλά τα 50 πρέπει να τα δώσουν για λόγου πρεστής. Και κάπως έτσι φτάνουμε σε αυτό το σημείο να χτίζονται ή να διαλύονται ομάδες. Στο εξωτερικό προσπαθούν να χτίσουν. Στο ελληνικό περιβάλλον για να χτιστεί κάτι αντίστοιχο, απλά παίχτες στυλ Κωνσταντέλια η Ευρώπη μπορεί να το βλέπει κάθε χρόνο, τα Βαλκάνια κάθε 20 χρόνια και η Ελλάδα κάθε 50 με 100 χρόνια. Απλά η διαφορά είναι ότι στην Ευρώπη σε κάθε θέση υπάρχει, σε μια σοβαρή και επίσημη ευρωπαϊκή ομάδα, υπάρχει και ο εκάστοτες Κωνσταντέλιας. Απλά υπάρχει στόπερ Κωνσταντέλιας, στυλ Κωνσταντέλια, δυναμικής Κωνσταντέλια, υπάρχει μπακ Κωνσταντέλιας, υπάρχουν χαφ Κωνσταντέλιας, υπάρχει επιθετικός Κωνσταντέλιας, υπάρχει εξτρέμ Κωνσταντέλιας. Έτσι λοιπόν οι ευρωπαϊκές ομάδες, βάζοντας κάποια θεμελιώδη γρανάζια, χτίζουν και ομάδες και ανάλογα πράττουν και παίρνουν γρανάζια από άλλες ομάδες. Τα καλύτερα φυσικά. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ και οποιοδήποτε ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, για να πρωτοστατήσει και να πει ότι χτίζω ομάδα, είναι να φτάσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να έχει στυλ Κωνσταντέλια σε κάθε θέση του γηπέδου. Οπότε φανταστείτε τα μεγέθη αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να κρατήσει Κωνσταντέλια και να φέρει άλλους 4 Κωνσταντέλιες, γιατί αυτός είναι ο μέσος όρος. Αυτή είναι η χαόδης διαφορά από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, πόσα λεφτά πρέπει να δαπανηθούν ή πόσο δουλειά πρέπει να γίνει στις ακαδημίες για να μην πάρθουν αυτοί οι παίκτες, αλλά για να έρθουν από τα σπλάχνα. Εφόσον όμως έρθουν από την ακαδημία αυτοί οι παίχτες, πάει να πει ότι ρευστοποιούμε χαρτοφυλάκιο, γιατί και γίνανε επενδύσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να καρποθείς. Και για να περπατήσει ο σύλλογος οικονομικά, και γιατί έτσι πρέπει να δουλέψει το έργο. Αυτά λοιπόν, έτσι, μια απαλή εξωτερική τοποθέτηση. Γιατί και τα λεφτά, παιδιά, αν πάμε σε αυτή την προκειμένη περίπτωση, είναι 26 συν 6 σε μορφή μπόνους, αλλά και έχει ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Μιλάμε δηλαδή για το 80% του παίχτη στα 26 συν 6. Τώρα από εκεί και πέρα, την κοινή αίσθημα, το κοινό, η κοινή στεναχώρια ή η κοινή γνώμη του καλά έκανε να ανοίξει τα φτερά του, αυτό θα το δούμε μέσα στη Βεσφαλία, στο γήπεδο της Ντόρτμουντ. Να δούμε και Καρέτσα, να δούμε και Κωνσταντέλια. Εκείνα τα γρανάζια ήθελε η Ντόρτμουντ, εκείνα τα γρανάζια θέλει να πάρει, εκείνη πληρώνει το αντίτιμο. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα ξημερώσει δεν γνωρίζουμε, αλλά για να φτάσουμε τα νούμερα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μην δεν είναι έτσι τώρα. Καβαλάμε το μηχανάκι, πατάμε κόρνα, φέρε μας. Ορίστε, τι να σε πλησιώσει. Άντε, πήγες, να, φέτος ο ΠΑΟΚ, τον είδαμε. Τον είδαμε τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά. Είδες πόσα γρανάζια στυλ Κωνσταντέλια θέλεις για να φτάσεις, ας πούμε, σε ένα Europa League. Δεν μιλάω για ομίλους τσούλου. Και φτάνει η στιγμή να λες, να ορίστε το ένα γρανάζι το έχω. Ναι, αλλά για να φτάσεις να διεκδικείς αυτό που βλέπεις από τον αντίπολο, ωραία μπάλα, θες άλλα 3-4 γρανάζια τέτοια. Αντίστοιχου βεληνικούς, αντίστοιχης αξίας. Τα έχεις στην Ακαδημία, τους βάζεις ή τους αγοράζεις. Και κρατάς και τον Κωνσταντέλια, γιατί άμα θες, ρε παιδί μου, να μείνεις και τον παιδί λέει θέλω να παίξω μπάλα, πλαισιώνεις, στήσεις, αφού το βλέπεις εστό. Εκεί, αν δεν κάνεις ένα από τα δύο, τότε υπάρχει και αυτή η γκρίνια. Και νομίζω ότι η πιο πολύ γκρίνια είναι γιατί δεν χτίστηκε η ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια. Και αφού δεν χτίστηκε γύρω από τον Κωνσταντέλια και ξέρατε ότι θα πουληθεί, γιατί δεν πλαισιωθήκανε με παίχτες και ήρθαν αφιβόλου αξίας. Αυτό νομίζω είναι το παράπονο του μέσου ΠΑΟΚΤΣΙ.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις. Σωστά.
2: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

Άντε, έκανε και δροσιά, βάλτε λίγο την ΕΣ, αχτύπη το γουδί, κουταλάκι σιδερένιο μέσα. Στο βραστήρα νερό, μην κάνει μπουρμπουλήθρες, λίγο έτσι. Δύο πιτσιλιές μέσα, δεξιόστροφα, χρωτσο, μέχρι να φύγει να ξύσει το κουταλάκι, την πορσελάνη από το τσαγερό. Σιγά σιγά το νεράκι το χλιαρό μέσα έτσι, ανακάτεμα. Μπαλκονάδα, ωραία δροσιά. Και μια μπαλμπόρα παταφλόγκα στο στόμα, ξεκίνησε η μέρα καλύτερα. Καλημέρα σε όλους τους γκάσταρμπάιτερ εργαζόμενους και βαθιά θρησκευόμενους Ευρωπαίους πολίτες ανά τον πλανήτη, εδώ από τα διακεντρικά της Θεσσαλονίκης. Και όσοι απολαμβάνετε τις βακάνσες, να έχετε μια ήρεμη και ηλιόλουστη μέρα. Αν και το air fryer σταμάτησε προχθές. Παρασκευή απόγευμα σταμάτησε αυτός ο καύσος. Είχαμε λίγες τι δροσούλες. Και εκεί που είπαμε να κατεβάσουμε θερμοκρασία, την ανέβασε ο Ντέλιας Ντέλιας Πάουκ Πάουκ. Η Messenger, καλημέρα το φίλο μου τον Angel Ιγνατάκη. Από τα ονομάς Ροδόπης. Καλημέρα Στεφ, καλή Παναγιά, καλή εβδομάς και καλή εκπομπή. Αγορίνα μου, τέλο δράση. Εσύ θες να το λες, Καρλί, το έχεις δράση. Έχει δράση το... το όλο κομμάτι από το Ραβανί σήμερα έχει δράση. Ο Αποστόλης, καλημέρα από Ιόνιο Πέλαγος Στεφανάρα. Βαρυπινίτες, σε χαιρετούν, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κάπτεν Αποστόλη. Για δώσε στίγμα Ιόνιο Πέλαγος, το αγαπημένο μου. Και ποιο ύψος είσαι?

Ερυθρόλευκες καλημέρες στον πιο φευγάτο γάτο των Ερτζιανών, ο κύριος Ανεστουά. Ο Μεσχέ Δημήτρης Καρατζό. Καλημέρα Λάνη μου, υγεία και τύχη. Βεβαίως, υγεία και τύχη. Και τα δύο μαζί, το ένα χωρίς το άλλο δεν. Ο Δημήτρης, ο άλλος έκαστος μίτσος της παρέας. Be my lover, wanna be. Καλημέρα Στέφα, αδερφέ μου, καλή εβδομάδα με υγεία. Τελικά μερικοί είναι γραφτό να το φορέσουν τα κιτρινόμαυρα, λέει, τους πάνε κιόλας. Άντε να δούμε.

αυτά έτσι τα πρώτα ξεσκονίσματα της φρέσκιας εκπομπής. Τρεις λαλούσαν, δυο λαλάνε, ένας λαλούσε, ένας λαλάει μάλλον. Μέχρι να έρθει αυτός ο Σεπτέμβριος να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να την παλίτσα. Να έχουμε εδώ τα δικά μας μαλώματα, αγκαλιάσματα. Τι είναι αυτά που λες, ορισμός του πέναλτι αγαπητή μου και τέτοια. Αν και φέτος βλέπω με τη διαιτησία, ελπίζω να τα πάμε καλά. Μου έχει δείξει δείγματα η Ευρώπη και ελπίζω και εδώ να είναι το ίδιο. Αν και τα είδα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας των ελληνικών, των ομάδων σας, των ομάδων τους, βάλει όπως θες. Είδα ότι οι διαιτητές είναι αυτό που θέλω να βλέπω. Δηλαδή δεν είναι επειδή έπιασα τον ποδαράκι μου να σφυρίξω φάουλ και τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παίζετε. Παίζετε, παίζετε, σήκω, σήκω, σήκω που κάνει ο διαιτητής τον πεσμένο. Και εάν, γιατί πάντα για Ελλάδα μιλάμε, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, άλλος είναι ο ποδοσφαιρικός πλανήτης εκτός Ελλάδος, άλλος στην Ελλάδα. Εάν δώσει το ελληνικό πρωτάθλημα που το έχουμε αυτή τη συμπεριφορά των διαιτητών, θα δούμε πολλά τραγελαφικά φέτος. Σας έχω πει για τις αγωνιστικές καταστάσεις, μάλλον τις φυσικές αγωνιστικές καταστάσεις, τις δυνάμεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Αν αφήσεις ένα μάτς ελληνικού πρωταθλήματος πάνω από 3 λεπτά χωρίς να βγει η μπάλα πλάγιο ή σφυριχτή φάουλ, προβλήμα οι παίχτες. Οπότε ελπίζω να το δούμε και στην Ελλάδα αυτό. Στην επίσημη Super League.

0: Έχω στίγμα Μακαπετανέικο από τον Αποστόλη. Νότια προς Πελοπόννησο, πάμε λέει για Στενάβο Σπόρο, λέει φιλούρες. Απά να κάνεις το γύρω γύρω να βγεις ψηλά, ε. Άντε, καλά χιλιόμετρα όπως λέτε εσείς, ή μάλλον καλά μίλια λέτε εσείς, Σάντα Νικόλας. Πρίμα καιρό και τα σχετικά. Γκαστάρμπαϊτερ, αγαπητοί ακροάτες. Πάνω από το καράβι μας ακούει ο κάπτερ. Και όσοι ξυπνήσατε τώρα και θέλετε να δώσετε γκάζια ή να κατεβάσετε τα γκάζια ή να προτρέψετε να ανεβούνε να κατεβούν τα γκάζια, 2-31-0-90-90-90 και οι γραμμούλες ανοιχτές για οποιαδήποτε τοποθέτηση, διότι σήμερα δεν έχει κάποιο άλλο τεράστιο κοσμικό γεγονός. Έκανα 2-3 κουτσομπολίστικα, θα τα ρίξω μέσα έτσι, να ψιλοπειραχτούμε, να ψιλογρεγαλιστούμε, να ψιλοκουτσομπολέψουμε. Αλλά από τη στιγμή πέσαν τσίφρες, ιδιωτικά αεροπλάνα 3200 το χρόνο, Mercedes, Audi καινούρια, με καρέτσα θα παίζω, με μεγάλα ονόματα, Τσουλού θα πάω, έχω βλέψεις, γερμανικό πρωτάθλημα, Bundesliga. Όλα αυτά τα βάζουμε επιτάπητος, επί τραπεζίου μπορώ να πω, ή άμα θέλετε τα βάζουμε και πρωτομαγιά σε τραπεζομάντιλο. Εγώ κάθομαι και ο κλαδόν στη φύση για να το αναλύσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Παρακαλώ, ορίστε στο πρώτο εκλεκτό, ναι.
1: Καλημέρα στη Μανεμέρα.
0: Τι γίνεται σου.
1: Δονάιμε ρε, δονάιμε.
0: Ναι.
1: 6-2 έσχασε σμίτι ακριβώς.
0: 6-2. Τα ξέρεις όλα. Δεν μπορώ να κρυφτώ από κανέναν. Τελείωσε.
1: Δεν γλιτώσε από τον πάπο με τίποτα να ξέρεις.
0: Τίποτα κουτσάνισε.
1: Λοιπόν, ναι. Καλά πέρασε από τον Κύριακο.
0: Ξέχασα να σε πω, θα σε πω μετά πώς πέρασα Σαββατοκύριακο. Να πάθεις πλάκα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, ναι. πρόσεξε Μαράρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε μου. Εγώ λέω να φεύγουν όλοι οι νεολαία να μην εκπλέγουν στην Ελλάδα. Να φύγουν τα παιδιά να δουν χαΐρι από εδώ.
0: Να δουν.
1: Εδώ
0: ναι, ναι.
1: μέσα χαΐρι δεν θα δουν.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
1: Λοιπόν, έφυγε το παιδί. Άσο να φύγει, με τι μαζεύεσαι τώρα και φωνάζει. Θα φέρει και δύο παίκτες καλούς, θα τα μπαλώσουν εκεί πέρα. Αυτοί ξέρουν τι κάνουν στη Φανάρα.
0: Ξέρουν τι κάνουν, βέβαια.
1: Τζάμπα μάλλον κόσμος μεταξύ τώρα.
0: Δεν είναι τυχαίο ρε Μπάρμπα, δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο και στη ζωή είναι. Βλέπεις τα νέα παιδιά φεύγουν για εξωτερικό. Το ίδιο πράγμα αλλά είναι κάνουν. Στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι χαΐρι αυτό τώρα.
1: Στέφανη, χαΐρι δεν έχει εδώ πέρα.
0: Δεν έχει τώρα.
1: Εγώ βλέπω την ουρία που μιλώ μαζί τους. Εδώ αγκουνάζουμε, ο Γιώργης είναι 13 χρονών και μου λέει παππού, άμα τώρα θα φύγω από εδώ, δεν κάθομαι στην Ελλάδα. Τι και τρία χρόνια παιδί μου, του λέει τώρα αυτό.
0: Αυτός θα στα πει. Ναι, αυτός θα στα πει.
1: Μαύρη είναι εδώ ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: τα καλά
0: ξέρω.
1: Τα χρόνια της Ελλάδος τελειώσαν.
0: Τελειώσανε πολύ καιρό πριν.
1: Εμείς ζήσαμε καλές εποχές, άστου. Πρόσεξε, το αλφάδι στη Μασχάλη, το μυστρί στην Κουροτζέπη, το πολύ ψταυτί και στο ζυγό πηγαίναμε.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτά... Εδώ σε βλέπω τώρα, μαζί σου είμαι εγώ, αλλά δεν βλέπω από κανένα νέα γενιά να τα έχει και μολύφει στα αυτή και αλφάρι και μυστρή στην Κουλουτσέπη, κατάλαβες.
1: Α, όχι, δεν υπάρχει και μυστρή στην
0: Τώρα δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι με τα bitcoin. Κάποιος πρέπει να βάλει και τα υδραυλικά να κρυώνουν τα κομπιούτερ.
1: Έτσι είναι, αγόρι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Τρίκιο, έχεις
1: δίκιο, παλικάρι μου. Δεν το βρίσκεις στην Ελλάδα, δεν το βρίσκεις στο δίκιο, άστο.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είπες στην νεολαία εκτός από το μυστρί και το αλφάδι και το μολύβι στα αυτή, είχες και 4 φανελάκια να αλλάζεις από τον υδρότα κάθε μέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά.
1: Λοιπόν, Στέφανε, σου μιλώ αλήθεια, 45 πουσιά, 60 τα σίδερα, 60 το μάρμαρο, άσπρο, φωτιά έβγαζε. Και έξω δουλεύαμε, Στέφανε. Καταλαβαίνεις τώρα τι υδρότας έπεφτε.
0: Καταλαβαίνω, ναι.
1: Α, μπράβο. Δεν, εγώ, σου έχω πει και άλλη φορά, όποιος δεν δούλεψε στην οικοδομία στο ΙΑΜΠΗ, δεν ξέρει τι θα πει δουλειά.
0: Πέρασε, γι' αυτό δεν λέω τίποτα.
1: Α, μπράβο. Και όσοι δουλέψαν μέσα στον Τιτάνα, εκεί μέσα, στα Χαλιβουργιά στη Σιδηνόρη και μέσα και εγώ ήταν τα παιδιά.
0: Ξέρω τι γίνεται και εκεί, είχα και εκεί φίλους που μου
1: λέγανε. Α, μπράβο Στεφανάρη. Τώρα αυτοί που κάνουν στα γραφεία και λένε, μα εμείς θέλουμε να πάρουμε αυτό το επίπεδο μου γιατί ξέρουμε τα νύχια μας.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρουμε το πουδάρ μας.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν δούλεψαν, Στεφανάρα.
0: Δεν δούλεψαν, σε αγαπώ πολύ, αύριο θα τα πούμε. Πάλι πρωί.
1: Γεια,
0: γεια σου αγορίνα μου. Γεια σου παλικάρι μου. Παρακαλώ, ορίστε. Εμπρός.
2: Υγείαν, ευλογείαν.
0: Υγείαν και ευλογείαν.
2: Να είσαι καλά, Στέφανε, που μας. Όχι μόλις ξυπνάς, ερχόμουν από τις 4 πάλι. Περίμενα.
0: Περίμενες και εσύ το πόνο σου να πεις.
2: Καλοτάξιδι, ναι. Καλοτάξιδι η ναυτική μας. Εν ενεργεία γιατί εμείς οι συνταξιούχοι τα παίρνουμε τζάμπα εδώ πέρα. Γι' αυτό μας τα κόψανε.
0: Είστε συνταξιούχος, καπετάνιος, τέτοιο λέω ναυτικός.
2: Καπτάν Κώστας βγαίνω στο αυτό. Δεν με απάντησες όμως.
0: Δεν σε απάντησες.
2: Απλώς μου λένε εδώ... Εδώ στην Καλαμπάκα έχουμε 2-3 που κάναμε κάποια λόγια. Δεν σου είπα μάγειρας, μαγειροκαμαρότος. Μετά ναι, γιατί ναι. Βγάλαμε το μαρότο και αναγκαστικά άμα δεν πήγαινες μαγειροκαμαρότος δεν πήγαινες μάγειρας σχέτως. Δεν έδειξε
0: σωστά, ξέρω. Σωστά.
2: Πολλά χρόνια, ναι. Τα 47 μου, βγάλαμε δηλαδή καθαριστράτες, αυτό τα πάνω. Δηλαδή από 33-34 άτομα που ήμασταν στα φορτικά, μείναμε 19, 20, 21. Γιατί γίνηκαν αυτόματα και ούτω καθεξής. Χαιρετίσματος στον καπτάν Αποστόλη, έτσι.
0: Έτσι.
2: Το λέω καλά.
0: Ακούει, ναι.
2: Πάντα ο Άγιος Νικόλαος να είναι στην κόρη μας. Γιατί εγώ σου είπα, Στέφανε, είχα δυο ναυάγια.
0: Ναι.
2: Συνένα στο Μπίλεφελτ με τσατσάλτσε, το λέτε και εσείς στο χωριό, με τσατσάλτσε το κεφάλι ένας φίλος Γερμανός, τον οποίο ξέχασα τελείως.
0: Mm-hmm.
2: Δεν ήθελε ο άνθρωπος. Από ένα καφέ δικό μας καφενείο,
0: ναι.
2: Βγήκα, πέρασε.
0: Oh.
2: Έτρεχα να αποφύγω κάποια πράγματα πιτσιρικάτα, 18-19 χρονών, 17,5 είχα πάει στον Μπίλεφελτ εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αμήν
0: είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, θα τα πούμε.
2: Good luck, good gluck, να πούμε στο Γιάννη, γιατί εγώ έχω 8 Γιάννηδες. Και είμαστε εγγονό Γιάννης, έτσι το λένε τον Κωνσταντέλα.
0: Έτσι το λένε, Γιάννακης.
2: Και το πήραμε και στην Dortmund, έτσι.
0: Για Βεστφάλεν, ωραία πράγματα. Οχ.
2: Κοιτάξτε. Οι αυτές που, γιατί είμαι και εγώ ο εγγονός μου ο Γιάννης, όχι ο Άννης, Γιάννης.
0: Η Γιάννης.
2: Έτσι το γράφει η κόρη μου η Μανέλα.
0: Αφού ήθελε.
2: Πώς το λένε, μέχρι τα K17 ήταν ωραίος. Τώρα έχει δώσει εξετάσεις να πούμε πέρασε η ιατρική. Τα παράτησε γιατί δεν λέω, στα λίγα γερμανικά που ξέρω, τα ξέχασα και όλα. Ελληνικά δεν μιλάνε τα παιδιά, μόνο ο καθώς μου μιλάει για την Ελληναράς.
0: Πέρασε γερμανικά η ιατρική στην Γερμανία, πέρασε.
2: Ναι, αφού εκεί είναι.
0: Και του σταμάτησε την μπάλα τώρα για να τα ακουστικά, εκεί.
2: Σταμάτησε, δεν ξέρω γιατί. Όχι πέρσι πήγα, δεν του είδα, πρόπερσι. Λέω γιατί Γιάννη σταμάτησε, παππού τώρα δεν έχω διαβάσματα.
0: Και τώρα αυτό τώρα, δεν πρέπει να την αφήσει την μπάλα. Ένα αθλητικό γιατρό, αθλητίατρο εκεί πέρα με την μπάλα μαζί, ό,τι πρέπει να είναι τώρα.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Φύγε αύριο, θα με φέρει τα κεράσματα που πέρασε εγγονός. Τα λέμε αύριο. Γεια σου. Σε χαιρετώ, αγορίνα μου. Πιάσουμε γιατί το τρίτο γενολογικό δέντρο. Έχω κόσμο, παρακαλώ, ορίστε, ναι. Εμπρός.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Καλή εβδομάδα. Σε όλα τα αργανά, σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
3: Κωνσταντέλια, είσαι τρέλα. Με την κίτρινη φανέλα. Τα σέρβι μου, αδερφέ μου.
0: Τα σέρβι μου και από μένα. Θα έχουμε μελέ, εντάξει. Οπλιστείτε με καφεδάκι. Όσοι δεν αντέχετε εκεί στην προχθεσινή, οπλιστείτε με οτιδήποτε άλλο βρείτε μπροστά σας. Έτσι θα πάει το μελέ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Έλα, καλημέρα. Τι κάνεις αγαπητέ μου Στεφανάρα. Όλα καλά.
0: Αφού σε κάνω μου γκρίζω. Ναι.
4: Λοιπόν.
0: Όπως με έλεγε η δασκάλα, λέει στο βιβλίο, λέει μη μουγκανίζεις. Τι είναι αυτό, λέω, μη μουγκανίζεις, μουγκανίζεις. Μουγκράω, Μαρίτη, λέω τη δασκάλα. Μουγκανίζεις, λέει, γράφει το βιβλίο. Φεύγα, λέω, ότι γράφει τα βιβλία. Τα βιβλία έγραφαν, ποτέ δεν θα φύγει. Κουσταντέλιας έφυγε. Πάμε. Γελάσε. Αυτό το βιβλίο. Φεύγα, λέω, ότι γράφει τα βιβλία. Τα βιβλία έγραφαν, ποτέ δεν θα φύγει. Κουσταντέλιας έφυγε. Πάμε. γελάσαι.

0: στα κύπελα και στα τέτοια.
1: Ναι.
0: Και θα δεις χαρά εδώ πέρα. Πάρουν τις παράδες, πάνε στη Γερμανία, γίνε και καλύτερος παίχνεις, γιατί θα παίρνεις σαφώς με καλύτερους παίχνες εκεί, θα μάθεις και δύο πράγματα παραπάνω.
1: Εκεί τώρα θα υπάρχει θέμα, έτσι. Υπάρχουν και άλλοι καλοί παίχνες. Δεν μπορεί ο Κωνσταντέλιας, δεν μπορεί να ξεχωρίζει αν τη μίγα μες στο γάλα. Εκεί το λάθος του Κωνσταντέλια θα μετράει στην ανάπτυξη, στην άμυνα. Εκεί κοστολογείται όντως τα 30 εκατομμύρια. Εκεί είναι μόνο αριθμοί στο εξωτερικό. Εκεί θα δείξει το πραγματικό του ταλέντο.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Πέρα τώρα, όχι πια την μπάλα, επειδή ο Κωνσταντέλιας ήταν φωτοβουλιδάκιας, ξέρω εγώ, όχι πια την μπάλα, στο Κωνσταντέλιας, στο Κωνσταντέλιας, μπα από Κωνσταντέλιας, και δεν έδινε ένα σούτι να δούμε,
1: βγάλα. Αμέσως, βέβαια, αλίμονο. Τώρα όμως εκεί θα αντιμετωπίζει και χαφ.
0: Δεν ξέρω κιόλας.
1: Εντάξει, ναι, είναι. Εντάξει, είναι άλλο, είπαμε, μια φορά στα 50% θα...
0: Στον πάγο, ξέρω εγώ. Όπως και να έχετε περίπτωτα. Φτιάχτηκε στη ζωή, δεν
1: πέρασε. Βέβαια, αλίμονο. Αλίμονο.
0: Εδώ πέρα τον είπαν κιόλας ότι κοίτα, η ομάδα δεν θα πάει καλά από εδώ και πέρα. Ο Ιβάν, το πρωτεύον του ήταν το λιμάνι και όχι ο ΠΑΟ. Απλώς ο ΠΑΟ που ήταν ο Δούριος, είπε να τρυπώσει στην υπόθεση όλη. Πήρε και τους Θεσσαλονικιούς με το μέρος του ΑΠΑ, ο ΚΑΡΑ, ξέρω εγώ, και τώρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Για να πάρει το λιμανάκι, άρα πρέπει να κάνει και αυτό σε δουλειά, το ένα κομματάκι από την Κόσκο εκεί, να είναι λίγο, να κουβαλάει και αυτός κανένα κοντέινερ, κανένα τέτοιο. Φέρνει και τόσο έτσι φύνο πράγματα, κάτι κνέζει και αμένα.
1: Όχι, ακούστηκες κι εσύ. Πάμε παρακάτω, θα πιάσουμε τα εμπορικά τώρα. Πάμε, ναι, έλα, ο επόμενος με το εμπορικό, ορίστε, το λιμάνι, ναι.
2: Στέφανε, καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Λοιπόν, όσον αφορά για τις δουλειές που λέγατε πριν για τους νέους,
1: ναι.
2: Εγώ από τη γενιά μου είμαι 32 χρονών, είμαι πολύ απογοητευμένος και από τον κύκλο μου και αυτά που βλέπω.
1: Κοίταξε, εσύ 32, είσαι ναι. Και πιο ζόρικα, έτσι.
2: Άκου να σου πω, εγώ τώρα κάνω τη δουλειά του πατέρα μου, ο οποίος ασχολούταν με ψάρια και οπολία.
1: Ναι.
2: Και κάνω κάθε μέρα μηχανιώνα Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα είμαι... Και με ταβέρνες κάτι γίνεται, είμαστε 7 στα 7.
1: Έτσι είναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
2: Το κεφάλι κάτω δεν βγάζω κουβέντα. Γιατί έχουμε μια δουλειά και λέω ότι πρέπει να το κάνουμε. Αλλά ο κύκλος μου ή θα είναι στο δημόσιο ή ναι. Θα είναι σε πράγματα τα οποία είναι εύκολα.
1: Έτσι.
2: Δεν ζορίζεται. Δηλαδή εγώ πάω την πλάκα μου. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και σε όλα τα έργα, άμα δεις, θες το flyover να δεις, θες έργα του Δήμου π.χ. που γίνονται, δεν υπάρχει Έλληνας. Όλοι είναι ξένοι.
1: Όχι ρε, δεν υπάρχει, αλήθεια είναι. Εργολαβικά ναι, και όλοι είναι ξένοι.
2: Όλοι είναι ξένοι. Όλοι. Και λέμε μετά τι γίνεται στην Ελλάδα, ανεργία, να φύγουμε στο εξωτερικό. Εντάξει, τέλος πάντων. Απλά εγώ βλέπω αυτό το πράγμα ότι ο Έλληνας έχουν περάσει αυτή την οτροπία. Δηλαδή η παλιά γενιά έκανε τα πάντα. Εμένα και ο πατέρας μου έκανε μικρός πάνω από 5 δουλειές. Θες οικοδόμος, θες ένα σωρό πράγματα. Τώρα όλοι είναι στο... Ποιο είναι πιο εύκολο. Ό,τι είναι πιο εύκολο αυτό θα κάνουμε. Τελείωσε. Να κάνουμε. Όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, είχα μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια, αυτό που έγινε τώρα.
1: Ναι.
2: Το περίεργο είναι, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω, ότι τον Κωνσταντέλια μπορούσε να το δώσει όποτε ήθελες. Έτσι. Δηλαδή, πάνω κάτω στα χρήματα αυτά θα έφευγε όποτε ήθελε.
1: Όποτε ήθελε,
2: γιατί
1: ναι.
2: Είχε προτάσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να φύγει τώρα. Είναι τρελό, δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ. Και η πλάκα είναι ότι έφυγε και ο Γερεμέγεφ. Τώρα βγαίνουν και από μέσα που βγαίνουν και κάποια site ότι και άλλοι παίχτες δεν τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή για ποιο λόγο αυτό το χάος.
1: Το λόγο θες να σε ρωτήσω ένα πονηρό. Τελικά η κόκκινη του Γερεμέγεφ και η τσατίλα του Ζίβκοβιτς στον προχθεσινό αγώνα με την Άντρελεχτ, μήπως ξέρανε κάτι και ήταν τσαντισμένοι. Τρεις μέρες πριν υπογραφεί το...
2: Ναι, ίσως. Η πλάκα είναι ότι, δεν ξέρω αν αληθεύει, είπαν ότι για τον Κωνσταντέλια, οι παίχτες του ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε από την Dortmund και το μάθανε μετά ότι έφυγε από την ομάδα.
1: Εντάξει τώρα...
2: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό τώρα, έτσι, αλλά...
1: Εντάξει τώρα, ναι.
2: Τέλος πάντων, απλά... Εγώ πιστεύω τώρα γιατί όλοι οι παουσίδες έτσι, δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έτσι.

0: κάποτε θα έφευγε. Είναι ότι αν ήδη είχαμε κάνει μια ομάδα με παίχτες και λέγαμε ότι πήραμε τα φόρ μας, πήραμε τους παίχτες, όλους είμαστε καλυμμένοι, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, δεν θα λέγαμε κάτι. Τώρα απλά η ομάδα, λοιπόν, είναι, έχει μείνει δηλαδή, είναι λες και δεν έχουμε τίποτα πλέον. Δηλαδή η ομάδα είναι ακάλυπτη εντελώς. Και τώρα πήραμε και ένα σεντερφόρ ακόμα, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, έναν μαύρο, έναν Ενδιαγέ.
1: Δανεισμός κι αυτός είναι ένας δανεικός, λέει.
0: Ναι, δανεικός
1: με οψιόν.
0: Samsung Sport, δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Δεν τον ξέρω τον παίχτη, αλήθεια σου λέω, δεν τον ξέρω, αλλιώς θα σου έλεγα για αυτόν. Δεν τον ξέρω καθόλου.
0: Το θέμα ποιο είναι ότι για να το δώσει δανεικό η Samsung Sport, πάει να πει ότι εκεί περίσευε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, εκεί, ναι. Εκεί κάνουν και έχουν και άλλο budget, δεν είναι πολλά τα λεφτά εκεί τώρα, ξέρω εγώ.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, άλλο συναγωνισμό.
0: Αν είχαν γίνει άλλες μεταγραφές και είχαν ξοδευτεί και άλλα λεφτά και είχαμε και τα φόρ που λέμε και είχαμε και ένα άλλο δεκάρι, είχαμε κάποιους παίχτες, δεν θα υπήρχε αυτή η βαβούρα που υπάρχει. Τώρα υπάρχει αυτή η βαβούρα γιατί ήρθε και ο αποκλεισμός, έτσι, και ο αποκλεισμός, και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, η ομάδα για κάποιο λόγο δεν είναι ότι έβγαλε κάποια νεύρα, άλλο το τσαγανό, άλλο τον νεύρο.
1: Ναι.
0: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Και από τον Ζίβκοβιτς αυτό το πράγμα σπάνια το έχουμε δει τόσο πια, δηλαδή να... Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να μην το ξέρουμε.
1: Ρε τώρα μήπως κανόνισε να αρχίσουμε να λέμε θέλει χρόνο προσαρμογής ο Γιαννούλης, το δικό μας παιδί ήταν τόσο καιρό Γερμανία, τα 4 εκατομμύρια 30 χρονών.
0: Ναι.
1: Εγώ 4 εκατομμύρια λέω με τα γραφάρα του ΠΑΟΚ θα μπει μες στην Άντρα και στο δεύτερο ημίχρονο θα πάρει μόνος του το μάτς. Τι έγινε εκεί? Κατάλαβες πως είναι τα μεγέθη, ναι. Αυτό θέλω να πω.
0: Όσον αφορά την Άντερλεχτ, η Άντερλεχτ να ξέρεις είχε 5 Κωνσταντέλιες. Δηλαδή εγώ...
1: Έλα, χάθηκες.
0: Δεν περίμενα τόσο... Δηλαδή στο πρώτο ματ δεν μου φάνηκε για τόσο καλή. Στο δεύτερο παιχνίδι η ομάδα ήταν δηλαδή πολύ ωραίοι παίχτες και όλοι να ξέρεις πιστεύω ότι θα πουληθούν γιατί πάντα το Βέλγιο έχει καλή φουρνιά παιχτών. Πάρα πολύ καλοί παίχτες.
1: Εγγράφε τώρα το Βουάνκα, το 17χρονο, τον Αφάνα. Τι πια Άντερλεχτ, 17χρονο έχουν και ένα πενηντάρικο θα του δώσουν αυτοί. Δεν τον είδες?
0: Ναι. Να δεις ότι στο Europa League. Άρα, να δεις στο Europa League θα τα πάει πολύ καλά. Ομάδα πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ καλή.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει, λοιπόν, τι να πω.
1: Μην πεις.
0: Και ξέρετε το θέμα τώρα. Τι να πούμε και για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Τι να πει και αυτός ο καψερός τώρα. Τι να πει.
1: Έλα, νέος είναι, με νέος παίχτης να δουλέψει. Ακαδημία.
0: Ναι. Αν θυμάσαι, βασικά πριν δύο εβδομάδες που είχαμε αποκλείσει την... Πριν δύο εβδομάδες έλεγε που είχαμε αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, λέει είμαστε τυχεροί που έχουμε τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή αυτό που φεύγει έτσι απότομα είναι και αυτός σαν να έμεινε ξαπίνης. Δηλαδή σαν να μην το περίμενε κι αυτός.
1: Ναι. Δύσκολος είσαι με την Μπραν, τρέχει αυτή η ομάδα, έχεις και απουσίες.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Τοποθέτηση από 30χρονο έτσι βιομπαλιστή με ροκαματιάρι. Ακούγεστε όλοι εδώ πέρα, παρακαλώ ορίστε. Ναι, καλημέρα.
2: Bonjour.
1: Qu'est-ce que vous faites?
2: Καλά. Το ότι έχουν πάρει 19 Αριανοί και κόπτονται για τον Κωνσταντέλια, εντάξει, το ξεπερνάω γιατί στεναχωριέμαι πιο πολύ, Τζέικοβ, για σένα στεναχωριέμαι γιατί ακούγεται συνέχεια.
1: Κάθε φορά λες την αλήθεια. Περίμενε εδώ, τώρα τι 19. Ένας Αριανός βγήκε και όλοι ήταν παοξάκια, σε παρακαλώ, μετρημένοι.
2: Ναι, ρε, όχι, εγώ στους άκουσα Αριανοί ήταν,
1: ρε παιδί μου. Να αλλάξεις τα αυτιά σου, κύριε Ασαντέμα, γιατί δεν ακούς καλά τελευταία.
2: Δεν πειράζει. Όχι, εγώ δεν χρειάζεται να ακούω. Εμείς έχουμε εκτεθεί στον τελικό κυπέλου. Μαλώσαμε με κουλιανούς δεξιά-αριστερά. Είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Τα είπαμε στον αέρα. Λιδωρηθήκαμε. Δυστυχώς όσοι είναι κοντά ξέρανε και ξέρουν τι συμβαίνει. Δυστυχώς. Ναι. Αυτό που το γεγονός είναι ότι πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Αυτό είναι γεγονός. Ή ότι κάποια στιγμή θα πουλιότανε. Ο τρόπος είναι που πουλήθηκε, φίλε, που πονάει. Δεν είναι το γεγονός ότι πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Πουλήθηκε σε χειρότερη μορφή από ό,τι είχε φύγει ο Σαλπικίδης. Και επειδή εμείς οι παλιοί, όπως λες εσύ, έχουμε βιώσει άσχημα πράγματα, οπότε όσο ξύλο και να φας μαθημένος είσαι, ο τρόπος είναι που πειράζει. Δεν πειράζει το ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Πειράζει ότι έφυγε 15 Αύγουστο που λείπει όλος ο κόσμος, που έφυγε 7 η ώρα το πρωί για να μην υπάρχει κάποια αντίδραση με ιδιωτικό τζετ. Ναι. Μου λέει ο Τζέικοπ ότι χαμογελάει. Τι θες να κάνει, το παιδί είναι 23 χρονών σε αμηχανία, είναι περιτριγυρισμένο από 1000 πράγματα, είτε λέγονται θρησκείες, είτε λέγονται ομάδες, είτε πιέσεις, είτε οικογένεια, ένας 23χρονος με δύο παιδιά, με 1000 προβλήματα, και πρέπει να καταλάβει και να πάρει τη σωστή απόφαση.
1: Συγγνώμη, ρε Κώστα, περίμενε τώρα. Περίμενε.
2: Που τον σπρώχνουν να την πάρει.
1: Περίμενε, περίμενε, Κώστα, τώρα εδώ πια 1000 προβλήματα. Με δώσει σε μένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, θα έχω ψυχολογικά είστε προβλήματα.
2: Όχι, δεν είπα εγώ ότι έχει προβλήματα.
1: Αυτά τώρα
2: δεν είναι θέματα χρήματα. Περίμενε λίγο, δεν είναι θέματα χρήματα.
1: Το
2: παιδί έχει δείξει ότι και 1,5 εκατομμύριο που παίρνει είναι ευτυχισμένο και 3 που θα πάρει πάλι ευτυχισμένο θα είναι.
1: Ωραία. Δώστε ένα 3
2: δεν
1: και
2: υπάρχει.
1: Τελείωσε. Ναι. Να είναι ευτυχισμένος.
2: Μα το πρόβλημα του ΠΑΟΚ υπάρχει και είναι ο Ιβάν Σαββίδης αυτή τη στιγμή εδώ και 2 χρόνια και δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ που ήρθε και έδωσε όραμα, τα τελευταία 3 χρόνια δεν δίνει όραμα και υπεκφεύγει, όχι αποφεύγει, υπεκφεύγει. Πήραμε ένα πρωτάθλημα μέσα στο Χαριλάο που ούτε ο ίδιος το πίστευε και το πήραν καθαρά οι παίχτες, γιατί και τότε δεν υπήρχε ενίσχυση. Δεν έχει σκοπό όπως φαίνεται να επενδύσει, γιατί είτε ζορίζεται οικονομικά είτε δεν το έχει μέσα στο πρόγραμμα το πλάνο σαν επιχειρηματίας. Yes. Παίζουμε με την Κράσνονταρ. Ένα αγώνα πριν περάσουμε στους ομίλους, πουλάει, ήδη έχει πουλήσει τον Ακπομ. Παίζουμε χωρίς center for. Παίζουμε τώρα, για όσους δεν κατάλαβαν, ναι, το ότι θα αποκλειστούμε από την Μπραν, δεν σημαίνει απλά ότι αποκλειστήκαμε από την Μπραν. Σημαίνει ότι για 5 χρόνια θα κουβαλάμε μια χρονιά με 0 βαθμούς. Όποιος και να έρθει, δηλαδή στην επόμενη πενταετία, θα κουβαλάμε 0 βαθμούς μια χρονιά. Άρα θα είμαστε στους αδύναμους συνέχεια. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν σκοπεύει να πουλήσει ή είναι θέμα αντίδρασης, αλλά επειδή η ιστορία διδάσκει, υπήρχε στο Ροστόβ, δημιουργήθηκαν ανάλογα προβλήματα και άσα να τρέξουν όλοι πίσω να δουν πώς συμπεριφέρθηκε. Για μένα το ότι με έδωσε όραμα και εγώ πέρασα ευτυχισμένο με τον Κωνσταντίνο 10 χρόνια και πήγαινα στο γήπεδο και έβλεπα έναν άνθρωπο, γιατί ξέρεις που έχω θέση, ήμασταν δίπλα,
1: ξέρω,
2: να περιμένει μια ώρα πριν, μια ώρα πριν να περιμένει το λεωφορείο και να χαιρετά όλο τον κόσμο και να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, αυτό δίνει θετική ενέργεια, φίλε. Τα τελευταία χρόνια είναι εξαφανισμένος, εμφανίστηκε πέρσι γιατί βρέθηκε ένας Μιστακίδης, καλός ή κακός, με λάθος συμβουλάτορες, γιατί άμα ήταν έξυπνος ο Μιστακίδης και άφηνε να κυλήσουν να πουληθεί πέρσι ο Κωνσταντέλιας το καλοκαίρι, γιατί έτσι θα γινότανε, αυτό που συμβαίνει τώρα θα γινότανε πέρσι και θα έφευγε ο κύριος Σαββίδης. Απλά είχε λάθος συμβουλάτορες και ο εγωισμός και οι χαζομάρες φέραν την αμπουμπούλα. Πρέπει να είμαστε το μοναδικό σωματείο με δύο μεγιστάνες που θα έχουμε πρόβλημα και η ομάδα μας θα παραπέει, δυστυχώς. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Όχι ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας, με προβληματίζει ότι έφυγε σαν το Σαλπικίδη και σε χειρότερη μορφή, σε χειρότερη μορφή, από έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα οικονομικό. Απλά φοβάμαι να μην είναι η αντίδρασή του σε άλλα πράγματα και μπει ο εγωισμός μπροστά. Και όσο για τον Κατσαρή που λιδωρήθηκε, και η ιστορία δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι, διαχρονικά είναι ο Κατσαρής, δεν είναι τώρα, ούτε εγώ μεγάλωσα με τον Κατσαρή, ούτε είναι φίλος μου, πιθανόν να ήξερε κάτι παραπάνω. Ο τρόπος λοιπόν είναι που έγιναν όλα λάθος. Και φοβάμαι ότι το ότι η χρονιά έχει τελειώσει, έχει τελειώσει, έτσι.
1: Μάλιστα, θεωρείτε,
2: από εδώ, δηλαδή, όχι, να μην έχουμε επεισόδια και αρχίσουμε τα έτσι, εσύ τώρα θα δεις. Είχα πει πέρσι, όταν τον είδα να κάθεται πάνω στη σουίτα μόνος και να φωνάζει όλο το γήπεδο Ιβάν Σαββίδης, ότι μου ήρθε η εικόνα του Ιησού Χριστού που πήγαινε στη Ναζαρέτ, ναι, και όλοι ήταν με τα δάφνα, με τις δάφνες και τα, και σε μια εβδομάδα το σταύρωσαν και αυτός κοίταζε στα χαμένα. Αυτή την εικόνα μου δίνει. Και ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ο οργανισμός που χρειάζεται έναν ηγέτη, είτε λέγεται Ζαγοράκης, είτε λέγεται Κούδας, είτε λέγεται Παντελάκης, γιατί έτσι λειτουργεί, λειτουργεί με συνέστημα, τον έχει χάσει τον ηγέτη του. Δυστυχώς. Η κορυφή φταίει και οι αυλοκόλακες στη δίπλα. Είτε λέγονται δημοσιογράφοι, είτε λέγονται γκοτζάρεβες, μοντζάρεβες, αυτοί όλοι όμως είναι αυλικοί. Το αφεντικό είναι ένα. Αυτή τη στιγμή λέγεται Ιβάν Σαββίδης, τα τελευταία 10 χρόνια, τα πρώτα 8 τα πήγε περίφημα, με πολλές κόντρες, με πολύ κυνηγητό. Τα τελευταία 4 όμως βάζει αυτογκόλ μόνος του, άθελα, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια εγώ βλέπω ηθελημένα. Δεν μπορεί να χάνεις το πρωτάθλημα το χειμώνα ενώ θες δυο προσθήκες και να μην παίρνεις εξτρέμ και να μένεις με τον Τάισον 39 χρονών, να μην παίρνεις το center back που το έχεις κλεισμένο και το χειμώνα που το χρειάζεσαι, ενώ ξέρεις ότι το center back ο Έλληνας ο δικός μας έχει πρόβλημα με υγρό στο γόνατο, να μην τους παίρνεις, να κλείνεις δυο παίχτες, να τους ανακοινώνεις και για 30-40 χιλιάρικα να φεύγουν και να μην έρχονται στην ομάδα γιατί δεν πέρασε στο Europa. Αυτά μου θυμίζουν ερασιτεχνικό χωριό. Ή ότι θέλω να φύγω και θα φύγω εγώ με διαλυμένη την ομάδα. Έτσι νομίζω.
1: Μάλιστα. Αυτά. Κύριε Κώστα.
2: Γεια σας. Υπομονή.
1: Ο χρόνος σας και η φωνή σας πολύτιμη. Γεια σας.
2: Υπομονή. Υπομονή.
1: Νούτε μω. Κότσος. Άφησα λίγο παραπάνω το χρόνο, διότι καλά τον παραβλέπω τον προσωπικός φίλος. Ήθελα να ακουστεί ένας άνθρωπος ο οποίος παοξής από κούνια, αλλά τελευταία 15 χρόνια, ας με διορθώσει αν είναι 20, κάθε χρονιά 3 κάπα για να έχει την επίσημη θέση εκεί στη Σουήτα, που έναν άνθρωπο που κάθε χρόνο ανανιώνει χωρίς τηλέφωνο. Είναι γεγονός, 3 κάπα κάθε χρόνο εκεί τη σουητίτσα του. Γι' αυτό ήθελα και να ακουστεί μια τέτοια φωνή. Παρακαλώ, επόμενος, ορίστε. Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον κύριο Τζερό.
3: Καλά έκανες και τον άφησες. 40-56, αλήθειες είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Και θα μπορούσε να πει και άλλες τόσες άμα τον άφηνες.
1: Μα είναι μέσα στο χώρο που είναι η ψηλά η στάμινη.
3: Γιατί
1: το
3: εγώ κίνησα στην Άντερλεχτ, έτσι.
1: Ναι.
3: Που σημαίνει ότι η ομάδα δεν είναι πια οικογένεια.
1: Ναι.
3: Υπάρχει ανακατοσούρα. Ναι. Βλέπουν αυτοί ότι υπάρχει αδιαφορία. Δεν γίνεται να κάνεις 3 μήνες να φέρνεις το Γιαννούλη, να φέρεις το Γιαννούλη και να κάνεις 3 μέρες να διώξεις τον Κωνσταντέλια από την ομάδα. Γιατί το να τον βγάλεις στην πούληση 15 Αύγουστο που λείπουν όλοι είναι εκ του πονηρού. Αυτή δεν είναι δουλειά παουξή, να ξέρεις. Λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι, με όλα πιθανά. Ναι. Ναι. Η μέρα, ο κόσμος που είναι, εντάξει, δεν ασχολείται κινητό, θάλασσα, τέτοια, ναι.
3: Μπράβο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, έγκλημα πρώτον. Φυγή Λουτσέσκου. Ανέτεια. Τον καλύτερο προπονητή της ομάδας όλων των εποχών τον στέλνεις πακέτο και μάλιστα αξιώνεις να σε φέρει και αποζημίωση. Και τον διώχνεις και τον αξιώνεις να σε φέρει και λεφτά. Έγκλημα δεύτερο. Είσαι ομάδα που βρήκε center for στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς. Βρήκε του Γιακουμάκη, σε έκανε 20 γκολ. Μέσα έξω, Ευρώπη, Ελλάδα, κύπελα, παντού. Και ενώ έχεις τα 4 εκατομμύρια, τα δίνεις στο Γιαννούλη που έχεις 6 μπακ.
1: Ναι.
3: Κάνεις βέβαια και 3 μήνες να το φέρεις και δεν δίνεις τα 4 στο Γιακουμάκη για να τον κάνεις. Δικό σου παίκτη, από δανεικό. Ξεκινάς τώρα ορμάς και παίρνεις 5, 6, 7 δανεικούς ξανά. Και μένεις με αυτούς που έχεις. Χωρίς βάση, χωρίς τίποτα. Μιλούσαμε πέρυσι και πρόπερσι ότι δεν βοηθήσανε τον Λουτσέσκου με μεταγραφές τους ώστε να πάει η ομάδα στην Ευρώπη να κάνει και φωνάζαν οι άλλοι παίζει με τον καιρό Τάισον, έχει κολλήματα έχει... και αυτός έπαιξε 4 μάτς στην Ευρώπη με τον Τάισον, με ποιο θα παίξει αφού δεν έχει άλλο. Η αδιαφορία δηλαδή έχει φτάσει στο έπακρο. Βγαίνει πολλοί κόσμος και λέει χρωστάμε στο Σαββίδι και κάνουμε και ράνουμε. Ναι παιδιά, εντάξει, μέχρι ένα σημείο χρωστάμε μέχρι να μας πιάσει κορόιδα. Αυτή τη στιγμή τώρα μας κοροϊδεύει. Δεν μπορεί σε μια νύχτα τη σημαία της ομάδας, θέλετε δεν θέλετε, τα τελευταία 30-35 χρόνια είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που εμφανίστηκε. Σε όποιο γήπεδο και να πάει, οι πιτσιρικάδες εκείνης της ομάδας τον ζητάνε αυτόγραφο. Διαβάζω και διαβάζω άρθρα, άλλοι κατηγορούν, άλλοι βρίζουν, άλλοι φτύνουν, άλλοι κάνουν. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και να θέλαμε να μονιάσουμε, μας χωρίσανε. Η αδιαφορία είναι μέγιστη. Θα πρέπει, εάν δεν είναι ο ίδιος και έχει αναλάβει ο μικρός, όποιος και να, έχει, να είναι και από τους δύο, θα πρέπει να μαζέψει τα μπουκαλάκια του και να φύγει. Η συγγνώμη σήμερα δεν φτάνει.
1: Πρέπει να γίνει συνέντευξη τύπου λογικά κάποια στιγμή. Για τους στόχους της ομάδας, κάθε χρονιά, κάθε ομάδα.
3: Να πούνε τι, το γήπεδο που θα γίνει και τα ψέματά τους φτάνει, ρε Στέφανε.
1: Εντάξει, κάθε ομάδα που το κάνει αυτό.
3: Φτάνει.
1: Ναι. Εκτός από
3: ό,τι θέλω να ακούσω ψέματα, βάζω τηλεόραση τη Βουλή και ακούω χιλιάδες. Πρέπει να ακούσω και εδώ.
1: Σωστά.
3: Okay. Αυτή είναι η καθημερινότητα χιλιάδων παιδιών. Θυμάσαι που ξυπνούσαμε παλιά και εσείς και εμείς και πηγαίναμε πρώτα να πάρουμε τα σπορ του Βορρά.
1: Κανονικά όμως,
3: ναι.
1: Βέβαια.
3: Υπάρχουν παιδιά σήμερα που σηκώνονται πρώτη έννοια τους το πρωί να ανοίξουν το ίντερνετ να δουν τι μεταγραφή έκανε η ομάδα. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Γεια σου Τζερό, καλό υπόλοιπο ημέρα αγόρι μου.
3: Καλημέρα μου. Α, και αν θυμάσαι καλά πριν 1,5 μήνα με κολάντρησες για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Αν θυμάσαι, σου είχα δώσει μια απάντηση στην νυχτερινή εκπομπή ήταν και σου είπα θα ξαναμιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ όταν ελευθερωθεί. Το θυμάσαι?
1: Μα καλά, εντάξει, λες.
3: Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, ναι.
3: Α, μπράβο. Εντάξει, για να μην λες ότι στα λέω μετά.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα μου. Και ξαναγίνε τη νύχτα για το πρωί δεν κάνει.
1: Καλά, φίλε. Φεύγω, πάω νύχτα, σας αφήνω μοναχούς. Αφήνω την εκπομπή. Θα βάλω τον αυτόματο μέχρι τις 8 και θα πάρω μετάθεση για το βράδυ. Ότι πει ο διοικητής της πιάτσας. Ούτε διάλειμμα κάναμε, φόρτσα παρτίδα. Ούτε. Καλά θα μου πεις τώρα καλοκαίρι. Όλοι οι διακοπές είναι ούτε. Όπως καταλαβαίνετε διαφημιστικά είναι ελάχιστα. Τώρα όμως από την αρχή του Σεπτέμβρη που θα έχουμε εξελίξεις γυρνάει η Super League. Λίγκας. Θα έχουμε πρωταθληματάρα εδώ. Άλλος ψάχνει ακόμα από το Μεξικό ένα center for, λέει Ολυμπιακός, ρε κουκουρούκο, μας τρελάνει ρε. Ολυμπιακός λέγεσαι. Μπάζικο στο Europa, τι center for από το Μεξικό ένα Γκονζάλες. Κάτσε να δω τι διαβατήριο έχει αυτός. Άσε μας ρε κουκουρούκο.

0: Δεύτερη πρόταση του Ολυμπιακού για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Πίεση στη Τσίβας για το μεξικάνικο φορ. Βελτιωμένη προσφορά στη Τσίβας Γκουανταλαχάρα για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες και πλησιάζει στην απόκτηση του μεξικάνικου φορ. 1 εκατομμύριο ευρώ λέγεται ότι έχει φτάσει η διαφορά μπόνους και 20% ποσοστό μεταπόληση στο τραπέζι για τον deal. Ναι, αλλά πες μας σε νούμερα τα λεφτά, τι συνένα εδώ, κάτσε να μας πεις, έχεις τα λεφτά μέσα, τι πρόταση είναι αυτός, λοιπόν. Δεύτερη επίσημη πρόταση η Τσίβας με σκοπό να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στη μεταγραφή του παίχτη. Αυτός είναι 23χρονος φορ, λέει, έτσι, Τσίβας. Τι είδαν τώρα τα λαγουνικά του Καρεμπέ εκεί πέρα. Η αρχική πρόταση ήταν 6 εκατομμύρια ευρώ και τώρα το έχει πάει στο 8,5. Για τον 23χρονο φορ Γκονζάλες στη Τσίβας του Μεξικού 8,5 μπόνους και 20% μεταπολιτική αξία. Δηλαδή ο παίχτης πρέπει να φυσάει, να είναι φυσέκι. Για να δούμε. Ανέβηκε πρόταση. Αυτά από τον Ολυμπιακό. Με το Σάλιακα θα παίζεις. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε. Get away, ναι.
1: Έλα, αξία.
0: Έλα, Γκονζάλες από τη Τσίβας.
1: Έλα, αξία.
0: Εγώ αξία. Ξέρω το σπίτι Γκονζάλες από το Σίβας.
1: Εγώ, Τσίβας, όχι, Jameson, Black Barrel. Ναι, Σίβας.
0: Το Black Barrel το έκοψα. Πριν 2 χρόνια από τη στιγμή που το διαφημίσαμε εμείς πρώτοι και την έδωσαν την επίσημη διαφήμιση στο Παπακαλιάτη. Τέλος, θυμάσαι το Black Barrel και στο έκανε γνωστό. Σε ποια εκπομπή.
1: Έξυπνα σκεφτείτε. Ναι. Για ποιο λόγο, ποιο είσαι, ρε Παπακαλιάτη.
0: Παπακαλιάτη ποιο... είναι για δεμέστικα κρασί, ωραίο εκεί, κανένα ροζέ. Τώρα έτσι, σε Black έτσι, Barrel.
1: Ναι. Χάια Κλάους, τα παλιά. Χάια Κλάους.
0: Να μην σε πω όταν διψάς τρύπα μια Φλόρινα να τρέξει χυμός. Στο φτιάξα το
1: Με συγκίνησε ο Κώστας, ο ασαντές μου, με συγκίνησε. Πάντα όσες φορές βγαίνει, τι να πω δηλαδή...
0: Είναι συγκινητικός ο Φουρνάρς.
1: Είναι συγκινητικός, είναι του κάτι άλλο.
0: Είναι, του πιάνει Μάρθα Βούρτσι, Μάρθα Βούρτσι Ξανθόπουλου, αλλά την επόμενη σκηνή κάνει το κούρκουλο, ρε, πώς θα καταφέρνει, ρε, να...
1: Ναι, εκεί κουρκουλίζει λίγο, στο τέλος κουρκουλίζει. Ας το και Ρίκος Μπριόλας, Κατερίνα Βασιλάκου...
0: Βουλγαρίδης...
1: Και γι' αυτό θέλω να τον αφιερώσω λίγο και μόνο θέλω να μου απαντήσει. Ξέρω ότι έχει τη δύναμη, αλλά μόνο με τραγούδι. Εγώ θα το αφιερώσω. Μπάμπι Τσεντίνη,
0: ναι.
1: Μπορεί να έφυγες, μπορεί. Ένα τραγούδι το αφιερώνω στον Κώστα αποκλειστικά.
0: Βεβαίως.
1: Θα του το αφιερώσω.
0: Αλίμονο.
1: Και επειδή θέλω να βοηθήσω την εκπομπή, λέω αυτό και κλείνω.
0: Ναι, ναι.
1: Να απαντήσει κάποιος. 3 μέρες το ελικόπτερο του General Manager της Dortmund. Γιατί βρισκόταν στο μονοπήγαδο. Κρύβε τον Βαραγιάννης, κρύβε τον Βαραβάς.
0: Κρύβε την Κοτσάρεβα. Κρύβε την Κοτσάρεβα που τον κρύβε ο Βαραβάς.
1: Τον κρύβεται από πίσω από αυτή τη μεταγραφή.
0: Τελικά βρε, τι μας
1: κρύβε. Τι λιτανία φάγαμε ρε από χθες. Τι λιτανία είναι αυτή ρε.
0: Δεν με λες να σε στείλω μια κεντρινόμαυρη Ντόρτμουντ Κωνσταντέλια στο νομοπιερίες. Τη φορέσεις.
1: Με μεγάλα γράμματα Κωνσταντέλια από πίσω τι θέλω. Με μεγάλα, με... Μπίκ Κωνσταντέλια θέλω από πίσω.
0: Και έμαθα λέει στη φανέλα πίσω, απέτηση του Γιαννάκη είναι για να μην μαλώνουν εδώ ναι. Στο σταθμό να γράφει ναι. Πίσω τέλειας.
1: Και λίγο πάουκ. Ένα μικρό
0: πάουκ. Πάουκ λίγο στο σορτσάκι θα γράφει λίγο από πίσω. Πάουκ τέλειας. Εντάξει.
1: Βαραγιάννης έχω την εντύπωση ότι κρύβεται πίσω από την πλευρά.
0: Βαραγιάννης κάνει πρόβα του ντρόν για το Ζεύς, για την παρέλαση.
1: Τον ντρόν έχει φτάσει στη Σκύρο, πήγε στις φωτιές εκεί στη Σκύρο και τις βλέπει από Χαλκιδική, από Ψαχούδια, το έστειλε στη Σκύρο τώρα, κάνει τέτοιο στο Αιγαίο, κάνει τουρ το ντρόν εκεί πέρα.
0: Αλίμονο.
1: Κάνει τουρ. Λοιπόν, συνεχίστε. Παρά του κυρίου Τιθόμεθα πρόσκομεν, Κωνσταντέλιας, νυν και αΐ.
0: Νυν και αΐ.
1: Ξεκινάμε τώρα, στο επόμενο τηλέφωνο. Πάμε,
0: φύγαμε. Γεια σας κύριε, φύγαμε κύριε Τέλης. Ό,τι πει ο κύριος Τέλης, πάμε στο επόμενο τηλέφωνο. Ορίστε παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα σας, Φανάρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Όπως έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έτσι θα φύγει μια μέρα και ο πρόεδρος, έτσι, με Βασαβίδης. Δεν έφυγε μια ζωή.
0: Λογικά είναι. Μόνο λογικά, σε εμάς είναι μια ζωή. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε πρόεδρο. Εσείς ναι, αλλάζετε.
2: Ο προχωρημένος σήμερα παδός, mm-hmm, που δεν είναι ΠΑΟΚ, ναι, θα πρέπει να είναι πολύ στεναχωρεμένος ο προχωρημένος. Γιατί το φευγείο του Κωνσταντέλια σηματοδοτεί και τη χαιρετούρα του Ιβάν ως ο νούπο.
0: Το πιστεύεις,
2: Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι περιμένουν τα δυο βουνά. Το ένα είναι γνωστό, είναι δίπλα.
0: Το άλλο δεν ξέρω. Ποιο είναι το βουνό το άλλο?
2: Το άλλο δεν το λέω. Όχι, δεν το λέω.
0: Δεν το λες, ναι.
2: Ψαχτείτε λίγο.
0: Να σε ρωτήσω, μήπως ξέρεις κανένα περίσσιο βουνό για μένα εκεί στην Παπαναστασίου? Ας είναι και οροπέδιο, ρε παιδί μου, ήταν στο βουνό. Γιατί όλοι, ο ένας πίσω από τον άλλον για τις άλλες ομάδες, μόνο για μένα δεν έχει τίποτα, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις κάτι γι' αυτό, μήπως?
2: Σωστός. Όχι, δεν ξέρω και τι γίνεται. Τελικά δεν ξέρω και ο δικός σας τι γίνεται. Εκεί εσείς έχετε μια ελπίδα να αλλάξει η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι εμπλεγμένα και παλού τα πράγματα εκεί, εντάξει, το στείλουν εκεί για τα σούπερ μάρκετ και τα άλλα τα καλυμμένα, το κρατάνε από εκεί πέρα εσείς.
0: Τι να ψηφίσω τώρα εγώ δηλαδή για να βρω χαΐρι να πω?
2: Τώρα εσύ άστα, εντάξει. Εντάξει. Εσείς πανηγυρίζετε που πήρα την προπονή του Σπανούλη, πήρα στο αεροδρόμιο.
0: Όχι τίποτα άλλο τώρα, με βάζουν και σε έξοδο τώρα να πούμε. Έχω όλες τις φανέλες στην Ντόρτμουντ κάθε χρονιά. Τώρα θα πρέπει να πάρω. Δεν θα πάρω φέτος. Φέτος δεν θα πάρω Ντόρτμουντ.
2: Λοιπόν, μιλήσει σοβαρά, ο Σαντέτα είπε, μπράβο του. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Έτσι είναι.
2: Ακριβώς όπως τα είπε. Είναι, βέβαια το ξέραμε, έχει 4 χρόνια τώρα, φαίνεται αυτό. Όλο στο παρένα παίχτη, δεν παίρνει ποδάσμα και κύπελο και δεν προχωρά στην Ευρώπη στο παρένα. Έφυγε το Λεξικέραυνο, τεράστιο Ρασβάν. Το Λεξικέραυνο,
0: ναι,
2: αυτό εδώ. Έτσι, ο θώρακα και τελείωσε. Καληνύχτα, φανήκαν όλοι, ξεπραγματευτήκανε.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Μαθημένοι μας, θα θυμηθούμε λίγο παλιό ΠΑΟΚ, αού, αυτά, επεισόδια, αυτά. Δεν είναι τίποτα. Άλλοι έχουν να παίξουν 100 χρόνια Ευρώπη. Τώρα μια χρονιά χωρίς Ευρώπη.
0: Έλα, ρώτα εμένα να σε πω. Ρώτα εμένα, μη στεναχωριέστε να πούμε.
2: Απλώς τώρα στο μπάσκετ είναι λίγο στεναχωρημένοι τώρα. Λίγο γιατί ο Τέλης ετοιμάζεται.
0: Λες να με αφήσει.
2: Αν δεν έχει μπει το άλλο το βουνό, έτσι. Γιατί για το άλλο το βουνό είναι πολύ κοντά.
0: Μην με λες τέτοια τώρα.
2: Δίνω.
0: Τρία βουνά θα έχουν να αντιμετωπίσω.
2: Στο Δίωνο. Λοιπόν, άντε καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο ενιγματικός ο φίλος. Σε νεπάμπο σύμπλο έχουμε προβλέμα. Διαφορετικές απόψεις από φίλα τους παοξίδες, αν αντιλαμβάνουμε και λέει το φτωχό μου μυαλουδάκι. Παρακαλώ, ορίστε, μετά θα πάω στα μηνύματα, ναι. Ορίστε.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Από Κύπρο, πώς είστε?
0: Ωραία από Κύπρο. Εμείς εδώ καλά.
3: Εδώ πάω. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Αλίμονο.
3: Σχετικά με τον Κωνσταντέλια, εννοείται ότι κανένας παδός του ΠΑΟΚ δεν ήθελε, όχι δεν ήθελε να φύγει, θα τον πάει γιος. Όλοι θέλαμε τον Τέλια στην ομάδα. Δηλαδή, μιλάμε, ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνος του. Όμως, πρέπει να δούμε και την άλλη άποψη. Εσύ ρε φίλε, πιστεύεις ότι ο Τέλιας πήγε στην Ντόρτμουντ με τον Ζόρι?
0: Εγώ όχι.
3: Θέλω να
0: προσωπικά, αν θες την άποψή μου, ποτέ δεν κάνεις κάτι με τον Ζόρι.
3: Μπράβο. Εγώ θεωρώ ποτέ ότι ο Ντέγκιας, αν και είχε πει μετά την πρόταση αυτή την πρόσφατη από την Γιουβέντους και την Ρώμα, ποια ήταν, Ρώμα, πριν κανένα μήνα.
0: Ναι.
3: Είχε πει δεν ενδιαφέρομαι.
0: Κοίταξε, μεγάλη πρόταση ήταν από Τουρκία, έτσι, από Τουρκία είχε έρθει μεγάλη πρόταση.
3: Και από την Τουρκία, ναι, ναι, ναι. Άλλο επίπεδο το τουρκικό, η τουρκική, ναι, Φενέρμπαξε, ποια ήταν, Γαλατά. Άλλο επίπεδο η Γαλατά Σαράι και η Γιουβέντους. Και άλλο επίπεδο τώρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ που παίρνει τους ποδοσφαιριστές και τους αναπτύσσει. Τι να πούμε, Χάλαντ, Λεβαντόφσκι, πόσους να πούμε.
0: Κοίταξε, είναι η Champions League ομάδα των πιτσιρικάδων, ναι, η Ντόρτμουντ. Είναι.
3: Κάθε χρόνο Champions League, προημιτελικά, ημιτελικά, τέτοια.
0: Κάθε χρόνο η Ντόρτμουντ πουλούσε τρεις παίχτες over 30 εκατομμύρια. Κάθε χρόνο. Και το συνεχίζει, ναι, και το κάνει.
3: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά που γίνονται μόνο στον ΠΑΟΚ κακό κάνουν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή καταλήψεις και τέτοια. Και εγώ θα ήθελα τον Τέλεια στην ομάδα. Εννοείται. Όμως, εάν, επειδή λένε ότι και στα γερμανικά site που διάβαζα ψες, ξέρεις, βγήκε, ναι, αυτό το κάνουν κατάληψη, διαμαρτύρονται και θέλουν να χαλάσουν μεταγραφή όπως χάλασε πέρσι με τη Στουτκάρτη, το ξέρουν. Λοιπόν, Εγώ λέω ότι που πιστεύω δεν θα χαλάσει μεταγραφή, αλλά άμα ξέρω εγώ στο 1% χαλάσει, ξέρεις τι θα γίνει μετά, ε. Εγώ άμα είμαι μάνατζερ παιχτών ή άμα είμαι παίχτης σοβαρός, έρχομαι στον ΠΑΟΚ. Δεν έρχομαι. Να σου πω γιατί. Σημαίνει ότι άμα δεν σ' αφήνουν να φύγεις, άμα σου κόβουν το μέλος σου, πιστεύω ο Κωνσταντέγιας ήθελε να πάει στην Ντόρτμουντ. Χάνει την αξιοπιστία σου ως ομάδα, ρε φίλε.
0: Τελειωμένο το γεγονός. Τελείωσαν. Χθες το βράδυ μπήκαν.
3: Ναι, είναι τελειωμένο, δεν το συζητώ. Αλλά επειδή κάποια οπαδικά site.
0: Α, λέει να το γυρίσουν πίσω και το συμβόλαιο να σπάσουν. Ναι, τα έχω ακούσει αυτά.
3: Για 2-3 λάκια και δεν πίζω και δεν χαλάει στους δανεικούς και το ένα, τέλος. Πρέπει να μάθουμε να παίζουν και χωρίς Κωνσταντέγια. Και τι θέλουμε δηλαδή. Και τώρα την Πέμπτη ελπίζω να μην γίνει καμιά στραβή και να γίνει κανένα άστρομπο εκεί. Διότι άμα γίνεται, άμα για να κάσουν τον Ιβάν και εντάξει και φύγει, ας πούμε,
0: ναι.
3: Τι θέλουνε, εποχές, Μπατατούδη, Γούμενου, Παντελάκη και τέτοια που κάνανε έρανο να πάρει στην Αθήνα.
0: Δεν νομίζω να φτάσει αυτό το σημείο τώρα, εντάξει, δεν θα γίνει.
3: Δεν θα φτάσει διότι ο Ιβάν μεγάλωσε πολύ τον ΠΑΟΚ και τώρα άμα τον πουλήσει τον ΠΑΟΚ, αυτός που θα τον πάρει πρέπει να είναι σοβαρός.
0: Βέβαια.
3: Ναι, εντάξει, δεν τη δίνει στον Τέλη τον Μιστακίδη σίγουρα, γιατί έχουν διαφορές στις δουλειές τους και τέτοια. Λέω, εγώ δεν υποστηρίζω ούτε Ιβάν, ούτε Μιστακίδη, κανένα. Εγώ υποστηρίζω ΠΑΟΚ. Για το καλό του Ντέγια, ο οποίος ήθελε να πάει στην Ντόρτμουντ, το παιδί πήγε. Αυτά μόνο. Κάθε καλό στην ομάδα.
0: Γεια σου, Κύπρη. Γεια σου, αγόρι.
3: Την Πέμπτη, το σημαντικό.
0: Έτσι. Ήταν λίγο η γραμμή, αλλά εντάξει, βγάλαμε άκρη. Τα είπε ο Πάοκτσης. Ξέχασα να το ρωτήσω. Λάρνα, κάλε μισό. Σάι, προς τέλος πάνων. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Εμπρός.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, εσείς.
4: Καλημέρα στο Φανάρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη, ΠΑΟΚ.
0: Γεια σου, ΠΑΟΚ Στουτγκάρδη. Θωμάς είπες. Θωμάς.
4: Θωμάς, ναι.
0: Ωραία, Τόμας, πάμε.
4: Διάβασα για τον Κωνσταντέλια τώρα που έγινε όλο το θέμα. Διαβάζω τα ελληνικά site, διαβάζω και τα γερμανικά.
0: Ναι.
4: Λίγο να απαντήσω γι' αυτό πήρα στο.
0: Για δώσε λίγο τι παίζει εκεί να. Φτιάξε μας λίγο.
4: Εντάξει, ισχύει αυτό που λέει. Ότι. Όλοι από χθες το απόγευμα έχουν το άγχος, ήρθε ο Κωνσταντέλιας, θα έρθει, οι οπαδοί πιέζουνε, είχαν τα site, βγάλαν φωτογραφίες που έχουν μαζευτεί από την Τούμπα, να και πέρυσι έγινε το ίδιο με τη Στουτκάρδη, είχαν και αυτοί ένα μια δυσκολία, θα έρθει, δεν θα έρθει, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, θυμάμαι.
4: Άλλο ήθελα να πω εγώ, αυτό το ότι... Οι συνοπαδοί μου αναρωτιούνται αν ήθελε και δεν ήθελε. Παιδιά, ο Κωνσταντέλιας φυσικό είναι να ήθελε να έρθει στη Ντόρτμουντ. Δεν υπάρχει, πιστεύω, αμφιβολία γι' αυτό. Είναι λογικό να ήθελε να έρθει στη Ντόρτμουντ όσο και να αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν θα γκρινιάζει από εμάς εάν εδώ και 2 μήνες είχε γίνει σωστή προετία της ομάδας, είχαν έρθει 2, 3, 4, 5, 6 παίχτες. Υπήρχε ένα πλάνο. Όταν έφυγε ο Κουλιαράκης έγινε κάτι παρόμοιο.
0: Όχι.
4: Γιατί.
0: Όχι. Δεν έγινε.
4: Ο Κουλιαράκης δεν ήταν ένας παίχτης που αγαπούσαμε, που ήταν καλός, που όταν έφυγε ο Τζόλης έγινε. Όχι.
0: Απλώς με μία μισή σεζόν έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία και προλάβανε κάποιοι να την πάρουν με 10 εκατομμύρια την εξαγορά του, έτσι. Και τη μεταπόληση. Αλλά υπήρχαν και άλλοι από πίσω, φαινόταν η ομάδα μονταρισμένη, έτσι.
4: Ακριβώς, ήταν η ομάδα μονταρισμένη. Ναι, ναι. Ακριβώς, οπότε τι συμβαίνει τώρα, αν η ομάδα ήταν όπως λες μονταρισμένη, δεν θα υπήρχε αυτό το χάος που γίνεται τώρα.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι απλά, αν ο Μύθου και ο Χατσίδης έδειχναν δείγματα Κωνσταντέλια και παίζανε βασική, δεν θα υπήρχε καθόλου γκρινιά τώρα. Θα ήταν μια απλή κανονική μεταγραφή.
4: Αυτή τη γνώμη είμαι και εγώ. Και κανένας δεν θα έλεγε γιατί η Σαββίδη άφησε τον Κωνσταντέλια να φύγει. Παιδιά, ο Κωνσταντέλιας θα έφευγε, δεν θα έμενε στο ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
4: Δεν γίνεται, παιδιά. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι για ΠΑΟΚ. Πώς θα το κάνουμε, όσο και να αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι τι κάναμε στην ομάδα όλους αυτούς τους μήνες. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Και φυσικά τον ΠΑΟΚ τον πήραξε τον Κωνσταντέλια, έφυγε νύχτα.
5: γιατί στην κυριολεξία ναι, για ναι, μας έφυγε ναι.
0: νύχτα.
5: Οι άλλοι που είναι μέσα στην ομάδα, οι δημοσιογράφοι ή οι παίκτες ή που λένε ναι το ξέρανε. Παιδιά, εμείς δεν το ξέραμε όμως από οξύδες. Ξυπνήσαμε τα 7 ώρα το πρωί και λέει Κωνσταντέλια δεν φύγε.
0: Αλήθεια.
5: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, αλήθεια λες εδώ.
5: Αυτά σε
0: ευχαριστώ, Τόμας. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ καλός. Ωραίες απόψεις. Γεια σου, Τόμας από Στουτγκάρδη. Λοιπόν, ένα, δύο, τρεις φίλοι. Σε λίγα δευτερόλεπτα. Κάνα μηνυματάκι να διαβάζω και ξεκινάω ξανά με τις γραμμές. Μην μας πάρουν φαλάκι όλοι.

0: Ελσίνκη, καλημέρα. Ποιοτική ενημέρωση, 56% πληρότητα. Ναι, γεια σας κύριε Ζόρζ. Στέλιος, τι γράφει Στέλιος. Το Κωνσταντέλια ποιος τον ανέδειξε, ποιος έφτιαξε ακαδημίες, λέει, τώρα που αυτοί μιλάνε. Δεν πειράζει, λέει, θα βλέπουν Μανού. Καλημέρα πάλι, θα φέρουμε πίσω το ταγάρι, το παλτό πολυτελείας. Φύγει ο Μανού και δεν ακούμπει στην Αμερική. Δεν έδωσε 12 πέρσι και 4 φέτος, και 4 φέτος, αλλά 5. Τι θέλουν, λέει, στραγάλια, είναι 10 εκατομμύρια. Λίγο μπερδεμένα με τα λέει ο φίλος Τελουά. Γραμμή παρακαλώ, ναι, ορίστε. Καλημέρα.
1: Στεφανάρα.
0: Παρακαλώ,
1: Στεφανέ.
0: Ναι, ορίστε.
1: Κάτι Βασαντέ που ξέχασε. Ναι. Το τρόν του Βαραγιάννη δεν ήταν στο μονοπήγαδο. Το τρόν του Βαραγιάννη πήρε τον Κωνσταντέλια και το πήγε στο τρόν. Να ξέρεις.
0: Φύγε ρε, φύγε ρε πάνω. Για... Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κλείσε, φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Στεφανάρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Στεφανάρα, είμαι ο Νικόλας, ο Παξούς που είχα βγάλει προχθές ψυχούλα, θυμάσαι.
0: Θυμάμαι, ναι.
2: Τι κάνεις, Στεφανάρα μου?
0: Πολύ καλά, αγόρι μου.
2: Εγώ όμως δεν είμαι Στεφανάρα μου.
0: Σε καταλαβαίνω, παιδί μου.
2: Δεν είμαι Στεφανάρα μου, γιατί όταν εγώ μιλούσα, έστελνα μηνύματα και όχι σε στα site που γράφουνε, ναι, τα art και όλα αυτό εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Και έλεγα, έχει 6-7 χρόνια τελευταία μετά το W που κάναμε και μετά το 24, ότι βλέπουμε οι μεταγραφές συνέχεια, γιατί ο προπονητής να μην τα έχει στην αρχή τους παίκτες που θέλει. Φτάνουμε 35 Αυγούστου, θα έρθει και η τελευταία μεταγραφή, 1, 2, 3, πόσες είναι. Και λέγαμε, από το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Πρέπει όλος ο λαός τώρα, ο ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ, να καταλάβει ότι κουμάντο δεν κάνει κανένας Σαββίδης και κανένας Μιστακίδης και κανένας γενικά σε άλλη της ομάδας.
0: Μείνε στη γραμμή, μη φύγεις, πρέπει να πάω οπωσδήποτε.
3: Μυρίζει λουχουδιά
4: και άμμο και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: κανονικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
5: Έρχομαι πίσω σφαίρα. Δεν ξέρω, Νικολάκη, αν έμεινε στη γραμμή, λογικά.
6: Εδώ είμαι, Στέφανε, εδώ είμαι.
5: Ναι, έπρεπε οπωσδήποτε να την κάνουμε την τρίπλα.
6: Μην αγχώνεις, αγόρι μου, μην αγχώνεις.
5: Πάμε.
6: Λοιπόν, έμεινα και συνεχίζω ότι το ψάρι από το κεφάλι μυρίζει. Ωραία. Ο λαός του ΠΑΟΚ ανήκει μονάχα σε αυτόν. Είτε είναι ΠΑΟΚ, είτε είναι Άρης, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε ΑΕΚ, είτε Ηρακλής. Μόνο ο λαός ανήκει στις ομάδες. Σε κανέναν, ούτε Μιστακίδη που έλεγα, ούτε Σαββίδη, ούτε Θεοδωρή, που θέλει, πώς το λένε, του Άρη, και τώρα είναι και πρωί, κόλλησα.
5: Καρυπίδης.
6: Ούτε Μαρνάκη, ούτε πουθενά.
5: Ναι.
6: Θα έλεγα εγώ ότι ο Σαββίδης αρχίζει και πουλάει. Φαινόταν από τις αργοπορίες. Πρέπει όλοι εμείς οι παοξίδες να καταλάβουμε και να τελειώσει από το μαρτύριο και να σηκωθεί να φύγει. Ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε ο κύριος Σαββίδης μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά πάτησε την κόκκινη γραμμή. Δεν ρώτησε κανένα φίλαθλο του ΠΑΟΚ ότι θα γίνει αυτό εδώ πέρα η μεταγραφή. Κανέναν. Όλα πισόπλατα γίνανε. Όλα. Ποιος είναι ρε ο ΠΑΟΚ και το παίζεις από εδώ πέρα? Πούλησε στη σημαία του ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνεις? Το πούλησες. Και αν σημαίνει και αν συμβεί αυτό που ακούστηκε κιόλας, ότι μπορεί τα παλικάρια θέλουν να φύγουν για αυτήν και έναν Ζαφύρης και Μικαελίδες, άντε πιο πολύ και τον Ζαφυράκο, εκεί την ξεπέρασε τελείως την κόκκινη γραμμή. Όχι φίλε Σαββίδη, κύριε Σαββίδη. Πάνε πούλα το Μακεδονία Παλάς, πάνε πούλα το Πόρτο Καράς, πάνε πούλα το λιμάνι. Όλα τα Βαλκάνια Κωνσταντέλιες σε βγάζουνε. Όποια ομάδα κι αν είναι αυτή. Όποια. Τι είναι κάθε ομάδα, εταιρεία? Ή ο ΠΑΟΚ τι είναι, εταιρεία? Εταιρεία είναι, ναι.
5: Είναι εταιρεία, ΑΕ, όπως όλες οι
6: ομάδες. Εταιρεία είναι, αλλά όχι. Κύριες φορές να φτάσω στην εποχή Ζαγοράκη Βρίζα που εκεί έφερνα παιχταράδες. Θα μην είχα τόσο χρήμα. Παρά τώρα που κάνω τη γουστάρουν μέσα εκεί πέρα. Πρέπει να πάρουνε δρόμο όλοι. Χθες θα βγουνε Γιωργάκης, Νικολάκης, Σαββίδης, τελειώνουμε, δεν έχουμε ρευστό. Δεν θα ξαναχάρουμε Κωνσταντέλια εδώ πέρα, κανείς. Κανείς. Σε μανάρου να σου πω κάτι, εγώ δεν παίρνω Ζάναξ, αλλά με καταδίσα να πάρω Ζάναξ για να ηρεμήσω, το στομάχι μου είναι χάλια. Χάλια είναι. Για να μας πεθάνουν αυτοί εδώ πέρα που θέλουν να τα τρώνε.
5: Πάρε βαθιές αναπνοές.
6: Θα λέμε Στεφανάρα μου, γιατί είμαι στο δρόμο. Συγγνώμη, πρέπει να πάω στη δουλειά. Ήθελα να βγάλω γανάκι και πρέπει να τα ακούσω όλα αυτά. Μα τα ακούνε, πρέπει να σηκωθεί να φύγει χθες. Τέλος.
5: Γεια σου Νικολάκη.
6: Καλημέρα.
5: Πάντα. Τέλος πάντων, δεν είναι τυχαίο που σας πρίζω εδώ και 5 χρόνια. Που σας πρίζω για τη βέλτιστη ψυχική υγεία, εντσετερά, στο κλείσιμο της εκπομπής. Δεν είναι τυχαίο το 50-ρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο. Διάφορες φωνές, διάφορα αισθήματα, διάφοροι ψυχούλα καταβάλλονται εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Απόφυτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα. Τα μηνύματα Νεζίπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρας καίγεται, το σύμπαν του Today's. Πρωί πρωί πουρνό πουρνό 17 του μηνού August. 8 παρα 20 κοντεύει η ώρα. Πάμε, παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε. Ναι.
3: Στεφανάρα, τι γίνεται?
5: Καλώς το να.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να πάρω κι εγώ πρωί-πρωί, γιατί σήμερα πετάω για Θεσσαλονίκη. Εγώ έρχομαι πίσω, τι να κάνω.
5: Εσύ λοιπόν, με ενδιαφέρει πάρα πολύ σήμερα η τοποθέτησή σου.
3: Τι μου λες?
5: Με ενδιαφέρει πολύ η τοποθέτησή σου σήμερα, Ολάντ.
3: Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο έτσι, γιατί θες πάντα να σε κολλάω λίγο. Βλέπω πάντα έτσι χαριτολογώντας.
5: Πάντα.
3: Βλέπω ότι η δική μας η εσωστρέφεια τελικά είναι πιο δημοφιλής από τις χαρές κάποιων άλλων, ας πούμε.
5: Σωστά, δηλαδή, τα λέτε, σωστά.
3: Αντιλαμβάνεσαι το ότι και ακόμα και η στεναχώρια μας καλύπτει τα πάντα.
5: Ναι.
3: Και ότι είναι, και ότι σαρώνει ακόμα και τις δικές σας χαρές, ας πούμε, γιατί βλέπω ότι κάποιοι έτσι λίγο έχουν πάλι.
5: Εγώ δεν βλέπω ότι κάποιοι λίγο
3: πανηγυρίζουν πάλι κάποιοι με τίτλους τιμής.
5: Ναι, οι τίτλοι τιμής από αυτό το μικρό τον Άρη, γιατί ασχολείται η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ? Όλοι οι φιλαθλοί πειραχτήκανε για το τριτρινόμαυρο της Ντόρτμουντ, λέω εγώ.
3: Πρόσεξε να δεις.
5: Εγώ προσέχω, αλλά βλέπω
3: κιόλα. Άκουσε με λίγο. Η δράση φέρνει και αντίδραση. Όταν εγώ λοιπόν κάθομαι και ακούω ράδιο,
5: έτσι.
3: Οι διαφημίσεις, αν ακούω 45 λεπτά, δεν με εκνευρίζουν, ας πούμε. Όταν βγαίνει κάποιος, ας πούμε, και ξεκάρφωτα από το πουθενά, προσπαθεί και αυτός να κλέψει λίγο δόξα από τη δικιά μου την εσωστρέφεια για να αισθανθεί ότι υπάρχει. Και εκεί ξέρεις λίγο τσιλοτζητώνεσαι και βγαίνεις να πεις και μια, έτσι, μια, να δώσεις μια απάντηση.
5: Σωστός, σωστός.
3: Έτσι. Yeah. Ιδάλλως δεν ασχολούμασταν καν. Κατά τα άλλα η εσωστρέφειά μας είναι τόσο πολυτελής που, όπως είπε και άλλος, γιατί υπάρχει κι άλλο βουνά από πίσω. Δυστυχώς, Στεφανάρα μου, τα βουνά μόνο εμάς θέλουν. Τι να κάνουμε δηλαδή? Τι να κάνουμε, αυτή είναι η διαφορά.
5: Η αλήθεια.
3: Εμείς, ακόμα και η εσωστρέφειά μας, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολυτελείας. Είναι πολυτελείας. Όταν λοιπόν περιμένουν τα βουνά από πίσω με τις πενταπλάσεις περιουσίες από το Σαββίδι, ό,τι και να γίνει, για μας γκρεμός δεν υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά.
5: Είστε τυχεροί, ρε μπαγάσιδες.
3: Και να ακούγεται, γκρεμός δεν υπάρχει. Τώρα εντάξει, το ότι είμαστε στενοχωρημένοι τη Φεβίου Κωνσταντέλειας και ότι όλος ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, εγώ με το Σαββίδι, ας πούμε, τελείωσε από τη στιγμή που έφυγε ο Ρασβάν Λουτζέσκου. Καθάριση που χάδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Από πίσω υπάρχουν. Περιμένουν στη σειρά. Αγανακτισμένοι περιμένουν στη σειρά, Στεφανάρα. Γι' αυτό μην ανησυχείτε για εμάς. Κοιτάξτε να πάρετε και από εμάς μαθήματα για το πώς μπορείτε να συμπεριφερθούν κάποιοι αγανακτισμένοι για κάποιους, ας πούμε, που έχουν σχολείς με παλέτες και τέτοια.
5: Ναι.
3: Πηγαίνετε και εσείς, κάντε και εσείς καμιά κατάληψη. Μπας και να μην έρθουν τα παλτά.
5: Εγώ μαζί σου είμαι.
3: Δεν είναι.
5: Μαζί σου είμαι και κατάληψη να κάνουμε τα πάντα. Εγώ λέω να φύγει ο κύριος Σαββίδης, να έρθει το βουνό. Και να έρθει ο κύριος Σαββίδης να πάρει τον Άρη και η κυβέρνηση να είναι Βελόπουλος και Τσίπρας μαζί.
3: Γουστάρω. Είναι δικαίωμα του κυρίου Σαββίδη το τι θα κάνει μετά.
5: Μια χαρά θα
3: Αλλά πάρει. Η διαφορά μας είναι, Στεφανάρα, στο ότι εμείς ακόμα και τα προβλήματά μας στη σύγχρονη εποχή είναι πολυτελείας.
5: Είναι. Έχεις δίκιο εδώ.
3: Δεν είμαι. Αυτή είναι η διαφορά.
5: Συμφωνώ.
3: Γι' αυτό λοιπόν μη σκούζετε με τη δικιά μας στεναχώρια. Μη προσπαθείτε να πάρετε λίγο δόξα από τη δικιά μας στεναχώρια.
5: Σαν φίλος που είσαι τώρα, με κάνεις μια χάρη και να κλείσουμε. Επειδή στην μπουτίκ της Ολλανδίας είναι πιο φτηνές οι φανέλες του Ντόρτμουντ και έχω οικονομική στενότητα, σαν φίλος, στείλε μια από εκεί, ας την πληρώσω. Αντικαταβολή θέλω.
3: Δεν έχουμε εδώ φανέλες της Ντόρτμουντ.
5: Θα αποκτήσετε.
3: Παρόλο που η Μπορούσια είναι σχετικά κοντά, οι Ολλανδοί δεν συνηθίζουν να πουλάνε.
5: Θα συνηθίσουν γιατί ο Γιαννάκης γεννά οπαδούς και οι Ολλανδοί θα γίνουν Ντόρτμουντ. Κιτρινόμαυρα θα φοράνε οι Ολλανδοί.
3: Έχουν μια θέματα με τις Ολλανδικές ομάδες οι Ολλανδοί. Έχουν θέματα. Με τις γερμανικές ομάδες. Δεν πουλάνε εδώ γερμανικές φανέλες. Από καμία ομάδα.
5: Καλό υπόλοιπο, κύριε. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
3: Συνεχίστε να πανηγυρίζετε με τους τίτλους τιμής.
5: Σας απολαμβάνουμε. Τέλειας, παρακαλώ, ναι, ορίστε.
7: Καλημέρα, Στέφανε.
5: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα. Τρεις παρατηρήσεις μπορώ να κάνω?
5: Τέσσερις.
7: Και θα κλείσω γρήγορα.
5: Πέντε.
7: Τέσσερις.
5: Μέσα.
7: Λοιπόν. Η προπαγάνδα ενάντια στον Σαββίδη πάει σύννεφο.
5: Μάλιστα.
7: Ένα. Δεύτερον, είχαν λυσάξει όλοι αυτοί που μίλησαν πριν από μένα, οι περισσότεροι, γιατί τους ακούω συχνά, να φύγει ο Λουτσέσκο. Τώρα τι το γίνανε το πιφτέκι?
5: Ναι. Συμφωνώ.
7: Και τρίτον καλύτερο. Και τρίτον το καλύτερο. Θέλω μία ρημάδα απάντηση. Αν ο Κωνσταντέλιας ήταν γιος τους, τι θα λέγανε?
5: Τι θα λέγανε?
7: Αν εδώ είναι το ραδίκι, πέστε μου τι θα λέγατε όλοι εσείς που έχετε σκίσει τα ρούχα σας, τα ημάτια σας, που έβγε ο Κωνσταντέλιας. Αν ήταν γιος σας, τι θα κάμνατε. Ξαναβγείτε και πέστε. Τι θα κάνατε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
5: Παρακαλώ. Καλός ο προηγούμενος ακροατής, δεν το έθεσα επιτάπητο. Και ρωτάμε ανταυτού μαζί με το φίλο που μίλησε προηγουμένως με μια φωνή στο πιο βαθιά πετσωμένο παοξί. Ρωτάω έναν μπαμπά 45 η δικιά μου ηλικία, που μπορούσε να είμαι και μπαμπάς του Κωνσταντέλια, γιατί κοντά είμαστε συνομήλικοι. Και ρωτάω το ποιον 45 σκεπτόμενο βαθύ φίδαλθο πετσί οπαδό του ΠΑΟΚ, αν ο Κωνσταντέλιας ήταν γιος του, τι θα έλεγε. Καθώς και έναν 70 ή 65, ο οποίος θα ήταν ο παππούς του Κωνσταντέλια, το πιο βαθιά πετσί ΠΑΟΚ να πάρει εκείνη τη γενιά, τι θα έλεγε σε αυτή την ευκαιρία για το εγγόνι του. Παρακαλώ στο 231-090-90-90 και θα σε ακούσω. Ορίστε, στη γραμμή, ναι.
8: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
8: Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση απλή.
5: Να απαντήσω εγώ ή το κοινό.
8: Είτε το κοινό είτε εσύ, δεν με πειράζει.
5: Παρακαλώ.
8: Μία απλή ερώτηση.
5: Ναι.
8: Τι έχει κάνει αυτή η ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, ας πούμε, και πότε το έχει κάνει αυτό το πράγμα για να ανεβεί, ας πούμε, πάνω από την ομάδα του Άρη στη Θεσσαλονίκη, γιατί τις άλλες δεν τις πλησιάζει, έτσι.
5: Mm-hmm.
8: Μία ερώτηση απλή.
5: Ναι.
8: Πότε το έκανε και πώς το έκανε.
5: Ναι, αν θέλετε επαναλάβετε λίγο την ερώτηση, γιατί δεν κατάλαβα το πρώτο σκέλος.
8: Τι έχει κάνει αυτή η ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, λέω.
5: Ναι.
8: Τι ακριβώς έχει κάνει.
5: Ναι.
8: Για να θεωρείται τόσο μεγάλη ομάδα.
5: Ναι.
8: Ειδικά στην Ελλάδα, γιατί στη Θεσσαλονίκη άντε. Μπορεί τα τελευταία χρόνια 10 να σου πω, πόσα να σου πω, που μπορεί να ξεπέρασε τον Άρη, γιατί κάτι άλλο δεν έκανε.
5: Α, αυτό είναι, ναι, μπορώ να τοποθετηθώ. Εγώ,
8: ναι.
5: Προσωπικά.
8: Ακούω.
5: Βασικά, την τελευταία δεκαετία συμφωνώ, διότι κατέκτησε πρωταθλήματα και κύπελα, έτσι.
8: Ναι.
5: Αυτό. Έκανε οπαδικό κόσμο. Που δεν έκανα
8: πού,
5: εγώ σαν αντιμετωπίσω.
8: Τον έκανε, ρε παιδιά, αυτό το. Πού τον έκανε.
5: Τον έκανε,
8: παιδιά,
5: έκανε με δύο πρωταθλήματα, με double, έκανε.
8: Ναι,
5: έκανε δηλαδή, και επειδή, με Κωνσταντέλια, έκανε.
8: Συγγνώμη, κύριε.
5: Βέβαια, τώρα τα καινούργια τα παιδάκια έκανε.
8: Κόσμο,
5: ναι.
8: Γιατί. Τι έκανε τα παιδιά,
5: πώ τώρα δηλαδή.
8: Τα παιδάκια αλλάζουν από τη μία στην άλλη.
5: Αλλάζουν τα παιδάκια στη μία στην άλλη.
8: Ακούστε με λίγο.
5: Ναι, εσεί θα με ακούσετε. Τα παιδάκια αλλάζουν μία στην άλλη, αλλά επί 10 χρόνια, άμα γίνεται σε ρία αυτό, δεν αλλάζουν με τη μία στην άλλη. Τα παιδάκια αλλάζουν 3, 4, 5 χρονών, κάθε χρόνο βλέπεις διαφορά. Την
8: ωραία,
5: τελευταία δεκαετία
8: ωραία.
5: Έκανε τώρα, τι να κάνουμε, και δεν
8: εγώ,
5: έκανε 35 παοξίδες, αλλά έκανε 15.
8: Ωραία, 15 δεν λέτε.
5: Ναι, που γεννήθηκαν 10-01 ετών παοξάκια και έφτασαν 15 και βλέπανε πράγματα.
8: Πολύ όμορφα.
5: Αυτοί είναι παοξίδες, εσύ τι, εγώ τι έχω.
8: Ναι,
5: γιατί Αριανέ τώρα με λες κάτι ιστορίες που δεν μπορώ να τις ακούω.
8: Όχι, μπορείτε να σας ακούσετε, δεν σας αρέσουν απλά μπορεί, δεν.
5: Τι να μην μ' αρέσουν
8: ακούτε, δεν.
5: Προσπαθώ να ξανακάνω ο κόσμο από τον μπάσκετ, αν δεν κατάλαβες, που ξαναχτίζεται. Αυτό βλέπω εγώ.
8: Ποιος, ο Άρης?
5: Όχι, η Αγερσανή.
8: Τι λέτε, κύριε μου? Ο Άρης πάντα είχε κόσμο.
5: Το ξέρω ότι είχε πάντα κόσμο, αλλά πρέπει να ανακυκλώνεται ο κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να είμαι.
8: Δηλαδή στον ΠΑΟΚ ανακυκλώνεται, ενώ στον Άρη όχι.
5: Εσύ τι λες?
8: Εγώ λέω το αντίθετο.
5: Έγινε. Εντάξει, δεν επεμβαίνω, δεν λέω τίποτα, σε
8: όχι, εγώ προσπαθώ να σας εξηγήσω.
5: Ναι, εξήγησε,
8: ένα πράγμα, ένα πολύ λογικό πράγμα.
5: Εξήγησε με, συγγνώμη τότε.
8: Ότι,
5: ναι, εξήγησε με.
8: Ακούστε με λίγο,
5: ναι,
8: σας παρακαλώ.
5: Παρακαλώ.
8: Σας εξηγώ ένα πολύ όμορφο πράγμα.
5: Ναι.
8: Δηλαδή, αν εσείς μου λέτε ότι έκανε παοξίδες, okay, να συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά μην νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι στάνταρ για πάντα. Μην μπερδεύεστε.
5: Τώρα συμφωνώ, δεν είναι για πάντα, ανάλογα με τις γενιές είναι αυτό.
8: Ναι, αυτό
5: σας εξηγώ,
8: ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια έχει που ανέβηκε. Δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω για να ακούω αυτές τις τρέλες. Όχι.
5: Ναι, αλλά μονοπόλησε το θέμα Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουν μέτριος ως ανύπαρκτος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αν ήμουν κι εγώ γερός, τα λέγαμε. Δεν καταλαβαίνεις τι λέμε τόσο καιρό.
8: Εγώ το καταλαβαίνω.
5: Ναι.
8: Εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι καμία ομάδα δεν πρέπει να ανεβάζει τόσο ψηλά τον αμανέ. Ειδικά ο ΠΑΟ.
5: Βρε, σε αυτό μαζί σου είμαι. Εγώ μην ψηλώνεις απότομα σε κανέναν να μην ισχύει αυτό.
8: Αλλά
5: η αλήθεια είναι αλήθεια, τι να κάνουμε τώρα. Ανακύκλωση φιλάθλους και πάθος
8: και για την ομάδα μου το λέω. Απλά δεν μου αρέσουν αυτές οι υπερβολές. Όχι ασχολούνται οι Αριανοί μαζί μας.
5: Ναι, δηλαδή, όμως η τελευταία δεκαετία έγινε υπερβολή. Τι να κάνουμε. Υπερβολή.
8: Ναι, okay, δεν
5: γιατί δηλαδή δεν έκανα κάτι εγώ να αντιστρέψω το κλίμα.
8: Έγινε, ευχαριστώ.
5: Παρακαλώ. Ορίστε, παρακαλώ, ναι.
9: Στεφανέ.
5: Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
9: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
9: Για το κύριο τώρα που μιλούσες, επειδή φαίνεται λίγο κομπλεξικός με το ΠΑΟΚ.
5: Βρε, πάμε παρακάτω, αφού τα χειρίζουμε εγώ τώρα. Ναι, σιγά, άστο κύριο.
9: Του τα είπες πολύ καλά, κύπελα. Ας δείξει τη βαθμολογία στην UEFA Ranking, στην Ευρώπη τα τελευταία δεκαετία, τι κάνει ο ΠΑΟΚ, που οι άλλες ομάδες, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Άρης, δεν παίζαν Ευρώπη, δεν μπορούσαν να βγουν Ευρώπη. Και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό βγαίνει και φέραν βαθμούς. Αυτά τα ξεχνάει.
5: Εμένα αυτό με και η Ευρώπη με ομάδες. Η Ευρώπη με και εμένα. Πολύ σαν φύλαφλο.
9: Γι' αυτό φίλε μου παίζουν πέντε ομάδες τώρα.
5: Ναι.
9: Επειδή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός φέρανε βαθμούς. Αυτοί οι δύο παίζαν στην Ευρώπη.
5: Αλήθεια.
9: Και πες το κύριο, το ΒΑΡ στην Ελλάδα το έφερε ο Σαββίδης. Που είναι πρόεδρος στο ΠΑΟΚ.
5: Καλύτερα να μην το έφερνε αυτό, σε παρακαλώ.
9: Τι να κάνουμε, έπρεπε να το φέρει, φιλέ.
5: Άντε καλά, αφού έπρεπε.
9: Γιατί εγώ δεν έχω αδικηθεί.
5: Όχι, εσύ δεν έχεις αδικηθεί.
9: Σε φάση και σε τέτοια. Εντάξει, καλά.
5: Πάμε παρακάτω.
9: Και κάτι, ναι. Και κάτι άλλο. Ποιο τα έβαλε με το κατεστημένο των Αθηνών κάτω.
5: Ο Πάοκ. Ποιο μπορεί
9: να σηκώσει ένα άθλημα. Τι με λέει τώρα ο κύριο εκεί πέρα. Δεν μα είπε τι ομάδα είναι ο κύριο. Γιατί για κάτω τι ομάδε των Αθηνών έχουμε διάφορα να απαντήσουμε σε ό,τι θέλουν. Και στα πρωταθλήματα και στο πώ συμπεριφερόταν η διαιτησία στι ομάδε τη Θεσσαλονίκη και το τι γινότανε. Δεν μα είπε τι ομάδα είναι. Δεν μα εξήγησε.
5: Τελικά ακόμα ασχολείστε εσεί η μεγάλη ομάδα με τον Άρη. Αριανό ήταν ο προηγούμενο. Αριανός ήταν ο προηγούμενος, ακόμα ασχολείστε με τον Άρη.
9: Ας πετάξει το κόμπλεξ αυτό, ας κοιτάξει να κάνει ομάδα να βγαίνει Ευρώπη και να μην κοιτάει να κερδίσει το ΠΑΟΚ και τέλος το πρωτάθλημα. Κάνει έτσι όπως κάνουν μερικοί Αριανοί, έτσι κάνουν μερικοί Αριανοί. Να κερδίσει το ΠΑΟΚ και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Αυτό κοιτάνε κάθε χρόνο.
5: Ρε τι θα κάνει η ΠΑΟΚΑΡΑ, την Μπράντι περνάει, πας για πρωτάθλημα, λέγε.
9: Θα δείξει. Τι μεταγραφές θα κάνει τώρα πριν. Στέφανε. Πρέπει να κάνει μεταγραφές. Θέλει μεταγραφές. Θέλει φορ. Θέλει εξτρέμ. Θέλει κέντρο.
5: Αυτά πες με. Κι ας για το προηγούμενο ακουρατή. Αυτά πες.
9: Και αυτό που λένε, αυτό που λένε για τον Κωνσταντέλη. Τι έκανε. Έπρεπε να φύγει. Παιδιά, πρέπει να φεύγει. Τελείως.
5: Ναι.
9: 23 πήγε. Εντάξει. Τι έκανε. Άμα ήταν όπως είπε το δικό σου το παιδί. Θα το έλεγε. Μη πας. Τα παίρνει 3 εκατομμύρια.
5: Έλατε.
9: Και συν τα μπόνους.
5: Ναι.
9: Πάρτο με απλό παράδειγμα. Εσύ είσαι σε μια δουλειά. Και σε αντίστοιχο επάγγελμα. Σου δίνουν τα διπλά λεφτά. Θα κάτσει εκεί που είσαι με ένα χιλιάρικο και σου δίνουν 2,5-3.
5: Έφυγε κατευθείαν. Έφυγα. Τι τώρα.
9: Άντε καλή συνέχεια.
5: Ανταγορή να μου πάει. Ωραίος. Ορίστε, ναι, είναι στη γραμμή εδώ κάποιος.
10: Καλημέρα, Στεφανάρα.
5: Καλημέρα, καλώς
10: ήρθατε. Τα χαμάτας.
5: Γεια σου, ρε Ταχάμ.
10: Σιγά, μην κάναμε εμείς παιδί Κωνσταντέλια. Εμείς θα κάνουμε τον Μπάμπι, τον Σουγιά, τον Τζίμι, τον Μακριχέρι.
5: Ναι. Ταχάμ.
10: Σιγά. Μην κάναμε εμείς παιδί Κωνσταντέλια. Εμείς θα κάνουμε τον Μπάμπι, τον Σουγιά, τον Τζίμι, τον Μακριχέρι.

0: Ήταν καιρό να φύγει. Τι έκανε, ρε παιδιά. Σημαία, σημαία, πουλούνται όλα.
1: Ναι, όλα αλλά τα λεφτά είναι καλά, είμαστε. Έτσι. Τα λεφτά είναι καλά.
0: Τι πάω και είμαστε. Και πήρε ο Κωνσταντέλια, πήρε και πάω και είμαστε. Συμφωνώ με την κατάληψη. Καλά, κάναν λίγο να, να κουνηθούν λίγο τα κεφάλια εκεί μέσα. Τελευταία πηγαίναμε πολύ χάλια. Για το Λουτσέσκου, έρε το γέλο. Γυριστρούλες, να φύγει ο Ρουμπάνος, δεν έβαζε σεντερφόρ δεύτερο, να φύγει και ο στρατηγός, ο έτσι αλλιώς, να φύγει, κοροϊδεύανε. Τώρα που έφυγε, γιατί έφυγε. Στεφανάρα,
1: λέγε, ρε,
0: πολλοί γυρνάνε, πολλοί σουβλατζίδες μπιφτεκάρες υπάρχουν.
1: Έχει πολύ και οφτέ τα χαμάτα. Παοκτσί έχει πολύ μπιφτέκι. Αλήθεια είναι. Και οφτές.
0: Πολύ πράγμα. Πολύ ταρπενιάρες. Πολύ ψιστήρες.
1: Έχει πολύ. Φύγε καλημέρα.
0: Ρίξε και το τούκο τούκο να θυμηθούμε να μίσεις.
1: Θα τις δώσω. Φύγε. Γεια σου Τάχα. Εδώ κάποιος μαγκού είναι.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου φίλε.
2: Ήθελα να ρωτήσω αν θα κάνει σήμερα έκανε την εκπομπή ο Μεσχέ Ζορζ Μπούζος, αν θα έρθει το ποδήλατο,
1: ναι,
2: από τις διακοπές, ας πούμε, για να,
1: ναι, ναι,
2: μας ενημερώσει λίγο, γιατί φίλε είμαι πολύ λυπημένος και θέλω λίγο να τραγουδήσω, να πνίξω το καημό μου,
1: ναι, ναι,
2: και να πω το εξής. Τέλεια θα κλάψω, τέλεια θα γέλασω, τι κι αν εσύ χαθείς, νύχτες πικρές, το ξέρω θα πέρασω, ώσπου να ξεχαστείς. Και το άλλο, βρε τέλεια με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, την Ντόρτμουντ ή το γείτονα, την Ντόρτμουντ ή το γείτονα. Άντε γεια!
1: Ωρε Μπούτσερ, καλημέρα. Τι Μπούτσερ είναι αυτό, τι γίνεται. Όσο στα κλεισίματα με τα κάνετε αυτά. Στα κλεισίματα με το πάτε. Το έργο να γίνει ολοκαύτωμα. Πάμε γρήγορα σε γραμμές, ό,τι προλαβαίνω, παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα σας. Καλή σας εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Επειδή είσαι φανάρα μου την Παρασκευή, μου έδωσες στροφή για σκέψη.
1: Έδωκα.
3: Που ψάχναμε να βρούμε από πού προέρχεται η λέξη που εκφράζει και ενσαρκώνει ο αγαπητός Φίλτατος Βαραγιάννης. Το ρήμα λοιπόν, κομπορήμονο, προέρχεται από το μεσαιωνικό επίθετο κομπορήμον, το έψαξα στο AI τώρα και θα διαβάζω, από εκεί το βρήκα, το οποίο είναι σύνθετο από το αρχαίο ελληνικό κόμπος, το οποίο σημαίνει καύχηση, αλαζονία. Και το ρήμα σαν δεύτερο συνθετικό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, σημαίνει καυχαίμαι, κομπάζω, υπεριαυτολογότητα ξέρω όλα. Εάν λοιπόν αυτό δεν είναι η καλύτερη έκφραση που χαρακτηρίζει τον Βαραγιάννη, τότε πες μου εσύ κάτι καλύτερο να μου προτείνεις.
1: Όχι κύριε Ντούτα, με πιάσατε εξαπίνης. Τώρα μου γίνεται το AI από που προέρχεται το X και το πίνης.
3: Αύριο.
1: Να μου
3: λοιπόν,
1: το
3: όπως είχα πει και την Παρασκευή, ο Κωνσταντέλιας έπρεπε να πουληθεί. Και μάλιστα, τώρα αν είναι λίγα ή πολλά τα λεφτά, αυτό η αγορά το κρίνει. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο καθένας από μας που είμαστε εκτός των γεγονότων.
1: Ναι.
3: Πήγε σε ομάδα λοιπόν που του ταιριάζει, όπως άκουγα να τραγουδάει και ο προηγούμενος ο φίλος ο Αριανός. Γιατί εκεί στον Άρη της Γερμανίας δεν το έχουν και πολύ με κατάκτηση τίτλων, βρε αδερφέ. Γεμίζουν το γήπεδό τους, το μεγάλο και την κερκίδα τους, να χαίρονται το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Και
3: χάσανε
1: είναι
3: πρωτάθλημα, ναι, ναι, ναι, μέσα στην έδρα τους από ομάδα που ήταν πεσμένη, τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, το θυμάμαι βέβαια.
3: Λάθος μιλάω.
1: Ναι, το θυμάμαι, ήμανε στα γκολ. Το βλέπα, αλλά.
3: Εδώ εσείς γεμίσατε το Χαριλάο και είδατε το μεγάλο ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει τίτλο μέσα στην έδρα σας. Ξεπερνιέται αυτό.
1: Όχι.
3: Άρα ο Κωνσταντέλιας πήγε στην ομάδα που του ταιριάζει. Εκεί θα χαίρεται το ποδόσφαιρο το παιδί. Και αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, την ελαχιστότατη, δεν θα έχει την εξέλιξη που όλοι περιμένουν. Εγώ δεν περιμένω τον Κωνσταντέλια την εξέλιξη που θα έχει, ας πούμε, ο Καρέτσας που είναι και στην
1: αύριο,
3: ίδια την ομάδα.
1: Αύριο θα μιλήσουμε για Κωνσταντέλια και θα βάλουμε ένα
3: και τελειώνω,
1: ένα quiz.
3: Εκεί θα πρέπει

0: η Dortmund, με το οποίο, τι ξέρεις, πρέπει να παίξεις και στην εθνική, αγαπητέ Ιωάννη.
1: Σωστά.
0: Γιατί εμείς το θεωρούμε τιμή αυτό.
1: Ναι.
0: Σαν Γερμανοί να παίζει ο κάθε παίκτης στην εθνική του ομάδα, και επίσης προσδοκούμε και ωφέλη οικονομικά από εμφανίσεις σου με την εθνική σου ομάδα. Εντάξει, φανάρα μου.
1: Άψογος, κύριε Ντούντα μας.
0: Καλή συνέχεια και πάλι τα λέμε.
1: Χαιρετώ. Αύριο θα πιάσω μια κουβέντα με τον κύριο Ντούντα. Θα τη βάλω σαν εισήγηση πρωί-πρωί, θυμίστε με, μάλλον δεν θα το ξεχάσω. Εάν ο ΠΑΟΚ θα πάρει άλλα λεφτά από τον Κωνσταντέλια από το 17,5% μεταπόληση. Η επόμενη γερό να είναι το παιδί, έτσι, να παίξει στην Dortmund. Ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός με το φυσικό ταλέντο του Τζοβάνι Κωνσταντέλια, πιστεύετε ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι over 40-50 εκατομμύρια, η επόμενη καριέρα του θα είναι σαν δανεικός? Τρελό που το λέω, αλλά έτσι με τα ψιλοσυμφραζόμενο του κύριο Ντούντα, ήθελα να το δω σε τέτοιο αγωνιστικό επίπεδο. Λοιπόν, μη βαράτε, παιδιά, άλλο τις γραμμές. Εντάξει, τώρα άμα είναι να το συνεχίσουμε, αν ήταν να μιλήσουμε όλοι, έπρεπε να το πάμε μέχρι τις 1 η ώρα. Γίνεται και για το σύμπαν. Και αύριο μέρα είναι. Να αφήσουμε εδώ τα παιδιά να ετοιμαστούν, διότι είναι και... Όχι είναι και, είναι η περίοδος των διακοπών. Με σκοπιές και με... υπηρεσίες είμαστε εδώ που λένε, πάρε 2-4 περίπολο εσύ, 4-6 έφοδο εγώ και κάτι τέτοια. Ακολουθεί, νομίζω, ο ένας είναι ο κύριος Χάρης, ο διευθυντής, δεν ξέρω. Α, ο κύριος Σαρόπουλος είδα πρωί να ήρθε. Νομίζω ο κύριος Μάικ Σαρόπουλος, alone. Πυροβολά, κύριος Μάικ. Καλή συνέχεια με τον Μάικ Σαρό. Μερσί ποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Να δώσω τις καλησμέρες μου που δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα τα μηνύματα Messenger και Instagram. Αύριο θα ξεκινήσω με τους υπόλοιπους, τους χθεσινούς, τους σημερινούς δηλαδή. Να καλημερίζω την κυρία Αναστάση. Που λέει, Θεός μας φύλαξε και δεν πήρε ο Σαββίδης τον μεγάλο Άρη. Καλυπολίτη Τζόρτζ, Βόστον Σέλτιξ, καλημέρα και σε σένα. Όρμος Κέιπ Κοντ.

0: προλάβω και ένα μήνυμα του Χρήστου. Στέφανε, το πρόβλημά μας δεν είναι η φυγή. Να προδεύσει το παιδί και να βγάλει φράγκα και να παίξει στη καλύτερη ομάδα του κόσμου. Ο τρόπος διαφυγής ήταν αυτό που τρέλανε τον κόσμο. Μάλιστα. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκου σας. Αύριο πρωί πρωί με τον Μπουρνό, ένα λαλάι στις 6, απόφοιτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρτ, το πρωί Μπουρνό Μπουρνό, 6 το πρωί το κοκόρι θα λαλίζει. Καλό υπόλοιπο ημέρας, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλους.
1: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.
0: Άντρεδι, τα σπαθιά ψηλά. Τα περτσιδωράκια έτοιμο πόλεμα. Και διάθεση πάντα όρθια.

0: φυλακές. Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι. Το κεφάλι, το κεφάλι.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Ναι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μετρόπολη 95,5, 17 του μηνού, του Αυγούστου. Δευτέρα πρωί, 8 το πρωί, μάλλον για την ακρίβεια. Και τι καλύτερο να κάνεις που λέει ο Χάρης Ανουλίδης.
1: Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνεις Δευτέρα πρωί.
1: Μιχάλη μου, ξέρει πάπια που είναι η λίμνη.
0: Αν ξέρει, τι γίνεται.
1: Να μια λίμνη.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δες μέρα που βρήκαμε να γυρίσουμε από άδεια, ρε φίλε. Δηλαδή, τι άλλο. Το επόμενο που έμενε να γίνει να πες κανένα λευκός πύργος. Κι όμως και αυτό θα κληθούμε να το διαχειριστούμε. Δύο από την ώρα που ήρθα στο Μετρόπολης. Αυτό είναι το τρίτο. Ναι. Το πρώτο ήταν η πρώτη φυγή του Τσέσκου. Έκανα απόγευμα τότε εκπομπή. Παίρνει ο Πετρωτός
1: έντρομος.
0: Έκαναν 6 με 8, νομίζω, ο Νίκος ο Κουλιανός με τον Θανάση τον Κυλώνη. Μπαίνει ο Πετρωτός μέσα. 7.30 ώρα. Λέει την είδηση. 8 παρά. Παίρνω εγώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και γίνεται παρακακάω. Και σήμερα σε ποιον άλλον θα τύχει αυτό? Σε εμάς θα τύχει. Δευτέρα πρωί, 17 του μηνού, το Σωτήριο Νέο της 2026. Είναι νωρίς το πρωί. Σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος και ψηλοεπιστρέφει ή όχι? Πώς το είδες?
1: Κοίταξε, είχε λίγο παραπάνω κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά εντάξει, ακόμα νομίζω ότι υπάρχουν αυτοί οι καλοί αδιούχοι. Αυτοί που έχουν επιλέξει αυτό το κομμάτι, κατάλαβες?
0: Ναι. Αλήθεια, Μάστλερ.
1: που το τραβάνε λίγο ακόμα.
0: Όχι, δεν μπορούμε να κρινιάξουμε. Η αλήθεια όχι, είναι αυτή. Τουλάχιστον εγώ γύρισα. Θα τα πούμε τα περί διακοπών, θα τα συζητήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να μπορέσουμε να πούμε με ένα διαφορετικό ύφος, ήθος και στήθος ενδεχομένως αυτές τις εκπομπές. Πλην όμως δυστυχώς η αθλητική επικαιρότητα, οι εξελίξεις, οι παρουσίες στο γήπεδο της Τούμπας, οι μεταγραφές, οι όλα. Μη μεταγραφές.
1: Ακόμα χειρότερο αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι. Πάντως να πούμε μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο ο οποίος έχει επιστρέψει. Ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι μας ακούν από το εξωτερικό, διότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5 από τις χώρες της Διασποράς.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι στηρίζουν καθημερινά και με μηνυματάκια. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54301. Αυτό πρέπει να μπει στο αθόρυβο, διότι ξεχαστήκαμε μετά από δύο εβδομάδες που δεν ξέραμε που είναι το κινητό.
1: Ναι.
0: Και χτυπάνε ήδη.
1: Καλά έκανες, Μιχάλη μου, και δεν ήξερες και που είναι το κινητό.
0: Λε.
1: Χρειάζεται και αυτό.
0: Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και, το εκτιμάς. Όταν το
0: χάσεις,
1: μία φορά το εκτιμάς όταν μία φορά το αφήσεις έτσι κάπου εκεί τρεις ώρες και λες πω ρε φίλε τι ωραίο τριωράκι ήταν αυτό. Ήταν γιατί πάνω από τριωράκι δεν παίρνει.
0: Έχει λίγο καιρό που έχω επιλέξει όταν γυρίζω στο σπίτι ή να το βάζω σε λειτουργία πτήσης,
1: ναι,
0: ή να το βγάζω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απλά να υπάρχει πέρα μόνο αν θα χρειαστεί
1: τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει κανένας.
0: Ναι, γιατί στο τέλος σημαίνει ότι γιατί είμαστε.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσουμε να σώσουμε καμιά ζωή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πω ότι ήμουν ορθοπαιδικός, μάλλον παιδοχειρουργός.
1: Ναι. Κινίατρος, παιδίατρος, αυτά, ό,τι και να.
0: Ναι, δηλαδή να έκανα ανοιχτή καρδιά, να ήμουν ο Γιακούμ, να πω να το έχω ανοιχτό, αδερφέ, ναι, όλα ανοιχτά στη διάθεσή του. Δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι. Σίγουρα πια πάω πολύ μακριά, ούτε έχω διαβάσει ούτε στο 1/10 από ό,τι έχουν διαβάσει αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε μια κουβέντα. Έχει πολλά πραγματάκια. Προφανώς αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι η μερίδα του Λέοντος, το σημερινό κομμάτι της εκπομπής, θα έχει μια αναφορά στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Στις αποχωρήσεις, τα ιδιωτικά τζετ, τα ποσοστά μεταπόλησης, το τι θα πάρει, το τι δεν θα πάρει, το γιατί έγινε έτσι, το πότε έπρεπε να γίνει.
1: Το αν έπρεπε να
0: το
1: γίνει.
0: Αν έπρεπε να γίνει.
1: Το γιατί δεν έπρεπε να γίνει.
0: Το τι ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το γιατί δεν έγινε ή γιατί. Όλα αυτά τα σχολιάσουμε, θα τα συζητήσουμε και με τη δική μας συμμετοχή. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι απέναντί μας είμαστε σοκαρισμένοι. Πρώτη φορά έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό τον Γιάννη Λελίδη. Γιαννάρα μου, να σε γερός, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε σένα. Γραμματιακή υποστήριξη έχουμε Λίλα Γκουλιώνη.
1: Έχουμε Λίλα Γκουλιώνη.
0: Τούτη την ώρα.
1: Τούτη την ώρα έχουμε Λίλα Γκουλιώνη.
0: Λίλα Γκουλιώνη, θα τα συζητήσουμε. Θα σχολιάσουμε και με τη Λίλα Γκουλιώνη στο διάλειμμα. Πράγματα, δεν τα πρόθεση.
1: Μια δυνατή τετράδα. Δηλαδή.
0: Ναι. Πληρώνω 16 αυτή την τετράδα.
1: Ναι. Πολύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και μια βοή, μια φωνή έρχεται από τον Γιάννη Λελίδη μέσα. Εμείς είμαστε εδώ περισσότεροι από ό,τι είναι στην ΠΑΕ. Δεν λέει όμως σε ποια ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Που και αυτό είναι σημαντικό, διότι είναι αμαρτία από το Θεό να αρχίσουμε πάλι να κλεινόμαστε. Και έχει να τα σπρώχνουμε καραπέδες πίσω από τις πόρτες. Έτσι. Λοιπόν, να τα αποφύγουμε. Τώρα, θα κάνουμε μια βόλτα στην επικαιρότητα. Σαν σήμερα ζουν, πεθάνανε, αναστήθηκαν, ήρθαν, έφυγαν, ποιοι γιορτάζουν κάτι μέρα τη ανεξαρτησία και τα συναφή. Ξέρω ότι δεν τα θέλετε αυτά. Ξέρω ότι άμα ανοίγαμε τώρα τις γραμμές και λέγαμε έφυγε ο Κωνσταντέλιας, μιλήστε εσείς, μέχρι τις 2.30 το βράδυ θα είχε γραμμές. Λίγο, και θα το αντιληφθείτε αυτό, λίγο θα πρέπει να χαλαρώσουμε και προφανώς θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Υπάρχει μια ανάρτηση και στο Facebook εκεί όπου ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πανηγυρίζει το τελευταίο του γκολ με την φανέλα του Δικεφάλου.
0: Τι γράφουνε?
1: Καλημέρα στον φίλο τον Αχιλέα, ο οποίος μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Κάτσε για εδώ πέρα, αυτό με τα σχόλια που μια κρύβονται, μια εμφανίζονται.
0: Οπα.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον Αχιλέα.
1: Καλημέρα στον Αχιλέα που μας στέλνει την καλημέρα από την Στοκχόλμη.
0: Ήρθε η Ιβάν, λέει: σε ευχαριστούμε για όλα. Πλέον δεν μπορεί να κάνει τον μπακ μεγάλο. Ήρθε η ώρα να πουλήσει το καλό, λέει ο φίλος Αχιλέας. Μην γράφετε υβριστικά. Παιδιά, το να γράψετε κάτι ότι συμφωνείτε, διαφωνείτε. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα το διαβάσουμε για όποιον και αν είναι. Αν εδώ δεν είναι υβριστικό. Και για εμάς ακόμη. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε περάσει. Λοιπόν, οπότε.
1: Εκεί θα μας βρείτε.
0: Ναι, θα μας βρείτε εκεί σε μια φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια με τα ασπρόμαυρα.
1: Με τα ασπρόμαυρα. Όπως είπαμε, είναι το τελευταίο γκολ που πετυχαίνει με την Δυναμό Κιέβου.
0: Άρα, μέχρι και το παιχνίδι με την Άντερ, τελευταία βάλε τρία μπαλάκια. Ο Κωνσταντέλιας.
1: Γρηγοράδα.
0: Τι λες.
1: Ψιλοκαλά τα πήγε.
0: Έτσι, περνώντας λίγο απαλά, σαν να έρχεται πρώτα έτσι μια τυροκαρτερή, ναι. Μια καλαμαράκια γρήγορη.
1: Λίγο έτσι, ναι. Πριν έρθω τα κυρίως.
0: Εμένα προσωπικά που είμαι εξωτερικός παρατηρητής, με χαλάει περισσότερο το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο φεύγει. Δηλαδή, αν έβγαινε κάποιος και έλεγε, ξέρεις τι, γιατί ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι θα έπρεπε να είναι τα χρήματα πολύ περισσότερα. Δηλαδή, ο Τζολάκης έφυγε με 25, δεν κάνω λάθος. Έτσι.
1: Εκεί.
0: Στη Χαλ.
1: Ναι.
0: Στα δικά μου μάτια που τον Τζολάκη τον εκτιμούσε και πάρα πολύ σαν παίχτη, σαν ποδοσφαιριστή, ο Κωνσταντέλιας μπορούσε να φύγει με κάτι παραπάνω. Δηλαδή, βλέπαμε ότι η Ντόρτμουντ έδινε τις προάλλες του Στουτγκάρτ 50.
1: Ναι.
0: Για να πάρει ένα.
1: Δεν ήταν οι χρήματα τα οποία που τις έλειπε.
0: Τα έχει έτοιμα, ζεστά. Ναι. Εμένα, δηλαδή, αυτό που με προβληματίζει περισσότερο δεν είναι τόσο το γεγονός ότι φύγει. Με προβληματίζει αλφα. Ότι γίνεται 15 του μηνός, καλή Παναγιά, καλό ταξίδι.
1: Δηλαδή και ότι σε μια περίοδο που είναι και η πόλη άδεια, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο κόσμος είναι στις διακοπές του, είναι άλλη, ναι, και η φιλοσοφία του εκείνες τις ημέρες.
0: Δύο, ότι δεν έχουν γίνει όλες εκείνες οι κινήσεις, παραδείγματος χάρη, που θα ήθελε και ένας φίλος του ΠΑΟ, και να νιώθει ασφαλής ότι η επόμενη μέρα μετά τον Κωνσταντέλια θα έχει σοβαρότητα και συνέπεια αναφορικά με το μεταγραφικό κομμάτι. Και τρία, για μένα που είναι και το πιο σημαντικό, ότι γίνεται σαν να υπάρχει φοβικότητα, σαν να υπάρχει εξαφάνιση. Δηλαδή, είπαν κάτι, έφυγε ο Κωνσταντέλιας και εκεί που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα βγαίνανε περισπούδιαστα και λέγανε «Ο Κωνσταντέλιας δεν θα φύγει, θα πάρει 50 εκατομμύρια». Ξαφνικά οι ίδιοι άνθρωποι που τα λέγανε έχουν παγώσει και αυτοί. Και το λέω αυτό γιατί ο απλός κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οποίος αναρωτιέται το τι συμβαίνει και βλέπει την κατάσταση, έχει ερωτηματικά, ρε.
1: Και σου λέει τώρα, πήρε ομάδα, έκανε την ακριβότερη πόλη στην ιστορία της. Πήρε, ας πούμε, τώρα μην κολλήσουμε, συμπλήν 30 εκατομμύρια. Ωραία. Πήρε συμπλήν 30 εκατομμύρια. Θα αξιοποιηθούν αυτά τα 30 εκατομμύρια.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, έβλεπε ο φίλος του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια ότι, παραδείγματος χάρη, έφυγε ο Κουλιεράκης, ερχόταν κάτι Λόβρεν.
1: Ναι. Ο Κόλεϊ.
0: Δηλαδή, θεωρώ ότι δίκαια υπάρχει αμφισβήτηση στο κομμάτι της ικανότητας αναπλήρωσης του κενού, γιατί στην προκειμένη περίπτωση φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, δεν φεύγει, και δεν το μειώνω το άνθρωπο, φεύγει ο Μπαταούλας, που μια χαρά το παιδί μπορεί, ναι, να κάνει ίσα.
1: Ναι, ή δεν φεύγει ο Ιβάνους, έτσι παράδειγμα, ή ακριβώς.
0: Και τον λέω σαν Έλληνα, γιατί το παιδί ακόμα είναι φερέλπιδας, ναι, αναπτύσσεται, παίζει άλλη θέση βέβαια, ναι, αλλά έχει είναι πολύ μεγάλο prospect. Και για τον Μπαταούλα λέω. Στην προκειμένη περίπτωση φεύγει ένα παιδί το οποίο καλώς κακώς τον παραδεχόταν και τον αποδεχόταν όλη η φυσιολογική και υγιής ποδοσφαιρική Ελλάδα.
1: Και 100%.
0: Λοιπόν, ναι, μπράβο, αυτό που λέει ο φίλος ο Γιάννης. Σαν να έφαγε εσύ τις νουαζέτες, το ανακαλύπτει μάλλον και εσύ κρύβεσαι και το παίζεις ανήξερος. Ναι. Αυτό διαπιστώνω εγώ από την. Το ζήτημα αυτό είναι. Αν έβγαινε κάποιος και έλεγε ο Ιβάν Σαββίδης ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, πουλάμε αυτό και γι' αυτό το λόγο, με αυτόν τον τρόπο, και δεν είχαμε τα ελικόπτερα, τις ανεποκατεβάσεις, αυτά εδώ, τις μεγάλες τοποθετήσεις του Παπαμίκου, τα όραμα, κατάκτηση, αποθέωση, αποξένωση, δεν ξέρω, ναι, είχε βγάλει μια.
1: Όλο το γύρω-γύρω.
0: Μια προσέγγιση, ναι, δηλαδή. Είναι, ρε φίλε, πολύ περίεργο. Θα το πιάσουμε. Ξέρω ότι καίγεστε. Θα ασχοληθούμε. Έχουμε σήμερα και κύπελο και πελοκή.
1: Έχουμε.
0: Πελοκή έχουμε σήμερα, θα ασχοληθούμε. Έχουμε αποχώρηση που γίνεται Μέγεφ.
1: Πάει κι αυτός.
0: Καμιά ερώτηση λίγο μικρή και.
1: Ναι.
0: Με φόρτωρα που πάει την κίνηση.
1: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το πρώτο μάτς δεν έπαιζε ο Γιάννη Μέγεφ.
0: Σωστό. Γιατί έχει πάρει την κόκκινη.
1: Ναι.
0: Με ποιον πάει τώρα φόρτωρα.
1: Μόνο με το Μύθο. Ούτως ή άλλως και στο πρώτο, μόνο το Μύθο θα έχει. Το θέμα είναι για το δεύτερο να έρθει κάποιο. Και ναι. ενάρθηκα.
0: Έβαλε και τον Κωνσταντέλια, έβαλε λίγο
1: ναι.
0: χώρο.
1: Αλλά ούτε αυτό.
0: Δεν έχω τον Κωνσταντέλια. Αφού τον Καμαρά.
1: Αλλά το θέμα είναι μήπως προλάβει να έρθει κάποιος.
0: Πολύ το ξέρω, ναι.
1: Μήπως προλάβει να έρθει κάποιος
0: ναι.
1: και δηλωθεί μέχρι την Τετάρτη.
0: Έρχομαι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Ίσα-ίσα να μπει στη λίστα να.
0: Προγραμματισμός λέγεται αυτό. El programador. Και αποτυπώνεται με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο. Πάμε με τα γενοφάσκια. Πάμε με τις γεννήσεις λίγο να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με.
0: Ζουν, πεθάνανε, να πάρουμε μια ανάσα. Ακόμα 17 του μηνός η πόλη κινείται σε μια αράθυμη κατάσταση. Λίγο ψιλούπνη, ψιλο τέτοια. Άλλοι είναι διακοπές, άλλοι είναι στη Βουρβουρού τώρα.
1: Ελπίζουμε να μας ακούτε από τη Βουρβουρού. Δηλαδή, αν από κάπου μας ακούτε, να είναι από τη Βουρβουρού.
0: Ναι, κύριος,
1: να έχετε φάει και την πίτσα το βράδυ.
0: Η πίτσα να την έχουμε φάει, τίποτα άλλο μην έχουμε φάει. Γιατί.
1: Δηλαδή, δεν θα έχει μια πίτσα το βράδυ, μια μπυρίτσα.
0: Μην το συνεχίζει να είσαι. Λοιπόν,
1: πάμε να ξεκινήσουμε με το σαν σήμερα, 17 Αυγούστου.
0: Γιατί.
1: Ο Θήρσο. Ο Θήρσο.
0: Α, σε μεγάλο. Ναι,
1: και ο Μύρον.
0: Ποιο Μύρον.
1: Ο μόνο τρατήτη. Μόνο αυτό.
0: Μύρονα.
1: Μύρον Σιφάκη.
0: Ναι, ο Μύρον Σιφάκη. Μύρον. Όχι, ο κύριο ήταν άλλο. Ο Βίρον Πάσχο ήταν κύριο.
1: Ναι,
0: Μύρον δεν ξέρω άλλο.
1: Ούτε εγώ.
0: Άρα, ο Μύρον χρόνια πολλά, ότι Θήρσου Μύρονε και τα λοιπά έχετε. Γιατί να είμαστε.
1: Ξεκινώντας μετά, λίγο παρακάτω υπάρχει η Rolling Stones, κυκλοφώνει τη μεγάλη επιτυχία τους Angie το 1973.
0: Angie, ναι, ωραίο, δυνατό.
1: 73 στα σημαντικά της ημέρας. Επίσης το 2004, σε αυτό το έτος ορόσημο για τον ελληνισμό.
0: Αν μη κι άλλο.
1: Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 81 κιλών ναι. του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Μια χαρά, άσχημα.
1: Εκεί.
0: Ωραίο, ωραίο άθλημα το τζούντο.
1: Το 2004 αυτό. Το 1938 γεννιέται ο Θεόδωρος Πάγκαλας, ο οποίος απεβίωσε.
0: Μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι. Μία από τις πιο ιστορικές εκφράσεις.
0: Πραγματικά.
1: Και από τις πιο αληθινές.
0: Για τον ίδιο.
1: Εντάξει.
0: Και εμείς δεν προλάβαμε.
1: Εμείς ναι.
0: Εμείς δεν προλάβαμε. Συγγνώμη.
1: Εμείς μυστική.
0: Έφυγε κιόλα, αλλά δεν τα μοιραστήκαμε. Όχι. Με όλο το συμπάθειο κιόλα έφυγε κιόλα.
1: Έφυγε τον Μάη του 23, τελευταία ημέρα του Μαΐου. Και το 1943 γεννιέται επίσης μια σημαντική προσωπικότητα του χώρου του θεάματος.
0: Ναι.
1: Ο Ρόμπερτ Ντενίρο.
0: Βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Αλλά έφυγε.
1: Αμέσως μετά, το 1998, έχουμε τη γέννηση της Σιγουλού Τζόγλου, συγγνώμη, το θάνατο της φωτογράφου. Κάτι άλλο δεν έχει.
0: Τίποτα για χαλιά τέτοια που θέλει ο Κωνσταντίνος και που πουλάει, σπρώχνει κάτι χαλιά που κάνει. Όχι.
1: Όχι, θα μπορούσε.
0: Εικόνες.
1: Έχει.
0: Πίνακες. Ποια γκαλερίστ είναι που τώρα σπρώχνουν τις πίνακες.
1: Δεν ξέρω, πέθανε μια κυρία.
0: Δεν σπρώχνουν τις πίνακες.
1: Πήρε την πρίκα εκεί πέρα που μοιράστηκε και.
0: Δουλειά να γίνει. Λοιπόν, αυτό ήταν το σας σήμερα. Ζουν, πεθάνανε. Φύγανε, θα τους θυμόμαστε, δεν θα τους θυμόμαστε. Η φράση πάντως του Θόδωρου Πάγκαλου μαζί τα φάγαμε. Από κάποιους αγκαλιάστηκε πάρα πολύ. Από τον υπόλοιπο κόσμο που 12 του μηνός δεν είχε λεφτά να περάσει τον υπόλοιπο μήνα, δεν πολύ αγκαλιάστηκε. Ναι. Και δικαίως ήταν μια φράση την οποία τα χρησιμοποιούσαν κατά κόρον, θέλοντας να αποτυπώσουν τη διάθεση ότι όλη η ελληνική κοινωνία ήταν συμμέτοχη σε αυτό το. Μαλλιοφράση που έγινε το οικονομικό. Το οποίο φυσικά δεν τους άγγιξε όλους.
1: Κατά πράσινη πόλη. Δηλαδή πιο πασόκ και από το Μπάγκαλο.
0: Πιο πόλη είναι. Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός.
1: Μόνο εκεί λίγο στα δικαστήρια όποιος κινηθεί, αλλά και αυτό δεν τίποτα. Εντάξει.
0: Κοίταξε, είναι φυσιολογικό τώρα αρχή. 17 του μηνός να είναι λίγο πρασινάδα η πόλη.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα δεν ξέρω τι θα γίνει. Και κοντά στην Κρασασία, άμα θα είναι λίγο πιο κόκκινη. Δικαιωματικά κιόλας, ας πούμε. Θα γίνει κατάληψη σήμερα.
1: Συνεχίζει. Υπήρχε από χτες και έχει βγει και ανακοίνωση που λέει ότι να συνεχιστεί το πρωί. Μια συμβολική,
0: σήμερα,
1: δηλαδή. Ναι, μια συμβολική κατάληψη του χώρου.
0: Μην Γιάννη μου, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα για 17 του Αυγούστου, αν έλεγε κανείς, δηλαδή ήσουν, ας πούμε, καθισμένος τέλη Μαΐου. Δεν θα σου πω μετά τον τελικό κυπέλου, γιατί μετά τον τελικό κυπέλου. Είχαν αρχίσει να ακούγονται κάποιοι ψήφοι.
1: Άντε να ήταν 1 Ιούνι.
0: Μπράβο.
1: Να έχει αλλάξει και ο μήνας εκεί που λες. Νέος μήνας, νέα αρχή.
0: Ναι, νιου μη, νιου έρα και τα συναφή. Ναι. Είσαι καθισμένος στη βεράντα και συζητάς με ένα φίλο και του λες: τι πιθανότητες δίνεις 17 του Αυγούστου να έχει κατάληψη στην ΠΑΟΚ? Τι πιστεύεις ότι θα έδωνε στιγματικές? Μηδέν.
1: Όσο έδινε το να κάνει ΠΑΟΚ το 4-4 τότε και, να πάρει και να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Όχι πρέπει να το πάρει. Σουβλακεντάν.
1: Ναι. Όσο ήταν εκείνο, πιθανό στο 80 με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, εκεί που ήταν.
0: Ναι. Πόσο σημαντικό ήταν το γκολ του ΣΒΑΠ εκεί στη Λαμία.
1: Ναι. Από... Εδώ το πρωτάθλημα.
0: Παρένθεση, τώρα που λέμε για ΣΒΑΠ κλπ. Έχει κυκλοφορήσει από χτες μια πιθανή παρέτηση Μάτος.
1: Έπαιξε ένα τέτοιο σενάριο, Μάτος Βιερίνια. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση ή ισχύ. Εντάξει, είναι λογικό τις πρώτες ώρες να υπάρχουν κάποιοι κλειδονισμοί.
0: Καλά, δεν υπάρχουν κλειδονισμοί. Δεν πάει ο νους.
1: Ναι, να υπάρχουν κάποιοι κλειδονισμοί. Αλλά αυτό μένει να φανεί και στην πράξη. Ίσως και να ήταν κάποια σενάρια να μην.
0: Ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα την
1: ΠΑΕ. Όχι. Ούτε από τους ίδιους τους παίκτες. Τους παράγοντες.
0: Ναι, τους δύο.
1: Την καλημέρα μας και στο φιλαράκι μας τον Ηλία, ο οποίος μας ακούει, μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Ξέρεις, είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι είχε δει αυτά τα γυαλιά του Άβενη που είχε γίνει χαμούλης. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι επιμελούνται αυτά τα γυαλιά.
0: Όντως.
1: Ναι, και τώρα από εκεί που ήταν ένα απλό φιλαράκι μας, όταν βλέπεις κάτι κανένα, κάτι τέτοιο, λέω: Όπα, φίλε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Όπα, φίλε, λέω: Μην ανοίγεσαι.
0: Ο φίλος ο Φώτης. Καλησπέρα, Σάρος. Αύριο μόνο καζούρα μου κάνει παιδιά. Δεν είναι μέρα για καζούρα. Φωτάρα μου, ξέρεις, έχεις καταλάβει ότι δεν είμαι σε αυτό το μου. Λευτεριά, λέει στον Πάκλειο, ο φίλος ο Φώτης. Γεια σου, Φωτάρα. Δεν έχω τέτοια πρόθεση σήμερα.
1: Το τελευταίο που θα κάνει.
0: Ο φίλος
1: αυτό το τριωράκι.
0: Ο Δημήτρης λέει: Καλημέρα, Σαρό. Ζηλεύω, λέει, την αντίδραση των φίλων του ΠΑΟΚ. Μακάρι να είχαμε τη μισή αντίδραση για τις ρήκνες που βιώνουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ωραίο θέμα αυτό. Θα το πιάσουμε και αυτό σήμερα. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο Σταύρο. Εγώ άκυμα, αλλά μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο στη δική μου ομάδα να ανεβαίνει το όνομα του λόγου. Συμφωνώ για τον τρόπο που έφυγε ο παίκτης. Αλλά όταν ο παίκτης δεν έχει παρουσιάσει τσουλού και τίποτα με την εθνική, δεν μπορεί να φύγει με παραπάνω χρήματα. Επιχείρημα λογικό αυτό, γιατί οι συμμετοχές ενός παίκτη και με την εθνική αλλά και σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο ανεβάζουν το κασέ.
1: Ναι.
0: Και είναι λογικό. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν ο τρόπος για να κάνεις κάτι μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο από το ίδιο το πράγμα που κάνεις.
1: 100%.
0: Δηλαδή παίζει πάρα πολύ σπουδαίο, παίζει πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Καλημέρα, Άμπατε. Καλημέρα, Σταύρο μου.
1: Καλημέρα.
0: Δώσε.
1: Τον Αντώνη, ο οποίος λέει: Εμμανουλίδη, λέει, για να το λες εσύ, τα έφαγες με τον Μπάγκαλο. Δυστυχώς όχι, δεν τα έφαγα. Απλά λόγου χάρη.
0: Κοιτάμε τον δεις, Αντώνη, σίγουρα δεν τα έχει φάει ο Χάρης.
1: Αν κάτι είναι.
0: Σίγουρα.
1: Δεν πρόλαβα κιόλας να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος αναρωτιέται αν ο Κωνσταντέλιας θα αγωνιστεί την Πέμπτη.
0: Όχι.
1: Από χτες έχει τελειώσει η μεταγραφή. Ο Παναγιώτης ρωτάει εντυπώσεις από τις δικές σου διακοπές.
0: Θα δώσω και το νησί.
1: Θα τις ξετυλίξουμε.
0: Θα τις πούμε και αυτές. Θα τις πούμε και αυτές. Ταξιδιωτικές οδηγίες και τα συναφή.
1: Καλημέρα και στον Ελπιδοφόρο.
0: Γεια σου, Ελπιδοφόρο. Ο φίλος ο Ραφαήλ. Καλημέρα, παιδιά. Να είναι καλός Σαββίδης που μας έκανε να ξεχάσουμε ότι αρχίζει σε μια εβδομάδα το πρωτάθλημα και ο Άρης δεν έχει πάρει ούτε στόπερ.
1: Πλάκα.
0: Ο Μύρος Στρατής που πλέβησε τη Σινατσάκη σαν αγωνιστής Μπουρλοτιέρης το 1821, λέει ο Ραφαήλ.
1: Να τους βρήκαμε, τον ένα το δυνατό.
0: Εκεί έγινε σίγουρα.
1: Εκεί έχει γίνει χαμούλης.
0: Ο φίλος ο Άγγελος, ο οποίος μας ακούει από τη Βουρβουρού, 23 βαθμούς στην εξωτική Βουρβουρού και μας στέλνει και φωτογραφία. Τι ωραία, να είμαστε εκεί στο Διάπορο, να πάρουμε ένα βαρκάκι. Όχι. Να πάρουμε ένα βαρκάκι και πάμε στο Διάπορο να το ευχαριστηθούμε. Γενικά, φίλε Φώτη, δεν θεωρώ ότι είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι μέρα για καζούρα. Δηλαδή, πολλές φορές. Κάνεις χαβαλέ. Είμαι θειασότητας με το δόγμα του να κάνεις χαβαλέ σε κάποιον όταν είναι.
1: Στα πάνω του.
0: Όταν είναι κάτι το οποίο δεν πλήττει το κομμάτι της ψυχής του, ρε φίλε. Δηλαδή, εμένα στα μάτια μου τώρα, να έκανα χαβαλέ, παραδείγματος χάρη λέω τώρα, γινόταν με την Brand και κάναμε λίγο χουλιαμά για το κομμάτι ότι αποκλείστηκε από την Brand ή από την Anderlecht, αυτό μπορεί πιο εύκολα να το δεχτεί κάποιος από το να δεχτεί ότι η διοίκησή του λειτουργεί με τρόπο που δεν τον εκφράζει. Γιατί αυτό που εισπράττω εγώ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ από τις προηγούμενες μέρες, και δεν είναι μόνο τις προηγούμενες μέρες, αλλά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο μάταια προσπαθούν οι σε εισαγωγικά επικοινωνιολόγοι της ΠΑΟΚ να αντιστρέψουν το κλίμα, είναι ότι η διοίκηση δεν λειτουργεί εκφράζοντας τον κόσμο της. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συζητούν αυτή τη στιγμή για τον Κωνσταντέλια. Μιλούν αποκλειστικά για τον Κωνσταντέλια. Εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφορικά έχει λειτουργήσει η διοίκηση της ΠΑΟΚ.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, είναι περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, ακόμα και του Παπαμιμίκου που δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη κριτική, γιατί εκείνη το διάστημα ΠΑΟΚ ήταν μόλις ο αποκλεισμός από τον Όφη,
1: η απώλεια
0: του τίτλου από τον Όφη. Η πρώτη κίνηση η οποία είχε κάνει ο. Ο ΠΑΟΚ ήταν να ανακοινώσει τον Παπαμίκο. Δηλαδή,
1: ήταν πολύ νοπό.
0: Μα ήταν και παράτορο βάσει τη κίνηση. Ήρθε αυτή η περίπτωση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μετά καθυστέρησαν πάρα πολύ μεταγραφές. Έγινε μια γιανουλιάδα 4 μηνών. Όχι αν θυμηθεί κανείς από πότε είχε πρωτοξεκινήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Τραβάει αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω δεν έχει σταματήσει και ποτέ.
0: Μια γιανουλιάδα η οποία φέρτο. Και αυτό κουράζει πάρα πολύ και τον ίδιο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή δεν αποκτήθηκε στόπερ όπως περιμέναν οι φίλοι του Πόκετ. Περιμέναν ακόμα ένα στόπερ.
1: Ένα φορ.
0: Δεν αποκτήθηκε φορ. Όπως, δεν αποκτήθηκε χαφ το οποίο πραγματικά να μπορεί να κάνει και τη διαφορά από συμφορώντας και προκειμένου και τον Ζαφίρι να του δώσει τη δυνατότητα να παίξει λίγο πιο ψηλά. Ήρθε ο Σάντα Μαρία που οι ίδιοι φίλοι του Πόκετ λέγανε ότι δεν είναι αυτό το οποίο προσδοκούσαν ναι. Και οι ίδιοι.
1: Και φάνηκε κιόλας το. Αν κανείς έβλεπε το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, είναι βέβαια ακόμα πολύ νωρίς. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ναι. Σε έναν παίκτη τον έχει φτάσει το δικό του 100% και σχεδόν κανείς δεν μπορεί να το έχει κάνει αυτό μέσα Αυγούστου. Αλλά φάνηκε, ας πούμε, και με το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, ειδικά το εκτός έδρας, ότι ήταν μια ταχύτητα κάτω.
0: Ναι, ναι, φυσικά φάνηκε.
1: Και ο ίδιος. Και πίσω ο Ελουστόντο.
0: Είδε κάποιος και τη συμπεριφορά με τον Ντέλια ως φορ στο τελευταίο παιχνίδι για να μπορέσει να καλύψει το κενό, γιατί δεν υπήρχε άλλος φορ με πίσω του, με δεκάρ τον τον Καμαρά. Θα σου πω τι γίνεται. Είμαι σε ένα χωριό την Πέμπτη το βράδυ, σε ένα πανηγύρι εκεί στο Βαρικό, στη Μόκρινη, και δεξιά είναι η ορχήστρα και αριστερά είναι ένα καφέ.
1: Έχει μια τηλεόραση μάλλον.
0: Ναι, το έχουν δύο αδέρφια. Παοξιά και τα δύο, ο Μάνος. Τέλος πάντων, και έχουν την τσβέτα πίσω φωτογραφία και μπροστά την τηλεόραση. Ναι. Βλέπουμε. Κάποια στιγμή γίνεται το 1-0 για την Άντερλεχτ, βάζει γκολ ο Πάκου.
1: Σταματάνε τα κλάρινα για λίγο.
0: Όχι, αυτή δεν σταματάνε. Τέλος πάντων, ακυρώνεται το γκολ του Πάκου με το offside.
1: Ναι.
0: Και με το που παίρνει την αποβολή, έχουν μια φάτσα όλοι που λένε: «Γιατί ρε φίλε να πάρεις αποβολή?» Ποιο είναι αυτό το κλίμα για τον Ζήφκοβιτς, λέω.
1: Ναι.
0: Που μπαίνει στη διαδικασία να έχει τόσα άνευρα, που γενικά ο Ζήφκοβιτς είναι ένας μαχητικός ποδοσφαιριστής. Έτσι το έχουμε. Έχει πάρει, έχει ροπή προς την κάρτα σε τέτοια, ναι. Σε τσαμπουκά.
1: Ναι, θα μπει ρε παιδί μου, δεν είναι αυτός που θα κάτσει έξω.
0: Σαν ποδοσφαιριστής, αν πάρεις την κόκκινη, είσαι και αρχηγός. Την κρεμάς την ομάδα σου. Αυτό δείχνει ότι το μυαλό τους, το state of mind που λένε και στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
0: Κυρίως.
1: Φημισμένη αυτή η έκφραση.
0: Είναι λίγο μπερδεμένο. Δηλαδή, εισπράττει κανείς μια αναταραχή και στο μυαλό των ποδοσφαιριστών. Και μετά έρχεται και του Γερεμέγεφ, που μάθαμε ότι πάει στην Ινδονησία.
1: Ναι, αλλάζει ήπειρο ο Γερεμέγεφ. Και το σημαντικό σε αυτό πάνω που λες, επειδή ήθελα να το αναφέρω και λίγο νωρίτερα, ότι για τον Ζήφκοβιτς, το κομμάτι για την. Τη κόκκινη κάρτα,
0: ναι.
1: Είναι ότι σε ένα σημείο στο οποίο. Και πόσο θα κερδίσεις παίρνοντας την μπάλα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δηλαδή.
0: Πάει ο Μπιανκόν, την πιάνει. Επίτηδες την πιάνει για να κερδίσει. Να το έχουμε δει, ναι. Να ξαναγίνονται. Υπάρχει λόγος να πας να μαλώσεις, να μανουριάσεις.
1: Με πιο πολύ χρόνο θα χάσεις.
0: Και μετά να με δείξεις το σήμα του ΠΑΟΚ στον κόσμο, ό,τι τι δηλαδή. Να το κάνεις αυτό σε μια έδρα που υπάρχει μια ρεαλιστική αντιπαλότητα. Να το δεχτώ. Να το κάνεις μέσα στην Άντερλεχτ, ότι τι να δείξεις, ότι εγώ είμαι ΠΑΟ, ξέρει ο κόσμος άμα είναι ΠΑΟ και ναι. Πόσο έχει συνεισφέρει και αν έχει συνεισφέρει. Δηλαδή δεν τα καταλαβαίνω, υπό την έννοια ότι δεν βρίσκω λογική σε αυτή τη συμπεριφορά.
1: Εγώ θα σου πω, άντε στον Ζήφκοβιτς είναι μια στιγμή που είναι και η παλμή λίγο, λίγο αλλιώς, είναι η φάση εκείνη με τον γκολ, ναι. Έχει σκοράρει ο παίκτης, θες να... Όσο τις 100 έχεις, ας πούμε, να το εξαντλήσεις.
0: Να το διεκδικήσεις.
1: Ναι, αμέσως μετά, που είναι η δεύτερη. Η κόκκινη με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Τζακάρτα. Εκεί τώρα, είτε έφευγε είτε δεν έφυγε. Και ο ίδιος μπορεί να ξέρει ότι μεθαύρο θα φύγω, δεν θα είμαι.
0: Φαίνεται ότι το μυαλό της είναι μπερδεμένο. Ναι. Φαίνεται ότι το μυαλό της και μέσα στην ομάδα είναι μπερδεμένο και στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Και τώρα γίνεται και αυτό. Και την Πέμπτη με την Μπραν είναι ματς.
1: Ναι, που καίει.
0: Όχι, που καίει απλά. Αν. Ο ΠΑΟΚ χάσει, μένει εκτός Ευρώπης.
1: Ναι. Στη σειρά των αγώνων, ναι.
0: Ναι, ναι. Αν αποκλειστεί από την Μπραν, για να το πούμε πιο σωστά, γιατί μπορεί να κερδίσει με την Μπραν. Αλλά αν αποκλειστεί στη σειρά των αγώνων, μένει εκτός Ευρώπης.
1: Ναι. Πολύ δύσκολη διαχείριση.
0: Είναι πολύ δύσκολη διαχείριση. Γιατί όλο αυτό που συζητάμε είναι προϊόν συμπεριφοράς και λειτουργίας, η οποία έχει ως στόχο από την απώλεια. Πρώτα απ' όλα, από το γεγονός ότι δεν παίρνει δύο παίχτες το χειμώνα για να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Γιατί όλο ο κόσμο αυτό συζητούσε. Όταν πάρει δύο παίκτε το χειμώνα, γιατί αν θυμόμαστε καλά, μέχρι και το Γενάρη, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει τρένο.
1: Ναι.
0: Είναι και το... χρειάζεται δύο παίκτε
1: για,
0: για να μπορέσει να κρατήσει. Δεν του παίρνει. Αρχίζουν να λένε εντάξει, ξέρει ο Λουτσέσκου. Όταν τα ακούω, τα εντάξει, ξέρει ο Λουτσέσκου, ξέρει. Τρελαίνουμε ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, βλέπει ότι έχει δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι. Βιάζει και πάρτε παίκτε. Ξεκινάει όλο το καλοκαίρι. Δεν παίρνουν πάλι. Αρχίζουν τα. Όραμα του Παπαμιμικού. Δεν παίρνουν πάλι παίκτη, δεν παίρνουν φόρ. Δεν παίρνουν χαφσέρνε, δεν του γιάνουν. Εκεί έρχεται και του Κωνσταντέλια. Ε, τι περιμένεις από τον κόσμο να κάνει.
1: Όχι, είναι πολύ λογικό.
0: Και... τι περιμένεις από τον κόσμο να κάνει.
1: Και εννοείται ότι σε κανένας δεν μπορεί να είναι και ευχαριστημένος. Τόσο από την ολοκλήρωση της προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή, άμα το πάρεις ότι το φινάλε πέρσι είχε ένα πλήν. Και η εκκίνηση φέτος είχε πάλι ένα πλήν.
0: Είχε μείον δύο.
1: Ναι. Οπότε.
0: Εντάξει, έγινε. Θα κάνουμε διάλειμμα, γιατί είναι και 31.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε εντός λίγο με τη βοήθεια του Γιάννη Λελίδη και θα τα πούμε και από την Καλλιέργεια την Ανάποδη. 9.55 γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54301, Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Υπάρχει μια φωτό του Γιάννη Κωνσταντέλια, η οποία σας περιμένει. Θα διαβάσουμε και τα μηνυματάκια σας. Επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα. Ποδοσφαιριστής της Borussia Dortmund θεωρείται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος επέστρεψε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Πέραν του οικονομικού deal που μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται ποσοστό μεταπόλησης και η προοπτική δανεισμού δύο ποδοσφαιριστών της γερμανικής ομάδας των ΠΑΟΚ. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η πώληση του Κωνσταντέλια, με οπαδούς του ΠΑΟΚ να προβαίνουν σε συμβολική κατάληψη των γραφείων της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, η οποία συνεχίζεται και από σήμερα το πρωί στις 8.30. Οι συνδέσμοι φίλων του ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζουν πως η πώληση Κωνσταντέλια βαρύνει αποκλειστικά τον Ιβάν Σαββίδη και ενημέρωσαν τον κόσμο πως δεν κατέστη δυνατό να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του παρά την προσπάθειά τους. Εκτός ΠΑΟΚ συνεχίζει την καριέρα του Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ενώ ο Σερίφ Εντιαγέ θα αγωνιστεί με τα ασπρόμαυρα ως δανεικός με οψιόν αγοράς. Τον πρώτο επίσημο αγώνα τη σεζόν δίνουν σήμερα Άρης και Ηρακλής, χωρίς τον τραυματία Κίλιαν Καϊμπουέ και ανώλευκοι με πλάνο πρόκρισης από τον Βάλτερ Ματζάρη, υποδέχονται τον Βόλο στο γήπεδο των Σερών στις 9. Ο Άρης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Βέλιο, βρίσκεται στην τελική ευθεία της επιστροφής του Μανού Γκαρθία, ενώ πλησιάζει και στον Ομάρ Ρίτσαρντς. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν την αναγέννηση Καρδίτσα στις 6 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Πολύχνη για το κύπελο Ελλάδος. Σε ακόμη έναν αγώνα της Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης είχε σπουδαία συμμετοχή και με δύο assist βοήθησε τους κανονιέριδες να κατακτήσουν το Community Shield με σκορ 3-0 κόντρα στην Manchester City. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου.
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφή.
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Αμερικάνσκη φίρμα Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Πετρόπολης 95 και 5, επανήλθαμε Χάρης Αμανουλίδης, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας έως και τις 11 και περίπου 2,5 ώρες σε αυτό το ραδιοφωνικό Γολγοθά. Θα έλεγε σε αυτό το ραδιομαραθώνιο. Γιάννη Λαλίθη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Έχει διαφημίσεις πλέον.
0: Α, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και Λίλα Γκουλιώνη είναι στην γραμματιακή.
1: Και Λίλα Γκουλιώνη
0: στην γραμματιακή υποστήριξη. Λοιπόν, 9.55 γράφεται, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Υπάρχει μια ανάρτηση με το πρόσωπο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά όλα όσα δεν έχουν πινελική. Γιατί είναι... η κριτική διαβάζεται, αλλά τα πινελικά όχι.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα. Πάμε να τα κάνουμε και μια γρήγορη ανάγνωση όσα από αυτά μπορούμε. Καλημέρα λοιπόν από τα εξωτικά Ασπρόμαυρα Μουδανιά. Εκτός από τον Άγιο Μύρο να γιορτάζουν και οι Άγιοι Φίλιππος Ευτυχιανός και Κυπριανός.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή ο Νικόλας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Μεγιστάνας μας έπαιξε πισόπαλτα από την πλάτη μας.
0: Τη μεταγραφή είναι, για το Λότ Πόκ,
1: ναι, okay. Ναι, είναι μεγάλο τώρα, είναι ένα έγκλημα. Αναρωτιέται αν ζήτησαν Ζαφύρης και Μιχαλίδης να αποχωρήσουν.
0: Να φύγουν, ε.
1: Ελπίζω οι εργαζομένοι να μιλήσουν. Κάτι το οποίο γίνεται τους άλλους, καθώς υπάρχει και η συμβολική κατάληψη των, της ΠΑΕ. Θα μας βρει στο δρόμο του. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Ρότλιγκεν στη Γερμανία. Δεν με πειράζει που έφυγε, αλλά το πώς έφυγε τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Αυτό που συζητούσαμε, Δημήτρη, ναι. Ακριβώς.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Από τις 8.30 όσοι δεν δουλεύουν, λέει ο φίλος ο DJ Μάνος στον ΑΟ.
1: Η κατάληψη συνεχίζεται.
0: Ο λαός συνεχίζει κινητοποιήσει και δεν είναι μόνο το θέμα ο Κωνσταντέλια. Στο ποτέ ξεχύλισε. Σαν αρχή περιμένουμε την παρέτηση λέει, του Μάτους και του Βιερίνια. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι μόνο η πόλη του Τέλια. Μετά από αυτό βγήκαν άλλα 10. Ευχαριστούμε γιατί έχει προσφέρει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Τον Αχιλάτη, διαβάσαμε ναι. Το μήνυμά του.
0: Καλημέρα, είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που λένε ότι είναι λίγα τα λεφτά για Κωνσταντέλια. Αντίστοιχα, λέγαμε στο βίντεο ότι είναι πολλά τα 12 για τον Ζαφύρη και τα 4,2 για τον Γιαννούλη. Λέει ο Χάρης, ωραίο μήνυμα. Λίγο πολύ τα έχουμε διαβάσει. Τα πάμε και στα υπόλοιπα. Μπαίνετε, αφήνετε το σχολείο σας. Θα διαβαστούν όλα όπως σας είπα και πριν, ορκεί να μείνουν υβριστικά.
1: Μόλις έστειλε και ο Αλέξανδρος, κάτι να το προλάβουμε σε αυτό το σκούπισμα. Το πρόβλημα δεν είναι η μεταγραφή του Κωνσταντέλια, είναι η γενική απαξίωση της ομάδας τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι η αδυναμία της ΠΑΕ να φέρει παίκτες ποιοτικούς. Τουλάχιστον για φέτος ο Κωνσταντέλιας δεν θα έπρεπε να πουληθεί. Τα χρήματα επίσης σημειώνει ότι είναι λίγα για τη μεταγραφή του και τα τεκμήριο ποιοτικότερου και πιο ταλαντούχου Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και ξέρεις, Μιχάλη, καμιά φορά δεν είναι μόνο το τι προσφέρει κάποιος εντός γηπέδου. Είναι και το τι προσφέρει εκτός αυτού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, έβλεπες τον Κωνσταντέλια σε οποιοδήποτε γήπεδο πήγαινε.
0: Είχε απόλυτη αποδοχή, ρε φίλε.
1: Τις μικρότερες, ακόμα και τις μεγαλύτερες ομάδες.
0: Είχε απόλυτη αποδοχή. Ναι. Δηλαδή, έτυχε να φεύγει από γήπεδο και να του ζητάνε αυτόγραφα, να τον χειροκροτάνε. Γι' αυτό και ο κόσμος, αναγνωρίζοντας την αξία του Κωνσταντέλια, συνυπολογίζει τη συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο φεύγει ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Και δεν θα μπει στη διαδικασία κάποιος λογιστηριακά να το κάνει. Αλλά αν καθίσουμε να σκεφτούμε το τι ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα δεν μιλάνε και οι οποίοι λέγανε 50 εκατομμύρια Αντέλιας, 60 Αντέλιας, λέγοντας ότι η ΠΑΕ δεν θα μπει στη διαδικασία να τον πουλήσει, γιατί αυτό που έγινε πέρυσι το λάθος μάθανε οι άνθρωποι της ΠΑΕ από αυτή τη διαδικασία και δεν θα μπουν στη διαδικασία να το ξανακάνουν. Και φέτος γίνεται αυτό με τα 30 εκατομμύρια και δεν μιλά κανείς. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούσαν ότι η ΠΑΕ στο τέλος μπορεί να κρατήθηκε από τον κόσμο, αλλά δεν θα ξανακάνει το ίδιο λάθος, σήμερα δεν μιλάει κανένας. Αυτό είναι το λεγόμενο και ως μούχτι. Παραδοσιακό, ναι. Είναι χωριό, εξωτερικό στο μούχτι, μια πολύ ωραία περιοχή. Ο φίλος ο Δημήτρης από τη Στουτγκάρδη. Φωνάζουμε γιατί ο πρόεδρος το είχε πει ότι θα μας κάνει ομάδα στα 20 μεγαλύτερα κλαμπ. Μας έκανε αλλά όχι τόσο στο αγωνιστικό, αλλά στις πωλήσεις. Πάω και ξερόψαμε. Κοίταξε Δημήτρη, εγώ θα σε πω ότι οι πωλήσεις χρειάζονται γιατί όλα τα κλαμπ χρειάζονται να πουλάνε και να αγοράζουν παίκτες. Σωστό. Απλά πρέπει να έχεις προγραμματισμό. Δεν μπορείς να πουλάς και αντίστοιχα να έρχονται δανεικοί. Ο Πάω είχε μπει στη διαδικασία να δώσει χρήματα, λέμε παραδείγματος χάρη, όπως το Ζαμπά. Όπως που είχαν δοθεί χρήματα αδιαφεσβήτητα.
1: Και αρκετά.
0: Ναι. Και τώρα φτάσαμε να έρχονται στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, φίλε Δημήτρη, ο Μπιάνκο, παίκτες οι οποίοι ήταν δανεικοί. Κάποιοι μπορεί να ήταν και καλοί, γιατί όλες οι ομάδες παίρνουν δανεικούς. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα έσοδα, μα κάτσουμε και βάλουμε. Δηλαδή τώρα, μαζί αν καθίσουμε να σκεφτούμε, ο Κουλιεράκης πόσα.
1: Περίμενε, βάλε 11 από, 11 από Τζόλι.
0: 11 Τζόλις.
1: 11 Τζόλις. Βάλε 22 ήταν του Τζίμα.
0: Ο Σιρδίο Τζίμας.
1: Βάλε
0: 10 δεν είναι ο Κουλιαράκης.
1: 12 πρέπει να ήταν, άμα δεν κάνω κανένα λάθος.
0: Okay.
1: 11, 11 ο Κουλιαράκης όπως είπαμε. Πάμε να βάλουμε και... Τι να σου πω, βάλε και... Ποιος μας έμεινε, βάλε Κωνσταντέλια, τα 30.
0: 30 Κωνσταντέλιας.
1: Είχε δώσει 7,5 τον Γιαννούλη στην Όριτς. 7 τον Αγκούστο τότε στην ΝΑΛ. Είναι πολλά.
0: Δηλαδή, για τη Sun Selling Club, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση τώρα, αν βάλουμε και του Κωνσταντέλια τα χρήματα... Δηλαδή 11 Τζόλτς, 22 Τζίμας, 33 και 30 Κωνσταντίδες, 63. Με 12 Κουλιεράκης πάμε στα 75. Και 7,5 ο Αγκούστο και ο Γιαννούλης, άλλα 7, πάμε κοντά στα 90 εκατομμύρια. Με τα τελευταία 30 να είναι τώρα του Κωνσταντέλια. Άρα λοιπόν, και να συνυπολογίσουμε το κομμάτι του τι αφορούσε τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις...
1: Το branding, όλο αυτό το είσαι.
0: Όλο αυτό το κομμάτι. Προφανώς υπήρχε και ένα κομμάτι εξόδων, καθημερινότητας, ροής κτλ.
1: Εννοείται, δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει και ένα καθημερινό έξοδο.
0: Το project των Ακαδημιών, το οποίο είναι σίγουρα 3 με 3,5 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Και από αυτό δημιουργούνται αυτοί οι παίκτες.
0: Μπράβο. Δηλαδή... Απλά από τα 3 χρόνια, α πούμε, τα 4 χρόνια βγήκαν από τον Τζόλι. 4 χρόνια Ακαδημιών. Και άλλα 4 βγήκαν από τον Κουλιαράκι. Να σου το πω έτσι απλά, μάνι μπακαλίστηκα. Δηλαδή. Αυτά τα χρήματα που πρέπει θεωρητικά να επιστρέφονται στο κομμάτι της εταιρείας δεν επιστρέφονται όταν πηγαίνεις και παίρνεις το Λόβρεν ή όταν το μεγαλύτερο σου συμβόλαιο σε παίκτη είναι 1,5 εκατομμύριο.
1: Που και το Λόβρεν θα το χρειαστείς.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ρε,
1: θα χρειαστείς και τον πάνω από το Λόβρεν. Δεν θα μπορεί ο Λόβρεν να είναι το... και στις 31.
0: Ναι, έφτασε 3.
1: Ήταν τελευταία ημέρα το ελευθέρω, δεν θυμάμαι τώρα πότε. Ήταν σε περίοδο διεθνούς εκθέσεως.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Που είχε έρθει ο Λόβριν και ήταν η τελευταία ημέρα των μεταγραφών.
0: Φτάσαμε 17 Αυγούστου για να συζητάει ο Κώστα. Τώρα, αν βγάλει τον Κωνσταντέλια από την εξίσωση. Δηλαδή, λέμε ότι δεν έχει πουληθεί ο Κωνσταντέλια. Κάνω την εκπομπή χωρίς να έχει πουληθεί ο Κωνσταντέλια. Πάλι ο Πάοκ στο κομμάτι του προγράμματος και του προγραμματισμού, συγγνώμη, πάλι δεν έχει φορ, πάλι δεν έχει στόπερ, πάλι δεν έχει κεντρικό χαφ. Βγάλε τον Κωνσταντέλια απ' έξω. Απλά ο κόσμος.
1: Ξεχύλισε το.
0: Έχανε το ενδιαφέρον του από αυτά που άκουγε ότι εντάξει, ξέρει ο προπονητής, εντάξει, δεν ξέρουν αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα και ξέρετε εσείς έξω μυαλοπόλητς. Αυτά τα γνωστά που ακούγονται από. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι σε όλες τις ομάδες. Ναι, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν αυτοί οι οποίοι απαξιώνουν την κριτική. Θέλουν εσύ για να κάνεις κριτική, δεν ξέρεις καλύτερα, θες να δημιουργήσεις πρόβλημα και στο τέλος όταν φτάνουν τα λουστούν, δεν μπαίνουν σε διαδικασία καν να πούνε έφταιγα, ρε φίλε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν απαξιώνει συνέχεια την κριτική, θα φτάσει σε ένα σημείο που να θεωρεί δεδομένο και μονόδρομο το ραγιαδισμό. Έλα, μωρή, εντάξει, τι είναι, ξέρουν αυτοί. Ξέρουν αυτοί, είναι, ξέρουν αυτοί. Ξέρουν αυτοί, πού ξέρουν, τι ξέρουν αυτοί. Φάνηκε τώρα σήμερα. Είναι δηλαδή ένα σύνολο πραγμάτων και δεδομένων και συνισταμένων που οδηγεί στο σήμερα και στην ένταση την οποία βγάζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, άλλοι μεγαλύτεροι, άλλοι χαμηλότεροι. Απλά όταν τα βλέπεις όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle συμπληρώνεται μια εικόνα της οποίας όλα τα προηγούμενα κομμάτια συμπληρώθηκαν μέσα από τη διαδικασία της αποδόμησης. Δηλαδή έλεγε κανείς ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει χαφ. Και έλεγαν εντάξει δεν πειράζει. Το θα γίνει και... Πότε δεν έγινε. Και έτσι, έχασε μες την άντρα.
1: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποδομούνται και ήδη υπάρχοντες.
0: Φυσικά αποδομούνται. Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι θα σου πει ο άλλος τώρα λόγω χάρη ότι με Σαντα Μαρία δεν πας.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να αδικεί και το ίδιο το παιδί, γιατί σε μια πρώτη σειρά αγώνων έχει πάρει κάτι το οποίο μπορεί να μην ήταν έτοιμο και σωματικά να το πάρει. Γιατί είναι και
0: 100%.
1: Ένα... Εντάξει, δεν είναι και κανένα εύκολο κορμί, αλλά το βλέπεις, είναι λίγο μπαμπάτσικος.
0: Μα γερός να είναι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται καλημέρα στο φίλο του Στάθη, δεν γίνεται 5 μέρες πριν από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν. Δεν είναι στον καλύτερο σου παίκτη χωρίς να έχεις αντικαταστάτη και χωρίς να έχεις φορ. Τα ίδια έγιναν και με Άκπομ. Αλήθεια λέει.
1: Ακριβώς αυτό θα λέγαω, ότι δεν είναι και η πρώτη φορά. Είχε πουληθεί τότε και ο Άκπομ. Τότε που ας πούμε και το διακύβευμα ήταν επίσης πολύ μεγάλο. Ήταν η είσοδο στη Champions League.
0: 100%.
1: Δεν μιλάμε τώρα ότι ήταν κάτι απλό.
0: Σωστό ο φίλο Στάθη, καλημέρα. Το timing λέει είναι πολύ σημαντικό. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Χριστό. Καλημέρα, εδώ λέει και τα ποσοστά των μεταγραφών. Καλή συνέχεια, γεια σου Χριστάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay, θα το δούμε τώρα. Θα το δω και αυτό. Για την Norwich 7,5 ο Γιαννούλης, Norwich 11 ο Τζόλης, Σίδλεϊ δανεικός, Μητρίτσα δανεικός. Αουγκούστο
1: στην
0: Αντ, ο Ίγκασον στη Μίτλαντ, ο Σντοεφ 450.000 έκονγκα 1 εκατομμύριο.
1: Από τότε ήταν ο Σντοεφ,
0: 22 ο Τζίμας Δινεμβέργη, 12.750 Κουλεράκης, 3 εκατομμύρια στο Τζάλοφ και Κόλλη ελεύθερος.
1: Μια χαρά τον ορός, ο Τζάλοφ.
0: Κοτάρσκι 5 εκατομμύρια στην Κοπενχάγη, 1 εκατομμύριο Κουγκεστασβίλη.
1: Αυτά στα
0: ναι. Συμφώνουμε. Φίλε Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα post το οποίο, για να αποδίδουμε τα σωστά, είναι ένα post το οποίο έχει κάνει η σελίδα ΠΑΟΚ Retro Stories και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αποδίδουμε τα του Κέσσαρ στο Κέσσαρ. Ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα παιδιά. Θα ήθελα να πω ότι εγώ, αν ήμουν ο πατέρας του Ντέλια και φίλος του ΠΑΟΚ, το παιδί μου θα ήθελα να πάει σε καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα που είναι το όνειρο του κάθε παίκτη και να έχει ανάπτυξη παικτικά, να γίνει καλύτερος. Φίλε Χρήστο, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα και εκφράζει μια σκέψη που έχει ο καθένας για παιδιά που παίζουν στην ομάδα. Δηλαδή, συζητούσαμε πριν καιρό για το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλης, όταν θα πάει σε μια άλλη ομάδα ευρωπαϊκή με μεγαλύτερο στάτους, γιατί η Dortmund είναι ένα selling club το οποίο είναι ελαφρώς ανώτερο, αρκετά ανώτερο από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, απλά ξέρεις ότι έχει και ένα ακόμα βήμα παραπάνω.
0: Ναι, 100%. Έρχεται λοιπόν αυτό το πράγμα και λες ότι πάει στην Dortmund σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ίδιος ο παίκτης θέλει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ εισέπρατα από την συμπεριφορά του Κωνσταντέλια το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι είναι χαρούμενος εδώ. Θα ήταν χαρούμενος και με το 1,5, θα μου πεις Σαρόπουλες, 1,5 εδώ στην 3 χαρτιά δεν φεύγεις. Μπορεί να φύγω με τροχό εγώ. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο Κωνσταντέλιας φαινόταν ότι χαιρότανε ότι είναι στη Θεσσαλονίκη, χαιρότανε ότι είναι στον ΠΑΟΚ. Με την αποχώρησή του και από την Εθνική, αυτό, έδειξε ότι είχε κάνει focus πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ.
1: Στην οικογένειά του.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μόλις γέννησε και η σύζυγός του το δεύτερο του παιδάκι.
0: Βέβαια, ρε φίλε.
1: Δηλαδή ήταν και το σημείο, δεν νομίζω ότι και αν έλεγε στον Κωνσταντέλια ότι θέλει στην
0: να πας
1: τέταρτη μέρα της γέννησης του παιδιού σου
0: ναι,
1: να φύγεις. Δηλαδή.
0: Και νιώθω πάρα πολύ λάθος ότι υπάρχουν άνθρωποι και συνισταμένες οι οποίες προσπαθούν να χρεώσουν στον Κωνσταντέλια τη διάθεση να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα είναι για μένα το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο μπορεί να γίνει. Δηλαδή να προσπαθήσει κάποιος να χρεώσει αυστηρά και μόνο στον ποδοσφαιριστή ότι ήθελε ο Κωνσταντέλης να φύγει και πίεσε. Αν ήθελε ο Κωνσταντέλης πέτσι δεν θα είχε φύγει έτσι στον Κάρδη. Θα είχε κατέβει, θα είχε αφήσει τα τηλέφωνά του ανοιχτά, θα είχε πιστεί διαδικασία να γυρίσει από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, πόσο κενό είναι το επιχείρημα, πόσο κενό είναι το επιχείρημα που προκύπτει ότι ήθελε ο Κωνσταντής και δεν μπορούσε να το σταματήσουν στην ΠΑΟΚ. Αν ήθελε, θα είχε φύγει πέρσι.
1: Και επίσης, δεν φαίνεται για ένα παιδί το οποίο δεν έχει δείξει τουλάχιστον καμία τάση φυγής.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Σε κανένα σημείο της
0: παρουσίαση του στον ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Σε κανένα.
0: Δηλαδή, έβλεπε έναν άνθρωπο που ήταν προσγειωμένο παρά την ηλικία του. Χαιρότανε το ποδόσφαιρο, έκανε τις επιλογές του και φαινόταν ικανοποιημένος στη Θεσσαλονίκη.
1: Και με το παραπάνω.
0: Ναι, και ξαφνικά βλέπουμε ότι τάξη δεν μπορούσε, λέει, να το σταματήσει ο ΠΑΟΚ, να μην του κόψει τα φτερά. Κάπου υπάρχει ένα κενό λογικής, ένα κενό το οποίο δεν μπορεί να σταθεί σε επιχειρήματα. Που αν θέλουμε να το δούμε από την πλευρά του φίλου του Χρήστου, το οποίο είναι πολύ ωραίο μήνυμα, ότι αν είσαι ο μπαμπάς ή οποιοσδήποτε υγιής φιλάθλος, όταν βλέπει ότι ένας παίκτης θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, λέει ότι μπορεί να ικανοποιηθεί και η ομάδα με τα χρήματα που πρέπει να ικανοποιηθεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και να χαρίσει να παίζει κάπου έξω.
1: Μα χτες πόσοι φιλάθλοι του
0: βήμα παραπάνω, λέει ότι μπορεί να ικανοποιηθεί και η ομάδα με τα χρήματα που πρέπει να ικανοποιηθεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και να χαρίσει να παίζει κάπου έξω.
1: Μα

0: ωφελείται το. Είναι η στεροφημία του παίκτη φεύγοντας από έναν σύλλογο. Ακριβώς. Και όσο μεγαλύτερο είναι και το φτερούγισμά του, τόσο πιο
1: μεγαλύτερο και το αποτέλεσμα είναι για το σύλλογο.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν το συζητάει κανείς. Απλά το θέμα καμιά φορά είναι ότι και ο κόσμος, αυτό που λένε πολλοί, στέκεται στο. Στο timing, στον τρόπο.
1: Παίζει ρόλο.
0: Το γιατί.
1: Μετρόπολη 95 και 5 ακούτε, η ώρα είναι 8 και 51. 9.55 γράφετε, αφήνετε να γίνω το μήνυμα σα. Αποστολή στο 54.301. Μετρόπολη 9.55 στο Facebook. Μα βρίσκεται κάτω από την φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια, Χάρης Εμμανουλίδης και Μιχάλης Σαρόπλος στο μικρόφωνο. Έχουμε ασχοληθεί κατά βάση με ένα θέμα τη επικαιρότητα, το οποίο πραγματικά είναι στο κέντρο, πραγματικά απασχολεί. Και προσπαθούμε να δούμε και να αναδείξουμε οποιαδήποτε πτυχή υπάρχει. Το μόνο το οποίο θα ζητήσουμε είναι όχι υβριστικά σχόλια για να μπορούμε να τα διαβάσουμε στο Facebook. Προσπαθήστε δηλαδή να καταθέσετε τη σκέψη σας με ηρεμία όσο περισσότερο γίνεται, για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να τα διαβάσουμε και να μην αντιμετωπίζουμε και πρόβλημα.
0: Έχει πολλά σχόλια κατά την ανάρτηση. Υπάρχουν άνθρωποι, φίλοι, οι οποίοι στέλνουν την καλημέρα τους, αφήνει και ένα σχόλιο μαζί. Καλημέρα, όπως λέει και ο Κώστας. Η όλη αντίδραση δημιουργείται από το γεγονός ότι κανένας από τους φιλάθλους δεν πιστεύει ότι θα φύγει ο Ντέλιας και ότι θέλει να μείνει στην ομάδα. Μετά η διοίκηση πίεσε τελικά για να γίνει μεταγραφή και με τον τρόπο που έγινε κάτω από ακρεμιστικότητα και γρήγορα, μέσα στον 15 Αύγουστο, έγινε για να μην δεχτεί Γιούχα.
1: Ναι.
0: Κάτσε γιατί. Πέρα, για να μην δεχτεί Γιούχα. Και υπάρχει μια ανυπαρξία της διοίκησης εδώ και καιρό. Καλημέρα, λέει ο Μάκης, με τον Φόρτ το Σενεγαλέζο, τι γίνεται.
1: Θέλω να πάμε σε ένα τέτοιο κομμάτι.
0: Λίγο.
1: Το οποίο ήδη από χτες.
0: Next day.
1: Ναι, ήδη από χτες. Πόσο γρήγορα κυκλοφόρησε. Εκεί που γενικά στον ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι ήταν λίγο πιο συγκρατημένοι στα ονόματα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Ξαφνικά χθες βγήκε του Μουσάμπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαίνεται και η απέλπιδα προσπάθεια ενός επικοινωνιακού μηχανισμού να μπορέσει να υποτιμήσει ή να σβήσει το θέμα με το να προκύπτουν ονόματα, το οποίο μου σάμπα και αυτός διαδανικός είναι, δεν είναι η περίπτωση του προς δανεισμό.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το μήνυμα που λέει ο φίλος και να το.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, λοιπόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Σερίφ Ενδιαγέ, είναι πρώτον πυλών η άφηξή του. Μιλάμε για τον Σενεγαλέζο επιθετικό, ο οποίος θα έρθει δανεικός με οψιόν αγοράς στο δικέφαλο. Υπάρχει και μια πληροφορία.
1: Ξέρετε την οψιόν πόσο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είχε γραφτεί κάτι για 4 εκατομμύρια εκεί, αλλά θα φανεί. Ένας Σενεγαλέζος φόρ, λοιπόν, ο οποίος ειδικά και μετά το κενό που δημιουργείται από την φυγή του Αλεξάνδρου Γερεμέγεφ, είναι απαραίτητο να έρθει. Υπάρχει μια πληροφορία, όπως έγραφε και χτες ο Κώστας Πετροστός στο metrosport.gr, ότι ενδεχομένως να έχει έρθει και ο παίκτης στην Ελλάδα ήδη, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο υψηλός μεσοπαιδευτικός αναμένεται επίσης και να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ, αν προλάβει την διορία της Τετάρτης. Γιατί εντάξει, καλό είναι να το λέμε.
1: Τι χαρακτηριστικά έχει αυτός ο γύροντας?
0: Κοίταξε, αυτό ακριβώς όπως το είπες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος συμπληρώνει πολύ καλά το κουτί της περιοχής. Δίνει και διαφορετικά στοιχεία σε σχέση και με αυτό που θεωρεί κάποιος ότι μπορεί, παράδειγμα, να δίνει ο Γερεμέγεφ ή να δίνει και ο Μύθου. Απλά για μένα αυτό που παρατηρώ είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, δεν ήταν πρώτη επιλογή στην ομάδα του, ήθελε και ο ίδιος να ψάξει την προοπτική της Ευρώπης. Δηλαδή ήταν ένα πακέτο το οποίο είδαν, ας πούμε, οι άνθρωποι του ΠΑΟ και επέλεξαν να κινηθούν για αυτό. Να θες να δώσουμε και δύο στοιχεία έτσι,
1: ναι,
0: αγωνιστικά για το τι έκανε και ο ίδιος. Αρχικά η χρηματιστηρική του αξία είναι στα 5 εκατομμύρια, 1,90 ύψος από την Σενεγάλη, στα 30 του έτη, σαν έτσι όριμη ηλικία, δηλαδή αν θεωρώ ότι έχει να δώσει. Την περσινή αγωνιστική περίοδο, σε ό,τι έχει να κάνει με νούμερα, είχε 37 παιχνίδια με 13 γκολ και 5 ασίστ. Εντάξει.

0: Ευρωπαϊκή παρουσία.
1: Σημαντικό.
0: Ναι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Δύο καρτούλες, δύο αποβολές.
1: Κούκλος.
0: 2.200 αγωνιστικά λεπτά.
1: Λοιπόν, τώρα για τον Μουσάμπα που βγήκε χτες.
0: Ναι.
1: Είναι 25χρονος Ολλανδοκογκολέζος, αριστερός εξτρέμ. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Φερουντούν Νικτελίογλου.
0: Εύκολο όνομα. Πάμε τώρα στον.
1: Νικτελίογλου. Μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ από την Σαμσουσπορ. Έπαιξε 45 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 3.000 λεπτά, σκοράροντας 8 γκολ και δίνοντας 10 assist. Φέτος έχει μείνει στον πάγκο στα 2 από τα 3 πρώτα μάτια της ομάδας του, ένα στο άλλο μπήκε ως αλλαγή και στα επόμενα 2 έλειψε ελαίο τραυματισμού.
0: Γενικότερα στο πακέτο της Dortmund και της αγοράς του Κωνσταντέλια φαίνεται ότι μπαίνουν και κάποια να το πούμε έμψυχα ανταλλάγματα.
1: Στο τραπέζι δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σκάσει αυτό μύτη.
0: Κοίταξε, γενικότερα αυτό είναι κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ το εξετάζει σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση της, της Dortmund. Υπάρχουν κάποια ονόματα, ένα από αυτά είναι ο Κόστογλου,
1: ναι.
0: Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής Έλληνας, ο οποίος μπαίνει στην συζήτηση για να μπορέσει να αποτελέσει παίκτη του ΠΑΟΚ με αυτή τη μορφή. Είναι 17 χρονών. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Είναι διεθνής στις μικρές εθνικές ομάδες, μικρές ηλικιακά. Γέννημα θρέμα από την
1: Ακαδημία
0: της Dortmund. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση του ποδοσφαιριστή 17 χρονών, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια αγωνίζεται στις λίγο μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες της Borussia Dortmund. Αυτά. Και νομίζω ότι οι συζητήσεις θα δείξουν το δρόμο για τα επόμενα χρόνια. Τουλάχιστον σαν prospect, ο ίδιος έχει συγκεντρώσει αρκετά καλά σχόλια.
1: Ο φίλος Ραφαήλ, ο Λύση καλωστεκούμενος μου φαίνεται να παίξει ένα δεκάλεπτο στα δεξιά με την Μπραν. Θα μπορούσε να πάρει την πλευρά ο Λύση. Και δεύτερο, τι θα μπορούσε να είναι ο Μοσάμπα. Ξεκινά ο πρώτος, φιλή του Αμαζονίου, η Μοσαμπέη, στην προκειμένη περίπτωση. Γεια σου. Καλημέρα, Ραφαήλ, θα μπορούσε, ισχύει.
0: Θα μπορούσε να είναι και το τραγούδι, ο τίτλος του τραγουδιού παίζει από κάτω τώρα ο Γιάννης. Έτσι με τα τύμπανα όπως ξεκίνησε στην αρχή ήταν.
1: Ναι, Γιάννη μου, ναι, γιατί οδεύουμε και προς το διάλειμμα. Καλημέρα, αν γινόταν τον Ιούνιο, οι μεταγραφή σου να μην είναι και ρουθούν γιατί θα έχει τα χρήματα και το χρόνο να κάνει σχεδιασμό. Γιατί κάποτε το παιδί πρέπει να φύγει. Όταν το κάνει όμως 15 Αύγουστο, στα κρυφά κάτι δείχνει. Μήπως το νέο σλόγγαν New Era θα πρέπει να ήταν The End of an Era. Τι είπες, δε Γιωργάρα. Τα φιλιά μας σε όλη τη φαμίλια, Γιωργάρα μου. Είναι αυτό το οποίο σχολιάζαμε από πριν, γιατί με αυτό ακριβώς ξεκινήσαμε, με το timing πρώτον και δεύτερον με το αποδεδειγμένο διαχρονικά ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τα αντανακλαστικά για να καλύψει τα κενά που αφήνει μετά από πωλήσεις. Όπως λέγαμε, όπως είπαμε, σχολιάσαμε πριν και για τον Κουλιεράκη, με τους Κόλλια κλπ. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα γινόταν πιο νωρίς, και στέκομαι σε αυτό γιατί ήταν κάτι από το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, φίλε Γιώργο, είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να υπήρχε καλύτερη διάθεση. Και πάλι όμως θα υπήρχε αντίδραση, γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι πάλι θα περνούσε απαλά. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, το timing που γίνεται 15 Αύγουστο νύχτα βαθιά, το κόστος της μεταγραφής, η καθυστέρηση στο παζλ των μεταγραφών από τον ΠΑΟΚ,
0: όλος τρόπος,
1: και η επικοινωνία η οποία έχει επιλέξει μέσω των ανθρώπων που συνεργάζονται φανερά ή κρυφά με τον οργανισμό, είναι αυτά τα οποία έχουν, θεωρώ, δημιουργήσει την μεγάλη αντίδραση στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί η ώρα πήγε 9, θα είμαστε μέχρι και τις 11 μαζί, έχουμε και κύπελο σήμερα, θα ασχοληθούμε και με και με μεταγραφές και με Ηρακλή, πρώτο παιχνίδι κυπέλου, θα τα σχολιάσουμε αυτά. Ξεκινήσαμε μέχρι τις 9, πήγαμε λίγο με Γιάννη Κωνσταντέλια, φυσικά θα υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα, θα τα σχολιάζουμε ό,τι νεότερο βγει και με τους ρεπόρτερ του Μετρόπολης 95,5, αλλά και στο Facebook ό,τι έχουμε από μηνύματα.
0: Και μόλις έσκασε κιόλας από Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, επειδή δεν λείπει,
1: ναι,
0: εδώ πέρα το που λένε, η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει συμφωνήσει όλα για να κάνει δικό της το Γιάννη Κωνσταντέλια. Έχουν ανταλλαγή τα έγγραφα μεταξύ των δύο πλευρών. Θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες η δήλωση και η ανακοίνωση του συλλόγου για την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν την Κυριακή στην Dortmund. Στον Dortmund 32 εκατομμύρια το deal με τα bonus και ένα 15%, όπως λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ποσοστό μεταπόλησης για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα. Στην επίσημη ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων με προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε η Τουρκία, κίνηση που θεωρείται πράξη ευθείας αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για παράνομη ενέργεια, σημειώνοντας ότι στόχος της Τουρκίας είναι η δημιουργία τετελεσμένων και την εγκαλή για διατάραξη των διμερών σχέσεων. Δύο νεκροί ήταν ο θλιβερός απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αλαμίνας, στην οποία υπήρξαν διαδοχικές εκενώσεις. Οι δύο σωροί εντοπίστηκαν επί της οδού Ανδρομάχη στα Περιστέρια. 9 άτομα υπέστησαν εγκάβματα, ενώ συνολικά 502 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλή και Κολόνες. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης αντιμετώπισαν δύο περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό ενός 18χρονου άνδρα και μιας 60χρονης γυναίκας χθες στην παραλία της Αγίας Τριάδας, προχωρώντας άμεσα σε κάρπα και καταφέροντας την ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας και στους δύο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές τους με μαγνητάκια, άλλοι με κουχίλια. Εγώ, ωστόσο, Μιχάλη, μου λέω να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Καθώς το Origins Casino Θεσσαλονίκη, οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για να το κάνεις, για να το πετύχεις, πρέπει να συγκεντρώσεις καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ωραία, άσχημα. Καθόλου άσχημα.
0: Καθόλου.
1: Κλάτια ζωγραφιστά. Ρελίδι, so must go on. Πάρα καλημέρα και πάλι.
0: Εσύ θα κλειδώσεις όμως. Εσύ θα κλειδώσεις όμως.
1: Ναι. Όπως είχε πει και ο μεγάλος Ραπτόπουλος. Κουμπαράκι μου. Κόλλη, παίρνεις σκύλο, όχι παίχτη. Καλημέρα στο φίλο του Ραφαήλ.
0: Είναι μια αλήθεια αυτή. Ο οποίος Κωστής Ραπτόπουλος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει συγκρατήσει και το κοινό αυτό πολύ. Την Κυριακή ή το Σάββατο, δεν θυμάμαι ποια ημέρα είναι. Έχει Super Cup στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Dortmund Bayern.
1: Θα είναι εκεί.
0: Θα είναι εκεί.
1: Α, μια χαρά, άσχημα.
0: Οπότε.
1: Ούτε του παπά.
0: Ναι. Να γιατί πήγανε Καρέτσας και Κωνσταντέλιας.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Ο οποίος λέει: καλημέρα, Σαρό. Έχουμε να τα πούμε από την ένδοξη εποχή του Άγουρ με τον Κασκορσέ. Την αγάπη μας τον Άρη. Να ρωτήσω κάτι, δικέ μου. Στα μάτς με Άντερλεκτ έκανε μπαμ μια έλλειψη παικτών και τώρα πάει στην Μπραν χωρίς άλλους δύο παίχτες. Δύσκολο να τον βλέπω τον Πάουκ. Λέει ο φίλος ο Νίκος. Ο οποίος θέλει κάποιο ψέμα.
0: Όχι.
1: Δοκίμαζε το πιο πρόσφατα για να μην χρειάζεται να κατεβαίνει μέχρι κάτω.
0: Και αυτό πάλι δεν το πιάνει. Κρύβει τα άλλα μισά.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Έλα. Μια χαρά είσαι κούκλος. Ό,τι είναι. Άρα δεν έχει center back. Ακόμα που είσαι που είσαι. Περίμενε.
0: Το είπες.
1: Γιαννάρα μου το είπα μόνο. Μα τα είπα Γιαννάρα μου. Να πω ότι δεν τα είπα Γιαννάρα μου για το center back. Τώρα θα κάνουμε και ένα φοράκι. Ναι. Θα γίνει δουλειά. Ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα, welcome back. Λέγεται στο χωριό μου στην εξωτική αυλή Καβάλας. Το πρόβλημα του κάθε λογικού σκεπτόμενου παοκτσί είναι το τρόπος διαφυγής του. Να φύγει, να προοδεύσει, δεν το συζητάμε, αλλά όχι με τέτοιο. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω ακριβώς αυτό. Καλημέρα, Χριστάρα μου. Νομίζω ότι εκεί δράζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εποφέλεται όλη η Ελλάδα στο να παίζουν Ελληνόπουλα στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. 2026, μπράβο στην Ελλάδα μας που βγάζει τέτοιου παίκτες. Συμφωνώ, Χριστάρα, 1.000.000%. Πολύ μεγάλο μπράβο. Αφού λες ο Μπάμπης. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκα. Εκτός του ότι ξενέρωσα με όλα αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ, αυτό που με χαλάει είναι πως η ανάλογα γεγονότα είναι η αντίδραση του κόσμου. Αν σε κάθε αντιλαϊκό μέτρο είχαμε τη μισή αντίδραση, όλα αυτά ήταν αλλιώς. Κρίμα, καλή συνέχεια. Λέω φίλος ο Μπάμπης. Διαφωνώ κάθετα. Για τον Τέλεια τα 30 εκατομμύρια παίρνουμε δανεικό δεύτερο, τρίτο επιθετικό 5% της ομάδας. Τι.
0: Εμφανίζεται, ξαναεμφανίζεται, θα τα βρούμε όλα αυτά.
1: Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 8 ποιοτικούς παίκτες από το πάνω. Ράφι, center forward, back και 2 εξτρέμ, αριστερό, δεξί φορ. Πολύ πράγμα. Και στα δικά σας μηνύματα.
0: Έχει πολλά.
1: Το πόσο πουλήθηκε ο Ντέιζη, σας το δώσαμε παράδειγμα. Λοιπόν, πάτε στον έργο και αγοράζετε λέει, μια μπλούζα πλέον στο 20-30 ευρώ. Τι έγινε τώρα.
0: Εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Θα το φτιάξουμε. Έχει να κάνει με τη σελίδα. Θα τα βγάλουμε όλα ξανά.
1: Ωραία. Ένα-ένα θα τα βρούμε όλα. Πάντως, για αυτό που είπε ο φίλος ο Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος. Φίλε Γιάννη, εγώ για το κομμάτι του στόπερ, ειδικά έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη εκτενέστατη αναφορά. Ότι φτάσαμε 17 Αυγούστου. Ο Άρης παίζει σήμερα επίσημο μάτς με την Καρδίτσα, με την αναγέννηση. Και δεν έχει στόπερ. Παίζει με τον Φαμπιάνο και ένα οχτάρι που τον έχουν βαφτίσει στόπερ. Μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα. Και είναι σοκαριστικό. Πάμε να το
0: λοιπόν, διαβάσουμε. Το ποτήρι ξεχύλισε, είμαστε σε κατάσταση κατάληψης, λέει ο Μάνος. Λέει ότι αγαπητοί φίλοι, μάλλον δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην αγαπημένη μας ομάδα. Όλα έχουν παγώσει. Αδιαφορούμε για τις διαδικασίες, για τους ρυθμούς της ομάδας. Είναι στη μοίρα μας να ξαναβιώσουμε την ίδια ιστορία. Απλά αλλάζει ο μεγάλο μέτοχος. Σε όλα αυτά υπάρχει μόνο μια σταθερή και αυτή είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ και οι αγώνες του. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να πουλήθηκε, λέει ο Κοστούλας, περισσότερα εκατομμύρια από τον Κωνσταντέλια. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Αλλά οτιδήποτε κάτω από 45 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια θα ήταν κλοπή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. από τον Θωμά. Μιλάτε για time, λέει ο Γιώργος. Το πότε θα γίνει μια μεταγραφή δεν εξαρτάται από το αν και πότε βάλεις εισιτήριο, αλλά αν και από το πότε θα βρεθεί ενδιαφερόμενος. Η Dortmund κατέθεσε την πρότασή της στα μέσα της εβδομάδας μετά από την αποτυχία που είχε για να κλείσει τον Ελμάλα. Και μάλιστα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είχε δέσει αυστηρή προθεσμία στον ΠΑΟΚ αλλά και στον παίκτη. Σε αυτό με το μπλουζάκι που έλεγες νωρίτερα, Μιχάλη, το μήνυμα.
1: Δευτερόλεπτα, και αυτό που είπε για τον Ελμάλα, ναι. Είναι κάτι που το σχολιάσαμε με τον Γιάννη. Ποιο το λέει αυτό για τον Ελμάλα, το όνομα το μικρό.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Αυτό που σχολιάζει για τον Ελμάλα είναι κάτι που το συζήτησαμε με τον Χάρη πριν. Και θα σου εξηγήσω και πάλι ότι εφόσον μια ομάδα όπως η Ντόρτμουντ έχει έτοιμα, παρκαρισμένα, ζεστά και όρθια ένα συγκεκριμένο αριθμό χρημάτων, είναι και θέμα διαπραγματευτικής προσέγγισης το πώς θα καταφέρεις να πάρεις περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, όταν ξέρεις στην πιάτσα ότι δίνει 50 για τον Ελμάλα. Γιατί 50 έδινε. Και εσύ πηγαίνεις στα 27 συν κάτι, συν ποσοστό μεταπόλησης, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια διαφορά. Την οποία διαφορά οι όποιοι επιδιώκουν και προσπαθούν να κάνουν τις διαπραγματεύσεις από την ΠΑΕ καλούνται να την φάνε σε εισαγωγικά. Καλούνται δηλαδή να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν εκεί εδράζεται περισσότερο ενισχύει. Τώρα για το κομμάτι του timing που λες, άμα δεν θέλει κάποιος να αγοράσει, όποτε και να βγάλεις κάποιον για πώληση, θα τον πάρει. Φίλε Γιάννης,
0: Γιώργος.
1: Φίλε Γιώργος, συγγνώμη για το λάθος το όνομα. Απλά είχαμε την αίσθηση ότι πέρσι η Στουτγκάρδη ήταν αυτή η οποία εμφανίστηκε και τελικά τον γύρισε ο κόσμος πίσω.
0: Απλά όταν πέρσι έφτανε ο παίκτης να πωλείται, γιατί είχε φτάσει να, με το 1,5 πόδι να.
1: Σημαίνει, Γιωργάρα, ότι ο Πάκο ο ίδιος ήταν θετικός σε μια πώληση και το σταματούσε ο κόσμος.
0: Και μάλιστα θετικός με 18 εκατομμύρια.
1: Πέρσι τον έδινε 18.
0: Ναι. Δεν είναι ότι πέρσι ήταν στα 25 και φέτος πήγε στα 28. Σου λέει και η Κάστρο Ντόρτμουντ, πέρσι τον έδινε 18.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Αλήθεια λες.
0: Από εκεί ξεκινάει το όλο φάουλ.
1: Λέει ο φίλος ο Μλάντεν. Γεια σου, Μλάντεν. Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή δεν κατάλαβα αν θέλεις να πουλήσεις ένα παίχτη, γιατί δεν ζητάς να τον κρατήσεις μέχρι το τέλος των προκριματικών για την Ευρώπη. Πολλές ομάδες το κάνουν αυτό. Ισχύει. Ότι αρκετές ομάδες λένε ότι η ολοκλήρωση μεταγραφής θα γίνει μετά το πέρας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θέλουμε να βγούμε από τη διαδικασία της Ευρώπης. Ναι. Και κατόπιν, την αγάπη μας στο φίλο το Μλάντεν και πάμε και στο Σταμάτη από το Άλμερε. Καλημέρα από Άλμερε. Καλή εκπομπή. Καλά, ισχύει. Δηλαδή θα γίνει όπως το περιγράφεις ακριβώς, φίλε Σταμάτη. Και μετά θα τα πούμε όλα και με Γιάννη Τσερβίνη. Απόγευμα θα ξεδιπλωθούμε αναλόγως. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Υπάρχει είδηση, λέει, παρέτηση μάτος λόγω μη γνώση και έκρηση για το θέμα Ντέλια. Έχει ακουστεί αυτό, έχει γραφτεί. Φίλε Πετράν, αλλά τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Καλημέρα.
0: Ακριβώς, ήταν ένα σενάριο. Ο Γιάννης μας μιλάει για τις περιπτώσεις των παικτών οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του ΠΑΟΚ με την Ντόρτμουντ. Είπαμε του Χρήστου Κώστογλου, του 17χρονου μέσου. Υπάρχει το όνομα του Ντανιέλ Μπατίστα, επίσης παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, και η περίπτωση του Ινάτσιο. Αυτά οι τρεις επιλογές. Ο Αλέξανδρος λέει ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 8 ποιοτικούς παίκτες από το Πανοράφι, center for, δεξί back, 2 half, δεκάρι, extreme, αριστερό δεξί, 2 4, μέχρι τώρα στο μεταγραφών.
1: Καλημέρα, μας πείραξε γιατί είναι σαν να φεύγει το παιδί μας, τόσο πολύ τον είχαμε στην καρδιά μας τον Τέλεια, τώρα που φεύγει η κόρη μου για Αθήνα για το Πανεπιστήμιο, έτσι αισθάνομαι και για το μικρό μάγο, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος δίνει και αυτό την προσέγγιση του. Όλα σεβαστά είναι, παιδιά, και τα διαβάζουμε όλα, ό,τι δηλαδή είναι σε μια ωραία σωστή προσέγγιση, σωστή, όχι σωστή να μας αρέσει, αλλά χωρίς υβριστικά και χωρίς υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, διαβάζονται όλα, γιατί θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι όσοι βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, η δουλειά μας δεν είναι να κάνουμε να φαίνονται οι ΠΑΕ ωραίες. Δηλαδή δεν έχω καμία διάθεση να κάνω τον Καρυπίδη να φαίνεται καλός, να κάνω τον Ιβάν Σαββίδη να φαίνεται αρεστός, ή το ανάποδο, ή να δημιουργώ πλήγμα ανύπαρτο κατά των διοικήσεων. Η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν, να καταθέτουμε την άποψή μας Και γιατί από εκεί τη στιγμή και πέρα, αν λειτουργεί προς όφελος μιας ΠΑΕ, είτε θετικά μόνιμα κατά μιας άλλης ΠΑΕ, ψαχτείτε μου πώς είναι σε κανένα payroll και δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε αυτή τη
0: διαδικασία.
1: Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό και λέω ότι οτιδήποτε γράφει ο κόσμος που δεν έχει υβριστικούς ή υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς θα διαβαστούν τα πάντα. Είτε είναι για τον Καρυπίδη, είτε είναι για τον Σαρόπλο, τον Εμμανουλίδη, τον Ιβάν Σαββίδη, τον Μονεμβασιώτη, τον Μαρινά κλπ. Διαχρονικά είναι αυτή η θέση μας. Λοιπόν, θα κάνουμε μια βόλτα λίγο και προς την, προς την περίπτωση των αγώνων Κυπέλλου.
0: Μπράβο.
1: Θα δούμε και τα ζευγάρια. Θες να τσεκάρεις μέχρι να δώσω εγώ μερικές πληροφορίες για μεταγραφικάρι. Ποια είναι τα ζευγάρια που παίζουν,
0: ναι,
1: σήμερα όλα.
0: Δύο ματσάκια έχουμε σήμερα, ωραία.
1: Μπράβο. Παίζει και ο Άρης και ο Ηρακλής. Ο Άρης, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ομάρ Ρίτσαρτς, αριστερό μπακ, για τριετές συμβόλαιο. Παράλληλα, υπάρχει προσέγγιση για τον Μανού Γκαρθία για επιστροφή του για τη θέση 10. Για τον Κριστιαν Μακούν, τον 26χρονο αριστεροπόδαρο στόπερ, ο οποίος φαίνεται και αυτός να βρίσκεται κοντά. Έφτασε δηλαδή μια ομάδα να φτάνει στις 17 του Αυγούστου για να ψάχνει να βρει στόπερ και αριστερό μπακ, κάτι το οποίο γνώριζαν στον Άρη ότι θέλουν στόπερ από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, και φτάσαν σήμερα την ημέρα που αγωνίζεται με την αναγέννηση Καρδίτσας να μην έχει πάρει ακόμα στόπερ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια προσέγγιση η οποία είναι τουλάχιστον αστεία, και καλό θα ήταν κάποια στιγμή, αν υπάρχει η παραμικρή διάθεση, να μιλήσουν για αυτό τον υπέροχο σχεδιασμό. Μια ομάδα η οποία έχει ανθρώπους όπως ο Ρέγες, μια ομάδα η οποία έχει τον Θόδωρο Καρυπίδη σε ρόλο προέδρου, τεχνικού διευθυντή, general manager, κάνει τα πάντα, μασέρ, οτιδήποτε χρειαστεί τα κάνει ο ίδιος ο Καρυπίδης. Γι' αυτό και είναι φυσιολογικό ότι αυτό το πλάνο δεν αποδίδει. Ότι φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για το αν θα πάρει αριστερό μπακ 17 Αυγούστου, ενώ έχει περάσει όλο το καλοκαίρι παίρνοντας 4 επιθετικούς, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτά ανήκουν στην σφαίρα ανορθογραφιών διαχείρισης απόλυτης. Και εδώ δεν μιλάω για το οικονομικό κομμάτι, αλλά μιλάμε για λάθη που έχουν γίνει στο σχεδιασμό, και ένα σχεδιασμό ο οποίος ποτέ δεν βγήκε πραγματικός τα τελευταία 10 χρόνια όσο βρίσκεται ο Θόδωρος Καρυπίδης στον Άρη. Άρα δεν είναι φυσιολογικό να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, προφανώς από τον Άρη δεν ακούγεται και τίποτα, έτσι. Δηλαδή, είδαμε χτες ότι υπήρξαν κινητοποιήσεις, επί παραδείγματι των φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν τους άρεσε, εγώ θα πω ότι μια διοικητική αλληλουχία με κορυφή τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Γιατί η αντίδραση που προκύπτει τώρα δεν είναι μόνο για τον Κωνσταντέλια, αλλά είναι για ένα σύνολο διοικητικών πεπραγμένων τα οποία δεν αρέσουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σε έναν κόσμο του ΠΑΟΚ που τα τελευταία 10 χρόνια έχει δύο πρωταθλήματα, έχει δει κύπελλα κλπ.
0: Με
1: επιτυχίες. Και την ίδια στιγμή η οποιαδήποτε προσπάθεια κριτική στο Θόδωρο Καρυπίδη βρίσκει απέναντι ανθρώπους που λένε ότι για να κάνεις κριτική τα παίρνεις ή έχεις πρόβλημα ή είσαι περίεργος και τα συναφή. Δηλαδή, αν κάνει το λάθος ένας φίλος του Άρη να ασκήσει κριτική στον Καρυπίδη, κατευθείαν δέχεται σε εισαγωγικά επίθεση αγάπης από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο σωματείο. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν αποτυπώνει ακόμα μια φορά την κατάσταση την οποία επικράτησε στο σύλλογο, ο οποίος σήμερα ξεκινά να παίξει επίσημο παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας στο γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει στόπερ. Και προσεύχεται να μην τραυματιστεί ο Φαμπιάνο, γιατί το Σάββατο παίζει μέσα στην Καλαμάτα. Προσεύχεται να μην τραυματιστεί ο Γένσεν, γιατί το Σάββατο παίζει μέσα στην Καλαμάτα. Ο Γένσεν, ο οποίος είναι ένα οχτάρο-δέκαρο, τον οποίο με κάποιο τρόπο επεδίωξαν και κατάφεραν να περάσει τον κόσμο ότι μπορεί να αγωνιστεί σαν στόπερ. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία αντιβαίνουν οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής λογικής, αλλά από τη στιγμή που θα μπει στη διαδικασία να τα επισημάνεις, αυτομάτως γίνεται σε εχθρό συλλόγου. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες με τους ανθρώπους που απλά προσπαθούν να πούν την άποψή τους. Λένε την άποψή τους και δημιουργείται ένα σύστημα αποδόμησης απέναντί τους, λέγοντας ότι απλά δημιουργούν πρόβλημα, ότι απλά θέλουν να δημιουργήσουν αιστεία αντίδρασης, απλά θέλουν να υποδαβλήσουν τη λειτουργία των ΠΑΕ, και βρίσκονται εκτεθειμένοι όσοι προσπαθούν να κάνουν και την οποιαδήποτε κριτική, ακόμη. Γιατί συζητάμε φυσικά για αυτούς που έχουν αγνά κίνητρα, γιατί δεν λέμε για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να υποδαβλήσουν μια κατάσταση προς όφελος μιας άλλης. Λοιπόν, δεν μπορείς να μπες σε διαδικασία να κάνεις κριτική και με το που θα μιλάς να ακούς εσύ δεν αγαπάς τον Πάουκ, δεν αγαπάς τον Ηρακλή, δεν αγαπάς τον Άρη. Αν θα κάνεις κριτική, θα πρέπει να είσαι μαζεμένος και χιλιάδες.
0: Γιατί συνήθως μέσα από την κριτική, σε οποιοδήποτε κομμάτι, κάποιος γίνεται καλύτερος.
1: Ναι. Δηλαδή και δεν γίνεται. Η απουσία, η δεκαετής απουσία κριτικής στον Άρη έχει δημιουργήσει. Και η οριακή αποχάβνωση, ας πούμε, έχει δημιουργήσει μια συνθήκη του να τα αποδέχονται όλα άκρητα. Δεν είναι έτσι. Και σε αυτό το σημείο το συζητάμε διότι οι αντιδράσεις ποικίλουν. Αλλά όποιος λέει το αντίθετο, ξαφνικά, και αυτό το βλέπουμε παντού. Το λέω και όσους βλέπουν για κοινά σημεία στην ομάδα τους, ας θορυβηθούν. Εμείς στον Άρη τα έχουμε διαπιστώσει αυτά. Σαν σύλλογο, έχουμε δει ότι οποιοδήποτε κάνει κριτική περιθωριοποιείται. Ας προσέξουν και σε όλες τις ομάδες ότι η κριτική, όταν έρχεται από αγνές προθέσεις και καλοπροαίρετη, δεν μπορεί να περιθωριοποιείται.
0: Και μόνο καλό έχει να.
1: Πρέπει να αγκαλιάζεται η κριτική. Να αγκαλιάζεται από τον κόσμο, να αγκαλιάζεται από τους ανθρώπους των ΠΑΕ. Γιατί καλός ή κακός, ο ίδιος ο κόσμος είναι ο πελάτης. Και δεν λέω ότι θα κάνει ο πελάτης, ότι θα μπει μέσα στα γραφεία και θα κλωτσάει. Έλα, διώχνω αυτό και πάρτε. Όχι. Λέμε όμως ότι όταν εκφράζει την άποψή του με ωραίο και κόσμιο τρόπο, θα πρέπει αυτή η άποψη να γίνεται σεβαστή. Αλλά θέλει τρόπο αυτό το πράγμα για να γίνει. Δεν γίνεται οποιαδήποτε φωνή αντίδραση να βγαίνει ξαφνικά να είναι πληρωμένος και να είναι στημένος. Δεν γίνεται. Λοιπόν, μηνύματα.
0: Και επειδή είπες για το παιχνίδι του Άρη, 6,5 ώρα το απογευματάκι στο γήπεδο του Μακεδονικού, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, τηλεοπτική μετάδοση υπάρχει από την υβριδική τηλεόραση του Sky για όποιον θέλει να παρακολουθήσει και τηλεοπτικά την αναμέτρηση. Και 3 ώρες αργότερα περίπου, στις 9, ο Ηρακλής θα υποδεχτεί το Βόλο στο γήπεδο των Σερών. Κανονική μετάδοση από τη συχνότητα του Sky, από τον κανονικό σας δέκτη.
1: Έτσι.
0: Από την τηλεόραση. 9 η ώρα το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Πάντως δεν είναι λίγο. Αμένα αυτό μου χτυπάει άσχημα, όποιες και να ήταν ομάδες. Έχουμε και ένα ακόμη παιχνίδι για να μην το ξεχάσουμε. Μισό λεπτάκι. Είναι η Καλυθέα η οποία θα αντιμετωπίσει στις 5 την ΑΕΛ. Mm-hmm. Και αυτό το παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλλου. Απλά είναι λίγο άσχημο για ομάδα, ας πούμε, παράδειγμα, όπως η Αναγέννηση. Να έχει ένα κήπεδο το οποίο δεν πληρεί αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις. Για το Καφτατζόγλιο να μην είναι έτοιμο να υποδεχτεί τον Ηρακλή. Αυτό ούτως ή άλλως το γνωρίζανε και οι άνθρωποι του γερεού. Γι' αυτό είχαν ζητήσει να υπάρχει και κλειδάριθμος. Ο οποίος θα δίνει τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός ομάδα. Δεν είχε. Εντάξει, το κύπελο ήταν κάτι που θα έπεφτε πάνω σε μια κλήρωση. Οπότε δεν μπορούσαν να είχαν προβλέψει γι' αυτό οι άνθρωποι του συλλόγου. Απλά θέλω να πω ότι είναι και λίγο λυπηρό να ξεκινάει το πρωτάθλημα ή το κύπελο ή οποιοδήποτε θεσμός. Ακόμα και η Καλαμάτα που δεν θα αγωνιστεί στη φυσική της έδρα. Και να μην μπορεί μια ομάδα να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα. Παράδειγμα, εγώ σου λέω. Η Καλαμάτα στην παράλληλα δεν θα είχε. Ο κόσμος αυτό περίμενε πέρσι.
1: Συμφωνούμε.
0: Ο κόσμος του Ηρακλή αυτό περίμενε. Να παίξει η ομάδα του
1: το
0: πρώτο παιχνίδι, να είναι εκεί, να την υποδεχτεί ξανά στο σημείο που ανήκει.
1: Ο φίλος Ερμής, καλημέρα, λέει από την Κίτρινη Λάρισα. Γεια σου, Ερμή. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Όποιος τώρα μη θέλει να κάνει κριτική, δέχεται bullying για να χρησιμοποιήσω και ένα επίκαιρο όρο. Την αγάπη μας, καλημέρα στο φίλο τον Ερμή. Φίλος ο Γιώργος. Αδερφέ, καλημέρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να πάει και να πετάξει το παιδί μας μακριά. Θέλουμε όμως να φύγει με τις τιμές που πρέπει, την τιμή που πρέπει και όπως πρέπει. Όχι σαν φυγάς 15 Αύγουστο για να μην τον εμποδίσει κανείς. Κρίμα πολύ για τη δίκη του Βαντσαβίδη. Διάχασα την εκτίμηση του λαού αλλά και τη συμπάθεια που είχαμε σε αυτόν.
0: Και
1: φίλος ο Γιώργος.
0: Σε αυτό πάνω υπάρχει και ένα ηχητικό απόσπασμα με τη στιγμή που έχει προσγειωθεί ο Κωνσταντέλια στη Γερμανία, εκεί όπου ένας φίλος του ΠΑΟΚ. Από όσο φαίνεται του πλησιάζει. Μιλάνε με ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Και λέει σας αγαπάω τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ακριβώς σε βιντεοκλήση. Εκεί είναι ο μάνατζέρ του, ο γυμναστής του και ένας άνθρωπος της Ντόρτμουντ οι οποίοι τον περιβάλλουν. Για να το κάνουμε εικόνα σε κάποιον που μπορεί να μην το έχει δει. Και λέει ακριβώς αυτό που είπε και ο Μιχάλης. Αγαπώ τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς. Λέει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και να μην στεναχωριέστε. Θα είμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι το οποίο δείχνει και το, ας πούμε, δέσιμο και του παίκτη με τον κόσμο. Αλλά και του κόσμου με την πλευρά του παίκτη. Γιατί ήταν ένας ακόμα είναι, αλλά θέλω να σου πω και τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ένα πρόσωπο το οποίο συνέχιζε να δημιουργεί από πίσω γενναίες και φιλάθλων, αλλά και παιδιών τα οποία έβρισκαν και μια ενασχόληση ίσως παραπάνω με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: έβλεπαν. Δεν ήθελαν να δουν τον ΠΑΟΚ, δεν ήθελαν να δουν την.
1: Το βλέπαν παράλληλα.
0: Ήθελαν να δουν τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, ήταν αυτό που λέει ότι κάποιος πλήρωνε εισιτήριο για να δει αυτόν. Δεν τον ένοιαζε με ποιον παίζει.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Τι έπαιζε ΠΑΟΚ Καλαμάτα, τι έπαιζε ΠΑΟΚ Manchester United.
1: Θέλουν να τον δουν.
0: Ήθελαν να δουν αυτόν.
1: Ο φίλος Ραφαήλ το 1-0 θα το κάνει καρδίτσα λόγω επειδή Άρη. Την αγάπη μου, για σου, Ραφαήλ. Γρήγορα και στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο φίλος Στέλιος, καλημέρα. Κράζει τον πρόεδρο, λέει Ποντίκη. Πραγματικά. Τι να κάνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Στελιάνη μου. Την αγάπη μου στη Γερμανία. Και στο φίλο τον Μάνο, καλημέρα. Σε τι κατάσταση είναι το γήπεδο του Μακεδονικού? Τώρα αυτό, για να είμαι απόλυτα δίκιο, θεωρώ ότι οι άνθρωποι του Μακεδονικού το έχουν φροντίσει για να είναι σε καλή κατάσταση, να μπορούν να παίξουν οι ομάδες. Δεν έχω εικόνα προσωπικά, για να μην σου πω κάτι και δεν ισχύει. Θεωρώ όμως ότι θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση για να μπορεί να υποδεχτεί έναν αγώνα. Τι να σου πω. Αν δίνει διαφορετικά τα πράγματα, επειδή θα πάω το απόγευμα στο γήπεδο, θα το πω. Αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή που μιλάμε απόλυτη εικόνα. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιώργο. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Ξάνθη. Αλλά και στο φίλο τον Αργύρη, ο οποίος δίνει την καλημέρα του. Γεια σου και σε σένα, φίλε Αργύρη. Θα κάνουμε και μια σούμα. Η ώρα είναι 9.30. Έχουμε πράγματα τα οποία τρέχουν. Θα πάμε και στα δικά σας μηνύματα στο Facebook, τα οποία είναι αρκετά. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα κανονικά. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο θα κάνουμε τώρα. Στις 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 9.55 στο Facebook, τα λέμε κάτω από τη φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και έχουμε να ασχοληθούμε και με την αναμέτρηση του Ηρακλή, αλλά και τις μπασκετικές αφήξεις οι οποίες έγιναν χτες. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που είχαμε στον Μπέρμιγχαμ. Τόσο με τον Καραλή όσο και με τον Χρήστου. Ο οποίος Χρήστου πήρε το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο. Βέβαια, θα το πω τώρα έτσι κάπως περίεργα, αλλά νομίζω θα με καταλάβετε. Δεν πουλάνε αυτά σε εισαγωγικά. Δηλαδή το γεγονός ότι ένας αθλητής παίρνει χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο δεν πουλάει. Θα πει κανείς και φυσιολογικό, ενώ δεν γίνεται χαμός με τον Κωνσταντέλια. Ναι, το γεγονός ότι ο Καραλής έχει κάνει μια ματσάρα με τον Ντούμπλα της μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν πουλάει. Το καταλαβαίνω, γιατί προφανώς ο κλασικός αθλητισμός δεν είναι τόσο στα φόρτε του. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Όπως και να έχει. Διάλειμμα κομψό. Επανερχόμαστε εντός ολίγου με τη βοήθεια του Γιάννη Λίδη.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Στην Borussia Dortmund συνεχίζει την καριέρα του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς το deal έκλεισε στα 26,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 17,5% στον ποδοσφαιριστή, ενώ ο διεθνής μεσοεπιθετικός υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχές που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με οπαδούς της ομάδας να προβαίνουν σε συμβολική κατάληψη των γραφείων στην Τούμπα από χθες, η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Οι σύνδεσμοι φίλων του ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζουν πως η πώληση Κωνσταντέλια βαραίνει αποκλειστικά τον Ιβάν Σαββίδη και ενημέρωσαν τον κόσμο πως δεν κατέστη δυνατό να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του παρά την προσπάθειά τους. Εκτός ΠΑΟΚ συνεχίζει την καριέρα του Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ενώ ο Σερίφ Εντιαγέ της Σαμσουνσπορ θα αγωνιστεί με τα ασπρόμαυρα ως δανεικός με οψιόν αγοράς. Τον πρώτο επίσημο αγώνα της νέας σεζόν δίνουν σήμερα Άρης και Ηρακλής για το κύπελο Ελλάδος. Ο Βάλτερ Ματζάρη δεν υπολογίζει στον Κίλιαν Καϊμπουέ, που έμεινε εκτός πλάνων λόγω τραυματισμού. Ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει την ομάδα του Βόλου στο γήπεδο των Σερών στις 9 απόψε το βράδυ. Ο Άρης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Βέλιο, προχωρά για τον Μανού Γκαρθία, ενώ πλησιάζει και στον Ομάρ Ρίτσαρτς. Οι κυτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν την αναγέννηση Καρδίτσας στις 6 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Πολύχνη. Στις 5 το απόγευμα στο Πάσου, η Καλυθέα υποδέχεται την ΑΕΛ, ενώ αύριο θα γίνουν για το κύπελο οι αγώνες Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Παίρνει με ορφή το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς τοποθετήθηκε ο απαραίτητος θόλος. Λιντέλ και Μοκόκα έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, δηλώνοντας έτοιμοι για να δουλέψουν για μια επιτυχημένη χρονιά. Ενθουσιασμένοι και φιλόδοξοι για μια ανταγωνιστική σεζόν, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλείο οι Cleveland Melvin και Χασάν Διαρά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολη 95,5. Χάρης Μανουλίδης, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Απέναντι μας ο Γιάννης Ζελίδης, στη ρύθμιση του ήχου, στη γραμματιακή υποστήριξη Λίλα Γκουλιώνη. 9.55 γράφεται, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 9.55 στο Facebook για τους φίλους που επιλέγουν τούτο τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει ανιρτημένη μια φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια και από κάτω δεχόμαστε τα σχόλιά σας.
1: Εν τω μεταξύ, παρήγορο θα είναι παρήγορο να μην βρεις μια φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια να χαμογελάει.
0: Καλά, εντάξει, δεν το σέβομαι, δηλαδή, ούτε απολαμβάνει.
1: Θέλω να σου πω ότι βλέποντας τη φωτογραφία αυτή, παιδί μου, και είναι μετά από μια πολύ όμορφη ενέργεια που έχει αφήσει κανένα δυο πίσω του, έχει εκτελέσει με πολύ όμορφο τρόπο απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και βλέπεις ότι πώς το χαίρεται το παιχνίδι, πώς το απολαμβάνει. Και στο τέλος της μέρας, πω και κάτι, αυτό είναι το θέμα.
0: Το σημαντικό.
1: Παίζουν 15 χρόνια μπάλα. Θέλω να σου πω, από τα 20 παίζει μέχρι την
0: 30. Σαν τον Ροναλντίνιο που έλεγε. Πώς το είχε πει, νομίζω, ότι είχα στον πατέρα τον Ροναλντίνιο κάτι τέτοιο. Λέει ότι δεν υπάρχει κάτι που να με κάνει να χαμογελάω στο ποδόσφαιρο. Και είναι το πιο σημαντικό αυτό. Ότι να το διασκεδάζεις, ρε φίλε. Ναι. Βλέπεις κάτι, όσο παίζουν βλοσιρούς. Λες και έχουν μαλώσει και με τη μάνα τους ακόμα. Μπαίνουν δηλαδή με τάκλι, έβλεπες πώς το λέγανε γνώρι.
1: Τον Ισαουράλτε.
0: Ο Ισαουράλτε. Γιατί να είσαι τόσο εκνευρισμένος, ρε φίλε, τι προβλήματα έχεις.
1: Και πριν ξεκινήσει το μάτς.
0: Αν δεν εκνευρίζεις την πορεία. Νεύρα από το σπίτι. Ότι είχαν νεύρα από το σπίτι, ρε. Έβλεπες το λέμπο, να πούμε μετά γελούσε λίγο. Νεύρα. Γιατί τόσο νεύρα, τι έγινε.
1: Και από πριν, από τα αποδυτήρια.
0: Τι πρόβλημα είναι αυτό, ρε.
1: Ξεκίνα. Άντε, άλλο να μπει έτσι αποφασισμένο.
0: Καλό να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, στο μάτς και να εκνευριστεί. Ο Μπιζέρα.
1: Ναι.
0: Ο Μάρκος Αντώνιο. Ο άλλος, ο Ίντιο, πώς το λέγανε. Ο Ίντιο νόμιζε ότι είχε κάνει φυλακή 4 χρόνια. Γιατί... Ποιος ήταν εκείνος.
1: Ο Κατσερίδη που παίζει Chelsea Park. Πά στο 20 παίρνει κόκκινη κάρτα.
0: Καλά, αυτό. Ήταν και ακόμη ένας που είχε πάρει κόκκινη με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, θα τα θυμηθούμε όλα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, γιατί το είδα το μήνυμα του. Για να μην νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα μείνει αδιάβαστο, του Ναντίον. Λέει πως και μάλιστα μπαίνει και σχετικά επιθετικά. Μου λέει Σαρόπουλε, καλημέρα Μιτσάρα. Πώς σου φαίνεται, λέει, ο Σταντέλιας πουλήθηκε, πώς αντιλαμβάνεσαι, συγγνώμη, ότι ένας παίκτης του συμπολίτη, του ΠΑΟΚ θα πω εγώ, πουλήθηκε όσο προσπαθεί να πουλήσει ο Κάρι όλο τον Άρη. Πρώτα απ' όλα θα σου πω ότι επειδή είμαι τεράστιος φαν των Ακαδημιών και των τμήματων υποδομής, το γεγονός ότι έχουν επενδυθεί τόσα χρήματα στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να αποδώσουν. Άρα ένας Άρης παρεκκλεισμένος απόλυτα στο κομμάτι της πορείας, της διεκδίκησης τίτλων, της προσέγγισης του, της ρεαλιστικής προσέγγισης του στην καθημερινότητα, είναι το να βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή όπως ο Κωνσταντέλης να πωλείται 30 εκατομμύρια, δηλαδή θεωρώ εγώ πολύ λιγότερο από αυτά τα οποία πρέπει να πουληθεί, αλλά τέλος πάντων δεν θεωρώ παράλογο. Δεν το θεωρώ παράλογο. Και ίσα ίσα μακάρι, και είναι κάτι το οποίο δεν το λέω πρώτη φορά, να είχαν ασχοληθεί στον Άρη με τα τμήματα υποδομών. Μακάρι. Γιατί όταν βγήκε ο Ιβάν Σαββίδης και είπε ότι θα κάνω τον ΠΑΟΚ αυτάρκη, αυτό το πράγμα εννοούσε. Ότι θα μπορεί μέσα και από τις πωλήσεις παικτών να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και το έκανε. Και στον Άρη την ίδια στιγμή συζητούσανε και επισημαίνανε ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι ακαδημίες. Έχουν υποθεί αυτά. Δεν είναι από κύμα της φαντασίας μου. Άρα νομοτελειακά αυτό θα έρθει. Τα θέματα υποδομής με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν. Θα μπορέσεις να βγάλεις έναν παίχτη ο οποίος θα σου συντηρήσει την επένδυση στα θέματα υποδομής, στις αναπτυξιακές ηλικίες, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όταν αυτό δεν γίνει με επαγγελματική προσέγγιση, θα γίνει για ακόμη μεγαλύτερα ποσά. Δηλαδή, δεν ανακάλυψε με την Αμερική. Ούτε εμένα με κάνει να νιώθω τον Άριο σε ένα μικρότερο μέγεθος ή μεγαλύτερο μέγεθος ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δίκαιη και ορθή προσέγγιση το να επενδύεις στις υποδομές. Και κατόπιν να δρέψει τους καρπούς. Αν υπήρχε ειρωνία στο μήνυμά σου, φίλε μου Δημήτρη, τη δέχομαι, αν και δεν μπορώ να την καταλάβω. Όπως και να έχει όμως, νομίζω απάντησα. Δεν με χαλάει καθόλου. Ίσα-ίσα. Θεωρώ ότι πουλήθηκε και λίγα. Βάσει της προσέγγισης και βάσει του γεγονός ότι είναι το γεγονός ότι είναι 23 ετών. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο που απασχολεί τους φίλους του ΠΑΟΚ, το αν πουλήθηκε 30. Έτσι, δεν είναι, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται εκεί. Δηλαδή, αν ρωτήσεις 10 συνοπαδούς σου, δεν είναι το πρόβλημα εκεί, στο πόσο πουλήθηκε. ο τρόπος που πουλήθηκε, το timing που πουλήθηκε, η διοικητική παρουσία του Ιβάν Σαββίδη τα τελευταία χρόνια, η απουσία ενδεχομένως, οι πομπόδεις κινήσεις, οι προσγειώσεις με το ελικόπτερο σε σεζόν οι οποίες δεν εξελίχθηκαν ενδεχομένως με τον τρόπο που θα προσδοκούσαν οι φίλοι του Διαφάλτη Βορρά. Και προς πύρωση όλων αυτών, η παρουσία στελεχών όπως ο Παπαμίκος, οι οποίοι ήρθαν για να αλλάξουν θεωρητικά το momentum στην ΠΑΕΠΑΟ και δεν κατάφεραν να το αλλάξουν. Όπως και να έχει λοιπόν, εγώ σου απαντάω και για να μην υπάρχουν και περιστροφές, ότι δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Μακάρι να μπορούσε να πουληθεί και περισσότερο, μακάρι ο επόμενος που θα πουλήσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟ, γιατί αυτός είναι ένας από τους ρόλους των Ακαδημιών, αυτός είναι. Το να μπορέσει να έχει υγιείς ακαδημίες και να αναπτύσσει ταλέντα, πρώτα απ' όλα σε φέρνει τον κόσμο σε σύνδεση με την ομάδα ακόμη περισσότερο, γιατί βλέπει εισαγωγικά δικά τη παιδιά να φοράνε τη φανέλα τη ομάδα και να παίζουν για αυτά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ φέτος, αν δεν έφευγε ο Κωνσταντέλιας, θα είχε το Γιαννούλη αριστερό μπακ, το Μιχαηλίδη στόπερ, τον Τζιφτσί κατά τα δοκάρια, τον Ζαφίρι στο κέντρο και δεκάρι τον Κωνσταντέλια. Και εγώ να σου βγάλω τον Τζιφτσί, γιατί δεν είναι προϊόν ακαδημιών. Οι υπόλοιποι θα ήταν μια τετράδια οι οποίοι νιώθουν ο ΠΑΟΚ.
1: Εννοείται.
0: Άρα λοιπόν το να μπορέσεις να αναδείξεις παιδιά μέσα από τα τμήματα υποδομής τα οποία θα μπορέσουν να πάρουν χρόνο συμμετοχής και ποιοτικά να αναβαθμίσουν την ομάδα σου είναι το πλέον σημαντικό. Αν εσύ θεωρείς ότι θα με χαλάσει το γεγονός ότι θα πουληθεί 30 εκατομμύρια Κωνσταντέλιας επειδή 30 πολύ το Άρης, νομίζω ότι είναι ένα άτομο επιχείρημα. Είναι δεκτό όμως. Λοιπόν, όλα εντάξει με τον Μάστορα.
1: Μια χαρά, κούκλι. Κούκλι, είμαστε μια χαρά. Βλέπεις, έχει και παράδοση, πώς το λένε. Παραλαβή παράδοση.
0: Παραλαβή παράδοση.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ντέλια για να.
0: Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ναι. Καλημέρα από την Κιτρινόμαυρη Μενεμένη, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Επιτέλους φεύγει το καλοκαίρι. Μπουχτίσαμε εδώ στα δυτικά από τον υπερτουρισμό.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι, Θωμά μου.
1: Έχει την πισκόκια, σαν τα κουφονίσια.
0: Ότι η Μενεμένη, τα κουφονίσια και η Αντίπαρος φέτος.
1: Ναι, βούλιαξανε.
0: Βούλιαξανε. Ναι. Πραγματικά βουλιάξανε και το κορδελιό λίγο. Δηλαδή και εκεί το West και ο Μπάμπης είχε θέματα, αλλά κυρίως η Μενεμένη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Για τον Ντέλια, αυτό που ενδεχομένως, αφού ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή. Είναι στην επόμενη μέρα και αυτά τα χρήματα. Πώς θα.
0: Τα φταλέ, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πώς θα αξιοποιηθούν.
1: Πώς θα αξιοποιηθούν. Δηλαδή, λέει, παιδί μου.
0: Όπως αξιοποιήθηκαν τον Τζόλ.
1: Λέει ο κόσμος.
0: Ή του Τζίμα.
1: Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Να μην αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα.
1: Ναι, δηλαδή να δει ο κόσμος ότι, οκ, okay, έδωσα τον καλύτερο μου παίκτη. Τουλάχιστον με αυτά τα χρήματα κάτι να γίνουν, αδερφέ. Κάπου να πιάσουν τόπο. Να μην είναι χρήματα που τα σπήραμε και δεν τα θερήσαμε ποτέ.
0: 100%. 100%. Να δώσουμε κάποιες ειδησούλες αναφορικά με τον Ηρακλή.
1: Mm-hmm.
0: Ότι είναι στην Θεσσαλονίκη η Don Dresdales και Jayen Lecou. Για τους Κιανόλευκους, οι δύο Αμερικανοί δίνουν το παρόν στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή. Και το λέμε γιατί το γεγονός ότι φέτος στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στο
1: επίκεντρο
0: του ενδιαφέροντος είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται. Προφανώς και θα πω εγώ ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συνεχίζουν να προηγούνται και να έχουν απόσταση από τον οποιοδήποτε άλλο. Είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται. Δηλαδή, διαβάζω και βλέπω ότι πάμε, θα τους αφήσουμε κουσούρι, ερχόμαστε. Ναι, ξέχασα μια ράξη λίγο.
1: Αγάλη-αγάλη. Γαλετάει.
0: Αγάλη-αγάλη. Δηλαδή, θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω και την διάθεση η οποία υπάρχει και να αυξήσουμε έτσι την αυτοπεποίθηση και των φιλάθλων και ότι πάμε. Ναι, θέλει χρόνο. Οι πράγματι γίνονται σοβαρές επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι εύκολο να καλυφθεί το κενό ανθρώπων οι οποίοι ρίχνουν από σχεδόν εκατοντάδες.
1: Ναι, εκατομμύρια.
0: Ενέρφη.
1: Πιο πολύ νομίζω ότι τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης πρέπει να καλύψουν πρώτα το κενό της νυν εποχής τους με την προηγούμενη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, πρώτα να έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους με αυτό που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Απλά θα πρέπει πρώτα να καλύψουν αυτό το handicap και μετά. Απλά στο μπάσκετ ξέρεις τι γίνεται, Μιχάλη. Βλέπεις παράδειγμα ο Παναθηναϊκός του 24 που πήρε η EuroLeague.
0: Ναι.
1: Μέσα σε ένα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός του 23 με τον Παναθηναϊκό του 24 δεν έχει καμία σχέση.
0: Έχει τεράστια.
1: Ναι. Είναι ίσως πιο εύκολο σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο στο μπάσκετ να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.
0: Συμφωνώ.
1: Καλό προπονητή, όπως έχουν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με Τρινκέρι και Σπανούλη, με καλούς παίκτες, first class, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν πρωτοκλασσά τους παίκτες. Mm-hmm. Καμία δεν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: καμία δεν υπολείπεται. Και από εκεί και πέρα, με αυτή, τη λογική, να καλύψουν το handicap σε αυτό που έχουν αφήσει πίσω τους, να μην το έχουν μπροστά τους πλέον και να χτυπήσουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Σίγουρα αυτό που λες, ότι όταν ο κόσμος δημιουργεί καμιά φορά ίσως μια προσδοκία ότι άμα δεν το κάνω φέτος, άμα δεν πάρω φέτος πρωτάθλημα ή κάτι, τι έγινε. Δεν θέλει τέτοιο.
0: Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο στόχος για τις ομάδες.
1: Ναι, θέλει, ναι. Ας πούμε ένα κύπελο, ένα Eurocup,
0: ένα
1: τελικό. Μπράβο,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Έφτασε δύο φορές ο ΠΑΟΚ στο τελικό με την Bilbao,
1: ναι,
0: και τον έχασε και τις δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φαίνεται ότι την ίδια στιγμή φαίνεται ότι και ΠΑΟΚ και Άρης έχουν στοχεύσει στο Eurocup φέτος.
1: Ναι.
0: Που βέβαια πάλι δεν ήταν μεγάλα φαβορία. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες προηγούνται για την κατάκτηση. Αυτό πρακτικά τι μας δείχνει, ότι αναβαθμίζονται σε στόχους. Το θέμα είναι να μπορέσουν να γίνουν ομάδες και να το αποδείξουν στο γήπεδο. Δηλαδή το γεγονός ότι παίρνουν παίκτες οι οποίοι είναι υψηλότερο επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια. Οσμάν, Μουκόκα,
1: Τολιόπουλο,
0: δηλαδή είναι πράγματα που τα προηγούμενα χρόνια δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Αυτό τώρα όλο θα πρέπει να γίνει ομάδα. Θα πρέπει ο Τρινκέρι και ο Σπανούλης αυτά τα σύνορα να τα κάνουν ομάδα, να μπουν μέσα στο παρκέ να παίξουν, και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν μπορείς να κάνεις 100% στις μεταγραφές, να διαχειριστείς και πιθανά λάθη. Δηλαδή,
1: με εννοείται.
0: Θα πάρεις παίκτες. Για να γίνει το 100% θα πρέπει να κάνεις μάγια. Μάγια.
1: Πολύ άρα σπάνιο.
0: Θα παίξει ρόλο και το πώς θα διαχειριστείς την αστοχία. Όλα αυτά απλά γίνονται υπό το πρίσμα του ότι έχεις δυνατότητα να διορθώσεις. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, επί Ρουσιαμάνη, επί Χατζόπουλου, δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα να κάνεις διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε πέρσι ο Άρης, πήγε πήρε τον Νουά για να κάνει. Δεν μπορούσε να γίνει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και
0: τώρα και οι δύο, συγγνώμη, και ο κύριος Μιστακίδης και ο Τσαρτσιάο έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διορθωτική κίνηση και να ξαναμοιράσουν την τράπουλα στο μέσο της χρονιάς.
1: 100%. Και είναι πολύ σημαντικό που στο μπάσκετ μπορείς οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμείς να τραβήξεις ένα φύλλο από την τράπουλα και να το βάλεις στο τραπέζι.
0: Ναι, κάρτα Yu-Gi-Oh!
1: Ναι,
0: τον άσπρο δράκο με τα μπλε μάτια.
1: Που είχε και το μηχάνημα παλιά.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Το σαλιγκάρι.
1: Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν χρειάζεται. Πώς είναι, παιδί μου, στο ποδόσφαιρο που λες να έρθει ο Γενάρης.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν χρειάζεται.
1: Για κάποιον που δεν το έχει εικόνα, είναι ότι όποτε θέλω βγαίνω στην αγορά και ψωνίζω.
0: Και με τον παρά μου τακτοποιώ και τα θέματά μου.
1: Μπράβο.
0: Είναι η πραγματικότητα αυτή. Να δώσουμε και τα σέβμα στο φιλωτό Βασίλη, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Άρα λοιπόν, έτσι για να μπορέσουμε να μπούμε και σε μια ράγα, γιατί οδεύουμε για τις 10. Όλο αυτό, όλη αυτή η κουβέντα η οποία γίνεται για το μπάσκετ και αυτός ο δικαιολογημένος ενθουσιασμός, νομίζω ότι περισσότερο υπάρχει γιατί προκύπτει μια απόσταση από τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το κομμάτι της οργάνωσης, των δομών, της λειτουργίας. Όλα αυτά φαίνεται ότι διαφοροποιούνται σχέση με το παρελθόν και δημιουργούν έναν ενθουσιασμό ο οποίος δικαιολογείται στο βαθμό που δεν φτάνουμε σε τέτοιο να λέμε ότι θα σας οπεδώσουμε, θα σας ρημάξουμε, ερχόμαστε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, κατηθείτε, εκτός άμα κάνουν χαβαλέ στο χαβαλέ, εννοείται. Δηλαδή
1: εδώ θα
0: είμαστε, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητήσουμε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσουμε.
1: Ναι.
0: Θα γίνει κουβέντα.
1: Μακάρι και να σου πω και κάτι, και αυτό θέλουμε.
0: Δηλαδή, καλά, εννοείται.
1: Μα και βλέπεις ότι και λίγο-λίγο που όταν φτάνεις να ενοχλήσεις, γίνεται ακόμα και πιο ελκυστικό και το προϊόν.
0: Και ασχολούνται όλο και περισσότερο μαζί σου.
1: Ακριβώς. Βλέπεις ότι όσα διαρκές και να μπορούσαν να διαθέσουν φέτος τόσο
0: πάνω
1: και ο Άρης, θα τα είχαν δώσει.
0: 100%.
1: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όσα να διαθέσουν φέτος τόσο
0: πάνω
1: και ο Άρης,
0: θα τα
1: είχαν δώσει.
0: 100%.
1: Αυτό είναι το,

0: Καρτίτσας Άρης, το οποίο θα λάβει χώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού, μπορείτε να το δείτε από την ευρυδική τηλεόραση του Sky. Ενώ όσοι θέλουν να δουν το Ηρακλής Νούπουσου Βόλος, θα το πράξουν μέσα από τη συχνότητα του Sky κανονικά, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στο δημοτικό γήπεδο Σερών στις 9 η ώρα.
1: Για την πιθανή εντεκάδα του Άρη, διαβάζω, μπαίνετε και στο metrosport.gr. Υπάρχει αντίστοιχο κείμενο από τον Γιώργο Στράτζαλη.
0: Και από εκεί,
1: ναι, από εκεί σας μεταφέρουμε και την προσέγγιση του Γιώργου. Η επικρατέστερη για την εντεκάδα είναι Διούδης κάτω από τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Ο Χαρούπας θα πάει στο δεξί άκρο, αριστερά ο Φατιγκά. Χαρούπας και Βοριαζίδης θα είναι οι δύο νεαροί, οι οποίοι δεδομένου των υποχρεωτικών συμμετοχών θα πάρουν χρόνο συμμετοχής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό πάντως.
1: Σωστά. Σωστά, για να δίνονται ευκαιρίες και σε παιδιά τα οποία προκύπτουν και προέρχονται από τα τμήματα υποδομών.
0: Ακριβώς. Πέρσι είχαμε συνηθίσει τον έναν παίκτη.
1: Σωστά.
0: Φέτος αυτό το πολύ ωραίο ενισχύεται ακόμα παραπάνω με δύο.
1: Και σε όλη τη διάρκεια.
0: Ναι. Να μην έχει μπέζιες και. Πολύ καλό.
1: Στην μεσαία γραμμή θα είναι ο Ράσιτς μαζί με τον Βοριαζίδη. Γιαννιώτας και Γκαρέ έχουν προβάδισμα για τα άκρα. Ενώ Καντεβέρε στην κορυφή μαζί με Ράφα Μύρ είναι η ενδεκάδα, ναι, είναι η ενδεκάδα η οποία σκέφτεται να παρατάξει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Είναι μια αναμέτρηση η οποία έρχεται μετά από 1,5 μήνα προετοιμασίας. Είναι ξεκάθαρο το διακύβημα ότι θέλουν να προχωρήσουν οι κυτρινόμαυροι. Είναι ένας τίτλος ο οποίος διαχρονικά τον αναζητούν, τον ψάχνουν.
0: Να πούμε και δύο λόγια για τον τρόπο διεξαγωγής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί βλέπει ο κόσμος τα ζευγάρια που υπάρχουν, θα πούμε και τα υπόλοιπα. Οι 11 νικητές των 22 ζευγαριών, δηλαδή είναι 22 ομάδες αυτές οι οποίες τίθενται αυτή τη στιγμή αντιμετωπίες, μαζί με τους 5 Ευρωπαίους, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, θα μπουν όλοι μαζί στη League Phase, η οποία θα παρτίζεται από 16 ομάδες. Ό,τι είχαμε δει και πέρσι.
1: Δευτερόλεπτα, έχουμε και βίντεο από το γήπεδο του Μακεδονικού, το οποίο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, για το φίλο το Μάνο που ρωτούσε. Μας ακούσαν και έχουμε βίντεο το οποίο δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, φίλε Μάνο. Μπαμπαμ. Το ζητήσατε και έγινε πράξη.
0: Ακριβώς.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση το γήπεδο του Μακεδονικού. Οπότε ειδού πεδίο δόξης λαμπρό για την αρμάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Να αρρωγώσει.
1: Να υποτάξει το θηρίο.
0: Ναι.
1: Να
0: πω στον Χαραλαπίδη.
1: Να υποτάξει το θηρίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ενημέρωση από το γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Οπότε λέγαμε λοιπόν ότι 11 νικητές των ζευγαριών μαζί με τους 5 Ευρωπαίους σε μια League Phase 16 ομάδων, η οποία κάνει την δική της πρεμιέρα 1 με 3 Σεπτέμβρη, γρήγορα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνουμε στη διαδικασία των αγώνων. Να πούμε και τα άλλα ζευγαράκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να το κλείσουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ατρόμητος με τον Πύργο, στο παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο για αύριο, 18 Αυγούστου, στο γήπεδο του Περιστερίου. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρμα, ο Λεβαδιακός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα στο Δημοτικό Στάδιο Λεβαδιάς με τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Την Τετάρτη, 19 Αυγούστου, στις 5 θα γίνουν 3 παιχνίδια. Νίκη Βόλου Πανιόνιος στο Παντελής Μαγουλάς. Ζάκυνθος Κηφισιά στην Κεσαριανή. Ο Νέσος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Καλαμαριάς στο ΔΑΚ της Χρυσούπολης. Λίγο αργότερα, 5 και 4, η νεοφώτιστη Καλαμάτα θα υποδεχτεί στο γήπεδο της Καλυθέας τον Πανετολικό. Ενώ ο Πανσεραϊκός θα υποδεχτεί στο γήπεδο των Σερών τον Πανθρακικό. Και τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, η Ελλάς Ήρου θα αντιμετωπίσει το Μαρκό στο Δημοτικό Στάδιο της Ερμούπολης. Ωραία Ήρος. Έχω ακούσει.
1: Α, δεν έχει πάρει.
0: Όχι. Έχω ακούσει πλέον.
1: Να πας.
0: Λέει
1: ο Γιάννης Λελίδης.
0: Γιάννης Λελίδης.
1: Που δεν έχω πάει ποτέ στη Σύρο. Θέλω να πάω. Μου έχουν πει τα καλύτερα. Είναι δύο νησιά τα οποία θέλω να πάω, που δεν ανήκουν στο πλέγμα των νησιών το οποίο υπάρχει γενικά στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Γιατί επιδιώκω να πηγαίνω σε νησιά μικρά, έτσι, απομακρυσμένα ενδεχομένως. Αλλά η Τίνος και η Σύρος είναι δύο νησιά στα οποία θέλω να πάω πάρα πολύ. Έχει πάει σε κάποιο από τα δύο?
0: Έχω πάει Τίνο.
1: Όντως?
0: Ναι. Από τα πλέον όμορφα μέρη.
1: Σ' άρεσε, ε?
0: Ναι. Απλά είναι παράδοξο, θα συμφωνήσει και ο Γιάννης Λερίδης, γιατί είναι και κοσμογυρισμένος και θυμίζει λίγο ευτύχη μπλέτσα.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Η Τίνος είναι ένα νησί το οποίο φημίζεται πιο πολύ για τα χωριά της.
1: Ναι.
0: παρά και για την ίδια τη χώρα.
1: Αχαρά.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι από τα δυνατά τη σημεία και είναι και πάρα πολύ όμορφο.

0: Πόσες μέρες έκατσες?
1: Είναι για 5 μερούλες.
0: Σίγουρα. Μόνο 5. Εδώ 7 πήγαμε στο Καστελόριζο. Θα πάμε 5 στην Τίνο.
1: Όσο σηκώνει, Μιχάλη μου.
0: Δηλαδή, πραγματικά, όχι, αξίζει. Να πας λίγο να.
1: Ναι, να το.
0: Να ηρεμήσεις. Ωραία. Θέλεις, είναι μεγάλο νησί η Τίνος, δεν είναι δηλαδή νησάκι η Κουκίδα.
1: Ναι.
0: Είναι για να πας μέχρι να την εξερευνήσεις, να δύο χωριά, να από εδώ, να. Τελειώσαμε. Τώρα αξίζει πάρα πολύ. Θα διαβάσουμε μηνύματα και θέλω να κάνεις ένα refresh, να δούμε πως έχουμε κάτι νεότερο.
1: Ναι.
0: Στην σελίδα μας στο Facebook, στην ανάρτηση η οποία υπάρχει και προφανώς όσο περνάει η ώρα θα γίνεται ακόμη πιο έντονο και το ενδιαφέρον. Έξω από το.
1: Ο Μάνος μας στέλνει μήνυμα ότι έξω από το γήπεδο της Τούμπας γίνεται χαμός, πολλοί κόσμος μαζεμένος. Τώρα σε ό,τι είχε να κάνει με τα χρήματα του Κωνσταντέλια προσθέτει μια παράμετρο και βάζεται ότι η εφορία στην Γερμανία είναι 45% και την επομίζεται ο ποδοσφαιριστής σε σχέση αυτό με τα χρήματα που ενδεχομένως να αποκομίσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Χάρη.
0: Γεια σου, Χάρη, καλημέρα.
1: Μας στέλνει τη δική του καλημέρα και λέει: έχω μπερδευτεί τελικά. Να χαρώ με τη χαρά του Κωνσταντέλια ή να λυπηθώ με τη λύπη του.
0: Γιατί... Φίλε Χάρη, θα σου πω. Προφανώς το να μπορέσω εγώ να σου ορίσω ή να σου καθορίσω το συνέστημα δεν γίνεται. Αν εσύ πώς το νιώθεις. Εσύ χαίρεσαι ή λυπάσαι. Εγώ είμαι εδώ και την άποψή μου στην είπα. Πού θεωρώ ότι έκανε λάθος και από πού θεωρώ ότι προκύπτει και η ένταση και ο εκνευρισμός. Και η αρνητικότητα μια σοβαρή μερίδα του κόσμου του ΠΑΟΚ, στο είπα. Εγώ την άποψή μου στην κατέθεσα. Το θέμα είναι και εσύ, ποια είναι η σκέψη σου. Το λέω αυτό γιατί μόλις γυρίσουμε, θα επιδιώξουμε να έχουμε και τον Γιάννη Τσερβίνη να κάνουμε ένα σχόλιο λίγο για το μάτσο που παίζει ο Ηρακλής στις Σέρρες. Γιατί ασχοληθήκαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής με την περίπτωση Κωνσταντέλια. Σχολιάσαμε τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Την δεκάδα για το σημερινό παιχνίδι. Θα πάμε λίγο στον Ηρακλή με Γιάννη Τσερβίνη και μετά θα επιδιώξουμε να ανοίξουμε και γράμμα για ένα 40 λεπτό από τις 10 και 20 μέχρι και τις 11 να σε ακούσουμε για όποιον θέλει να επικοινωνήσει και να καταθέσει την άποψή του για οτιδήποτε από αυτά που σχολιάσαμε και όχι μόνο. Άρα, κάνουμε μία σύνοψη. Οδηγούμαστε τώρα σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Γιάννη Τσερβίνη και αφού ακούσουμε τον Γιάννη Τσερβίνη για να κλείσουμε με τις δύο αγωνιστικές υποχρεώσεις αφενός του Άρη, την οποία σχολιάσαμε πρωτήτερα και την εντεκάδα, αφετέρου του Ηρακλή, την οποία σχολιάσαμε τον Γιάννη με εντεκάδα και σχόλια, επιστρέφουμε και με τις δικές γραμμές. Μικρό break και επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα. Στην επίσημη ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων με προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε η Τουρκία. Κίνηση που θεωρείται πράξη ευθείας αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για παράνομη ενέργεια, σημειώνοντας ότι στόχος της Τουρκίας είναι η δημιουργία τετελεσμένων και την εγκαλεί για διατάραξη των διμερών σχέσεων. Δύο νεκροί ήταν ο θλιβερός απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Σαλαμίνα, στην οποία υπήρξαν διαδοχικές εκκενώσεις. Οι δύο σωροί εντοπίστηκαν επί της οδού Ανδρομάχης στα Περιστέρια. 9 άτομα υπέστησαν εγκάβματα, ενώ συνολικά 502 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τις θαλάσσιες περιοχές Ατερλή και Κολόνες. Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Φίνικα στη Θεσσαλονίκη, όταν 5 Ρωμά επιτέθηκαν σε 60χρονο Ιρανό, όταν εκείνος τους έκανε παρατήρηση για την ένταση της μουσικής. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εκείνοι τους έβρισαν, τους επιτέθηκαν και επιχείρησαν να διαφύγουν χωρίς αποτέλεσμα και έτσι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Μετρόπολης 95,5. Κάτσε Μανουλίδης και Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας έως και τις 11 με τον Γιάννη Λελίδη στην ρύθμιση του ήχου και την Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Φυσικά μπαίνετε στο metrosport.gr και ενημερώνεστε για τα πάντα κάνοντας μια βόλτα στην, στην αρχική σελίδα έτσι, του metrosport.gr. Μπορείτε να δείτε τα θέματα τόσο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, την επιβεβαίωση για τον Φαβρίτσιο Ρωμάνο, ένα άρθρο του Κώστα Πετρωτού για τον deal της, της μετακίνησης του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, την τοποθέτηση των συνδέσμων των φίλων του ΠΑΟΚ αναφορικά με την ευθύνη της μετακίνησης, αλλά και την, τις πρώτες μέρες για Άρη, την μεταγραφή του, του Βέλιο, του Ρικάρντο Βέλιο, του Πορτιέρε. Ωστόσο, πριν πάμε στο Γιάννη Σερβίνη να ακούσουμε κάτι που σε ενδιαφέρει και να ακούσουμε τον Γιάννη.
1: Εννοείται, Μιχάλη μου, να ακούσει και ο Γιάννης, γιατί όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει ποτέ την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpot που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες και εσύ λοιπόν σε παραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasinos.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε λοιπόν γρήγορα στον Γιάννη Τσερβίνη. Ασχοληθήκαμε με την αναμέτρηση του Άρη με την αναγέννηση καρτίτσας. Θα πάμε στον Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα από τον Ηρακλή για τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην, στον Πανσεραϊκό, όπου κάνει σε φταί η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Περιμένω και στους δύο. Τι είναι, Μιχάλη, πολύ ξύλινος. Τι, θυμήθηκες να επιστρέψεις.
0: Αυτό σου χρειάζεται, Γιάννη μου. Επειδή βρήκες το δρόμο, αυτό σου χρειάζεται.
2: Θυμήθηκες, Βρήκες που είναι όμιλος,
0: Θυμήθηκα. Κωστή Παλαμά 6 γάμα. Εδώ που σε βρήκαμε εδώ τα τελευταία 23 χρόνια.
2: Και η πρωινή ζώνη, Μιχάλη, έτσι.
0: Αν μη τι άλλο. Αν μη τι.
2: Μπράβο.
0: Εδώ πέρα.
2: Ένα γνήσιο γαλλικό κλειδί, Μιχάλη.
0: Σαν το Λουσέ. Σαν το Λουσέ, πραγματικά.
1: Το παίρνει ο κότς και το βάζει παντού. Να δεξιά, να αριστερά.
0: Τι έχουμε.
2: Αγώνα κυπέλλου έχουμε σήμερα. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για τον Ηρακλή. 17 Αυγούστου, Δευτέρα, εντάξει, δύσκολη ημερομηνία. Τι να κάνουμε, αυτές είναι οι ημερομηνίες.
0: Δεν ξέραμε να το βάλουμε Σάββατο, ρε Γιάννη.
1: Τι μέρα βολεύει,
0: να το βάλουμε Σάββατο.
2: Νομίζω καλύτερα θα. Κυριακή ήταν. Καλύτερα Κυριακή ήταν.
0: Κυριακή και βράδυ κιόλας, 9 η ώρα.
2: Όχι, ναι, Δευτέρα, ναι. Τώρα το βάλανε 9 η ώρα το βράδυ, είναι το πιο αργά παιχνίδι το οποίο ορίστηκε.
0: Σωστά.
2: Καλά, θα μου πει, η ώρα για μένα, παιδιά, είναι καλή με την έννοια ότι για να μην γκρινιάζουμε. Τώρα ο Άρης σήμερα θα παίξει, αν δεν κάνω λάθος, 6.
0: Αλήθεια.
2: Κακή ώρα. Οι καιρικές συνθήκες άσχημες, υψηλή θερμοκρασία, νομίζω 9 η ώρα για τους ποδοσφαιριστές, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι μια χαρά ώρα. Τώρα εντάξει για τους φιλάθλους. Είναι μια δύσκολη ώρα. Το πιο δύσκολο για τον κόσμο του Ηρακλή, που παρότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την ώρα και την ημέρα 17 Αυγούστου με πάρα πολλούς να λείπουν, είναι νομίζω το ότι δεν θα δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στην έδρα της, έτσι, στο Καφρατζόγλιο.
1: Αυτό λέγαμε και στην αρχή, Γιάννη, ότι είναι και λίγο άσχημο, γιατί περίμενε ο κόσμος πολύ καιρό, πολλά χρόνια την ομάδα να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια που ανήκει, και στο πρώτο παιχνίδι δεν έχει τη δυνατότητα να τη χαρεί.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, όταν μια ομάδα δεν έχει δικό της γήπεδο και αγωνίζεται σε ένα γήπεδο το οποίο είναι κρατικό, στο οποίο χρειάζεται άδεια για να πάρεις ένα πάγκο να το μετακινήσεις 2 μέτρα παραδεξιά, αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό λέμε πάρα πολλές φορές ότι κάποια στιγμή πρέπει να υλοποιηθεί και το γήπεδο του Ηρακλή, να αποκτήσει ο Ηρακλή τη δική του έδρα. Τώρα δεν αλλάζει κάτι, ο Ηρακλής θα παίξει στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Ελπίζουν όλοι ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και ότι την τρίτη αγωνιστική του πρωτοαθλήματος, εκείνο το διήμερο 5-6 Σεπτεμβρίου, θα αντιμετωπίσει και θα φιλοξενήσει κανονικά τον Αστέρα Άκτρο στο Καφρατζόγλου. Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες οι οποίες απαιτούνται, και το κυριότερο θα είναι εντάξει και ο Χλωοτάπητας του Καφρατζόγλου, στον οποίο μάλλον έχει γίνει επανασπορά το προηγούμενο διάστημα. Τώρα όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, να πούμε δύο πράγματα για όσους γνωρίζουν ότι είναι knockout. Μιλάμε για προκριματική φάση κυπέλλου Ελλάδος. Το έπαθλος εισαγωγικά για τις δύο ομάδες είναι η είσοδος στη link phase του κυπέλλου. Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με την περσινή διοργάνωση του κυπέλλου. Η μία είναι ότι η link phase του κυπέλλου δεν θα έχει 20 ομάδες αλλά 16. Και το δεύτερο είναι, παιδιά, ότι από φέτος είναι αναγκαστική η χρησιμοποίηση δύο νεαρών παιχτών, Ελλήνων, γεννηθέντων το 2004 και μετά.
0: Σωστά.
2: Πρέπει να ξεκινήσουν και να τελειώσουν το παιχνίδι. Άρα, με αυτά τα δεδομένα υπάρχει και διαφοροποίηση και στις ενδεκάδες του ομάδων, αλλά μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής και στην ενδεκάδα του Ηρακλείου, εκεί όπου δεν βλέπω κάτι άλλο πλην του Κωνσταντακόπουλου και του Μωυσίδη από τον Βάλτερ Ματσάρ για την ενδεκάδα. Ο Ηρακλής έχει 4 νεαρούς παίκτες, γεννηθέντες δηλαδή του 4 και μετά. Είναι οι 2 προαναφερθέντες, είναι ο τερματοφύλακας ο Καρακασίδης που δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί σήμερα, δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Αθανασιάς θα πάρει φανέλα βασικού, και είναι και ο νεαρός Ταχμετζίδης, ο οποίος είναι 19 ετών. Επίσης να σας πω ότι δεν υπάρχει διαδικασία της παράτασης σε όλη την προγραμματική φάση, όχι μόνο στο παιχνίδι του Ηρακλή.
1: Ωραίο αυτό, το είδαμε και στο Super Cup.
0: Κατευθείαν,
1: γρήγορα.
2: Ταλαιπωρία είναι άλλη μισή ώρα για τους παίκτες. Και επίσης δεν υπάρχει και το VAR σήμερα. Δηλαδή, οπότε, ό,τι βλέπει ο διαιτητής, αυτό είναι. Δεν έχει να το πάρουμε πίσω, ούτε να το ξαναδούμε.
1: Και όπως λένε και οι διαιτητές, αυτά τα συμβαίνει σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι βλέπω, θα σφυρίζω.
0: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
2: Αύριο με το καλό που θα κάνετε εκπομπή να βγάλετε τον Ηρακλή Τσίκινη να το πει.
1: Μπράβο. Ηρακλή Τσίκινη για Ηρακλή.
0: Και τον Γιώργο Βαρούχα.
2: Ναι, τον Παναγιώτη Βαρούχα.
0: Τον Παναγιώτη και τον Γιώργο, το βάφησε κιόλα.
2: Αλλά δεν νομίζω να, να δει σήμερα το παιχνίδι τηλεοπτικά από το Sky.
0: Γιατί έχει δει τα υπόλοιπα. Θα λέει κάποιο άλλο.
2: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
0: Άρα εντεκάδα.
2: Εντεκάδα.
0: Έχουμε στο μυαλό μα.
2: Πώ δεν έχουμε, εγώ τη βγάζω εντεκάδα, Μιχάλη.
0: Και πολύ καλά κάνει για να μου αυτό μετά από τόσο χρόνο το ρεπορτάζ.
1: Μπράβο,
0: από σένα έπρεξε.
1: Μπράβο, Γιάννη, πάρτε ένα προπίνα να κάσω τώρα και βάλε μα λίγο μαγνητάκια.
2: Εντεκάδα. Εντεκάδα νομίζω ότι ο Γιώργος Αθανασιάδης θα είναι στο τέρμα. Η πεντάδα πίσω, γιατί ο Βάλτερ Ματσάρη παίζει το 3-4-2-1, το οποίο πολλές φορές μετατρέπεται σε 3-5-2. Το οποίο δεν το είδαμε βέβαια στα φιλικά στην Ιταλία. Έλειπαν τότε βέβαια και έλειπε και ο τρίτος επιθετικός, ο Πέδρο Μάρκες, ο οποίος αποκτήθηκε πριν λίγο ημερών. Νομίζω ότι θα αναθεάσαν στο τέρμα. Στα άκρα ο Νιζέτ και ο Σόρια που αγωνίστηκαν και στα φιλικά στην Ιταλία και πήγαν αρκετά καλά, έχουν προβάδισμα για να φανέλα βασικού. Η τριάδα στην άμυνα δεν βλέπω να αλλάζει, δηλαδή Τσάκλα, Βούρος και Πίνια. Στα χαφ υπάρχει η έλλειψη του Καϊμπουέ που ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ιταλία στα παιχνίδια με Παλέρμο, Μπολόνια και Πάρμα. Είναι τραυματίας, δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού, άρα είναι εκτός. Πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει έχει ο Χρωμάντα, ο 31χρονος Σλοβάκος διεθνής. Δίπλα του σίγουρα θα είναι ο Κωνσταντακόπουλος, ο ένας εκ των 2 νεαρών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το Βάλτερ Ματσάρη. Και ο Μωυσίδης σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Στο αυτό το σύστημα, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν εξτρέμ, δηλαδή φορτώνεται πάρα πολύ από τα εξάρια, τα οχτάρια και τα δεκάρια. Και από εκεί πέρα ο Ήβι Λόπεθ νομίζω θα πάρει φανέλα βασικού, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζω και μαθαίνω και από το ρεπορτάζ, είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς και ίσως και η καλύτερη μεταγραφή του Ηρακλή τη φετινή χρονιά. Αυτό σε θεωρητικό
0: επίπεδο.
1: Ναι.
0: Το δούμε
1: να χορτάει.
2: Σε βάση βιογραφικού κτλ. Και στην κορυφή βλέπω να παίζει ο Κόλιτς, ο Βόσνιος. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Πέδρο Μάρκες, ο οποίος μετράει λίγες μέρες προπονήσεων με τον Ηρακλή. Θυμίζω ότι ήταν το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή, ο οποίος έχει ανακοινώσει επισήμως 19 παίχτες, αλλά στην ουσία έχει αποκτήσει 21, γιατί έχει και τον Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος ήρθε από την Κηφισιά, αλλά και τον τερματοφύλακα τον νέο, τον Καρακασίδη, ο οποίος πέρυσι ήταν με τη μορφή δανεισμού με τον Παναθηναϊκό, έμεινε ελεύθερος τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά θεωρείται μεταγραφή, έτσι κι αυτός, 21. Ναι. Και θα ακολουθήσουν τουλάχιστον 2 ακόμα μετά το παιχνίδι με το Βόλο και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ ενδεχομένως.
0: Πολύ ωραία. Από θέμα κόσμου έχουμε ενημέρωση, Γιάννη.
2: Κοίταξε, αυτό το οποίο καταλαβαίνω, νιώθω, αισθάνομαι, αν μπορούμε να πάρουμε ένα feedback από τα social media που μεταφέρουν μια τάση, από τηλεφωνήματα, γενικότερα από αυτό που βλέπω, είναι ότι ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ μεγάλη προσμονή να δει τον Ηρακλή στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο, και από Θεσσαλονίκη και από τους κατόχους διαρκείας και όχι μόνο. Υπάρχει γενική είσοδος των 30 ευρώ, 15 για τα παιδιά.
0: 30 ευρώ?
2: 30 είναι η γενική είσοδος, ναι. 30 και, Μιχάλη, είναι δεδομένο αυτό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Καλός, κακός. Για μένα κακός, αλλά δεν έχει νόημα κάθε εβδομάδα
0: να σχολιάζουμε τέτοια πράγματα. Σωστό, ναι.
2: Τα εισιτήρια των μεμονωμένων αγώνων, τα μεμονωμένα δηλαδή στο ποτάθλημα, θα είναι πάρα πολύ ακριβά. Οπότε όσοι έχουν τη δυνατότητα, εγώ δεν θα πω φυσικά να πάρει ο κόσμος εισιτήριο.
0: Καλά,
2: ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, να το πω έτσι απλά. Απλά Το λέω γιατί με τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας που υπάρχουν είναι δεδομένο ότι τα εισιτήρια των αγώνων μεμονωμένα θα είναι πάρα πολύ ακριβά. Θα είναι ακριβά. Όσοι το σκέφτονται και θέλουν του χρόνου να στηρίξουν τον Ιάκη για να πηγαίνουν στα αρκετά παιχνίδια, νομίζω ότι η αγορά εισιτηρίων διαρκείας εξυπηρετεί και βολεύει. Ναι. Τριαντάρι η γενική είσοδος και από όμορους νομούς. Φίλοι του Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να. Δεν έχουν μάλλον τη δυνατότητα πολύ συχνά να έχουν τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ευκαιρία για να βρεθούν στο γήπεδο.
1: Για να δουν από κοντά την ομάδα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο, Γιάννη μου.
2: Κάτι άλλο. Τώρα από εκεί πέρα, μετά το τέλος του σημερινού αγώνα, είναι πιθανό ο Ηρακλής να ανακοινώσει την απόκτηση ακόμα δύο παιχτών. Η στόχευση είναι Μιχάλη και Χάρη, ένας ακόμα μέσος. Περισσότερο στο 8, στο 10 αναγωνίζεται και ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις και ακόμα ένας κεντρικός αμυντικός, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει 5 στόπερ, αλλά ο ένας, ο Γιαννούτσος, είναι τραυματίας και η επιστροφή του υπολογίζεται στα μέσα Οκτώβρη, έχει δηλαδή ακόμα καιρό και ίσως εκεί χρειάζεται ακόμα ένας ποδοσφαιριστής. Το 3-5-2 άλλωστε ένα σύστημα το οποίο πρέπει να έχει στόπερ διαθέσιμο. Η χρονιά είναι μεγάλη. Υπάρχει το πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω όλοι στον Ηρακλή, μεταξύ αυτών και εγώ, ότι θα είναι μεγάλη και στο κύπελο με μια πιθανή πρόκριση σήμερα επί του Βόλου.
0: Σωστό.
2: Και εντάξει, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ έχουμε να τα πούμε ακόμα. Είναι το επόμενο Σάββατο. Προέχει το παιχνίδι με τον Βόλο σήμερα, ο οποίος είναι μια καλή ομάδα, η οποία έχει διατηρήσει αρκετούς παίκτες στο ρόστερ της από την περσινή χρονιά. Έκανε και λίγες σχετικά προσθήκες, 6-7 από ό,τι είδα, στοχευμένες. Αρκετούς ξένους, αρκετούς δανεικούς. Ίδιο προπονητή, τον Κώστα Μπράτσο.
1: Θες να πούμε και αποστολή των βολιωτών, Γιάννη.
2: Τι λες, ρε, χάρη.
1: Ωραία. Σιαμπάνης, Κοσέλεφε, Γκαμπριέλ, Σαουμπί, Κάργας, Λικουρίνος, Κάτσικας, Μεντίλ, ο γνώριμός μας εδώ από το πέρασμά του στον Άρη, Μπάρεγ, Ρόσδης από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, Κόμπα, Ρεγγής, Τζόκα, Λάμπρου, Βαϊνόπουλος, Γκονζάλες, Φάμπιο, Τσοκάνης, Λάμπρου, Ουρτάδο και Χαραλαμπόγλου.
2: Χαραλαμπόγλου. Ναι. Είναι ένας πιτσιρικάς επιθετικός, τον οποίο απέκτησε ο Βόλος από τον Αστέρα Άκτορ. Είναι ένας εκ των
1: τεσσάρων
2: νεαρών. Ναι, τέσσερις έχει και ο Βόλος σύστησή του κάτω από 22 ετών. Στην αποστολή που είπες, δύο ονόματα που έχουν παρελθόν στον Ηρακλή. Ο Στέφανος Κάτσικας, ο οποίος πέρυσι ήταν μέλος της ομάδας που προβιβάστηκε στη Super Link 1 και μάλιστα ήταν στα περισσότερα παιχνίδια βασικό στο δεξιάκρο της άμυνας. Ήταν με τη μορφή δανεισμού, επέστρεψε στο Βόλο που ανήκει. Και ο Λάζαρος Λάμπρου, που κάποτε ήταν ένα από τα waterking του ελληνικού ποδοσφαίρου, πέρασε από τον Ηρακλή, πήγε στην Ολλανδία μετά, εξωτερικό, επέστρεψε τώρα και πάλι στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια είναι στο Βόλο.
1: Πραγματοποιήθηκε καλά σεζόν στο Βόλο. Δηλαδή
2: ήταν καλή παρουσία του
1: παιχνιδιού. Ναι, ήταν από σημεία αναφορά τη ομάδα.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Μας έκανε σοφότερους.
1: To be good.
2: Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι γερός.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Αυτό ήταν ο Γιάννη Τσερβίνη. Μας έδωσε τα νέα από τον Ηρακλή. Γενικότερα, κάναμε μια διαδρομή. Αφοσιωθήκαμε και επικεντρωθήκαμε κυρίως στο θέμα της περίπτωσης της πόλης του Γιάννη Κωνσταντέλια και αυτού του ντόμινου αντιδράσεων το οποίο προέκυψε από εχθές, από τους φίλους του ΠΑΟΚ, με τις διάφορες ειδήσεις αλλά και αναφορές που γίνονται ακόμα και στους Μάτος και Βιερίνια τις τελευταίες ώρες, να κυκλοφορούν πράγματα προφανώς και γίνεται και το απαιτούμενο ρεπορτάζ για να έχουμε και ενημέρωση. Θα μείνετε συντονισμένοι στο metrosport.gr αλλά και στο Metropolis 95,5. Η ενημέρωση θα είναι συνεχής και από όλους τους συναδέλφους οι οποίοι θα μεταφέρουν το οτιδήποτε υπάρχει. Εμείς μετά τις και μισή, και αφού κάνουμε μια μικρή βόλτα στον ευρωπαϊκό χώρο, τώρα θα ανοίξουμε γραμμές το τελευταίο μισάωρο. Γενικότερα, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι το εύκολο σε τέτοιες μέρες είναι να μπούμε 8-1, να πούμε τη λέξη Γιάννης Κωνσταντέλιας και να ανοίξουμε γραμμές. Αυτό το οποίο είναι το εύκολο και το σε εισαγωγικά το οποίο φέρει μηδενικό πρόβλημα.
1: Και νομίζω ότι μέχρι τις 11 θα βαρούσανε.
0: Και όχι μέχρι τις 11, όλη τη μέρα. Γιατί ο κόσμος έχει συσσωρευμένη ένταση, άλλος έχει ξεκάθαρες απόψεις, άλλος λίγο πιο μπερδεμένες. Αποφασίσαμε να δώσουμε το τελευταίο μισάωρο στη διάθεσή σας για να κάνουμε μια κουβέντα για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, είτε για την περίπτωση του Κωνσταντέλια, είτε για το ξεκίνημα της αγωνιστικής δράσης, και τόσο για τον Άρη όσο και για τον Ηρακλή. Αποφασίσαμε λοιπόν το τελευταίο μισάωρο να το δώσουμε στην διάθεσή σας. Θα επιδιώξουμε πράγματι αυτό το τελευταίο μισάωρο μέχρι και την Παρασκευή που θα είμαστε εδώ το πρωί μαζί, μέχρι την Πέμπτη με το Χάρη, ναι. Και μετά την Παρασκευή θα δούμε. Ναι. Το τελευταίο μισάωρο να έχουμε μια επικοινωνία και μαζί. Το μόνο που θα ζητήσω εγώ από όλους είναι έτσι μια ηρεμία, διαχείριση, να δούμε λίγο αν υπάρχουν κάποια τελευταία μηνύματα πριν πάμε στη βόλτα μας στο εξωτερικό.
1: Ναι,
0: γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι έκανε και ο Τζόλης, ο οποίος θα πω έτσι τη φράση, έκανε ψιλοπαπάδες.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι κόντρα στην, ναι, κόντρα στην Manchester City, στο 3-0 της Arsenal επί της Manchester City. Έκανε πραγματικά τρομερά πράγματα. Θα ασχοληθούμε με την συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα παιδί το οποίο όσοι βρίσκονται κοντά του ή όσοι έχουν εν πάση περιπτώσει δει την πορεία του, κάθε άλλο παρά ξαφνιασμένη είναι. Έδειχνε κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όσο πήγαινε εξελισσόταν ακόμη περισσότερο και μάλιστα μιλάμε πλέον για μία περίοδο, για μία συνθήκη η οποία έδειχνε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ακόμα δεν έχει φτάσει το ταβάνι των δυνατοτήτων του. Θες να ξεκινήσουμε από την Arsenal?
1: Ναι, να δούμε τι γίνεται, τι έκανε η Arsenal του Χρήστου Τζόλη χθες, ο οποίος έκανε πραγματικά ένα ονειρικό ντεπούτο με τους κανονιέρδες, επίσημο ντεπούτο, μοίρασε δύο assist και κατέκτησε και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Είναι το Community Shield, το οποίο ο τελικός του έγινε στην Ουαλία. Εκεί ο Χρήστος Τζόλης κατάφερε να έχει δύο assist, μία μάλιστα και στο με ωραία ενέργεια στο Χάβερτς, άλλη στον Όντεγκαρντ. Πολύ ωραίο μοίρασμα του παιχνιδιού, έδειξε γιατί τον απέκτησαν οι κανονιέρδες. Πολύ καλά λόγια από τον Αρτέτα μετά το τέλος του αγώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχει μια πολύ γρήγορη προσαρμοστικότητα και ότι είναι πολύ ευφυής, πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής. 42 ενέργειες με την μπάλα, 2 assist, 11 στις 15 μπαλιές στο αντίπαλο μισό, 3 κυπάσες, έχει κερδίσει και μονομαχίες στο έδαφος και συνολικά έχει απόσταση προωθητικών κουβαλημάτων, έτσι το βγάζει στατιστική, 61 μέτρα, έχει καλύψει 62 μέτρα κοντά.
0: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι τόσο επιδραστικός τόσο στην Εθνική Ελλάδος, γιατί δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε αυτό. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ο Αμπέλ Φερέιρα τον επέλεξε σε μια περίοδο που δεν ήθελαν να τον ανεβάσουν.
1: Ναι. Δηλαδή, είναι μια αλήθεια.
0: Δεν ήταν η ώρα του Χρήστου Τζόλη, σύμφωνα με τους τότε ηθήνοντες του κεφάλου του Βορρά, να βγει. Και ο Φερέιρα τον επέλεξε προσωπικά.
1: Ναι. Είπε αυτόν.
0: Και όχι απλά του βγήκε. Ήταν μια περίπτωση παιδιού ο οποίος έδειξε ότι δεν τα παρατάει.
1: Όχι.
0: Και μπορεί το πρώτο του πέρασμα από την Αγγλία να μην ήταν αυτό που θα περίμενε, γιατί και ο ίδιος το είχε πει ότι δεν ήταν το καλύτερο από την Norwich, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Στην Norwich, μαζί με τον Γιαννούλη, δεν ήταν.
1: Ναι, ακριβώς. Είχε πάει πρώτα ο Γιαννούλης με την Norwich στην δεύτερη τάξη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και αμέσως μετά, αφού είχε κερδίσει και την άνοδο, είχε αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλη.
0: Και κατόπιν ήρθε η περίπτωση της μεταγραφής του, όπου και
1: στη Φορτούνα.
0: Όχι, ρε.
1: Στην Club Breeze.
0: Μπράβο. Στην Club Breeze, που έδειξε πραγματικά ότι έχει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να τον κάνουν να ξεχωρίσει ακόμη περισσότερο. Με αποτέλεσμα η Arsenal να δαπανίσει
1: 40 εκατομμύρια.
0: 40 εκατομμύρια. Ζουμερές όρθιες για να τον αποκτήσει. Είναι ακόμη ένα προϊόν, ακόμη ένα παιδί που προκύπτει, που ξεπηδά μέσα από τα τμήματα υποδομών της ΠΑΕΠΑΟΚ και βλέπετε ότι η κουβέντα επιστρέφει σε αυτό το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προκύπτει μέσα από τη δουλειά η οποία γινόταν και συνεχίζει να γίνεται στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει λεφτά και πήρε και ποσοστό, πάλι πήρε ποσοστό από την Arsenal από τη μετακίνησή του. Τώρα.
1: Εννοείς χρηματά?
0: Ναι. Ή του Κουλιαράκη ήταν.
1: Κουλιαράκη ήταν, ναι. Γιατί από την Arsenal έχουν μεσολαβήσει δύο ομάδες.
0: Δύο μεταγραφές.
1: Πήρε από τον Κουλιαράκη.
0: Από τον Κουλιαράκη από τη Ρώμα.
1: Να σου πω κάτι. Το μεγαλύτερο σε αυτό, το μεγαλύτερο ποσοστό μεταπόλησης δεν είναι τα 500 χιλιάρικα που θα μπουν ή τα 800. Είναι η φήμη ότι αυτός ο παίχτης ξεκίνησε από εκεί.
0: Και είναι και η.
1: Η διαφήμιση.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το, η καλύτερη μεταπόληση.
0: Τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ βγάζουν παίκτες οι οποίοι κάνουν το επόμενο βήμα.
1: Και μιλά...
0: Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση από έναν μπαμπά, ο οποίος βλέπει το παιδί του, λέω τώρα παραδείγματος χάρη. Από τα Γιάννενα, από την Κρήτη, από την Αριδαία, από την Ξάνθη. Και σου λέει, όταν έρθει η στιγμή να κάνω το επόμενο βήμα, γιατί να μην πάω κάπου που το παιδί θα μπορέσει να έχει την πορεία του Κουλιαράκη, του Κωνσταντέλια, του Τζόλι, του Τζίμα. Επίσης, αντίστοιχα συμβαίνει και με τον Κοστούλα, παραδείγματος χάρη. Απλά διαπιστώνει κανείς ότι αυτά τα τελευταία χρόνια οι κινήσεις που έχουν γίνει από τον ΠΑΟΚ στα τμήματα υποδομής είναι τέτοιες, οι οποίες πραγματικά δικαιολογούν αυτόν τον τόρο που γίνεται. Τώρα, εδώ έρχεται εύλογα η συζήτηση του πώς αποτελούν προϊόν διαχείρισης τα χρήματα που μπαίνουν στο ταμείο από τις πωλήσεις.
1: Ναι, εκεί είναι εκεί το δεύτερο. Είναι.
0: Και δεν λέω ότι γίνεται κακό διαχείριση. Αυτό που λέω είναι ότι φεύγουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πρώτης γραμμής, έρχονται παραδείγματος χάρη 22 εκατομμύρια από το Τζίμα και μετά δίνονται 3 εκατομμύρια για τον Τσάλοφ ή αντιστοίχως έρχεται ελεύθερος ο Κόλλη.
1: Ναι. Είναι, γι' αυτό σημείο το.
0: Αυτό είναι το οποίο πραγματικά.
1: Πειράζει.
0: Ενδεχομένως ενοχλεί, ναι. Πειράζει για κάποιους λίγο πιο ένθερμους, εξοργίζει ή εκνευρίζει μια μερίδα του κόσμου. Ο οποίος δίκαια λέει ότι φεύγουν παιδιά τα οποία και καλά κάνουν και άνοιγουν δευτέρες. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που θα γίνει, ακόμα και με τον Κωνσταντέλια, είναι ότι θα πούν ότι άνοιξε δευτέρα του, πήγε κάπου. Η διαδικασία, ο τρόπος και οι επιλογές που έγιναν ώστε να γίνει αυτό το πράγμα, αυτά είναι που θα ενοχλήσουν.
1: Αυτό είναι που πειράζει. Πάντως ο Τζόλης έγινε ο πρώτος παίκτης με 2 assist σε αγώνα του Community Shield από τον David Beckham και έπειτα, κάτι το οποίο το είχε πράξει τότε ο Άγγλος σε 2 assist που είχε μοιράσει στο 4-0 της Manchester United επί τη Newcastle πριν από 30 χρόνια, Μιχάλη μου, το 1996.
0: Αυτά τα κάνει όπως έλεγε και ο άλλος στη μετάδοση, ο Τζιοβάνι και πριν από μερικά χρόνια ο Πελέ.
1: Ναι,
0: έλεγε
1: μία τότε και μία τώρα.
0: Ναι, ναι, έτσι λοιπόν αυτά τα έκανε ο David Beckham. Και τώρα, ο Χρήστος Τζόλης.
1: Φέρνει λίγο. Φέρνει λίγο.
0: Το καλό είναι ότι το συγκεκριμένο παιδί είναι πάρα πολύ προσγειωμένο. Εμένα αυτό με εντυπωσιάζει, μου αρέσει και πραγματικά με κάνει χαρούμενο να βλέπω ένα τέτοιο παιδί να εξελίσσεται και να προοδεύει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, κάνουμε μια σύνοψη. 9.55 γράφει, τα αφήνετε ένα κενό τα μήνυμά σας αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Υπάρχει ανερτημένη μια φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια, όπου μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας από κάτω και φυσικά με κόσμιο τρόπο να μπορέσουμε και εμείς να το μεταφέρουμε.
1: Να το διαβάσουμε.
0: Σωστά. Και όταν επανέλθουμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο οποίο θα πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Λελίδη, θα δώσουμε τη δυνατότητα και τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εκπομπή. Άρα 23 10 90 90 90, άμα την επιστροφή μας από το διάλειμμα, οι τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας. Break, επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα. Στην επιστημοποίηση της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια αναμένεται να προβεί Μπορούσια Ντόρτμουντ. Το deal για τον 23χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό έκλεισε στα 26,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό 17,5% στη μεταπόληση του ποδοσφαιριστή. Ο Κωνσταντέλιας αγωνίζεται στην Μπορούσια με τετραετές συμβόλαιο και ετήσιες αποδοχές, οι οποίες θα ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους οπαδούς της ομάδας να προβαίνουν σε συμβολική κατάληψη των γραφείων στην Τούμπα, η οποία συνεχίζεται από σήμερα το πρωί. Οι σύνδεσμοι φίλων του ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζουν πως η πώληση Κωνσταντέλια βαραίνει αποκλειστικά τον Ιβάν Σαββίδη και ενημέρωσαν τον κόσμο πως δεν κατέστη δυνατόν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του παρά την προσπάθειά τους. Τον πρώτο επίσημο αγώνα στη νέα αγωνιστική περίοδο δίνουν σήμερα Άρης και Ηρακλής για το κύπελο Ελλάδος. Ο Βάλτερ Ματσάρη δεν υπολογίζει στον Κίλιαν Καϊμπουέ που έμεινε εκτός πλάνο λόγω τραυματισμού, ενώ η Ηρακλής θυμίζεται ότι θα φιλοξενήσει την ομάδα του Βόλου στο γήπεδο των Σερών στις 9 η ώρα απόψε το βράδυ. Ο Άρης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, προχωρά για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία και πλησιάζει στον Ομάρ Ρίτσαρντς. Οι κυτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν την αναγέννηση Καρδίτσα στις 6 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Πολύχνη. Στις 5 η ώρα το απόγευμα στο Ελπάσο η Καλυθέα υποδέχεται την ΑΕΛ, ενώ αύριο θα γίνουν οι αγώνες Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Ματ Μόργαν και Κεμ Μπρίτζ κλείνουν τον κύκλο των αφίξεων για τον μπασκετικό Άρη που θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Ενθουσιασμένοι και φιλόδοξοι για μια ανταγωνιστική σεζόν έφτασαν οι Τάσος Κουκ, Τζέιλεν Λεκιού, Χασάν Διαρά και τον Τρέ Στάιλ στον Ηρακλή, ο οποίος σήμερα περιμένει και τον Νόα Χόρκλερ. Τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη πανηγυρίζει ο Εμμανουήλ Καραρλή στο άλμα επί Κοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο πίσω από τον Σουηδό Άρμαν Ντουμπλάντης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.

0: Στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης 95,5, Χάρης Μανουλίδης, Μιχάλης Σαρόπλος, θα πάμε μαζί έως και τις 11 με τον Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση του ήχου και τη Λαγκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. 2310-90-90-90, τηλεφωνικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Να διαβάσουμε ένα-δυο μηνυματάκια και να πάμε στις γραμμές που ήδη περιμένουν.
1: Ναι, έχει ήδη καρτέρι.
0: Λέω ο φίλος ο Δημήτρης, αν σταματήσουμε σε αυτή την ομάδα να λειτουργούμε με θυμικό και σκεφτούμε όρημα, θα έχουμε να πούμε το εξής. 1. Ο Ντέλιας έπρεπε κάποια στιγμή να φύγει, αναγκαίο και για αυτόν και για την ΠΑΕ. 2. Η διοίκηση για άλλη μια φορά είχε κακό timing και λάθος λειτουργία, καθώς το κάνει 4 μέρες πριν από τον πιο σημαντικό αγώνα της χρονιάς και έχοντας αφήσει την ομάδα χωρίς υπόβαθρο γιατί δεν φρόντισε να έχει στο αεροδρόμιο αντικαταστάτη. 3. Έχει 5 χρόνια κουραστικά για τους οπαδούς που βιώνουν κάθε μεταγραφική περίοδο με παρακαλυτό σε παίκτες για 2 και 3 μήνες και με παίκτες που λένε ότι θα έρθουν και στρίβουν δια του αραβόνους. Και τελευταίο, οι οπαδοί μιλάνε για εκατομμύρια άλλες τσέπες και τα μοιράζουν εύκολα ενώ οι ίδιοι τους όταν πρέπει να βάλουν 20 ευρώ για τα διαρκή γκρινιάζουν. Οπότε ας αφήσουν τα οικονομικά στην άκρη γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν την οικονομική διαχείριση αυτού του επέδου. Ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση, άμεση αγάπη, ενότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αν κάποιο διοικητικά μπορεί να λειτουργήσει εν θερμό. Αν κάποιο διοικητικά λειτουργήσει εν θερμό, μπορεί να τυναχτούν όλο στον αέρα. Συγγνώμη για το μακρόστο μήνυμα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να υποδεχτούμε τον κόσμο, να τους ακούσουμε και να προχωρήσουμε. Παρακαλώ στον πρώτο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, εγώ παιδιά για τον Κωνσταντένια ήθελα να σταθώ.
0: Ναι, ναι.
2: Φαρμακώθηκα με. Για δύο τρόπους με πειράξαν. Πώς έγινε και πάρα πολύ λίγα λεφτά, Μιχαλάρα και Χάρη μου.
1: Ναι, εννοείται.
2: Πολύ λίγα λεφτά. 70 το λιγότερο. Αν μη είχε με ένα μάνατζερ, 70 εκατομμύρια θα τον έδινα. Στα έτσι σε μιλάω. Εδώ ανεβάσαμε την ομάδα της Μπάμερε, Μιχάλη, θυμάσαι που σε έλεγα και πάνω που ερχόμουν στο ραδιόφωνο από το 0 και ανεβήκαμε γάμα αθλική. Τα ξέρω τα γράμματα, αλλά ο τρόπος πώς έγινε κανείς. Δεν μου άρεσε και τάπα το δώσαν, όχι ψυχούλα τάπα. Καλή συνέχεια, σας γουστάρω.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε σε ένα ακόμα φίλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Δύο. Ναι, καλημέρα.
3: Πού είσαι βρε μικρό?
0: Εδώ, εμείς, εδώ, στη θέση μας.
3: Τι γίνεται, τι κάνεις, έχω να πούμε πόσο καιρό.
0: Που έχουμε χαθεί, Σοφία. Τα φέρει ζωή.
3: Τι γίνεται, χαρούλη, καλά είσαι?
1: Δόξα Θεό, όλα όμορφα.
3: Όλα όμορφα.
1: Εδώ αφού είμαστε στην υγειά μας έχουμε, εντάξει.
3: Τώρα για τον Κωνσταντέλια ήτανε να φύγει και έφυγε.
0: Ήταν να φύγει.
3: Ήθελε να φύγει.
1: Αυτό δεν το...
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
3: Ήθελε να φύγει με το ζόρι. Δηλαδή μπορεί να τον κρατήσει.
1: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό ακριβώς.
3: Κοίταξε, Μιχάλη, άμα ήτανε θα έλεγε το Σαββίδι δεν πιαυγωμένο. Δεν θα το έλεγε!
1: Πάντως δεν είναι παίκτης ο οποίος είχε δείξει την παραμικρή ότι τάση φυγής. Ναι. Την παραμικρή, όχι έστω και κάτι, την παραμικρή.
0: Δεν είχε δείξει ότι θέλει να φύγει ο άνθρωπος.
3: Ήτανε να φύγει και έφυγε.
0: Έγινε. Εντάξει, Σοφάκη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα μου, σε όλη την παρέα.
0: Να σε γερή, να
1: χαίρετε,
0: σε γερή.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα ακόμη φίλο, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα.
1: Ήρεμη φωνή.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Κύριος, ακούτε έτσι. Ναι, πολύ καθαρά, φίλε μου.
4: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που το πράγμα που έγινε είναι ανέντιμο να είμαι. Έτσι. Μόλις έκλεισαν τα διαρκές, πούλησαν τον Κωνσταντέλια να είμαι. Η ομάδα είναι ένα καφενείο. Δεν μπορεί να μείνει. Καταρχήν τα λεφτά αυτά δεν πρόκειται να πάνε σε καμία μεταγραφή. Να ξέρετε, θα φέρει πάλι δανεικούς ορίζοντα την Τόρφουν, πάλι λέει για δανεικούς παίκτες κτλ. Αυτό το σεντερφόρ που θέλει να φύγει δανεικό πάλι με όψιον αγοράς. Πόσες μεταγραφές έγινε με όψιον αγοράς και τους αγόρασε? Κανέναν. Έτσι, άφησε την ομάδα χωρίς σεντερφόρ, αφήσαν την ομάδα με ένα δεξιμπακ. Έτσι, με ένα μέτριο σαν τα Μαρέα που φέρανε και ένα μέτριο Ελουστόντο που φέρανε πίσω στην άμυνα. Έτσι δουλειά δεν γίνεται, παιδιά. Ο άνθρωπος δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά, δεν θέλει να φέρει λεφτά, κάτι γίνεται εδώ πέρα, νάμε, κτλ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια, μας ανέβασε επίπεδο, να σηκωθεί να φύγει, νάμε. Δηλαδή, είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα που γίνεται. Έτσι, μας δουλεύει μπροστά στα μάτια μας, δηλαδή, εντάξει. Οι χαζοί δεν είμαστε. Ξέρουμε τι γίνεται. Όταν οι άλλοι παίρνουν, θέλεις παίκτη. Πάει ο Μαρινάκης, πάει ο ίδιος, πάει, δίνει 7, 8, 10 εκατομμύρια, τον παίρνει και το φέρει στην Ελλάδα. 500 χιλιάρικα δεν είχαν να δώσουν στο Γιαννούλη. Και δώσαν τελικά τέτοια τα λεφτά στην Άουσμπουργκ. Κάνουν διαπραγματεύσεις για να πέσει η τιμή. Καλά, ποιο κοροϊδεύουν ένα. Και δεν ξέρω τώρα, εσείς είστε δημοσιογράφοι εκεί πέρα και τελειώνα και μην κρατάω και την γραμμή.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα, πείτε το.
4: Παρετήθηκε ο Μάτος με τον Βιερίνη και δεν έγινε δεκτές παρετήσεις τους.
1: Υπάρχει
4: και τα παιδιά, ρε παιδιά, στο φινάλι. Επιτρέπεται να πουλά τον παίκτη και να τον ψάχνουν λέκτες στην προπόνηση να δω γιατί δεν πήγε. Είναι ομάδα αυτό το πράγμα, πέστε μου, εσείς είναι επαγγελματική ομάδα. Ούτε στα χωριά δεν γίνεται αυτό το πράγμα να είναι. Είμαι φουλ αγανακτισμένος δηλαδή. Εγώ από τα Γιάννα σας παίρνω, Λεωνίδα με λένε.
1: Γεια σου Λεωνίδα, καλημέρα.
4: Διαρκείας δεν έχω, αλλά ερχόμαστε στην Τούμπα μας για ένα εκατοστάρικο, εκατό και παραπάνω από ότι αν πληρώναμε ένα διαρκείας. Δεν είναι τα λεφτά, χαλάλι γίνονται. Αλλά είναι η κοροϊδία, ρε παιδιά.
0: Αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο είναι η συμπεριφορά ή η πώληση.
4: Είναι η συμπεριφορά, να μην είναι έτοιμο αυτό το πράγμα. Έφυγε, το διώξαν το παιδί σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα. Να
1: και δεν πρόλαβε και ο κόσμος να τον χαιρετήσει και αγωνιστικά, θέλω να πω. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό να συμβεί με κάποιο τρόπο.
0: Δεδομένου
4: είναι τυχαίο που έγινε 15 Αύγουστο αυτό το πράγμα.
0: Δεδομένου ότι.
4: Που 7 ευρώ το πρωί το πήγα στο αεροδρόμιο, γιατί δεν τον πήγανε στι 12 να πούνε πουλιάτη και φεύγει 12 ώρα. Χαμό θα γινόταν, να μην πω καμία άλλη κουβέντα να είμαι.
0: Δεδομένου ότι την Πέμπτη παίζει με την Μπραν.
4: Θα γίνει χαμό. Εγώ αυτό φοβάμαι να είμαι. Να σα πω και κάτι άλλο. Είναι λίγα τα λεφτά. Είναι λίγα τα λεφτά που τον δώσανε. Το δώσανε κοψοχρονιά στο παιδί. Θα έπρεπε να το δώσει, αν ήθελε να φύγει το παιδί, το παλικάράκι, μπράβο, να πάει να χαζέψει στην Ευρώπη κτλ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας προσέφερε. Αλλά αυτό το πράγμα να με. Είναι τα λεφτά, είναι πολύ. Εδώ είναι ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας με 10 γκολ να με και δεν τον έχουν ούτε στον πάγκο να με. Και εδώ 40 εκατομμύρια και ο Κωνσταντέγια, 25 και 27 και ο.
0: Έγινε, Λεωνίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μας προλάβουν. Πάμε σε ένα ακόμα φίλο.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εσείς είστε. Να δούμε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εσείς είστε.
1: Χαίρετε.
5: Για καλή εβδομάδα να έχετε. Όλα καλά.
0: Με υγεία.
5: Ακούς καθημερινή βάση και το πρωί τον Ράμπε τον Γκουλ και σένα Μιχάλη και φυσικά το Χάρη. Εντάξει, η ψυχολογία λίγο πολύ για όλους είναι ίδια. Κανείς δεν περίμενε ότι αυτός ο παιχταράς θα μείνει για πάντα στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θέλαμε όλοι μεγάλα πράγματα για αυτόν και για τον ίδιο.
0: Σωστό,
5: απλά
0: δίκιο.
5: Το timing. Ο τρόπος που έγινε, δηλαδή τόσο μουλοχτά για να μην πω κάτι άλλο, 15 Αύγουστο, μέσα στην ίδια μέρα, με πολύ χαμηλά χρήματα για την αξία του και κυρίως χωρίς να έχει σταματήσει η ομάδα την επόμενη μέρα. Δηλαδή αν τον έχεις πουλήσει το καλοκαίρι νωρίτερα, με καλύτερο πακέτο και οι παίρνους παίχτες τους οποίους συγχαρότανε, δεν θα βγει κανείς τίποτα.
0: Για να προλάβεις να πάρεις αντικαταστάτη, ας πούμε, και να
1: μην υπάρχει ένας προγραμματισμός.
5: Και προγραμματισμός και ατμό.
1: Τώρα ο φίλος μας μιλά από το.
5: Κουλεράκης, Τζίμας, δεν έχει το κενό του ποτέ για να σταθεί επάξια. Δηλαδή τα χρήματα αυτά παίρνουν σε άλλη τσέπη και δεν είναι σχέτη ομάδα. Έτσι και τώρα, παραμονές του αγώνα με την Μπραν, που φάνηκε με την άντρα ότι ο ΠΑΟΚ θέλει φοβερή ενίσχυση, να δείξει το καλύτερο σου παίκτη, πραγματικά φοβάμαι ότι ζούμε εποχές πλέον πατατούδι. Δηλαδή κάποιος ο οποίος...
0: Νομίζω και αυτό, καρέκλα... αυτό λίγο υπερβολικό δεν είναι, δεν είναι λίγο άδικο αυτό το...
5: Με την έννοια ότι ήρθε, έβαλε, πρόσφερε, δεν θέλει να φύγει. Και τώρα κάπως μαγκώνεται τον ΠΑΟΚ. Και επίσης εγώ πραγματικά επειδή ούτε καν πιστεύω σε τύπου λύση και αυτές οι κινήσεις τελείως τις πλάκες, το μοναδικό που μου έδωσε κίνητρο είναι η παρουσία Βιερίνη και Μάτους. Δηλαδή μόνο αυτούς εμπιστεύεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αλλά η φημολογία ότι πήραν για να παραιτηθούν, δηλαδή ότι στην ουσία σαν να πουλήθηκε ο παίκτης χωρίς κάνει τη δικιά τους έγκριση, αυτό είναι χοντρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι, ναι, ναι, ρίχτω.
5: Ναι, στην ΠΑΕ όλοι οι άλλοι που υποτίθεται στελεχώθηκε. Παπαμίκος που θα έδινε κάθε εβδομαδιαίο ρεπόρτ. Ο άλλος ο οποίος πέρασε που δεν ακούμπησε ο CEO από τα Lidl. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι για ασφαλιάδες πραγματικά.
0: Πάμε σε ένα φίλο ακόμα, παρακαλώ.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εσείς.
6: Μ' ακούτε?
0: Ναι, είναι καθαρά.
6: Καλημέρα. Γιάννης λέγομαι. Λίγο για τον Κωνσταντέγια αυτό. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει είναι πολύ λάθος να φύγει αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί έχουμε φτάσει 15 μέρες πριν το κλείσουμε τη μεταγραφή, αν δεν κάνω λάθος. Τον παίχτη τον πουλάς στην αρχή του καλοκαιριού για να κάνει τον προγραμματισμό ο προπονητής, γιατί τον εκθέτουν πάρα πολύ.
0: Άρα το timing είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο, έτσι για να μπορούμε να.
6: Είναι λάθος το timing. Έτσι. Εντάξει, το παιδί δόθηκε 30-32 εκατομμύρια. Θεωρώ είναι ταβάνι αυτά τα λεφτά αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια με τη σούπερ πορεία. Εντάξει, έχει φτάσει στο conference μακριά, αλλά το Champions League είναι αυτό που θα μετρήσει. Βλέπω Κοστούλα 40 εκατομμύρια σε μεγάλες ομάδες. Μπορεί να φύγει και 80 εκατομμύρια ο Κωνσταντέλιας, θα πάρει και ο ΠΑΟΚ ένα σε.
1: Ναι, απλά η αντικειμενική αξία του παίκτη δεν είναι αυτά τα χρήματα. Δηλαδή το βλέπει κάποιο ότι δεν είναι αυτά τα χρήματα.
6: Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια που έχει βγει.
1: Ναι. Αδιαφυσβήτητα.
0: Απλά βλέπεις ότι θα μπορούσε να έχει πουληθεί περισσότερο και απλά νομίζω εσύ ότι σε χαλάει περισσότερο το timing παρά το οικονομικό. Δηλαδή σε χαλάνε και τα δύο.
6: Είναι το timing. Είναι περισσότερο το timing.
0: Ότι φοβάσαι ότι δεν θα καλυφθεί το κενό του παίχτη ουσιαστικά.
6: Δεν θα καλυφθεί. Προφανώς θέλεις 2-3 παίχτες στη θέση του. Γιατί ο ένας μπορεί να μην κάνει να μπει ο άλλος. Να μην κάνει να μπει ο άλλος. Τον παίχτη αυτόνα δεν μπορεί να τον καλύψει εύκολα. Φεύγει ο Γερεμέγεφ.
0: Ναι, σωστά.
6: Πας με το μύθου. Πας με το μύθου μόνο. Και το παιδί θα φάει κράξιμο.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι και, είναι και άδικο αυτό.
0: Είναι, θα είναι σίγουρα.
6: Είναι άδικο για το μύθου. Το χρυσό παιδί προσπαθεί. Βλήδαμε και το τζίμα. Δεν το είδαμε βασικά. Το τζίμα στον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι.
6: Το παιδί μακάρι να μπει τώρα στη νέα χρονιά. Να πάει να μας βάλει τα γυαλιά το παιδί.
1: Έχει όλα τα φόρμα.
6: Δεν μπορούμε να καλύψουμε το κενό του Κωνσταντέλια.
0: Συμφωνούμε.
6: Ο προπονητής εκτέθηκε. Και όλα συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Σαββίδη πλέον. Εγώ τον αγαπάω, τον εκτιμώ. Έχει δώσει τα πάντα στον ΠΑΟΚ. Μακάρι να βγουν, να μιλήσουν, να γίνει μια συνέντευξη τύπου και να πούνε παιδιά 1-2-3. Αυτό έγινε. Αυτό μπορούσαμε. Δεν μπορούμε να φέρουμε λεφτά. Πρέπει να βγουν μεταγραφές καινούργιες, να καλύψουμε τα κενά. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ είναι εκτεθειμένος τώρα και είναι και με το μισό πόδι εκτός Ευρώπης.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα και στο φίλο του Βαγγέλη, ο οποίος λέει ότι μας υποσχέθηκε τη χαρά στην Τούμπα. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι μόλις έφυγε ο Λουτσέσκου, το χαμόγελο έχει επιστρέψει στα πρόσωπα των ομάδων των Αθηνών.
0: Ναι. Πάρεμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε μου.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
7: Τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι.
7: Δεν είμαι και πολύ καλά.
0: Γιατί?
7: Λοιπόν, έχω να πω ότι ο Κωνσταντέλιας, εγώ ξέρω ότι δεν ήθελα να φύγει.
0: Mm-hmm.
7: Δύο φιλαράκια μου που το πετύχαν χθες στο αεροδρόμιο, τον λένε ρε Κωνσταντέλια, πού πας? Και ξέρετε τι γύρισε και είπε?
0: Τι?
7: Τι να κάνω εγώ ρε παιδιά.
0: Mm. Μάλιστα.
7: Τι να κάνω εγώ ρε παιδιά. Άρα, ήθελα να φύγει ο Κωνσταντέλιας.
0: Από ότι μας
1: δεν φαίνεται ότι ήθελε να φύγει.
7: Για κάτι Τζορμπατζόγλου και κάτι.
0: Πάμε. Ναι. Επόμενος φίλος, ναι, καλημέρα. Αφήστε τον κόσμο εκτός από αυτό. Ναι, μπρος.
8: Καλημέρα,
0: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εσείς.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Εσείς είστε, καλημέρα.
8: Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ήρεμος γίνεται και να μην πω και τίποτα και αναγκαστικά να με κόψετε.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Εκ των προτέρων.
8: Ναι. Δεν είμαι πολύ, όχι αγανακτισμένος, τρελαμένος, νευριασμένος, παρμένος, όλη τη θέση βάλε μέσα.
1: Όπως όλα τα συναισθήματα μαζί.
8: Αυτοί απέδειξαν, και μιλάω, λέω αυτή η οικογένεια απέδειξε, ότι επειδή έχουν αυτό το ταπεραμέντο, το ότι εγώ πρέπει να είμαι πάνω απ' όλα, εγώ είμαι αυτός που πληρώνω, εγώ πρέπει να είμαι πάνω απ' όλα, εγώ διατάζω, εγώ αποφασίζω, εδώ και τόσα χρόνια κάνουνε ό,τι θέλουνε χωρίς να ρωτάνε κανέναν. Έχουν αποδείξει ότι όχι απλά δεν ξέρουνε να αγοράζουνε, δεν ξέρουνε ούτε και να πουλάνε. Έχουν αποδείξει ότι όταν βρεθεί άνθρωπος ο οποίος έχει το έρισμα του κόσμου, την αγάπη και είναι πάνω από το εγώ τους, με κάθε τρόπο προσπαθούν να τον φάνε.
0: Όπως και τον Πάμπλο Γκαρσία θεωρείς?
8: Τον Πάμπλο Γκαρσία, τον Λουτσέσκου, τον Κωνσταντέλια τώρα, γιατί βλέπουν ότι ποτέ, εκτός από τον Ιβάν, ο οποίος για κάποια στιγμή ήταν στα μάτια του λαού του ΠΑΟΚ, ο ευεργέτης και ο ηγέτης, για τον μικρό δεν το συζητάω, με το μαράτζι θα μείνει.
0: Ναι.
8: Οπότε αυτό το πράγμα ήρθε να δέσει το γλυκό, και επειδή είδανε πέρσι που πήγανε να τον κάνουν πάλι τάλιρα, ότι με τη Στουτγκάρδη την αντίδραση του κόσμου, βρήκανε την κατάλληλη στιγμή. Στα μπάνια, Σαββατοκύριακο, το 99% έχει άδεια το του κόσμου, νύχτα βάλ τον να φύγει, να δούμε μετά. Τώρα, να πάρει το ελικόπτερο, να έρθει την Πέμπτη στην Τούμπα, και όπως θα περνάει να σβήσει και καμιά φωτιά άμα δει στον δρόμο.
0: Σε ενοχλεί το timing ή το κόστος της μεταγραφής? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω περισσότερο η συμπεριφορά σε ενοχλεί.
1: Ο τρόπος.
8: Με ενοχλεί η συμπεριφορά της οικογένειας όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Με ενοχλεί ότι δεν έχουν κανένα προγραμματισμό, κάνουν ό,τι να είναι αρπακολατζίδικα πράγματα και απορώ πως κατάφεραν να κάνουν τόσα λεφτά. Λοιπόν, με ενοχλεί το ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως, δεν θέλουν κανέναν να είναι πάνω από αυτούς. Δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό το DNA τους σε το πράγμα, και αυτό είναι που τους πειράζει πιο πολύ απ' όλα. Με ενοχλεί ακόμα και το ποσό, γιατί εγώ αυτά τα 32 και τα 42 τα ακούω βερεσέ. Εγώ πιστεύω αυτόν ο οποίος είναι ο εγκεκριμένος μάνατζερ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, τον Ρωμάνο, Φαβρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος λέει 26 συν 6. Δεν είναι 32. Ναι. Είναι 26 συν 6. Τα 6, άμα θέλουν και υπάρχουν τρόποι, δεν στα δίνουν.
9: Μπορεί να είναι συμμετοχές, μπορεί να είναι γκολ. Στο Δαφίνο εκεί πέρα και δεν κάνει. Έχει 35 συμμετοχές, κάνει 34.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, κατάλαβα τι λες.
9: Άρα είναι 26.
0: Φίλε μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για να σου προλάβουμε όλους. Να είσαι γερός.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κατάλαβα τι λες.
9: Άρα είναι 26.
0: Φίλε μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για να σου προλάβουμε όλους. Να είσαι γερός.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: γιατί θα το δούμε και στο Champions League το παιδί. Εγώ απλά θα σταθώ στο κομμάτι ότι πλέον ο οργανισμός ΠΑΟΚ είναι άρρωστος από το 19.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, και άμα δείτε και τη συμπεριφορά του Ζήφκοβιτς τελευταία, τα νεύρα, όλα αυτά, η ομάδα δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο γενικά. Κάτι γίνεται, παιδιά, με στην ΠΑΕ, υπάρχει αρρώστια, έτσι. Ο Σαββίδη σίγουρα δεν ξέρει από μπάλα. Δηλαδή, δεν το κατέχει το τόπι. Το επιτελείο του γενικά, ο περίγυρο του δεν το κατέχουν.
1: Αν δεν μου βοηθάει λίγο το σήμα.
2: Σταθεροποιήσου λίγο.
0: Ναι, συγγνώμη, είμαι στον δρόμο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό ακούγεται έτσι.
2: Okay, okay.
0: Και απλά εγώ νομίζω ότι το κερασάκι τούρτα ήταν ο Ντέλιας. Ότι δείχνει ότι ο οργανισμός, ρε παιδί μου, είναι άρρωστος. Και δεν θέλω να μιλήσω για τη ρευστότητα που λέει, γιατί ο ΠΑΟΚ και του χρόνου δεν θα έχει ρευστότητα. Και του χρόνου ποιο θα πουλήσει τον Παπαμινίκο, δηλαδή για να βγάλει λεφτά. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι, παιδιά, αυτό, ότι υπάρχει αρρώστια με στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
2: Άρα περισσότερο σε ενοχλεί η συμπεριφορά παρά,
0: ναι,
2: το οικονομικό.
0: Η συμπεριφορά, φυσικά. Φυσικά η συμπεριφορά. Εννοείται. Yeah. Γιατί, ρε παιδιά, τόσα χρόνια μετά τα δύο πρωταθλήματα που πήρες και υποτίθεται ότι έχεις μάθει τον τρόπο, δηλαδή να χτίζεις.
1: Το know-how, ναι.
0: Τα γερνάς, δηλαδή τα γκρεμίζεις. Χτίζεις και γκρεμίζεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Τζέγκο.
0: Φύγανε παιδιά, Τζόλι, ναι. Αυτοί όλοι φύγαν, όχι για να παίξουν τα παιδιά, αλλά δεν γίνεται εμείς να διώχνουμε και να παίρνουμε τα νεκούς, ρε παιδιά. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Σήμερα αποδεικνύεται για μένα προσωπικά, για την άποψή μου, το τι δουλειά έκανε ο Λουτσέσκο μέσα στον ΠΑΟΚ και πώς έφυγε ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Λουτσέσκο για μένα σήμερα κρατούσε ολόκληρο τον οργανισμό από όλη αυτή την αρρώστια. Όσο μπορούσε να κρατήσει ο άνθρωπος, έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Άμα είδατε στον τελικό κυπέλο στην Κοτσάρεβα. Ούτε
1: με τη χειραψία. Ναι, με τη χειραψία.
0: Ναι. Τώρα η Κοντζάρεβα δεν ξέρω αν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο Μασούτης και κόβει και ράβει για 100 και 200 χιλιάρικα. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν έτσι. Ήρθε ο Γιωργάκης, κατέστρεψε τον ΠΑΟΚ, τον βάλανε στην πάντα. Ο Σαββίδης ξαφνικά ήταν άρρωστος, όχι καρκίνο, όχι νεφρά, όχι τα εμβόλια, όχι ο COVID. Και ξαφνικά μόλις τον κάνανε τον deal με τον Μιστακίδη, πήρε το ελικόπτερο και ήρθε. Κάτσε ρε Σαββίδη, ξέρω χρόνια που ήσουν. Οι ομάδες δεν δικούνται παιδιά από το Skype. Και εγώ στη δουλειά που κάνω, είμαι στη δουλειά μου πάνω. Αν αφήσω δύο άτομα στη δουλειά μου, πάει δουλειά μου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Πάμε σε ένα ακόμα φίλο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Εσείς. Χαίρετε. Εσείς. Γεια σας.
2: Εσείς.
3: Γεια σας. Σωτήρης λέγομαι εγώ.
1: Γεια Σωτήρη. Χρόνια πολλά και για προχθές.
3: Χρόνια πολλά. Να ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συμφωνώ με τον προσλαλήσαντα. Δεν εξετάζω πόσα πήρε και τι πήρε. Λυπάμαι μεν που έφυγε, αλλά χαίρομαι που πήγε στην Ντόρμουντ. Mm-hmm. Πάμε με τον Καρέτσα που έχει βγάλει ένα σωρό παιχτάκια, τα έχει κάνει, τα έχει εξελίξει. Το ότι θα έφευγε, σίγουρα θα έφευγε αυτό το ταλέντο και λυπάμαι που δεν θα το βλέπω, δηλαδή τόσο εύκολα.
2: Δίκιο, δίκιο.
1: Αυτό το λένε και πολλοί φίλοι αντιπάλων ομάδων. Δηλαδή, ναι, λέει ο άλλος ότι είχαμε, ας πούμε, κάτι διαφορετικό στο ποδόσφαιρο της χώρας και βλέπαμε.
3: Το λένε οι αντίπαλοι, φανταστείτε και ότι και εμείς δεν θέλουμε το κακό του. Αλίμονο,
2: Ολόδε μάλλον εσύ. Εννοείται φυσικά ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
3: Εμείς που είμαστε και, ναι, και αυτή την ίδια ομάδα. Πάντως είναι λίγο περίεργο αυτή η περίοδος που έγινε. Θα μπορούσε να γίνει πιο νωρίς ή πιο αργά, τέλος πάντων.
2: Ναι. Σε ενοχλεί ότι γίνεται πριν από τον αγώνα κόντρα στην Μπράνη, σε ενοχλεί η περίοδος που γίνεται, η συμπεριφορά της ΠΑΕ προς τον κόσμο, τι είναι αυτό, πού εντοπίζεις περισσότερο την ενοχλήσή σου?
3: Την ενόχλησή μου είναι ότι θα μπορούσε να γίνει πιο νωρίτερα, πριν βγουν φανέλες και τα λοιπά, ή θα μπορούσε να γίνει, ξέρω εγώ, μετά από μια είσοδο, μετά από μια καλή πορεία ευρωπαϊκή.
1: Να έχει εξασφαλίσει η ομάδα και την Ευρώπη.
2: Δίκιο.
3: Όχι μόνο αυτό, δηλαδή και αλλιώς θα πήγαινε στην Ντόρμου το Κωνσταντέλιας. Ναι. Πιστεύω για να τον πάρουν ότι έχουν δει πράγματα.
1: Όλος ο κόσμος έχει δει. Ναι.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
3: Λοιπόν. Εντάξει, καλή πορεία να έχει το παλικάρι.
2: Σωστό.
3: Και
2: σωστό.
3: Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία.
2: Έτσι, εν καιρό. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Προλαβαίνουμε.
2: Προλαβαίνουμε. Πάμε σε ακόμα έναν. Παρακαλώ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
2: Εσείς.
4: Τι κάνετε. Επιτέλους μπόρεσα. Λοιπόν, πιστεύω για το Κωνσταντέλια, παιδιά, ό,τι λέμε είναι περιττό. Το παιδί καλά που έφυγε, ανοίξει τα φτερά του να πάει σε πιο μεγάλα πρωταθλήματα, παίχτης επιπέδου του Κωνσταντέλια, πιστεύω τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια δεν έχει έρθει. Είναι κρίμα να χαραμίζει ένας τέτοιος παίχτης και θα χαρώ να τον έβω όχι μόνο στην Τόρνου, αλλά και στην Παρσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Το ψηλότερο.
4: Πάρα πολύ που έφυγε. Δεν με ενοχλεί τίποτα, παιδιά.
2: Μια χαρά.
4: Ούτε το timing, ούτε λίγο το ποσό με ενοχλεί, θα μπορούσε

0: να ήταν ένα 35, ένα 40, τώρα δίνουν κάποιοι άλλους παίχτες, δεν ξέρω και εγώ πόσα. Αυτό λίγο με ενόχλησε. Αλλά τίποτα άλλο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία. Προλαβαίνουμε ένα ακόμα.
1: Ναι, προλαβαίνουμε και ένα ακόμα. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Εσείς είστε. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα. Άλλο Αντώνη με τη ζωή.
1: Ω, γεια σου Αντώνη.
2: Χαίρετε.
3: Τι κάνουμε, παιδιά.
1: Καλά, καλά. Εσύ πώς είσαι.
3: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι αν η ομάδα δεν περάσει, τα πράγματα θα σκουρούν ακόμα περισσότερο, γιατί θα ρίξουν το φταίξιμο ότι έφυγε και ο Κωνσταντέλιας.
1: Σωστό.
2: Ένα. Είναι κάτι το οποίο ενισχύει.
1: Σωστό, δίκαιο, ναι. Αυτό που λες. Ναι, ισχύει.
3: Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι, όλοι ξέραμε ότι ο Κωνσταντέλιας κάποια στιγμή θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Επίσης ακούω τώρα τους φίλους μου ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ας πούμε, και συνοπαδούς, ότι έπρεπε να πάρει 35-40. Παιδιά, η ομάδα μας τι δυναμική έχει. Πού παίζει. Δηλαδή, καλά λέμε για τον παίκτη, αλλά δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού, παίζει στο Champions League.
1: Ναι, ισχύει ότι δεν παίζει. Είμαι
3: και λίγο... Mm-hmm. Κάποιες άλλες, ρε παιδί μου, τέτοιες. Δηλαδή, τώρα είναι σαν να το βλέπω, ρε παιδί μου, θα είμαι στη 2 και θα φωνάζουμε πού είσαι Λουτσέσκου και τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Το θέμα είναι, ή θα είμαστε με την ομάδα και θα πούμε, θα πάμε να στηρίξουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ συμφωνώ ότι έγινε αυτό που έγινε για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος. Εάν ήμασταν εμείς και είχαμε μια εταιρεία και θέλαμε να διώξουμε κάποιον, πότε θα το κάναμε. Χωρίς να θέλουμε να ξεσηκωθεί ο κόσμος, το 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
3: Καταλάβουμε ότι όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ αυτό νομίζω.
1: Άρα...
3: Και αυτό τώρα εμείς πήραμε το διαρκείας για να δούμε τον Κωνσταντέλια. Τότε ρε φίλε, πάνε πουράτο και πάρε στην Ντόρτμουντ. Εμείς πήραμε το διαρκείας να πάρουμε τον ΠΑΟΚ.
1: Σωστό και αυτό. Όχι, δίκαιη ανάγνωση και αυτή.
3: Κατάλαβε. Δηλαδή λίγο να τα δούμε και με λίγο άλλη οπτική γωνία, ρε παιδί μου.
1: Όλες, έτσι.
3: Ξέρω, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που είμαι φανατικός και ξέρω εγώ τι και έτσι και αλλιώς και να πάμε στην Τούμπα και να μην ξαναπατήσουν το πόδι τους και.
1: Το γεγονός ότι είναι δύο μέρες, τρεις μέρες πριν τον αγώνα με την Μπραν, ότι θα προλάβεις να βρεις αντικαταστάτη, αυτό είναι κάτι το οποίο το...
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, Μιχάλη.
1: Όχι, δεν θα βρεις.
2: Όχι. Και δεν είναι και δύσκολο να βρεθεί παίκτης να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια.
1: Και σε τέτοια ποιότητα αυτό.
2: Ναι.
3: Αυτό το θέμα ποιο είναι. Θα μπορούσες να βάλεις ένα παιδί δικό μας, να βάλεις τον Μπέλκα να κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια και τέτοια. Ο Μπέλκας δεν θα γίνει ποτέ Κωνσταντέλιας.
1: Μπράβο, 100%.
3: Δεν ξέρουμε.
1: 100%.
3: Δεν ξέρουμε εάν θα βρούμε αυτόν που θα βρούμε στη θέση του Κωνσταντέλια.
1: Σωστό.
3: Θα γίνει ποτέ. Μπορεί να γίνει καλύτερος, δεν το ξέρουμε.
1: Αγωνιστικά νομίζω αυτό είναι που ενοχλεί. Αγωνιστικά.
3: Αυτό ενοχλεί και εμένα, ρε Μιχάλη. Έτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα θα πάω να παίξω με την Μπραν. Είναι το τελευταίο πράγμα που έχει μείνει να μην χαθεί η χρονιά.
1: Έτσι, το χαρτί, η τελευταία ζαριά είναι αυτή. Έτσι, όπως το λες.
3: Ναι. Αν δηλαδή τώρα δεν έχω και ένα παίκτη που θα μπορούσε να με βοηθήσει, εγώ σου λέω 10%, δεν σου λέω.
1: Ναι, 10%. Ναι.
3: Αλλά και αυτό το 10% γιατί να το χάσω και από το 10% να ξανακατεύω στα ποσοστά μου. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή, εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Οκ, ρε παιδί μου, σου ξαναλέω. Και εμείς αν είχαμε επιχειρήσει και δεν θέλαμε να ξεσηκωθεί ο κόσμος, κάπως έτσι θα το κάναμε. Δηλαδή, ας έρθουμε λίγο στην πλευρά του επιχειρηματία, χωρίς να λέω ότι εγώ είμαι με το Σαββίδι και αυτό που έκανε σωστά.
1: Κλείνουμε απλά με αυτό, γιατί έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, τον Άρα μου.
2: Να είστε καλά όλοι όσοι.
1: Συμμετείχατε έτσι τηλεφωνικά.
2: Μπράβο, μας κάνετε παρέα και ελπίζουμε να σας κάνουμε κι εμείς καλή παρέα αυτό το τριωράκι. Μαζί θα είμαστε αύριο ξανά εκεί κατά τις 8 μέχρι τις 11 με Μιχάλη Σαρόπουλο και Χάρη Μανουλίδη. Με Γιάννη Λελίδη ήμασταν στην ρύθμιση του ήχου και την Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη. Ωστόσο, επειδή είναι και μια σημαδιακή χρονιά, 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες και αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full. Με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpot και live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best. Ραντεβού αύριο.
1: Καλή σας ημέρα.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Στο μικροσκόπιο, συγγνώμη, των αρχών βρίσκονται οι δύο φωτιές που ξέσπασαν με διαφορά μόλις 15 λεπτών χθες το μεσημέρι στη Σαλαμίνα και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός ζευγαριού ηλικιωμένων και τον τραυματισμό 9 ανθρώπων. Οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς στα Σελήνια με αυτοκίνητο που υπέστη βλάβη και η οποία επεκτάθηκε. Για εκείνη στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει πολύπλοκη με τα ακριβή αίτια να παραμένουν άγνωστα. Στην επίσημη ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων με προεδρικά διαταγματά που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε η Τουρκία. Κίνηση που θεωρείται πράξη ευθείας αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, επαναφέροντας το προσκήνιο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για παράνομη ενέργεια, σημειώνοντας ότι στόχος της Τουρκίας είναι η δημιουργία τετελεσμένων και την εγκαλή για διατάραξη των διμερών σχέσεων. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία παιδιά, χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά εδώ στον Όμιλο, να είναι γερά, ευτυχισμένα και υγιή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιάννης Λελίδης απέναντί μου, είναι εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Με διαφορετικό τρόπο σας αποχαιρετήσαμε την Παρασκευή, με διαφορετικό τρόπο σας χαιρετάμε σήμερα Δευτέρα, γιατί έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Αναφέρομαι κυρίως αποκλειστικά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Ντόρτμουντ. Είχαμε την ευκαιρία με Κώστα Πετρωτό και Κυριάκο Σκεντερίδη να κάνουμε ένα live χθες στο YouTube με όλα τα γεγονότα να τρέχουν και σας κρατήσαμε ενήμερους, όπως σας κρατάμε ενήμερους και μέσα από το metrosport.gr και μέσα από το Μετρόπολης, γιατί οι εξελίξεις έτρεξαν και ό,τι ήταν να τρέξει δυστυχώς για τους φίλους του ΠΑΟΚ έτρεξε, με την έννοια ότι αυτό που περιμένουμε σήμερα είναι απλά η ανακοίνωση και από την Dortmund και φαντάζομαι και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Χωρίς ίχνος ηρωνίας, το λέω φαντάζομαι και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί είναι η αλήθεια ότι από τότε που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή χθες, και πήγε στην Γερμανία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συμφωνήσει με την Dortmund έχοντας την άδεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, με την έννοια, για παράδειγμα, τι έγινε στη χθεσινή προπόνηση της ομάδος. Δεν υπήρχε κανένα report στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδος. Όπως και την Παρασκευή δεν είχαμε ποτέ ενημερωθεί ποια είναι η λίστα του ΠΑΟΚ στην UEFA, και το λέω αυτό γιατί πάντα ο ΠΑΟΚ σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι, όταν πρέπει να δηλώσεις μία λίστα, φροντίζει είτε μέσα από τα social media είτε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδος να ενημερώνει για τη λίστα. Θα μου πει κάποιος, ρε εσύ Ζαΐρη, αυτό βρήκες τώρα να πεις, με την έννοια αυτό σε πείραξε? Βρε, δεν με πείραξε τίποτα, ειλικρινά σας το λέω. Απλά να δούμε αν είναι καλά τα παιδιά στην προπόνηση, με ό,τι ρεπορτάζ έχουμε κάνει, γιατί υπάρχει και ένα μάτς με την Μπραν, που δεν είναι μάτς κυπέλου, δεν είναι μάτς πρωταθλήματος, είναι μάτς που κρίνει έναν ευρωπαϊκό στόχο. Και όσο εκνευρισμένοι και αν είναι κάποιοι, όσο στεναχωρημένοι και αν είναι κάποιοι ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μάτς με την Brand. Θα μου πει κάποιος, εδώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν φρόντισε να ασχοληθεί με τα μάτς με την Brand, γιατί να ασχοληθούμε εμείς? Γιατί όσο και να είναι τα πράγματα τώρα έτσι πως είναι, ρε παιδιά, προφανώς και κάποιοι από εσάς, όλοι μάλλον, θα σας πειράξει αν για παράδειγμα πάω αποκλεισία από την Brand και δεν βλέπετε την ομάδα σας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έστω και στο conference. Και το λέω αυτό γιατί στην παρούσα φάση, ναι, προφανώς θα ασχοληθούμε και με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, προφανώς θα ασχοληθούμε με αυτή μεταγραφή, προφανώς θα ασχοληθούμε με το μοτίβο το οποίο έδειχνε ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή τη μεταγραφή, αλλά εγώ επαναλαμβάνω και λέω ότι υπάρχει και μία Brand που στην παρούσα φάση με αυτή την Brand ασχολείται μάλλον μόνο Λύση με τους ποδοσφαιριστές του και κανείς άλλος. Υπάρχει αυτή η συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ, η οποία συνεχίζεται. Υπήρχε αυτό το ραντεβού των ανθρώπων, των φίλων του ΠΑΟΚ σήμερα στις 8.30 ώρα έξω από την Τούμπα για να συνεχιστεί όλο αυτό. Και προφανώς ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στον ΠΑΟΚ, τις οποίες, επιτρέψτε μου να πω, ο ίδιος ο ΠΑΟΚ προκάλεσε. Και όταν λέω ΠΑΟΚ, αναφέρομαι στην ΠΑΕ. Να δούμε λίγο τι περιμένουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ανακοινωθεί επισήμως από την Dortmund. Για κάποιους οι οποίοι ελπίζουν έστω και την τελευταία στιγμή, τελείωσε παιδιά, έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιό του. Ο Κωνσταντέλιας είναι παίκτης της Dortmund. Θα τον βλέπετε απλά από τα βίντεο με την ασπρόμαυρη φανέλα και πλέον είναι ποδοσφαιριστής της Dortmund. Η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω να είμαι ειλικρινής από την άποψη ότι θέλω να το πιάσω από όλες τις πλευρές στο συγκεκριμένο θέμα, για να είμαι δίκαιος. Και θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, για να πούμε λίγο δύο λογάκια. Το πρώτο που θέλω να πω, καταρχήν μας βρίσκεται κάτω από την ανάρτηση που έχουμε κάνει με μια φωτογραφία του Κωνσταντέλια από το τελευταίο του παιχνίδι στην Τούμπα, αυτό απέναντι στην Άντερλεχτ, γιατί δεν θα τον ξαναδούμε. Και εκεί μας βρίσκεται και θέλω να είστε κόσμοι στα σχόλιά σας και το ξεκαθαρίζω αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είπαμε τι περιμένουμε σήμερα. Είπαμε το τι συμβαίνει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και ότι πλέον τα πράγματα είναι διαδικαστικά.
Και πάμε να δούμε τώρα γιατί φτάσαμε στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Πρώτα απ' όλα, και ήθελα να το σημειώσω αυτό, και το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα με αφορμή ένα μήνυμα που μου στείλε ο καλός μου φίλος και πιστός ακροατής μας, και τον ευχαριστώ γι' αυτό και να είναι πάντα υγιής, ο DJ ο Μάνος. Χαλιέστε κάποιοι για το γεγονός ότι πριν την περασμένη εβδομάδα και μέσα από το Μετρόπολη και μέσα από το Metrospot.gr αναδείξαμε τις πληροφορίες που έρχονταν και από τη Γερμανία με τα συνεχή δημοσιεύματα ότι η Dortmund έχει κάνει ένα καλό μπάσιμο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Υπάρχουν δύο δρόμοι, παιδιά. Ο πρώτος δρόμος είναι ο στουρθοκαμιλισμός. Δηλαδή, αγνοείς τα δημοσιεύματα, γίνεσαι αρεστός στους περισσότερους, λέγοντας ότι είναι ψέματα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Πολλοί δεν τα λέγαν αυτά. Και υπάρχει και ο άλλος δρόμος, να αναδείξεις αυτά τα δημοσιεύματα και φυσικά να ακούσεις ευχές από τον πατέρα σου, για τον πατέρα σου και τη μάνα σου και τον εαυτό σου, επειδή πριν από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Anderlecht αναδημοσιεύουμε πληροφορίες από τη Γερμανία. Σωστά, σωστά. Τώρα, πριν από ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Brand, πάω, δεν έχει το Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν το δημιούργησαν αυτό οι Γερμανοί. Ούτε ο Ζάιρης. Πάει, πάω τον Μπούλς. Πριν από κάποιο καιρό, εδώ κουβεντιάζοντας και με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και με τη Σμαράγδα Μπασάκου, είχα βγει κάποια δημοσιεύματα από την Τουρκία που έλεγαν για Γαλατά και σας έλεγα ότι ο Κωνσταντέλιας δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε ομάδα της Τουρκίας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Το ότι υπήρχε περίπτωση να πάει σε ομάδα όμως από κάποιο άλλο πρωτάθλημα, υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο ως σκέψη πάντα ανοιχτό. Και αυτό το ενδεχόμενο το δικαίωμα μας το έδωσε η ίδια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και θέλω λίγο να γυρίσω ένα χρόνο πίσω. Πριν από ένα χρόνο λοιπόν μαζί με Κώστα Πετρωτό είμαστε στην Ολλανδία, αραχτή στο σπίτι που είχαμε νοικιάσει, γιατί όπως γνωρίζετε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μας είχε αποκλείσει, και είχαμε τις πληροφορίες μας ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πωλείται στη Στουτγκάρδη. Πήγε στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Ευτυχώς αυτό το νέο και μέσα από το Μετρόπολης κυκλοφόρησε και στους φίλους του ΠΑΟΚ. Πήγανε στα γραφεία της ΠΑΕ και ο Ιβάν Σαββίδης πίστηκε να τον φέρει πίσω. Εδώ θα τονίσω κάτι, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά φερέφωνα και αστείοι οι οποίοι προσβάλλουν τη δική σας νοημοσύνη. Τη δική μου την νοημοσύνη δεν την μπορεί να την προσβάλλει κανείς από αυτούς, που από χθες συντονισμένα, έστω και ανυπόγραφα τα περισσότερα, τυχαίο δεν νομίζω, προσπαθούσαν να χρεώσουν τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στον ίδιο τον Κωνσταντέλια και το παιδί αυτό εδώ πίεσε και εξανάγκασε τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφή. Η απάντησή μου είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Πέρυσι ο Κωνσταντέλιας τον έστειλαν στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ για να πάει να υπογράψει στη Στουτγκάρδη με 18,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη του ΠΑΟΚ και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Αν ο Κωνσταντέλιας εκείνη τη χρονιά, πριν από ένα καλοκαίρι δηλαδή, έπαιρνε 550.000 ευρώ ετησίως. Δεν του είχε γίνει αναπροσαρμογή του συμβολαίου. Στη Στουτγκάρδη θα έπαιρνε τα διπλάσια. Αν λοιπόν ο Κωνσταντέλιας ήθελε να φύγει, θα σας το πω απλά, λαϊκά, κατανοητά, δεν θα έβγαινε ποτέ από την έξοδο του αεροδρομίου του Άμστερνταμ. Θα είχε κλείσει το κινητό του, θα είχε μπει στο αεροπλάνο, θα είχε υπογράψει Στουτγκάρδη και θα ξανά άνοιγε το κινητό του, πότε, όταν δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο ΠΑΟΚ, έστω και αν το είχε μετανιώσει. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν από το καλοκαίρι εκείνο με τις πράξεις του έδειξε ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ για ιδιαίτερους λόγους. Οι ιδιαίτεροι λόγοι είναι ότι είχε την οικογένειά του και την έχει γερία να είναι και το δεύτερο παιδάκι του. Του έγινε μια αναπροσαρμογή συμβολαίου με διπλάσιες και πλέον αποδοχές, η οποία ήρθε μετά το όχι του κόσμου που ανάγκασε και τον Ιβάν Σαββίδη να πει το όχι. Και άρα αυτό το μοτίβο λέει ότι ο ΠΑΟΚ ψαχνόταν έστω και με 18 εκατομμύρια ευρώ πριν από ένα χρόνο να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Και φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ήρθε μια πρόταση για τον Κωνσταντέλια ύψους 26 εκατομμυρίων συν 6, εκεί κλείνει το deal και ο ΠΑΟΚ κρατάει ένα ποσοστό 17,5%. Σε μια ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία, όποια κι αν είναι, πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο πώληση ενός ποδοσφαιριστή όταν τα χρήματα είναι καλά.
Αυτό κανείς δεν μπορεί να το προσπεράσει. Αλλά στην παρούσα φάση αυτό δεν είναι επιχείρημα για να πείσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι ήταν το timing σωστό για να φύγει ο Κωνσταντέλιας, και εξηγούμε πάρα μα πάρα πολύ απλά. Πρώτον, το ξαναλέω, εδώ και ένα χρόνο προσπαθούσε να τον πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Δεύτερον, το timing. Η επόμενη μέρα, και το έχω πει αρκετές φορές και βλέπω ότι αρκετοί πλέον και το αναδημοσιεύουν στο Facebook, την επόμενη μέρα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και το κάζο του 0-2 να γίνεται 2-2, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με γενναιότητα είχε βγάλει μία ανάρτηση, είχε κάνει μία ανάρτηση στην οποία έλεγε ότι θα μάθουμε από τα λάθη μας, ζητάμε συγγνώμη και πάμε πλέον να δημιουργήσουμε μία ομάδα, κάπως έτσι το έλεγε, η οποία θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Πολύ ωραία. Στους μήνες που ακολούθησαν αυτής της ανάρτησης, ήταν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνεπής σε αυτό το οποίο υποσχέθηκε? Όχι. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι η πόλη του Κωνσταντέλια. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι το timing είναι καλό και τα χρήματα είναι καλά, αν από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία ήταν ο Γιαννούλης. Τι εννοώ? Ο ΠΑΟΚ 1,5 με 2 μήνες πάλευε για τη μεταγραφή του Γιαννούλη, έχοντας σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή, που αν δεν τον είχε δεν θα είχε ποτέ το Γιαννούλη. Και τελικά έδωσε τα ίδια χρήματα ακριβώς που ζητούσε η Augsburg και πριν από 2 μήνες. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε φόρ στην προετοιμασία του, φόρ στυλ Γιακουμάκη, για να λύσει τα χέρια του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του είχε μόνο τον Ελουστόντο. Και αυτόν για κάποιες μέρες, δεν ήταν από την πρώτη μέρα. Δεν είχε ούτε το Σανταμαρία, δεν είχε ούτε το Λουσέ, δεν ξέρω εγώ και ποιον άλλον είχε, προφανώς και το Γιαννούλη και οτιδήποτε άλλο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, αν μου έκανε εμένα μεταγραφές από την αρχή, δεν σας λέω αναγκαστικά να έβγαζε 6, 5, 7, 8 εκατομμύρια ευρώ και να έδινα αβέρτα χρήματα και να λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ο ΠΑΟΚ έκανε αυτές τις μεταγραφές, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να πάει η ομάδα τούμπανο στα προκριματικά του Europa League και ήρθε η στιγμή να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Δανεικούς πήρε, ελεύθερους πήρε, που μπορεί να είναι χρυσάφι, φόρ δεν έχει πάρει. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, παιδιά, την Πέμπτη παίζει με την Μπραν. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπογράψει σήμερα ο Ενδιαγέ που βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά προφανώς και δεν μπορεί να παίξει το παιδί χωρίς προπόνηση στο πρώτο μάτς. Άρα, έχοντας αποκλειστεί από την Άντερλεχτ και έχοντας χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εσόδων, γιατί θυμίζω ότι και τα μάτς με την Άντερλεχτ, τα μάτς μάλλον στο League Face του Europa League είναι 8, στο Conference είναι 6. Και βαθμοί περισσότεροι, χρήματα δηλαδή και έσοδα, ένα επιπλέον παιχνίδι, τα βάζω όλα. Άρα λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο Σάββατο να πουλάνε τον Κωνσταντέλια έχοντας προηγηθεί το απόλυτο μηδέν, έχοντας ολοκληρώσει την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας, γιατί αν ο Κωνσταντέλιας είχε πουληθεί πριν από ένα μήνα, φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται πολύ σκέψη ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε ξεπεράσει τα 14.000 εισιτήρια της πρώτης περίοδου, που μπορεί να έφτασαν τα 18, δεν έχουμε μάθει ακόμα. Έχοντας αποκλειστεί λοιπόν από το Europa League, έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας, πουλάει τον Κωνσταντέλια με μια ομάδα η οποία είναι γυμνή. Μια ομάδα που δεν έχει φόρ πέρα από το μύθο, γιατί ο Γερεμέδεγεφ, θα μου πεις, τιμωρημένος ήταν, δεν θα έπαιζε, το λέω αριθμητικά. Με ένα μόνο δεξί μπακ να είναι καλά ο Κένι. Με παίκτες που ακόμα δεν έχουν σταθεί καλά στα πόδια τους, και αναφέρομαι στους νεοφερμένους ή γενικότερα στις μεταγραφές, και δεν είναι μόνο αυτοί. Χωρίς τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος και θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Πέμπτης. Και πάει πουλάει τον Κωνσταντέλια. Φιλέ, Πέτσας, θα σε σβήσω ή την κάνεις μόνη σου αυτή τη στιγμή διαγραφή την ανάρτησή σου, ή σε διαγράφω εγώ. Σε διαγράφω το σχόλιο σου. Σας είπα κάτι. Σταματήστε να βρίζετε. Και μη μου πει κανείς, Ζαέρη, προστατεύεις αυτή τη στιγμή την ΠΑΕ και το Σαββίδι και οτιδήποτε άλλο.
όχι. Που θα μπορούσα κάλλιστα να έχω μια διαφορετική, πιο επιθετική στάση. Δεν το κάνω. Και δεν θέλω να το κάνω. Τα γεγονότα δικαιώνουν κάποιους. Αλλά δεν είναι αιτία για πανηγυρισμού. Είναι αιτία μεγάλης στεναχώριας. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Λέω λοιπόν ότι το να μπω σε μια διαδικασία και να πω ότι τα χρήματα είναι καλά, θα το έλεγα αν ο ΠΑΟΚ είχε κάνει σωστά πράγματα από τον περασμένο Μάιο και μετά. Με αποκλεισμένο τον ΠΑΟΚ από το Europa League, με γυμνό ρόστερ, χωρίς μεταγραφές, σε δύο μάτς απέναντι στην Μπραν, δεν μου πουλάς τον Κωνσταντέλια. Δεν τον πουλάς ρε φίλε τον Κωνσταντέλια τώρα. Δεν τον πουλάς. Έχεις χάσει εντελώς το λαϊκό αίρισμα ό,τι σου είχε απομείνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Στο διατάφτα τώρα. Γιατί δεν προσπερνώ προφανώς το θέμα του Κωνσταντέλια, αλλά θέλω λίγο να έχω καθαρό μυαλό για να μην το βρείτε μπροστά σας. Πάω την Πέμπτη παίζει με την Μπραν. Λέω εγώ, καλός, κακός κάποιοι άλλοι, ό,τι θέλετε διαλέξτε, μπορεί να υπάρχουν λαϊκά δικαστήρια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κατάληψη έξω από τα γραφεία και μέσα στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τι θα κερδίσετε όλοι εσείς οι οποίοι θα πάτε στην Τούμπα για να αποδοκιμάσετε την ΠΑΕ, τον Σαββίδη ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω αυτό γιατί πάντα υπάρχει και η επόμενη μέρα. ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν. Το να καθίσει κάποιος να μου πει Γιώργο καλύτερα να αποκλειστούμε και από την Μπραν για να αλλάξουν εντελώς τα πράγματα και να βγάλω μυαλό, να βάλω μυαλό, για μένα είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα γιατί υποθηκεύει στο μέλλον της ομάδος. Μπορεί κάποιος να πει εσύ Γιώργο με αυτή την πρόκριση τι θα γίνει δηλαδή, θα δώσουμε συγχωροχάρτη? Κανένα συγχωροχάρτη δεν θα δώσετε. Απλά την Πέμπτη είναι ένα ευρωπαϊκό ματς, η UEFA είναι πάρα πολύ αυστηρή, καθίστε και σκεφτείτε το πώς θα πάτε στο γήπεδο και με ποια σκέψη θέλετε να πάτε στο γήπεδο. Το λέω σήμερα Δευτέρα αυτό το πράγμα. Το λέω σήμερα Δευτέρα. Και δεν είναι συγχωροχάρτη στην ΠΑΕ. Ό,τι ήθελα να πω το είπα στην αρχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν παιδιά για να καταλάβετε τι συμβαίνει, έχω μπει παιδιά από την Παρασκευή το βράδυ στο site της UEFA και πατάω συνεχώς τη λίστα εκεί όπου έχει ανέβει τη Μπραν από την Παρασκευή και του ΠΑΟΚ δεν έχει ανέβει. Ξέρετε γιατί το κάνω αυτό συνεχώς? Γιατί την Παρασκευή η λίστα ήταν δεσμευτική. Την Παρασκευή δεν είχε φύγει ο Κωνσταντέλιας για το Γερμανία. Θέλω να δω λοιπόν αν σε αυτή την αρχική λίστα υπήρχε το όνομα του Κωνσταντέλια. Για να δούμε τελικά πόσο παπά φάγαμε. Φάγατε. Ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον από το αγωνιστικό κομμάτι, από τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή ο Λύση, με τα λάθη του, και από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει ένα ευρωπαϊκό μάτς στην Τούμπα, το οποίο κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υποθηκεύσει σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό αύριο του ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά αναφέρω. Τώρα, ποια είναι τα διαδικαστικά? Τα διαδικαστικά στην παρούσα φάση είναι ότι ο Κωνσταντέλιας θα εμφανιστεί ξανά σήμερα στη Γερμανία, επέστρεψε πάλι με πτήση ιδιωτική στη Θεσσαλονίκη για να μαζέψει τα πράγματά του, να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του. Να ανακοινωθεί η μεταγραφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πέρα από το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά την εφορία να βαραίνει τον ίδιο, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον deal στα 26-6, κρατάει 17,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχουμε κάτι άλλο χειροπιαστό. Γιατί σωστά γράφτηκε και γράψαμε κι εμείς ότι υπήρχε συζήτηση τουλάχιστον για 4 δανεικούς, ο ένας αρνήθηκε, έγιναν 3. Θα φανεί, νομίζω ότι μέσα στην ημέρα θα ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο θέμα και για αυτούς τους ποδοσφαιριστές και για το τι ακριβώς θα γίνει για να τελειώνει μία μεταγραφή η οποία κάποια στιγμή θα γινότανε και ο κόσμος θα χαιρότανε, αλλά ο τρόπος που έγινε, το χρονικό σημείο που έγινε, η ένδυα της ομάδος κάνει τον κόσμο αυτή τη στιγμή να αντιδρά και αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Θα μπορούσα να το προχωρήσω και λίγο ακόμα το θέμα. Και να το προχωρήσω λίγο ακόμα το θέμα από την άποψη ρε παιδί μου, και μακάρι να γίνει, το λέω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα, ΠΑΕ ΠΑΟΚ
έχει τηρήσει ένα χρονοδιάγραμμα, έχει αρχίσει να ενημερώνει για το προπονητικό κέντρο, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την προάδεια για το προπονητικό. Μέχρι τέλος Αυγούστου είχαμε ενημερωθεί μέσα από ανάρτηση του κυρίου Παπαμιμίκου και τελικά και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωση ότι θα γίνει και μια συνέντευξη τύπου με τις εταιρείες για τη Νέα Τούμπα. Αλλά η δική μου απορία, και καταλαβαίνετε ακόμα και εσείς που δεν θέλετε να καταλάβετε κακοπροαίρετη, είναι μία. Η πώληση του Κωνσταντέλια άρον-άρον με αυτά τα χρήματα και η, πώς να το πω, λαχτάρα να πουληθεί, η λαχτάρα να πουληθεί, δεν συνάδει με ένα project πάρα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Μακάρι να κάνω λάθος. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να έχει και το προπονητικό του και την Τούμπα και να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Αλλά όταν την ίδια στιγμή πουλάω αυτό το ασημικό άρον-άρον και όταν αυτή την ίδια στιγμή μαθαίναμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος να καταθέσει πρόταση στη Σύριους για να κοντράρει τη Σεβίλη, τη Βαλένθια, τέλος πάντων ποια ομάδα ήταν, και έδινε 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ και πάει να πάρει τον Εντιαγέ δανεικό. Συγγνώμη, όλα αυτά τα κομμάτια δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, δηλαδή κάπου μπερδεύτηκα, ειλικρινά σας το λέω. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να βρίζετε, δεν θέλω να βρίζετε, δεν θέλω να βρίζετε, γιατί δεν το γουστάρω. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ αναμένεται να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Η συμφωνία των δύο ομάδων για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό έκλεισε στα 26,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό 17,5% στη μεταπόληση του ποδοσφαιριστή. Ο Κωνσταντέλιας θα αγωνιστεί στην Μπορούσια με τετραετές συμβόλαιο και αιτήσεις αποδοχές οι οποίες θα ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι έντονες αντιδράσεις για την απόφαση της ΠΑΟΚ να προχωρήσει στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια συνεχίζονται με τη συμβολική κατάληψη των γραφείων στην Τούμπα, η οποία συμβαίνει από χθες. Οι σύνδεσμοι φίλων του ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζουν πως η πώληση Κωνσταντέλια βαραίνει αποκλειστικά τον Ιβάν Σαββίδη, με τον οποίο δεν κατέστην δυνατόν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του. Πρεμιέρα στο κύπελλο Ελλάδος πραγματοποιούν σήμερα Άρης και Ηρακλής. Οι κυτρινομαύροι αντιμετωπίζουν την αναγέννηση Καρδίτσας στις 6 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Πολύχνη. Οριστική είναι η μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρντ στον Άρη, με τον 28χρονο αριστερό οπισθοφύλακα να ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει την ομάδα του Βόλου στο γήπεδο των Σερών στις 9 απόψε το βράδυ. Ο Βάλτερ Ματζάρη δεν υπολογίζει στον Κίλιαν Καϊμπουέ που έμεινε εκτός πλάνων λόγω τραυματισμού. Στις 5 η ώρα το απόγευμα η Καλυθέα φιλοξενεί την ΑΕΛ, ενώ αύριο θα γίνουν οι αγώνες Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Ματ Μόργαν και Κέμ Μπίρτς κλείνουν τον κύκλο των αφίξεων για τον πασχετικό Άρη που θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Ενθουσιασμένοι και φιλόδοξοι για μια ανταγωνιστική σεζόν, έφτασαν οι Τάσος Κουκ, Τζέλιεν Λεκιού, Χασάν Διαρά και τον Τρες Στάιλς για τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, και οι Κιανόλευκοι σήμερα περιμένουν και τον Νόα Χόρκλερ. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Εν τω μεταξύ θέλω λίγο να διαβάσω ένα μήνυμα, θα τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, με τον Γιώργο τον Κόκαρη που λέει να αρχίσει ρε παιδιά το πρωτάθλημα να βάλει κανένα γκολ κάποιος παίκτης του Ηρακλή, γιατί τον Περόνε τον βαλσαμώσατε. Το έχω πει και εγώ αυτό στον αέρα, αλλά ήταν και ωραία περιγραφή. Νομίζω τώρα με Γιάννη Τσερβίνη θα τον φάει, θα τον καταπιεί το Σωτηρόπουλο. Με Ηρακλή στην Super League, με τις περιγραφές του Γιάννη και σήμερα φυσικά το Ηρακλής Βόλος, έτσι. Εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Με Μάτος και Ανδρέ τι γίνεται, λέει ο Γιώργος ο Πολιτίδης. Υπήρξε μια φημολογία η οποία όμως έχει διαψευστεί και από το περιβάλλον και των δύο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σκέψη για παρέτηση. Αλέξανδρε, εγώ τη συγκεκριμένη εφημερίδα, λέει πρωτοσέλιδο Σπορντέι, πούλησε τέλεια για να σώσει το Open ξεφτύλα. Αν ενοφέρεσαι στην ξεφτύλα του Σπορντέι ή το δεύτερο, πίστεψέ μου ότι τη συγκεκριμένη εφημερίδα δεν την εμπιστεύομαι πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το πρωτοσέλιδό τη. Το ότι χάνουμε ένα παίκτη σύμβολο που ήταν η αιτία να ασχολούνται μικροί και μεγάλοι με τον ΠΑΟΚ ανεξαρτήτου ομάδος είναι τεράστια ζημιά για το σύλλογο. Τα 28 μίρια σε βάθος χρόνου θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτή την τεράστια ζημιά. Ήδη με έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό από την Μπραν πάνε τα μισά, αλλά το θέμα είναι στο ειδικό βάρος που είχε η παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Το Γιάννη μας παρόλα αυτά το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, λέει ο Χρήστος. Ο Λάζαρος. Λέει δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό που κάνετε για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Πήρε πολύ καλά λεφτά και το παιδί ανοίγει επιτέλους τα φτερά του για να προσπαθήσει για το όνειρό του. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Πρέπει να ξέρεις και πότε θα πουλήσεις. Τώρα αν έχει καλές κινήσεις ή όχι μεταγραφικά μέχρι τώρα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πρέπει να ξέρεις και πότε θα πουλήσεις, λες Λάζαρε. Και η δικιά μου η άποψη ήταν αυτή που κατέθεσα. Νιώθω αμηχανία, λέει. Και νομίζω ότι εξαπατήθηκα. Γιατί εγώ αγόρασα τα δύο μου διαρκείας για να βλέπω τον Κωνσταντέλια. Κάτι λέει τέτοιο Μανώλης. Αδερφέ, προφανώς και υπήρχαν αρκετοί που πήρατε διαρκείας γιατί θέλατε να απολαμβάνετε τον παίκτη. Αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Δεν σου λέω ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πας αγοράζεις διαρκείας για να στηρίξεις την ομάδα σου, να βλέπεις την ομάδα σου. Αυτό λέω. Λέει ο Γιώργος ότι με όλο αυτό που έγινε ο διχασμός τελείωσε. Και εδώ θέλω λίγο να διαβάσω δύο μηνύματα τα οποία είναι αντικρουόμενα. Όχι αντικρουόμενα μεταξύ τους, το γράφει ο ένας. Η Νατάσα λέει: ρε εσύ Γιώργο, αν δεν αντιδράσει ο κόσμος, χειρότερα θα κάνω στην ΠΑΕ. Και έρχεται το μήνυμα από κάτω του Αντώνη, που θέλω λίγο το Αντώνη να μου πεις τι είπα το οποίο έβαλε λάδι στη φωτιά, γιατί λες Ζαέρη δεν κάνεις τέτοια εκπομπή σήμερα. Πόσο μάλλον όταν σε εξέλιξη κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ, ένα παουκτσάκι να κάνει μια χαζομάρα και το τραβάνε στα θύματα, θα είσαι και εσύ ένας από τους ηθικούς αυτούργους. Κρατάμε την ψυχραιμία όλοι, μιλάμε για ανώνυμη εταιρεία και μην λύγεις λάδι στη φωτιά. Από αυτά τα οποία είπα, πέρα από τα όσα επιχειρήματα που μπορεί εσένα να σου έπεισαν, είπα κάτι εκτός κάδρου το οποίο βάζει λάδι στη φωτιά. Ζήτησα από τον κόσμο να πάει να συνεχιστεί το συλλαλητήριο ή πώς τη λένε η κατάληψη. Εδώ έστειλε ο άλλος μήνυμα για να το διευκρινίσω με βρισχές ο Σαββίδη και του είπα αν δεν το σβήσεις θα το σβήσω εγώ. Γιατί δεν θέλω κανείς να βρίζει. Και δεν αναφέρομαι να βρίσετε εμένα, μέσα να βρίσετε όσο θέλετε. Έχω φάει και βρίσκομαι εδώ και ένα χρόνο και όχι μόνο βρίσκομαι. Αλλά το να βρίζω το Σαββίδη ή τον όποιο Σαββίδη δεν το δέχομαι στον τοίχο μου. Εντάξει. Λοιπόν, η Λίζα λέει φυσικά ο Γαύρος. Για να δούμε τώρα θα φανεί η αξία του, αν παίξει και πώς θα παίξει. Εκεί δεν έχει πανετολικούς Βόλους και Τρίπολες, η αμυντική είναι άλλο επίπεδο, είμαι πολύ περίεργη. Να είσαι περίεργη για το γεγονός ότι η Ντόρτμουντ έβγαλε από τα ταμεία της 26,6 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει. Δεν πήγε σε άλλη ομάδα που την έπιασε κοροϊδό, έτσι. Λοιπόν, Ρασβάν και Ντέλια, καταλάβατε τι έγινε, ο πιο πετυχημένος προπονητής και ο καλύτερος παίκτης που είδαμε εμείς. Εδώ που είπες για το Ρασβάν, θέλω να πω και κάτι ακόμα το οποίο το προσπέρασα. Ακόμα και στο θέμα του προπονητήρε, παιδιά, έγινε λάθος, έγινε έγκλημα. Όχι ότι έφυγε ο Ρασβάν. Κάποιος μπορεί να πει ότι ήταν έγκλημα που φύγει ο Ρασβάν. Αλλά ότι κάναμε 40 μέρες για να έρθει 3 μέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας ένας νέος προπονητής, ο οποίος στους συνεργάτες του του συνάντησε στην πρώτη μέρα στην Ολλανδία. Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή την επομένη του συγγνώμη πάμε να τα αλλάξουμε το αγώνα με τον Παναθηναϊκό, είχαμε την Λουτσεσκιάδα Και ο ΠΑΟΚ πήρε προπονητή μετά από 40 μέρες, ενώ ήδη είχε αποφασίσει ότι δεν θέλει να συνεχίσει μαζί του. Και έρχομαι τώρα στο φίλο το παλικάρι μου τον Αντώνη, και δεν το λέω ειρωνικά, Αντώνη μου. Πες μου δηλαδή να στρουθοκαμιλήσω και ότι αυτή η καταγραφή γεγονότο τι κάνει το ΠΑΟΚ Τσάκη, τον τρελαίνει περισσότερο, αφού τα έχει ζήσει, ρε φίλε. Αυτό λέω. Λέει, δεν βλέπω να μένει πολύ και ο Ζαφίρης, βλέπω να είναι ο επόμενος. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση, ρε Γρηγόρη. Λέει, σε λίγο θα φεύγουν και τα μάρμαρα από την Τούμπα ο Θεόδωρος. Όσο υπάρχει αδιαφορία στο λαό του ΠΑΟΚ την Πέμπτη, που θα είναι μεγάλη Πέμπτη, γιατί και να κάνει ο λαός του ΠΑΟΚ δεν θα φτάσει όσο και πολλησμένα να πάει. Όσο υπάρχει αδιαφορία, μόνο το χρήμα από τα διαρκείας, τότε δυστυχώς θα έρθουν τα παλιά χρόνια τα ορθόδοξα. Εγώ λέω, φίλε, ότι την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη δεν παίζει η ΠΑΕ. Δεν παίζει η Γκοντζάρεβα, δεν παίζει ο Σαββίδης, δεν παίζει ο Παπαμιμίκος ή οποιοδήποτε άλλος. Τα λέω γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ΠΑΕ, όχι τυχαία. Παίζει ο ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ. Να το ξαναπώ, την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν παίζει η ΠΑΕ. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σας αυτό, συγκρατηθείτε και φερθείτε όρημα. Δεν αποτελεί συγχωροχάρτη μια όρημη παρουσία σας και προστασία της ομάδος. Το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας αυτό. Ναι. Καλημέρα στον Πέτρο. Λέει, Γιώργο, εξήγησε μου αν μπορείς. Γκαγκάτσης, Κυριάκος, Λουτσέσκου, Κωνσταντέλιας, έχει κάποια λογική αλληλουχία ή βλέπω φαντάσματα? Και τελικά ποιος κυβερνάει το καράβι? Να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία λες, τα βάζεις όλα σε ένα τραπέζι. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Για τον Γκαγκάτσι, δεν αντικαταστάθηκε με κανένα. Σε κάθαρα πράγματα. Το κομμάτι του Κυριάκου το προσπερνάω. Γιατί αν πω π.χ. καλά λόγια για τον Κυριάκο ή κακά λόγια για τον Κυριάκο, μπορούν να πούν ότι εμέσως έτσι μπορεί να βγάζει σχολή για, το υπάρχον, για τον υπάρχον, για τον επικεφαλής του γραφείου τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Εγώ τον Κυριάκο τον προσπερνάω, παιδιά. Για τον Λουτσέσκου, είχα τοποθετηθεί, και συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, και είχα πει τότε που συζητούσαμε σε ένα ball day με Πετρίδη, Καστάνη και Πετρωτό, ποια είναι η άποψή σου, και είχα πει ότι η καλύτερη λύση είναι να φύγει ο Λουτσέσκου. Και ξέρετε γιατί το είχα πει και το είχα τεκμηριώσει? Όχι γιατί δεν είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Όχι γιατί δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποτέλεσε και αλεξικέραυνο για τη διοίκηση και έκανε πάρα πολλές δουλειές. Αλλά γιατί είχαμε φτάσει σε μια αρρωστημένη κατάσταση. Αρρωστημένη εντελώς. Και όταν μια αρρωστημένη κατάσταση δεν έχει την επιθυμία να τη διορθώσεις, θα παραμένει αρρωστημένη. Δηλαδή κάποιο σημείο λες γλίτωσε και ο Λουτσέσκου, γλίτωσε και ο ΠΑΟΚ, αλλά 40 μέρες είχαν αποφασίσει να φύγει ο Λουτσέσκου και αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν ήταν να τον πουλήσουν για να πάρουν τα 2 εκατομμύρια από την Αλσάντ. Με το Λουτσέσκου φυσικά να μην είναι κορόιδο, και το είχε πει ο ίδιος στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Κυριάκο στο κανάλι του στη Foxbet, για να λέμε για τις πηγές, που είπε ότι ήξερα ότι πίσω από την πλάτη μου έχουν αποφασίσει να με πουλήσουν. Δεν είμαι και ο χαζός να φύγω με τον τρόπο με τον οποίο ήθελαν. Ναι. Ο φίλος ο Άρης λέει, τον έστειλαν αεροδρόμιο 7 η ώρα το πρωί γιατί ξέρανε τι θα συμβεί. Όλοι έκαναν τους ανήξερους. Παιδιά, 7 η ώρα το πρωί ήταν να πετάξει και πέταξε 9.30. Εκεί κάτι έγινε. Το κάτι έγινε δεν αφορά πάντως δεύτερη σκέψη της ΠΑΕ να τον πουλήσει. Αυτό σας λέω. Όποιος σκούζει τώρα σκούζει για τα μάτια του κόσμου. Το payroll είναι τεράστιο. Ευχαριστούμε, αλλά δεν μπορείς πια γιατί δεν έχεις λεφτά, αλλά γιατί δεν νιώθεις πλέον από πάω και δεν σέβεσαι τον κόσμο που αγαπά να διοτελώσει την ομάδα. Καλή επιτυχία μας στον αγαπημένο Γιάννη Κωνσταντέλια. Το αξίζει όλη η υποστήριξη και όλη η αγάπη, λέει ο φίλος ο Άρης. Οι μεγαλύτερες ομάδες χτίζονται πάνω σε μεγάλους παίκτες. Μόνο και ο Θανάης κατσαρίσετε την πέτρα που έρχεται να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ. Πολύ λίγα τα χρήματα, πολύ λίγα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα Γιώργο, λέει ο Απόστολος. Εμείς ΠΑΟΚ είμαστε τώρα, καταλαβαίνω γιατί έδιωξαν τον Λουτσέσκου, τους χαλούσε τα σχέδια στην ΠΑΕ. Ιβάν, σε ευχαριστούμε. Όλα τα άλλα παιδιά τα προσπερνάμε με την έννοια, είπα, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Δεν γίνεται να μην εκτιμήσει κάποιος τι πρόσφερε τόσα χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε, δεν θα κάνουμε κριτική στη χουντική λες διοίκηση των τελευταίων χρόνων. Τα 100 χρόνια συνεχίζουν να είναι δύσκολα, λέει ο Πάνος. Εγώ σε όλα αυτά θα πω απλά πως περιμένω τα διάφορα βιντάκια που θα κάνουν οι Γερμανοί για τον Τέλεια, λέει ο Γιάννης. Όπως κάνουν οι Άγγλοι για τον Τζόλι και λένε ότι το όνομά του ακούγεται σαν να είναι κάρτα Pokémon και στο τέλος λένε ποιος Βίνι. Ο Τζόλις είναι απίστευτος σε σχέση με το Βίνι. Ο Πάουκ είναι στην τελική. Πάουκ είσαι στην τελική. Καλημέρα και πάλι. Ο Γιάννης λέει ότι έχουμε έλλειψη ενσυναίσθησης. Το παιδί πήγε να παίξει σε επίπεδο που η μικρή ομάδα σας δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ. Άρα δεν είσαι ο πάδος του ΠΑΟΚ. Άρα αυτό το οποίο θες να γράψεις, το γράφεις όχι ως κριτική, αλλά γιατί χαρακτηρίζοντας τον ΠΑΟΚ μικρό, τόσο μα είσαι ο παδός ρε φίλε της Ρεάλ Μαδρίτης, να σου ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει. Ποιοι έμεναν να παίξουν στον ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος ο Θόδωρος, τι να βάλουμε στο μυαλό μας, καλύτερα να μην πάει κανείς στο γήπεδο. Δεν θα γίνει κανένας χαμός, φίλε, και να πάτε στο γήπεδο να υποστηρίξετε τον ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να σου πω, λέει ο Γιάννης, ότι που πιο πολύ με είχε χαλάσει τότε η πώληση Ιάκμον, παραμονές Τσουλού, καλή τύχη Τέλεια. Αναφέρεσαι σε εκείνη την περίπτωση με COVID, όπου ο ΠΑΟΚ περνάει και την Μπενφίκα, Πεζίκτας κτλ. Και θεωρώντας οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι ποτέ δεν θα περνούσαμε την Μπενφίκα, έχουν πουλήσει ήδη τον Ιάκμον, τη στιγμή δηλαδή που πας να παίξεις τον τελικό με την Κράσνονταρ, όπου θα έβαζες εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία σου. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Επαναλαμβάνω και λέω ότι η μέρα σήμερα σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ έχει την ανακοίνωση οριστική του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ με την ανάλογη φωτογράφωση. Φαντάζομαι την αντίστοιχη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό. Οι πληροφορίες μας και τις γράψαμε τον Κώστα Πετρωτό χθες, γιατί ο Καστάνης είχε άδεια, έτσι δεν τον ξεχνάω τον Γιώργη, το metrosport.gr, και το είπαμε χθες και στην έκτακτη εκπομπή που κάναμε στο YouTube, είναι ότι ο Ντιαγέ είναι εδώ. Θα πει κάποιος, εκεί, αφήστε τα εκεί και βάλτε το λίγο στο μυαλό σας. Δηλαδή, έχει φέρει τον Φορ, ο οποίος και με τους ανθρώπους της Σαμσουσπόρ εδώ και τρεις μέρες είχε επιβεβαιωθεί ότι έρχεται με τη μορφή δανεισμού και όψιον αγοράς. Άρα λες ότι τουλάχιστον στο δεύτερο μάτς κόντρα στην ομάδα της Μπραν μπορεί να έχει 4-5 προπονήσεις με την ομάδα περισσότερες και να τον έχουμε στη διάθεση μας. Άλλη μεταγραφή για να δηλώσει ο ΠΑΟΚ στη λίστα της UEFA, όπως δήλωσε πριν από τα μάτς με την Άντερλεχτ 2, δηλαδή το Γιαννούλη και το Λουσέ, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει. Υπάρχει το δεξί μπακ της Εσπανιόλ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Σάντζεθ, είχε συνεργαστεί με τον κύριο Λύση και στη Μιραντές. Λες, έχω καλά τον Γκένι εκεί, αλλά δεξί μπακ πρέπει να πάρεις. Δηλαδή, τελείωσαν τα μάτς τα ευρωπαϊκά μόνο. ΠΑΟΚ, προσέξτε τώρα τι έχει. ΠΑΟΚ έχει να παίξει με την Μπραν την Πέμπτη. Έχει να παίξει με το Λεβαδιακό την Κυριακή. Αριθμητικά σας το λέω. Έχει να πάει στην Νορβηγία να παίξει με την Μπραν. Έχει να πάει να παίξει με τον Ατρόμητο εκτός. Μεσοβδόμαδα καπάκι υπάρχει σίγουρα η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον θα γίνει η κλήρωση, αφού πρώτα τελειώσουν οι αγώνες που είναι αυτές τις μέρες. Καπάκι μετά έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό εκτός και μετά υποδέχεται τον Άρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, και ο Σούπερμαν 7-90 λεπτά δεν μπορεί να βγάλει. Δηλαδή είναι έγκλημα να έχεις μόνο ένα δεξί μπακ. Κάποιος μπορεί να πει, ας μην πέδινε το Λίρατζι, να έχει και ένα επιπλέον μπακ να ξεκουράζει. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει ο Λίρατζης? Ας μην πουλούσε το Σάντσεθ. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει ο Σάντσεθ? Εγώ λέω και το Σάντσεθ πούλησε και το Λίρατζη έδωσε, αλλά σε έφερνε ρε παιδιά δεξί μπακ. Χθες συμπληρώθηκαν 3 Σάββατα ή 2 Σάββατα, 2 εβδομάδες, όπου ο ΠΑΟΚ είχε ενημερώσει ότι υπάρχει συμφωνία με τον Μικέλ Μπρενσίς και τις επόμενες ημέρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Όσοι τον είδατε εσείς, τον είδα και εγώ όσο. Αλλά φέρε ένα δεξί μπακ, ρε φίλε. Δηλαδή, με οξυγόνο θα παίζει. Και μη μου πει κανείς, ρε Γιώργο, στην αρχή της σεζόν είμαστε, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ σας λέω, τρώει μια κόκκινη, γιατί πάει να φύγει ο άλλος ο παίκτης μπροστά. Και την τρώει την κόκκινη. Ποιος θα παίξει το επόμενο παιχνίδι? Και γιατί πρέπει ο Λύση να κάνει αλχημίες τύπου Τέιλορ στα χαφ? Γι' αυτό λέω ότι και ο μεταγραφικός σχεδιασμός ήταν αστείος. Και ο ΠΑΟΚ τον βρίσκει μπροστά του. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ, παιδιά, ειλικρινά, σήμερα Δευτέρα, το αφήνω στην άκρη το θέμα του Κωνσταντέλια, ότι ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει τα δύο μάτς επιβίωσης του, χωρίς φορ, με το μύθο δηλαδή μόνο, το παιδί, όπου ξέρει, να κάνω εδώ και μια παρένθεση, ξέρετε τι του λένε του μύθου τώρα στον ΠΑΟΚ, με αυτά που γίνονται, σκάσε και κολύμπα. Το σκάσε και κολύμπα ισχύει αυτή τη στιγμή για το μύθο. Δηλαδή μπες, μη πνιγείς και κολύμπα. Είναι άδικο για αυτό το παιδί. Είναι άδικο, όπως ήταν άδικο και αυτό το οποίο έκανε ο Λύση προχθές. Δηλαδή, χάνει την ευκαιρία που χάνει ο μύθος. Συμφωνώ. Εγώ να συμφωνήσω ότι να γίνει αλλαγή και μου βάζεις μέσα τον Καμαρά. Εκεί και σε ένα παιδί. Ξέρετε γιατί καίει ένα παιδί? Γιατί δεν μου βάλε φόρ. Και μου βάζει μετά στο 70 το Γερεμέγεφ. Τι να κάνω, να το γυρίσει ή να προηγηθεί στο 3-1. Δηλαδή, το βλέποντάς το αυτό ο μύθου, ψυχολογία του πέφτει στο Ναδύρ, το Γκες, το μοναδικό σου φορ. Το μοναδικό σου φορ, το Γκες, με αυτή την συμπεριφορά και με αυτές τις επιλογές. Το λέω. Κάτσε λίγο να δω αν έχω και άλλα μηνύματα. Να πω ότι δεν σας έχουμε ξεχάσει. Σε λίγο θα γίνει και η κλήρωση και θα μάθουμε και το όνομα του τυχερού ή της τυχερής για το E-Way. Λοιπόν, λέει ο φίλος, εξαπάτηση που την ΠΑΕ δεν είναι ότι πούλησαν τον Τέλεια, εξαπάτηση είναι ότι άφησαν 15% τα διαρκείας μαζί με την κάρτα φιλάθλου και στα πρώτα 4 ευρωπαϊκά έχεις κατέβει με Μπάμπα αριστερό εξτρέμ, Τέιλορ 2 φορές χαφ, Τέλεια Καμαρά φορ και την Πέμπτη με την Μπραμ πλέον δεν είναι καν οι πιθανότητες πρόκριση μαζί σου, λέει ο Δημήτρης που μου στείλε το μήνυμα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μήπως άκουσες ή έχεις κάτι, ακούς και χθες αργά και εκτός αυτό με Βιερίνε και Μάτος. Αν ξέρω κάτι. Όχι, φίλε, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι το έχουν διαψεύσει και οι δύο. Τώρα, το αν αύριο μεθαύριο μπορεί να το ξανασκεφτούν, μπορεί με αύριο μεθαύριο να κερδίσω και τον Τζόκερ, τι να σου πω. Και αυτό το οποίο λες, ξέρεις, όταν ξεκινάει η φράση, δεν κατηγορώ εσένα φιλαράκι μου Ιωσήφ, αλλά όταν ξεκινάει η φράση ακούστηκε. Από εκεί και πέρα το προσπερνώ. Θες να το διαβάσω? Ακούστηκε ότι ζήτησε μεταγραφή ο Ζαφίρης και ο Μιχαηλίδης, άμα ξέρω κάτι. Το θέμα είναι από ποιον ακούστηκε. Τι ακούστηκε? Άμα θες να σου πω για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος μπορεί να είναι το εύκολο θύμα και ο σάκος του box και το έχω τοποθετηθεί. Εντάξει. Δηλαδή, άλλο είναι να βλέπω ένα στόπερ μαζί με κάποιον άλλο που έχουν παίξει 30 και 35 παιχνίδια μαζί. Και άλλο έναν στόπερ, ο οποίος κάθε εβδομάδα βλέπει έναν διαφορετικό στόπερ δίπλα του. Αυτό δεν είναι υπερασπίζομαι τον παιχνίδια μαζί. Και άλλο έναν στόπερ, ο οποίος κάθε εβδομάδα βλέπει έναν διαφορετικό στόπερ δίπλα του. Αυτό δεν είναι

Όσο για την Πέμπτη, σωστά τα λες Γιώργο, αφού λένε ότι αγαπάμε με τον ΠΑΟΚ, δεν χωράνε βλακίες εντός και εκτός γηπέδου. Αποχώρησε ο Ρασβάν και μέσα σε δύο μήνες διαλύθηκε η ομάδα. Λες ότι άκουσα τώρα δεν το άκουσα εγώ, τι να σου πω λέει. Ναι, ακούμε ότι ο Ζαφίρης ήρθε στον ΠΑΟΚ για να παίξει μαζί του και τώρα θέλει να φύγει. Εννοεί ότι ο Ζαφίρης, η επιλογή του να πάει στον ΠΑΟΚ ήταν για να ξυπέχει τον Κωνσταντέλια και τώρα θέλει να φύγει. Sorry που το γράφω εδώ, αλλά στα σχόλια θα είναι μεγάλο. Και λες μεταξύ άλλων, στην Τούμπα την Πέμπτη δεν θα είναι κανείς για διαμαρτυρία, επειδή μέσα σε μία νύχτα πούλησες, όχι κάποιο τυχαίο, έναν άνθρωπο που σε 5 χρόνια θα είχε κάνει την Ελλάδα ΠΑΟΚ. Εγώ επαναλαμβάνω, στην Τούμπα παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν παίζει ΠΑΕ την Πέμπτη. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας και πείστε τον εαυτό σας γι' αυτό. Τελείωσε. Καλημέρα στο φίλο τον Αχιλέα. Αχιλέα, έρχομαι. Θα έρθει Δανία να σε δω. Το ξεπούλημα του Κωνσταντέλια και η διάλυση του ΠΑΟΚ μας δεν συγχωρείται. Σαββίδη, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες, αλλά προσωπικά τελείωσες για το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου του ΠΑΟΚ, λες. Καλημέρα Γιώργο, μεθοδεύεται πώληση αντρίκα στη Σαουδική Αραβία. Καλημέρα Διονύση, sorry, δεν το μήνυμα. Ρε εσύ Διονύση, να σου πω λίγο κάτι, γιατί λέμε για τον Αντρίγια. Ο Αντρίγια μπήκε στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Ο Αντρίγια αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη πατρίδα του, η Ελλάδα. Παίρνει καλά χρήματα. Τώρα, το να μπαίνει στην τελευταία χρόνο του συμβολέου του και ο ΠΑΟΚ να προσπαθήσει να βγάλει χρήματα, ας πω ότι να πουλήσει και τον Ζίβκοβιτς. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ξέρω πάντως ότι υπήρξε πρόταση για τον Καμαρά από Σαουδική Αραβία. Θα μου πεις και γιατί δεν τον έδωσε ρε Γιώργο. Γιατί ο Καμαρά δεν ήθελε. Και όπως τουλάχιστον αναφέρουν, υπάρχουν σκέψεις για τον ίδιο να ψαχτεί στην Ευρώπη. Θα πει κανείς θα λείψει σε κανέναν από εσάς ο Καμαρά, μπορεί να ρωτήσει κάποιος. Εγώ θα πω ότι όσο ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ακόμα ένα χαφ, όσο ο ΜΕΙΤΕ είναι τραυματίας, ναι, θα μου λείψει αριθμητικά. Αλλά απ' την άλλη, από τη στιγμή που βάζει π.χ. τον Τέιλορ σε κάποια παιχνίδια και όχι τον Καμαρά στη φυσική του θέση, προφανώς και έχετε κάθε δίκιο να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και αυτές τις σκέψεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Λεοντίου λέει, με καθαρό μυαλό και πέρα από τις προσωπολατρίες, ίσως έρχονται δύσκολες μέρες για την ομάδα αν συνεχιστεί αυτή η πολεμική κατάσταση. Με Σανταμαρίες δουλειά δεν γίνεται. Άσβεστη ελπίδα ο ΠΑΟΚ σαν ιδέα, σαν ομάδα, να συνεχίσει με Ομόνια να ομορφαίνει τις Κυριακές μας έξω από πείσματα και στυλωμένα πόδια σε προσωπολατριοπαραταξιακά προεδρικά συμφέροντα. Συμφέρον είναι να απτιαξιακή πρωταγωνιστική πορεία της ομάδας μας με όποιον μπορεί να δώσει πνοή υπεροχής ως πρόεδρος, λέει ο φίλος. Και λες πιο πάνω, για να μην μπω στη διαδικασία να πεις ότι το ξεπέρασα. Τώρα το βλέπω. Γεωπολιτική και γεωοικονομία, εντολή Πούτιν να μην βγει ούτε ρούβλη από Ρωσία, συν οικονομικά δυτικά μέτρα εναντίον Ρωσίας, επιφέρουν δυσκολίες και σε μεταγραφές και σε γήπεδο και σε προπονητικό κέντρο. Εξ αυτού προκύπτει ίσως και η πώληση τέλεια, λέει ο Λεοντίου. Λέει ο φίλος ο Στέφανος Γιώργο, λέει σήμερα λουτρό αλήθειας. Όχι, ρε φίλε. Θα ήθελα όμως να μιλήσει, αν γνωρίζει, για τις θύμες που πλανούνται για το Μιχαηλίδη. Να βρει ομάδα επειδή ζήτησε αναπροσαρμογή. Για παρέτηση Βιερίνη αμάτως. Όπως και ότι ο Αντρέ εκτέθηκε στην οικογένεια Γιαννούλη σχετικά με τα γραφή του. Αν φυσικά έχουν υπόσταση. Ο Αντρέ ενοχλήθηκε πάρα πολύ τότε όπου ο ΠΑΟΚ είχε κάνει πισωγυρίσματα στην υπόθεση Γιαννούλη. Ο Αντρέ το είχε πάρει πάνω του. Είχε επισκεφτεί και την οικογένεια Γιαννούλη στην Κατερίνη και είχε μιλήσει και με τον ίδιο ποδοσφαιριστή. Ένα ρεπορτάζ που το έβγαλε και ο Κώστας ο Πετρωτός. Αλλά προφανώς ήξερε ότι αργά ή γρήγορα και με σύμμαχο τον ίδιο του Γιαννούλη, κάποια στιγμή ο Γιαννούλης αρχόταν στον ΠΑΟΚ όπως και έγινε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω πληροφορία ότι παραιτήθηκε ο Μάτος ή ο Βιερίνια σκοπεύουν να παραιτηθούν. Ίσα-ίσα που γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο Μάτος το διέψευσε κατηγορηματικά. Τώρα, ο Μιχαηλίδης αυτή τη στιγμή μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα προσέξω πώς θα το πω, γιατί υπάρχετε και εσείς που δεν το καταλαβαίνετε, σε σύγκριση με άλλους ποδοσφαιριστές που παίρνουν ένα σκασμό λεφτά και δεν προσφέρουν, είτε πέρυσι, δεν θα πω τώρα ή οτιδήποτε άλλο, είχε πολύ λίγα χρήματα. Θα ήθελε μια αναπροσαρμογή. Το να του πούνε βρες ομάδα, δεν το ξέρω. Και θα το γράφαμε, να το ξέρετε αυτό. Δεν θα το αφήναμε έτσι. Το λέω αυτό
για να

0: μπω σε μια διαδικασία να μην λέτε ότι προσπερνάω μηνύματα. Αυτό που δεν μπορώ να προσπεράσω, παιδιά, είναι ότι συνεχίζεται ένας διαγωνισμός μέχρι και τις 28 Αυγούστου. Ξένια στα ταξίδια δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Το Μετρόπολης 95 και 5 και το E-Way σου κάνουν το μεγαλύτερο καλοκαιρινό δώρο. Μπαίνεις στο metrosport.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί E-Way και μπήκε στην κλήρωση. Μία συμμετοχή είναι αρκετή, αφού έχεις την ευκαιρία να διεκδικείς τα 100 ευρώ κάθε μέρα. Για τους νέους συνδρομητές, η συσκευή E-Way έρχεται στο χώρο σου χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Συντονιστείτε λοιπόν, παιδιά, καθημερινά λίγο πριν τις 12 γίνεται η κλήρωση. Ευχαριστώ, Λίλα Γκουλιώνη. Σημερινός νικητής, Βασίλης Χατζηγεωργίου. Ο Βασίλης Χατζηγεωργίου είναι αυτός ο οποίος κερδίζει αυτά τα 100 ευρώ φόρτιση του πομποδέκτη του, και αν δεν έχει τον πομποδέκτη, παίρνει και τον πομποδέκτη του μαζί. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω, παιδιά, όλα παράλληλα με την επικαιρότητα που τρέχει. Να πω ότι σήμερα είναι η μέρα κυπέλου, ότι μπαίνει στη μάχη και ο Άρης, μπαίνει στη μάχη και ο Ηρακλής. Πολύ περισσότερα φυσικά και στην εκπομπή αργότερα με τον Γιώργο Πετρίδη, με το ρεπορτάζ των ομάδων και από το Στράτζαλε και από τον Γιάννη Τσερβίνη και ό,τι άλλο κινείται. Ενώ να πω ότι ο Όφη έκανε το πιο σωστό εμπορικό κομμάτι του. Δηλαδή πήρε το Super Cup και πριν από λίγο ανακοίνωσε παράταση στα εισιτήρια διαρκείας. Και είναι προφανές ότι πολλοίς κόσμος θα πάει να τα αγοράσει. Πάμε σε διάλειμμα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλό μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι δύο φωτιές που ξέσπασαν με διαφορά μόλις 15 λεπτών χθες το μεσημέρι στη Σαλαμίνα και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός ζευγαριού ηλικιωμένων και τον τραυματισμό 9 ανθρώπων. Οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς στα Σελήνια με αυτοκίνητο που υπέστη βλάβη και η οποία επεκτάθηκε. Για εκείνη τα Περιστέρια η εικόνα παραμένει πολύπλοκη, με τα ακριβή αίτια να παραμένουν άγνωστα. Άρχισε η διαδικασία υποβολής και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 12 Οκτωβρίου για τις ετήσεις κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Ήβηρης του Δήμου Κασάνδρας. Ένας 80χρονος φέρεται να έθεσε εκ προθέσεως φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέες του Καβάλας χθες το απόγευμα και συνελήφθη με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα κύματα καύσωνα επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την οικονομία της Ευρώπης, μειώνοντας την παραγωγικότητα, περιορίζοντας τις καταναλωτικές δαπάνες και αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος. Έτσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Moody's, οι καύσωνες του περασμένου καλοκαιριού στην Ευρώπη κόστησαν 43 δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμένη οικονομική παραγωγή. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εδώ είμαστε με Γιάννη Λελίδη. Να πω, παιδιά, απλά ότι υπάρχει δημοσίευμα. Όχι ότι μας κάνει σοφότερους, είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για τον Μικέλ Μπρεσί, ότι συμπληρώθηκαν 3 Σάββατα από το τον περιμέναμε. Και τελικά, πριν από λίγο, υπάρχει δημοσίευμα από ισπανική ιστοσελίδα που λέει ότι φρέναρε τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ο Μικέλ Μπρεσί, γιατί πολύ απλά διαπραγματεύεται με τη Βαλένθια. Και μάλιστα αναφέρει ότι ο παίκτης, χωρίς να έχει πλέον ατζέντη, μπαίνει αυτό στη διαδικασία να κάνει απευθείας τις συζητήσεις και μάλιστα, καθότι γνωρίζετε όλοι ότι είναι Γάλλος, συζητάει και με τη Χαύρη. Πάντως, η Βαλένθια είναι η ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις. Θυμίζω, στη ισπανική ομάδα πήγε και ο Ντουρκούσιτς, τον οποίο περιμέναμε Παρασκευή 8 παρατέταρτο το πρωί από την Κωνσταντινούπολη, και πήρε το αεροπλάνο για την Ισπανία. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνω μια κουβέντα με τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Στέλιο, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, μάλλον, γιατί περάσαμε εδώ.
1: Ωραία, φίλε, πάντα τυπικό. Καλησπέρα, ναι. Αλλά αν μας ακούνε για παράδειγμα στη Γερμανία, είναι ακόμα καλύτερα. Σωστό
2: και αυτό. Οπότε λένε και τα δύο.
1: Ναι. Εγώ νομίζω πάντως ότι αν πρέπει μια λέξη.
2: Σε κάποιους, μην ξεχνάς, πρέπει να πούμε και καληνύχτα.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Γιατί στους Αργεντίνους τι θα πούμε.
1: Σωστό γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Τα βάζουμε όλα λοιπόν. Είναι παγκόσμια εκπομπή. Λοιπόν, Στέλιο, εγώ λέω ότι αν μου έλεγες μία λέξη διάλεξη για σήμερα είναι ψυχραιμία.
2: Μετά την παγωμάρα.
1: Ναι, ναι, για σήμερα λέω.
2: Για σήμερα ψυχραιμία. Κοίταξε, Γιώργο, να σου πω κάτι.
1: Όχι ως συγχωροχάρτη, ναι, αλλά γιατί υπάρχει και ένα μάτς με την Μπραν.
2: Ωραία τα είπες. Και εν μέρει έχω μόνος προς αυτό μια διαφωνία. Και να σου εξηγήσω γιατί.
1: Ναι.
2: Καταρχήν, θέλω να πω, όχι βρισχές. Το είπες πολύ ωραία. Εμείς δεν θέλουμε να βρίσουμε κανέναν. Ακόμη και αυτούς που μας έβριζαν. Δεν θέλουμε να βρίσουμε κανέναν. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε και μέσω του ραδιοφώνου να βρίσουν άλλοι.
1: Εννοείται.
2: Αυτό δείχνει το ποια είναι η στάση μας απέναντι στον άνθρωπο καταρχήν. Γιατί δεχτήκαμε ανθρωποφαγία, δεν δεχτήκαμε απλώς ύβρις. Πολύ περισσότερο εσείς, οι ρεπόρτερ, που ζήσατε και μια κατάσταση τραγική με απόφαση της ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι μόνο η ΠΑΟΚ που φέρθηκε όπως είχε πει, και είναι και διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να μου πούνε εμένα, για παράδειγμα, και εδώ το κλείνω αυτό, στα 66 μου ότι είμαι το 20. Και δεν το είπαν μόνο για μένα, το είπαν σχεδόν για όλους μας.
1: Ναι.
2: Σε αυτό τον όμιλο του 20. Από πού και ως πού. Και πιανού 20. Έχω να τους πω, αντί για βρισιά που θα μπορούσα κάλλιστα να την επιστρέφω σήμερα και να τους λέω ότι εσείς είστε τα χαϊβάνια που αρχίσατε να ξυπνάτε, και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έγινε κανένας πόλεμος σε βάρος του Ιβάν. Τι είπαμε εμείς? Καλώς να βρίσει ένα τεράστιο μέγεθος σαν το Μιστακίδη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Όχι να πολεμηθεί, να απογοητευτεί και να φύγει. Και αυτό θεωρήθηκε τι, προδοσία και αχαριστία. Αστεία πράγματα. Έχω μόνο να πω ένα, και βάζω και το χέρι μου στη φωτιά για όλους τους φίλους και συνεργάτες σε αυτό το ραδιόφωνο που είναι ΠΑΟΚτσίδες και του ζω τόσα χρόνια, ότι δεν υπάρχει αυτό για μας. Το 20 δεν υπάρχει, και το 2000 δεν υπάρχει, και τα 2 εκατομμύρια ευρώ δεν υπάρχουν. Ποτέ δεν υπήρξαν. Ένα ποτήρι νερό και ένα καφέ ήπια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το 1980 που ασχολούμαι, επί Θόδωρου Ζαγοράκη, που με κάλεσε 5-6 φορές, έλα αριστερά να πιούμε ένα καφέ, και πήγα μια φορά και πια ένα καφέ. Αυτό είναι το άμεσο όφελός μου από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και αν είναι έγκλημα αυτό, ζητώ συγγνώμη από όλους. Έλεος δηλαδή. Και επίσης κάποιοι πρέπει, αφού επαναλάβω, όχι βρισχές για κανέναν, πρέπει επιτέλους κάποιοι σε αυτή την πόλη ή σε αυτή την περιοχή που λέγεται Βόρεια Ελλάδα ή σε όλη την Ελλάδα ή σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν Έλληνες, να αρχίσουν να ξεχωρίζουν κάποια πράγματα. Δεν είναι όλοι δικηγόροι ίδιοι, δεν είναι όλοι γιατροί ίδιοι, δεν είναι όλοι καθηγητές ίδιοι, δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι ίδιοι. Κλείνει παρένθεση και λέω τώρα, πού διαφωνώ Γιώργο εν μέρη. Όταν πέρσι κατέβηκε με το ελικόπτερο Ιβάν Σαββίδης, μετά από λίγες μέρες ποιο ήταν το μάτς που ήταν και παρόν, δεν θυμάμαι ποιο μάτς ήταν.
1: Ναι.
2: Εσύ μπορεί να θυμηθείς, το πρώτο επίσημο.
1: Θα το δω Στέλιο, γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Που ο κόσμος πήγε και φώναξε Ιβάν.
1: Ήτανε σίγουρα ευρωπαϊκό, γιατί το έδειχνε το Open. 1000%.
2: Ναι. Ιβάν Σαββίδης, Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Και χαιρετούσε ο Ιβάν και έστειλε μήνυμα ο κόσμος. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Έστειλε μήνυμα. Έστειλε ένα μήνυμα με τα συνθήματά του και τα τραγούδια του. Δεν έπαιζε η ΠΑΕΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς. Δεν έπαιζε ο Ιβάν σε εκείνο το μάτς. Όμως ο κόσμος πήρε θέση. Ωραία. Α, λοιπόν, τώρα ο κόσμος αισθάνεται την ανάγκη να στείλει ένα άλλο μήνυμα,
1: ναι,
2: να το κάνει. Να το κάνει όμως όμορφα. Να το κάνει με τρόπο που θα σταλεί το μήνυμα.
1: Με τη Ριέκα ήταν, sorry, το ψάξα και το βρήκα.
2: Με τη Ριέκα,
1: ναι, ναι.
2: Με τρόπο σοβαρό, παοκτσίδικο, λεβέντικο, όχι ηλίθιο, όχι με βρισχές, απειλές και... με δεν ξέρω τι άλλο, να μην πω τίποτα άλλο και βάζω ιδέες και χειρότερα πράγματα. Όμως ένα μήνυμα, αν αισθάνεται την ανάγκη ο κόσμος να το στείλει, θα πρέπει να το στείλει. Δεν μπορεί να το άλλο να απαγορεύσει κανείς, ούτε να του πει όχι. Και μετά θα παίξει ομάδα και θα την υποστηρίξει την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αυτή είναι η εν μέρη διαφωνία μου.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα.
1: Νομίζω ότι δεν μ' άκουσες καλά.
2: Σ' άκουσα, είπες σε κανένα σχωροχάρτη, αλλά δεν είναι αρκετό,
1: ναι,
2: το να μεταφερθούν στον Ιβάν κάποια σχόλια στα social media.
1: Όχι, άλλο λέω, ότι εν ώψη του αγώνα με την Μπραν, η συμπεριφορά του κόσμου εκείνη την ημέρα ποια θα είναι, αυτό λέω ρε φίλε.
2: Η συμπεριφορά του κόσμου πρέπει να είναι άψογη και να βοηθήσει την ομάδα όπως πάντα.
1: Αυτό, τελειώσαμε.
2: Εννοείται.
1: Τελεία και παύλα, αυτό είπα.
2: Εννοείται. Αλλά θέλει να πει κάτι. Όπως είπε πολλές φορές άλλοτε στο παρελθόν Ιβάν Σαββίδης, Ιβάν Σαββίδης, θα πρέπει να το πει. Και έχει το δικαίωμα να το πει.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει. Δεν το υποδεικνύω εγώ.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λες.
2: Έχει.
1: Μα ήδη νομίζω ότι και με τις αντιδράσεις και με τις ανακοινώσεις σύνδεσμοι, έτσι. Αυτό λένε. Mm-hmm. Δηλαδή του λένε, έχεις την ευθύνη, βγες και μίλα.
2: Okay.
1: Εντάξει.
2: Και επειδή το ζητάει να πάω τώρα σε αυτό μου κάνει την πάσα, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα αυτή τη στιγμή, ακόμη και οι πιο θυμωμένοι, οι πιο εξοργισμένοι και αυτοί που αισθάνονται περισσότερο προδομένοι από τον Ιβάν Σαββίδη, μόλις ένα χρόνο μετά από τον όρκο πίστης που του έδωσαν, ενδεχομένως να αποφασίσουν να κάνουν και άλλη υπομονή, μόνο με έναν τρόπο. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να γίνει αυτό, να γίνει πιθανότατα να γίνει, λέω. Να βγει ο Ιβάν και να μιλήσει ειλικρινά, να πει όλη την αλήθεια για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ως μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΠΑΟΚ και ως προς τα σχέδια και τις σκέψεις που έχει και για τον λόγο που έδωσε τον Κωνσταντέλια και για τον λόγο που διαλύεται από έμψυχο δυναμικό η ομάδα και για τον λόγο που έκανε 40 μέρες να αποφασίσει αν θα έχει τον Λουτσέσκου ή όχι και για τον λόγο που πήρε ένα μαθητευόμενο μάγο για προπονητή που μακάρι να πετύχει ο άνθρωπος για το καλό της ομάδας. Για πολλά. Για πολλά. Έχει να πει πολλά. Για πολλά. Και για το γήπεδο και για το προπονητικό και για τα επόμενα σχέδια.
1: Ναι.
2: Και για τους φοιτευτούς που δεν ήταν φοιτευτοί όπως αποδείχθηκε, αλλά υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έτσι τη συγκεκριμένη παράταξη μέσα στην ΠΑΕ. Είναι πολλά αυτά που βλέπει ο κόσμος και σχολιάζει και έχει αναστατωθεί και έχει δικαιολογημένες απορίες και θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βγει. Όχι με το ελικόπτερο να έρθει, να έρθει κανονικά, χωρίς να θέλει να εντυπωσιάσει με το Θεαθήνε, να πει, να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας και να απευθυνθεί σε αυτόν τον κόσμο που υποσχέθηκε να τον κάνει ευτυχισμένο. Και τον έκανε μέχρι το 19. Από εκεί και πέρα όμως τον έχει κάνει δυστυχισμένο.
1: Εντάξει, πήρε και κάποιο κύπελλο και ένα πρωτάθλημα ακόμα. Απλά ο Σαββίδης του 19 δεν είναι ο Σαββίδης τώρα, αυτό.
2: Ακριβώς. Μα δεν είναι 6-7 χρόνια τώρα, δεν είναι.
1: Απλά Στέλιο, ξέρεις ποια είναι η άποψή μου, συγγνώμη σε διακόπτω. Έχω μάθει να διακόπτω σε αυτή την εκπομπή. Έχω μια άδεια καρέκλα δίπλα. Κάνε εσύ το ρόλο του πάγκου τώρα. Ξέρεις ποια είναι η ένστασή μου. Η ένστασή μου είναι ότι εν αγνία του, δεν θα το πω, έχει αφήσει άλλους να μιλάνε για αυτόν, δημοσιογράφοι συγκεκριμένοι, πώς το λένε, social media κάποιοι άλλοι, με ή χωρίς ψευδόνυμα, και τα κάνουν χειρότερα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρούν δηλαδή ότι έτσι περασπίζονται το Σαββίδι και κάνουν κακό στο Σαββίδι. Δηλαδή, αν αυτή την ελάχιστη κριτική την κάνανε καλοπροαίρετα, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, κατεβαίνει από το ελικόπτερο ο Σαββίδης, που εκεί λες γεμίζει η ψυχή του Παουκτσί και λες, κοίταξε, κατέβηκε. Άλλος μπορεί να είπε, τι κάνετε εδώ ρε παιδιά, λίγες μέρες μετά την... και μετά μου πουλάς τον Κωνσταντέλια στη Στουτγκάρδη. Και το πρώτο πράγμα το οποίο γράψανε είναι «Σας γλεντάει ο Ιβάν».
2: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το «Σας γλεντάει ο Ιβάν». Και αυτή τη στιγμή εγώ έχω πάρει μηνύματα από φίλους του ΠΑΟΚ που μου γράφουν τελικά «Μας γλεντάει ο Ιβάν». Αλλά με διαφορετικό τρόπο, κατάλαβες τι λέω.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά και ο ίδιος ο Ιβάν, ο οποίος ενημερώνεται, δεν μπορεί να ζει στην κοσμάρα του,
1: ναι,
2: μέσα σε μια γυάλα, ας πούμε,
1: ναι.
2: Δεν τα σταματάει όλα αυτά. Δεν λέει,
1: μπράβο.
2: Με εκθέτεται, του άρεσαν φαίνεται.
1: Ναι, μα ήταν και δικό του, μα είναι και δικό του λάθος. Είναι και δικό του λάθος. Φτάσαμε στο σημείο, ρε Στέλιο, με την πώληση του Κωνσταντέλια, καλή ή κακή, πολλά ή λίγα τα χρήματα, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλού θέλω να το πάω. Οι πρώτοι τους ρε φίλοι, οι ίδιοι είναι πάλι, οι ίδιοι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Νταλγκάς τους είναι να το χρεώσουν στον Κωνσταντέλια.
2: Ναι, ναι.
1: Πρώτο, δεύτερον, η Γκοντζάρεβα τον έστειλε στην Γερμανία. Δηλαδή, ο Σαββίδης ξύπνησε από τη Γαλήνη το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο Κωνσταντέλιας πήγε στη Γερμανία.
2: Mm.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα του να πας να προστατέψεις έναν άνθρωπο που εγώ θα πω μπορεί να μην το έχει ανάγκη, του κάνεις κακό, ρε φίλε.
2: Έτσι είναι. Και ο Κωνσταντέλιας αποφάσισε, γιατί τώρα στο θέμα timing και στο θέμα με τον τρόπο που έγινε, γιατί και αυτό πειράζει τον Παοκτσή, να βάλουμε και άλλα πράγματα. Ο τρόπος, στο Μουλοχτώ 15 Αυγουστό,
1: ναι.
2: Στα Μουλοχτά το 15 Αυγουστό, συμμετείχε και σε αυτό ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή ήταν δική του επιλογή, τι ωραία να τα κάνουμε έτσι τα κρυφά, ωραία μέρα διαλέξατε, συμφωνώ κι εγώ. Ή μήπως συμφώνησε να γίνουν όλα αφού έκλεισε και ο βασικός κύκλος διάθεσης των διαρκείας.
1: Το είπα. Δεν ναι. Μπορεί κανείς να με πει κακοπροαίρετος αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή φαντάσου πριν δύο εβδομάδες, δηλαδή είχα κάνει στήλη μετά το μάτς το δεύτερο με τη Δυναμό στο Μέτροσορ και λέω η αιτία να αγοράσετε διαρκείας είναι ο Ντέλιας.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Μα κακά τα ψέματα, ρε Γιώργο, να σου πω κάτι τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός και στα τρία μάτς.
1: Σωστά.
2: Και στα τέσσερα, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Και στα τέσσερα. Ήταν κακός.
1: Φυσικά δεν ήταν έτοιμος. Εγώ θα πω δεν ήταν έτοιμος. Όπως όλες οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Αλλά η ατομική ποιότητα του Ντέλια είναι αυτή που ξεχώρισε. Τελείωσε.
2: Αυτή ήταν που πήγε, έδωσε μια πρόκριση και δεν ήταν ικανή να δώσει μια δεύτερη.
1: Μπράβο.
2: Γιατί υπήρχε μια ομάδα πολύ ανεβασμένη σε στοιχεία τα οποία ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Φρεσκάδα, ετοιμότητα, ταχύτητα, ναι. Νιάτα κτλ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Χωρίς αυτόν λοιπόν, ποιος είναι ο ΠΑΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρει την απάντηση αυτή δυστυχώς. Έχουμε πάρει. Μόνο ο Κωνσταντέλιας στεκόταν στο ύψος του και ο Ζαφύρης. Εγώ αυτούς έχω δει, δεν έχω δει κανέναν άλλον.
1: Η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε και τον Ντάισον, ψάχναμε και τον Ζίφκοβιτς που έτσι κι αλλιώς δεν θα το δούμε την Πέμπτη.
2: Θέλανε, όλοι θέλανε, αλλά δεν μπορούν.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπορεί αυτή η ομάδα τον Οκτώβριο, σου λέω εγώ, θεωρητικά να πετάνε αυτοί οι παίχτες. Τώρα ναι. Τι γίνεται. Τώρα τι γίνεται. Στερείς δηλαδή από δύο κρίσιμα παιχνίδια ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορούσε να σου πάρει μόνο σου την πρόκριση απέναντι στην Μπραν.
2: Και βέβαια αυτή είναι η μικρή εικόνα παρόλα αυτά, έτσι.
1: Σωστό
2: και
1: αυτό.
2: Είναι η μικρή εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ποιον στέλνεις παρά τη θέλησή του. Την καινούρια σου σημαία. Αυτόν για τον οποίο αγαπάει το ποδόσφαιρο όλη η χώρα και τον παραδέχεται και τον αγαπάει, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε αεξής. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Ξέρεις πόσους φίλους Αριανούς έχω. Τον παραδέχονται. Δεν έχουν κάτι κακό να πούν για τον Κωνσταντέλια. Και όλοι το θέλουν και στην εθνική ομάδα. Και είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να αφήσει εποχή. Η σημαία σου για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Και το δίνεις με πόσα λεφτά. Με πόσα λεφτά.
1: Και ένας παίκτης που αισθανόταν. Εγώ κοίταξε, Στέλιο, θα το πω ειλικρινά. Εγώ θα ήθελα να το δω κάποια στιγμή τον Τέλια σε μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Ναι, θυμίζω... να το θέλει και εκείνος όμως.
1: Μπράβο.
2: Όχι σώνει και καλά για να μπουν κάποια λεφτά.
1: Μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Που δεν θα αξιοποιηθούν ποτέ.
1: Μπράβο.
2: Όχι να φύγει γι' αυτό το λόγο.
1: Μπράβο. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Και συμφωνώ μαζί σου. Το θέμα είναι και το timing, αλλά κυρίως και το τι θέλει ένας ποδοσφαιριστής.
2: Ακριβώς.
1: Και να πω και κάτι ακόμα. Γιατί κάποιοι λένε για συμβόλαιο ζωής. Στην Γερμανία την εφορία την πληρώνει ο παίκτης.
2: Ναι.
1: Τα 3 εκατομμύρια του Τέλια είναι κάπου στα 1.600. Δηλαδή, τα καθαρά. Δηλαδή θα πάρει κοντά στα 80.000 ευρώ παραπάνω. Αυτή η απάντηση για το ότι πήγε για τα λεφτά.
2: Τα οποία κάλλιστα θα μπορούσε να πάρει από τον ΠΑΟΚ. Και δεν θα τον ένοιαζε για τα 80 επιπλέον.
1: Μπράβο.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Βέβαια θα έπρεπε να τον νοιάζει η εξέλιξή του, ότι θα πάει σε ένα καλύτερο, πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Θα το δουλέψουν άνθρωποι που είναι... Που ξέρουν, ας πούμε, τώρα δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, ρε Στέλιο, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, εμείς... Αλλά...
1: Ναι, εμείς...
2: δεν ήθελε να τα... ή δεν ήθελε αυτά. Μάλλον στη δική του τη ζυγαριά δεν βάραιναν πιο πολύ από τις υποχρεώσεις του εδώ, από τα θέλω του εδώ, από την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ, από οτιδήποτε θες να βάλεις. Δεν θα του κάνουμε κουμάντο και στις επιθυμίες του.
1: Εννοείται. Απλά λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν φρόντισε να περιχαρακώσει τα γύρω-γύρω όταν πήρε απόφαση να τον πουλήσει. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που εσύ θα πας μόνο με το μύθου φόρ σε μάτς με την Μπραν. Την ίδια στιγμή που 40 μέρες έκανες να βρεις προπονητή και ο προπονητής είχε μόνο τον Ελουστόντο στο βασικό στάδιο προετοιμασία από τους νέους παίκτες και 2,5 μήνες πάλευες για τον Γιαννούλη και τελικά τον πήρες με τα λεφτά που από την αρχή ήθελε η Augsburg. Ναι. Εκεί ρε φιλέ είναι το κερασάκι στην τούρτα που λέτε πλάκα μου κάνετε.
2: Ναι. Λες και έγιναν επίτηδες όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Είναι τρομερό είναι.
1: Ωραία. Ναι. Άλλο.
2: Εντάξει. Αυτά Γιώργο μου.
1: Έγινε Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα. Λοιπόν, αυτά από το Στέλιο Γρηγοριάδη και σαν ένα σχόλιο. Να πω ότι βγαίνει μια πληροφορία και νομίζω ότι σε λίγο θα υπάρχει και σχετικό θέμα από τον Κώστα Πετρωτό στο metrosport.gr ότι τελικά ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει δανεικούς από την Dortmund. Γιατί η κουβέντα ήταν να πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές δανεικούς και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό δεν θα γίνει. Δηλαδή έχουμε μόνο τα οικονομικά ανταλλάγματα για την Dortmund, σε ό,τι αφορά δηλαδή την πώληση στην Dortmund του ποδοσφαιριστή. Είπαμε Θανάση Καζαμπάκα πλέον μαζί μας παρέα μέχρι τη μία. Επαναλαμβάνω, πλήρες ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά και τον Άρη και τον Ηρακλή θα έχουμε λίγο αργότερα στην εκπομπή όπου σήμερα θα παρουσιάσει ο Γιώργος Πετρίδης. Να πούμε λοιπόν παιδιά ότι σήμερα το πρόγραμμα λέει Καλυθέα ΑΕΛ στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας. Αυτό το μάτς δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Θυμίζω ότι πλέον το κύπελο ανοίγει στο Sky. Στις 6 η ώρα από το γήπεδο του Μακεδονικού Γιώργος Τράτζαλης αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και από το ιδρυβικό κανάλι του Sky. Και 9 η ώρα από το ελεύθερο κανάλι του Sky Ηρακλής Βόλος με Γιάννη Τσερβίνη από το γήπεδο των Σερών. Την Τρίτη έχουμε Ατρόμητο Πας Πύργος στις 7 η ώρα. Πανσεραϊκός Πανθρακικός Λεβαδιακός Αστέρας και την Τετάρτη έχουμε Νίκη Βόλου Πανιόνιο Ζάκηθος Κηφισιά Νέσος Χρυσούπολης Απόλλωνας Καλαμαριάς Καλαμάτα Πανετολικός. Αυτό το μάτς μεταδίδεται από το Sky όπως και το μάτς της Τρίτης Λεβαδιακός Αστέρας και τη Δευτέρα κλείνει το πρόγραμμα με το μάτς Ελλάς Σύρου Μαρκό. Να σας πω ότι με την ολοκλήρωση αυτού του γύρου που θα μάθουμε ποιες ομάδες θα μπουν στο League Stage, League Phase του κυπέλου, θα έχουμε την κλήρωση, γι' αυτό και σας είπα ότι μετά το μάτς με τον Ατρόμητο, μεσοβδόμαδα ο ΠΑΟΚ θα δώσει, και όλες οι ομάδες έτσι, την πρώτη του αγωνιστική στο κύπελο. Δηλαδή έχει τώρα ο ΠΑΟΚ Μπραν, Λεβαδιακός, Μπραν, Ατρόμητος, Κύπελο, Παναθηναϊκός. Αυτά είναι για τον ΠΑΟΚ και έτσι όπως κινείται η διαδικασία. Πάω λίγο να δω και κάποια ακόμα μηνύματα γιατί τα άφησα λίγο πίσω. Στο τελευταίο ημίρο θα κάνουμε κουβέντα και με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ο οποίος Τον ευχαριστούμε και πολύ έτσι που είναι παρέα μαζί μας. Τώρα γελάει δυνατά, δεν ξέρω. Μάλλον γιατί δεν θέλει να έρθει, γιατί το θυμήθηκα αργά. Άντε, λέει, να αρχίσει το μπάσκετ να γουστάρουμε. Λέει ο φίλος, να γουστάρεις και τον μπάσκετ, να γουστάρεις και το ποδόσφαιρο, ρε φίλε Γιώργο. Γιώργο, δεν μας έχει πει κανείς δύο πράγματα. Το Λύση τον γνωρίζανε πριν διώξουν τον Μπούσιτς μετά την καταγραφή του κόσμου, ή τον μάθανε μετά από πρόχειρο ψάξιμο. Δεύτερον, ποιος κάνει τις μεταγραφές, όλοι οι παίκτες μοιάζουν γνωστοί του Λύση. Ποιος ο ρόλος του Μάτος και Βιερίνια, ευχαριστώ. Προφανώς η επιλογή του Λύση είναι επιλογή του Μάτος και του Βιερίνια, γιατί τον είχα στο κάδρο τους. Δηλαδή δεν τελειώνει του Πούσιτς και λένε πάμε να δούμε ποιοι προπονητές είναι ελεύθεροι αμπεμπαμπλόμ, έτσι μην το ισοπεδώνουμε όλα. Και προφανώς υπάρχουν μεταγραφίες τις οποίες συζητάει ο Μάτος και ο Βιερίνια μαζί με τον Λύση, έτσι. Αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Όχι, δεν μπορώ να πω με την έννοια ότι ξέρω κάτι και δεν σας το λέω, έτσι το ξεκαθαρίζω. Έχουμε κάποια μηνυματάκια και στα κρυμμένα, κάτσε λίγο να τα διαβάσω γιατί έχουμε. Λέει ο Νίκος, εγώ δεν είμαι ούτε Σαββιδικός ούτε Τέλης, εγώ είμαι ΠΑΟΚ, απλά ένα θα πω, μου άρεσε. Γιατί έφυγε το σχόλιο πάλι. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί έχει προβληματάκια με αυτά τα σχόλια. Α, αυτά τα έχω διαβάσει όλα. Τα διάβασα όλα αυτά, άρα είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Λοιπόν, απλά χάνονται πάρα πολλά σχόλια και ζητώ συγγνώμη, παιδιά, γι' αυτό. Να ψάξω να βρω και του Νίκου το σχόλιο για να το διαβάσω αργότερα. Α, για το αν, παιδιά, κάποιος φίλος. Περίμενε λίγο να δω το μήνυμα. Ναι, ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει αν οι αγωνιστικές για τον Ζίφκοβιτς είναι δύο. Όχι, δεν έχει υπάρξει και θα το μαθαίναμε τέτοια πληροφορία. Πάμε για μία αγωνιστική. Τώρα για τον Γερεμέγεφ δεν μας ενδιαφέρει. Το δε μας ενδιαφέρει έχει να κάνει με το ότι έτσι και αλλιώς δεν θα έπαιζε το πρώτο μάτς με την Μπραν. Αλλά πήγε χθες στα αποδυτήρια, αποχαιρέτησε και πάει η Ινδονησία στην Τζακάρτα ο Γερεμέγεφ. Προφανώς γιατί το παιδί θέλει να ποντάρει στα πολλά χρήματα τα οποία δίνουν εκεί στις ποδοσφαιριστές. Πάει για ένα καλό τελευταίο συμβόλαιο. Εγώ λέει δεν είμαι ούτε Σαββιδικός ούτε Τέλης, είμαι ΠΑΟΚ. Απλά ένα θα σου πω. Μου άρεσε η πρώτη δήλωση δημόσια λέει του Μιστακίδου. Όχι πολλά λόγια αλλά πράξεις. Αλλά ούτε είναι ένα χρόνο και έχει κάνει μεταγραφές προπονητικό και αρχίζουν εργασίες στο παλατάκι. Ιβάν, μας έχει κουράσει το ότι έχεις βάλει τον κάθε άσχετο να διευθύνει την ΠΑΕ. Σαν να είναι το σούπερ μάρκετ, πουλάς ό,τι θες και αγοράζεις τιμές προσφοράς. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ομάδα που θα συντηρείται στην τετράδα χωρίς όνειρα και κατακτήσεις. Η ομάδα καταραίει και αν όντως ισχύει ότι ο Λέω Μάτος και ο Αντρέα Βιερίνια θέλουν να παραιτηθούν, λέει να φύγεις εσύ πρώτα. Δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Να την έννοια ότι σκέφτονται στην παρέτηση, επαναλαμβάνω ότι τουλάχιστον ο Μάτος το έχει διαψεύσει αυτό. Γιατί ρωτάτε πολύ και για τον Μάτος και για τον Αντρέ. Δεν σας λέω ότι δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει αύριο. Αυτό είναι μια απάντηση αόριστη. Αλλά νομίζω ότι με τον Μάτος και Βιερίνια συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Σε αντίθετη περίπτωση θα το μαθαίναμε να είστε σίγουροι γι' αυτό. Να πω ότι. Να δω λίγο το πρόγραμμα, κάτι θέλω να δω για τη Super League. Νομίζω υπήρξε μια αλλαγή. Βάλε λίγο μουσική ρε φίλε Θανάση. Όχι, είναι αυτό το οποίο είχαμε πει και τις περασμένες ημέρες. Έχει αναβληθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ παιδιά, όπως και η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και ο ΟΦΗ, μάλλον η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, είχαν το δικαίωμα να δηλώσουν αν θα ήθελαν την πρώτη αγωνιστική που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο να πάρουν το ρεπό τους για να μην έχουν ενδιάμεσο παιχνίδι στα ευρωπαϊκά τα οποία δίνουν και τα είναι κρίσιμα. Την Παρασκευή έλεγε αυτή η προθεσμία. Ο Παναθηναϊκός όπως και πέρυσι έκανε χρήση αυτού του δικαιώματος. Πέρυσι ήταν τα δύο μάτς με τη Λανς και τώρα θέλει να παίξει τα δύο μάτς για τα play-off του κόφερες χωρίς να έχει μάτς διάμεσα. Άρα το Παναθηναϊκός και η Φυσιά βγαίνει από το χάρτη για την πρώτη αγωνιστική. Άρα η ΑΕΚ θα παίξει κανονικά το Σάββατο με τον Ηρακλή. Ο Όφη θα παίξει κανονικά την Κυριακή με το Βόλο. Και ο ΠΑΟΚ θα παίξει κανονικά την Κυριακή επίσης με το Λεβαδιακό. Το πρόγραμμα θυμίζω Σάββατο 22 Αυγούστου ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, Καλαμάτα Άρης στις 8, Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 10 και την Κυριακή έχουμε το Όφι Βόλο στις 7.30, το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 9.30 ώρα. Αυτά είναι το πρόγραμμα αλλά θα έχουμε φυσικά καιρό να ασχοληθούμε και με αυτό, γιατί είμαστε μόλις τη Δευτέρα. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά, υπάρχουν και οι αγώνες κυπέλλου που είναι σήμερα και καταλαβαίνετε ότι είναι πλήρης και γεμάτη η επικαιρότητα. Τετραετές συμβόλαιο, φίλε Χρήστο, υπογράφει ο Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με παρέα, με καρέτσα πλέον. Και αυτό που με ρωτάς για τα έμψυχα ανταλλάγματα, επαναλαμβάνω, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν θα υπάρξουν έμψυχα ανταλλάγματα, με την έννοια να έρθουν κάποιοι παίκτες από την Ντόρτμουντ στην Θεσσαλονίκη, έστω και με τη μορφή δανεισμού. Την ανακοίνωση το συνδέσμου, γιατί δεν τη διαβάζεις. Η ανακοίνωση το συνδέσμου, φίλε, χθες ήμασταν εδώ παρέα με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και μόλις βγήκε τη διάβασα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, ρε εσύ, φίλε, τι κρύβει αυτό το ερώτημά σου. Ότι τις προσπερνάω, ότι δεν θέλω να τις διαβάσω, ότι προστατεύω κάποιους. Είναι χθεσινή ανακοίνωση, ανέβηκε κατευθείαν στο metrosport.gr και μόλις βγήκε στην ιστοσελίδα του στο Facebook, στο 1926.gr, τη διάβασα εδώ παρέα με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο χθες που ήμασταν εδώ όλη μέρα. Επομένως δεν καταλαβαίνω γιατί προς τα πού πάει αυτή ο τρόπος που ρωτάς. Και να πούμε ότι έκανε συγκεκριμένη ανάλυση και ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, ο οποίος λέει για τον deal και ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του, μάλιστα τον έχει και αυτός μέσω AI με φωτογραφία της Dortmund, χαμογελαστό με την κίτρινη φανέλα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλεγα τώρα, με έλεγε έξω, με έλεγε ρε, ναι, σαλονικιώτικο. Όσοι έχετε πρόβλημα, μην ακούτε. Ο Καζαμπάκας για μεγάλο Σχιζοδήμο και μεγάλο Μάτζιο, δώσανε πολλά ωραία tips χθες ο Σχιζοδήμος. Και ο Μάτζιος είπα ρε φίλε, αλλά εμένα μου έκανε περισσότερο έτσι εντύπωση τα όσα ανέλησε ο Γιώργος Χιζοδήμος για την Μπραν, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα στην Νορβηγία. Δεν θα πω έκρουσε το καμπανάκι, με την έννοια δηλαδή ξέραμε ποια είναι η Μπραν, μπορεί να μην είναι το μεγαθύριο, αλλά από όσα είπε ο Γιώργος είναι μια καλή ομάδα η οποία έρχεται με νίκη στην Τούμπα γιατί κέρδισε στο πρωτάθλημα. Αλλά το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι ότι έρχεται με 19 πράγμα, παιδιά, για μένα και ανησυχητικό το λέω, είναι ότι έρχεται με 19 παιχνίδια στα πόδια της επίσημα. ΠΑΟΚ αντιστοίχως έχει 4, δεν έχει παραπάνω. Αυτό για μια ομάδα η οποία έχει 19 παιχνίδια, όσο χειρότερη μπορεί να είναι από τον αντίπαλό της, είναι ένα βαντάζ. Εντάξει, ναι. Και έχει και 4 ευρωπαϊκά από τα 19. Σωστά το λέει, γιατί και η Μπραν ξεκίνησε από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ανεξάρτητα από το πώς πήρε την πρόκριση με τον Απόλλωνα Λεμεσού, έχει μια δεύτερη ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι ότι ναι, δυσκολεύτηκε, αλλά η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι μέχρι το 96 που βάλε το buzzer beater goal και έκανε το 1-2 και πήγε το μάτς στην παράταση, το παλεύει. Και στην παράταση, παιδιά, τον κατάπιε τον Απόλλωνα Λεμεσού. Από την άποψη ότι αυτά τα παιχνίδια τα οποία είχε στα πόδια της τότε ήταν 17, με εκείνο 18, ναι, 17, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και μου θύμισε αυτό το οποίο ζήσαμε εμείς στην Τούμπα με τη Μάλμε, όπου γίνεται ό,τι γίνεται τότε με το φάουλ που έκανε ο Ντεσπότοφ, ενώ θα μπορούσε να φύγει μπάλα πλάγιο, βάζει τον γκολ η Μάλμε, πάμε στην παράταση και στην παράταση η Μάλμε κατάπιε τον ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν πιο έτοιμη ομάδα. Αυτή λοιπόν μια πιο έτοιμη ομάδα, ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει την προσεχή τον Πέμπτη, έχοντας πολύ σημαντικές απουσίες. Χωρίς τον Κωνσταντέλια, χωρίς τον Ζίφκοβιτς. Και αν τώρα κάποιος μου πει δώσε ενδεκάδα ρε Γιώργο, άμα θέλω να ρισκάρω, θα πω το προφανές. Δηλαδή Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι δεξιά, αριστερά, ο Γιαννούρης δεν φάνηκε έτοιμος. Δεν ξέρω αν αυτές οι 3-4-5 προπονήσεις και το μεγάλο πρέπει που υπάρχει του δώσουν τη θέση ή παίξει ο Γκόμες, γιατί μπάμπα δεν βλέπω. Επιστροφή σίγουρα Χατζηδιάκου στο κέντρο της άμυνας μαζί με Μιχαηλίδη. Και απόντως τώρα, παιδιά, του Κωνσταντέλια, μπορούν να πάμε σε ένα πλάνο το οποίο είχε στο μυαλό του ο Λύση σε περίπτωση που ο Κωνσταντέλιας δεν είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες. Και το πλάνο αυτό για μένα θέλει το Ζαφίρι, το Σανταμαρία και το Λουσέ, εκτός και αν επιλέξει να βάλει τον Καμαρά σε λόγο δεκαριού, γιατί το έχουμε δει σε ένα 4-3-3 καθαρό. Στην κορυφή ο Μύθου, αριστερά Τάισον, δεν θα πω δεν έχεις άλλο, μπορεί να έχεις ο Σορετήρα, αλλά νομίζω ότι ο Τάισον θα είναι. Και δεξιά, λογικά θα πρέπει να πάει με το Χατσίδι. Θυμίζω ότι μετά το τέλος του αγώνα με την Άντερλεχτ και ερωτηθείς για το γεγονός ότι έφαγαν παίκτες κόκκινη κάρτα, υπάρχουν τραυματίες, που να ξέρει τότε ο άνθρωπος, που να ήξερε ότι δεν έχει ούτε τον Κωνσταντέλια, είπε ότι θα παίξουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής και μπορούν να το δουν ως ευκαιρία. Τώρα αν αναφέρεται αυτός ο Χατσίδη για παράδειγμα, πιστεύω ότι είναι ένας από αυτούς. Δύσκολο ματ με βάση τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και με βάση και τον αντίπαλο χρονικά που έρχεται στην Τούμπα, και το λέω γιατί τα 19 επίσημα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Να πω ότι τα εισιτήρια του αγώνα αναμένεται να κυκλοφορήσουν την Τετάρτη. Τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να τα πω. Και η θύρα 8 θα είναι κλειστή και πάλι για έναν και απλό λόγο, γιατί εκεί θα φιλοξενηθούν φίλοι της Μπραν από τη στιγμή που η ίδια η Μπραν έχει ανακοινώσει ότι διατίθεται εισιτήρια για το μάτς της Πέμπτης. Αυτή τη στιγμή έχω ξαναμπεί στη λίστα της UEFA, έχει ανεβάσει μόνο τη λίστα της Μπραν, όπου σε αυτή τη λίστα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα, είναι ο Ίγκανσον, αλλά δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με την έννοια ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, αφήνω λίγο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πάμε λίγο να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα. Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Άρη και του Ηρακλή αναλυτικά, και ο Γιώργος Ράτζαλης που είναι εδώ και ο Γιάννης Σερβίνης θα σας ενημερώσουν για πιθανές ενδεκάδες και όλα τα
όλα όσα συμβαίνουν, να πω ότι ήρθε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη ο Μπίρτς. Προφανώς είμαι πολύ μεγαλύτερος, είπε, σε σχέση με την προηγούμενη θητεία μου. Τότε ήμουνα 24 ετών, αλλά θεωρώ ότι τώρα είμαι πιο όριμος, πιο έμπειρος και με μεγαλύτερη ικανότητα στο παιχνίδι μου. Είμαι βετεράνος πλέον και ανυπομονώ για αυτή την πρόκληση. Είναι μια νέα κατάσταση. Στην αρχή θα είναι λίγο παράξενα γιατί δεν είχα συνηθίσει έτσι, αλλά διατηρούμε μια πολύ καλή σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Θα είναι περίεργο, αλλά παράλληλα συναρπαστικό. Έχουμε τις δυνατότητες να φτάσουμε ως τον τελικό του Euro Cup και να τον κατακτήσουμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο στόχος μας. Να πάμε στη EuroLeague και έχουμε το υλικό για να το πετύχουμε. Προφανώς έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε άγκος ανταγωνιστικοί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι θυμάται από τον Άρη όταν έπαιζε ως αντίπαλος? Θυμάμαι ότι είχα κάνει ένα πραγματικά καλό παιχνίδι εναντίον του. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα και τα highlights μου στο YouTube από εκείνο το match. Για τη φανέλα του Άρη, ο προσωπικός μου στόχος είναι να κατακτήσουμε το Euro Cup. Θέλω να διεκδικήσουμε να κερδίσουμε όσους περισσότερους τίτλους μπορούμε στη φετινή σεζόν. Αυτά σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο καλαθοσφαιριστή. Είναι άδικο με όλη αυτή την επικαιρότητα την οποία έχουμε, το ξέρω, να έχουμε προσπεράσει όλες τις επιτυχίες και του ελληνικού στίβου και της κολύμβησης, όλα αυτά τα οποία έγιναν στο τριήμερο. Πολύ σημαντικές επιτυχίες για τους Έλληνες αθλητές μας. Και προφανώς κακώς δεν τα αναδείξαμε στο βαθμό τον οποίο έπρεπε να το αναδείξουμε. Πάω λίγο να δω κάποια μηνύματα, αφού σας πω ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη έτσι στο κομμάτι του Γιάννη Κωνσταντέλια, με την έννοια να ανακοινωθεί και επίσημα είτε από τον ΠΑΟΚ είτε από την Dortmund, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το τυπικό κομμάτι γιατί δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Έχει βάλει ήδη τις υπογραφές του Γιάννης Κωνσταντέλιας, θα συναντηθεί με τον Καρέτσα. Είναι πολύ ωραίο για τον φίλαθλο να βλέπει στην Dortmund δύο παιδιά τα οποία, εντάξει, είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε ό,τι αφορά το Τζόλι, μπορεί να μην έβαλε γκολ, έβγαλε δύο assist, πήρε το πρώτο τρόπο η Arsenal και σχετικά εύκολα απέναντι στη Manchester City. Τον αποθεώνουν τον Τζόλι και ο Αρτέτα τον αποθέωσε ξανά. Και υπάρχει και αυτό το στατιστικό το οποίο δεν το ήξερα και το είπε νωρίτερα ο Χάρης ο Μανουηλίδης παρέα με τον Μιχάλη το Σαρόπουλο, ότι σε συγκεκριμένη διοργάνωση, σε συγκεκριμένο τελικό, μόνο ο Μπέκαμ είχε δύο assist. Δηλαδή τη δεκαετία του 90 είχαμε να δούμε ποδοσφαιριστή να βγάζει δύο assist. Προφανώς δεν μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστή ο οποίος πάει να πείσει τον Τζόλι. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση παίρνει φανέλα βασικού. Την ίδια στιγμή που μιλάμε για την Arsenal, να σας πω ότι στην Arsenal αποκτήθηκε πέρυσι ο Γιόκερες. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση του Γιόκερες για την ενίσχυση επιθετικής γραμμής. Για μένα θα μου είναι μεγάλο νέο το να φύγει κατευθείαν ο Γιόκερες από την Arsenal και να πάει έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα, έχοντας φτάσει στο τελικό του Champions League και να την αφήσει μετά από ένα χρόνο. Θα μου πεις, δεν πάει σε κάποια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η μικρή ομάδα. Η μεγάλη Μπαρτσελόνα πάει, αλλά εντάξει. Θα είναι για μένα πολύ μεγάλη έκπληξη, όχι στο ποια ομάδα θα πάει, ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Η Lens κατέκτησε χθες το Super Cup. Υπήρχαν κάποιοι κλειδονισμοί, κυρίως από τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω ότι είναι εντελώς ασχετή, δηλαδή δεν μπορείς να αμφισβητήσεις την Μπάρη γιατί έχασε το Super Cup. Και μάλιστα πρόσθεσε ο Ενρίκε, έσπευσε να προστατεύσει την ομάδα και είπε ότι δεν έχω καμιά αμφιβολία για το τι είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Θα συνεχίσουμε με αυτή την οτροπία. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε μέχρι τώρα. Αυτό γιατί έκανε τεράστια μαγιά η Lens, παίζοντας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Με παίκτη λιγότερο, κατάφερε να την κερδίσει και να κατακτήσει το τρόπαιο. Λοιπόν, με τα γραφικά απλά να πω ότι κινούνται πράγματα στον Άρη. Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένη η μεταγραφή του 28χρονου αριστερού μπακ του Ομάρ Ρίτσαρτς, ο οποίος θα τον πάρει από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί εντός της ημέρας να είναι στη Θεσσαλονίκη, να περάσει από απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη.
Έχει περάσει από Ολυμπιακό Ρίο Άβε, δεν μπόρεσε να στεριώσει στην Νότιχαμ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείνει αριστερό μπακ, όπου ο Άρης έψαχνε, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν τα ΜΜΕ από τη Βουλγαρία, τα οποία βάζουν στο κάδρο του Άρη τον Μακούν. Αγωνίζεται στη Λεύσκη Σόφιας, η οποία προχώρησε στο Champions League αποκλείοντας την Καϊράτ και πάει για να μπει στο League Face του Champions League, όσο δύσκολο και να είναι αυτό. Λοιπόν, ο Μακούν λοιπόν, που είναι στόπερ, άρα κλειδώνει για τα καλά εδώ αυτή η πληροφορία, γιατί ο Άρης έψαχνε και ψάχνει για αριστερό back. Είπαμε νωρίτερα τα δεδομένα για τον παίκτη που έρχεται από την Νότιχαμ. Ο Μακούν λοιπόν είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Άρη σύμφωνα με τους Βουλγαρούς. Υπάρχουν δύο ιστοσελίδες στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν το ίδιο, ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027, Βενεζουελάνος είναι, παιδιά. Δεν ήταν όμως στις επιλογές του προπονητή. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν ήταν καν στη λίστα για τα τελευταία παιχνίδια απέναντι στην Καϊράτ. Η Λεύσκη ψάχνει αντικαταστάτη και γι' αυτό έχουν φουντώσει οι φήμες για τη συγκεκριμένη περίπτωση για τον κεντρικό αμυντικό. Την ίδια στιγμή που η Λεύσκη πάει να πάρει τον Ράιαν, είναι κεντρικός αμυντικός από τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Αυτά σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Άρη. Θυμίζω ότι η ανακοίνωση σήμερα, η σίγουρη τελειωμένη, είναι αυτή που αφορά το Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, διάρκεια τετραετούς διάρκεια συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Ο παίκτης ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός από τη Φαρέντσε στην Κεντζεμπιρλιγκή, κατέγραψε 24 συμμετοχές ύψους 1,88, με τη Φαρέντσε έπαιξε 106 φορές, ενώ έχει παίξει για πρώτη φορά το 2026 1η Απριλίου και με την Εθνική Ομάδα Πορτογαλίας ως διεθνής. Αυτά τα λέω για τις μεταγραφές του Άρη και για το τι κινείται για τον Άρη σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό. Τώρα, κάτσε λίγο να δω αν έχω χάσει κάποιο μηνυματάκι. Για το φίλο τον Εντιαγέ, φίλε, απάντησα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι ο φόρ ο οποίος θα έρθει δανεικός από την Τραμζουσπορ, από τη Σάμσουσπορ. Οι ίδιοι οι Τούρκοι το επιβεβαίωσαν και μάλιστα ο υπεύθυνος του επικοινωνίας της ομάδος, και μπαίνουμε στη διαδικασία να περιμένουμε την ανακοίνωσή του. Τώρα, το αν ο συγκεκριμένος παίκτης θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA με τις δύο προσταφερές που έχει δικαίωμα να κάνει ο ΠΑΟΚ, προφανώς και θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA. Αρκεί ο ΠΑΟΚ να τον ανακοινώσει, και αν μπορέσει να ανακοινώσει και κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή, όπως αντίστοιχα είχε κάνει πριν τα μάτς με την Άντερλεχτ, βάζοντας στην τελική λίστα με τις δύο προσταφερές που είχε το δικαίωμα και τον Λουσέ, αλλά και τον ποδοσφαιριστή τον Δημήτρη τον Γιαννούλη, ο οποίος και αυτός αποκτήθηκε. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες και ο Μέλβιν, ένας πολύ καλός καλαθοσφαιριστής, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ στον Ηρακλή. Έκανε δηλώσεις και είπε ότι θα είμαστε ομάδα με σπουδαίους παίκτες και αγωνιστική φιλοσοφία. Και μάλιστα και η Ηρακλή στα social media ανέβασε και ένα σχετικό βίντεο με τον καλαθοσφαιριστή του Ηρακλή, μόλις είχε βγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία να φοράει ήδη τη φανέλα έτσι του Ηρακλή. Ωραίες εικόνες είναι αυτές. Και έχουμε συνεχείς αφήξεις για τον καλαθοσφαιρικό Ηρακλή, γιατί μετά το Μέλβιν ήρθε και ο Χασάν Ντιάρα, ήρθε και ο Τζέιλον Λεκιού, ήρθαν και άλλοι καλαθοσφαιριστές για τον Ηρακλή. Μαζεύεται σιγά σιγά το ρόστερ στον Ηρακλή, όπου εκεί το μοναδικό σίγουρο πράγμα είναι ότι το Ιβανόφιο θα είναι κατάμεστο σε κάθε παιχνίδι, και δεν αναφερόμαστε μόνο στα ντέρμπι, έτσι. Ο Ηρακλής, το Ιβανόφιο έχει μπασκετικό κόσμο και το βλέπουμε ακόμα και σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει ποια είναι η κατάσταση του Ντεσπότοφ. Η κατάσταση του Ντεσπότοφ, φίλε, είναι ότι πλέον τρέχει με το ποδοσφαιρικό παπούτσι στο γήπεδο, πράγμα που δείχνει ότι δεν τον ενοχλεί.
αλλά δεν μπορώ να σου πω σε βάθος χρόνου το ότι ο Ντεσπότοφ μπορεί για παράδειγμα μετά από 3 εβδομάδες να είναι σε φουλ ρυθμούς. Επίσης έχει μείνει στο τρέξιμο Ταχ Άλι, άρα δεν υπολογίζεται και για τα 2 μάτς με την Μπραν, και μένει να δούμε πόσο σύντομα μπορεί να είναι σε θέση να είναι σε αποστολή για ευρωπαϊκό, για παιχνίδι πρωταθλήματος, και μακάρι και για ευρωπαϊκό, έτσι μην ξεχνιόμαστε, γιατί ακολουθεί το League Phase του Conference League. Ο φίλος ο Χρήστος με ρωτάει αν μου άρεσε ο Παυλένκα στο μάτς με την Άντερλεχτ. Τώρα εντάξει, στέκεσαι στο πρώτο γκολ και στο λάθος το οποίο έγινε. Εγώ μπορώ να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να είχαν προηγηθεί σημαντικές αποκρούσεις. Το αν το ρωτάς αυτό για το αν βλέπω π.χ. τον Τζιφτσί να αλλάζει τερματοφύλακα στα μάτς με την Μπραν, δεν το νομίζω. Δεν μπορώ εγώ να χρεώσω αποκλεισμό στον Παυλένκα, και νομίζω ότι θα πάει με αυτόν.

0: πω.
1: Να επιστρέψω λίγο στο ρεπορτάζ του Άρη, γιατί έχουμε δηλώσεις φρέσκες. Υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας με τον προπονητή της Κάνσας ή του Κάνσας, τέλος πάντων. Είχαμε συζητήσει με τον Μάνου Γκαρθία για το μέλλον του. Είπε ότι γίνονται συζητήσεις για το μέλλον του 28χρονου ποδοσφαιριστή. Είχαμε συζητήσει μαζί τους τελευταίες μέρες όσον αφορά το μέλλον του και έτσι αποφάσισε ότι ήταν καλύτερο να μην το χρησιμοποιήσω, αναφερόμενο στο τελευταίο παιχνίδι. Και υπάρχει πάντα η έντονη φημολογία ότι οδεύει προς την επιστροφή του στον Άρη ο Μάνου Γκαρθία. Ουσιαστικά αυτό έδειξε την παραχώρηση του Μάνου Γκαρθία και την επιστροφή του στον Άρη, αν μπορούμε να διαβάσουμε κάπως έτσι πιο απλά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Και πάμε να δούμε πόσο γρήγορα ο Μάνου Γκαρθία θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη.

Λίγο μουσική παραπάνω, γιατί προσπαθώ να τσεκάρω κάτι. Δεν αφορά τον ΠΑΟΚ σαν μεταγραφή, κάποια εξέλιξη για τον Κωνσταντέλια, αλλά κάτι άλλο. Ένας φίλος με ρωτάει για το αν ολοκληρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση, αλλά το προφανές είναι ότι αυτό αναμένεται να συμβεί αύριο. Και το λέω γιατί. Γιατί την Τετάρτη θα πρέπει να βγουν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπραν. Και επομένως λογικά μέχρι αύριο θα έχουμε την τρίτη και τελευταία περίοδο διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας να τρέχει για τον ΠΑΟΚ. Το λέω αυτό και για ένα φίλο που με ρώτησε, την Τετάρτη λογικά ο ΠΑΟΚ θα βγάλει τα μεμονωμένα εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπραν. Να κάνω λίγο μια προσπάθεια έτσι να δω τα μηνύματα γιατί ψιλοχάνονται. Για να μπω σε μια διαδικασία να απαντήσω ότι μπορώ παραπάνω. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα τα θέματα και κυρίως αυτά τα οποία αφορούν τον ΠΑΟΚ. Φυσικά η μέρα είναι γεμάτη, ελπίζω και με καλές ειδήσεις ό,τι αφορά με την έννοια να έχουμε και κάποιες μεταγραφές για να μπει σε μια διαδικασία ο ΠΑΟΚ λίγο να καλύψει τα κενά του. Προφανώς και δεν είχε κάνει και δεν έχει κάνει καμιά προεργασία για να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια, αλλά εδώ που το λέμε νομίζω ότι έστω και αυτή η φράση που χρησιμοποιώ μπορεί κάποιος από εσάς να εκνευρίζει, γιατί έχετε απόλυτο δίκαιο. Το να καλυφθεί το κενό του Κωνσταντέλια δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ο φίλος ο Γιώργος συνεχίζει και ρωτά, όχι συνεχίζει, είναι μια ακόμα ερώτηση με Μάτος και Αντρέ, τι γίνεται. Επαναλαμβάνω παιδιά ότι το ρεπορτάζ αναφέρει. Ο φίλος ο Γιώργος συνεχίζει και ρωτά, όχι συνεχίζει, είναι μια ακόμα ερώτηση με Μάτος και Αντρέ, τι γίνεται. Επαναλαμβάνω παιδιά ότι το ρεπορτάζ.

Εντάξει, λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να σας πω απλά, παιδιά, ότι επειδή πλησιάζουμε έτσι και το μεσημεράκι και κάποιοι από εσάς πεινάτε ήδη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Άμμο Διάνο, εκεί υπάρχουν οι μυρωδιές, εκεί υπάρχει το τσιτσίρ μεζέ, εκεί υπάρχουν οι μεζέδες που φτιάχνονται με μεράκι και σας σερβίρουν με ακόμα μεγαλύτερο μεράκι τα παιδιά. Έχουμε ψαρικά που μοσχοβολούν θάλασσα, κρεατικά που ψήνονται όπως πρέπει. Κάθε τραπέζι γίνεται αφορμή για όμορφες στιγμές με την παρέα. Τσιρτσίρ μεζέ Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο, στην καρδιά της πόλης. Και για τους φίλους μας τα δυτικά, να υπενθυμίσουμε ότι για λίγες μωρέ μέρες ακόμα, 19 Αυγούστου, ανοίγει το τσιρτσίρ μεζέ ξανά στον Εύωσμο. Και εκεί μπορείτε να απολαύσετε τα πάντα.

Ο φίλος ο Κώστας με ρωτάει αν βλέπω και άλλη πώληση. Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Πώληση ποδοσφαιριστή, τι πρωτοκλασάτου. Γιατί απάντησα και για τα μηνύματα που είπατε για τον Ζαφίρη, για τον Μιχαηλίδη, για τον Αντρίγια. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι από το εξωτερικό υπήρξαν τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Καμαρά απέρριψε πρόταση καλή από Σαουδική Αραβία και ότι ψάχνεται για Ευρώπη. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να ήταν παραγγελία αυτό το θέμα ενός μάνατζερ για να το έγραψε ο δημοσιογράφος, όχι από την Αφρική. Πάντα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πολύ σε κάθε ομάδα. Απλά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ξεπεράσει λίγο το σοκ της πώλησης του Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Αλλά να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έρχεται και άλλη πώληση μέσα στη βδομάδα. Όχι, δεν θα σου το πω, όχι γιατί θέλω να το κρύψω, αλλά γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω κάτι τέτοιο.

Η ΑΕΚ αναχώρησε πριν από λίγο για την, για την Βουλγαρία, όπου θα αντιμετωπίσει την Λεύσκη Σόφιας. Να πούμε ότι κανονικά στην αποστολή είναι και ο Βιτάλης. Play-off Champions League αύριο 10 η ώρα αυτό το match. Δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα η ΑΕΚ. Και επαναλαμβάνουμε και ο Βιτάλης είναι κανονικά στην αποστολή. Και τις επόμενες μέρες έρχεται η σειρά και του Όφη, έρχεται η σειρά και του ΠΑΟΚ, έρχεται και η σειρά του Παναθηναϊκού. Η μοναδική ομάδα από αυτές που νιώθουν άνετα είναι ο Όφη, γιατί έχει εξασφαλίσει το League Face του Conference League, ό,τι και αν γίνει στα play-off, εκεί πάει για την απόλυτη υπέρβαση. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν πλέον άλλη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς δεν είχε. Ο ΠΑΟΚ την έχει τώρα, με την έννοια ότι αποκλείστηκε από την Anderlecht και έπεσε στο Conference League. Λοιπόν, παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης με όλη την επικαιρότητα και όλους τους ρεπόρτερ. Οτιδήποτε υπάρχει, φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε και από το Μετρόπολης 95 και από το metrosport.gr. Να πω ότι ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Ευχαριστώ Γιάννη Λελίδη. Ευχαριστώ Θανάση Καζαμπάκα. Ευχαριστώ πολύ και τη Λίλα Γκουλιώνη που ήταν στη γραμματεία. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην Σέντρα, στο Μετρόπολης 95 και 5. Είναι η ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Με Θανάση Καζαμπάκα στο κοντρόλ της εκπομπής. Ο Γιάννης Λελίδης είναι στο production. Η κυρία Λίλα Γκουλιών είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γιώργος Τράτζαλης και ο Χάρης Εμμανουηλίδης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ο Γιώργος Πετρίδης αυτές τις ημέρες στο μικρόφωνο της Σέντρας από αυτήν την ώρα μέχρι τις 3. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια περίοδο, λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο, λίγες μέρες μετά το 15 Αύγουστο, συνήθως είναι διαφορετικό το κλίμα, έτσι, στην καρδιά του Αυγούστου, λίγο πιο χαμηλή η τόνη, λίγο πιο χαμηλή η ρυθμή, αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο 15 Αύγουστος αποδείχθηκε πολύ διαφορετικός, μιλώντας για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, που αφήνει πίσω του ένα θέμα που είναι αλήθεια ότι έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα και έχει δημιουργήσει πολλές προεκτάσεις και πολλή κουβέντα αναπόφευκτα και δικαιολογημένα, και μιλάμε φυσικά για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund. Μια πώληση που είναι πια θέμα χρόνου να πάρει και επίσημη μορφή, μόνο αυτό απέμεινε, έτσι κι αλλιώς. Ο Κωνσταντέλιας έφυγε χθες νωρίς το πρωί από την Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πτήση για την Γερμανία. Πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Επέστρεψε σήμερα στη Θεσσαλονίκη για προσωπικές του υποθέσεις, για να μαζέψει τα πράγματά του. Θα επιστρέψει και στη Γερμανία για να γίνει και τυπικά παίκτης της Dortmund. Κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα και με τα τελευταία ρεπορτάζ από τη Γερμανία, με πενταετές συμβόλαιο. Θα το δούμε αυτό και για τους όρους του συμβολέου του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η διάρκεια του συμβολέου του, τα χρήματα που θα εισπράξει, οι όροι της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τη γερμανική ομάδα, τι θα αφήσει τελικά σε οικονομικό επίπεδο για τον ΠΑΟΚ αυτό το deal, αλλά βεβαίως πέρα από τα οικονομικά, γιατί εδώ δεν είμαστε για να μετράμε εκατομμύρια, ούτε για να κάνουμε τους λογιστές οποιασδήποτε ΠΑΕ. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που έχουν προτεραιότητα και αυτά αποτυπώνονται σε πρώτη φάση στις έντονες αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ, που είναι αλήθεια, για να το κουμπώσω αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ήμασταν διαφορετικά συνηθισμένοι να περνάμε αυτές τις μέρες, τα μέσα του Αυγούστου. Το κλίμα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, η κατάσταση για τον κόσμο του ΠΑΟΚ ήταν πολύ διαφορετική στο τελευταίο τριήμερο. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ήταν ένα εφιαλτικό τριήμερο για τον κόσμο του Δικεφάλου. Αυτή η ιστορία προκάλεσε αναστάτωση. Η αναστάτωση μετατράπηκε σε αναβρασμό. Αυτή αποτυπώθηκε σε μια συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ, που εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Άρχισε χθες, συνεχίστηκε σήμερα το πρωί. Για 3 προς 4 πια με τη σημερινή ημέρα, αυτό το θέμα έχει πάρει πολύ μεγάλες προεκτάσεις, χωρίς να υπάρχει πουθενά η παραμικρή αντίδραση, η παραμικρή θέση από τον επίσημο ΠΑΟΚ. Μια μεταγραφή αυτού του μεγέθους, μια μεταγραφή με μια διαδικασία express επί της ουσίας, εγκρυπτό, παραμονές πολύ κρίσιμων αγώνων που θα κρίνουν το μέλλον του ΠΑΟΚ, αν θα υπάρχει μάλλον μέλλον για τον ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό στη φετινή σεζόν. Τα μάτς της Μπραν, θυμίζω, είναι αυτήν και την μεθεπόμενη Πέμπτη, και θα καθορίσουν το αν ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί έστω στα play-offs του Conference League. ΠΑΟΚ λοιπόν δεν υπάρχει σε αυτό το θέμα καμία απολύτως αντίδραση. Είδαμε όμως χθες το Γιάννη Κωνσταντέλια, με το που έφτασε στη Γερμανία, να εμφανίζεται εκεί μπροστά του ένας φίλος του ΠΑΟΚ, να γίνεται μια βιντεοκλήση με φίλους της ομάδας. «Τι να κάνω ρε παιδιά», γράφτηκε κάπου ότι είπε ο Κωνσταντέλιας, «τι να κάνω ρε παιδιά, σας αγαπώ, αγαπώ τον ΠΑΟΚ», είπε ο Κωνσταντέλιας. Θα ακούσουμε.
1: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω τον ΠΑΟΚ». «Όχι, όχι, αλήθεια. Μην το σκέφτες, αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Φιλιά, παιδιά. Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ.
2: Okay.
0: Πώς να το πει διαφορετικά το παιδί? Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω και εσάς. Και η αλήθεια είναι ότι, βλέποντας και την εικόνα του στο συγκεκριμένο βίντεο, και τις φωτογραφίες που το συνόδευαν εκείνη τη στιγμή της αφήξης του στην Γερμανία. Δεν έβλεπες έναν ποδοσφαιριστή που έπλεε σε πελάγι ευτυχίας. Δεν λέω ότι είναι και απογοητευμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έβλεπες έναν ποδοσφαιριστή ενθουσιασμένο. Μάλλον αμήχανη, τουλάχιστον σε μένα αυτή η εικόνα δημιουργήθηκε. Μάλλον αμήχανη ήταν η αντίδρασή του. Και βέβαια αυτή η αμηχανία ενισχύθηκε και από αυτή την κλίση. Αυτή που μόλις ακούσατε, τη βίντεο κλίση, με φίλους του ΠΑΟΚ να μιλούν στον Κωνσταντέλια. Αλλά είπαμε, τι να κάνω, ρε παιδιά, τους είπε. Και βεβαίως τώρα πια όλα αυτά, επειδή λίγο πολύ φαντάζομαι ότι τα έχετε ακούσει, τα έχετε δει, αρχίζουν σιγά σιγά και περνάνε το παρελθόν. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ αυτή την κατάσταση, τι σημαίνει αυτή η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ, τι σημαίνει η πώληση του Κωνσταντέλια, όχι μόνο αγωνιστικά, προφανώς και οι αγωνιστικές επιπτώσεις θα είναι μεγάλες, γιατί όπως και να το κάνουμε, Κωνσταντέλια δεν βρίσκεις κάθε μέρα στην αγορά, σίγουρα όχι στην ελληνική, και ξέχωρα από το αν ο ΠΑΟΚ ή μάλλον σε ποιο βαθμό ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να καλύψει το κενό που δημιουργείται με την πώληση του Κωνσταντέλια, υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες προεκτάσεις, όλα τα υπόλοιπα αναπάντητα ερωτηματικά, με βασικότερο το γιατί, για ποιο λόγο να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το deal, ποιο είναι το ζητούμενο, ποια είναι η στόχευση, ποιο είναι το θέμα, οικονομικό. Κρίθηκε στον ΠΑΟΚ ότι ο Κωνσταντέλιας θα πρέπει να πουληθεί γιατί δεν έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει. Είναι αγωνιστικοί οι λόγοι. Ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί περισσότερο στον ΠΑΟΚ. Ότι βάζει σε ρίσκο ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως την επένδυσή του. Ότι αυτά που βρήκε δηλαδή από την Ντόρτμουντ δεν θα τα βρει στο άμεσο μέλλον από τον Κωνσταντέλια. Υπάρχουν καταλληλότεροι από εμένα να κρίνουν αν τα χρήματα που θα εισπράξει ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά για μια τέτοια μεταγραφή. Ωστόσο, υπάρχουν και συγκρίσεις που αναπόφευκτα γίνονται και θα τις κάνω τώρα. 26 συν 6, 30 περίπου, όχι 26, περίπου 30, 31 εκατομμύρια. Εκεί θα πάει το deal μαζί με το bonus για τον ΠΑΟΚ. Το ποσοστό μεταπόλυσης παίζει, θα μας τα πει σε λίγο το ρεπορτάζ καλύτερα ο Κώστας Πετρωτός, εκεί στο 15 μέχρι 17%. Έπαιζε και ένα σενάριο, ένα σενάριο για 3 μέχρι 3 δανεικούς από την Dortmund. Δεν φαίνεται αυτό να προχωράει, αν σημαίνει κάτι και αυτό. Θα το δούμε όμως στην εξέλιξη. Και βέβαια υπάρχουν και οι απολαβές που θα έχει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, με ένα πολυετές συμβόλαιο, με ένα συμβόλαιο που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη Γερμανία μπορεί να φτάσει και τα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Προφανώς είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ, προφανώς και είναι και πολύ μεγάλο το κίνητρο για έναν ποδοσφαιριστή της αξίας, της ποιότητας του Κωνσταντέλια να παίξει σε ένα τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δεν είναι αμελητές και οι απολαβές του. Ωστόσο, υπάρχει η πλευρά του ΠΑΟΚ. Αυτή μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Και για μένα είναι θεμελιώδες το ερώτημα γιατί, το διπλό ερώτημα, γιατί να γίνει αυτό το deal, και το δεύτερο σκέλος του, γιατί να γίνει τώρα, το timing, το λεγόμενο timing. Γιατί, okay, καλό θα είναι να συμβιβαστούμε όσοι δεν το έχουμε κάνει ακόμη, με την ιδέα ότι για επαγγελματικό αθλητισμό μιλάμε, όλοι έχουν την τιμή τους, όσο κοινικό και αν ακούγεται αυτό. Για κάθε ποδοσφαιριστή έχετε η στιγμή της της πώλησης. Ωστόσο, το γιατί, δηλαδή ποιο είναι το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ με αυτό το deal, και γιατί τώρα, είναι δύο ερωτήματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να τα απαντήσει. Αλλά ποιος να τα απαντήσει που τρεις μέρες μετά, από τη στιγμή που διαφάνηκε στον ορίζοντα αυτό το deal, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Δεν έχει μιλήσει άνθρωπος. Δεν υπάρχει ούτε καν διαρροή. Υπήρξε μια φημολογία για τον Λέο Μάτος και τον Αντρέ Βιερίνια, μια πιθανή παρέτησή τους. Αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Νομίζω ότι έχει διαψευστεί από τον Μάτος τουλάχιστον. Αλλά και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ήξεραν ο Μάτος και ο Βιερίνια για αυτή την υπόθεση? Συνένεσαν? Και αν όχι, ποια θα είναι η θέση τους? Γιατί στην υπόθεση του Λουτσέσκου, αυτό που βγήκε προς τα έξω είναι ότι δεν είχαν την παραμικρή συμμετοχή, με την έννοια ότι ο Ιβάν Σαββίδης είχε πάρει την απόφασή του πριν την πρόσληψη, εν πάση περιπτώσει, των δύο ανθρώπων στην ομάδα. Αλλά αυτό είναι τώρα λεπτομέρεια μπροστά σε όλη αυτή την υπόθεση. Χθες, στη διάρκεια της ημέρας, το metrosport.gr εξέδωσε ένα έκτακτο πρωτοσέλιδο με μία μόνο ερώτηση. Αυτό θα είναι το δώρο του Ιβάν στο λαό του ΠΑΟΚ για την επέτειο των 100 χρόνων? Αυτό ήταν το ερώτημα. Επαναλαμβάνω, σε ένα έκτακτο πρωτοσέλιδο, και βεβαίως χθες το Μετρόπολης 95 και 5 ήταν παρόν από την πρώτη στιγμή με διαρκές ρεπορτάζ, με εκπομπές που είχαν ως αποκλειστικό αντικείμενο αυτή την υπόθεση. Και πρόσθετα υπήρξε και έκτακτη εκπομπή στο Μετρόπολης TV, στο YouTube. Για να μην χάνετε τίποτα, για να ενημερώνεστε διαρκώς για αυτή την υπόθεση, γιατί καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσο κόσμο απασχολεί και πόσο κόσμο έχει στεναχωρήσει. Τώρα, για να επιστρέψω σε αυτό το ερώτημα που τέθηκε στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο του metrosport.gr. Αν θα είναι αυτό το δώρο του Ιβάν στο λαό του ΠΑΟΚ για την επέτειο των 100 χρόνων. Για να το ανοίξω, αν γίνεται αυτό, λίγο περισσότερο, έτσι για να καταλαβαίνόμαστε. Στην πραγματικότητα, σε αυτή την επέτειο των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, γιατί σε αυτό το κομμάτι αναφερόμαστε, και ξέχωρα από τη θλίψη, το θρήνο για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, παιδιών του ΠΑΟΚ, αυτό που έχει ζήσει ο ΠΑΟΚ στην 100η χρονιά της ιστορίας του είναι η κατάρρευση της ομάδας στο τέλος της περασμένης σεζόν, μιας ομάδας που μέχρι το χειμώνα, μέχρι τα τέλη του χειμώνα πετούσε, ήταν με διαφορά η καλύτερη στο ελληνικό ποτάλιμα, αλλά εξαφανίστηκε στο τέλος της, και κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι αυτό δεν ήταν απόρρια του ότι δεν είχε το υλικό για να το υποστηρίξει αυτό ως το τέλος, για να αντέξει δηλαδή. Έχασε το κύπελο από τον Όφη, έδειξε την πόρτα τον κατά τεκμήριο κορυφαίο προπονητή της ιστορίας της, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και τώρα έβαλε στο αεροπλάνο, αυτό που λέμε, με μια κορδέλα, όχι απλά τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της, αλλά αυτόν που όλα τα τελευταία χρόνια έφτιαχνε παοκτσάκια, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και βεβαίως αυτή η ιστορία ήταν σαν ένα δεύτερο επεισόδιο της προσπάθειας που έγινε πέρσι να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Ανεπιτυχώς πέρσι, όχι όμως και φέτος.

Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν σίγουρα καταλληλότεροι από εμένα να κρίνουν αν τα ωφέλη του ΠΑΟΚ, τα οικονομικά ωφέλη του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν και μη μετρήσιμα μεγέθη. Δηλαδή αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Κωνσταντέλιας έφτιαξε ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ και δεν υπάρχει αμφιβολία, γι' αυτό δεν μπορεί να μπει σε καμία ζυγαριά, σε κανένα χαρτί λογιστή, σε καμιά εξίσωση οικονομική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί κανείς να πει ότι ήρθε η ώρα του Κωνσταντέλια να πουληθεί και τα χρήματα είναι καλά. Είναι όμως πραγματικά καλά αυτά τα χρήματα που θα εισπράξει ο ΠΑΟΚ? Περίπου 30% και το ποσοστό μεταπόλησης. Αυτό που εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στο 17-17,5%. Και για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα, που βεβαίως ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και σε αυτό, απλά θα πω ενδεικτικά ότι πριν από ένα χρόνο ο Ολυμπιακός πούλησε στην Brighton τον Μπάμπη Κοστούλα για 35 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι, και χωρίς καμία διάθεση να υποτιμήσουμε το παιδί σε καμία περίπτωση, το ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας και ποιος είναι ο Κοστούλας το ξέρουμε όλοι. Πριν από ένα χρόνο ο Παναθηναϊκός, γιατί μπορεί ο αντίλογος να είναι ότι είναι διαφορετικό να πουλάει ο Ολυμπιακός και διαφορετικό να πουλάει ο ΠΑΟΚ, που είναι πραγματικό αυτό, είναι γεγονός. Πριν από ένα χρόνο ο Παναθηναϊκός πούλησε με τα ίδια ουσιαστικά οικονομικά ωφέλη τον Φώτιο Ανίδη στη Sporting Λισαβόνας. Με το ίδιο ποσό, ίσως και λίγο μεγαλύτερο, το ποσοστό μεταπόλησης του Ιωαννίδη, και με τη διαφορά ότι ο Ιωαννίδης προερχόταν από τη χειρότερη σεζόν του με τον Παναθηναϊκό. Ο Κωνσταντέλιας από την άλλη πλευρά, παρότι η χρονιά δεν ήταν καλή για τον ΠΑΟΚ, έκανε μία από τις καλύτερες χρονιές του, ίσως την πιο παραγωγική τουλάχιστον και σε επίπεδο αριθμών. Οπότε νομίζω ότι το ερώτημα που έθεσα βρίσκει απάντηση. Υπάρχει βεβαίως και το ερώτημα που έτσι κι αλλιώς θα μπει αργά ή γρήγορα στην κουβέντα και έχει να κάνει με το τι θα προκύψει για τον ΠΑΟΚ από αυτή την πώληση. Δηλαδή πώς θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ τα χρήματα που θα βάλει στα ταμεία του από αυτήν την πώληση. Αν θα του δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να χτίσει κάτι καινούριο ή αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα.

0: Αγωνιστικά βεβαίως θα το πιάσουμε το θέμα. Κατά πόσο μπορεί άμεσα ο ΠΑΟΚ να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει χωρίς ίσως το πιο επιδραστικό τουλάχιστον μισοεπιθετικά ποδοσφαιριστή του. Τα υπόλοιπα είπαμε ότι μόνο σε βάθος χρόνου μπορούμε να τα μετρήσουμε. Το αποτύπωμα δηλαδή που θα πάψει να υπάρχει στον ΠΑΟΚ από την παρουσία ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή. Αλλά αγωνιστικά προφανώς ο ΠΑΟΚ θα το βρει μπροστά του από αυτήν την εβδομάδα. Θυμίζω ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά στην πρόκριση επί της Δυνάμο Κιέβου και σημείωσε και το τελευταίο του γκολ με τα άσπρο-μαύρα.
1: Ο Χατζηδιάκος για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, ο πιστοχωρή, γυρίζει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ωραία η παλιά του για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας περνάει, θα μπει με στην περιοχή ο Κωνσταντέλια. Σουτ! Γκολ! 2-0. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει ό,τι θέλει την άμυνα της Δυναμό Κιέβου, την ξαναπληγώνει και βάζει τέλος στο ποια ομάδα περνά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Άλλη μια μαγική βραδιά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να τον θαυμάζουμε, να τον αποθεωρούμε, να τον χαιρόμαστε. Κώστα Πετρωτέ.

0: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα κυριαρχεί ολοκληρωτικά στην επικαιρότητα, στην αθλητική επικαιρότητα, και θα επιχειρήσουμε να το προσεγγίσουμε από διαφορετικές πτυχές, από όποια πιθανή ανάγνωση μπορεί να γίνει τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν και πράγματα τα οποία ίσως να μην τα βλέπουμε πίσω από αυτή την ιστορία και να βγουν στην πορεία. Υπάρχει και η υπόλοιπη επικαιρότητα όμως, και υπάρχει και δράση σήμερα, ελληνική δράση, καθώς θα γίνουν τα παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλου Ελλάδας, και με άμεσο ενδιαφέρον και για την Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα παίζει και ο Άρης, παίζει και ο Ηρακλής, στις 6 ο Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού με την αναγέννηση Καρδίτσας, τυπικά φιλοξενούμενος ο Άρης και τυπικά γηπεδούχος ο Ηρακλής, στις 9 το βράδυ στο δημοτικό στάδιο των Σερών θα υποδεχθεί τον Βόλο. Θα ακούσετε στην πορεία της εκπομπής ρεπορτάζ για τις δύο ομάδες, τα τελευταία αγωνιστικά νέα τους, αλλά υπάρχουν και μεταγραφικά, κυρίως για τον Άρη. Οπότε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Στράτζαλη θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δούμε συνοπτικά το πρόγραμμα, θα δούμε τι άλλο προκύπτει από την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, στην οποία βεβαίως δεν μπορούμε να μην βάλουμε και το ονειρεμένο ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλι χθες, το επίσημο ντεμπούτο με την Arsenal, που συνδυάστηκε με έναν τίτλο και με δύο assist. Υπάρχει και η υπόλοιπη επικαιρότητα, έχουμε ρεπορτάζ και από τον μπάσκετ, αλλά τώρα θέλω να πάρουμε και ρεπορτάζ και ένα σχόλιο από τον Κώστα Πετρωτό για το θέμα των ημερών, ασφαλώς, αυτό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Κώστα, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές, καλησπέρα και στο Χάρη, τι λέει.
0: Τι να λέει, καλά. Έλεγα λοιπόν ότι η αλήθεια είναι ότι από χθες, από τις προηγούμενες μάλλον μέρες, από χθες ουσιαστικά ολοκληρώθηκε, επισημοποιήθηκε. Τώρα θα επισημοποιηθεί από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδομένο πια.
1: Έχουν πέσει
0: υπογραφές, οπότε είναι, απλά περιμένουμε το τυπικό με την ανακοίνωση της Dortmund. Έχουν ακουστεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά. Ένα κομμάτι που ενδεχομένως παραμένει ασαφές, αν θες ας αρχίσουμε από αυτό, είναι αν ο ΠΑΟΚ πέρα από τα οικονομικά ωφέλη θα αποκομίσει και έμψυχα ανταλλάγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και στο γερμανικό τύπο παίζει αυτό από χθες και έχουν βγει και κάποια ονόματα. Τι μαθαίνεις επί αυτού του θέματος?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες το απόγευμα, γιατί ο Κωνσταντέλιας είχε ουσιαστικά τελειώσει τα ιατρικά νωρίς το απόγευμα και απέμεναν οι υπογραφές στο τετραετές ή πενταετές, γιατί υπάρχει και μια πληροφορία σήμερα από το γερμανικό Sky ότι μπορεί να είναι πενταετές το συμβόλαιο. Οπότε ας το αφήσουμε ανοιχτό τις διάρκειες, γιατί ξέραμε και τετραετές, μπορεί να είναι και πενταετές. Εντάξει, έχει μια σημασία, αλλά δεν είναι το κύριο θέμα. Και περίμενα να τελειώσει η διαπραγμάτευση του Ιβάν Σαββίδη με τους Γερμανούς. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση είχε τεθεί ένα θέμα απόκτησης ποδοσφαιριστών δανεικών από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα κάποια ονόματα ήρθαν στο προσκήνιο. Σαμουέλ Ινάτσιο, ένας 18χρονος επιτελικός, επιθετικός χαβ, και επίσης μεσοεπιθετικός ο Χρήστος Κωστόγλου, ένας 17χρονος Έλληνας, ο οποίος παίζει στην ΚΑΠΑ 19 της Dortmund. Ο Ιταλός έχει παίξει 7 φορές στην πρώτη ομάδα, έχει βάλει και ένα γκολ. Mm-hmm. Και μάλιστα πληροφορίες έλεγαν ότι είχε συμφωνήσει για 2 ο ΠΑΟΚ, πήγαινε για άλλους 2. Ο ένας δεν ήθελε να έρθει και καταλήγαμε το βράδυ, χωρίς βέβαια αυτό να είναι πληροφορία που προερχόταν από τα δύο κλαμπ, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει συνολικά 3 δανεικούς. Ωστόσο ήταν ακόμη θολό, δεν ήταν απόλυτα βέβαιο ότι αυτό θα είναι. Και σήμερα το πρωί έχει έρθει μια πληροφορία από Γερμανούς ρεπόρτερ της Dortmund, οι οποίοι λένε ότι τελικά δεν θα υπάρχουν έψυχα ανταλλάγματα στο deal μεταξύ ΠΑΟΚ και Dortmund για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, και για αυτό το πράγμα νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι ανοιχτό ακόμη το ζήτημα, δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα αν τελικά ο ΠΑΟΚ προσθέσει και ποδοσφαιριστεί ως έψυχο αντάλλαγμα στη μεταγραφή στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Μάλιστα για τον Κώστογλου υπήρξε η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να τον πάρει με κανονική μεταγραφή. Επαναλαμβάνω, η πιο φρέσκια πληροφορία που έρχεται από τη Γερμανία είναι ότι τελικά δεν θα υπάρχει έψυχο αντάλλαγμα στη συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και Dortmund για τον Κωνσταντέλια. Άρα μένουμε στα 26 εκατομμύρια που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, συν 6 τα οποία θα είναι με τη μορφή μπόνους, έχουν να κάνουμε συμμετοχές ενδεχομένως και με τίτλους που θα κατακτήσει ο Κωνσταντέλιας με την Dortmund. Ναι. Στα περίπου 3 εκατομμύρια, 3,2 λένε κάποιες πληροφορίες, θα είναι οι αιτήσεις καθαρές απολαύες του Κωνσταντέλια, και το λέω αυτό γιατί στη Γερμανία ως γνωστό ισχύει το 50% της εφορίας την οποία πληρώνει ο ποδοσφαιριστής. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή θα του δώσει ένα ποσό για να το καλύψει Dortmund και άρα περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα λαμβάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα πάρει ένα πριμ αφοσίωσης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Είναι κάτι παρόμοιο με το πριμ υπογραφής. Θα είναι ένα πριμ το οποίο θα δοθεί σε όλη τη διάρκεια της τετραετίας ή πενταετίας. Συν κάποια μπόνους τα οποία εντάξει, ξέρουμε ότι ισχύει για τους ποδοσφαιριστές. Αν έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό goal, assist, αν πάρει κάποιους, πετύχει κάποιους στόχους στην Dortmund. Ένα, η αλήθεια είναι ηγεμονικό συμβόλαιο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ουσιαστικά υπερδιπλασιάζει τις απολαβές του στον ΠΑΟΚ που ήταν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και από αυτή την πλευρά μπορείς να το πεις και αναβάθμιση. Η αλήθεια όμως είναι, Γιώργο, και πρέπει να το πούμε αυτό γιατί είναι το σημαντικότερο για μένα, για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, ότι ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε να πάει να πάρει μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, ήθελε να παραμείνει στην Τούμπα, είχε απορρίψει ήδη δύο κρούσεις που του είχαν γίνει από Ρώμα και Γιουβέντους. Η πρόταση, εξ όσων γνωρίζω, ήρθε από το γραφείο στο οποίο ανήκει πλέον, αλλά είναι ένα γραφείο και είναι ο κύριος Σάμπλη μέσα, το οποίο έχει άριστες σχέσεις με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και με τον Ιβάν Σαββίδη και την Μαρία Γκοντζαρόβα που χειρίζεται αυτά τα θέματα. Οπότε έφερε την πρόταση, ξανατέθηκε το θέμα, θα έλεγα και κάπως πιεστικά. Και ο Κωνσταντέλιας ενδεχομένως επηρεασμένος από όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει και κάποια πράγματα τα οποία γράφτηκαν, ακούστηκαν σε βάρος του, ειδικά με την απόφαση του να μείνει για λίγο καιρό εκτός εθνικής ομάδας και τη γενικότερη κατάσταση στον ΠΑΟΚ, συνένεσε στο τέλος να πάρει τη μεταγραφή.
0: Αυτό έλεγα νωρίτερα, Κώστα.
1: Επαναλαμβάνω, γιατί είναι εύκολο να πεις ότι από τη στιγμή που παίρνει μεταγραφή ένας παίκτης, άρα το θέλει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Για να καταλήξεις να πεις το ναι, έχουν προηγηθεί άλλα πράγματα και σίγουρα η πρώτη επιλογή του Κωνσταντέλια ήταν να παραμείνει στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό έλεγα, Κώστα, ότι διαβάζοντας το πρόσωπο στο βαθμό που μπορούμε να το κάνουμε, έτσι, δεν είμαστε και φυσιογνωμιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί ακούσαμε το ηχητικό με την επικοινωνία που είχε με φίλους του ΠΑΟΚ με το που έφτασε στη Γερμανία, δεν έβλεπε στο πρόσωπό του τον ενθουσιασμό, δηλαδή την εικόνα ενός παιδιού που αφήνει την Ελλάδα για να πάει σε ένα τα προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Και όχι μόνο αυτό, αν είδες, Γιώργο, αν το παρατήρησες, ο Κωνσταντέλιας καθόταν και συζητούσε με το φίλο του ΠΑΟΚ μέσω του κινητού τηλεφώνου που το φέρε ένας άλλος ΠΑΟΞής και προσπαθούσε να του εξηγήσει, ας πούμε, το δέσιμο που έχει με την ομάδα. Δηλαδή φαινόταν ότι τον καίει αυτό το θέμα, το να μην φανεί ότι αδειάζει τον ΠΑΟΚ, ότι αδειάζει τον κόσμο του και ότι ουσιαστικά προδίδει όλη αυτή τη λατρεία που έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια. Αυτό είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό. Γι' αυτό και θεωρώ για μένα ότι κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλια στο ΠΑΟΚ θα έρθει και δεν θα έρθει όπως συμβαίνει με άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών στα 35, στα 36, απλά για να βάλει τα τελευταία ένσημα. Εγώ θυμώ ότι κάποια στιγμή θα κάνει έναν κύκλο στο εξωτερικό ο Κωνσταντέλια και θα γυρίσει για να πετύχει με τον ΠΑΟΚ πράγματα τα οποία δεν έχει πετύχει ως τώρα. Έτσι. Mm-hmm. Και κακά τα ψέματα, αυτός είναι και ο λόγος που οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είναι τρελαμένοι με αυτή την πώληση. Γιατί θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε όσα μπορούσε να πάρει αγωνιστικά από τον Κωνσταντέλια, ή επειδή είναι μια ξεχωριστή περίπτωση ποδοσφαιριστή, ένας παίκτης που βγαίνει μία φορά στα 30 χρόνια, δεν τον εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ όπως έπρεπε, δεν έχτισε γύρω του μία ομάδα η οποία θα πήγαινε στο Champions League, θα έκανε μία πορεία, θα μπορούσε να παίξει κόντρα σε μεγάλες ομάδες, να παίξει με τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. Και εκεί νομίζω ότι ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ μπορεί να έλεγε: OK, ζήσαμε το όνειρό μας, πήραμε αυτό που μπορούσαμε να πάρουμε ως σύλλογος από τον Κωνσταντέλια, τώρα μπορούμε να τον αποχαιρετήσουμε με όμορφο τρόπο και να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Νομίζω αυτό είναι το παράπονο του ΠΑΟΞΙΔΕΣ, Γιώργο. Και η αλήθεια είναι, αν τα βάλεις κάτω, επειδή ο Κωνσταντέλιας ήταν ο καθοριστικότερος παίκτης για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα του 24 και δεν χρειάζεται να πεις πολλά, μόνο τις καθοριστικές ενέργειες στα play-off και στα διαδοχικά ντέρμπι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ να βάλεις μπροστά στη συζήτηση, το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο ΠΑΟΚ έδειξε μια τεράστια δυναμία να εκμεταλλευτεί το ξεχωριστό ταλέντο του Κωνσταντέλια. Ούτε το 24 το καλοκαίρι έχτισε γύρω του μια ομάδα για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στο League Stage Champions League με το περιβόητο παιχνίδι με τη Μάλμε, ούτε πέρυσι έφερε τους παίκτες για να μπορέσει στα 100 χρόνια να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα ήταν πλήρης για να πάει τον ΠΑΟΚ ψηλά και να κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους που θα ήταν κάτι ξεχωριστό για τα γενέθλια του συλλόγου, και μένει αυτή η πικρή γεύση ότι ο Κωνσταντέλιας φεύγει χωρίς να έχει δώσει αυτό που περίμενε ο κόσμος, αυτό που ενηρευόταν ο κόσμος, βλέποντας έναν τόσο ξεχωριστό ποδοσφαιριστή στην ομάδα του.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, Κώστα, σε όσα είπες. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και το τρίτο ημίχρονο με επιπλέον ρεπορτάζ και σίγουρα, Κώστα, και με ρεπορτάζ για την επόμενη κυριολεκτικά μέρα, γιατί μας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του και παιχνίδια, έτσι. Ευρωπαϊκά που κρίνουν το μέλλον.
1: Επειδή έχουμε και την κατάληψη από χθες, Γιώργο, να πω ότι επειδή έχουμε και την κατάληψη από χθες, υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα το οποίο και οι οργανωμένοι ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους για μια συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται εκεί υπάρχει διαφωνία. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι ο ιδιοκτήτης πάει ΠΑΟΚ και είναι θετικός, αλλά στο να πάει μια αντιπροσωπεία στο Πόρτο Καράς, και ότι οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ θέλουν να δουν τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να έρχεται εδώ Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι της ενόχλησής τους, ότι δεν τον βλέπουν τα τελευταία χρόνια εδώ. Γενικώς υπάρχει μια πολύ δύσκολη σχέση πλέον και νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε λίγο την επόμενη μέρα αυτής της πώλησης, επειδή ο Σαββίδης είναι 14 χρόνια στην ομάδα, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το στίγμα του, αυτός ανέβαινε στον ΠΑΟΚ πολύ ψηλά, τον έκανε ομάδα πρωταθλητισμού, είχε χτιστεί μια πολύ έντονη συναισθηματική σχέση μεταξύ μεγάλης μερίδας του κόσμου και του Ιβάν Σαββίδη. Είδες ότι ο κόσμος δικαιολογούσε ακόμη και καθυστερήσει σε μεγάλα θέματα, όπως είναι αυτό της Τούπας, νομίζω το κορυφαίο παράδειγμα, γιατί είχε δει από τον Σαββίδη πράγματα, είχε γευτεί χαρές, είχε δει τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ να οδηγεί την ομάδα σε κατακτήσεις τροπαίων. Με αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια, και επειδή θυμάσαι, Γιώργο, ότι πέρυσι που έμεινε ο Κωνσταντέλιας, πανηγυρίστηκε η παραμονή του και ως κίνηση του Σαββίδη σεβασμού προς τον κόσμο, προς αυτό το δέσιμο που έχει με τον ποδοσφαιριστή. Ο κόσμος πλέον κάτι έχει ραγίσει μέσα του. Η εμπιστοσύνη έχει τουλάχιστον ταρακουνηθεί, να μην πω κάτι πιο βαρύ ως ρήμα. Άρα από εδώ και πέρα, για να μπορέσει να κρατήσει τον κόσμο ο Σαββίδης κοντά του, θα πρέπει καθημερινά να δοθούν κάποιες αποδείξεις και να δει ότι δίνονται λύσεις σε βασικά ζητήματα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί όταν βλέπει ο κόσμος ότι πωλείται ο νούμερο ένα ποδοσφαιριστής, το νούμερο ένα περιουσιακό στοιχείο, αυτό το οποίο έδινε την ελπίδα ότι ο ΠΑΟΚ θα ξαναπάρει πρωτάθλημα, θα μπει κάποια στιγμή στο Champions League, στο League Stage, σου λέει τι γίνεται, ποιο είναι το πλάνο. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και παράδειγμα, δεν υπάρχει και πρώτερο παράδειγμα ότι τα χρήματα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ θα αξιοποιηθούν με το σωστό τρόπο για να ενισχυθεί.
0: Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Ακόμη και αν υπάρχουν κάποιοι μετριοπαθείς φίλοι του ΠΑΟΚ που μπορούν να πούνε, ρε φίλε, μπορεί να έρθει η στιγμή του παιδιού να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Το ερώτημα που δημιουργείται είναι, ο ΠΑΟΚ πώς θα το αξιοποιήσει αυτό το γεγονός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε στην περίπτωση του Κουλιαράκη, ούτε στην περίπτωση του Τζίμα, ούτε και του Τζόλι που είναι πιο μακρινή, έδειξε να υπάρχει ο τρόπος, να έχει τον τρόπο να το χρησιμοποιήσει ώστε να εξελιχθεί, ας το πω έτσι.
1: Έτσι. Από οικονομικής πλευράς, η πώληση του Τζίμα είναι η πιο κοντινή περίπτωση σε αυτή την τέλεια, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είδες ότι η ομάδα δεν τα αισθάνθηκε τα χρήματα να μπαίνουν και να ενισχύεται.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δεν έχει πιστεί ο κόσμος. Πλέον χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, γι' αυτό λέω ότι αυτό έχει αλλάξει την επόμενη μέρα, ότι πλέον ο Σαββίδης θα κάνει μεγάλη προσπάθεια να ξανακερδίσει τον κόσμο για να τον πιστέψει ότι μπορεί και βρίσκει λύσεις, όπως γινόταν τα πρώτα χρόνια.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και για το σχόλιο. Θα τον ακούσετε βεβαίως τον Κώστα Πετρωτό στις 5 στο τρίτο ημίχρονο, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια δυναμική κατάσταση όλη αυτή. Είναι μια κατάσταση που παρουσιάζει διαρκώς και νεότερα δεδομένα και προεκτάσεις και αναγνώσεις. Οπότε και το τρίτο ημίχρονο στη συνέχεια, στις 5 επαναλαμβάνω, θα έχει αρκετό ρεπορτάζ επί του θέματος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια συνέντευξη επί του συγκεκριμένου ζητήματος που νομίζω ότι θα συζητηθεί.
2: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.

0: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστροφή εδώ στο στούντιο, συνεχίζουμε με την Σέντρα και πριν περάσουμε στα θέματα της εκπομπής και στη συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει, έχουμε το Χάρη Μανουλίδη στο στούντιο. Δυστυχώς υπάρχει και πάλι φωτιά στην Χαλκιδική. Χάρη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, σε κάτι μη ποδοσφαιρικό, Χαλκιδική, υπάρχει φωτιά αυτή τη στιγμή σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρη, η οποία ανήκει στο Δήμο Αριστοτέλης στην Αρναία. Αυτή τη στιγμή για την κατάσταση της επιχειρούν 41 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θα το παρακολουθούμε. Θα είμαστε συνέχεια σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε.
0: Να είσαι καλά, Χάρη. Ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα που σε καθημερινή βάση μας απασχολεί και βάζει και σε κίνδυνο και ζωές. Είδατε, χθες χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές στη Σαλαμίνα, κινδύνευσαν αρκετές ακόμη. Και είχαμε και τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όλο αυτό το διάστημα, γιατί βλέπετε ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να προκύψει ένας τέτοιος κίνδυνος. Το θέμα της επικαιρότητας ξεκάθαρα είναι αυτό της πώλησης, της απόφασης της ΠΑΕΠΑΟΚ να προχωρήσει στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Είπα κάποια πράγματα εγώ, ακούσατε και το ρεπορτάζ του Κώστα Πέτροτου. Θα καλησπερίσουμε τώρα τον κύριο Μπάμπη Αποστολίδη, τον γνωστό έγκριτο νομικό, αλλά γνωστό και για τα ασπρόμαυρα αισθήματά του. Κύριε Αποστολίδη, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά, δόξα του Θεού.
0: Χαίρομαι που το ακούω. Έλεγα εισαγωγικά ότι αυτές τις μέρες διαφορετικά συνήθιζουμε να τις περνάμε, έτσι κοντά στο 15 Αύγουστο, πριν και μετά, αλλά κατά τον κόσμο του ΠΑΟΚ ήταν ένα δύσκολο τριήμερο και εμείς επικαλούμαστε αυτήν την προσέγγιση του πράγματος από εσάς, όχι την νομική, αλλά την ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΗ. Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο, είναι δύσκολες μέρες και κουβεντιάζαμε νωρίτερα με τον Κώστα τον Πετρωτό για το πώς μπορεί να το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ, για τις σχέσεις του κόσμου με τον Ιβάν Σαββίδη. Τι εντύπωση, τι αίσθηση σας έχει αφήσει όλη αυτή η ιστορία?
2: Καταρχάς υπάρχουν ορισμένα αμήλικτα ερωτήματα. Γιατί πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας? Τι οδήγησε τον Σαββίδη να πουλήσει τον Κωνσταντέλια?
0: Ναι.
2: Η επιθυμία του Κωνσταντέλια να φύγει? Όχι. Ο ίδιος δήλωσε ότι εδώ θέλει να μείνει. Δεν ήταν απόφαση του Κωνσταντέλια. Ίσως ήταν υποχρεωτική μεταγραφή. Για 25 ή 30 εκατομμύρια τον πούλησε. Σημαίνει τι δηλαδή? Ότι ο ΠΑΟΚ ή ο οργανισμός ή η ΠΑΕ ή Βάση Σαββίδης δεν χρειάζεται 25 εκατομμύρια για να βγάλει την αγωνιστική περίοδο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μαζί με τα διαρκείας και τα υπόλοιπα έσοδα. Και ότι για ποιες μεταγραφές μιλάμε και φετούσε ο κόσμος, όταν χρειάζομαστε 25 εκατομμύρια για να καλύψουμε τον μπάτζελ του ΠΑΟΚ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αν υπάρχει άλλη εξήγηση, παρακαλώ να την ακούσω.
0: Αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι σε αυτό το τριήμερο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που εξελίχθηκε η μέρα που εξελίχθηκε χθες από το ταξίδι του Κωνσταντέλια στη Γερμανία, αυτή η υπόθεση έχει προκύψει εδώ και ένα τριήμερο και η τέταρτη μέρα είναι σήμερα. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει παραμικρή αίσθηση ότι υπάρχει και ο ΠΑΟΚ σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχουμε ακούσει τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καμιά απολύτως τοποθέτηση, ούτε καν διαρροή. Ο καθένας μπορεί να συμπεράνει ό,τι νομίζει.
2: Λοιπόν, όχι, εγώ μιλάω με την απλή λογική. Για να επιζητάς από τη διεθνή αγορά 25 ή 30 εκατομμύρια και κάποια δανεικά παλτά, έτσι αυτά που ζητάει από την Dortmund, θέλει να καλύψει οικονομικά κενά και αγωνιστικά κενά. Άρα δεν υπάρχει φράγκο ή δεν θέλει ή δεν μπορεί, για λόγους που αφορούν τον ρωσικό πόλεμο εκεί με τους Ουκρανούς, να βάλει φράγκο. Αυτή είναι η δικιά μου προσέγγιση και νομίζω ότι δεν είναι έξω από κάθε λογική. Δεύτερον, λέμε ότι ο Ιβάν ήταν ο μέγας ευεργέτης του ΠΑΟΚ και ως ένα βαθμό θα το δεχτώ. Αλλά εδώ μπαίνουν τα εξής ζητήματα. Θυμάστε όταν έδωσε τα 12.800.000 και μοστράριζε τη μεγάλη την επιταγή που πήγε και πλήρωσε τα χρέη στην εφορία.
0: Το περίφημο τσάι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι αλήθεια ότι ζήτησε από τον Κατσαρή έναντι αυτής της καταβολής ο ερασιτέχνης να μην παίρνει το σύνολο των δικαιωμάτων 1-2 εκατομμύρια το χρόνο για τη χρήση του γηπέδου και του σήματος και τα λοιπά, αλλά μόνο το 50%. Είναι αλήθεια αυτό? Μπορεί κανένας να μας πει? Εμένα είναι άλλα. Μου λένε ότι ο Κατσαρής υποτάχθηκε σε αυτήν την... όχι επιθυμία, σε αυτόν τον όρο του Σαββίδη, ώστε επί 8 χρόνια ο ΠΑΟΚ, ο ερασιτέχνης, να λαμβάνει μόνο το 50% αυτών που θα ελάμβανε εάν δεν υπήρχε αυτή εδώ η καταβολή.
0: Λέτε δηλαδή από το 2012 έως το 2020 ο ερασιτέχνης έπαιρνε μόνο το 50% από αυτά που θα έπρεπε να παίρνει κανονικά από την...
2: Αυτά ακούω και ρωτώ τον επίσημο ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη και την κυρία Κοτζάρεβα. Εντάξει, ερωτώ, είναι αλήθεια αυτό? Διότι αν είναι αλήθεια αυτό, όχι μόνο τα έχει πάρει τα χρήματα του πίσω ο Ιβάν, και δεν πρόκειται περί ευεργεσίας. Πρόκειται περί ενός deal στο οποίο μπορεί να το πει κανείς η διευκόλυνση ή δάνειο. Έτσι, έτσι είναι. Δεύτερον, μας ξεπούλησε ο Ιβάν την τελευταία 7 ετία όλα τα χρυσαφικά μας. Να μην αρχίσω και να λέω ονόματα, τα ξέρετε.
0: Τα είπαμε κι εμείς πριν.
2: Τα είπατε. Δεν χρειάζεται. Και κάλυπτε τι? Μεταγραφές ουσιαστικών ποδοσφαιριστών. Ή μας έφερε κάτι παλτό από τη Ρωσία. Ή κάποιους άχρηστους. Οι οποίοι δεν κάνανε ούτε για τον... για την κρύα βρύση.
0: Αυτή η περίφημη διαχείριση, κύριε Αποστολίδη, η περίφημη διαχείριση έσοδα-έξοδα των τελευταίων χρόνων υπάρχει στην πραγματικότητα, πιστεύετε?
2: Νομίζω να τα ζητήσει από την ΠΑΕ. Και δεν ξέρω αν οι λίγο, ισολογισμοί...
0: Σας χάσαμε λίγο το σήμα, τι είπατε,
2: Δεν ξέρω αν αυτοί είναι ουσιαστικοί και κάποιος πρέπει να τους ζητήσει από την ΠΑΕ. Ναι. Έστω κι αν... κάποιος έχει ελάχιστο ποσοστό μετοχών, αν έμειναν. Τρίτον και σημαντικότερο, ξέρετε, όλα τα χρήματα που εισέρευσαν στον ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια του Σαββίδη είναι χρήματα που προέρχονται όχι από, τις προσωπικές τσέπες του Σαββίδη, από το Family Money, αλλά με οποιονδήποτε τρόπο από την Κυπριακών Εταιρεία Συμφερόντων, ιδιοκτησία του Σαββίδη από την Τιμέρα. Αυτό το ξέρουν και οι πέτρες.
0: Ναι.
2: Το ξέρουν και οι λογιστές. Αλήθεια είναι ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ χρωστάει στην Τιμέρα, δηλαδή στο Σαββίδη, όλα αυτά τα χρήματα που κατευρύθησαν? Και για να τον πω ευεργέτη, θα πρέπει ο κύριος Σαββίδης, δηλαδή η Τιμέρα, να χαρίσει αυτά τα περίφημα χρήματα τα οποία έβαλε για τον ΠΑΟΚ και έγινε ευεργέτης. Εάν μεν τα έχει χαρίσει, ναι, είναι ευεργέτης. Ή αν σκοπεύει να τα χαρίσει, είναι ευεργέτης. Εάν αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ φέρεται χρεωμένος στην Τιμέρα με όλα αυτά τα εκατομμύρια, πού είναι η ευεργεσία? Είναι δάνειον ή ταμιακή διευκόλυνση αλλιώς?
0: Αναρωτηθεί κανείς όμως, κύριε Αποστολίδη, η Τιμέρα είναι του Σαββίδη και η ΠΑΟΚ είναι του Σαββίδη. Πώς γίνεται να χρωστάει η μία τσέπη στην άλλη?
2: Είναι πάρα πολύ απλό, διότι όταν αποφασίσεις να πουλήσεις τον ΠΑΟΚ ή να αποφασίσεις να φύγεις από τον ΠΑΟΚ, ναι, με οποιοδήποτε τρόπο, ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ, θα χρωστάει στην Τιμέρα. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ θα χρωστάει εκεί, στην Τιμέρα. Θα χρωστάει δηλαδή στο Σαββίδη. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από τη μία τσέπη στην άλλη, αλλά είναι το αυτό πρόσωπο. Εάν όμως φύγει, θα χρωστάει ο ΠΑΟΚ. Στην Τιμέρα θα χρωστάει. Επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να ψάξετε. Είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι και ξέρετε όλοι εκεί στο ραδιόφωνο και στο συγκρότημα. Να αναρωτηθείτε, εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτό το σύμφωνο ή μνημόνιο ή οτιδήποτε του ερασιτέχνη με τον Ιβάν Σαββίδη για την κατασκευή του γηπέδου δεν το είδε κανένας? Είδατε ποτέ εσείς ως δημοσιογράφος κανένα μνημόνιο?
0: Αυτό είναι ένα άλλο διαφορετικό θέμα βεβαίως.
2: Όχι, το ίδιο είναι και αφορά το Σαββίδη και αφορά τον ευεργέτη του ΠΑΟΚ.
0: Μα η ανάγκη να εμφανιστεί αυτό το συμφωνητικό από τον Ερασιτέχνη θα υπήρχε, κύριε Αποστολίδη, είτε συζητούσαμε τώρα για τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια, είτε συζητούσαμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Η ανάγκη
2: για
0: να παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες.
2: Γενικότερα.
0: Ναι.
2: Για να φτάσω σε ένα συμπέρασμα.
0: Ποιο είναι?
2: Γιατί κανείς δεν είδε αυτό το μνημόνιο, το οποίο ενδεχομένως να είναι λεόντιο συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Να μην έχει ρήτρες, να μην έχει προθεσμίες, να μην έχει τίποτα. Απλά για να ρίξουμε φωτιά στα μάτια του κόσμου, ψάχτη και ρωτώ, αυτό το μνημόνιο έχει τις υπογραφές του κυρίου Ιβάν Σαββίδη ή έστω της Κοντζάρεβα? Έχει, θέλουμε να το δούμε, ούτως ώστε εκτός από τις ευχαριστίες τον κύριο Σαββίδη, τον ευεργέτη του ΠΑΟΚ, να ξέρουμε και τι ακριβώς υπογράφουμε και τι ακριβώς υπάρχει. Και αν θα δούμε γήπεδο ή αν θα τηρηθούν οι όροι του μνημονίου και ας δούμε τις υπογραφές. Πού είναι αυτές οι υπογραφές? Έχουν, αλήθεια έχουν μπει υπογραφές από τον κύριο Σαββίδη?
0: Ποιος
2: ή από πληρεξούσιό του?
0: Ποιος μπορεί να το έχει υπογράψει δηλαδή το μνημόνιο, αν δεν
2: το
0: έχει υπογράψει ο Σαββίδης?
2: Δεν ξέρω, κάποιος είναι και υπογραφή καθόλου. Ρωτάω εγώ τώρα, έτσι. Ή να το έχει υπογράψει, ξέρω εγώ, κάποιος ο οποίος δεν είναι εξουσιοδοτημένος. Και θα σας πει ο Σαββίδης, εγώ δεν τον έχω δώσει εξουσιοδότηση. Ή να μην είναι έγκυρη εξουσιοδότηση.
0: Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση έχει μια υποχρέωση ηθική και
2: μυστικοπάθεια.
0: Εδώ όμως υπάρχει και η ευθύνη του ερασιτέχνη, κύριε Αποστολίδη, αν συζητάμε για αυτό το θέμα.
2: Προφανώς και υπάρχει. Όλων ευθύνη είναι. Γιατί υπάρχει αυτή η μυστικοπάθεια στο να δημοσιευθεί αυτό το σύμφωνο, αυτό οπωσδήποτε ονομάστε το, μνημόνιο,
0: μνημόνιο, ναι.
2: Να βγει στον αέρα, επτασφράγιστο μυστικό. Γιατί επτασφράγιστο μυστικό? Γιατί δεν πρέπει να δούμε εμείς όλοι, οι οποίοι 10.000, 16.000 αγοράσανε, νομίζω τόσο, ναι.
0: Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει ακόμα η διάθεση, ναι.
2: 16.000 διαρχίας, να μην ξέρουμε τι περιέχει αυτό το συμβόλαιο, αυτό το μνημόνιο, τι προθεσμίες τάσει, τι όρους έχει, γιατί δεν μας είπανε ή δεν έγινε γνωστό ότι αλήθεια είναι έπαιρνε μόνο το 50% αυτό που δικαιούται να πάρει από τη χρήση του γηπέδου, για να δούμε μετά τις ευεργεσίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε προαναγγελθεί. Ναι, είχε προαναγγελθεί μια συνέντευξη τύπου για την προπερασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα της Νέας Τούμπας, ότι θα έκανε η ΠΑΕΠΑΟΚ μια συνέντευξη τύπου για να δώσει κάποιες λεπτομέρειες για το θέμα του νέου γηπέδου, αλλά μάλλον καθυστερεί αυτή η διαδικασία.
2: Όσο την είδατε εσείς, την είδα και εγώ.
0: Ναι.
2: Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος ότι το 50% του ερασιτέχνη αναλυθεύει, έτσι? Γιατί θέλει ψάξιμο και οφείλει και ο ερασιτέχνης να μας στείλει, να σας στείλει. Τι υπέγραψε ο Κατσαρίς, ο οποίος είναι αξιόλογος, τον θεωρώ. Και κάτω από την πίεση είναι αλήθεια ότι δέχτηκε το 50% των εσόδων, των υποχρεώσεων δηλαδή, της ΠΑΕ απέναντι στον ερασιτέχνη παρακρατήτο από τον ευεργέτη. Είναι αλήθεια? Διότι τότε αυτά τα 1800 δεν ήταν δωρεά. Εντάξει, δεν ήταν καθόλου δωρεά. Ήταν ένα deal.
0: Ναι, και αφού μιλάμε για μια οχταετία, μια διαδικασία 8 χρόνων.
2: Ευεργετήθηκε μόνο από τον Σαββίδη. Ή και ο Σαββίδης ευεργετήθηκε από την ανάμειξή του με τον ΠΑΟΚ. Διότι αν δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης δεν θα ήταν αυτός που ήταν και θα τον ήξεραν ο λίγοι ή ο λιγότεροι που κατάγονταν από το Ροστόφ.
0: Πάντως το θέμα αυτό που λέτε για μια κατάσταση που πάει πίσω 14 χρόνια, μόνο ο Ερασιτέχνης μπορεί να το απαντήσει.
2: Ναι, και οφείλει και αυτό να το απαντήσει, όπως οφείλει να μας δώσει και αντίγραφο του μνημονίου με τις υπογραφές, για να δούμε, επειδή ακούμε για 20 χρόνια τώρα ότι γίνεται γήπεδο και γήπεδο, όσο είδατε εσείς είδαμε και εμείς, και ακούμε για μνημόνια. Να χτιστεί ένα γήπεδο 300 εκατομμυρίων και πουλάμε τον Κωνσταντέλια 25 εκατομμύρια. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Ερωτώ. Κάνουνε καλό στη φήμη του Σαββίδη? Και γιατί είναι εξαφανισμένος ο Σαββίδης? Να δώσει εξηγήσεις. Και να πει έχετε άδικο, διότι έχετε άδικο για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Εγώ αυτά να δώσει εξηγήσεις. και να πει έχετε άδειο, διότι έχετε άδειο για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους.

0: στην ΠΑΕ και διακρύβαινε αρκετά πράγματα και αυτοί ήταν στα συρτάρια του ερασιτέχνη. Και κάποιος από εκεί μέσα μου το έστειλε σε ανώνυμο φάκελο και το έστειλα εγώ στον εισαγγελέα. Και ξεκίνησε μια έρευνα εναντίον αυτών οι οποίοι ενέχονταν σε ένα σκάνδαλο. Πιέστηκε λοιπόν αυτοί που ήταν να πιεστούν, σ' αγόρασε ο Σαββίδης τον ΠΑΟΚ και μετά στη Γενική Συνέλευση, παρότι εγένετο αυτή τέτοια, η μηνυτήριος αναφορά από κανέναν άλλον, εκτός από την που την κατάθεσα εγώ, ήρθε ο κύριος Σαββίδης στη Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ και είπε ναι, καλώς δεν ζημιώθηκε ο ΠΑΟΚ, αυτά τα λεφτά τα χρωστούσαμε σε αυτούς που φέρεται ότι τα καταχράστηκαν, γιατί τα χρωστούσαμε για παροχή υπηρεσιών. Και έτσι έκλεισε το στέμα. Έτσι, λοιπόν, διαφάνεια. Θέλουμε να έχουμε διαφάνεια. Ναι, ιδάλλως, όχι μόνο δεν έχουμε διαφάνεια, έχουμε και άλλα πράγματα. Εδώ και τώρα, το μνημόνιο για το γήπεδο. Πού είναι το μνημόνιο? Δεύτερον, είναι αλήθεια ότι ο Κατσαρής πιεζόμενος δέχτηκε ο ΠΑΟΚ να εισπράττει μόνο το 50%. Τρίτον, είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ χρωστάει ό,τι έγινε στην ημέρα και ότι αν αύριο με τον Α ή Β τρόπο είμαι βελούδινο διαζύγιο ή με διαζύγιο καταστητική, αν που λέμε οι δικηγόροι, αποχωρήσει ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ, θα τα χαρίσει ή θα τα ζητάει μέσω ημέρας όλα αυτά τα λεφτά? Εγώ σας δίνω τροφή για σκέψη και έρευνα. Αν είχα απαντήσει σας έλεγα έτσι έγινε και έτσι έγινε. Αλλά δεν μπορώ να μου στριβιλίζουν τα αυτιά άνθρωποι που μετέχουν σε όλα αυτά εδώ.
1: Πάντως ως προς το κομμάτι, κύριε Αποστολίδη, του εφόσον έρθει κάποια στιγμή, όταν και αν έρθει αυτή τη στιγμή της αποχώρησης του Ιβάν Σαββίδη από την ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, αν θα τα ζητήσει αυτά τα χρήματα όπως το περιγράφεται, το πολύ πρόσφατο παράδειγμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ νομίζω ότι μας οδηγεί σε μια κατεύθυνση. Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, εγώ απαντήσεις ψάχνω. Εγώ ψάχνω απαντήσεις και θέτω ερωτήματα. Όσο δε για το ότι ξεπουλήθηκε και το τελευταίο μας διαμάντι μαζί με όλα τα άλλα, αυτό δείχνει άλλα πάλα, άλλα πράγματα. Ή ότι δεν μπορεί, ή ότι δεν έχει, ή ότι δεν θέλει.
1: Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Λοιπόν.
0: Εγώ το αποτέλεσμα κοιτάω. Και όταν πριν 1,5 χρόνο, όταν ξέσπασε η αντιδικία του Σαββίδη με τον αυτό που, που ενδιαφερόταν από τον
1: Μιστακίδη.
0: Τώρα κοντμένε. Ναι. Εγώ τον άνθρωπο ούτε το γνωρίζω, ούτε στην όψη τον έχω δει. Και έγινα στόχος γιατί είπα εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα το κάνει το γήπεδο. Με ποιον τρόπο θα γίνει. Αν έχει και μπορεί ο Σαββίδης, με χαρά. Αν δεν έχει, ας το κάνει ο άλλος. Εμένα με νοιάζει να γίνει το γήπεδο, όχι ποιος θα το κάνει. Και λέγανε αχαριστίας τον έτσι, αχαριστίας τον, ας φάνε τις αχαριστίες τώρα. Με τον Κωνσταντέλια τώρα εκεί που βρίσκεται.
1: Κύριε Αποστολίδη.
0: Αυτά έχω να πω και νομίζω ότι είναι η ώρα.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι η ώρα πια ο κύριος Σαββίδης να αποχωρήσει. Αυτά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, είπε πολλά ο κύριος Μπάμπης Αποστολίδης, έγκριτος νομικός. Έτσι, έχει και γνώση της κατάστασης των ΠΑΟΚ. Προφανώς απαντήσεις εμείς δεν έχουμε σε κανένα από αυτά τα ερωτηματικά που έθεσε, αλλά ειδικά σε αυτά που αφορούν στον ερασιτέχνη και στην προηγούμενη, αλλά και στην ίν διοίκηση, στο μνημόνιο που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, στο μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα, το μνημόνιο συνεργασίας δηλαδή, το ερασιτέχνη με την ΠΑΕ, όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τα περιμένουμε κάποια στιγμή να τα δούμε. Ίσως και τα δούμε, ίσως και όχι. Το θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το θέμα αυτό του Κωνσταντέλια. Βέβαια, όλα όσα ακούσαμε να λέει ο κύριος Αποστολίδης θα έλεγα ότι είναι προεκτάσεις, αλλά ίσως και μεγαλύτερης σημασίας. Μπορεί να είναι προεκτάσεις περισσότερο, να είναι η αφορμή το θέμα του Κωνσταντέλια για να συζητηθούν, αλλά μοιάζουν να είναι πιο σημαντικά από την πώληση ή τη μεταγραφή ή την παρουσία, εν πάση περιπτώσει, ενός ποδοσφαιριστή. Αν η πώληση Κωνσταντέλια είναι μια αφορμή για να ανοίξουν και τέτοια ζητήματα και να υπάρξει διαφάνεια, όπως το είπε ο κ. Αποστολίδης. Καλώς

0: να γίνει και αυτό. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε για αυτό το θέμα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Μυρίζει λουλουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι?
3: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Επιστρέψαμε, η δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη Σέντρα, στο Μετρόπολης 95 και 5 και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη σε αυτή την υπόθεση. Είπαμε εξ αρχής ότι επισκιάζει όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ. Βέβαια, ο κύριος Αποστολίδης, ο κύριος Μπάμπης Αποστολίδης έβαλε και παραμέτρους που δεν άπτονται του αγωνιστικού, έχουν να κάνουν γενικότερα με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ και με τη σχέση της ΠΑΕ με τον Ερασιτέχνη. Όλα αυτά τα θέματα βεβαίως προφανώς και ζητούμενο πάντα είναι να έχουν διαφάνεια, να μην μείνει τίποτα κρυφό, αλλά υπάρχει και το αγωνιστικό και φυσικά στο τέλος της ημέρας υπάρχει η ομάδα, υπάρχει η προσπάθεια που θα κάνει σε μια σεζόν που μόλις άρχισε και όλα τα υπόλοιπα που δημιουργούν αυτές οι προεκτάσεις από το θέμα της πόλης του Κωνσταντέλια δεν είναι αμεληταία, αλλά υπάρχει και το αγωνιστικό και γι' αυτό και ζητήσαμε από τον κύριο Κούλη Αποστολίδη, θα τον έχουμε σε λίγο, να μας βοηθήσει γιατί και έχει τη γνώση του αντικειμένου με την εμπειρία χρόνων και ως ποδοσφαιριστής και ως παράγοντας τον ΠΑΟΚ, έχει και την οξυδέρκεια για να δει το θέμα ενδεχομένως από γονείς που δεν μπορούμε να το δούμε εμείς, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, γιατί είπαμε ότι το αποτύπωμα του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπαμε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Οπότε τώρα θα το κουβεντιάσουμε μαζί με τον κύριο Κούλη Αποστολίδη. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά.
0: Κουβεντιάζουμε εδώ και ώρα για το θέμα της πόλης του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Μια πόλη που εκ των πραγμάτων δεν περιορίζεται μόνο στο αμυγός αθλητικό κομμάτι, έχει πολλές προεκτάσεις, γιατί ήταν και η επίδραση του Κωνσταντέλια τέτοια συνολικά στον οργανισμό του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι συμφωνείτε σε αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι έτσι, όμως.
0: Τι αίσθηση σας άφησε ο τρόπος και ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, η απόφαση δηλαδή του ΠΑΟΚ να παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια?
1: Κοίταξε, η δική μου η γνώμη είναι, δεν ξέρω να θυμάστε, στο πέρσι τέτοιο καιρό περίπου είχαμε πει πάλι στο ραδιοφωνό σας,
0: ναι,
1: και είχα εκφράσει την άποψη ότι το ερώτημα τότε ήταν κατά πόσο έπρεπε να μείνει ο Κωνσταντέλια ή να τον πουλήσουν στο εξωτερικό. Η άποψή μου ήταν σαφής ότι ο Κωνσταντέλιας και για το καλό του ίδιου και για το καλό του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να φύγει πέρσι, έπρεπε να μείνει 1 με 2 χρόνια στην ομάδα, ούτως ώστε και να βοηθήσει την ομάδα αλλά και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο σε κάποια σημεία, και μετά αυτό θα μπορούσε κάλλιστα η ομάδα να εξετάσει το θέμα του να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Γιατί σίγουρα ο Κωνσταντέλιας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το επίπεδό του, η χάρη του εν πάση περιπτώσει, είναι τέτοια που σίγουρα πρέπει να παίξει σε ένα πρωτάθλημα ανώτερο από ό,τι το ελληνικό και θα μπορούσε και να κάνει, ας πούμε, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτή είναι η άποψη με τις γενικές γραμμές. Άρα λοιπόν εγώ εξυπλάγει να σου πραγματικά, δεν περίμενε ότι θα γίνει μια τέτοια μετακίνηση τώρα. Και για τον, κυρίως για τον λόγο που ανάφερα, αλλά και για κάποιους άλλους λόγους, γιατί η ομάδα αυτό το διάστημα έτσι.
0: Χάσαμε τον κύριο Αποστολίδη. Ναι. Γιώργο, να το επιχειρήσουμε και πάλι. Αυτό που μας λέει ο κύριος Κούλης Αποστολίδης είναι ότι είναι μάλλον φυσιολογικό, αναμενόμενο, ήταν μάλλον φυσιολογικό και αναμενόμενο κάποια στιγμή να γίνει αυτή η κίνηση από τον ΠΑΟΚ της πώλησης του Κωνσταντέλια, αλλά δεν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, αυτή που ουσιαστικά έδειχνε ότι τον εξέπληξε η χρονική συγκυρία, το timing που λέμε, το γιατί τώρα και με αυτές τις συνθήκες, και αλήθεια είναι ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο ερώτημα, έτσι όπως τίθεται από τον περισσότερο κόσμο. Προφανώς και το ταλέντο ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να περιοριστεί εσάι στα πολύ στενά ελληνικά όρια. Ωστόσο, για τον ΠΑΟΚ το θέμα της συγκυρίας, της χρονικής επιλογής της πώλησης του Κωνσταντέλια είναι μία από αυτές τις παραμέτρους που χρήζουν απάντησης. Γιατί τώρα, και αυτό που έλεγε νωρίτερα ο κ. Μπάμπης Αποστολίδης, είναι εύλογο, αν είναι οικονομικό το θέμα, αν ο ΠΑΟΚ τόσα χρειάζεται και να βγάλει τη χρονιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην μπούμε σε αυτή την λογική, ας μείνουμε στην ποδοσφαιρική λογική. Κύριε Κούλη Αποστολίδη, αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι είναι φυσιολογικό από τη μια πλευρά ένα ταλέντο όπως ο Κωνσταντέλιας να μην μπορεί να περιοριστεί SAE στα ελληνικά, τα στενά ελληνικά σύνορα τα ποδοσφαιρικά, αλλά από την άλλη πλευρά σας εξέπληξε ή μάλλον σας βρήκε απροετοίμαστο και εσάς το timing, ας το πω έτσι, της επιλογής του ΠΑΟΚ, το πουλήσει δηλαδή τώρα.
1: Ακριβώς. Θα έπρεπε σε περιπτώσεις, σε προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή όπου δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν έχει πετύχει πέρσι, αν θυμώ, όπως θυμόμαστε, ναι, τους στόχους που είχε βάλει όσον αφορά το πρωτάθλημα Κύπρου και πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, λόγω του ότι ήταν τα εκατοστά γενέθλιά του. Επίσης φέτος ξεκίνησε με τα γνωστά προβλήματα και τις γνωστές αλλαγές γενικότερα σε όλο το σύστημα της ομάδας και της ΠΑΕ,
0: ναι,
1: με καινούργιο προπονητή, καινούργια στελέχη και στην εταιρεία και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και βεβαίως τώρα λόγω αυτού είναι ακόμα σε μια κατάσταση που δεν είναι έτοιμος. Αυτό ήταν, είχε σαν αποτέλεσμα να αποκλειστούμε από το Europa League και μεθαύριο κιόλας παίζουμε ένα τελευταίο παιχνίδι, mm-hmm, στο Conference League και είναι πολύ κρίσιμο αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή με όλη αυτή την ιστορία και όλες τις συνθήκες, επιπρόσθετο το λέω αυτό, δεν έπρεπε να δοθεί ο Κωνσταντέλιας κατά τη γνώμη μου. Γιατί πιστεύω ότι έπρεπε να μείνει και φέτος τουλάχιστον εδώ στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ούτως ώστε να μπορεί, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, καθαρά και με προσοχή. Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Γιατί οπωσδήποτε ο Κωνσταντέλιας, όπως είπα πριν, έπρεπε να φύγει, γιατί το ταλέντο του ποδοσφαιρικού είναι τέτοιο που δεν μπορεί να παραμείνει στην Ελλάδα πολύ καιρό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι επειδή ακριβώς είναι έτσι, και ο Κωνσταντέλιας είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραγωγής που γίνεται στις υποδομές της ομάδος και βγαίνουν ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλοί, νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι έπρεπε να υπήρχε στον ΠΑΟΚ ακριβώς για αυτό το λόγο και για το λόγο ότι ο ΠΑΟΚ θέλει και πρέπει πάντα να πρωταγωνιστεί. Θα έπρεπε να υπήρχε στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν υπάρχει, έπρεπε να υπήρχε στον ΠΑΟΚ ένας προγραμματισμός λίγο μεγαλύτερος από το σήμερα. Δηλαδή ένας προγραμματισμός που να είναι τουλάχιστον για μια πλήρη σεζόν ή για δύο ακόμα καλύτερα. Το business plan, το προγραμματισμό, τι στόχους έχει και αναλόγως αυτού να κινείται και να κάνετε αυτή τη διαδικασία που είναι διπλή. Αφενός είναι οι υποδομές που πλέον βγάζουν πάρα πολλά παιδιά,
0: ναι,
1: επίπεδου μεγάλου. Και δεύτερον είναι η υπόσταση του ΠΑΟΚ που δεν μπορεί παρά να κυνηγάει τίτλους. Αυτή η κίνηση όπως έγινε μου δείχνει ότι δεν υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός.
0: Και η αλήθεια είναι, και το βλέπω να συζητιέται αρκετά και στα social media, κύριε Αποστολίδη, μεταξύ του κόσμου του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και τα... σχετικά πιο πρόσφατα παραδείγματα αντίστοιχων πωλήσεων, παιδιών δηλαδή του ΠΑΟΚ από τις ακαδημίες, που δεν δημιούργησαν την εικόνα ότι ο ΠΑΟΚ πουλάει μεν, που είναι η σύγχρονη πραγματικότητα αυτή του ποδοσφαίρου, να πουλάνε, πουλάνε και πολύ μεγαλύτερα κλαμπ από τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν γίνεται με μια συγκεκριμένη στόχευση, με μια κατεύθυνση δηλαδή που να δημιουργεί την εντύπωση ότι ναι, μεν πουλάω τον Κωνσταντέλια, αλλά θα το αξιοποιήσω αυτό το γεγονός με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, φυσικά, γιατί. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα και η αίσθηση δική μου, αλλά πιστεύω και αυτό που ήξερε και ανέμενε και περίμενε ο κόσμος όλος, είναι ότι με βάση τον Κωνσταντέλια να ενισχύονταν η ομάδα με ποδοσφαιριστές πραγματικά υψηλού επίπεδου, ώστε να δημιουργόταν μια ομάδα που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της φετινές. Αλλά δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό. Και από τη στιγμή που αποκλειστήκαμε από το Europa League, όπως είπα, και είμαστε σε μια τώρα κρίσιμη αναμέτρηση τώρα, την Πέμπτη.
0: Με την Πράγμα, ναι.
1: Έγινε μια τέτοια ξαφνική κίνηση που δεν ανταποκρινόταν στις αναμονές του κόσμου γενικότερα ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Κανείς, νομίζω, δεν ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι περιμέναν ότι μπορούσε να γίνει μια τέτοια μετακίνηση τώρα. Ναι.
0: Και να το αφήσω και διαφορετικά, γιατί μιλάμε για timing. Όταν κάνεις μια τέτοια πώληση, κύριε Αποστολίδη, και το κάνεις ενώ εξελίσσονται οι αγώνες, δηλαδή δεν δείχνει τουλάχιστον να έχεις προετοιμαστεί για να καλύψεις το βαθμό που μπορείς να καλύψεις ένα τέτοιο κενό. Δηλαδή, αν μιλούσαμε τώρα και ήμασταν στα μέσα Ιουλίου, για παράδειγμα, έτσι, θα έδειχνε ότι έγινε αυτή η πώληση με κάποιον προγραμματισμό, με κάποιο σχεδιασμό. Έχω προετοιμαστεί, έχω φέρει αυτόν τον παίκτη στη θέση του. Τώρα όμως.
1: Ναι, ακριβώς αυτό λέω, ότι ο ΠΑΟ πρέπει να φτιαχτεί, πρέπει να οργανωθεί έτσι, ούτως ώστε να δίνει ποδοσφαιριστές στην κατάλληλη στιγμή στις κατάλληλες ομάδες, στο κατάλληλο κράτος, σαν μεταγραφή, αλλά παράλληλα να μην αυτό διαταράσει την παραγωγική του πορεία και την πορεία του προς την κατάκτηση τίτλων και στο να σταθεροποιηθεί σαν ένας από τους δύο, τους τρεις συλλόγους ΠΑΕ της χώρας που απαιτούν τίτλους. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει λίγο να βλέπουμε και όχι μόνο το σήμερα, να βλέπουμε και το αύριο, ίσως και το μεθαύριο. Και να είμαστε έτοιμοι, από τη στιγμή που έχουμε τα φόντα, ούτως ώστε να γίνει αυτό το πράγμα και να μπορείς να δίνεις χώρο σε παιδιά από τις ακαδημίες να αναπτύσσονται και κάποια στιγμή, όταν πρέπει, να τους δώσεις στο πρωτάθλημα που πρέπει, στη χώρα που πρέπει και την ώρα που πρέπει. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, από αυτά που γίνεται από την εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να υπάρχει. Δηλαδή, ειδικότερα ας πούμε τώρα, λέω, εκτός των άλλων, και ένα άλλο στοιχείο είναι, λέω τώρα, τουλάχιστον λέω, όχι ότι είναι το σημαντικό αυτό, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσε ας πούμε να δώσουν το Κωνσταντέλια ρε παιδιά μετά από το παιχνίδι της Πέμπτης ή της επόμενης Πέμπτης. Δηλαδή να δώσει δύο εβδομάδες.
0: Ναι, να εξασφαλίσει το ελάχιστο βλάβη στην Ευρώπη.
1: Το λέω επιπρόσθετα αυτό για να δείξω ότι αισθάνομαι ότι υπήρχε μια βιασύνη. Ναι. Το λέω επιπρόσθετα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εντάξει, εδώ κινδυνεύουμε τώρα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό της Πέμπτης ή και σε μεθεπόμενης Πέμπτης. Και εγώ προσωπικά, επειδή το ξέρετε πολύ καλά, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι παλέμαχοι, έχουμε γεννηθεί στον ΠΑΟΚ, έχουμε παίξει για τον ΠΑΟΚ, εμάς μας ενδιαφέρει, πέρα από όλα τα άλλα πρόσωπα, μας ενδιαφέρει κυρίως ο ΠΑΟΚ και το τι κάνει ο ΠΑΟΚ, πού το πάει ο ΠΑΟΚ και γιατί γίνονται πράγματα στον ΠΑΟΚ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Επομένως, δεν ξέρω, εγώ ξαφνιάστηκα πραγματικά και μπορώ να σου πω και ευθέως έτσι, παρότι δεν είμαι συνήθως συναισθηματικός, αλλά λυπήθηκα πάρα πολύ.
0: Ναι, και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτό έχει τη σημασία του και οφείλω να πω, κύριε Αποστολίδη, ότι όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι στεναχωρημένος. Και μπορούμε, αν θέλετε, να το κουβεντιάσουμε και αυτό, έτσι κλείνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας. Δεν είναι εύκολο να καλύψεις ένα τέτοιο κενό, γιατί η παρουσία του Κωνσταντέλια, πέραν όσων έδινε μέσα στο χορτάρι, είχε πολύ μεγάλη επίδραση γενικά στον οργανισμό. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι έφτιαξε παοκτσάκια τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Τα ωφέλη του ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια και γενικότερα από μια διαδικασία που θα αξιοποιούνται τέτοια παιδιά στο μέλλον, δεν είναι μόνο οικονομικό. Το τελευταίο είναι το οικονομικό και που δεν ήταν και τόσο ας πούμε καλό, δεν ανταποκρινόταν στην αξία του παίχτη. Αλλά δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι παιδιά σαν το...
0: Τον χάσαμε και πάλι. Δεν μας βοηθάει σήμερα. Το επιχειρήσουμε μια τελευταία φορά, Γιώργο, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε για αυτό το κομμάτι, κλείνοντας με τον κύριο Κούλη Αποστολίδη. Έχουμε ένα θέμα με το σήμα στο τηλέφωνο του. αλλά είναι μια παράμετρος που θα έλεγα ότι μπορεί σε μια θεωρητική κουβέντα να υπερτερεί, να είναι και πάνω και από το κομμάτι το αγωνιστικό. Όλο αυτό το κομμάτι της επίδρασης, της παρουσίας ενός ποδοσφαιριστή όπως ο Κωνσταντέλιας σε έναν οργανισμό αθλητικό όπως ο ΠΑΟ. Κύριε Αποστολίδη, για να μην σας ταλαιπωρώ περισσότερο, θέλω να το κλείσουμε με αυτό, γιατί μέχρι ενός σημείου σας ακούσαμε και κουβεντιάζουμε γι' αυτό εδώ, για το ότι χάνει ο ΠΑΟΚ έναν αθλητή ο οποίος είχε επίδραση που δεν περιοριζόταν μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι, πραγματικά ο Κωνσταντέλιας, σαν κίνηση πόλης του Κωνσταντέλια, ας πούμε, δεν είναι μόνο μια εμπορική πράξη, ξέρω εγώ, επενδυτική, που να πεις ότι πουλάνε ένα βασικό μου στέλεχος και παίρνουν κάποια λεφτά. Εδώ ο Κωνσταντέλιας ήταν περισσότερο από ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, καθοριστικός ποδοσφαιριστής, γιατί δημιουργούσε, μεγάλωσε πάρα πολύ και θα μεγάλωνε πάρα πολύ την εικόνα του ΠΑΟΚ γενικότερα. Θα δημιουργούσε νέα παιδιά από οξύδες από όλη την, οπουδήποτε πήγαινε και έπαιζε στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος. Δηλαδή πρέπει να τα μετράμε όλα αυτά και τελικώς να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο πιο σωστοί σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Κλείνοντας, κύριε Αποστολίδη, δεν ξέρω τώρα αν είναι άτοπη η ερώτηση με όσα συζητάμε. Μπορείτε εσείς να αισιοδοξείτε για τη χρονιά που εξελίσσεται για τον ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε, να σου πω, έτσι όπως έγινε το θέμα, όπως είπα και προηγουμένως, και ειδικότερα με το πόσο ξαφνικά και θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο, παρόλο ότι εύχομαι να το μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε σαν ΑΟΚ και να συνεχίσουμε την πορεία μας, αλλά βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί να σου πω συγκεκριμένα, το παιχνίδι της Πέμπτης είναι πολύ καθοριστικό πλέον με αυτές τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες. Φοβερά κρίσιμο, γιατί εάν δεν μπορέσει η ομάδα στα δύο παιχνίδια να προκριθεί, πιστεύω ότι θα ήταν ένα φοβερά δυνατό χτύπημα για τον ΠΑΟΚ, και από το οποίο μετά θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ, ούτως ώστε να μπορέσει να επανέλθει στην κατάσταση όπου εμφανίζεται και πείθει τους οπαδούς του ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι μέσα στην διαδικασία απέτησης τίτλων.
0: Κύριε Αποστολίδη,
1: γι' αυτό λέω και τελειώνω, ότι στο παιχνίδι της Τετάρτης θα γίνει στην Τούμπα, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω τι γίνει, εγώ είμαι εκτός της Θεσσαλονικής, δεν θα είμαι εκεί, αλλά πραγματικά θα ήθελα να υπάρχει ένα κλίμα από το περιβάλλον μας, από τους δικούς μας, από τον κόσμο μας, που να είναι καθαρά υποστηρικτικό για τον ΠΑΟΚ, και λέω για τον ΠΑΟΚ, για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για την ομάδα ΠΑΟΚ, για το όνομα ΠΑΟΚ, και από εκεί πέρα έχει ο Θεός.
0: Κύριε Αποστολίδη, μας βοηθήσατε πάρα πολύ, πιστεύω, έτσι να δούμε το θέμα και από άλλες πτυχές. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, και αυτή η τελευταία ατάκα, έτσι, για το πώς θα πρέπει να σταθεί, να συμπεριφερθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης, γιατί αυτό είναι το επόμενο, αμέσως επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, και παρόλα αυτά, παρότι είμαστε στον Αύγουστο, μπορεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να κρίνει έναν στόχο για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι καλό θα είναι να το έχει ο καθένας από τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν στο γήπεδο της Τούμπας στην άκρη του μυαλού του.

Θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την κουβέντα. Το είπαμε, ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση, με την υπόθεση της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτό το αποτύπωμα, το οποίο κουβεντιάζαμε με τον κύριο Κούλη Αποστολή, το αποτύπωμα που δεν περιορίζεται στον αγωνιστικό χώρο, περιγράφεται έτσι σε ένα μεγάλο βαθμό και από το σχετικό ηχητικό που έχουμε ετοιμάσει.

0: έξυπνη διαχείριση και ο Κουλιεράκης να διώξει την μπάλα στο άλλο μισό. Ο Τσιντότας με τα πόδια γίνεται το λάθος και ο Κωνσταντέλιας πλασάρει τον Τσιντότα. Γκολ! Είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που δεν λέει όχι στο δώρο του Τσιντότα, ο οποίος πέταξε την μπάλα χωρίς να βλέπει και ο Κωνσταντέλιας έξω από την περιοχή κάνει αυτό που αναμένονταν. Στέλνει την μπάλα στο πλεκτό. 0-2.
1: Ναι, εγώ έχω αρκετά χρόνια που δούλευα αρκετά, ας πούμε, δούλευα αρκετά μόνος μου, με την ομάδα πολύ. Έδινα το 100% του εαυτού μου για να φτάσω σε αυτό το σημείο να είμαι έτοιμος όταν θα μπω. Αλλά όταν μπήκα πήρα την ευκαιρία, αυτό που είπες, και από τότε ήμουν σημαντικός.
2: Θα επαναφέρει χωρίς να βγει μπάλα ο Δεσπότοφ για τον Κεντζόρα. Κεντζόρα πάει να παίξει ένα-δύο με τον Μπράτον. Ο Μπράτον βλέπει στον άξονα του Μαγκομέντος. Δόεφος, Δόεφ, ωραία. Απλώνει το παιχνίδι από τα αριστερά που εκεί κινείται ο Τάισον. Τάισον συγκρίνει, σέντρα σου την μπάλα στον Τόιβο με το κεφάλι που μακρύνει ένα τσαπ. Χώνεται στην μπάλα ο Πάοκ. Σουτ του Κωνσταντέλια. Γκολ! Ελσίνκι 2-1, πήρε το rebound, δεν συγχώρεσε αυτή τη φορά το λάθος των αμυντικών ο Κωνσταντέλιας.
3: Χαίρομαι που βοηθάω την ομάδα, αυτό περισσότερο. Γιατί όταν σκοράρεις ουσιαστικά βοηθάς την ομάδα. Αυτό δεν είναι ότι τρελαίνομαι όταν βάζω γκολ. Μ' αρέσει και να δίνω assist, απλά να κερδίζει η ομάδα. Τότε χαίρεσαι πραγματικά.

0: Θέλω την άποψη του Στέλιου Γρηγοριάδη για αυτό το θέμα, γιατί έχει απογοητεύσει, αλήθεια είναι, το σύνολο του κόσμου του ΠΑΟΚ, τον έχει αναχωρήσει και ακούσατε, είναι χαρακτηριστικό. Στέλιο, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα τον Κούλη Αποστολίδη και μου έκανε εντύπωση πραγματικά, γιατί όντως δεν τον έχω ακούσει ποτέ να λειτουργεί και να μιλάει με αυτό το πρίσμα. Δεν είμαι συναισθηματικός τύπος, είπε. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω ότι με στεναχώρησε αυτή η ιστορία.
1: Καλά, ποιον δεν έχει στεναχωρήσει. Και είναι πολλά που στεναχωρούν τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Φεύγει η νέα σημαία, η σύγχρονη σημαία του ΠΑΟΚ. Φεύγει ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Φεύγει αυτός που είχε πολύ λαμπρό μέλλον μπροστά του. Φεύγει αυτός που δεν ήθελε να φύγει. Φεύγει αυτός που δημιούργησε φουρνιά παοξίδων οπαδών, πιτσιρικάδων. Μόνο ο Κούδας το έχει πετύχει αυτό και εκείνη η ομάδα η μεγάλη του 70. Δεν φεύγει κάποιος τυχαίος. Δεύτερον, φεύγει με ελάχιστα χρήματα για την αξία του και για τις προοπτικές που έχει. Φεύγει με τρόπο περίεργο. Σε απόλυτη μυστικότητα έγιναν όλες οι διεργασίες. Ημέρα 15 Αυγούστου. Φεύγει αφού έκλεισε ο βασικός κύκλος πωλήσεων των εισιτηρίων διαρκείας σε ένα δικαστήριο. Αυτά όλα μαρτυρούν πρόθεση. Πρόθεση αυτού που πούλησε. Όχι αυτού που δέχτηκε τελικά τη μεταγραφή του γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Και γιατί στο φινάλε δεν θα μπορούσε να μείνει σε μια ομάδα η οποία επίμονα εδώ και ένα χρόνο και προσπαθεί να τον πουλήσει. Και αυτός τα περίμενε, φαντάζομαι, όπως όλος ο κόσμος, να χτιστεί μια πολύ καλή ομάδα γύρω του και πάνω του, για να είναι αυτός ο μεγάλος αρχηγός για τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί το άξιζε. Απεδείχθη ότι φιλοχρήματος δεν ήταν για να επιδιώξει μια μεταγραφή να πάει περισσότερα λεφτά να πάει να πάρει έξω σε μια ομάδα του εξωτερικού.
0: Αν ήταν, θα έφευγε πέρσι.
1: Και επί κι άλλες φορές θα έφευγε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άλλες φορές θα έφευγε. Και Ιανουάριο θα έφευγε. Λοιπόν, είναι πολλά. Είναι πολλά. Ξεπουλήθηκε η ψυχή του ΠΑΟΚΣΗ. Ουσιαστικά έχει ξεπουληθεί η ψυχή του ΠΑΟΚΣΗ. Και αυτή είναι που πονάει. Η ψυχή του ΠΑΟΚΣΗ πονάει. Σου λέει, όχι, okay, κύριε, ο Κούτσιας ήταν μια περίπτωση περίεργη. Ο Τζόλης, ναι, με το που ξεπετάχτηκε ήθελε να φύγει. Το Γιαννούλη τον στέλνατε μια από εδώ, μια από εκεί, στο τέλος τον πουλήσατε, δεν βάργεσαι. Το Μπέλκα το δώσατε κι αυτόν. Ό,τι καλύτερο προέκυψε από τις Ακαδημίες.
0: Ο Τζίμας, ο Κουλιαράκης.
1: Και ο Τζίμας, ο Κουλιαράκης ήταν τα πιο τρανταχτά πρόσφατα παραδείγματα. Και όχι μόνο αυτοί. Ο Κοτάρσκι δεν πουλήθηκε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτά τα ονόματα που αναφέρεις, γιατί το κουβεντιάζουμε νωρίτερα
1: και με... Θέλει να φύγει όμως ο παίκτης.
0: Ναι.
1: Και εσύ να επιμένεις να το δώσεις. Για να δείξεις τι, ότι σου λείπουν 30 εκατομμύρια. Αν σου λείπουν 30 εκατομμύρια, πόσο βλάκα είναι όλα του ΠΑΟΚ να περιμένει από σένα γήπεδο.
0: Ακόμη και έτσι να είναι, Στέλιο. Να σου λείπουν 30 εκατομμύρια και να έχεις πάρει την απόφαση να πουλήσει ένα παίκτη που δεν θέλει να φύγει. Δεν ξέρω αν το κάνει, αν είναι. Μάλλον χειρότερο το γεγονός ότι δίνεται η αίσθηση, υπάρχει η αίσθηση, αν όχι η βεβαιότητα, γιατί υπάρχουν και τα προηγούμενα παραδείγματα, αυτά τα ονόματα που ανέφερες, ότι αυτές οι πωλήσεις δεν γίνονται βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου, με μια συγκεκριμένη στόχευση και με ένα πλάνο πάνω στο οποίο θέλει να χτίσει ο ΠΑΟΚ. Αυτή η αίσθηση υπάρχει.
1: Πέρα από το άγαρμο της υπόθεσης όλης αυτής, που αν γινόταν κάπως πιο κοψά, εν πάση περιπτώσει μπορεί να περνούσε από τον κόσμο, λέω τώρα, υπόθεση εργασίας κάνω. Φοβάμαι, Γιώργο, το αντίθετο ότι συμβαίνει. Ότι υπάρχει στόχευση. Από το 19 και μετά, εγώ το μήνυμα που εισπράττω είναι ότι υπάρχει στόχευση. Η στόχευση ποια είναι? Να γίνει ρεφάρισμα όσο το δυνατόν περισσότερο, με λίγα κόστη να συντηρούμε μια ομάδα, με δανεικούς, με ελεύθερους και με γέρους. Ό,τι προκύψει καλό θα ήταν από τις ακαδημίες, αλλά και εκείνο να φροντίσουμε να το πουλήσουμε. Μια συντήρηση βλέπω. Μία συντήρηση βλέπω και μία στοχευμένη τακτική σε ό,τι αφορά το οικονομικό. Μα αυτό προέκυψε εξ ανάγκης επειδή υπάρχει το γνωστό πρόβλημα ρευστότητας. Μπορεί. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
0: Βέβαια. Στο τέλος.
1: Άρα λοιπόν δεν τα θεωρώ τυχαία όλα αυτά. Δεν θεωρώ τυχαίο ότι την τελευταία στιγμή γίνονται πάντα μεταγραφές, αφού έχει κρυθεί η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ. Μπαίνει κάποια στιγμή να διεκδικήσει πρόκριση στο Champions League και είναι ξυπόλυτο στα αγκάθια, πάει να παίξει χωρίς καινούργιους παίκτες, χωρίς τίποτα. Φέτος φτάσαμε στο σημείο ο νέος προπονητής να εμφανιστεί την παραμονή της πρώτης συγκέντρωσης. 40 μέρες το ΠΑΟΚ είχε προπονητή τον Λουτσέσκου και μετά από 40 μέρες από τη λήξη της προηγούμενης περίοδου δεν είχε τίποτα. Και έψαχνε προπονητή. Και αυτός που έπρεπε να έρθει δεν ήρθε, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα της προκαταβολής που ήθελε και αναγκαστικά πήγαν σε μια δεύτερη λύση που ήταν ο Λύση. Και ο οποίος ήρθε παραμονές της έναρξης προετοιμασίας. Στην οποία προετοιμασία για κάποιες μέρες είχε μόνο τον Ελουστόντο. Ένα ποδοσφαιριστή καινούριο. Ενώ υπήρχαν ένα σωρό δραματίες και παίκτες που έφευγαν ή πουλήθηκαν.
0: Αναρωτιέμαι στέλνω...
1: Όλο αυτό, ναι. Όλο αυτό εμένα δεν μου δείχνει ανισορροπία. Δηλαδή φέτος, αν είναι ανισορροπία, έσπασε κάθε ρεκόρ. Γιατί και τις προηγούμενες χρονιές τα ίδια γινόντουσαν περίπου. Φέτος, αλλά δεν μπορώ να το θεωρήσω βλακία. Προς Θεού τώρα. Προς Θεού, δεν... Εγώ νομίζω γίνεται πάντοτε το ίδιο πράγμα για ένα συγκεκριμένο λόγο από το 19 και μετά. Γιατί μέχρι τότε όλα ήταν ωραία. Και επειδή τα όλα ήταν ωραία και γινόντουσαν επενδύσεις, προέκυψαν και οι τίτλοι. Μα προέκυψαν και μετά το 19. Ναι, ένα κύπελλο και ένα πρωτάθλημα. Αλλά αυτό το πρωτάθλημα ήταν μαγικό. Αυτό το πρωτάθλημα θα το πάρει κάποιος υπό τις συνθήκες που το πήρε μετά από 250 χρόνια ξανά. Ήταν ένα θαύμα και ήταν θαύμα των παικτών. Και ήταν και θαύμα του Λουτσέσκου, δεν ήταν ούτε της διοίκησης, χάρη στον προγραμματισμό του σπουδαίο και τρανό που είχε κάνει, που δεν είχε κάνει. Έτσι, ήταν θαύμα των παικτών και πολύ συγκεκριμένων παικτών μάλιστα. 5-6 των βασικών συντελεστών εκείνης της φοβερής χρονιάς με το καταπληκτικό φινάλε.
0: Στέλιο, κλείνοντας, θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανε
1: και μόλις
0: κύριο...
1: έγινε αυτό, με συγχωρείς τώρα για να δούμε τι γίνεται. Ναι. Και μόλις έγινε αυτό που έγινε, πολύ το Κουλιαράκης. Καλή νύχτα. Ναι.
0: Θα σου κάνω την εξή ερώτηση κλείνοντας. Αν βέβαια από αυτά που κουβεντιάζουμε, δύσκολα θα καταλήγει κανείς σε κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σου το πω. Υπάρχει κάτι από το οποίο μπορεί να πιαστεί ο ΠΑΟΚτής τώρα για να αισιοδοξήσει για την ομάδα, για το αγωνιστικό τμήμα μιλάω, για τη σεζόν που έχει αρχίσει.
1: Τι, αυτή τη στιγμή, όχι βέβαια. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν σαν ομάδα κακός σε 4 μάτς, πήρε μια απόρριψη χάρη στον Κωνσταντέλια και τον Ζαφίρι λόγω και διεκδίκησε σε άλλα 2 μάτς δεύτερη πρόκριση και δεν τα κατάφερε γιατί πάλι είχε μόνο Κωνσταντέλια και Ζαφίρι. Δεν είχε τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν λειτουργεί σαν ομάδα. Αλλά και πώς να λειτουργήσει σαν ομάδα. Εγώ περιμένω ότι κάποια στιγμή ο Ζίφκοβιτς θα γίνει Ζίφκοβιτς. Ο Τάισον όσο και αν εγκέρασε, και πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος και ο ΠΑΟΚ, κάτι θα δώσει με την ποιότητα που πεθαίνει τελευταία, όπως η ελπίδα. Η ποιότητα πεθαίνει τελευταία. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα τι. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι που θα συγκροτήσουν μια μεγάλη ομάδα. Δύσκολο είναι πάλι. Δεν το βλέπω. Αν έρθει φορ, θα έρθει και φορ. Και τι θα γίνει που θα έρθει ο φορ. Ο Ιμπραήμοβιτς να είναι, θέλω να πω, να κάνει μαγικά. Ο Λουίς Σουάρες να είναι. Ποιος θέλεις να πω, ο Χάλαντ. Τι θα κάνει. Θα του δίνει την μπάλα ποιος, ο Ελουστόντο.
0: Θα πρέπει να έχει ανάλογη ποιότητα δίπλα του, γύρω του.
1: Ο Σανταμαρία ποιος. Βέβαια. Πάλι το ρόστερ είναι γυμνό. Σε πολλές θέσεις και σε πολλούς ρόλους.
0: Στέλιο.
1: Ο προπονητής είναι άπειρος. Δεν υπάρχει μια βάση για να είναι κανείς αισιόδοξος. Ο κόσμος θα τη βοηθήσει πάλι την ομάδα. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ και η ομάδα είναι ομάδα. Η φανέλα είναι φανέλα. Και δεν αξίζει ο ΠΑΟΚ να διασύρεται. Ο κόσμος θα τη βοηθήσει την ομάδα και δεν θα πάψει ποτέ να πιστεύει στο καλύτερο. Αλλά η λογική λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά η σεζόν που ήδη έχει αρχίσει.
0: Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχολείο σου. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Πάμε σε διαφημιστικό.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέφουμε. Εκ των πραγμάτων, περιορίσαμε την αναφορά μας στην υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί είναι τέτοιο το μέγεθος, είναι τέτοιες οι προεκτάσεις του θέματος Κωνσταντέλια. Αλλά υπάρχει επικαιρότητα και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα. Αρχίζει και σεζόν σήμερα για τον ποδοσφαιρικό Άρη και τον ποδοσφαιρικό Ρακλή και επισήμως. Θα αρχίσουμε με τον Άρη. Γιώργος Στράτζαλης στο στούντιο. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να σε καλά.
1: 6 ώρα.
0: 6 ώρα.
1: Το πρώτο παιχνίδι της σεζόν.
0: Με δρασμέν, αλλά
1: στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Στο γήπεδο της Ευκαρπίας, στο γήπεδο του Μακεδονικού στις 6 ώρα, ο Άρης μπαίνει στην δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Πρόκριση μένει παρουσία στη League Phase, έτσι, του κυπέλου. Θυμίζω δεν έχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλία στην κανονική διάρκεια. Ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Σε αυτό το
0: παιχνίδι.
1: Δηλαδή,
0: κατευθείαν
1: πέναλτι. Ναι. Απέναντι σε μια αναγέννηση καρδίτσας, η οποία, Γιώργο, μόλις πριν από 2 εβδομάδες ξεκίνησε την προετοιμασία της, πήρε προπονητή πριν από λίγο καιρό, όχι από την αρχή της προετοιμασίας από όσο γνωρίζω, τον Απόστολο Χαραλαμπίδη. Μια ομάδα που τώρα αρχίζει και σχηματοποιεί το ρόστερ της. Είναι τεράστια διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας. Βέβαια αυτό καλύτερα να το δείξει ο Άρης στο γήπεδο, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Στις 6 ώρα λοιπόν, πρώτη πράξη στον φετινό αγωνιστικό μαραθώνιο για τους κυτρινόμαυρους. Εδώ το ερώτημα, εντάξει, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Άρης θα πάρει αυτό,
0: θα κάνει
1: παιχνίδι, θα περάσει στην επόμενη φάση. Θέλει να δει μια καλή εικόνα προφανώς ο Μιχάλης Γρηγορίου. Τώρα αγωνιστικά, αν θέλεις, γιατί έχει ενδιαφέρον κυρίως για τους νέους κανονισμούς της ΕΠΟ. Θυμίζω ότι κάθε ομάδα πρέπει να τελειώνει το παιχνίδι, να έχει την αρχική της εντεκάδα και να τελειώνει το παιχνίδι
0: δύο.
1: Μικρούς.
0: Μέχρι την περασμένη σεζόν ήταν
1: ένας.
0: Τώρα έγιναν
1: δύο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή ο ένας είναι σίγουρα Βοριαζίδης, ναι, δίπλα από τον Ράσιτς στη μεσαία γραμμή. Έχει την εμπειρία και πέρυσι πήρε συμμετοχές πριν έρθει αυτό το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Βγήκε νικητής, τον άφησε ωστόσο αρκετό διάστημα εκτός. Είναι ένας παίκτης πάντως με περισσότερη εμπειρία, να το πω έτσι, από τους υπόλοιπους νεαρούς.
0: Ναι, okay.
1: Ο δεύτερος τώρα είναι ο Χαρούπας. Με επιφύλαξε ότι υπάρχει πάντα στο κάδρο και ο Κάμπτσης, αλλά θεωρώ ότι ο Χαρούπας αυτή τη στιγμή είναι ο παίκτης που θα πάρει θέση στο βασικό σχήμα από τα τμήματα υποδομής του Άρη, με επαγγελματικό συμβόλαιο από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγή στις πλευρές της άμυνας. Ο Χαρούπας θα παίξει δεξιά, αυτομάτως ο Φαντιγκά θα μετατοπιστεί στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτός αν δούμε τον Κέρκες, το πιθανότερο είναι ο Φαντιγκά. Αν θέλεις μια πιθανή εντεκάδα,
0: ναι,
1: με βάση τις επιλογές και τους διαθέσιμους παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου για το σημερινό παιχνίδι, ο Διούδης κάτω από την εστία. Χάρη, πάρε λίγο τον Πετρωτό γιατί με παίρνει τηλέφωνο. Ο Διούδης κάτω από την εστία, με τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, ο Χαρούπας δεξιά, Φαντιγκά και Κέρκες αριστερά, ο Βοριαζίδης με τον Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, ο Γιαννιώτας με τον Καρέ στα δύο άκρα της επίθεσης, ο Μυρ στο βασικό σχήμα πίσω από τον Μπουσαΐντι τον Αλφαρελά. Ο Καντεβέρε θα προφυλακτεί εν όψη του αγώνα με την Καλαμάτα στην Τρίπολη.
0: Είχε
1: και κάποιες ενοχλήσεις μετά το φιλικό με την Νάπολη, οπότε το πιθανότερο είναι να μην αγωνιστεί σήμερα καθόλου.
0: Ναι.
1: Ο Καντεβέρε, πρεμιέρα για τον Άρη το Σάββατο, δηλαδή μπαίνει πλέον σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Άρης,
0: ναι,
1: από το σημερινό παιχνίδι και θα προετοιμαστεί και για το μάτς με την Καλαμάτα στην Τρίπολη.
0: Αλλά τρέχει και τα μεταγραφικά όμως. Έτσι,
1: τρέχει τα μεταγραφικά για να κλείσει.
0: Πού βρίσκεται γη.
1: Και όχι μόνο τρέχει τα μεταγραφικά, πάμε σε ένα μεταγραφικό ντεμαράζ. Ο Άρης είχε καθυστερήσει. Και έχει καθυστερήσει να εντάξει στο ρόστερ του κυρίως παίκτες στην άμυνα, γιατί εκεί υπήρχαν τα μεγαλύτερα κενά. Θα ξεκινήσω όμως με την επιστροφή που φημολογείται του Μανού Γκαρθία. Πλέον όχι μόνο φημολογείται, αλλά έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για την επιστροφή του. Τώρα, ο Άρης, η επιθυμία αρχικά του Μανού Γκαρθία, θυμίζω ότι είχε εκφραστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο και κάτι το οποίο έμοιαζε ως επιθυμία των δύο πλευρών, και του Μανού Γκαρθία και του Άρη, πλέον μπαίνει στην τελική μορφή και πάμε σιγά σιγά για συμφωνία. Ο Άρης θα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Μένει να τα βρει ο Άρης με το Κάνσας, με την ομάδα από το Κάνσας. Πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος, να το πω έτσι. Γιατί έχει κάνει ο Άρης την πρότασή του, το Κάνσας θέλει να ελαφρύνει το ρόστερ του για να φέρει έναν ποδοσφαιριστή στη θέση του Μανού Γκαρθία Θυμίζω ότι στο MLS υπάρχει ένας ειδικός όρος, αυτό το salary cap, με παίκτες που έχουν υψηλά συμβόλαια και ο Μανού Γκαρθία ανήκει σε αυτή την κατηγορία παίκτων. Οπότε, σε περίπτωση που το Κάνσας αποδεσμευθεί από το συμβόλαιο του Μανού Γκαρθία, θα μπορεί να φέρει ένα παίκτη εισάξιο οικονομικά που αυτό θέλει.
0: Άρα, το ζητούμε όπως το καταλαβαίνω από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη.
1: Νομίζω ότι
0: και θέλουν και οι Αμερικάνοι να τον αφήσουν.
1: Μερικά 24 ώρα, ναι, χωρίζουν.
0: Καλό deal αυτό, έτσι. Δηλαδή, πριν πόσο καιρό έφυγε ο Μανού Γκαρθία? Πέρασαν 2 χρόνια.
1: Το Δεκέμβριο του. Πότε είχε φύγει? Ναι, Ιανουάριο, Δεκέμβριο. Ναι, 1,5-2 χρόνια.
0: Ένα όφελος οικονομικό ο Άρης.
1: Θυμίζω ότι ο Άρης τότε είχε δώσει πακέτο το Σουλεϊμάνοφ με τον Μανού Γκαρθία 6 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο. Το οικονομικό όφελος. 5 κόστησε ο Μανού Γκαρθία, 1 εκατομμύριο Σουλεϊμάνοφ.
0: 5 εγώ σου λέω. Και επιστρέφει σε πολύ καλή ηλικία ακόμη ποδοσφαιρικά, έτσι, για να του δώσει ποιότητα και
1: όχι,
0: συμβόλο.
1: Προφανώς με την ένταξη του Μανού Γκαρθία στο ρόστερ, ο Άρης αναβαθμίζει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική του γραμμή και φέρνει ένα ποδοσφαιριστή. Πρώτον, που δεν χρειάζεται καθόλου προσαρμογή, ξέρει τα δεδομένα.
0: Σημαντικό.
1: Και ένα ποδοσφαιριστή που δεν μπόρεσε ποτέ να καλύψει το κενό του. Από την ημέρα που έφυγε ο Μανού Γκαρθία, ο Άρης δεν μπόρεσε να βρει παίκτη για να μπει στα παπούτσια του Μανού Γκαρθία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη, πάρα πολύ ποιοτική. Νομίζω ότι θα αλλάξει το ρόστερ μεσοεπιθετικά του Άρη. Θυμίζω, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Πετρής. Έχει μπει κανονικά στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Είναι στη Θεσσαλονίκη ο Βέλιο, ο Πορτογάλος θερματοφύλακας. Πλέον εδώ ο Άρης θωρακίζει τον Άσο με Βέλιο, Διούδη και Μάικιτς. Αυτή η τριάδα θερματοφυλάκων. Ο Πορτογάλος έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει γάντια βασικού αυτή τη στιγμή. Και τώρα καίγεται ο Άρης για στόπερ, με τον Κριστιάν Μακούν να είναι η πρώτη επιλογή. Έχει ο Άρης με το μέρος του και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αλλάξει περιβάλλον. Παρότι έχει συμβόλαιο με τη Λεύσκη μέχρι το 2027, ο Άρης έχει καταθέσει την πρότασή του στη Λεύσκη. Νομίζω ότι και εδώ θα πάμε σε happy end σε αυτή την περίπτωση. Μια πάρα πολύ ποιοτική προσθήκη του Άρη. Ένας παίκτης με εμπειρία, ποιότητα και ένας παίκτης ο οποίος είναι αγωνιστικά έτοιμος. Γιατί έχει αγωνιστικό ρυθμό. Το πρωτάθλημα του Βελγίου είναι σε εξέλιξη. Είχε αγωνιστεί και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ήταν εκτός λίστας κόντρα στην Καϊράτ. Αυτό άνοιξε το δρόμο να ξεκινήσουν και οι συζητήσεις του ποδοσφαιριστή και της Λεύσκη με τον Άρη. Και η άλλη περίπτωση που ενισχύει ακόμη περισσότερο την τετράδα της άμυνας είναι ο Μαρ Ρίτσαρντς, πρώην παίκτης και του Ολυμπιακού, που ήταν αγωνιζόταν δανεικός. Τα έχει βρει ο Άρης και με τον ποδοσφαιριστή, τα έχει βρει και με την Νότιχαμ κοντά στα 2 εκατομμύρια τον deal. Οπότε περιμένουμε πλέον την αύξηση του ποδοσφαιριστή.
0: Για να κλείσουμε με αυτά τα ονόματα που μας λες, γιατί συζητάμε εδώ και καιρό
1: δεν
0: για την ανάγκη. Μπράβο, συζητάμε για την ανάγκη να καλύψει τα κενά, ειδικά στα μετόπιστα.
1: Κοίταξε, ο Μακούν, ο Ρίτσαρντς, ο Πετρής, ο Βέλιο είναι παίκτες εν δυνάμει βασικού σχήματος. Τώρα, είναι πολύ πιθανό να γίνουν άλλοι. Να γίνουν δύο, μπορεί και μία-δύο, λέω, από όσο γνωρίζω, κινήσεις για να αποκτήσει και βάθος περισσότερο το ρόστερ σε αυτές τις θέσεις, στην άμυνα. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες αποχωρήσεις ή κάποιες πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Μπορεί το μυαλό κάποιον να πάει στο Ράσιτς, αλλά δεν αναφέρομαι στο Ράσιτς. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
0: Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά. Είχε ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, έτσι, και με το αγωνιστικό κομμάτι, αφού υπάρχει πρεμιέρα στη σεζόν σήμερα με το κύπελο, αλλά και με τα μεταγραφικά. Αλλά ενδιαφέρον έχει και το ρεπορτάζ του Ηρακλή, που επίσης μπαίνει σήμερα και με επίσημο τρόπο στην σεζόν, με το παιχνίδι του για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet κυπέλου Ελλάδας. Ο Γιάννης Ερβίνης θα μας δώσει περισσότερα. Έλεγα, Γιάννη, ότι ο Άρης είναι μεν τυπικά φιλοξενούμενος, αλλά παίζει στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής είναι τυπικά γηπεδούχος, αλλά δεν θα παίξει στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται?
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πώς τα καταφέρατε έτσι?
2: Πρώτη φορά είναι.
0: Έλατε. Πες μου λίγο τώρα, γιατί το παρακολουθώ. Είναι πολύ μακριά από το να παίξει το Καθατζόγλιο ο Ηρακλής, έχει ακόμη δρόμο δηλαδή.
2: Κοίταξε, ο σχεδιασμός εξ αρχής και η στόχευση ήταν να είναι το Καθατζόγλου έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες του Ηρακλή και να δώσει ο κόσμος στο παρόν,
0: ναι,
2: στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Αστέρα Άκτορ, το διήμερο 5-6 Σεπτεμβρίου.
0: Mm-hmm.
2: Εξού και το αίτημα του Ηρακλή για κλειδάριθμο στην κλήρωση του πρωταθλήματος που έγινε, για να παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας, όπως και θα γίνει, δηλαδή με ΑΕΚ το επόμενο Σάββατο στην Άλογον Αρένα και μετά το Σαββατοκύριακο 29-30 Αυγούστου. Πότε θα οριστεί το παιχνίδι δηλαδή, με το Βόλο στο Παθεσσαλικό. Έχουν γίνει εργασίες, έχει ευθύνη σε αρκετά θέματα και ο Ηρακλής, με την έννοια ότι η τοποθέτηση του VAR τοποθέτηση τουρνικέ καμερών κτλ. Είναι ευθύνη του Ηρακλή. Αυτά τα έχει αναλάβει. Έχει βοηθήσει και τον Καφατζόγλιο στο μέτρο του δυνατού όσο μπορούν, δηλαδή με το θέμα της τοποθέτησης νέας φυσούνας, νέου πάγκου κτλ. Του ηλεκτρονικού πίνακα που θα μπει, θα αλλάχθει δηλαδή ο προηγούμενος. Και φυσικά το μεγάλο θέμα, Γιώργο, είναι ο Χλωροτάπητας, έτσι, που έχει γίνει ουσιαστικά, έχει ξυλωθεί, έχει γίνει επανασπορά και τώρα είναι στη διαδικασία να μπει ο καινούριος Χλωροτάπητας, θέλει χρόνο μέχρι να δέσει.
0: Ναι,
2: νομίζω ότι δεν θα παρουσιαστεί πρόβλημα. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα θα έχουν νομίζω ευθύνη όλοι, διότι θα στερήσουν από τον κόσμο του Ηρακλή δυνατότητα να δει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ήδη σήμερα αυτό που γίνεται για το παιχνίδι Κυπέλλου, αν θέλεις, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι προβληματικό, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες φίλοι του Ηρακλή οι οποίοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας και είναι αναγκασμένοι σήμερα
0: να κάνουν χιλιόμετρα.
2: Πολλοί εξ αυτών να κάνουν 200 χιλιόμετρα πάνε έλα στις 9 το βράδυ που θα ξεκινήσει το παιχνίδι, έτσι, συν τα έξοδα, τις βενζίνες και ό,τι υπάρχει σε ένα ταξίδι εκτός έδρας για να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται εντός έδρας, όπως είπες.
0: Ναι, ταλαιπωρία, καθημερινή βράδυ, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Είναι και 9 το βράδυ, τελειώσει 11 η ώρα.
2: Είναι 9 το βράδυ, είναι 17 Αυγούστου. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ και πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα στο πλευρό του και από Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα που σ' άκουγα με τον Γιώργο, σκεφτόμουν, Γιώργο, ότι πραγματικά πώς περνάει ο καιρός τόσο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Ήταν τέλη Φεβρουαρίου όταν ο Ηρακλής έδωσε την τελευταία του αγωνιστική υποχρέωση. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 6 μήνες μετά, πότε πέρασαν 6 μήνες. Είναι η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση του Ηρακλή για τη νέα σεζόν.
0: Πολύ μεγάλο κενό. Μισός χρόνος δηλαδή χωρίς επίσημο παιχνίδι.
2: Μισός χρόνος. Ναι, αυτά ήταν τα πόνερα και η κατάσταση της Super Link 2 με τους δύο ομίλους, με τις 10 ομάδες σε κάθε όμιλο, με τις λίγες αγωνιστικές, με τη διακοπή, με τους λίγους αγώνες στα play-off. Αυτό το ήταν γνωστό, Γιώργο, το ξέραμε ότι θα το αντιμετωπίσει ο Ηρακλής. Γι' αυτό έλεγα και πάρα πολύ συχνά μετά το τέλος του πρωταθλήματος και την άνοδο του Ηρακλή, ότι ο Ηρακλής έχει άφθονο χρόνο για να προετοιμαστεί για τη νέα χρονιά. Όχι μόνο αγωνιστικά, μεταγραφικά και τα σχετικά, αλλά και οργανωτικά και λειτουργικά. Σήμερα δίνει το πρώτο του παιχνίδι, επίσημο, με αντίπαλο το Βόλο. Προκριματικός γύρος του κυπέλου Ελλάδος. Superbet Κύπελλο Ελλάδος, όπως ονομάζεται από φέτος. Το έπαθλο για τις δύο ομάδες είναι η πρόκριση στη link phase του κυπέλου, η οποία έχει διαφορετική μορφή σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή στη link phase δεν θα συμμετάσχουν 20 ομάδες, θα συμμετέχουν 16 ομάδες, αυτή είναι μια διαφορά. Και η δεύτερη διαφορά, την οποία φυσικά θα εμπεδώσουν σήμερα και ο Ηρακλής και ο Βόλος και όλες οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν στο κύπελλο Ελλάδος, είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι προπονητές των ομάδων δύο παίχτες, οι οποίοι να είναι γεννηθέντες το 2004 και μετά. Και όταν λέω να χρησιμοποιήσουν, όχι να μπουν να παίξουν 10 λεπτά και να βγουν, να ξεκινήσουν και να τελειώσουν.
0: Μέχρι το τέλος, ναι. Αυτό λέγαμε ακριβώς. Και με τον Γιώργο. Ναι.
2: Με τον Ηρακλή, πιθανότατα να χρησιμοποιεί τον Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος ήρθε από την Κηφισιά το καλοκαίρι, και τον νεαρό τον Μωυσίδη, ο οποίος ήταν και πέρυσι στην ομάδα και είχε δοθεί δανεικός. Έχει 4 μικρούς ο Ηρακλής. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα για να πάρουν φανέλα βασικού. Νοκάουτ το παιχνίδι, εννοείται. Δεν υπάρχει διαδικασία παράτασης. Αν το παιχνίδι λήξει το 90 λεπτό ισόπαλο, οι δύο ομάδες αγωνιστούν μετά, μάλλον θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι. Υπάρχει καλό κλίμα στον Ηρακλή, υπάρχει πίστη, υπάρχει μια απουσία του Καϊμπουέ, η οποία δεν μπορώ να σου πω ότι αν είναι σημαντική, όχι, απλά με βάση τα τρία φιλικά που είδαμε στην Ιταλία, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που ξεχώρισε, ο Γαλλοαλγερινός, μέσος, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού από την Ιταλία, δεν το ξεπέρασε, ακολουθούσε το τελευταίο διάστημα ατομικό πρόγραμμα. Εντάξει, δεν θέλανε να ρισκάνουν και κάποια υποτροπή. Ακολουθεί το Σάββατο η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έτσι, η χρονιά θα είναι μεγάλη. Οι περισσότεροι παίκτες από τους αποκτηθέντες είναι κανονικά στην αποστολή. Πλην του Καϊμπουέ, που σου είπα πριν, του Μυρ και του Ραντό, για του Σέρβου, ο οποίος αποκτήθηκε εκ των τελευταίων χρονικά, είναι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Οπότε θέλει λίγο χρόνο για να μπει και αυτό στους ρυθμούς. Εντάξει, δεν περιμένω πολλά πράγματα, Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, με την έννοια ότι οι ομάδες είναι ανέτοιμες, είναι εμφανώς ανέτοιμες. Μιλάμε για 17 Αυγούστου. Αυτό που έχει σημασία σε κάθε περίπτωση για τον Ηρακλή είναι η πρόκριση. Για πολλούς λόγους, αγωνιστικούς, ψυχολογικούς, οικονομικούς. Ο Ηρακλής πρέπει να πάρει την πρόκριση, πρέπει να περάσει το Βόλο, να μπει στη link phase του κυπέλου και να ξεκινήσει ιδανικά τη χρονιά, η οποία αναμένεται να είναι ωραία, αλλά και δύσκολη.
0: Μας έλεγε ο Γιώργος Στράτζαλης για τα μεταγραφικά του Άρη, για να πάμε και εκεί. Έχει μείνει mm-hmm. κάτι σε κρεμότα για τον Ηρακλή?
2: Άλλες δύο μεταγραφές τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.
2: Τουλάχιστον. Ναι. Τουλάχιστον.
0: Έχει δρόμο.
2: Έχουμε ξεπεράσει τις 20 στον Ηρακλή. Αυτή τη στιγμή επίσημα έχουν ανακοινωθεί 19 ποδοσφαιριστές, αλλά βάζω και τους δύο τους νεαρούς, οι οποίοι ουσιαστικά είναι μέλη του Ηρακλή, τον Κωνσταντακόπουλο και τον Καρακασί, τον δωματοφύλακα, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό, έμεινε ελεύθερος, παραμένει στον Ηρακλή, μεταγραφή λογίζεται και ο Καρακασίδης, 21. Ο Ηρακλής θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμα δύο τουλάχιστον παιχτών, ενός στη μεσαία γραμμή, ένα αυτό που λέμε, Γιώργο, να το πω λίγο λαϊκά, οχτάρο δέκαρο,
0: ναι.
2: Δηλαδή επιθετικός χαφ, μιας και αμυντικοί μέσοι υπάρχουν αρκετοί, μετά και την απόκτηση του Ραντόγια. Και νομίζω ότι υπό συνθήκες ο Ηρακλής θα κοιτάξει και την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού. Έχει πέντε αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Θυμίζω ότι ο Ματσάρη παίζει ένα ιδιαίτερο σύστημα, το 3-5-2 ή το 3-4-2-1, που απαιτούνται τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Πρέπει να υπάρχουν και backup. Ο Γιαννούτσος είναι τραυματίας. Είχε γυρίσει από την Τολεμαϊδα με ένα σπάσιμο στο πόδι, ένα κάταγμα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι έτοιμος, όπως λέει το ιατρικό επιτελείο, περί τα μέσα Οκτωβρίου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή, αν βρουν κάτι καλό στην αγορά όσον αφορά κεντρικό αμυντικό, θα προχωρούν στην απόκτηση ενός ακόμα στόπερ για να υπάρχει μεγαλύτερο βάθος και περισσότερες επιλογές για τον Βάλτερ Ματσάρη. Νομίζω εκεί κάπου θα κλείσουν οι μεταγραφές του Ηρακλή. Δεν βλέπω δηλαδή περισσότερες από δύο. Γιατί η επιθετική γραμμή ενισχύθηκε με την απόκτηση του Πέδρο Μάρκες. Βέβαια, σε αυτό, Γιώργο, να πω εδώ πέρα ότι πάντα υπάρχει ένας αστερίσκος για κάποιες προσθήκες ακόμα, σε συνάρτηση με το τι θα αποφασίσει ο Βάλτερ Ματσάρη όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Και δεν υπολογίζονται εννοώ και από αυτούς που έχουν συμβόλαιο από πέρυσι, που ήταν πέρυσι στην ομάδα. Δεν ξέρω εάν θα υπάρξει κάποια απομάκρυση, αποχώρηση, που δεν πιστεύω, από τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί ήδη. Αλλά από το περσινό ρόστερ είναι πιθανό να κάποιοι ποδοσφαιριστές να αποχωρήσουν, γιατί ήδη αυτή τη στιγμή το ρόστερ αγγίζει περίπου τους 30 παίκτες.
0: Είναι πάρα πολύ.
2: Και σίγουρα θα υπάρχει ελάφρυνση του ρόστερ.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, έτσι, καλή με την εικόνα του αγώνα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Τσερβίνη. Τουλάχιστον δύο μεταγραφές, λέει ο Γιάννης, ακόμη για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει μπροστά του το παιχνίδι με το Βόλο στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Έτσι συνεχίζεται η δράση στο κύπελο. Το πρώτο παιχνίδι είναι στις 5 σήμερα. Άθενς Καλυθέα ΑΕΛ στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας. Και θα ακολουθήσουν τα δύο παιχνίδια των ομάδων της πόλης. Στις 6 το Αναγέννηση Καρδίτσας Άρη στο γήπεδο του Μακεδονικού. Και στις 9 Ηρακλής Βόλος στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Λοιπόν, χθες, για να φύγουμε λίγο από την αμυγός ελληνική επικαιρότητα, αν δεν το είδατε, το παιχνίδι της Arsenal με την Manchester City για το Community Shield της Αγγλίας, χάσατε ένα, όχι απλά παραγωγικό, το παιχνίδι της Arsenal με την Manchester City για το Community Shield της Αγγλίας, χάσατε ένα, όχι απλά παραγωγικό.

0: Like, sometimes some people must be looking at me in France and go like, what is he on about, this guy? But it's true, I think in English, it's a weird, even books, I would rather read in English than in French. But don't get me wrong, hey, I'm proud, I'm French.
1: Αποθέωσε ο Ανρί τον Χρήστο Τζόλι, είπε «Είμαι εντυπωσιασμένος», το είπε αρκετές φορές και σε άλλες συνεντεύξεις του, αλλά τον αποθέωσε για την εικόνα του, τον παρακολουθώ στενά, αυτό δεν ακούστηκε, αλλά το μεταφέρω εγώ, «Από τη μέρα που πέρασε την πόρτα και είμαι εντυπωσιασμένος με όσα έχει δείξει μέχρι τώρα. Η ένταση, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, ο τρόπος που προσπαθεί συνεχώς να βλάψει τον αντίπαλο, είναι ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μπορείτε να δείτε την ποιότητα που τον έκανε τόσο αποφασιστικό στο Βέλγιο», είχε πει ο Ανρί για τον Τζόλι, που ήδη λάμπει στο Λονδίνο, στην Αγγλία με την Arsenal, και βέβαια έχει πολύ δρόμο μπροστά του να διανύσει. Είναι χαρά όλων μας να βλέπουμε παιδιά δικά μας, ποδοσφαιριστές Έλληνες, να τα καταφέρουν περίφημα όχι απλά στο εξωτερικό, αλλά στο υψηλότερο επίπεδο στον διεθνή χώρο. Πάμε λίγο και στο μπάσκετ σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Ημέρα αφήξεων, ημέρες μάλλον αφήξεων είναι αυτές που διανύουμε για Άρη και Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έχει μπει ήδη στο γήπεδο από την περασμένη εβδομάδα. Ο Άρης υποδέχθηκε σήμερα τον Κεμ Μπίρτς, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος με την προοπτική του Άρη. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης στον Ολυμπιακό. Αναμένεται το απόγευμα στις 6 παρατέταρτο ο Ματ Μόργαν. Ολοκληρώνονται ουσιαστικά οι αφήξεις, μένει σε κρεμότητα αυτή των διεθνών παιχτών, του Νένο Δημητρίεβιτς, ο οποίος έχει υποχρεώσει με την Εθνική Ομάδα των Σκοπίων, και φυσικά των Ελλήνων παιχτών, του Τολιόπουλου, του Χαραλαμπόπουλου, των δύο Αντετοκούμπο, λέω δύο γιατί δίπλα στον Κώστα θα σταθεί σίγουρα και ο Θανάσης, που εκτιμά ότι είναι θέμα χρόνου πια να γίνει και παίκτης του Άρη. Η προετοιμασία αρχίζει, αλλά θα αρχίσει υπό τις οδηγίες του Ηλία Κατζούρη, του άμεσου συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη, λόγω της παρουσίας του Σπανούλη βεβαίως στην Εθνική Ομάδα των ανδρών. Αφήξεις και στον Ηρακλή, ο Τάσος Κούκ, ο Χασάν Διαρά, ο Ντόντρε Στάιλς, ο Τζέιν Λεν Λεκιού έφτασαν χθες, και το Σάββατο υπήρξαν αφήξεις, ο Σίλας, ο Μέλβιν, ο Χάτσον. Γενικά πλέον συμπληρώνεται το παζλ των αφήξεων για τον Ηρακλή, που μπαίνει και αυτός στο γήπεδο για μια πολύ απαιτητική σεζόν. Θυμίζω και την παρουσία του βέβαια στο FIBA Europe Cup, εκεί όπου έχει όλες τις προϋποθέσεις να κάνει πράγματα, να πετύχει μια καλή πορεία. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει μπει από την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδο. Μάλιστα, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα στην οποία έχουν ρεπό οι παίκτες της, οι παίκτες της ομάδας του ΠΑΟΚ. Χθες δημοσιοποιήθηκε από την ΚΑΕ η εικόνα και βίντεο και εικόνες από την τοποθέτηση του σκεπάστου, ας το πω έτσι, του νέου προπονητικού του κέντρου, έτσι η φούσκα η λεγόμενη. Βαδίζει βάση χρονοδιάγραμματος το συγκεκριμένο έργο. Θα είναι έτοιμο το αργότερο μέχρι το φθινόπωρο, όπως ακριβώς εκτιμήθηκε. Οι εργασίες πια θα γίνονται εντός της φούσκας, τα δύο γήπεδα δηλαδή, με τα παρκέ, με τις μπασκέδες και ό,τι άλλο απαιτείται, και έξω από τις φούσκες θα δημιουργηθεί το κτίριο που θα είναι αποδυτήρια, τα γραφεία των προπονητών, χώρος φυσιοθεραπείας. Γενικά προχωράει αυτό το έργο για να είναι διαθέσιμο για την ομάδα πολύ σύντομα.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Κλείσιμο εκπομπής με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο με Bet Show, για να δούμε τι μας προσφέρει στοιχηματικά η ημέρα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο, στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπαίνει και το κύπελλο Ελλάδα σήμερα με σπουδαία παιχνίδια. Έτσι από το απόγευμα και όλα Καλυθέα Λάρισα, μετά να γίνει Καρδίτσα Άρης, έχουμε Ηρακλή Βόλο. Και όχι μόνο, έχει αρχίσει ήδη η Ισπανία, έχουμε πρεμιέρα σήμερα σε ομάδες και στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία, Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό, τα πάντα έχουμε. Εμείς ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα παιχνίδι, ένα μεγάλο ντέρμπι στην Ουαλία, Cardiff Wrexham, πρώτο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ισοπαλία, κάλυψη, διπλό, μεγάλες οι αποδόσεις, δίνουν φαβορεί οριακά την Cardiff, εμείς θα την κοντράρουμε, με 1-1 και 1-2 για τελικό αποτέλεσμα. Cardiff Wrexham, ισοπαλία, κάλυψη, διπλό, 1-1. 1-2 για τελικό αποτέλεσμα. Έχω ανεβάσει ήδη τη στήλη μου στο metrosport.gr, Γιώργο. Να αγάπη μου, καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.

0: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Στην εξέλιξη της εκπομπής σας πληροφορήσαμε για μια φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Αριστοτέλη στην Αρναία, στην Χαλκιδική, στην περιοχή Παλαιοχώρη. Η νεότερη πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι η φωτιά ευτυχώς έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Και με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ήταν η Σέντρα στις τελευταίες 2 ώρες. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Γρηγόρη Κόκκινο που επέστρεψε από τις διακοπές του, από τον Γιώργο Πετρίδη. Να είστε καλά.

0: έρχονται. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο-μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία Πρώτος Όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας.
3: Άκουσε τη σειρά.
2: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
4: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φέρνεις και πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης του 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 FM.

0: Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. $9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στη σελίδα μου στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, είτε αυτά τα οποία θα συζητάμε, είτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να σχολιάσετε πράγματα τα οποία σας απασχολούν. Επιστροφή μετά την εορτή της Παναγίας το 15 Αύγουστο με πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Να τα πάρουμε με τη σειρά και να ασχοληθούμε από τα πιο απλά μέχρι τα πλέον σημαντικά. Έχουμε αγώνες σήμερα, έχουμε αγώνες κυπέλου. Να πω ότι στις 6 η Αναγέννηση Καρδίτσας παίζει με τον Άρη, παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το υβριδικό κανάλι του Sky. Στις 9 ο Ηρακλής παίζει με την ομάδα του Νούπου Σουβόλου, θα μεταδοθεί και αυτό από τον Sky. Υπάρχει και ένα ακόμη παιχνίδι το οποίο διεξάγεται σήμερα στις 5, Καλυθέα ΑΕΛ. Αυτό από ό,τι γνωρίζω δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Είναι παιχνίδια για το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος, παιχνίδια τα οποία θα έχουν 90 λεπτή διάρκεια. Παράταση υπάρχει, δεν υπάρχει παράταση, συγγνώμη, και πάνε απευθείας στα πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας. Το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού, λόγω των γηπεδικών εγκαταστάσεων της αναγέννησης, η οποία δεν πληρεί προφανώς τους όρους Super League και της διοργανώτικας αρχής του κυπέλου προκειμένου να διεξαχθεί αγώνας. Το ίδιο ισχύει για το Καθαζόκλη, το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, το ξέραμε ότι θα είναι έτοιμο, και ο Ηρακλής θα παίξει στις Έρες. Με τα Ελληνόπουλα να διαπρέπουν στην Ευρώπη. Ο Απόστολος Χρήστου, χρυσός πρωταθλητής στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Εμμανουήλ Καραλής το πάλεψε, αλλά με τον διαστημικό ντουμπλάντης, τον Σουηδό, νομίζω ότι και μόνο που τον κοιτάει στα μάτια και μπορεί και τον ανταγωνίζεται, είναι σπουδαίο, και είναι ακόμη πιο σπουδαίο να βλέπουμε ένα δικό μας παιδί να ανεβάζει τόσο ψηλά τον πήχη και να φτάνει να είναι, ας πούμε, το νούμερο 2 μετά τον ντουμπλάντης, ο οποίος κακά τα ψέματα νομίζω ότι δεν μπορεί να πάρει κανείς όρκο μέχρι το που θα φτάσει τον πήχη. Με τον Τζόλι, τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, να φορά τη φανέλα της Arsenal και στο Super Cup της Αγγλίας, στην πρώτη του εμφάνιση, να κάνει όλο τον κόσμο να ασχολείται μαζί του, γιατί πολύ απλά έχει δουλέψει όσο ελάχιστη, δεν θα πω όσο κανείς, όσο ελάχιστη. Έχει πείσει τον Αρτέτα ότι αξίζει η φανέλα βασικού και τον δικαιώνει πανηγυρικά, αφού στο παιχνίδι αυτό, όπου δεν αντιμετωπίζανε κανένα λοιμό, αντιμετωπίζανε τη Manchester City, έκανε 2 assist. 2 assist με τους Άγγλους να υποκλίνονται στον τρομερό Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έκανε κάτι το οποίο είχε να γίνει, αν δεν κάνω λάθος, το 1996 από τον Μπέκαμ. Το θυμάστε τον Ολλανδό, ο οποίος δεν έμπαινε ποτέ σε αεροπλάνο. Αν δεν κάνω λάθος, από τότε και ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δείχνοντας ότι πέρα από το αν έχεις ταλέντο, όταν δουλεύεις ανταμείβεσαι. Και πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στην φιναλίστ του Champions League, με το σπαθί του παίρνει φανέλα βασικού και μακάρι να είναι γερός να πηγαίνει καλά, πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον εαυτό και την οικογένειά του και φυσικά για όλους εμάς οι οποίοι αγαπάμε να βλέπουμε τα Ελληνόπουλα να διαπρέπουν με τις ομάδες τους, όπως και για αυτόν, όπως και για τον Καρέτσα, όπως και για τον Παυλίδη, τον Κουλιαράκη που πήγε τώρα στη Ρώμα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία κάνουν τον αγώνα τους και τα πηγαίνουν καλά στο εξωτερικό. Με την Paris Saint-Germain να χάνει στο αντίστοιχο Super Cup της Γαλλίας από τη Lens με 1-0, κάτι όμως το οποίο δεν προκάλεσε καμία ανησυχία, καθώς πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να τσιγκλήσουν τον Luis Enrique για την ήττα από τη Lens με 1-0. Η Lens η οποία έπαιζε με παίκτη λιγότερο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά η Παρί δεν κατάφερε να σκοράρει, δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Έμεινε και αυτή με 10 κάποια στιγμή, αλλά σημασία έχει ότι δεν σκόραρε και δεν κατάφερε να ανατρέψει αυτό το 1-0. Οι διάφοροι δημοσιογράφοι, οι οποίοι συνήθως παγκοσμίως είναι παντού οι ίδιοι, αφορμή ψάχνουν, προσπάθησαν να τσιγκλήσουν λίγο τον προπονητή των Παριζιάνων. Αυτός δεν έφαγε το τύρι, υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστών του και αυτοί είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν να το δικαιούν όπως το κάνουν με συνέπεια τα τελευταία 2 χρόνια. Θα ήθελα να πούμε πάρα πολλά, αλλά η επικαιρότητα, ξέρετε, είναι τέτοια που δυστυχώς ή ευτυχώς καμιά φορά, δυστυχώς θα πω είναι προκειμένη και θα εξηγήσω μετά που πάει το δυστυχώς, σε αναγκάζει να ασχοληθείς με θέματα τα οποία είναι νούμερο ένα στην επικαιρότητα και είναι. Πουλάνε, θέλετε να πείτε, πείτε το. Απασχολούν όλο τον κόσμο, πείτε το και αυτό, δεκτά όλα. Αυτοί οι οποίοι κάνουν αδειόφωνο, γράφουν σε site, κάνουν ίντερνετ, κάνουν οτιδήποτε θέλουν να είναι εμπορικοί και λογικό είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ή ακούνε να θέλουν κάτι το οποίο να έχει ενδιαφέρον, να είναι στην επικαιρότητα, στην πρώτη γραμμή επικαιρότητας και όταν αυτό το πράγμα καίει, όπως υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι καίει όσο κανένα, είναι λογικό να θέλουν να ακούσουν, να παρακολουθήσουν εξελίξεις και να δούνε τι συμβαίνει ο καθένας με το δικό του τρόπο. Και το λέω και πάλι, έχει πάρα πολλά θέματα, τρομερά θέματα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί, αλλά με συγχωρέσετε δεν θα το κάνω για να μην αποφύγω αυτό το οποίο απασχολεί τους φίλους του ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο και κατ' επέκταση πάρα πολύ κόσμο, καθώς δεν εθελω τυφλό. Βλέπετε ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν να γράψουν κάτι για αυτόν τον φοβερό και τρομερό μάγο της μπάλας, ο οποίος από την ποδοσφαιρική χρονιά που μας έρχεται θα φοράει τη φανέλα της Dortmund και μιλάω για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο απέκτησε ο ΠΑΟΚ με ένα πολύ καλό σκάουτινγκ το οποίο κάνει στις μικρές ηλικίες. Μας έδειξε φοβερά και τρομερά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Άφησε υποσχέσεις για ένα ασύλληπτο μέλλον, καθώς τόσο το χάρισμα το οποίο έχει όσο η ποδοσφαιρική του ευφυΐα, όσο και οι στιγμές οι οποίες έχει χαρίσει κυρίως αυτούς οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι μοναδικές. Αποφάσισε λοιπόν η διοίκηση του ΠΑΟΚ να τον πουλήσει. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, πάρα πολύ φυσιολογικό, να υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο, ο οποίος είδε έναν παικταρά, έναν μάγο της μπάλας, να φοράει τη φανέλα της αγαπημένης της ομάδος και να αφήνει υποσχέσεις για ένα τρομερό μέλλον. Νομίζω ότι είναι ακόμα πάρα πολύ νέος, 23 αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, και δείχνει ότι το ποδοσφαιρικό μέλλον του ανήκει. Σίγουρα αξίζει να πετύχει τα πάντα, αρκεί να έχει την υγεία του. Μυαλό στο κεφάλι δείχνει ότι έχει, δεν τον φοβάται. Ούτε και νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος τον φοβάται. Και από εκεί και πέρα μπορεί πραγματικά να πάει πάρα πολύ ψηλά. Ο Τζόλης δεν έχει το ταλέντο, το άγγιγμα της μπάλας που έχει ο Κωνσταντέλιας. Ούτε ο Καρέτσας, ούτε ο Παυλίδης, ούτε ο Κουλιαράκης θα μου πείτε.
1: Ο Ισπανός αλλάζει με αυτήν την διαγώνια μπαλιά για τον Μούργκ. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Συνεργασία με τον Μπράντον Τόμας, η πάσα και πάλι για τον Κωνσταντέλια που απέφυγε τον Πασχαλάκη, πατάει για το 0-4. Θρίαμβος του ΠΑΟΚ με τον Οσδόεφ να σκοράρει από μια εκπληκτική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Ο Θανάσης Καζαμπάκης μου λέει δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Θα σου πω το εξής, φίλε μου Θανάση, και στους φίλους ακροατές οι οποίοι ακούνε. Μισό λεπτό. Ένα. Νομίζω ότι το μικρός μάγος που τον έχουν βαφτίσει οι φίλοι του ΠΑΟΚ, και καλά κάνανε, γιατί πραγματικά είναι μικρός μάγος, μπορεί να γίνει και ο μεγαλύτερος, μπορεί να γίνει, το δείχνει στο τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, στην πρώτη ενέργεια την οποία κάνει, όταν από τα αριστερά ξεδιπλώνεται, τους περνάει για πλάκα όλους, τις πάει στο Ζίφκοβιτς, αλλά αυτούς το στέλνει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, και μιλάω για το παιχνίδι του Βελγίου. Και πολλές ακόμη στιγμές, τα γκολ τα οποία πέτυχε, ο τρόπος που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ απλά, και μόνο απλά δεν είναι, και πολλά ακόμη που μπορεί κανείς να αφιερώσει ώρες ατελείωτες για ένα τόσο χαρισματικό και ταλαντούχο παιδί όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Είχα την τύχη να ζήσω κάτι το οποίο μου δείξε ότι αυτό είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όταν φορώντας τη φανέλα της Εθνικής είχαμε πάει με το περιβόητο το τεβανάκι του Μετρόπολης να μεταδώσουμε το παιχνίδι στο παλιό Παπαρίνα Όλουεν Αρένα, όπως λέγεται, ή Αγία Σοφία όπως θέλετε πείτε, το γήπεδο του ΣΑΕΚ, με την εθνική ομάδα, και όταν μπήκε ο Κωνσταντέλιας. Το θυμάμαι σαν χτες, είναι στιγμή που δεν ξεχνάει κανείς, όταν όλο το γήπεδο με το που ήταν έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο τον αποθέωνε χωρίς να έχει ακουμπήσει καν την μπάλα. Τι σημαίνει αυτό? Λατρεία. Καψούρα, αποδοχή, παιδί το οποίο είναι μόνιμα με το χαμόγελο. Μόνιμα με το χαμόγελο και να το έχει πάντα στη ζωή του, χάρισε μοναδικές στιγμές εύχομαι και ελπίζω να χαρίσει ακόμη περισσότερες.
2: Μπήκε ο Κωνσταντέλιας, γύρισε ο Τάισον σε θέση βολής, γκολ! Φανταστικό γκολ από τον ΠΑΟΚ, έκρυψε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, άλλαξαν εξαιρετικά τρεις του κεφάλου και ο Τάισον την έστειλε στα δίχτυα στο 62. Αλλά όλα ξεκίνησαν από αυτό, μαγεία Κωνσταντέλια, Φανταστική κίνηση από τον Κωνσταντέλια. Δεν πέφτει ούτε από το φάουλ του Σουλεϊμάνοφ.
0: Ο μέγας συντρικαδόρος Θανάσης Καζαμπάκας βάζει ένα γκολ το οποίο σίγουρα δεν ήταν αμεληταίο. Ασίστ, γιατί και τις ασίστες μετράμε για κάτι σαν γκολ. Γιατί είναι μισό γκολ. Αυτή είναι η αλήθεια. Το είναι μέσα στο κλάν της Βικελίδης, όταν με τον Άρη. Όταν πήρε εκείνο το περιβόητο πρωτάθλημα με τον Ραδβάν Λουτσέσκου και τα υπόλοιπα τα οποία είχε πετύχει ο Δικέφαλος, το τελευταίο πρωτάθλημα το οποίο κατέκτησε. Μου θύμισε η αποδοχή η οποία είχε τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει βγει ποτέ, κατά τη δική μου άποψη και πολλών ακόμη, δεν έχει ψηφιστεί τελευταία τυχαία ο κορυφαίος όλων των εποχών, η αποδοχή του από τον κόσμο. Προσέχω πάρα πολύ τη διατύπωση των όσων λέω, γιατί πολλοί δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν ή δεν έχουν καλή προαίρεση. Μικρή σημασία έχει. Την αποδοχή, την τεράστια και ασύλληπτη αποδοχή που είχε ο ένας, ο μοναδικός, ο λατρεμένος Βασίλης Χατζηπαναγής. Δεν μιλάω για ικανότητα και ταλέντο, μη γελάς. Την αποδοχή που είχε παντού. Έτσι και ο Κωνσταντέλιας χειροκροτούνταν παντού. Σε Λεωφόρο, σε Καραϊσκάκης, στο γήπεδο της ΑΕΚ, παντού. Παντού. Είναι το χαμόγελό του και το ταλέντο ένας συνδυασμός πραγμάτων των οποίων πετυχαίνει, έχει κατακτήσει, είτε για αυτό το χάρημα που του έχει δώσει ο Θεός, η φύση, ό,τι θέλετε πείτε, είτε γιατί πολύ απλά νομίζω ότι αξίζει όλα τα καλά. Είναι πολύ σπάνιο, πάρα πολύ σπάνιο να βλέπεις αυτό το άγγιγμα στην μπάλα. Και όταν το βλέπεις, είναι απολύτως λογικό να σε κερδίζει. Δεν ξέρω όταν τον αξιώσει ο Θεός να ολοκληρώσει την καριέρα του, τι θα έχει πετύχει, μέχρι πού θα έχει φτάσει. Σίγουρα πάντως έχει όλο το πακέτο, γιατί έχει αυτή την μαγική σχέση με την μπάλα, να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Και μακάρι να πετύχει τα πάντα. Τότε που ζήσαμε το Χατζηπαναγή, οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζήσαν τον Κούδα, οι υπόλοιποι ζήσανε άλλους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Υπήρχανε, μη γελάς Καζαμπάκα, είναι σοβαρά τα πράγματα. Τότε υπήρχαν οι οχταετίες, οι δωδεκαετίες, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμποδίζανε, δεν λέω ότι δεν γίναν λάθη, μην παρεξηγηθώ, εμποδίζαν ποδοσφαιριστές να πάνε στο εξωτερικό και να τους δούμε ίσως πολύ ψηλότερα. Μετά την υπόθεση Μπόσμαν, όταν ανατράπηκε όλη αυτή η ιστορία, οι ποδοσφαιριστές είναι πιο εύκολο να μετακινηθούν κάπου αλλού. Με το Champions League, το παλιό κύπελο πρωταθλητριών, με το Europa League, το παλιό κύπελο UEFA, και με το Conference League, σε εισαγωγικά το παλιό κύπελο κυπελούχων, γιατί και τότε τρεις διοργανώσεις υπήρχαν, με πολύ λιγότερα παιχνίδια τότε, έχει αλλάξει ο χάρτης και έχουν αλλάξει οι ισορροπίες. Με αποτέλεσμα να βλέπουν, όπως στην ομάδα του ΠΑΟΚ έχουν εξαιρετικό σκάουτινγκ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ καλές ακαδημίες, τις κορυφαίες στην Ελλάδα, και έχουν ένα τρομερό team το οποίο κάνει σκάουτινγκ. Δεν το λέω για να χαϊδέψω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παλιότερα το είχε ο Ηρακλής αρχές δεκαετίας του 2000 και πιο νωρίς, με τον τεράστιο Μπάμπη Ξανθόπουλο, με τον Ελευθεριάδη τότε, και να έχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία τα μαθαίναν ποδόσφαιρο, βγάζανε. Αργότερα ο Παναθηναϊκός, κάνανε πράγματα. Σήμερα που μιλάμε, ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν και βγάζουν παιδιά. Δεν είναι τυχαίο. Προφανώς κάτι πολύ καλό κάνουν. Είναι λογικό λοιπόν όταν βγαίνουν τέτοια ταλέντα και αυτές οι περιπτώσεις είναι μοναδικές, αυτοί οι ποδοσφαιριστές να λατρεύονται όσο τίποτα. Αυτός. Και το αυτός είναι με κεφαλαία γράμματα. Δεν είναι οποιοδήποτε, είναι ο Κωνσταντέλιας. Είτε είσαι φίλος του ΠΑΟ και το λατρεύεις, είτε δεν είσαι, λες απλά respect σε αυτό το οποίο κάνει, σε αυτό το οποίο είναι γεννημένος να κάνει, στο χαρακτήρα τον οποίο δείχνει και στα όσα πετυχαίνει μέσα στο γήπεδο. Και λες, σίγουρα έχει κι άλλο να δώσει, δεν μπορεί. Και αδιαφορώ για όλη αυτή την παραφιλολογία που έχει ακουστεί και έχουν βγει για το τι συμβαίνει, συνέχεια μια υπερτοξικότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα, που ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βγαίνει όταν μιλάμε για το ΤΕΜ του παρελθόντος και του παρόντος. Αφήστε αυτά τα παιδιά να πετάξουν. Δεν λέω με τη μεταγραφή, ποδοσφαιρικά εννοώ. Αφήστε τα να πετάξουν. Το λέω με αφορμή πολλά τα οποία είχαν γραφτεί. Για ποιο λόγο δεν πήγε στο... Ρε παιδιά, να που πήγε τελικά. Εκεί πρέπει συνέχεια να είμαστε χωσιάριδες, να μάθουμε, να κάνουμε. Οκ, εντάξει, καλό το ενδιαφέρον, αλλά εκεί νομίζω ότι βάρεσε κόκκινο η ιστορία. Και πήγε τελικά το παιδί και έπαιξε. Το παιδί, αυτός ο παικταράς. Λοιπόν, έχω να πω πράγματα και σίγουρα έχετε να πείτε και εσείς. Κάντε λίγο υπομονή. Η ώρα είναι 3:30 πρώτα λεπτά. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε, υπενθυμίζω, 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η απόκτηση του ενδιαγέως δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Απλά αναφέρω την είδηση και συνεχίζουμε αυτό το οποίο ήθελα να πω για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Dortmund. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα, γιατί πολλοί λένε τα δικά τους. Πρώτα απ' όλα, όχι αιτιολογώντας, σας έδωσε μια εικόνα προσωπικών εμπειριών από τον ποδοσφαιριστή και το πώς αντιλαμβάνομαι το όλο πράγμα, για να εξηγήσω τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Όταν είχε γίνει η ιστορία με τον Κούδα, πριν από 58 χρόνια, 59, είχε γίνει ο κακός χαμός. Και τελικά δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί εκείνη η μεταγραφή ή, αν θέλετε, εκείνη η ιστορία του να φορέσει τελικά τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Γιώργος Κούδας. Αυτός ο οποίος λατρεύτηκε όσο ελάχιστη τον ΠΑΟΚ στο δικέφαλο και είναι ένας άνθρωπος το οποίο τον τιμώ, γιατί έχει πάντα μετρημένο, μεστομένο και καλό λόγο, θετική ενέργεια για ό,τι και αν πει, και την χάνει και απολαμβάνει το σεβασμό των πάντων και δικαίως. Λέω λοιπόν ότι για τον Κωνσταντέλια δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι βλέπουμε όλους τους συναδέλφους να έχουν κάτι να γράψουν, να έχουν κάτι να πούν, γιατί πολύ απλά δεν πρόκειται για μια τυχαία περίπτωση. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που σπάνια βλέπεις να βγαίνει. Έχω ακούσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Με άλλα συμφωνώ, με άλλα διαφωνώ. Δεν κρύβομαι, θα πω με τι συμφωνώ, με τι διαφωνώ. Μέχρι ένα σημείο όμως, γιατί αυτοί οι οποίοι πρέπει και δικαίως να μιλούν είναι πρώτα η διοίκηση και φυσικά οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τον λατρέψανε. Ο Κωνσταντέλιας είναι απόρρια του πολύ καλού σκάουτινγκ το οποίο κάνει ο ΠΑΟΚ. Έλα όμως που αποδείχθηκε μάγος και ρωτάω από τα τόσα παιδιά που έχουν πάρει και έχουν βγάλει, μπορεί να συγκριθεί με κάποιον άλλον? Μπορεί να μην κάνει την πορεία που ονειρεύεται και μακάρι να βγω ψήφι, να μην αποδειχθεί αληθινός αυτό το οποίο λέω. Μακάρι να πετύχει σε όλα, να είναι καλά. Γιατί πραγματικά έχει όλες τις δυνατότητες, άλλους τους είδα μέσα από τη δουλειά τους. Πολλοί αμφισβητήθηκαν και θα το λέω για μια ζωή. Νομίζω ότι ο Χρήστος Τζόλης είναι η μεγαλύτερη απόδειξη που λέει ότι όταν κάποιος και έχει δυνατότητες αλλά και δεν τα παρατάει ποτέ και δουλεύει, κάποια στιγμή ανταμείβεται. Ένα παιδί πανφτωχό, το οποίο θα πρέπει και αυτόν και την οικογένειά του, ο Θεός να τους έχει καιρούς, να έχει την υγεία του πρώτα και να με συνεχίσει να μεγαλουργεί και να μας κάνει χαρούμενους όσους αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Και τώρα να τον βλέπουμε να διαπρέπει με την Arsenal, όπως χαιρόμαστε με τον Παυλίδη που τον βλέπουμε
στην Μπενφίκα ή οπουδήποτε κι αν πάει, με τον Κουλιαράκη που τον περιμένω να δώσω τα διαπιστευτήριά του στην Ρώμα, τον Καρέτσα και όλα αυτά τα παιδιά τα οποία πραγματικά παίζουν. Αυτός όμως έχει κάτι διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Η δίκαιος του ΠΑΟΚ αποφάσισε να τον πουλήσει. Δεν είμαι στο λογιστήριο καμία ΠΑΕ. Αυτοί έχουν το καρπούζι, αυτοί έχουν και το μαχαίρι, ξέρουν καλύτερα από τον οποιοδήποτε αν και πότε πρέπει να κάνουν μία κίνηση. Όταν όμως ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι απλά αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά, έχει τέτοια λατρεία επάνω του, τέτοια αποδοχή, κάνει τον αντίπαλο παδό να θέλει να τον χαιρετήσει, δεν μπορεί να τον βρει, δεν του βγαίνει να τον βρει. Δεν του βγαίνει, ρε φίλε. Γιατί πολύ απλά είναι μάγος. Να παρεξηγήσω και να πω ότι έχει λάθος ο φίλος του ΠΑΟΚ που λέει ότι δεν πωλείται. Τι πιο λογικό από το να τον θέλει μέχρι να τελειώσει την καριέρα του να φοράει τη φανέλα της ομάδος του. Τι πιο λογικό από αυτό. Πού θα ξαναβρει τέτοιο, μακάρι να βγουν άλλοι 10. Δεν βγαίνουν κάθε μέρα όμως. Δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Δεν τα βλέπεις κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Δεν λατρευτεί τυχαία από όλους. Δεν έγινε αποδεκτός τυχαία από όλους. Είναι όλο το πακέτο το οποίο έχει. Αποτέλεσμα. Δικαίως ή αδίκως. Δικαίως ή αδίκως. Ο κόσμος να είναι στα σκηνιά με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ η οποία αποφάσισε να τον πουλήσει για τους λόγους που η ίδια ξέρει. Δεν γνωρίζω να σας πω τι. Ότι τον πούλησε γιατί ήταν πολλά τα λεφτά. Ότι τον πούλησε για άλλους λόγους δεν ξέρω. Κάτι που δεν ξέρω δεν μπορώ να το σχολιάσω. Αυτό που ξέρω είναι, και όχι για αυτήν ο λαϊκισμό, γιατί η εύκολη λύση είναι να λες ότι τα πάντα απολούνται και τα πάντα όχι, δεν αγωρίζονται και τα πάντα απολούνται. Όχι. Είναι απόλυτα λογικό να λατρευτεί και να σου πει ο άλλος, ρε φίλε, ήρθες, μας έδωσε όραμα και θέλουμε το τέλειο. Λογικό είναι. Πού είναι το παράλογο, λέει, τι σας φαίνεται παράξενο. Το ότι κάνα κατάληψη, το ότι θέλαν να χαλάσουν την μεταγραφή με κάθε τρόπο, ότι το κατάφεραν πέρσι όταν στην κυριολεξία γύρισε από το αεροπλάνο και συνέχισε την καριέρα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαία η λατρεία πάνω του. Και όταν υπάρχει η λατρεία, αυτός ο έρωτας με αυτό το μάγο, είναι λογικό και σου λέει, ρε φίλε, δεν χορταίνεται αυτό το παιδί. Δεν χορταίνεται ποτέ. Τον θέλω κι άλλο κι άλλο κι άλλο μέχρι να κλείσει την καριέρα του. Όταν πέρσι έκανε κάποια τρίκ ο άκρος επιτυχημένος στον ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, πολλοί θυμόσαν μαζί μου που δεν φημίζομαι για την ποδοσφαιρική μου ανάλυση, όταν είχα πει ότι απαγορεύεται να φεύγει από το 10 και να παίζει ο ποδοσφαιριστής Ιβανούσετς. Πέσαν να με φάνε κάποιοι. Είχα κάποια ωφέλεια. Δεν έχω πει καλημέρα καλησπέρα το με το παιδί, ούτε με την οικογένειά του, γερός να είναι. Ούτε ψάχτηκα να βγω καμιά σέλφι μαζί του. Τον χαιρόμουν όπως πολλοί άλλοι εκατομμύρια Έλληνες βλέποντάς τους τηλεόραση.
δεν χορταίνεται. Είναι κάτι το οποίο δεν χορταίνεται. Δηλαδή είναι... Δεν έχω, νομίζω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά, επειδή είναι συναισθηματικά φορτισμένοι, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να ξεδιπλώσουν όλο τον εσωτερικό του κόσμο και να πούν για αυτούς τι ήταν ο Κωνσταντέλιας και για ποιο λόγο αντιδρούν. Δεν μπαίνω στη λογική, είναι καθαρά οικογενειακό θέμα, γιατί πραγματικά ζούμε σε μια πόλη η οποία είναι καταπληκτική αλλά και πολύ παράξενη, με πάρα πολλές παθογένειες. Αν θα πεις κάτι που αρέσει σε έναν, καλώς. Αν θα πεις κάτι που δεν αρέσει, κακώς. Δεν έχεις δικαίωμα να πεις κάτι το οποίο είναι αιρετικό. Και ο λόγος που το λέω είναι γιατί σας είπα, δεν μπορώ να ξέρω τον λόγο που η διοίκηση του Δικεφάλου προχώρησε αυτή την πώληση. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν. Δεν θα μπω στη λογική των κουτσομπολιών, γιατί γράφονται ασύλληπτα πράγματα. Μπορεί κάποια να είναι αλήθεια. Δηλαδή τώρα τι θα κάνουμε, καφενειακή κουβέντα? Ότι συμβαίνει αυτό ή συμβαίνει εκείνο. Πρόβλημα πληρωμών δεν έχει υπάρξει, ούτε έχει ακουστεί. Δεν ξέρει κανείς. Οπότε από τη στιγμή που δεν ξέρει κανείς, αν και εφόσον αποφασίσουν να το κοινωνήσουν στον κόσμο και να πούνε παιδιά πουλήθηκε γι' αυτό και γι' αυτό και αυτό το λόγο, είναι καθαρά οικογενειακό θέμα. Καθαρά οικογενειακό θέμα. Και είπα και πάλι, τοποθετούμε. Δεν υπεκφεύγω, αλλά λέω, τοποθετούμε σε αυτά τα οποία γνωρίζω. Για τον κόσμο τοποθετούμε. Γιατί γνωρίζω πόσο τον λατρεύει, πόσο τον ήθελε και είναι απόλυτα λογικό. Απόλυτα λογικό. Ποιος δεν θέλει το φως του, ρε παιδιά? Λέγονται για τον Χατζημπαναγή, τον μέγα ποδοσφαιριστή που έχει βγει ποτέ στην Ελλάδα, 1002. Συγγνώμη, αυτά τα οποία είδαμε, μας χάρισε και ζήσαμε, δεν γεμίζουν την ψυχή κανενός άλλου. Μάγος, ασύλληπτος, ανεπανάληπτος, ανυπέρβλητος, ό,τι θέλετε πείστε, πείτε. Ό,τι θέλετε πείτε. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν, όταν χαρίζει τόσες στιγμές ποδοσφαιρικής ευλογίας, μαγείας, χαράς, τρέλας στον κόσμο που αγαπάει αυτήν την ομάδα, μπορεί να είναι πολύ εγωιστικό, δεν θέλω να το χάσουν ποτέ, ποτέ των ποτών. Είναι απόλυτα λογικό να παρεξηγήσω εγώ το φίλο του ΠΑΟΚ που δεν θέλει να φύγει. Γιατί? Λέει κάτι παράλογο? Τον θέλει, θέλει να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Να φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο. Όπως ανέβηκε level και από το θα πάω για πρωτάθλημα το διεκδικεί κάθε χρόνο και είναι μέσα σε αυτό. Πήρε κύπελα. Έκανε καινούργιους οπαδούς. Θέλει να κάνει καινούργιο γήπεδο. Γίνονται διεργασίες. Εμφανιστήκανε και άλλοι ενδιαφερόμενοι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένας οργασμός. Μόνο κέρδος, ειδικά όταν αυτό πράγμα το βλέπει και μέσα στο γήπεδο, μόνο ωφέλεια υπάρχει. Όταν λοιπόν, δεν είναι δικό μου, το διάβαζα, σου λέει ο άλλος, παρότι εξηγούμε και ας μην παρεξηγηθώ, το ότι μια ομάδα γιορτάζει τα 100 της χρόνια είναι συμβολικό και σημαντικό συνάμα, δεν σημαίνει όμως ότι έχει υπογράψει κανείς συμβόλαιο ότι επειδή κλείνει τα 100 της χρόνια θα πάρει πρωτάθλημα, κύπελο ή το Champions League, το Europa League ή το Conference League.
δεν υπογράφει κανείς συμβόλαιο με την επιτυχία. Γιατί μπορεί να κριθεί σε κάποιες λεπτομέρειες. Και να σας πω και το πιο σημαντικό. Και αν έχει γραφεί, συγχωρήστε με, γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ για μεγάλο χρονικό διάστημα πέρσι, για 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω συγχωρήστε με, έδειχνε ότι δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Κέρδισε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ μέσα εκεί, σαν σταματημένους. Και έλεγες τι κάνουν. Και ξαφνικά κάτι άλλαξε, δεν χρειάζεται να ξανασυζητάμε, δεν πήρε το πρωτάθλημα και έχασε και το κύπελλο από τον Όφη. Ο Όφη ο οποίος έκανε μαγιά και στην ΑΕΚ στο Super Cup και μην ακούσω που κανένα πιο Super Cup, τίτλος είναι. Και κύπελλο πήρε και Super Cup πήρε, μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Μεγαλώνει ο Όφη. Για την Κρήτη, για την Κρήτη. Κερδίζει τη συμπάθεια του κόσμου με αυτό το οποίο βγάζει. Με πολύ μικρότερο μπάτζετ κοιτάει την ΑΕΚ του Ηλιόπουλου, του Νίκολιτς, των ποδοσφαιριστών οι οποίοι ήταν πρωταθλητές στα μάτια. Και με ανατροπή, άστα το πώς έγινε το 2-2, παίρνει το τίτλο. Super Cup, Super Cup. Ένα θεσμό το οποίο, για τον οποίο μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες. Υπήρχε, τον καταργήσαν, τον ξαναφέρανε, πήγαν να τον υποβάσουν, να τον υποτιμήσουν, δεν κατάφεραν τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν επανέρχομαι και λέω ότι ουδείς δεν δικαιούται να κατηγορήσεις τον κόσμο ο οποίος δείχνει αυτή την τρομερή λατρεία στον ποδοσφαιριστή, γιατί αυτή η τρομερή λατρεία και αγάπη που έχει στον ποδοσφαιριστή, το λέω και το εννοώ, ήταν αυτή η οποία κράτησε τον ποδοσφαιριστή πέρσι εδώ και το χαρήκανε άλλη μια χρονιά, και αυτό θέλει να πετύχουν και φέτος. Να το κρατήσουν εδώ. Άλλο πράγμα να τον χαίρεσαι με την ομάδα της καρδιάς σου και άλλο πράγμα να τον βλέπεις σε μια άλλη ομάδα. Δεν λέω ότι θα τον βρίσουνε, γιατί αν τον αξιώσει ο Θεός, η μητέρα φύση, ό,τι θέλετε πείτε, γιατί σήμερα είπαμε κάποιοι ψάχνουν το παραμικρό να πιαστούν και να πούνε κάτι, σίγουρα θα τον καμαρώνουνε. Αλλά συνάμα θα υπάρχει αυτό το σφίξιμο στην καρδιά που θα λέει γαμώ το. Δικός μας ήταν. Γιατί να μην χτίσουμε γύρω από αυτόν. Πραγματικά δεν γνωρίζω να σας απαντήσω. Δεν γνωρίζω. Ούτε θα δώσω ανάθεμα σε κανέναν, γιατί δεν γνωρίζω τον λόγο που έγινε αυτή η πώληση. Αν το γνώριζα θα είχα άποψη. Καλός έγινε, κακός έγινε. Και δεν μπορέσαν να το δούνε μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει. Πώς λέγαμε στο ξεκίνημα ότι θέλει φορ. Το μύθι τον πιστεύω. Πέρσι είχε δείξει το παιδί ότι το έχει. Φέτος μου δείξε πολύ αγχωμένος. Είχε όμως και το Γιακουμάκι. Τώρα που έφυγε και ο Γεραμέγεφ, έρχεται το NDAG. Μακάρι να δέσει. Μακάρι να δέσει και να προσφέρει. Είναι άλλος ΠΑΟΚ όμως. Με το μικρό μάγο, όπως τον λέει όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα, όχι μόνο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί έχει την αποδοχή των πάντων και το έχει κατακτήσει αυτό. Είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ανταυτού, μετά το ξενέρωμα, το δίκαιο ή άδικο, και εξήγησα για ποιο λόγο που δεν πήραν κάποιο τίτλο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, έρχεται και αυτό. Ούτε θα μπω στη διαδικασία
Γιατί επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τον λόγο. Να πω ότι έγινε 15 Αύγουστο, έγινε παραμονή της Παναγίας, έγινε μια μέρα μετά. Όχι ρε παιδιά. Όχι για να δικαιολογήσω κάτι, ούτε για... γιατί πολύ απλά το να πατήσεις την παρανόφριδα ή να κάνεις λάθος είναι πανεύκολο. Εύκολα λέμε κουβεντούλες. Εύκολα κάποιοι λένε κακίες. Σπάνια υπάρχουν αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν, σέβονται και δηλώνουν το θαυμασμό τους άσχετα με το τι ομάδα υποστηρίζουν, γιατί πολύ απλά αυτή είναι η αλήθεια. Σε όποιον είναι αρεστή, δεν με ενοχλεί καθόλου. Νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε στην Ελλάδα του 2026 είναι ένα τεράστιο κόσμημα το οποίο δεν κοστολογείται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Είναι ανεκτίμητης αξίας. Μπορεί κάποιοι να πούν ότι μπορεί να βελτιωθεί εκεί. Δεκτά όλα. Όλα δεκτά. Εγώ βλέπω το πακέτο και τι μπορεί να προσφέρει. Τώρα, αν κάνει κάτι λάθος η ομάδα η οποία τον έχει σήμερα, ο ίδιος ή κάποιος άλλος, ή χτύπα ξύλο, ειλικρινά το λέω για όλα τα παιδιά, έχει κάποιο τραυματισμό, αυτή είναι η αστάθμητη παράγοντας που κανείς ποτέ δεν μπορεί να γνωρίζει. Αλλά θα είναι αμαρτία και άδικο. Ποδοσφαιρικά. Αυτά τα παιδιά θες να τους βλέπεις να διαπρέπουν. Ποδοσφαιρικά. Αυτά τα παιδιά θες να τους βλέπεις να διαπρέπουν.

0: αλλά από την πρόοδο μέχρι αυτό τον αναγκαστικό χωρισμό, να το πω έτσι άκομψα και πολύ απλά, υπάρχει διαφορά. Γιατί πονάει. Είναι έρωτας. Και ποδοσφαιρικός και οπαδικός για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Όχι ανεκπλήρωτος. Μόνο ανεκπλήρωτος δεν είναι. Εδώ τον είχανε. Τον χαρήκαν όλα αυτά χρόνια. Και θέλω να το χαρούν άλλα τόσα και άλλα τόσα. Απόλυτα λογικό. Και επειδή έγινε, σας λέω, το περσινό που κατάφεραν και έφεραν τούμπα το έργο, και καλά κάναν, αν θέλει τη γνώμη, γιατί από ό,τι φάνηκε ο ΠΑΟ κατάφερε, τον κράτησε, του δώσε συμβόλαιο το οποίο του αρμόζει, προσπάθησε να ενισχύσει την ομάδα, αλλά παράλληλα δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω τα του σχεδιασμού. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, δεν μιλάω για την πώληση, μην παρεξηγηθώ, μιλάω για τις μεταγραφές που έρχονται. Όλα αυτά τα χρόνια ο σχεδιασμός είναι πανομοιότυπος ή σχεδόν ίδιος. Δεν θα πω αν είναι καλός ή κακός. Οι περισσότερες μεταγραφές στο τέλος, όχι στην αρχή. Αυτοί που έχουν τα λεφτά, ο κ. Σαββίδης είναι την προκειμένη, και τη διοίκηση της ομάδας, ξέρει καλύτερα. Σωστό ή λάθος φαίνεται στο γήπεδο. Αυτός βάζει τα λεφτά. Λάθος, σωστό. Φαίνεται, το κρίνεται, το σχολιάζεται, οι φίλοι του δικεφάλου. Δεν έχει πετύχει λίγα όμως. Ούτε θα χρυσώσει το χάπι. Αυτό όμως πόνεσε πολύ. Και αυτό το οποίο σας λέω πονάει πιο πολύ είναι ότι δεν υπάρχει απάντηση με ένα γιατί. Αν υπήρχε απάντηση ότι ξέρεις αδερφέ, δεν γνωρίζω κάτι πραγματικά και το λέω έτσι για να ολοκληρώσω την κουβέντα και να μην κάνω μονόλογο και λέω γιατί πρέπει να μιλήσετε κι εσείς. Αν υπήρχε μια ανακοίνωση, παιδιά, σύμφωνα με το Financial Fair Play, λέω κάτι το οποίο ακούγεται συχνά για ομάδες, πρέπει να φέρουμε ισοζύγιο με 40 εκατομμύρια, 35, 30, πόσα είναι που κόστησε η μεταγραφή, θα υπήρχε μια απάντηση. Όταν δεν υπάρχει απάντηση, να πω τι? Να κάνω εικασίες, υποθέσεις, να παίξω με την τρέλα και τον έρωτα των άλλων? Όχι ρε παιδιά. Έχει η όρεξη να κάνουμε πλάκα και χαβαλέ σε άλλες καταστάσεις. Τώρα ο ΠΑΟΚΣΙΣ νιώθει ότι έχασε τη μεγάλη του καψούρα, τον έρωτά του. Και δικαίως. Και δικαίως, πολύ εύκολα τον κρίνουμε, γιατί έκανε ό,τι μπορεί, γιατί αγανακτεί. Λογικό δεν είναι? Υπάρχει κάποιος εκεί έξω που δεν θα ήθελε τον Κωνσταντέλια στην ομάδα του? Διάλειμμα.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Μυρίζει λουχουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρο Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι δύο φωτιές που ξέσπασαν με διαφορά μόλις 15 λεπτών χθες το μεσημέρι στη Σαλαμίνα και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός ζευγαριού ηλικιωμένων. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Ήβυρης του Δήμου Κασάνδρας. Από καιρό προειδοποιώ, το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με φιλίες και κατευνασμούς φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ανακοίνωση της Τουρκίας για τα δύο θαλάσσια πάρκα και αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την κυβέρνηση. Την προώρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ δρομολογεί η Ελλάδα σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο τον περιορισμό του χρέους σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του χρόνου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Γεια σου Λευτέρη, καλώς όρισες. Και εσύ πήγες διακοπές? Εδώ ήσουν, μόνο εγώ επέστρεψα. Λοιπόν, με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη θα πορευτούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνο στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. .955 κενό. Το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε, να πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Μάλλον έλεγα, γιατί δεν ήταν διάλογος, στην πρώτη ώρα της εκπομπής ή ό,τι άλλο σας απασχολεί. Για τα θέματα τα οποία είναι ουκ ολίγα και με πρώτο φυσικά και πιο καυτό τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλη από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ. Το 23-10 και τα 3-9 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα και να πείτε τη γνώμη σας για ό,τι τραβάει η ψυχή σας, πόσο μάλλον για αυτό το θέμα. Και να πείτε ό,τι τραβάει η ψυχή σας, πάντα με ευπρέπεια, με κόσμιο τρόπο και χωρίς να θίγουμε κανέναν και για κανένα λόγο. Και προς επιβεβαίωση όλων αυτών που έλεγα πριν, δεν είναι τυχαίο, παρότι οι εφημερίδες δεν είναι κάτι το οποίο πουλάει σήμερα, δεν είναι τυχαίο ότι στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι αφιερωμένο στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Το για ποιο λόγο και γιατί είναι άλλη ιστορία, κάποιοι βάζουν ίντριγα, κάποιοι όχι, δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δικαίωμα του καθενός να πράξει όπως πιστεύει, όπως του ορίζει η συνείδησή του και το μυαλό του. Και από εκεί και πέρα πάμε στον κόσμο, καθώς οι γραμμές γεμίσανε. Καλησπέρα στο πρώτο φίλο για σήμερα.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα. Ακούγομαι?
0: Πολύ καλά φίλε μου.
1: Γρηγόρη, θέλω να σχολιάσω.
0: Να πω συγγνώμη λίγο ότι έχουμε Ελένη Παπά πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Στη γραμματεία. Ρύθμιση των ήχων, το Λευτέρι του κάναμε Ελένη. Έλα φίλε.
1: Ωραία, ακούγομαι Γρηγόρη.
0: Τέλεια.
1: Το πρώτο που θέλω να σχολιάσουμε, επειδή έλειπες και θέλω λίγο να ακούσω την άποψή σου, θα ήθελα βέβαια και το άλλο του καράφλα, αλλά λείπει, είναι για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
0: με δύο κουβέντες, ήταν πολύ κακός ο ΠΑΟΚ.
1: Ήταν πολύ κακός ο ΠΑΟΚ. Ένα σχόλιο σου θέλω, γιατί στα social media και οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί που βγάζανε σαν τηλεφωνικές γραμμές έμπειροι, δίνανε τεράστιο φαβορί τον ΠΑΟΚ. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς το βγάζανε αυτό?
0: Επειδή δεν μπορώ να το αποδείξω.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ο γνωστός παπάς που πετάνε εκεί στο φύλλα.
0: Μισό. Βγάλα από το μυαλουδάκι σου, που δεν το έχεις, φαίνεσαι, ότι υπήρχε κάτι πονηρό. Καταρχήν υπάρχει ο παράγοντας του Μπουκ. Και μην βγει κανείς και πει στοιχηματζή, λες. Παιδιά, όλες οι ομάδες έχουν στοιχηματικές εταιρείες στη φανέλα, μέχρι χωρικό κτλ.
1: Όχι, καμία σχέση, Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν είπα για σένα, λέω. Φαίνεται η καλή σου προαίρεση, δεν χρειάζεται να ακούσω παραπάνω.
1: Όχι, εμένα δεν.
0: Λέω το εξής. Όταν είχα δει εκείνον τον 65 στον Άσο με την Άντερλεχτ, λέω, παιδιά, δεν έχετε δει την Άντερλεχτ. Όχι ότι είμαι ειδικός.
1: Το είπες εσύ, γι' αυτό σε πάω την κουβέντα. Ότι ξέρεις, ρε φίλε, οποιονδήποτε άλλο πέρα από Θεσσαλονίκη, αν ακούσει το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, θα πει, εντάξει, στα ίδια και οι Άντερλεχτ και μια φανέλα είναι και ένα όνομα.
0: Φίλε, θα σου το πω, όχι για να ωρεοποιεί. Άκου λίγο. Θα σου το πω χωρίς να έχω καμία διάθεση να ωρεοποιήσω καμία κουβέντα. Εσύ αποκλείστηκες, δεν σε απέκλεισε η Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, δεν τον απέκλεισε η Νέιμεγκεν. Δεν πιστεύω ότι το βελγικό ή το ολλανδικό πρωτάθλημα, όπως μας το παρουσιάζουν, είναι τόσο καλύτερα από το δικό μας.
1: Όχι, απλά αυτές οι
0: δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κάνανε λάθη οι ίδιοι. Οι ίδιοι ήταν κακοί. Και ο Παναθηναϊκός ακόμα ήταν κακός με τους Βούλγαρους.
1: Ισχύει. Πάμε τώρα και στο δεύτερο για να μην σε καθυστερώ. Υπάρχει έστω και ένας νορμάλ άνθρωπος που πιστεύει ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε να πάει στην Ντόρτμουντ?
0: Φίλε,
1: βλέπω τι άρθρα
0: άκουσες τον πρόλογο μου.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν σε άκουσα, γιατί τώρα πριν λίγο μπήκα στο...
0: Μην μπούμε στη διαδικασία. Εγώ είπα ότι δικαιολογώ απόλυτα τις αντιδράσεις στον κόσμο του ΠΑΟ, γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι έρωτας.
1: Εννοείται.
0: Δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν έχει κοινωνήσει, η διοίκηση του ΠΑΟΚ τον λόγο που τον πούλησε. Ναι. Και από εκεί και πέρα, φυσικά και δεν μπαίνω στα του παίκτη, υποθέτω και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα του γίνει κάποια συνέντευξη στη Γερμανία και θα μάθουμε τι, αν είναι και στα θέλω του.
1: Όχι, απλά ξέρεις, βλέπω κάτι βίντεο με μουσικές υποκρούσεις που ανεβάζουν, κάτι άρθρα που δίνουν εκεί πόνο στο Μετρόπολη και λέω, ρε, τι σαν τους δίνουν, ρε. Αλήθεια, δεν γίνεται αυτό. Ήθελε και το παιδί να πάει.
0: Δεν καλά, το ξέρεις.
1: Το ΠΑΟΚ πήρε τα λεφτά.
0: Το ξέρεις.
1: Μίλαμε τώρα ότι τον...
0: Μισό λεπτό, φίλε μου καλέ, επειδή τα είπαμε πολύ ωραία. Το ξέρεις αν ήθελε να πάει?
1: Ρε φίλε, μίλα ρεαλιστικά, ρε Γρηγόρη. Τώρα είσαι και εσύ χρόνια στον Κουρμπέλη.
0: Όχι,
1: είσαι
0: άλλο.
1: Ότι ο Τέλειας τον διώχανε.
0: Όχι, δεν είπα αυτό, ρε φίλε. Το να μου πεις ότι είναι πολλά τα λεφτά και δεν μπορεί να αντισταθεί, θα το δεχτώ. Όχι γιατί είναι φιλοχρήματος.
1: Κούσταρε και ο παίκτης. Τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ, αλλά όλες οι αγάπες έχουν. Ξέρεις, ένα... Δεν είναι τώρα αυτό που πουλάνε το παιδί του ΠΑΟΚ που ήθελε να κλείσει την καριέρα εκεί. Επαγγελματίας είναι, είναι και στους καλοί για να πάει σε ακόμα μεγαλύτερες ομάδες στην Ντόρτμουντ, γιατί ξέρεις τι είναι στην Ευρώπη Ντόρτμουντ.
0: Η Ντόρτμουντ είναι το σκαλί για τις top ομάδες.
1: Ναι, α, μπράβο. Και έχουμε τώρα τους μπαντζίδες στο να λένε ότι τον Τέλεια μας τον πήρανε με το ζόρι και τον διώξανε. Άρα, παιδί,
0: αν έπαιζε στη δικιά σου αγαπημένη ομάδα, νομίζω θα έλεγες τα ίδια ακριβώς.
1: Α, μπράβο.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλησπέρα. Ιάκωβος από Γερμανία.
0: Γεια σου, Ιάκωβε. Αφού έχουμε υγεία, δόξα τω Θεώ.
2: Γρηγόρη.
0: Ναι.
2: Ωραία. Έχω κάτι απορίες. Αν δεν κάνω λάθος, το Μετρόπολης είναι ραδιοφωνικός σταθμός, έτσι?
0: Βεβαίως.
2: Σωστά. Άπρα. Εγώ νομίζω από χθες πρέπει να έχει γίνει ψυχιατρική κλινική και εργάζονται ψυχολόγοι μέσα. Δηλαδή σήμερα όλοι οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ βγάλανε πόρισμα από τη φωτογραφία, από το βιντεάκι που ανέβασε ο Κωνσταντέλιας και από το χαμόγελο ότι δεν ήθελε και ο Κωνσταντέλιας να πάει στον τόρπο. Αν μας τρελάνουν, θέλουν.
0: Ένα, Ιάκωβε. Ιάκωβε, ένα.
2: Πάρα τα φορτάζουν όλα.
0: Ένα.
2: Όμως ζητάνε.
0: Έχεις την καλοσύνη. Έχεις την καλοσύνη. Να κάνουμε διάλογο σωστό. Άκουσες από μένα κάτι τέτοιο?
2: Όχι, δεν είπα ήδη.
0: Ένα. Δεύτερον. Επειδή μόλις έχω έρθει από διακοπές και να με συγχωρείς, άκουγα τα πάντα εκτός από τον ίδιο μου του σταθμό και με ρωτάς γιατί, για ευνόητους λόγους, για κάποιο λόγο εκ του πονηρού, για να δω λίγο τι λέει η περιδέωσα.
2: Δεν είπα τίποτα για σένα.
0: Μισό λεπτό.
2: Δεν
0: έχω ακούσει τους συναδέλφους τι λένε για να σου πω ότι, οκ, υπόθηκε αυτό. Δεν το έχω ακούσει.
2: Μισό λεπτό. Το βιντεάκι το έχεις δει που μιλάει ο Κωνσταντέλιας με τους φιλάλους του ΠΑΟΚ?
0: Πάει ο παδός του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο και τον κάνει βιντεό. Το έχω δει φυσικά.
2: Από εκεί βγάλανε πόρισμα, να φανταστείς, από το πρωί. Τώρα δεν θέλω να πω τους δημοσιογράφους τους πρωινούς που τα αναφέρανε. Βγάλανε ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε να φύγει και ότι με το ζόρι τον δώσανε μεταγραφή. Δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω, ρε φίλε.
2: Έχει και δημοσιογράφους. Άμα θέλεις βάλε τις πρωινές εκπομπές, βάλε και συγκεκριμένα τον Πετρίδη και τον Πετρωτό και θα τα ακούσεις ότι το είπανε. Δηλαδή από το τηλέφωνο και από το χαμόγελο βγάλανε πόρισμα ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε. Και να πω και κάτι άλλο, οι φίλοι όπως ζητάνε εξηγήσεις από τον Σαββίδη, γιατί δεν ρωτάνε και τον ίδιο τον Κωνσταντέλια να ζητήσουν εξηγήσεις?
0: Πριν...
2: Θα το ρωτήσουν αν ήθελε να πει.
0: Πριν δεν είδε το σχολείο στο φίλο, λέω στην πορεία.
2: Όχι, δεν λέω για σένα.
0: Λέω, δεν διαφωνώ με αυτά που λες. Βλέπεις και σε αφήνω και ξεδιπλώνεις. Λέω, στην πορεία, επειδή τώρα ξέρεις είναι τεταμένη η κατάσταση και είναι λογικό να υπόνονται πράγματα, δεν μπορεί, θα δώσει κάποια συνέντευξη και θα πει. Τώρα να πω ότι, να λέω οι Κασίες...
2: Είναι τόσα εκατομμύρια παοξίδες, από το πρωί ακούω, από χθες που γίνει το Ταλαβέρι, ας σε όλη την υπόθεση, ας είπανε 10 άτομα καλή σταδιοδρομία το παιδί και καλή τύχη. Αντί να το ευχηθούν το παιδί, καλή τύχη και αυτή καταλήψεις, αυτά. Η Μπάγκερ πόσες φορές έχει πάρει παίχτες από τον Ντόρτμουντ. Το Ντόρτμουντ πόσες φορές έχει πάρει από την Μπάγκερ. Γιατί δεν γίνονται τέτοια πράγματα έξω.
0: Τώρα με συγχωρείς, μέχρι τώρα παρότι ήσουν καυστικός, είπες ένα σωρό πράγμα, τώρα κάνεις φάουλ. Μιλάς για άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα ρε φίλε. Άλλη κουλτούρα ρε φίλε.
2: Δηλαδή τώρα καταλήψεις και τέτοια, αφού είναι ΠΑΕ, είναι ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, αλλά σου λέω από τα τόσα εκατομμύρια παοξίδες, από χθες, ας είπανε 10 άτομα καλή επιτυχία στο παιδί.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει για να τελειώσουμε και να πάμε στους υπόλοιπους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θέλει την καλή του επιτυχία. Απλά αυτή
2: η
0: υπερβολική κάψου, φίλε, είναι σαν να έχεις μια γυναικάρα δίπλα σου και να σε παρατάει για να πάει παρακάτω. Δεν χωνεύεται αυτό.
2: Και κάτι για σένα τελευταίο. Σίγουρα είσαι Ηρακλής.
0: Άρρωστος.
2: Ξέρω εγώ, έχει μια ώρα κήρυγμα έκανες για τον ΠΑΟΚ. Λες και ήσουν πιο φανατικός ΠΑΟΚΣΙΣ.
0: Δεν μου λες πρώτη φορά ακούς.
2: Όταν
0: θα, θα παίξει πάω Κυριακλής μου λες άλλα.
2: Ξέρεις αν ήταν ο Ραπτόπουλος τώρα εκεί μαζί σας έλεγε πάει εκπομπούλα.
0: Εσύ τώρα αυτό, πού κολλάει αυτό ρε φίλε, τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Έλα Γρηγόρη, καλησπέρα.
0: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
3: Τι κάνεις?
0: Αφού είμαι όρθιος, καλά είμαι.
3: Μπράβο, σε έχουμε και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Για να μην κουράσω και κρατάω και τη γραμμή, θα πω δύο πράγματα, πέντε πράγματα έτσι πως θα αντιλαμβάνομαι εγώ για στην Μπαουκάρα. Παουκτζής είμαι, αλλά μένω εκτός της Αμερικής, στην Ελλάδα μένω. Και από εκεί και πέρα θα ακουστώ. Εγώ θα διαφωνήσω με πολλούς, γιατί ακούω την εκπομπή από το πρωί και από χθες. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενά του. Λοιπόν, καταρχήν, αντί να δημιουργηθεί όλη η φασαρία τότε που διώξαμε τον ΑΚΠΟ και θα πηγαίναμε στο Champions League, δημιουργείται φασαρία τώρα. Αν ήθελα να κάνουν και να δεμαρτυρηθούν, να δεμαρτυρηθούν τότε που έφυγε ο ΑΚΠΟ. Θα πηγαίναμε Champions League, πέρασα Μπενφίκα, πέρασα την Μπεσικτάς και θα παίζαμε μια Κράσονταρ όπου θα πήγαινα στο Champions League. Πουλήθηκε τότε ο ΑΚΠΟ και δεν πήγα. Και δεν είδαν τότε να κάνουν έτσι μια αντίδραση. Λοιπόν, αδικούν τώρα τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έκανε λάθη. Έκανε λάθη. Όλοι κάνουν λάθη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, διαμαρτύρονται τώρα, γιατί εγώ πιστεύω ήταν μια αφορμή. Θέλανε, δηλαδή είχαν τον ΠΑΟΚ ότι δεν έπαιξε στα τέσσερα παιχνίδια καλά. Δεν έγιναν απαραίτητες.
0: Δεν έπαιξε καλά. Στο ΠΑΟΚ κάντε, δεν ήταν καλός.
3: Όχι, εγώ δεν είναι αυτός ο ΠΑΟΚ που θέλω.
0: Άλλο ρε φίλε, εσύ είναι
3: ο... Εμένα δεν έπαιξε καλά, δεν με ευχαρίστησε. Όχι, δεν με ευχαρίστησε ο ΠΑΟΚ.
0: Επειδή έχασε, άμα κέρδιζε, τα άλλα θα έλεγες.
3: Δεν με ευχαρίστησε ο ΠΑΟΚ. Επίσης το ίδιο πράγμα κάνανε τότε, να σου πω κάτι, καλώς κάνανε και τον πουλήσανε τον Κωνσταντέλια. Και τον πουλήσανε και με ωραίους όρους. Θα μπορούσε βέβαια να πάρει και λίγο παραπάνω, τέλος πάντων εκεί ήταν τα λεφτά. Με τον Μιχαηλίδη τι έγινε? Δεν ήταν τότε η Φενέρμπαχτσε που τον ήθελε? Όχι να τον κρατήσουμε, όχι να τον κάνουμε, όχι να τον ράνουμε, τραυματίστηκε ο Μιχαηλίδης, πάνε 7 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Όλα πουλούνται, όλα αγοράζονται. Αλλά δεν είναι δίκη. Δεν είναι δίκη. Τι ήθελαν, περίμεναν τώρα το κερασάκι, ήθελαν να έψαχναν μία αφορμή για να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Ότι έχει κάνει λάθη στο Σοβίτης, έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Και το θέμα είναι ότι γιατί τα αφήνουν αυτά τα λάθη να διονύζονται. Η κυρία Γκοντζάρεβα, ειλικρινά σου μιλάω, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στις πωλήσεις. Στις αγορές βλέπω έχει δυσκολιότητα. Γιατί?
0: Με ρωτάτε να πω κάτι, το ξέρω. Το ξέρεις?
3: Όχι. Ρητορικό το ερώτημα.
0: Πριν τι έλεγα, αν δεν κοινωνηθεί προς τα έξω το βέβαια, γιατί έγινε η μεταγραφή, ό,τι και να πω είναι αδόκιμο.
3: Το πρόβλημα τώρα που γίνεται στον ΠΑΟΚ και γίνεται όλη αυτή η αλαμπουμπούλα είναι το εξής. Διότι δεν εμπιστεύονται την ομάδα για το πώς θα δαπανηθούν αυτά τα 30 εκατομμύρια. Αν είχαν πρόγραμμα και λέγανε ότι κοίταξε, εγώ θα πάω να πάρω 4-5 παιχαράδες, 7-8 και θα κάνω ομάδα. Σου λέει ο άλλος, 30 εκατομμύρια τα πήρες τώρα. Πώς θα εξαφανιστούν τα 30 εκατομμύρια? Δεν θα πάρεις, κάνε μια ομαδάρα, πάρε παίχτες και θα τα πάρεις. Θα περάσεις ο Champions League, θα χτυπήσεις το πρωτάθλημα. Αν εγώ αυτά με τα, 25, με τα 30 εκατομμύρια τα πάρω και τα βάλω και τα φάω δεξιά και αριστερά, σίκα και μπιμπίλια, είναι λογικό, ρε φίλε, να εξηγείρει το κόσμος. Εκεί είναι τα λάθη που λέμε της διοίκησης. Γυρίζουν και λένε να πάρουν ένα CEO του ΠΑΟΚ να είναι η κορυφή της πυραμίδας. Να σηκώνει το τηλέφωνο και να μπορεί να κάνει διορθωτικές αλλαγές. Έλεγαν για το Σάντος. Πάνε και του κάνουν το Σάντος πρόταση να πούμε 10.000 ευρώ για σαν σύμβουλο. Πας μπροστά έτσι τώρα. Δεν έχουν συνέστηση τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Να καταλάβουν τι γίνεται. Μετά ρίχνουν όλο το βάρος στον Κωνσταντέλια και λένε έφυγε ο Κωνσταντέλια. Δεν θα φύγει ο Κωνσταντέλια, γιατί να μην φύγει. Και ποιος είναι ο Κωνσταντέλια, και να σου πω κάτι. Πήρε μια άτυπη ρεβάνς. Πόσα είναι άλλα παοκτσάκια. Γιατί ο Βρακάς δεν ήταν καλός παίκτης τότε. Ο Παναγιουτούδης δεν ήταν καλός παίκτης. Δείξανε το ίδιο. Δείξανε τότε την ίδια προσοχή σε αυτά τα παιδιά τότε. Έτυχε, ήταν τυχερός ο Κωνσταντέλιας. Έτυχε, ωραία, βγήκε. Φίλε, ωραία, παίκτης. Δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες.
0: Φίλε, η Ιεροσυλία αυτό που λες.
3: Ποια Ιεροσυλία τώρα, δεν ήταν Χατζηπαναγής παιχταράς, δεν ήταν τόσοι. Τόσοι πέρασαν. Αποκαλώ γυρνάει καλά και τα μοναστήρια όσα θες.
0: Όχι, φίλε.
3: Δηλαδή, ας σταθούμε τώρα στον Κωνσταντέλια. Όχι,
0: ο Χατζηπαναγής είναι ο κορυφαίος όλων. Αλλά για τον Κωνσταντέλια, αν πιστεύει. Δικαίωμά σου. Αν πιστεύει ότι βγαίνουν κάθε μέρα τέτοιοι ποδοσφαιριστές, συγγνώμη, μου επιτρέπει να διαφωνώ.
3: Βεβαίως, κανένα πρόβλημα.
0: Είναι το χάρισμα.
3: Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Η ζωή προχωράει. Δυστυχώς, με πονάει και εμένα. Δυστυχώς και για άλλοι παίχτες που έφυγαν.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ να πάω παρακάτω στους επόμενους γιατί περιμένω στις γραμμές. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σου φίλε μου.
4: Κώστας από Μόλαχο. Τι κάνω, βέβαια. Καλώς ήρθες στην άδεια.
0: Δόξα τω Θεώ, καλώς βρήκα.
4: Λοιπόν, αυτό το θέμα τώρα με τον Κωνσταντέλια, εγώ πιστεύω η γνώμη μου, έτσι, ότι ξεκινάμε από το λάθος της διοίκησης. Δηλαδή, ότι όχι ότι δεν θα πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, έτσι, προς Θεού. Αυτό το ταλέντο δεν μπορεί να μείνει στην Ελλάδα. Έτσι, για να αναδειχθεί πρέπει να φύγει. Το θέμα είναι ότι είναι λάθος χρόνο. Δηλαδή, πουλήθηκε σε λάθος στιγμή. Δηλαδή, όταν πας προκριματικά και έχεις δύο παιχνίδια για την Ευρώπη και το δίνεις αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχεις αντικαταστάτη, είσαι λάθος, είσαι φάουλ.
0: Μπορεί να υπάρξει αντικαταστάση του Κωνσταντέλια.
4: Όχι, αλλά δες μου μια
0: ομάδα
4: που έχει κάνει αυτή τη... που να έχει άμεσα παίχτη να τα αντικαταστήσει έστω στο 50%. Δηλαδή μια ομάδα που να κάνει αυτή την πώληση σε τέτοιο κέριο σημείο.
0: Φίλε, μιλάμε για ένα γητευτή της μπάλας τώρα. Δεν μιλάμε για κάτι τυχαίο.
4: Ναι, σου λέω. Ναι, αυτό λέω. Είναι ένας γητευτής της μπάλας. Δηλαδή αυτό δεν μπορούσε να τις πουλήσεις. Τελειώνει η σεζόν, όλα έρχεται ο Σεπτέμβριος, έρχεται ο Αύγουστος, τελειώνει η σεζόν και πριν ξεκινήσει η καινούργια σεζόν, άμα θες να τον πουλήσεις, τον πουλάς.
0: Γι' αυτό και είπα στον πρόλογό μου, δεν μπορώ να πω τίποτα για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που δεν έχω μάθει τον λόγο που έγινε η μεταγραφή.
4: Ναι, καλά το λέει τώρα Γρηγόρη.
0: Όπως είναι το λέω.
4: Αλλά εγώ σου λέω ότι το
0: λάθος. Δεν χρυσώνω το χάπι.
4: Δηλαδή τώρα άμα θα γυρίσει την πλάτη.
0: Κάνω μια υποθετική ερώτηση. Ναι. Δεν λέω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Αν λέμε ότι. Ναι. Από το πιο απλό, υπήρχε πρόβλημα με το financial play. Και ότι με αυτό το ποσό το οποίο παίρνουμε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα υπήρχε ένας λόγος. Όχι ότι θα δεχόταν ο κόσμος να πουληθεί, αλλά θα υπήρχε μια απάντηση. Το άγνωστο είναι που... Εγώ πιστεύω το άγνωστο είναι αυτό που ενοχλεί. Το δεν παίρνει απάντηση γιατί.
4: Ναι, το θέμα Γρηγόρη είναι ότι το κάνει σε χρόνο δετέ που λέμε. Έτσι, το κάνει σε χρόνο δετέ την πόλη. Μπαμ, δηλαδή, σε κατευθείαν πριν το παιχνίδι, να τον πουλήσω για να πει. Δηλαδή, λες και ήταν, λες και ο Κωνσταντέλιας δεν μπορούσε να πουληθεί μετά τα παιχνίδια. Άμα περνούσε και το γάλα, λες και θα είχαν την αξία του. Ακόμα μπορεί να ήταν και μεγαλύτερη. Αλλά να μην λέμε τώρα και χαζουμάρες, όταν κάποια ομάδα παίρνει έναν από Ελλάδα, υπάρχει και ένα ταβάνι στην αξία του, έτσι. Δεν μπορεί να πάρει πάνω από 30 εκατομμύρια.
0: Να είσαι καλά.
4: Αυτό, έτσι.
0: Να είσαι καλά.
4: Αυτά.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Αλέξη.
0: Γεια σου.
5: ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
5: Καταρχήν, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διαλέγουν, αλλά κάθε φορά, να μιλάνε για επαγγελματισμό και για ψυχρές οικονομικές σχέσεις σε σχέση με τη διοίκηση και με το Σαββίδι, οι ίδιοι όμως ακριβώς να το γυρίζουν και να μιλάνε στη συνέχεια για τον Ευεργέτη, για συνέστημα κτλ.
0: Αλήθεια λες. Δηλαδή,
5: ναι, προφανώς λέω αλήθεια, γιατί μιλάω για τα γεγονότα. Mm. Αυτοί και συμβαίνει να είναι τα ίδια πρόσωπα, όχι άλλοι μεν και άλλοι δε. Αυτοί οι περισσότεροι που βλέπουν ότι είναι λογικό στην περίοδο του επαγγελματισμού να πουληθεί ένα παίκτη σημαία για τον ΠΑΟ και για τα λεφτά και τι να κάνουμε και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Οι ίδιοι πριν ένα χρόνο, όταν ζητούσε ο ερασιτέχνης από τον Σαββίδη εγγυητικές για την δαπάνη, για την επένδυση που γινόταν στο γήπεδο, πώς τολμάτε τον Ευεργέτη μας κτλ. Δεν καταλαβαίνω. Να διαλέξουν. Μιλάνε για Ευεργέτη και συνέστημα. Οπότε όλοι θα έχουμε συνέστημα και εμείς θα έχουμε συνέστημα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ή μιλάμε για επαγγελματισμό, οπότε αν είναι επαγγελματικά τα πράγματα, θα κρίνουμε και τη διοίκηση επαγγελματικά. Εγώ λοιπόν θα μείνω σε αυτό, ότι θα την κρίνω επαγγελματικά και θα πω το εξής, ότι ο Σαββίδης δεν είναι ο Ευεργέτης του ΠΑΟΚ. Στο Σαββίδη, στην περίοδο του Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο πολλές φορές.
0: Εννοείται.
5: Ανέβηκε πολύ ψηλά.
0: Εννοείται.
5: Και χάρη. Περίμενε. Όμως αυτό δεν είναι ευεργεσία. Χάρη στο Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και τίτλους να κερδίσει και να φτιάξει το όνομά του στην Ελλάδα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Για εμάς τους παλιούς ΠΑΟΚτσίδες. Αυτό όμως ταυτόχρονα ήταν και το όφελος του Σαββίδη, ο οποίος είχε τον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια σαν ασπίδα για τις επιχειρήσεις του. Όπως ακριβώς κάνουν όλοι οι επενδυτές ιδιοκτήτες. Όλοι αυτό κάνουν.
0: Με ποιο τρόπο δηλαδή.
5: Με ποιο τρόπο, όταν έχει το
0: είπε σαν σπίδα, μισό λεπτό.
5: Ναι, φυσικά.
0: Με ποιο
5: φυσικά,
0: τρόπο.
5: Για μια σειρά πράγματα που αφορούν τις επιχειρηματικές του κινήσεις, εάν ο Σαββίδης δεν είχε τον κόσμο του ΠΑΟΚ και τον λαό του ΠΑΟΚ που τον υποστηρίζει, θα είχε συμβεί ό,τι συνέβη με τον Αβράμοφ.
0: Όταν κάνουν. Μισό λεπτό, καταρχήν έχει ελληνικό διαβατήριο και ελληνική υπηκότητα ο Ιβάν Σαββίδης.
5: Άλλο είναι αυτό. Μισό λεπτό. Σημασία.
0: Σημαντικό. Ναι. Σημαντικό. Ναι. Το κάνουν και οι υπόλοιποι μεγαλομέτωχοι.
5: Αυτό που είπα για ασπίδες.
0: Όχι για ασπίδες.
5: Εννοείται.
0: Να χρησιμοποιούν μοχλό πίεση στον κόσμο τον οποίο έχουν για να κερδίσουν πράγματα.
5: Μα το είπα. Παουτσίζεμαι. Φυσικά το κάνουν και το κάνουν με χειρότερο τρόπο και από ό,τι ο Σαββίδης.
0: Δεν μπαίνουν στη διαδικασία του χειρότερου ή καλύτερου.
5: Ναι, απλά ξεκαθαρίζω το εξής. Ότι δεν μιλάμε για ευεργέτες. Ευεργέτες είναι αυτοί που κάναν τα νοσοκομεία, τα ορφανοτροφία, εντάξει. Αυτός ο οποίος βάζει τα λεφτά του είτε για να τα πάρει πίσω, είτε για να τα πάρει πίσω από άλλο τρόπο και από άλλον δρόμο, δηλαδή κάνοντας άλλες δουλειές, δεν λέγεται ευεργέτης. Λοιπόν, εγώ λέω όμως παρόλα αυτά, χάρη στο Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ μέχρι το 19 άλλαξε επίπεδο.
0: Επειδή, 19... συγγνώμη λίγο, επειδή είπες κάτι σημαντικό ότι είσαι παλιός, Ο ΠΑΟΚ έλεγε ότι διεκδικεί πρωταθλήματα και με το Σαββίδη διεκδικεί και πήρε πρωταθλήματα. Έχει τεράστια διαφορά.
5: Τι σου είπα, όταν σου είπα άλλαξε επίπεδο πολλές φορές.
0: Μαζί σου.
5: Λοιπόν, αυτό όμως σου λένε το εξής. Από το 19 και μετά, πριν να έχει το πρόβλημα ρευστότητας, για το οποίο δεν φταίει αυτός, άλλοι φταίνε, έτσι. Η διεθνή συγκυρία και ο πόλεμος. Από το 19 και μετά, η ομάδα ήτανε στον αυτόματο πιλότο. Δεν είχε μεγάλο ενδιαφέρον για την ομάδα. Από το 22 και μετά όμως, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, αν δει κανείς στην τετράδα Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, πόσα χρήματα δόθηκαν για αγορές από τον καθένα, θα καταλάβει ότι πραγματικά υπήρχε πολύ σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Ένα. Αν θες να σου πω τα ποσά, θες να τα πω.
0: Όχι, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σου ζητάω συγγνώμη, μιλάς 5 λεπτά, 3 λεπτά λέω συνήθως. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Okay.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Διάλειμμα και επανερχόμαστε και πάλι με γράμμες.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Με Bruce Springsteen πάμε προς το φινάλι της εκπομπής. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για τα τελευταία 25 λεπτά. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, εσείς που είστε του γραπτού και όχι του τηλεφωνικού. Καλησπέρα, έχει γράμμες ελεύθερες, πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Με μπόλικο το συνέστημα της πίκρας, γιατί εντάξει είναι ένας κομβικός παίκτης, θα το χαρακτήριζα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα δημόσιο συγγνώμη προς εσάς στο Μετρόπολη, γιατί ήμουνα και εγώ ένας από αυτούς που δεν μίλησα όμορφα στο παρελθόν. Δυστυχώς τις τελευταίες μέρες θα πω ότι σας δικαιώνουν και το δύσκολο γιατί έφυγε ένας τέτοιος παίκτης. Οπότε τουλάχιστον ένα δημόσιο συγγνώμη εκ μέρους μου για τους απορριπείς χαρακτηρισμούς που έχω αναφέρει εκ του παρελθόντος. Και επειδή εντάξει μπορεί και να μην μιλάω τώρα με καθαρό το μυαλό, ότι εύχομαι ίσως αφού είναι τώρα έτσι όπως τα πράγματα, ΚΑΕ και ΠΑΕ να γίνουν ένα ενιαίο κλαμπ. Δηλαδή ο κύριος Μιστακίδης να πάρει και την ΠΑΕ εύχομαι και να κάνει όπως είναι και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κλαμπ τα μεγάλα, έτσι να γίνει και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αναπληρώνεται το κενό του Κωνσταντέλια, αλλά εύχομαι και όλος ο υγιής σκεπτόμενος φύλαθος κόσμος τα καλύτερα. Αλλά είναι δύσκολος μαύρες αυτές οι μέρες για το σύλλογό μας. Και δεν ξέρω, εύχομαι ΠΑΕ και ΚΑΕ να γίνουν ένας ενιαίος σύλλογος και ο κύριος Μιστακίδης να πάρει και την ΠΑΕ. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
2: Είμαι ένας φύλαθος.
0: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο αν έχετε την καλοσύνη.
2: Βέβαια. Εντάξει, τώρα ακούγουμε.
0: Τέλεια.
2: Ωραία. Είμαι ένας φύλαθος του Ηρακλή. Βλέπαμε παιδιά τον ΠΑΟΚ με ευχαρίστηση γιατί υπήρχε ένας Κωνσταντέλιας. Το παιδί καλή του ώρα, ας έχει επιτυχία εκεί πέρα που πάει, έχει καλά. Αλλά τόσο φασαρία, τόσο κακό για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δύσκολα, ξέρετε γιατί. Πρέπει αυτοί εδώ να σκεφτούν. Τότε τράβηξε και ο Ηρακλής τόσα χρόνια που δεν είχαμε ένα σωστό πρόεδρο. Τώρα έχουν ένα σωστό πρόεδρο και κάνουν τόσο βασαρία, τόσο σταματά. Ο λόγος ποιος? Αν δεν ήταν αυτός εδώ ο άνθρωπος σήμερα θα μιλούσαμε για τον ΠΑΟΚ πως είναι έτσι. Αν είναι δυνατόν. Άμα έχω άδικο πείτε μου.
0: Δεν σου δίνω άδικο. Δεκτές όλες οι απόψεις όταν είναι ευπρεπείς και κόσμιες.
2: Μα έτσι δεν είναι. Όλος ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί γιατί ποιο είναι ο λόγος. Ας έχει καλή επιτυχία το παλικάρι εκεί πέρα που πάει και εμείς ήμασταν οπαδοί του Κωνσταντέλια και βλέπαμε τον ΠΑΟΚ γιατί ήταν Χατζηπαναγής. Από εκεί και πέρα όμως
0: όχι,
2: τώρα...
0: Όχι, με συγχωρείς, η Ιεροσυλία φίλε. Μπορεί κάποια στιγμή να τον πλησιάσει, να τον φτάσει. Ακόμα είναι πολύ αδόκιμη η σύγκριση.
2: Μα να σου πω όμως κάτι αγορίνα. Το μόνο τις τρίπλες που έκαμνε, τις κοφτές και την μπάλα που έπαιζε στα πόδια του, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα, με θύμιζε αυτόν τον άνθρωπο. Και έτσι ό,τι και να μου πεις για Ιεροσυλία και για τέτοια, το παιδί το έχει το θέμα στα πόδια του.
0: Αυτό έλεγα μία ώρα στο πρόλογό μου. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος αντιδράει. Να είσαι καλά.
2: Έγινε ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
3: Μια καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Χρήστος λέγομαι. Mm-hmm. Εγώ θέλω να πω κάτι που έχει σχέση με τους κανόνες της UEFA για όσες ομάδες παίζουν στα πρωταθλήματα, στα κύπελλα Ευρώπης. Υπάρχει όπως είπες και εσύ το financial fair play, τώρα το λένε cost control. Για να μην πλατιάζω θα ήθελα λίγο να το ψάξεις να δεις από το διαδίκτυο. Η ΑΕΚ έφαγε 500.000 ευρώ πρόστιμο φέτος. Δεν θυμάμαι τώρα, η Στουτγκάρδη, η Σάλτρου, μια άλλη ομάδα έφαγε 25 εκατομμύρια. Αυτή είχε φάει τα πιο πολλά. Η UEFA εξετάζει τα έσοδα και έξοδα κάθε ομάδα για το έτος που συμμετέχει.
0: Σωστά.
3: Το δεκάμινο δηλαδή.
0: Σωστά.
3: Που συμμετέχει. Αν μπορείς, ψάξω να δεις λεπτομέρειες και να ενημερώσει και τον κόσμο και κάποιους συναδέλφους σου εκεί, οι οποίοι δεν ξέρω αν το γνωρίζουν ή όχι. Πάντως, για κάθε έτος γίνεται ο έλεγχος.
0: Σωστά.
3: Δεν μπορείς να υπερβείς το 70% των εσόδων στα έξοδα. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος.
0: Απλά, αν με επιτρέπεις.
3: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει το εξής. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν και στα λογιστήρια, καμία σπάει δεν μπορεί να είναι κανείς μας.
3: Όχι.
0: Μισό λεπτό. Και σου υπενθυμίζω, πέρσι η Λιόν υποβιβάστηκε, το θυμάσαι?
3: Θυμάμαι ότι έχουν φάει τιμωρίες ακόμα.
0: Μισό λεπτό, να εξηγεί, γιατί και συνέχεια. Ναι. Και έβαλε πλάτη η Παρή, το λέω εγώ αυθαίρετο συμπέρασμα.
3: Ναι, εντάξει.
0: Και είπε ότι η Λιόν έχει να παίρνει αυτά τα χρήματα από τον Μπαρκολά. Και κατ' ουσία, στα μάτια τα δικά μου, άπλωσε χείρα βοηθείας και έμεινε η Λιόν στην κατηγορία.
3: Ναι, είναι τεχνάσματα που χρησιμοποιούν.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε στο λογιστήριο καμία ΠΑΕ και να γνωρίζουμε ποιον, αν υπάρχει και αν υπάρχει.
3: Όχι, αλλά και η Τσέλσι κατηγορείται ότι απέκρισε.
0: Η Τσέλσι σίγουρα έχει μεγάλο άνοιγμα. Φίλε, αυτή η οποία έχει κατηγορηθεί όσο καμία ομάδα είναι η Manchester City.
3: Και η Manchester City φυσικά. Και θέλω να δείτε ότι ποια υπολογίζονται έσοδα και ποια έξοδα. Μπορείτε να το ψάξετε, είναι εύκολο στο διαδίκτυο.
0: Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό σου λέω, δεν είμαστε στο λογιστήριο.
3: Όχι, δεν λέω για τα λογιστικά, λέω για τον κανονισμό.
0: Εκεί, βρε, ο κανονισμός δεκτός, αλλά ξέρουμε τώρα τι εμφανίζεται ως έξοδα. Λογικό
3: δεν
0: είναι.
3: Δεν ξέρουμε, αλλά κάποια πράγματα είναι φανερά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι λογικό ένας ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ να προλαμβάνει τους καλύτερους στο λογιστήριο για να προστατεύουν το οικοδόμημα της κάθε ομάδας.
3: Εγώ πιστεύω ότι ο Σαββίδης αυτό κάνει. Γι' αυτό και δεν μπορεί να πάρει μεταγραφές, γι' αυτό και είναι ανάγκη να πουλάει.
0: Δεν το ξέρω.
3: Γιατί έτσι.
0: Και αν είναι αυτό, αν είναι αυτό.
3: Ναι.
0: Γιατί να μην πούν κάτι τέτοιο, παιδιά, είμαστε ανοιγμένοι τόσο και με αυτό τελειώνει το πρόβλημα.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως ψάξτε να δείτε.
0: Ποιος ξέρει, κανείς δεν ξέρει.
3: Γιατί έφαγε πρόστιμο η ΑΕΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάει κανένα πρόστιμο όμως.
3: Όχι, δεν έχει φάει.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι αυθαίρετο συμπέρασμα.
3: Όχι, αλλά υπάρχουν παραδείγματα, θέλω να πω.
0: Μαζί σου, εδώ δεν υπάρχει κάποιο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
4: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Εσύ.
4: Χρήστος Απολυσιάδα, πάω, τι κάνετε?
0: Καλά κάνει. Εσύ. Ορεστιάδα.
4: Ναι. Εκεί.
0: Ρε φίλε, εντάξει, ναι. Είναι μια πόλη, τέλος πάντων, αρκετά μακρινή.
4: Εντάξει, φίλε, δεν είμαστε εκεί στο Μπαγκλαντές.
0: Ακρίτες είναι, ρε φίλε, εντάξει.
4: Ναι, εντάξει, με έχω ξαναπάρει. Έχω πάρει,
0: είναι η πόλη με την καλύτερη ρημοτομία, αλλά...
4: Αλλά... Και Βόλη, η παλιά, τη μεγάλη ομάδα του Βόλη που είχαμε στη δεκαετία του 90.
0: Με Σαμαρά, δεν το συζητάω, τον αείμνηστο.
4: Εν πάση περιπτώσει, και στο Ηρακλή δεν έπαιξε, νομίζω.
0: Ναι.
4: Και στο Ηρακλή έπαιξε. Εν πάση περιπτώσει, για τον Κωνσταντίνα θέλω να πω, ως παοξίστου έχουμε το παλικάρι να πάει καλά έξω και μακάρι και να ανέβει κι άλλο. Και να παίξει σε μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι αν παίξει Champions League νομίζω ότι θα κάνει πράγματα και παπάδες. Από την άλλη βέβαια είμαι στεναχωρημένος που φεύγει, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Απλά όλοι όπως λένε και εγώ, γιατί δεν βγάζουν ανακοίνωση, γιατί δεν τον πούλησαν πιο μπροστά, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ξέρεις, όλοι αυτό συζητάμε. Είναι γιατί δεν τον πούλησες, επειδή μου πιο μπροστά ή εν πάση περιπτώσει να το είχες οργανώσει σωστότερα και να υπήρχε και μια διάδοση.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος δεν ήθελε να πουληθεί καθόλου. Είναι το θέλω του αυτό.
4: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, κάπου υπάρχει και ένα θυμός, το καταλαβαίνω. Γιατί τον είχαμε, ήμασταν όλοι σίγουροι ότι θα μείνει φέτος. Κανείς δεν το περίμενε, δηλαδή αυτή είναι αλήθεια. Δεν το περίμενε κανείς ότι θα έφυγε. Από εκεί και πέρα, μακάρι να το δούμε και στο Champions League το παιδί να παίξει μαζί με τον Καρέτσα. Δεν θα είναι, νομίζω ότι μαζί δεν θα είναι εκεί.
0: Ναι, είναι με τον Καρέτσα.
4: Ναι.
0: Από τη στιγμή που υπέγραψε, είναι με τον Καρέτσα.
4: Ναι, ναι, μα Μακάρι, μακάρι να του δούμε να πάνε να κάνουν πράγματα.
0: Όλα τα παιδιά τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, μακάρι να διαπρέπουν.
4: Γιατί είναι πολύ μεγάλο παίκτη. Ο Κωνσταντέλια νομίζω ότι
0: τεράστιο.
4: Πιστεύω ότι θα τον γράψει ιστορία αυτό το παίκτη. Εντάξει, εγώ να μην κρατάω τις γραμμές.
0: Να είσαι γερός. Παρακαλώ.
5: Ναι, Γρηγόρη.
0: Ναι, φίλε μου.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
5: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
5: Σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή.
0: Ναι.
5: Με το καλό, υγεία εύχομαι. Καλή επιστροφή, να πάνε όλα καλά. Αλλά είναι δύσκολη μέρα σήμερα για πολλούς από εμάς. Θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους σε αρκετά. Μία ερώτηση. Άμα ο Κωνσταντέλιας έπαιζε στην ομάδα που ανέβηκε φέτος και θα έχουμε ωραία παιχνιδάκια. Την ομάδα σου, τι συνέστημα θα είχες?
0: Το ίδιο ακριβώς με εσάς. Δεν θα ήθελα να πουληθεί ποτέ.
5: Ναι.
0: Το ίδιο ακριβώς.
5: Μπορεί... Ναι.
0: Μάλλον δεν άκουσε τον πρόλογο μου.
5: Το άκουσα, από την αρχή σε ακούω. Γρηγόρη, όμως από την
0: διαφωνείς άλλη... Διαφωνείς σε κάτι.
5: Όχι, συμφωνώ. Απλά από εχθές που έγινε όλο αυτό το μπαμ, το βλέπω από την επαγγελματική καριερίστικη πλευρά και είναι πολύ καλό για τον Γιάννη. Είναι πολύ καλό για τον παίχτη, γιατί σίγουρα θα δυναμώσει. Αυτό που έλεγα και με τη Φαλάκρα, μέσα στο εξάμηνο θα δεις τα πόδια του να είναι πιο πρισμένα, θα δεις άλλες αντοχές, όπως εγώ παρακολουθούσα και τον Χρήστο και χάρηκα πάρα πολύ εχθές. Χρήστο Τζόλης, χάρηκα πάρα πολύ εχθές με αυτό που
0: ποιος
5: έκανε.
0: Ποιος δεν χάρη, κύριε φίλε?
5: Ναι, εντάξει, σου λέω προσωπικά, ρε παιδί μου, γιατί εγώ τον παρακολουθούσα τον παίχτη από τότε που έφυγε από τον ΠΑΟΚ και έβλεπα την εξέλιξή του. Έτσι κάνω και θα κάνω και μάλλον.
0: Συγγνώμη, και ξεκίνησε και ανάποδα. Πήγε στην Αγγλία. Ο Χρήστος. Και όχι μόνο δεν τα παράτησε, δούλεψε σαν το σκυλί, τον πιστέψανε και τώρα μεγαλουργεί. Και τώρα μεγαλουργεί. Και μπράβο του. Και ο Παυλίδης έτσι και. Και πολλά ακόμη, παιδιά.
5: Έτσι. Μακάρι να εύχομαι στο Γιάννη να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά, να καταφέρει και να ακολουθήσει τα χνάρια του Χρήστου και να φτάσει και περισσότερο. Καλή σταδιοδρομία να έχει το παιδί, να φτάσει όσο γίνεται και να μας κάνει περήφανος. Απλά και την άλλη ερώτηση που ήθελα να κάνω, Γρηγόρη. Τι θα γίνει τώρα?
0: Δείξε μου το μέλλον να σου χαρίσω ό,τι έχω και δεν έχω.
5: Ναι, ρε Γρηγόρη, θα πάρει 30 μοίρια, είπε. Τι θα γίνει τώρα, ποιος θα έρθει? Θα έρθει κάποιος? Αν δεν έρθει κάποιος, Γρηγόρη, το λέω από τώρα.
0: Με απογοητεύεις.
5: Θυμάστε τον ΠΑΟΚ 5 έως 8.
0: Με απογοητεύεις.
5: Τι με απογοητεύεις? Γιατί
0: είπα ότι κάνουμε, δικαιολογώ Γρηγόρη τον κόσμο.
5: Έφερε το σέριφ τώρα, ποιος είναι αυτός σέριφ, τι είναι? Του μαύρου το σέρι
0: τον ενδιαγέ, είναι center for.
5: Ναι. Δηλαδή τώρα τον έφερε για τη θέση του...
0: Του Γερεμέγεφ.
5: Ναι. Να δούμε. Μακάρι να φέρει να δούμε κινήσεις, γιατί μας απελπίζει τελευταία η διοίκηση και... Να δούμε πώς θα πάνε.
0: Είναι απόλυτα δικαιολογημένη η πικρία. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια, Γρηγόρη. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
6: Τι κάνεις?
0: Υπομονή.
6: Και καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
6: Λοιπόν, και καλό χειμώνα, λέει η γυναίκα μου.
0: Βιάζεσαι.
6: Λοιπόν, Γρηγόρη.
0: Ναι.
6: Καταστρέψαμε τον Κούδα.
0: Γιατί?
6: Καταστρέψαμε τον Χατζηπαναγή, φτάνει πια.
0: Άλλες εποχές. Δεν μου λες, εσύ επειδή είσαι παλιός.
6: Ναι.
0: Μετάνιωσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τις αντιδράσεις που είχαν με τον Κούδα και τελικά έμεινε στον ΠΑΟΚ?
6: Λάθος ήταν.
0: Γιατί ήταν λάθος?
6: Πώς?
0: Πήγε να πάει στο εξωτερικό.
6: Θα έπαιζε στο Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Ευρώπη.
0: Ρε φίλε...
6: Και μπορεί να έπαιζε και στην Μπαρτσελόνα.
0: Αν πήγαινε για το εξωτερικό, θα σου έλεγα δεκτό το λάθος. Στο εσωτερικό δεν ήταν λάθος, όχι.
6: Κοίταξε να δεις.
0: Δεν χωνεύεται ρε εσύ αυτό. Είσαι και οπαδός. Δεν χωνεύεται να πάει στον Ολυμπιακό από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ξέρεις τι γινόταν να πήγαινε ο Κωνσταντέλιας στον Ολυμπιακό. Με 50 εκατομμύρια θα σου πω εγώ.
6: Ο Κωνσταντέλιας τώρα που πήγε στην Ντόρτμουντ είναι καλύτερη από την Μπάγερν.
0: Δεν λέω ότι είναι καλύτερη.
6: Λοιπόν,
0: εδώ γίνεται χαμός που πήγε. Εδώ γίνεται χαμός πήγε στην Ντόρτμουντ.
6: Λοιπόν, αφήσε το παιδί, γιατί ο Χατζηπαναγής, αν πήγαινε στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, θα έπαιζε στην Ευρώπη.
0: Και
6: δεν μου λύσει τίποτα,
0: Θα μείνουμε με την απορία.
6: Λοιπόν, ξέρεις πόσοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή είναι στην Ευρώπη, του Σαββίδη, που ο Κωνσταντέλης δεν είναι του ΠΑΟΚ, είναι του Σαββίδη.
0: Όχι, του ΠΑΟΚ είναι ο οποίος ανήκει στο Σαββίδη, διοικητικά. Με το
6: ο Σαββίδης πληρώνει τις ακαδημίες.
0: Ποιος είπε όχι.
6: Λοιπόν.
0: Επί Σαββίδη ήρθε στον ΠΑΟΚ. Και.
6: Λοιπόν, και μετά.
0: Δηλαδή απαγορεύει στον ΠΑΟΞΥ να ονειρεύεται ότι θα τον έχει μια ζωή.
6: Θα ήταν καλύτερα να συνεχίσει να παίζει με την Καλαμάτα και το Λιβαδιακό.
0: Ποιος είναι αυτός ο οποίος οριοθετεί το καλύτερο ή το χειρότερο? Έχει προεξοφλήσει λοιπόν, κανείς ότι εκεί θα είναι καλά και τέλεια?
6: Πού?
0: Στην Ντόρτμουντ.
6: Γιατί να μην είναι?
0: Η λογική λέει γιατί να μην είναι.
6: Και κάτι, αν δεν μπορεί να παίξει στην Ντόρτμουντ, η Ντόρτμουντ θα το δώσει. Κάπου αλλού.
0: Κοίταξε.
6: Το έχει σκεφτεί να. Κάτι άλλο αυτό να μην ξεχάσω. Τα 3 εκατομμύρια λένε θα πάρει ο Κωνσταντέλιας, έτσι, του χρόνου.
0: Ναι, 3,2.
6: 3,2, τέλος πάντων. Την εφορία ποιος την πληρώνει?
0: Ο παίκτης εκεί, από ό,τι γνωρίζω.
6: Στη Γερμανία, εγώ από ό,τι γνωρίζω, ο παίκτης. Πόσα θα μείνουνε?
0: Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό της εφορίας.
6: Εμένα κάποιος μου είπε.
0: Αύριο θα το ξέρω.
6: Ναι, εμένα κάποιος μου είπε η διαφορά είναι 80.000 του χρόνου.
0: Δεν ξέρω.
6: Πόσα πολλά παίρνει εφορία?
0: Η εφορία στην Ισπανία και στην Ελλάδα παίρνει 45-50%. Στο εξωτερικό δεν ξέρω τι παίρνει. Στη Γερμανία.
6: Γι' αυτό ρωτάω.
0: Άκου, επειδή λοιπόν, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω βλακεία. Τώρα γιατί θα πω βλακεία. Δημήτρη, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
6: Λοιπόν, κάτι άλλο. Πόσο καιρό φωνάζαμε να έρθει ο Γιαννούλης, να έρθει ο Γιαννούλης.
0: Ήρθε ο Γιαννούλης. Πάμε στον επόμενο να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Να είμαστε δίκαιοι με όλους τους, με τον χρόνο τους. Παρακαλώ.
7: Γρηγόρη.
0: Ναι, φίλε μου.
7: Έλα, τι γίνεται. Γιώργος Παγκολανδία εδώ. Τι γίνεται.
0: Καλώς τον.
7: Καλώς πίσω τις διακοπές.
0: Καλώς σας δέχτηκε.
7: Τι γίνεται. Ήρθες στο κατάλληλο σημείο. Μέσα στις φλόγες. Καλά, μην μιλάμε τώρα και για φλόγες. Δεν είναι και επί του παρόντος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο.
0: Το έχει η μοίρα μου.
7: Και...
0: Το έχει η μοίρα μου.
7: Είναι λίγο, ναι.
0: Όποτε υπάρχει η βόμβα.
7: Κοιτάξτε να δεις, πλέον οι μάσκες έχουν πέσει. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Εγώ θα το παρομοιάσω, μάλλον θα κάνω μια έτσι, μια παροιμία θα πω, ας το πω έτσι, στο ότι επειδή ακούγεται, παίζεται αυτή πολύ καραμέλα περί αχαριστίας για πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει, και αυτό δεν το αφισβητεί κανείς, εγώ θα το παρομοιάσω ως εξής. Δηλαδή ρε παιδιά, για να καταλάβω κάτι, ο Σαββίδης δεν είναι αχάριστος προς τον ίδιο τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή?
0: Από πού προκύπτει αυτό?
7: Αυτό προκύπτει από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, πρόσεξε να δεις, όσο...
0: Είναι βαριά όσο, κουβέντα αυτή.
7: Είμαστε, όσο απολαμβάνουμε τον ΠΑΟΚ ως οπαδί, 100 φορές περισσότερο απολαμβάνει ο Σαββίδης τον ΠΑΟΚ ως ιδιοκτήτης του. Και αυτό δεν ξεπερνιέται με όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. Η δόξα και η στεροφημία δεν αγοράζεται. Όταν συνηθίζει κάποιος να είναι καβάλα πάνω στο άλογο και άφραγκος να μείνει, ζορίζεται να κατέβει από το άλογο. Το κατάλαβες, αυτή είναι όλη η διαφορά.
0: Σωστά.
7: Τι γίνεται λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση? Εμένα, εγώ ξέρω πώς αισθάνομαι τώρα, Γρηγόρη, και θα κλείσω για να πας και γρήγορα και στους επόμενους ακροατές. Εμένα, εγώ αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι κάποιος μου έχει προσφέρει για 10 μέρες έναν ωραιότατο προφιτερό, το καλύτερο της πόλης. Είμαι υποχρεωμένος σε αυτόν, γιατί τρώω το καλύτερο προφιτερό της πόλης, κέρασμα, και την 11η μέρα ξαφνικά μου προσφέρει στο πιάτο κόπρανα. Θα πρέπει να τα φάω επειδή ήμουν υποχρεωμένος που έφαγα τα 10 προφιτερόλ τις προηγούμενες μέρες? Όχι, παιδιά. Με τις υγείας σας όσοι θέλετε να τα φάτε, εγώ θα ψάξω να βρω άλλο ζαχαροπλάστη. Με συγχωρείτε πολύ.
0: Καλό σου απόγευμα.
7: Αυτή είναι η διαφορά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Παρακαλώ.
8: Κόκκινε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
8: Καλή σεζόν να έχεις δημοσιογραφικά και ποδοσφαιρικά όλοι μας. Δεδομένου ότι το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η σεζόν. Λίγα πράγματα θα πω επί Τροχάδη. Πρώτα απ' όλα, φέτος ο ΠΑΟΚ σε λιγότερο από 6 μήνες έχει κάνει την πιο ακριβή αγορά και την πιο ακριβή πώληση της ιστορίας του. Έδωσε 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρη, πήρε 30 εκατομμύρια από τον Κωνσταντέλια. Σωστά?
0: Ναι.
8: Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ δεν πούλησε τον Κωνσταντέλια. Η Ντόρτμουντ αγόρασε τον Κωνσταντέλια. Η Ντόρτμουντ είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο ποδοσφαιρικό, ο προπονητής της. Δεν της βγήκανε οι αγορές αυτές που ήθελε να κάνει. Και στο δεύτερο, στο πλάν B, ήταν ο Κωνσταντέλιας. Πήρε τον Καρέτσα, πήρε και τον Κωνσταντέλια. Με τα λεφτά της και τον μπαρά της. Ήρθε, τάσκασε, τον πήρε. Το μυρολόι πρέπει να σταματήσει. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν τον πήρε. Το μυρολόι πρέπει να σταματήσει. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

0: σε αυτήν την ομάδα, τη σούπερ ομάδα της Bundesliga που πάει. Και τώρα θα μας πεις εσύ σαν δημοσιογράφος, γιατί σταμάτησε το μυρολόι, πώς πρέπει, με ποιον καλύτερο τρόπο πρέπει να επενδυθούν τα 30 εκατομμύρια. Και μία τελευταία ερώτηση.
1: Μου φαίνεται δεν άκουσες τι είπα.
0: Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε τον 17χρονο, το 17χρονο ταλέντο της Μπορούσια, τον Κώστογλου?
1: Δεν γνωρίζω, ειλικρινά.
0: Σε ρωτώ να μάθεις.
1: Εντάξει,
0: αυτά, να σε καλά.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ φίλε μου.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γρηγόρη, καλή επιστροφή ρε φίλε.
1: Γεια.
2: Δεν ξέρω τώρα αν με το νέο πρόγραμμα θα μείνουν τα πράγματα ως έχει, ανακοινώθηκε κάτι.
1: Όχι ρε φίλε, γιατί να αλλάξουν.
2: Μα δεν ξέρω, γιατί κάθε χρόνο όλο λένε νέο πρόγραμμα και όλο το παλιό, κατάλαβες.
1: Δεν είναι όλο το παλιό, πάντα υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγούλες.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι και εσείς και πολλοί κόσμος έχετε μετρήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ λίγο λάθος ως προς το σκεπτικό. Το πρόβλημα που δική μου είναι η άποψη, έτσι μιλάω. Δική μου η άποψη είναι ότι ο λόγος που γίνεται όλο αυτό είναι γιατί ο ΠΑΟΚ γράφτηκε με την μη επικοινωνία προς αυτόν. Νιώθει μια ασέβεια προς το πρόσωπό του, ο κόσμος. Γίναν πολλά λάθη και δεν επικοινωνούνται. Θα μπορούσαν να γίνουν δηλαδή από το 19 και μετά με το Λουτσέσκου που έκανε κάποια αιτήματα να μείνουν κάποιοι παίχτες και πήγανε εκεί. Δι' άλλων γίνανε κάποια λάθη, ο κόσμος συγχώρησε. Φέτος επικοινωνήθηκε ότι κάναμε παιδιά κάποια λάθη, θα κοιτάξουμε να το αλλάξουμε όλο το κλίμα, θέλουμε να επικοινωνούμε παραπάνω κάποια πράγματα, πάλι δεν έγινε. Εγώ αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι κανένας ΠΑΟΞής, όσο και να ήθελε να μείνει ο Κωνσταντέλιας, αν ο Κωνσταντέλιας ο ίδιος ζητούσε να πει να φύγει, κανένας θα έλεγε όχι. Είναι φυσιολογικό. Όλοι ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να φτάσει στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Και όταν αγαπάς κάποιον, πραγματικά τον αγαπάς, δεν του κόβεις τον δρόμο. Όμως ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τη διοίκησή του. Δεν εμπιστεύεται ότι αυτά τα 30 εκατομμύρια θα μπουν σωστά, Γρηγόρη. Δεν εμπιστεύεται ότι έφυγε με τη θέλησή του το παιδί και δεν πιέστηκε. Δυστυχώς, αυτά είναι τα δείγματα που έχουμε τόσο καιρό. Ο κόσμος δεν είναι αχάριστος. Την κίνησή του δηλαδή την έδειξε όταν ήρθε ο Μητσακίδης, με τρόπο μεν, αλλά ήρθε ένα άλλο μέγεθος, έτσι.
1: Έδειξε την απόλυτη στήριξη του Σαββίδη.
2: Μπράβο. Άρα δεν πρέπει κι εσύ κάποια στιγμή να μιλήσεις. Στην ουσία αυτό σου γίνεται. Βγες και πες. Ο κόσμος, ακόμα κι αν έλεγε ότι έχω στενότητα, δεν έχω ρευστό.
1: Λες,
2: θα έβαζε πλάτη.
1: Χωρίς να θέλω να σε παρεξηγήσω, λες ακριβώς αυτά που έλεγα στον προλογό μου.
2: Αν ακούω τώρα κάπου
1: λες ακριβώς αυτά που είπα στον προλογό μου. Λέω, αν είχε πει η ΠΑΕ πωλείται για 1, 2, 3 πράγματα, ίσως να υπήρχαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό το άγνωστο, η απορία, δημιουργεί αυτό το κλίμα που υπάρχει τώρα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να μην στερήσουμε χρόνο από την επόμενη εκπομπή. Ακολουθεί, δεν έχω δει ποιοι είναι έξω, δεν προλαβαίνω γιατί τα διαλύματα είναι πολύ πιο μικρά. Πετορτός Σερβίνης ακολουθούν από τώρα και μέχρι τις 7 με 3 το ημίχρονο. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Θέλεις οικονομία,

0: θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

ηγέτης στα σπορ. Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

Καλησπέρα σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολο, 95 και 5. Η εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει, με αλλαγή στη σύνδεση γιατί έχει φύγει και ο Δημήτρης σε άδεια μαζί με την Τάνια Δήμου. Με Γιάννη Τσερβίνη είμαστε, αλλά σήμερα ο Γιάννης θα είναι στις αίρες για το παιχνίδι κυπέλου του Ηρακλή με τον Πανσεραϊκό. Είναι μέρα κυπέλου σήμερα. Είναι μέρα στην οποία έχουμε αγωνιστική δράση. Είναι η μέρα που έχουμε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια και για τον Ηρακλή και για τον Άρη που παίζει με την Αναγέννηση Καρδίτσας σε περίπου μία ώρα. Και θα πάμε λίγο αργότερα και στο Γιώργο το Στράτζαλη, γιατί θα έχουμε και τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Να δούμε αυτή την εκκίνηση του παιχνιδιού για τον Άρη σε ένα παιχνίδι. Να το πω γιατί έχει αξία και σίγουρα θέλουν κάποιοι φίλοι να το παρακολουθήσουν και τηλεοπτικά πέρα από την ραδιοφωνική μετάδοση στο Μετρόπολης. Θα το δείτε από το υβριδικό κανάλι του Sky στις 6 το απόγευμα. Λογικά θα το έχει και στο YouTube του Sky, θα το δούμε και την ώρα, αλλά το υβριδικό του Sky έχει την αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη για το Κύπελλο Ελλάδας σε match knockout που θα πάει ο νικητής να κερδίσει μία θέση για τους ομίλους της διοργάνωσης. Έτσι το σύστημα το οποίο το έχουμε δει από πέρυσι. Φέτος βέβαια ανανεωμένος ο θεσμός υπό την έννοια του ότι με βάση την προκήρυξη της ΕΠΟ προβλέπεται η χρησιμοποίηση δύο παικτών νεαρών γεννημένων από το 2004 και προς τα εδώ. Οπότε έχει μια αξία να δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσει, πώς θα το διαχειριστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θα πάρουμε, παραλαμβάνω λίγο αργότερα, και τα νέα από τον Γιάννη τον Τζερβίνη για ενόψη του αγώνα κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε και πολλά μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα. Μεγαλύτερο όλων βέβαια αυτό που έχει προκύψει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, την πώλησή του στην Ντόρτμουντ, εκεί που υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμα. Η εκκρεμότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι χθες πριν πέσουν οι υπογραφές και από τον Βολιώτη μεσοεπιθετικό και από τις δύο πλευρές, από τις δύο ομάδες, τον ΠΑΟ και την Ντόρτμουντ, υπήρξε μια συζήτηση η οποία αφορούσε στο να πάρει ο ΠΑΟΚ και έμψυχα ανταλλάγματα δανεικούς. Έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ και απασχολεί ακόμη σήμερα. Παίχτηκαν δύο ονόματα στην κυριολεξία, δύο ζητήματα προέκυψαν για δανεισμούς ποδοσφαιριστών. Κάποια στιγμή έγιναν τέσσερα τα ονόματα τα οποία απασχολούσαν. Φάνηκε το βράδυ χθες ότι θα κατέληγε ο ΠΑΟΚ να πάρει τρεις παίκτες δανεικούς από την Ντόρτμουντ. Μάλιστα δύο ονόματα είχαν κυκλοφορήσει. Ο ένας είναι ο Σαμουέλ Ινάτσιο, ένας Ιταλός 18χρονος που έχει και 7 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα της Ντόρτμουντ και δεν είναι εύκολο. Έχει και 15 εκατομμύρια ευρώ αξία στο Transfermarkt, στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Και ο Έλληνας ο Χρήστος ο Κόστογλου. Αλλά σήμερα το πρωί ήρθαν πληροφορίες από ρεπόρτερ της Ντόρτμουντ ότι τελικά δεν θα υπάρχουν έμψυχα ανταλλάγματα στο deal. Υπήρξε μια νεότερη πληροφορία από έναν άλλο δημοσιογράφο Γερμανό που λέει ότι είναι ανοιχτό το θέμα του Κόστογλου για το συγκεκριμένο Έλληνα μεσοεπιθετικό, και αυτός και οι δύο παίκτες είναι μεσοεπιθετικοί. Είχε υπάρξει από χθες η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον πάρει με κανονική μεταγραφή. Επομένως περιμένουμε λίγο να δούμε ποιο θα είναι το οριστικό deal. Έχουν συμφωνηθεί βέβαια οι οικονομικοί όροι αυτής της πώλησης. Ο ΠΑΟΚ παίρνει 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 με τη μορφή μπόνους μέσα από συμμετοχές, κατάκτηση στόχων από πλευράς Ντόρτμουντ κλπ. Θα πάρει, κρατάει μάλλον, και 17,5% μεταπώληση, 2,5% ποσοστό μεταπώλησης κρατάει η ίδια η πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιθανότητα θα έχει τετραετές συμβόλαιο. Υπήρξε μια πληροφορία για πενταετές, αλλά από ό,τι φαίνεται τετραετές. Με 3,2 εκατομμύρια ευρώ καθαρές απολαβές ετησίως, με ένα μπόνους αφοσίωσης όπως λέγεται 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα μοιραστεί σε όλη τη διάρκεια του συμβολέου του, θα το πάρει δηλαδή με κάποιες δόσεις, και με αρκετά μπόνους που ανεβάζουν πολύ το ποσό, γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από συμμετοχές, γκολ, assist, βαθμούς και στόχους που κατακτάει η Ντόρτμουντ. Πράγματα τα οποία είναι γνωστά όταν μιλάμε για μεταγραφές σε κορυφαίες ομάδες. Βέβαια τον κόσμο του ΠΑΟΚ που και σήμερα βρέθηκε στα γραφεία της Τούμπας, κάνει κατάληψη κλπ.
δεν τον απασχολεί τόσο το τι κάνει η Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ βρήκε στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Θεώρησε ότι τώρα ήταν το κατάλληλο timing να μπει πολύ δυναμικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι με μορφή τελεσιγράφου το βράδυ του 15 Αυγούστου έθεσε το θέμα στην πλευρά του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη, ότι θέλουμε τώρα άμεσα απάντηση ναι ή όχι στην πρόταση που κάνουμε, γιατί είχαν προγραμματίσει και πτήση που πήρε τον Κωνσταντέλια. Τον κόσμο του ΠΑΟΚ τον νοιάζει ο τρόπος που έγινε όλο αυτό. Βασικά ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας, που δεν το περίμενε κανένας, ειδικά μετά το περσινό που έμεινε πίσω και φάνηκε ότι ο Ιβάν Σαββίδης ικανοποιούσε το αίσθημα του κόσμου να έχει εδώ αυτόν τον παικταρά, να τον απολαύσει και άλλα χρόνια. Δεν υπήρχε η διάθεση ότι ο ΠΑΟΚ θα πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Δεν είχε προκύψει οποιαδήποτε πληροφόρηση ως προς αυτό. Τις τελευταίες μέρες υπήρξε έντονη κινητικότητα και η αλήθεια είναι ότι διαφαινόταν και αυτή η διάθεση του Γιάννη του Κωνσταντέλια, που εκφράστηκε μέσα από αρνήσεις που είχαν γίνει προς Ρώμα και Γιουβέντους. Υπήρξε όμως πίεση από ό,τι φαίνεται. Ο Κωνσταντέλιας μάλλον αντιλήφθηκε ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι αδιέξοδη. Η πρώτη επιλογή προφανέστατα ήταν να παραμείνει στον ΠΑΟΚ και το έχει δείξει με πάρα πολλούς τρόπους. Ακόμη και με το διάλογο που είχε με οπαδό του ΠΑΟΚ μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ. Τελικά όμως βρέθηκε να υπογράφει ένα συμβόλαιο με την γερμανική ομάδα. Να έχει επιστρέψει πίσω, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και ένα παιδάκι νεογέννητο, και σε λίγες μέρες να ντυθεί και πλέον επίσημα στα κιτρινόμαυρα. Περιμένουμε βέβαια και τις ανακοινώσεις για να έχουμε και οριστικά όλες τις λεπτομέρειες του deal, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι απογοητευμένος, είναι πικραμένος, διότι δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Και αυτό που πρέπει να απαντηθεί, και το λέγαμε και το πρωί και με τον Γιώργο τον Πετρίδη, ήταν το ότι όλα αυτά τα χρόνια με τον Ιβάν Σαββίδη που ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο και έφτασε να γίνει μια ομάδα πρωταθλητισμού, είχε χτιστεί μια σχέση πολύ ισχυρή εμπιστοσύνης στον κόσμο. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ μόλις, μου λέει ο Χρήστανδος Βλέτογλου, οπότε είμαστε πάνω στο νέο της αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια και επίσημα. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, την οποία διαβάζω μόλις τώρα και μιλάμε για δευτερόλεπτα πριν από λίγο. Σε ευχαριστούμε Γιάννη. Αυτή είναι η ανακοίνωση την οποία έβγαλε ο ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Να δούμε τι ακριβώς μεταφέρει. Να μου δώσετε λίγο μισό λεπτό για να ρίξω μια ματιά και να μπορέσω να τη διαβάσω για να μην κάνετε λάθη. Δώσ' μου λίγο μισό δευτερόλεπτο, Λευτέρη Χατζαπαντελίδη, ο οποίος είναι στο κοντρόλ, η κυρία Ελένη Παπάνη στη γραμματική υποστήριξη. Δώσ' μου λίγο 2 δευτερόλεπτα.

0: Τώρα την έχουμε μπροστά μας, οπότε μπορούμε να την διαβάσουμε. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη, λέει λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την πόλη του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με την Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια και του εύχεται κάθε επιτυχία στην Bundesliga και στη συνέχεια της καριέρας του. Η ιστορία του Κωνσταντέλια με το δικέφαλο ξεκίνησε το 2013, πέρασε από όλα τα στάδια του ΠΑΟΚ Academy, έκανε ρεκόρ, κατέκτησε τίτλους και μάγεψε με την ποιότητά του σε κάθε ποδοσφαιρικό γήπεδο, μέχρι που τον Ιανουάριο του 2021 σε ένα παιχνίδι κόντρα στον Όφι έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός με την ασπρόμαυρη φανέλα. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν την περίοδο καθιέρωσής του στην πρώτη ομάδα. Αγωνίστηκε σε 190 αγώνες, σκόραρε 44 φορές, έδωσε 26 ασίστ, κατέκτησε ένα κύπελο Ελλάδας, αναδείχθηκε MVP τη σεζόν 22-23 από το κοινό του δικεφάλου και έκανε όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί του. Οι εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ του έστρωσαν τον δρόμο προς ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, την Bundesliga, και μία από τις κορυφαίες ομάδες. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί με κορυφαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη σεζόν 2023-24. Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, όμως αποτελεί τη φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν τον Γιάννη που τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Ανδρώθηκες μέσα από την Ακαδημία της ομάδας μας και θα είσαι για πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας. Καλή τύχη, Γιάννη, αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, η οποία συνοδεύεται από ένα βίντεο το οποίο έχω βάλει μόλις να παίξει, 1 λεπτού και 5 δευτερολέπτων, που έχει φτιάξει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με μεγάλες στιγμές του Κωνσταντέλια με την ασπρόμαυρη φανέλα, κάποια στατιστικά στοιχεία και κάποια πλάνα από τότε που ήταν πιτσιρικάς. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Προφανώς τώρα θα δημοσιευθεί και στα social media του συλλόγου. Υπάρχουν και βίντεο τα οποία είναι από πολύ νέρη ηλικία, όταν ήταν πιτσιρικάς στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, και φυσικά βέβαια από τις μεγάλες τους στιγμές ως μέλος της ανδρικής ομάδας. Δεν λείπει από ό,τι βλέπω τον γκολ του Τάισον στο Κλεάνθης Βικελίδης με εκείνη την καταπληκτική ενέργεια που είχε κάνει ο Ντέλιας, και γενικώς πολύ ξεχωριστές στιγμές και φυσικά πλάνα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια χαμογελαστό. Το βίντεο κλείνει με ένα thank you Γιάννης, όπως βλέπω εδώ μπροστά μου, και αυτή λοιπόν είναι η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, χωρίς να αναφέρεται ο ΠΑΟΚ σε λεπτομέρειες οικονομικής φύσης, απλά ότι παραχωρήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ. Θα τσεκάρω λίγο να δω εάν υπάρχει και ανακοίνωση, που λογικά θα υπάρχει άμεσα, από την Μπορούσια Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, διότι είναι αναμενόμενο όταν βγαίνει η ανακοίνωση από τη μία ομάδα αυτή που πουλάει, λίγο αργότερα βγαίνει και η ανακοίνωση από την ομάδα που αποκτά έναν ποδοσφαιριστή, και σε πολύ λίγο θα πάρουμε και τα πρώτα μας τηλέφωνα για να κάνουμε συζήτηση για το θέμα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Λοιπόν, για να το κλείσουμε από τη δική μου πλευρά ως σχόλιο, όλο αυτό το οποίο συνέβη, όλο αυτό το οποίο έγινε και δημιούργησε για τον κόσμο του ΠΑΟΚ μία συνθήκη να πικραθεί χωρίς να το περιμένει, 15 Αύγουστο βράδυ με προγραμματισμένη πτήση το επόμενο πρωί, στο τέλος της διάθεσης του διαρκείας, λίγο πριν από κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπραν, το timing δεν ήταν καθόλου καλό, ενόχλησε τον κόσμο, φάνηκε σαν να όχι απλά να παίρνει μεταγραφή, σαν να φυγαδεύει το Γιάννη, σαν να ήθελαν όλοι να γίνει αυτό όσο πιο όσο λιγότερο θορυβωδός γίνεται, γιατί ήταν 15 Αύγουστος. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα και όπως ξεκίνησε η σεζόν φαινόταν ότι θα στηριχθεί ο ΠΑΟΚ πάνω στον Κωνσταντέλια. Θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου μέσα στην Πολωνία, που όλοι λέγαμε για τον ελεύθερο ρόλο του Γιάννη Κωνσταντέλια και το πώς κατάφερε να είναι ακόμη καλύτερος από ότι τον βλέπαμε στα παιχνίδια με Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο, και ενώ όλοι περίμεναν γύρω από τον Κωνσταντέλια επιτέλους να γίνει αυτό που πραγματικά περίμενε ο ΠΑΟΚΣΙΣ, να ενισχυθεί η ομάδα, να έχει και άλλους παίκτες με μαέστρο τον Κωνσταντέλια να κυνηγήσει μεγάλους στόχους όπως το Champions League, τελικά ήρθε η πώληση, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δημιούργησε όλη αυτή τη συνθήκη. Σίγουρα έχει επηρεάσει τη σχέση με την ιδιοκτησία, με τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Σαββίδης, επαναλαμβάνω, είχε χτίσει μια πολύ ισχυρή σχέση, ένα πολύ ισχυρό δεσμό, γιατί είχε ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε επίπεδα πρωταθλητισμού, είχε πάρει τίτλους. Ο κόσμος του αναγνώριζε και του έδινε και το δικαίωμα ακόμη και να καθυστερεί σε κάποιες συμφωνίες του και δεσμεύσεις του, για παράδειγμα η Νέα Τούμπα. Τώρα όμως με αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια, φαίνεται ότι κάτι έχει ραγίσει και θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα χρειαστεί αποδείξεις σε καθημερινή βάση από την πλευρά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτό φαίνεται, έχει ραγίσει πάρα πολύ αυτή η σχέση και νομίζω ότι μόνο μέσα από πράξεις πολλές διαδοχικές και μετά από πολύ χρόνο αλλά πιστικές αποδείξεις θα έχει τη δυνατότητα να ξανακολλήσει το γυαλί. Θα πάμε τώρα μέχρι την Κρήτη, θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο που έχει ταυτίσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, το Λαβρέντι, ο θρυλικός τρομπετίστας της Τούμπας, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο, θέλει και αυτός να κάνει το σχόλιο του για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Λαβρέντι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ θα μας πεις.
1: Τυχαίροι που είστε κοντά, τόσο κοντά. Εγώ είμαι κοντά από μακριά.
0: Ναι.
1: Πνευματικά είμαι.
0: Ναι.
1: Να πω μια κουβέντα. Πριν λίγες εβδομάδες μιλούσα με έναν βετεράνο μας, Σιροβόλο, το Στεργείο του Βαγγέλη, και φέραμε αυτό το θέμα που από πέρσι ήθελα να το δώσουν κλπ. Του λέω, Βαγγέλη, λέω να φύγει το παιδί. Ναι, να πουληθεί. Ναι, να πάει να παίξει μπάλα σε μεγάλες ομάδες. Ναι, να οικονομήσει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα δεν ήταν η ώρα. Τη στιγμή που μέχρι Δεκέμβρη μιλάγαμε για πανεπιστήμια, Champions League. Μια στιγμή δεν θα πάμε ούτε στο νηπιαγωγείο. Δηλαδή τώρα χωρίς Ζίβκοβιτς μεθαύριο, χωρίς ένα πιο έμπειρο Γερεμέγεφ, χωρίς Κωνσταντέλια, θα περάσουμε την πράγμα. Μακάρι. Αλλά εγώ φοβάμαι ότι δεν θα την περάσουμε. Το φοβάμαι. Εκτός αν υπερβάλλουν αυτό όλοι οι άλλοι.
0: Ναι, αυτό να είναι το άμεσο. Αυτή είναι η άμεση συνέπεια που φοβούνται όλοι. Έτσι.
1: Έπρεπε να κάνει μια συμφωνία. Ναι, και μπορούσε να είναι σε 10 μέρες.
0: Απ' την άλλη, όμως και οι Γερμανοί, όταν δίνουν τόσα λεφτά. 26 ναι, συν 6, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο να υπάρχει ένας τραυματισμός, να γίνει το οτιδήποτε. Μπορείς να καταλάβεις και τη δική του θέση.
1: Ναι, το παιδί όμως πρέπει να πάει. Επίσης ο Ιβάν έχει βάλει τα οικονομικά σε τέτοιο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Είχα καλές σχέσεις με ένα βετεράνο της Καστίας του 70 και μιλούσαμε, που δούλευε αργότερα στην ΠΑΕ. Λέω πώς πάνε τα πράγματα και μου λέει, Λαβρέντι μου, πρώτη του μηνός τα λεφτά είναι μέσω ολονών του λογαριασμού. Δηλαδή έχει βάλει τα οικονομικά σε μια τάξη, είμαστε δακτυλοδεκτούνοι. Να μην το φορτώσουμε πολλά, γιατί έγινε, ήταν πολλά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έπρεπε να γίνει τώρα, να περάσουμε την πραν, να πάμε σε ένα τελευταίο απεικονίδιο, το κόμφερες, να έχουμε μια συνέχεια στην Ευρώπη σαν ΠΑΟ. Δηλαδή να είμαστε ΠΑΟ και να μην πέσουμε στην Ευρώπη, έτσι.
0: Και ξέρεις ποια, Λαβρέντι, ξέρεις ποια είναι η ανησυχία του κόσμου? Ένας λόγος επιπλέον που ο κόσμος ταράζεται, πέρα από το ότι χάνει ένα παίκτη που ξέρει ότι δύσκολα βγαίνει, γιατί η Κωνσταντέλια δύσκολα βγαίνει, η ανησυχία του κόσμου είναι αν τα λεφτά θα δοθούν και θα αξιοποιηθούν σε αγωνιστικό επίπεδο από την ομάδα, γιατί το παρελθόν μας έχει δείξει ότι δεν έχει γίνει αυτό. Δηλαδή και όταν πουλήθηκε ο Τζίμας δεν τα ένιωσε η ομάδα τα χρήματα. Και όταν πουλήθηκε ο Κουλιεράκης κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Όταν πουλήθηκε ο Τζόλης πάλι το ίδιο. Άρα ο κόσμος ανησυχεί και για αυτό το λόγο. Σου λέει, φεύγει ο Κωνσταντέλιας, τι θα δούμε, ποια θα είναι και η επόμενη μέρα.
1: Γίνανε λάθη και δεν ήταν όλα τα λάθη του Σαββίδη. Είχε ανθρώπους που το συμβουλεύανε ποιους να πάρει. Πήραμε παίκτες που δεν προσφέραν καθόλου. Πήραμε όμως και ένα Σαφίρι που είναι το Λεοντάρι τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι μοιρατικά το βάλει.
0: Πολύ καλή κίνηση ο Ζαφίδης. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα. Άλλαξε πολλά πράγματα. Έβαλε τον Διερίνια, έβαλε τον Μάτος. Δηλαδή τώρα θα έχει άλλες συμβουλές, άλλους συμβουλάτους.
0: Και αυτές είναι κινήσεις που τις έχει χαιρετήσει ο κόσμος. Έτσι, την παρουσία δύο παικτών.
1: Να βοηθήσουν, να επενδυθούν, να πάρουν σωστοί παίκτες που θα χρειάζονται. Αλλά υπογραμμίζω ότι αυτό έπρεπε να γίνει μετά από 10 μέρες. Δεν τον πουλάω τώρα. Το πουλάω στις 28 του μήνα. Απλά πράγματα. Το θέλετε 28 του μήνα.
0: Δεν νομίζω ότι θα άλλαζαν πολύ οι αντιδράσεις για τον Κωνσταντέλια. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Ο κόσμος πίστεψε ότι πέρυσι που ανανέωσε θα έμενε για κάποια χρόνια στην ομάδα.
1: Για μένα θα ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Για τον παίκτη τον ίδιο και για τα ταμεία του ΠΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα βρεθεί ένα κολόπεδο, με συγχωρείς, αντίπαλος, να του δώσει μια να τον αφήσει 5 μήνες έξω. Υπάρχουν και αυτά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν τα τσογρανάκια αντίπαλοι. Σου λέει, εγώ θα το πάω σήμερα, τον για σπάρω κόκκινη. Αυτά τα έχουμε δει 45-50 χρόνια. Τι λέγω τώρα, το 71, 55 χρόνια. Τα έχουμε δει. Είχαμε τραυματισμούς, ρότα τους παλιούς, Τερζανίδη, Κούδα, ζούνε. Ρώτα, είχαμε τραυματισμούς τέτοιους που το κάνανε επίτηδες για να το βγάλουν έξω.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουν το σύνολο.
0: Λαβρέντη, να σε ευχαριστήσω γιατί πρέπει να διαβάσω και την ανακοίνωση της Dortmund. Έτσι, να είσαι καλά.
1: Και να έχουμε επιτυχία πέμπτη, δύο πέμπτες.
0: Έτσι, έτσι. Την Πέμπτη πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι όλος γύρω από την ομάδα, ανεξάρτητα τώρα από την πίκρα.
1: Τα παιδιά, όλοι. Όλοι να μην λένε δεν θα πάει κανείς και χάνει προδότης, δεν θα πάει. Να πάνε όλοι να βοηθήσουν την ομάδα. Γιατί η ομάδα εδώ που τα λέμε σήμερα είναι μεσαβίδι. Άμα δεν πάνε, ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Λαβρέντη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, από την Borussia Dortmund υπάρχει ανακοίνωση, βλέπω στο Twitter. Καλώς ήρθες, Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός εντάσσεται στην Dortmund από τον ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης και έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2031. Άρα επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ποδοσφαιριστής για την επόμενη πενταετία για την ομάδα της Dortmund. Βλέπω ότι υπάρχουν και δηλώσεις εδώ γιατί βγαίνουν συνεχώς αναρτήσεις και νέα κείμενα από την ομάδα της Dortmund. Να δω λίγο εάν είναι, αν υπάρχει βίντεο ή αν υπάρχει υπάρχουν και εξτρά φωτογραφίες που υπογράφει ο Κωνσταντέλιας το συμβόλαιό του. Λέει λοιπόν στις δηλώσεις του, γιατί είναι γραπτές, τις μεταφέρω: «Είμαι πολύ χαρούμενος να παίζω για την Borussia του Dortmund στο μέλλον. Η Borussia είναι ένα σπουδαίο κλαμπ και θα δώσω τα πάντα για να έχω μια ετυχημένη παρουσία εδώ». Υπάρχουν δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή του Ole Buk που λέει: «Με το Γιάννη κερδίζουμε έναν παίκτη ο οποίος θα ενισχύσει τις ποιότητές μας. Βλέπουμε μεγάλη προοπτική εξέλιξη σε αυτόν και είμαστε πεπισμένοι ότι θα ταιριάξει πάρα πολύ καλά με την ομάδα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους συναδέλφους μας στο κλαμπ του ΠΑΟΚ για τον επαγγελματισμό και την γεμάτη σεβασμό ανταλλαγή που κάναμε στη διάρκεια αυτής της μεταγραφικής διαδικασίας». Έχει και κάποια στατιστικά στοιχεία για τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Υπάρχουν και δηλώσεις του Lars Ricken, ο οποίος είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο οποίος εξηγεί: «Είμαστε ενθουσιασμένοι να έχουμε σιγουρέψει τις υπηρεσίες του Γιάννη, ενός ταλαντούχου μεσοεπιθετικού, του οποίου την εξέλιξη την παρακολουθούμε για αρκετό καιρό. Στα 23 είναι ακόμη ένας σχετικά νεαρός παίκτης, αλλά ένας ο οποίος φέρνει μεγάλη ποσότητα και σε εμπειρία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, να πάρουμε αυτή την ευκαιρία και να ευχαριστήσουμε το management του ΠΑΟΚ για την σταθερή και γεμάτη σεβασμό και επικοδομητική συζήτηση που είχαμε γύρω από την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια». Επαναλαμβάνω, το συμβόλαιο, όπως αναφέρουν και οι Γερμανοί, έχει διάρκεια μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2031. Άρα μιλάμε για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας ο Κωνσταντέλιας με την Dortmund και νομίζω ότι είναι κάτι λογικό από μια άποψη. Όταν δίνεις 26-6 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μην ζητήσεις μεγαλύτερη διάρκεια συμβολαίου για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και αυτό έκανε η Dortmund, όπως έκανε σε κάθε περίπτωση με κάθε ποδοσφαιριστή. Οι Γερμανοί, οι οποίοι ποντάρουν πάρα πολύ και στο κομμάτι της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, το ρεπορτάζ λέει ότι υπήρξε και επικοινωνία των ανθρώπων της Dortmund με τον Καρέτσα, ζητήσαν πληροφορίες για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, για το τι ποδοσφαιριστής είναι, τι χαρακτήρας είναι. Φυσικά ο Καρέτσας είπε τα καλύτερα, αφού είναι άλλωστε γνωστό και το είχε πει ως πιτσιρικάς παρακουπέζοντας ένα φιλικό η γκένγκ με τον ΠΑΟΚ, ότι είναι είδωλό του, ίνδαλμά του ποδοσφαιρικό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Το είχε πει ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας. Ήθελε και ο ίδιος από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η προοπτική να συνεργαστούν και να παίξουν. Βέβαια, το ιδανικό για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ θα ήταν να μπορούσαν να δουν αυτούς τους δύο παίκτες να φοράνε την ασπρόμαυρη φανέλα και να παίζουν στον ΠΑΟΚ. Στην παρούσα φάση, κανείς δεν είχε την απέτηση βέβαια να γίνει μεταγραφή του Καρέτσα. Υπήρχε όμως το θέλω του κόσμου που αυτό ενόχλησε και αυτό έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αντίδραση και την κατάληψη, να παραμείνει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είχε συμβόλαιο μέχρι το 29 με τον ΠΑΟΚ και περίμενε ο ΠΑΟΚΣΙΣ ότι θα μείνει παραπάνω, θα κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ το όνειρο του Champions League, θα κυνηγήσει κάποιο τίτλο παραπάνω. Αυτά θα έχουμε και άλλη συζήτηση γύρω από το θέμα του Κωνσταντέλια για να δούμε λίγο και τις αγωνιστικές προεκτάσεις, γιατί κακά τα ψέματα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, όπως φαινόταν τουλάχιστον στα πρώτα μάτια της περίοδου, εξαρτιόταν πάρα πολύ από την απόδοση του Κωνσταντέλια. Άρα είναι πολύ σημαντικό το πώς ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κάνει αυτή την μετάβαση, να στηριχθεί σε άλλους παίκτες, αλλά να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού. Σήμερα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερίφ Ντιαγέ, ενός ικανού φορ Σενεγαλέζου 30χρονου, τον οποίο πήρε δανεικό από την Σάψον Σπορ. Υπήρχε και ένα βίντεο που ο ίδιος δηλώνει έτοιμος για μάχη. Και επίσης σήμερα ο ΠΑΟΚ, μάλλον χθες έγινε αυτό, σήμερα έγινε γνωστό, έκανε επίσημη πρόταση, είναι η πρώτη ομάδα που κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Εσπανιόλ για να πάρει τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ από την Εσπανιόλ. Η Εσπανιόλ ζητάει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο ΠΑΟΚ δίνει 500.000 ευρώ ως πρώτη προσφορά. Ουσιαστικά έκανε μια πρώτη επίσημη κρούση για να ανοίξει την διαπραγμάτευση και μένει να φανεί πόσο γρήγορα θα κυλήσουν οι διαπραγματεύσεις για να κλείσει ένας παίκτης που τον ξέρει ο Λύση, γιατί τον είχε στην Μιραντές, και αν θα μπει και η Έλτσε, που σύμφωνα με δηλώσεις τελεχόντες ενδιαφέρεται επίσης για τον 25χρονο δεξιό μπακ που στον ΠΑΟΚ προορίζεται για εναλλακτική του Τζότζο Κένι. Θα δούμε πόσο γρήγορα θα προκύψει και εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση. Για τον Καρέτσα που λέγαμε και τον Κωνσταντέλια, υπήρξε και μία πρώτη αντίδραση με τον Καρέτσα να κάνει, να βάζει μια φωτογραφία με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και να βάζει ένα emoji που δείχνει ότι ήθελε πάρα πολύ να είναι συμπαίκτης με τον Βολιώτη Άσο. Αυτά με το φρέσκο ρεπορτάζ και τις ανακοινώσεις της πώλησης του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ολοκληρώνεται αυτό το πολύ δύσκολο διήμερο για τον ΠΑΟΚ με μια είδηση που δεν ήθελε κανείς φίλος της ομάδας να την ακούσει. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε, έχουμε και άλλη συζήτηση και για Κωνσταντέλια και για ΠΑΟΚ συνολικά και μια πρώτη σύνδεση που θα κάνουμε με το γήπεδο του Μακεδονικού, γιατί έχουμε και το παιχνίδι του Άρη με την αναγέννηση Καρδίτσας.

0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φρόνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
1: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
1: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε ότι ξένιαστα ταξίδια με δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι τα διεκδικείς με 100 ευρώ καθημερινά για τα διόδια των διακοπών σου, προσφορά του Μετρόπολης 95 και 5 και του e-way. Συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί e-way στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metros.gr. Συντονίζεσαι καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος 12 το μεσημέρι για να μάθεις εάν κέρδισες. Να πούμε λίγο πριν πάμε στον Αλέξανδρο τον Μαλακασιώτη για να πούμε για την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από έναν άνθρωπο που τον ξέρω από μικρό παιδί. Να πούμε ότι τα μάτς σήμερα είναι 3, έτσι, σε εξέλιξη είναι το Καλυθέα ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρη στις 6 και Ηρακλής Βόλος, έτσι, στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών. Πάμε στον Αλέξανδρο το Μαλακασιώτη. Τι κάνεις Αλέξανδρε, καλησπέρα. Έπεσε γραμμή, αν μπορεί. Ναι, γιατί μου ήστελαν ότι είναι εδώ. Λοιπόν, να ενημερώσω λίγο την Ελένη ότι πρέπει... Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι να συνδεθεί ο Αλέξανδρος ο Μαλακασιώτης, να πάμε, αν έχουμε Γιώργο Στράντζαλη, να πάμε πρώτα στο Γιώργο Στράντζαλη, να κάνουμε μια σύνδεση, να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη. Έλα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Κώστα, συνέχεια στους ακρατές του Μετρόπολης, τι γίνεται?
0: Καλά, μια χαρά. Τι γίνεται?
1: Ωραία. Μια χαρά. Οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, ο κόσμος του Άρη σιγά έρχεται στις κερκίδες του γήπεδου, εδώ στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Άρη, δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου, δεύτερη φάση για να είμαι πιο ακριβής, γιατί ο νικητής θα περάσει στην league phase του κυπέλου. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης το παιχνίδι. Έχουμε τις 11 των δύο ομάδων. Θα ξεκινήσω με το Άρη με το Διούδη που είναι κάτω από την εστία, ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν, τα δύο στόπερ, ο Χαρούπας δεξιά, ο Φαντικά θα μετατοπιστεί στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Ράσιτς με τον Βοριαζίδη στη μεσαία γραμμή, με τον Μύρ στην κορυφή, τον Παλάσιος δεξιά, τον Γιαννιώτα αριστερά και τον Καρέ σε ρόλο επιτελικού μέσου. Αυτή είναι η 11 για τον Άρη, αναπληρωματική Γαλανόπουλος Δόνης, Σανούση Αλφαρέλα, Μπασίρου Μαϊκίτς, Μπαρμπόπουλος, Παπαζαραφιανός, Κάμψης Μπουσαΐτ, εκτός και ο Κατεβίρη λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει, προφυλάζεται περισσότερο για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, το ερχόμενο Σάββατο πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League. Και εκτός και ο Μωρόν, όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Τώρα για την Καρδίτσα του Απόστολου Χαραλαμπίδη, ο Θεοδωρόπουλος κάτω από την εστία, Αναστασόπουλος, Δωμάη Παπαγεωργίου, η τριάδα στην άμυνα, Βουκαϊλόβιτς, Σλίμων, Νινίκας, Καρυπίδη στη μεσαία γραμμή, η τετράδα, ο Δρίτσα στην κορυφή, Μανουσάκης, Αργυρίου, οι δύο παίκτες που πλαισιώνουν τον 26χρονο φορ Καρδίτσα, το Απόστολο Χαραλαμπίδη, η οποία μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, δύο εβδομάδες έχει που ξεκίνησε την προετοιμασία της. Εύκολα ή δύσκολα ο Άρης θα αντιμετωπίσει.
0: Γιώργο, για να διορθώσει και μερικά πράγματα με τον Λευτέρη, θα σε βγάλω λίγο εκτός αέρα. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μαλακασιώτη από την Ακαδημία της Αγίας Παρασκευής, από την οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα. Καλή χρονιά να υπάρχει για όλους, παράγοντες, αθλητές, όλο τον κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και να χαιρόμαστε αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Αυτό που λαμβάνουμε στο βασιλιακό σπορ το ποδόσφαιρο.
0: Έπεσες πάνω στις ανακοινώσεις, έτσι, για 5 χρόνια ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ. Μια μεταγραφή η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ, μια μεταγραφή που βλέπεις ότι έχει πληγώσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για ένα παιδί το οποίο έχει ταυτιστεί όσο κανείς άλλος ποδοσφαιριστής με τον κόσμο του δικεφάλου, έτσι.
2: Έτσι, ναι, γιατί είναι ξεχωριστός ο χαρακτήρας του Γιάννη,
0: ναι.
2: Επειδή έχει δεθεί και σαν άνθρωπος λειτουργεί τελείως διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν τα νεαρά παιδιά στην ηλικία αυτή. Βλέπουμε ότι έχει κάνει οικογένεια, πόσο δεμένος είναι με τον ΠΑΟΚ, την οικογένειά του, με το Θεσσαλονίκη, με όλους εδώ πέρα και με εμάς εδώ, όποτε έρχεται θα μιλήσουμε, θα βρεθούμε. Είναι παιδί ξεχωριστό, είναι κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και αυτό ο κόσμος το έχει δει και το ανταποδίδει με αυτό το πράγμα. Που δεν θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει, ο Γιάννης το είχε πει ότι η πρώτη επιλογή ήταν ο ΠΑΟΚ, ήθελε να μείνει στον ΠΑΟΚ, δεν συνέβη αυτό, Πάει όμως σε μια ομάδα η οποία, εντάξει, είναι από τις κορυφές και ειδικά στο κομμάτι της εξέλιξης των παικτών, έτσι.
2: Έτσι, σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό θα φανεί και εμείς θα τον απολαύσουμε. Το Γιάννη θα είναι κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης σε μια ανταγωνιστική ομάδα που αναδιαστήματα παίρνει πρωταθλήματα στη Γερμανία. Κάθε χρόνο κάνει πορεία στην Ευρώπη, μπαίνει στους 8, μπαίνει στους 4, πρωταγωνιστεί στο Champions League. Είναι ομάδα ξεχωριστή που θα τον βοηθήσει το Γιάννη να εξελιχθεί και ο Γιάννης θα βοηθήσει αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι ιδανική επιλογή αυτό που έχει κάνει ο Γιάννης.
0: Ναι, αγωνιστικά είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να το βοηθήσει να εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα. Το ότι υπάρχει ο Καρέτσας εκεί, με τον οποίο φαντάζομαι ξέρεις ότι έχει μια καλή σχέση, έτσι, το αρέσει.
2: Θα είναι απόλαυση. Αυτοί οι δύο θα είναι απόλαυση. Ναι. Γιατί είναι τεχνικά, ταιριάζουν πάρα πολύ. Τεχνικά ταιριάζουν πάρα πολύ και οι δύο και θα βρουν σημεία μέσα στο γήπεδο να συνεργάζονται και επαφές ξεχωριστές, συμπνεύσουσα. Ο ένας θα παρακινεί τον άλλον να κάνει πράγματα μέσα στο γήπεδο απολαυστικά για τον κόσμο, τους Γερμανούς και για εμάς που θα είμαστε να τους βλέπουν.
0: Δεν ξέρω αν είχατε συζητήσει όλο αυτό το διάστημα. Αν αντιλαμβανόταν και ο ίδιος ότι υπάρχει μεγάλη πίεση, τον παρακολουθούν ομάδες, ξέρουμε ότι απέρριψε κιόλας προτάσεις και άνοιξε και επαφή έτσι με το περιβάλλον του Κωνσταντέλια.
2: Ο Γιάννης ήταν ήρεμος αυτό το καλοκαίρι. Αυτό που είχα καταλάβει εγώ και που έλεγε, δεν είχε στο μυαλό του να φύγει. Mm-hmm. Προέκυψε τώρα αυτό με την Dortmund. Είχε στο μυαλό του να φύγει την επόμενη χρονιά. Ήθελε να μείνει και αυτή τη χρονιά στον ΠΑΟΚ και να φύγει την επόμενη χρονιά, δρομολογώντας όλες τις καταστάσεις από πιο νωρίς. Και πιο
0: μαλά,
2: άνετα, πιο χαλαρά να φύγει από πιο νωρίς να έχει κλείσει μεταγραφή. Τώρα αυτό που προέκυψε ήταν αρχές Αυγούστου που προέκυψε όλο αυτό το, το καθεστώς, το σκηνικό με την Dortmund. Και εντάξει, δεν μπορείς να πεις όχι ποδοσφαιρικά, δηλαδή δεν μπορείς να πεις όχι να κλείσει αυτή την πόρτα. Έκλεισε άλλες πόρτες πέρυσι και πρόπερσι και δηλαδή, που δεν ήταν το μεγέθος της Dortmund.
0: Έχεις δει ποτέ με το Γιάννη Κωνσταντέλια, ποιο πρωτάθλημα θεωρούσε ότι τέριαζε καλύτερα?
2: Ο Γιάννης δεν είχε επιλογή να πει ότι θέλω να πάω αποκλειστικά σε αυτό το πρωτάθλημα. Απλά ήταν η Γερμανία και η Ισπανία είναι τα πρωτάθληματα που του ταιριάζουν απόλυτα στο παιχνίδι του, στο στυλ του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ αυτό που έλεγα και το λέω ακόμη, δηλαδή αυτή τη στιγμή έμπαινε και στην Μπαρτσελόνα να παίξει τη θέση του Όλμο, δηλαδή έμπαινε ο Γιάννης, έπαιζε.
0: Εκεί θα τέριαζε πάρα πολύ, είναι και ομάδα που παίζει με την μπάλα κάτω πολύ.
2: Ναι. Είναι πολύ καλύτερο δηλαδή από τον Όλμο Γιάννης να παίξει σήμερα δηλαδή, στην Μπαρτσελόνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν έχει συζητήσει μαζί του και για πράγματα που θα μπορούσε να βελτιώσει. Ακούω κάποιους που λένε ότι πρέπει να σκληρύνει λίγο. Εγώ το βλέπω ότι αντέχει το ξύλο. Δεν είναι κάποιος παίκτης μαλθακός που λέμε. Ναι.
2: Δεν είναι. Και πέρυσι έφαγε πολύ ξύλο. Και αν έχετε δει και το θυματότυπο του, έχει φτιάξει τα πόδια του αυτό που θέλει να είναι δυνατά, να αντέχει για να μην πέφτει και να μην μαρκάρεται δυνατά. Τα πόδια του είναι διπλάσια από ό,τι ήταν πρόπερση.
0: Ναι, δείχνει μια. Ειδικά φέτος βγάζει όλα τα στοιχεία σε υψηλότερο επίπεδο και ωριμότητα και επιλογές που κάνει μέσα στο παιχνίδι. Και τα κομμάτια, τα τεχνικά, οι ενέργειες που κάνει, γιατί έχουμε δει τρομερές ενέργειες και φέτος, και το αθλητικό κομμάτι, όπως είπες.
2: Έτσι είναι, έτσι. Και δηλαδή είναι μια ιστορία με τον Γιάννη, η οποία πάντα ο Γιάννης υστερούσε σωματικά. Mm-hmm. Από τη μέρα που ανέβηκε τη Θεσσαλονίκη, πάντα ήταν μικρότερος της ηλικίας του. Και ας ήταν το 2003. Ναι. Και όλα αυτά η εξέλιξη σωματική άργησε να έρθει φυσιολογικά στο Γιάννη. Έτσι. Δεν ήταν κάτι το οποίο ξεχώριζε ο Γιάννης γιατί είχε σωματότυπο. Δεν είναι σαν αυτόν που είναι στην Άστον Βίλα 17 χρονών και είναι σαν να είναι, δεν μπορούσαν οι αμυντικοί της Παρί να τον κάνουν καλά, όπως λέγεται, της Άστον Βίλα, του σεντρεφόρ. Mm-hmm. Προχθές το τελικό του που παίξανε το Champions League νικητής με το Europa. Mm-hmm. Τον αγώνα ο Άγγλος που είναι αυτός, 17 χρονών και δεν μπορούσαν να το μαρκάρουν.
0: Σωστό, το Super Cup το ευρωπαϊκό. Ναι,
2: ναι, το Super Cup, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ο Γιάννης έχει τα χαρακτηριστικά της τεχνικά που τώρα δυναμώνοντας το στόμα του θα βγάζει ακόμα πιο άνετα και πιο καλά μέσα στο γήπεδο τα στοιχεία που έχει ο Γιάννης.
0: Μάλιστα.
2: Θα τον απολαμβάνω με τον Καρέτσα μαζί.
0: Πότε θα πας να τον δεις?
2: Τώρα πότε θα πάμε?
0: Θα πάρεις το πρόγραμμα της Dortmund για να...
2: Θα πάρουμε το πρόγραμμα της Dortmund και θα πάμε, θα κανονίσουμε. Θα μας κανονίσει ο μπαμπάς, ο Βασίλης, να κάνουμε τέτοιο. Αυτός που μας λείπει, που είχαν ο παππούς που μου το έλεγε να παίρνουμε τα αεροπλάνα, να πηγαίνουμε να πάμε να το βλέπουμε.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό είναι η χαρά των γονιών, είναι η χαρά, έτσι. Θέλει να βλέπει ο κάθε γονιός το παιδί του. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η ευχή να ξαναβγάλει η Ακαδημία σου νέο Κωνσταντέλια. Εντάξει, μπορεί να βάζω πολύ ψηλά τον πύχη, να βγάζει καλούς παίκτες από.
2: Περιμένετε σε λίγες μέρες, θα έχετε ανακοινώσει πάλι από για Παρασκευή.
0: Α, σοβαρά. Φαίνει κι άλλο παίκτη στον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Έρχεται ένα παιδάκι πιο μικρό από την ηλικία που ανέβηκε ο Γιάννης απάνω.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο.
2: Ενδιαφέρον, θα έχουμε συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είναι καλά ο κύριος Βαγγέλης, να τα βλέπει τα παιδιά αυτά.
0: Ναι. Έχεις καλή σχέση, έχει καλή σχέση με τον Βαγγέλη τον Πουλιοτόπουλο ναι, και ναι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα του ΠΑΟΚ ότι καλό βγαίνει άμεσα να έχει ενημέρωση. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αλέξανδρο τον Μαλακασιώτη. Είναι πολλές οι αναρτήσεις από την Dortmund. Είναι μια πολύ ωραία ανάρτηση που έχει και μια ελληνική σημαία από πίσω, την οποία έχει βάλει στο X η γερμανική ομάδα. Αυτό που δεν έχω δει ακόμα είναι ο αριθμός φανέλας. Γιατί η φανέλα την οποία κράτησε με τα δύο στελέχη της Dortmund μπροστά δεν έχει νούμερο. Και η πίσω πλευρά της έχει μόνο το όνομα Κωνσταντέλιας και την ημερομηνία, μάλλον το έτος στο οποίο λήγει το συμβόλαιό του, 2031. Άρα κρατάμε τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι προς το παρόν μένουμε στο ότι θα είναι πενταετές το συμβόλαιο, τελείωσε, και στις δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ότι θα δώσει τον καλύτερο εαυτό για να πετύχει και ότι είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος η ομάδα της Dortmund. Αυτά για την υπόθεση Κωνσταντέλια. Πέσαμε πάνω στις ανακοινώσεις, οπότε νομίζω ότι είχε αξία να δώσουμε και λίγο μεγαλύτερη έμφαση στο να μεταφέρουμε όλα όσα ανακοινώνονται. Πάμε τώρα ξανά σε Γιώργο Στράτζαλη να πάρουμε περισσότερα στοιχεία, να συζητήσουμε και λίγο έτσι για το pre-game του πρώτου επίσημου αγώνα της χρονιάς για τον Άρη, Γιώργο Στράτζαλη. Ναι, δεν τον έχουμε τον Γιώργο προς το παρόν, θα τον έχουμε σε λίγο για να λύσουμε έτσι και ένα τεχνικό θέμα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Μας είχε πει προηγουμένως ο Γιώργος Στράτζαλης και τις ενδεκάδες και όλα τα πρώτα στοιχεία, και να πω, να επαναλάβω για τους φίλους του Άρη, όπως από το ευρυδικό του Sky το κανάλι θα μεταδοθεί ο αγώνας στις 6. Πέρα βέβαια από την ραδιοφωνική μετάδοση του Γιώργου του Στράτζαλη, θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε και τηλεοπτικά, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που ενδιαφέρει τον φίλαθλο κόσμο των Κίτρινων είναι να δούνε τη νέα τους ομάδα. Την έχουν δει σε κάποια φιλικά, ο Άρης έχει δώσει κάποια καλά στοιχεία, σε κάποια φιλικά έδωσε και κάποια σημεία προβληματισμού. Αυτά είναι λίγο αναμενόμενα να συμβαίνουν για την ομάδα του Άρη και για κάθε ομάδα που όταν ξεκινάει το καλοκαίρι. Νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε το τι ακριβώς θα βγάλει από εδώ και πέρα που έχουν αρχίσει τα επίσημα παιχνίδια. Βλέπω και μια δημοσίευση του Kicker, το οποίο λέει και κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες και εμείς μεταφέραμε, δηλαδή πέρα από την ισχύ που θα είναι ως το 2031 πενταετές, ότι θα πληρωθεί ένα βασικό ποσό 26 εκατομμυρίων ευρώ, με τα πιθανά μπόνους θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια, είπαμε είναι 26 συν 6, αυτό είναι η δική μας η πληροφορία. Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε επίσης ποσοστό μεταπόλησης ύψους 17,5%. Εδώ προσθέτουμε εμείς την πληροφορία ότι κράτησε και ο παίκτης ένα ποσοστό 2,5%. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει και ένα μπόνους υπογραφής, όχι υπογραφής, μπόνους αφοσίωσης όπως λέγεται, που παίρνει ο Κωνσταντέλιας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, συν βέβαια τις αιτήσεις απολαβές των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και τα μπόνους τα οποία θα πάρει για να ανέβει το ποσό του ίσως και στα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος θα κρατήσει ως τελευταία συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ αυτή μέσα στις Βρυξέλλες, όταν είχε και την μικρή περιπέτεια την οικογενειακή, ταξίδεψε όμως αυθημερών, έπαιξε και το παιχνίδι, βέβαια δεν είχε καλή κατάληξη για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, μέχρι να συνδεθούμε και με τον Γιώργο Στράτζαλη, πρέπει να δώσουμε και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης του Γερεμέγεφ. Γιατί θα μπει στην λίστα της UEFA ο Ντιαγέ, ο οποίος ανακοινώθηκε ως δανεικός. Σύμφωνα με τους Τούρκους, υπάρχει και μια οψιόν αγορά στο τέλος του δανεισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει υπάρξει και μια άλλη εκδοχή των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά ο Ντιαγέ ουσιαστικά θα είναι ο δεύτερος επιθετικός, διότι ο Γερεμέγεφ φεύγει. Χθες αποχαιρέτησε. Οι πληροφορίες τον θέλουν να έχει μια μεγάλη πρόταση από την Ινδονησία, από ομάδα της Τζακάρτα, και θα αποχωρήσει. Βέβαια στο πρώτο μάτς δεν θα έπαιζε ούτως ή άλλως, διότι είχε αποβληθεί στο παιχνίδι των Βρυξελών. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μείνει εκεί, θα πρέπει να αποκτήσει και έναν ακόμη επιθετικό. Έχει και ένα ακόμη ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια αυτό, και επίσης είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ο Ντιαγέ σήμερα, ας πούμε, ξεκινάει να προπονήσεις, πόσο έτοιμος θα είναι να βοηθήσει, να εγκληματιστεί κυρίως, γιατί προπονήσεις έκανε το παιδί, δεν είναι θέμα φυσικής κατάστασης ή ετοιμότητας αθλητικής, είναι περισσότερο το κομμάτι της προσαρμογής, συγγνώμη, για να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι αυτό το οποίο κρατάμε και αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Λοιπόν, ναι, να πω ότι ακόμη στο site της UEFA, ένα θέμα που το παρακολουθούσε ο Γιώργος Ζαΐρης, δεν έχει δημοσιευθεί η ομάδα, δεν έχει δημοσιευθεί το group των παικτών το οποίο έχει δηλωθεί για τα δύο παιχνίδια με την Μπραν. Θα πάμε τώρα στο Γιώργο το Στράτζαλη να πάρουμε λίγο, να κάνουμε περισσότερη συζήτηση για το κομμάτι του αγώνα με την ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας. Γιώργο,
3: έλα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι, αν θέλεις να δώσεις ενδεκάδες για φίλους που τώρα συντονίστηκαν.
3: Ωραία, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με το Άρη την ενδεκάδα. 10 λεπτά πριν από την σέντρα του αγώνα, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη, η προετοιμασία τελείωσε. Ο Άρης αφήνει και ο Μιχάλης Γρηγορίου πίσω την περίοδο των δοκιμών, όπως αντιλαμβάνεστε. Τώρα αρχίζουν τα επίσημα, τώρα είναι αυτό που μετράει το αποτέλεσμα περισσότερο. Ο Άρης θέλει να ξεμπερδεύει σήμερα από αυτή τη διαδικασία σε ένα παιχνίδι που εύκολα ή δύσκολα πρέπει να το κερδίσει, σε ένα θεσμό που τον ενδιαφέρει ούτως ή άλλως ανέκαθεν τα τελευταία χρόνια. Ψάχνει την υπέρβαση και επιτέλους να σπάσει και αυτή την κατάρα, έτσι, που τον ακολουθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να φτάσει μέχρι ένα τελικό, ακόμη και να κατακτήσει το κύπελο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως με το σημερινό παιχνίδι. Έχει πολύ δρόμο μέχρι να φτάσει εκεί ο Άρης. Ο Διώδης κάτω από την εστία, Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, με το Χαρούπα να παίρνει τη θέση δεξιά, τον Φαντιγκάμ να μετατοπίζεται αριστερά, ο Ράτσετς με το Βοργιαζίδη στη μεσαία γραμμή, ο Μυρ στην κορυφή, ο Γκαρέ στο 10, ο Παλάσιος με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Άρα, Γιώργο, οι δύο νεαροί είναι Χαρούπας και Βοργιαζίδης.
3: Ο Χαρούπας και Βοργιαζίδης, όπως αναμενόταν, είναι η αλήθεια. Ο Βοργιαζίδης είναι πιο έμπειρος εισαγωγικά από τους υπόλοιπους νεαρούς που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης. Ούτως ή άλλως έχει πάρει χρόνο συμμετοχής και στο πρωτάθλημα τα προηγούμενα χρόνια, την περσινή σεζόν. Ο Χαρούπας έχει επαγγελματικό συμβόλαιο από πέρυσι. Θα πάρει ένα γεμάτο παιχνίδι σήμερα. Θυμίζω ότι ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ είναι δύο παίκτες να αρχίζουν και να τελειώνουν στη βασική ενδεκάδα. Νεαροί κάτω, γεννημένη το 2004. Αυτή είναι ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ. Να αρχίζουν και να τελειώνουν το παιχνίδι δύο ποδοσφαιριστές γεννημένοι από το 2004 και μετά, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος. Στον πάγκο, Γαλανόπουλος, Δόνης, Σανούση, Αλφαρελά, Μπασίρου, Μάικιτς, Μπαρμπόπουλος. Είναι ο τρίτος τερματοφύλακας, τέταρτος στην ιεραρχία από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί και ο Βέλιο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά επίσημα από τους Κιτρινόμαυρους. Ο Απόστολος Μπαρμπόπουλος ήταν και στην προετοιμασία του Άρη. Παπασαραφιανός, Κάμψης και Μπουσαϊ. Τώρα για την αναγέννηση των πολλών προβλημάτων, και λέω πολλών προβλημάτων γιατί μόλις 4 παίκτες είναι από το περσινό ρόστερ, οι υπόλοιποι ήρθαν ως μεταγραφή σε μία εβδομάδα μέσα, έτσι. Δηλαδή η Καρδίτσα φτιάχνει το ρόστερ της εδώ και μία εβδομάδα με νέο προπονητή, τον Απόστολο Χαραλαμπίδη. Μανουσάκης, Μινίκας, Θεοδωρόπουλος και Παπαδάκος είναι οι 4 που έμειναν από την περσινή σεζόν. Θεοδωρόπουλος κάτω από την εστία λοιπόν για την Καρδίτσα. Αναστασόπουλος, Θωμάη, Παπαγεωργίου στην άμυνα 3-4-3. Βουκαήλοβιτς, Σλίμων, Νινίκας, Καρυπίδης στη μεσαία γραμμή. Ο Δρίτσα στην κορυφή, Μανουσάκης και Αργυρίου τον πλαισιώνουν στην επίθεση, αυτό το 3-4-3, συγγνώμη, της αναγέννησης. Ο κόσμος του Άρη είναι εδώ, παρότι αγωνίζεται εκτός έδρας, εντάξει, είναι στη Θεσσαλονίκη το παιχνίδι, στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία, τα φιλοξενούμενος είναι ο Άρης σε αυτό το παιχνίδι. Θέλει να ξεμπερδεύει, να περάσει στην League Face και να κοιτάξει το παιχνίδι πρωταθλήματος στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στην Καλαμάτα το ερχόμενο Σάββατο. Αυτά για την ώρα.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτά από τον Γιώργο Στράτζαλη. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να είμαστε έτοιμοι με την έναρξη του αγώνα, να έχουμε από την αρχή τον Γιώργο να μας μεταφέρει όλα τα τεκτενόμενα. Νομίζω Λευτέρη η ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάρουμε από την αρχή την εξέλιξη του αγώνα του Άρη με την αναγέννηση Καρδίτσας.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.

0: Επιστρέφουμε να πούμε ότι η Λάρισα προηγείται 0-1 της Athens Καλυθέα στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, το άλλο μάτς κυπέλου. Να έχουμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το παιχνίδι. Προηγείται, επαναλαμβάνω, με 0-1 η ομάδα της Λάρισας της Καλυθέας. Σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι του Άρης. Είπαμε, στο υβριδικό του Sky είναι το μάτς. Και από εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Πάμε όμως στο Γιώργο Στράτζαλη για να μας μεταφέρει εμάς, για να το ακούσετε σε περιγραφή του Γιώργου Στράτζαλη, το παιχνίδι που ξεκινάει σε λιγότερο από ένα λεπτό. Έλα, Γιώργο.
1: Αν μπορείς λίγο, Κώστα, να μου δώσεις ένα λεπτάκι απλά.
0: Ναι, σου δίνω ένα λεπτάκι λίγο να μπορέσεις να συντονιστείς. Αυτά από τον Γιώργο Στράτζαλη. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι έχουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ αύριο με την ομάδα της Λεύσκη. Οπότε, όπως λένε οι Βούλγαροι, στο Λεύσκη ΑΕΚ περιμένουν πάνω από 38.000 οπαδούς. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουμε βάσει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Άνοιξε επιπλέον 1536 θέσεις η ομάδα της Λεύσκη και αυτό σημαίνει ότι περιμένει περισσότερους από 38.000 στο εθνικό στάδιο της Σόφιας και όχι στη φυσική της έδρα. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τους Βούλγαρους οπαδούς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λογικό είναι, γιατί και οι δύο ομάδες είναι στον προθάλαμο του League Stage του Champions League και όποιος περάσει τον άλλον μπαίνει μέσα σε ένα χρυσάφι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι, νομίζω, το βασικό ζητούμενο και αυτό που δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Πάμε όμως στον Γιώργο Στράτζαλη. Πάμε να πάρουμε από την αρχή την εξέλιξη του αγώνα κυπέλου του Άρη με την ομάδα της Αναγέννης Καρδίτσας. Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχουμε σέντρα στο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Να συντονίσουμε λίγο και το χρονόμετρο, έχουμε και αυτά τα θέματα. Ξέρεις, όταν ερχόμαστε 20 σε τέτοια γήπεδα το ξεχνάμε κιόλας, δεν το έχουμε συνηθίσει να βάζουμε το χρονόμετρο μας στα κινητά. Λοιπόν, έχουμε σέντρα με τον Άρη, αναγωνίζεται με την τρίτη του εμφάνιση, την μπλε δηλαδή. Φανέλα κίτρινα φοράει η Καρδίτσα με το Ράσιτς που φορά το Πετραχιόνιο. Μία διόρθωση απλά, τώρα που βγήκαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και είδαμε και τη διάταξη. Ο Χαρούπας τελικά αριστερά, ο Φαντιγκά κανονικά παραμένει στο δεξί άκρο της άμυνας, στην θέση του δηλαδή. Ο Χαρούπας αγωνίζεται στο αριστερό άκρο για τον Άρη. Να επαναλάβω την 11η για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους εδώ ζωντανά από το γήπεδο της Ευκαρπίας για το Μετρόπολη 95,5. Το παιχνίδι κυπέλου, στη δεύτερη φάση κυπέλου, αναγέννηση Καρδίτσας να Άρης, η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση των κυτρινό-μαύρο, με το Διούδη κάτω από την εστία ο Άρης, Φαντιγκά δεξιά, Χαρούπας αριστερά, Γένσεν και Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, Ράτσιτς Βοριαζίδης στη μεσαία γραμμή, ο Παλάσιος δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά, ο Γκαρέ στο 10 και ο Μύρης στην κορυφή. Ο Άρης έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, η σέντρα από τον Γκαρέ, η κεφαλιά που γίνεται προς την εστία, αλλά φεύγει αρκετά μακριά από τα καρέ του Θεοδωρόπουλου. Έχουμε κόρνερ βέβαια, γιατί η μπάλα βρήκε στα σώματα, νέο γέμισμα, νέα προσπάθεια του Άρη να επιτεθεί με

0: Γκαρένα παίρνει μια κεφαλιά, επαναφέρει ωραία για τον Μύρ. Πήγε να βάλει ο Γένσεν με την καρδίτσα όμως να έχει αποτέλεσμα σε αυτήν την... ήταν αποτελεσματική σε αυτήν την αμυντική της προσπάθεια. Ο Άρης πάντως που επιμείνει κρατάει την κατοχή με τον Παλάσιος από τα δεξιά. Φαντιγκά. Κόπηκε από τον Αναστασόπουλο η προσπάθεια του Φαντιγκά. Κατοχή για τον Άρη. Η διαιτητική ομάδα κατοίκος. Ο διαιτητής αναμέτρησης. Μπουξμπάουμ με Κογιάκο. Οι δύο βοηθοί. Και ο Πικόζογλου στο είναι ο τέταρτος διαιτητής. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας με το Χαρούπα από τα αριστερά. Χαρούπας πίσω από την μπάλα. Η αναγέννηση με τον Μποριαζίδη να έχει κατοχή. Θα παίξει και πάλι με το Χαρούπα αριστερά. Χαρούπας για τον Γένσεν. Γένσεν κρατάει την μπάλα. Η αγωνία θα δώσει στο Φαμπιάνο. Ανοίγει και παίρνει ο Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Παλάσιος. Παλάσιος το γύρισμα. Γκαρέ πατάει ξανά για τον Φαντιγκά. Ράσιτς έξω από την περιοχή. Δεν είχε το χώρο να σουτάρει. Χαρούπας. Ο Γιαννιώτας έκανε λάθος βηματισμό με τον Χαρούπα. Όμως να κερδίζει ξανά για τον Άρη. Δίνει κατοχή. Βοριαζίδης, Ράτσιτς. Πίσω στο Γένσεν η μπάλα. Άρης που έχει φυσικά την κατοχή μπάλας, έχει στιγμή στον έλεγχο στο πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Φαμπιάνο για το Μύρ, δεν πέρασε η πάσα του Φαμπιάνο υψηλή μπαλιά για τον Μύρ. Επιμένει όμως ο Άρης με το Ράσιτς κοντά στην περιοχή. Ράσιτς κρατάει ο αρχηγός του Άρη. Γκαρέ συγκλίνει. Φαντιγκά, Παλάσιος, δεν βγήκε αυτή η συνεργασία. Το πλάγιο είναι για την καρδίτσα από τα αριστερά, αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη. Το μεταξύ Κωστή, η αναγέννηση ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες προετοιμασία με άλλο προπονητή, με άλλη διοίκηση. Εδώ και περίπου μια μισή εβδομάδα άλλαξε διοίκηση, άλλαξε και προπονητή με τον Απόστολο Χαραλαμπίδη να αναλαμβάνει τα ηνία. Γένσεν σηκώνει την μπάλα με τον Μύρ, ο Γιαννιώτας, ο Χαρούπας στη μεσαία γραμμή και αριστερά κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας στο χώρο, ο Χαρούπας γυρίζει, πιο safe επιλογή αυτή του Ράσιτς με τον Φαμπιάνο, πάει σε πιο οργανωμένο παιχνίδι τώρα ο Άρης με τον Φαντιγκά από τα δεξιά, κρατάει μπάλα ο Φαντιγκά, θα παίξει με τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης πρώην παίκτης του Χαραλαμπίδη στο Εγάλαιο, του προπονητή της αναγέννησης καρδίτσας. Από εκεί τον πήρε ο Άρης. 21 παιχνίδια είχε κάνει με τον Απόστολο Χαραλαμπίδη στο Εγάλιο, ο Κάλης Βοριαζίδης. Θυμίζω ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ για τη φετινή φάση του κυπέλου είναι ξεκάθαρος. Πέρυσι ήταν, αφορούσε ένα ποδοσφαιριστή που έπρεπε να αρχίζει και να τελειώνει το παιχνίδι στην εντεκάδα γεννημένος από το 2004 και μετά. Φέτος ο νέος κανονισμός λέει για δύο ποδοσφαιριστές. Θα δούμε αυτή την προσπάθεια του Άρη. Ο Φαντιγκά μέσα στην περιοχή σπάει την μπάλα για τον Γκαρέ. Γκαρέ, ο Θεοδωρόπουλος, η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τον Άρη να ανοίξει το σκορ στο 5 λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ για τους κυτρινόμαυρες που έχουν μπει δυναμικά, θέλουν να καθαρίζουν από νωρίς. Το παιχνίδι αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας, μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Οπότε ο Άρης πρέπει να κάνει τη δουλειά του σήμερα και να την κάνει και νωρίς. Θυμίζω, δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση οπαλίας. Κατευθείαν το παιχνίδι οδηγείται στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Γκαρέ θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Ο Ράσιτς το πρώτο δοκάρι πήγε να γυρίσει. Νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ για τον Άρη. Δεύτερο διαδοχικό κόρνερ για τους κιτρινόμαυρους. Με μπλε σήμερα ο Άρης. Εντάξει, είναι η τρίτη εμφάνιση. Θυμίζω και την ενδεκάδα της αναγέννησης. Θεοδωρόπουλος κάτω από την εστία. Αναστασόπουλος στο Μάη Παπαγεωργίου στη τριάδα στην άμυνα. Βουκαήλοβιτς, Σλίμων, Νίκας Καρυπίδης στη μεσαία γραμμή. Να δούμε το κόρνερ, η κεφαλιά η πρώτη. Ο Μύρ, ο Θεοδωρόπουλος μπλοκάρει. Η πρώτη, έτσι, άλλη μια καλή στιγμή για τον Άρη με το Μύρ. Από κοντά εξ επαφής ο Θεοδωρόπουλος μπλόκαρε. Δεν έπιασε την προσπάθεια ο Μύρ με το κεφάλι. Πρέπει να βρει και λίγο το στήθος η μπάλα του Μύρ. Δεν κατέληξε στα δίκαια. Εύκολο ο Θεοδωρόπουλος μπλόκαρε την μπάλα. Για να ολοκληρώσουμε, Βουκαήλοβιτς, Σλίμων, Νίκας και Καρυπίδης η τετράδα στην μεσαία γραμμή. Αργυρίου, Δρίτσας και Μανουσάκης στην κορυφή. Οι τρεις για την ομάδα της αναγέννησης. 3-4-3. Ράτσιτς θα κερδίσει το πλάγιο, ο Μυρ βιάζεται να το εκτελέσει, αφήνει τελικά στο Χαρούπα την εκτέλεση. Ράφα Μυρ, πρώτη συμμετοχή, ντεμπούτο για αυτόν και για αυτόν, όπως και για τον Παλάσιος. Στη νέα τους ομάδα. Αυτοί είναι οι δύο νεοφερμένοι ποδοσφαιριστές. Στη Θεσσαλονίκη θυμίζω είναι και ο Πετρής, είναι και ο Βέλιο, ο τερματοφύλακας, ο Άρης τρέχει για να κλείσει στόπερ, να έχει συμφωνήσει με τον Ομάρ Ρίτσαρτς και την Νότιχαμ εναντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε όμως αυτή την προσπάθεια πρώτα του Άρη. Και πάει να κάνει, να τελειώσει, να το πω καλύτερα, Κωστή, τον deal με τον Μανού Γκαρθία και την Κάνσας, με τον ποδοσφαιριστή υπάρχει συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Οπότε το μόνο που απομένει είναι να τα βρουν και οι δύο πλευρές, με την Κάνσας βέβαια να είναι σε μια διαδικασία ελάφρυνσης του roster λόγω των περιορισμών και του salary cap που υπάρχει στο MLS, οπότε διευκολύνεται προς αυτή την κατεύθυνση, και από τη στιγμή που υπάρχει επιθυμία του παίκτη να έρθει στον Άρη, επιθυμία και του Άρη να τον φέρει στο Κλεάνδρης Μικελίδης, και από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία μεταξύ ποδοσφαιριστή και Θόδωρου Καρυπίδη για την επιστροφή, νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα χαλάσει αυτό το deal πλέον. Απλά απομένει να τα βρουν οι δύο ομάδες και να δούμε τι θα γίνει και με τον Μακούν, τον κεντρικό αμυντικό της Λεύσκη, που μας έχει καταθέσει την πρότασή του στην Λεύσκη, περιμένει την οριστική απάντηση, καθώς υπάρχει και με τον παίκτη της οριστική συμφωνία, απλά πρέπει να τα βρουν οι ομάδες. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Άρη να έχει κατοχή της μπάλας από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις, είμαστε στο 1 λεπτό εδώ στο γήπεδο της Ευκαρπίας, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο 0-0. Με το Γένσεν να αφήνει στον Βοριαζίδη δίπλα του. Βοριαζίδη στο χώρο του κέντρου. Πλησιάζει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Με το Βοριαζίδη να μην έχει την επιλογή μπροστά. Πίσω από την μπάλα, οργανωμένη άμυνα από την Καρδίτσα. Προσπαθεί να κλείσει διαδρόμους στους παίκτες του Άρη προς την εστία του Θεοδωρόπουλου. Ο Ράτσιτς για τον Γένσεν. Γένσεν διαγώνια για το Χαρούπα αριστερά. Χαρούπας δεν είχε το χώρο, περιμένει την κίνηση του Γκανιώτα, προτιμά διαγώνια και πίσω το Γένσεν. Πιο ελεύθερος ο Φιλανδός, χωρίς να έχει πίεση. Φαμπιάνο σηκώνει την μπάλα για το Μυρ στο δεύτερο δοκάρι, σε θέση offside. Ο Μυρ πήγε να γυρίσει με το κεφάλι την μπάλα στον Καρέ που έκανε κίνηση. Ήταν εκτεθειμένος όμως ο Ισπανός επιθετικός. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-0 στο πρώτο επίσημο παιχνίδι των Κιτρινών Μαυρών, λίγες μέρες πριν από το ξεκίνημα του μαραθωνίου στη φετινή Super League. Ο Άρης αρχίζει με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα στο γήπεδο της Τρίπολης. Θυμίζω το Σάββατο στις 8 η ώρα το Μετρόπολης, φυσικά θα είναι και εκεί για την μετάδοση του αγώνα. Η μπάλα πίσω στον Θωμάη, αυτό στο Θεοδωρόπουλο. Θεοδωρόπουλος για τον Μανουσάκη, υπάρχει υπόδειξη φάουλ του Φαμπιάνο πάνω στον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Καρδίτσας, τον Γιώργο Μανουσάκη. Μία από τις τελευταίες μεταγραφές της Καρδίτσας που ολοκληρώθηκε μάλιστα χθες είναι ο Παπαγεωργίου, πρώην παίκτης της Λάρισσας. Κωστή, αγωνιζόταν πέρυσι στην Λάρισα στα 39 του χρόνια. Βέβαια, ο Παπαγεωργίου, αν δεν κάνω λάθος, χθες συμφώνησε, υπέγραψε. Σήμερα δεν κάνω χρόνο συμμετοχή, όπως οι άλλους είναι αρκετά προβληματικό ακόμη το ρόστερ της Καρδίτσας, υπό την έννοια ότι έγιναν μεταγραφές πολλές την τελευταία στιγμή για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στον Άρη. Στην αρχή μάλιστα όταν έγινε η κλήρωση ήταν να φέξει να μην παίξει, να κατέβει να μην κατέβει η Καρδίτσα. Άλλαξε η διοίκηση, ήρθε και ο Απόστολος Καρλαμπίδης, έγιναν και οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις. Γιαννιώτας στο παιχνίδι μας εν 10ο λεπτό. Γκαρέ, ο οποίος έχει μετατοπιστεί δεξιά με τον Παλάσιος να παίζει στον Μυρ, μαζί με τον Μυρ, πίσω από τον Μυρ στην επίθεση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το γεγονός, δηλαδή Η ταυτόχρονη παρουσία Γκαρέ και Παλάσιος δημιουργεί ένα πονοκέφαλο ευχάριστο μεν στον Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά ξέρεις, είναι κάποιες θέσεις που μπορεί να κυρώσει κάποιον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ο Παλάσιος δεν μπορεί να παίξει τόσο, να είναι τόσο επιδραστικός όσο στις πλευρές. Ο Γκαρέ και αυτός από τις πλευρές είναι πιο επιδραστικός. Έχει παίξει όμως και στο 10. Βλέπουμε ξανά τον Παλάσιος να παίρνει θέση στα άκρα. Δέκατο τρίτο λεπτό, κοντεύουμε στο γήπεδο της Ευκαρπίας, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, στο 0-0, με τον Άρη να έχει τις προϋποθέσεις, δεν έχει ακόμη τη μεγάλη ευκαιρία απέναντι σε μια Καρδίτσα που δεν τον έχει απασχολήσει ακόμη αμυντικά. Από τα δεξιά η σέντρα από τον Παλάσιος με στο Χωτοράσιτς και τον Μύρ που ήταν στην περιοχή ψηλά, κορμιά και ίδιο. Γιαννιώτας αφήνει την μπάλα στον Γκαρέ και πάλι σε πλάγια θέση. Παλάσιος για τον Γκαρέ από τα δεξιά, δεν βρίσκει διάδρομο. Βοριαζίδης, κρατάει ο Βοριαζίδης, θα κοπεί από τον Βουκαΐλοβιτς. Η μπάλα για την Καρδίτσα, η κατοχή. Κατοχή μπάλας για την Καρδίτσα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο, στο πέταλο, αν θέλεις να το πω για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν βλέπει, που βρίσκεται προς τον περιφερειακό και έχουν τοποθετηθεί και οι φίλοι του Άρη. Το μεγαλύτερο μέρος, γιατί και σε όλες τις κερκίδες υπάρχουν φίλοι του Άρη. Μαζική παρουσία, πρώτο επίσημο παιχνίδι, βλέπουν την ομάδα. Βέβαια, θα πρέπει να σταθούμε και στους λιγοστούς ηρωικούς όμως, φίλους της Αναγέννησης που βρίσκονται στο απέναντι πέταλο, εκεί όπου βρίσκεται η εστία του Θεοδωρόπουλου και κάνει επίθεση ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Παλάσιος χάνει την κατοχή, κερδίζει το πλάγιο. Από τα δεξιά κοντά στο κόρνερ, ο Γκαρέ κατεβάζει ο Παλάσιος. Είναι και ο Φαντιγκά κοντά, Παλάσιος κρατάει, σπάει την μπάλα στο Ράσιτς στον άξονα. Ράσιτς ζητάει από τον Γένσεν να του δώσει στήριγμα. Το κάνει ο Φιλανδός. Γένσεν ανοίγει στον απελευθερωμένο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κάνει κίνηση, ο Φαντιγκά δεξιά. Φαμπιάνο, Παλάσιος για τον Φαντιγκά, γυρίζει στο πρώτο δοκάρι για τον Μύρ. Δεν ήταν καλό το γύρισμα. Παλάσιος κοντά στην περιοχή, μονόλογος του Άρη που προσπαθεί όμως να βρει διαδρόμους. Ράτσιτς, Χαρούπας συγκλίνει, δοκιμάζει μια γλυκιά σέντρα ο Χαρούπας. Το πρώτο άγγιγμα από τον Καρέ δίνει τη δυνατότητα στον Θεοδωρόπουλο να μπλοκάρει την μπάλα. 0-0 στο γήπεδο της Ευκαρπίας, 15ο λεπτό της αναμέτρησης, Αναγέννηση Καρδίτσας και Άρης σε αυτή τη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Ο νικητής παίρνει πρόκριση στη League Phase και αν δεν κάνω λάθος, Κωστή, αρχίζει τον Σεπτέμβριο τα πρώτα παιχνίδια της League Phase, αν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, θα το δω λίγο, Γιώργο, να δώσουμε έτσι και μια ενημέρωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το καλεντάρι του κυπέλλου.
0: Γιαννιώτας, ναι. Η πάσα του για το Ράση, κάθεται καλή σκέψη, κακή πάσα του όμως. Χωρίς αποτέλεσμα. Όχι τόσο κακή, η σκέψη ήταν καλή. Δεν έχει αποτέλεσμα η πάσα, η κάθετη του Γιαννιώτα. Με τον Θεοδωρόπουλο να έχει την κατοχή. Στα χέρια του κάνει τον βολέ, γεμίζει. Λάθος από τον Φαμπιάνο. Άφησε την μπάλα. Μανουσάκης επικίνδυνα στην πρώτη της επίθεση. Η Καρδίτσα δεν μπόρεσε να βγάλει όμως κάτι. Λάθος η πάσα. Το λάθος βέβαια ήταν από τον Φαμπιάνο που άφησε. Δεν υπολόγισε καλά την πορεία της μπάλας, το ύψος που πήρε. Παραλίγο να δώσει τη δυνατότητα στην Καρδίτσα να απειλήσει, κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι
1: στιγμής. Ναι. Γιώργο,
0: ναι.
1: Σε αυτό που ρώτησες, η League Phase, ναι, αρχίζει 1-3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή με την έναρξη του μήνα. Είναι η πρώτη αγωνιστική, 8-10 Σεπτεμβρίου είναι η δεύτερη, 15-17 η τρίτη. Ωραία. 27-29 Οκτωβρίου πάμε μετά, είναι η τέταρτη αγωνιστική και η πέμπτη είναι 2 Δεκεμβρίου. Ναι.
0: Θα έχουμε και δύο αγώνες κυπέλλου δηλαδή το Σεπτέμβριο.
1: Θα έχουμε τρεις αγωνιστικές. Μία, τρεις, δύο, τρεις. Ναι, είναι η δεύτερη αγωνιστική αφορά μόνο στις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οκ, δύο αγωνιστικές. Ναι, καλά το λες.
0: Ωραία. Λοιπόν, Χαρούπας 0-0 στο γήπεδο της Ευκαρπίας, με τον Βοριαζίδη να γεμίζει τη Θεοδωρόπουλο, να απομακρύνει με τις γροθιές ο 36χρονος τερματοφύλακας της Αναγέννησης. Νέο γέμισμα από το Φαμπιάνο αυτή τη φορά. Ο Άρης δεν μπορεί να πάει σε σετ παιχνίδι όταν αμήνονται μαζικά οι παίκτες της Αναγέννησης. Βλέπουμε πολλές πλαγιοκοπήσεις και σέντρες προς την περιοχή του Θεοδωρόπουλου. Ο Μύρ τώρα που έχει βγει στα πλάγια. Η σέντρα του δεύτερου δοκάρι, πολύ κακή. Η σέντρα σου ήταν περισσότερο από τον Ισπανό παρά μια σέντρα για να βρει κάποιον συμπαίκτη του και να δημιουργήσει ο Άρης προϋποθέσεις. 0-0 μετά από 17 γεμάτα αγωνιστικά λεπτά. Θεοδωρόπουλος. Περιμένουμε να επαναφέρει για να έχουμε ξανά παιχνίδι ο τερματοφύλακας της Αναγέννησης. Λοιπόν, η κατοχή είναι για τον Άρη. Είχαμε εδώ τον νέο κανονισμό. Λόγω της καθυστέρησης του Θεοδωρόπουλου έχουμε πλάγιο, όταν καθυστερεί ο τερματοφύλακας. Ο νέος κανονισμός λέει ότι η ομάδα που επιτίθεται, η αντίπαλη ομάδα, συνεχίζει με πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Είχαμε εδώ την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Κεφαλιά τώρα από τον Ράσιτς, η μπάλα έφυγε εκτός στο 18ο λεπτό. Μηδέν-μηδέν, καλή στιγμή εδώ, μια καρφωτή κεφαλιά από τον Σέρβο, τον αρχηγό του Άρη. Μπάλα όμως πέρασε πάνω από την εστία του Θεοδωρόπουλου. Στο 19ο λεπτό, μετράει πάλι τα δευτερόλεπτα. Ο κατοίκος δεν καθυστερεί αυτή τη φορά, ο Θεοδωρόπουλος. Με τον Βοργαζίδη να κερδίζει την πρώτη κεφαλιά, ο Χαρούπας διεκδικεί, παραχωρεί το πλάγιο. Σωστά, ο Χαρούπας έβαλε το κορμί του, παραχώρησε το πλάγιο για την καρδίτσα. 19ο λεπτό της αναμέτρησης, οι φίλοι του Άρη δεν ξεχνούν τον Άλκη, φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του. Πλάγιο για την καρδίτσα, εκτελείται. Ο Μανουσάκη ζητάει κατοχή για την ομάδα του. Ο επόπτης δείχνει Άρη, με το Χαρούπα έτοιμο να εκτελέσει το πλάγιο. Από τα αριστερά ο Γένσεν, παράλληλα η μπάλα στον Φαμπιάνο. 20 λεπτό, Φαμπιάνο κατεβάζει Φαντιγκά. Ωραία πάσα για τον Παλάσιος, ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε για να προλάβει ο Παλάσιος να διεκδικήσει την κατοχή. Η κάθετη από τον Φαντιγκά. Και πάλι ο Άρης με την κατοχή μπάλας. Χαρούπας ανοίγει, ο Γιαννιώτας παίρνει μπάλα. Γιαννιώτας έξω από την περιοχή σε πλάγια θέση. Γιαννιώτας, γλυκιά σέντρα. Η κεφαλιά στα χέρια του Θεοδωρόπουλου. Από τον Βοριαζίνη κεφαλιά. Τελική προσπάθεια στην εστία, στα χέρια ωστόσο του Θεοδωρόπουλου, παραμένει το 0-0. Με τον Άρη να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Πέραν σε μια καρδίτσα που δυσκολεύεται να αλλάξει δεύτερη μπάλα, να κρατήσει μπάλα γενικότερα στο παιχνίδι. Πλάγιο για την Αναγέννηση, τυπικά γηπεδούχος στο σημερινό παιχνίδι, το γήπεδο της Ευκαρπίας. Παπαγεωργίου εκτελεί το πλάγιο δυνατά, αλλά πλάγιο για τον Άρη, κατευθείαν η μπάλα. Cooling break, οπότε μπορείς να πάρεις και για ένα λεπτό το μικρόφωνο, Κωστή. 21ο λεπτό στο γήπεδο της Ευκαρπίας, Αναγέννηση καρδίτσας Άρης 0-0.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Στράτζαλη. Με το cooling break να πάρουμε λίγο, να πάρει και μερικές ανάσες ο Γιώργος, γιατί έχει σημασία και αυτό. Είπαμε και τις ημερομηνίες για το κύπελο που αρχίζει αρχές Σεπτεμβρίου 0-2 η Λάρισα στο μεταξύ, στο παιχνίδι με την Άθενς Καλλιθέα. Άρα η Λάρισα φαίνεται ότι είναι μια από τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν θέση στους ομίλους της διοργάνωσης του κυπέλου. Έχει κερδίσει και τα τρίκαλα προηγουμένως. Και μένει να φανεί αν ο Άρης επιβεβαιώσει την αγωνιστική του ανωτερότητα και μπορέσει και βρεθεί και αυτός στην φάση των ομίλων. Νομίζω σε μια διοργάνωση στην οποία πάντα οι απαιτήσεις είναι αρκετά μεγάλες για την ομάδα του Άρη, γιατί είναι κατά τα ψέματα το κύπελο πάντα η διοργάνωση που δίνει σε όλες τις ομάδες την προοπτική για να κατακτήσουν έναν τίτλο, και το είδαμε αυτό με τον Όφη, έτσι, ο οποίος πήρε το κύπελο και πήρε και το Super Cup πριν από λίγες μέρες, οπότε αντιλαμβάνεστε όλοι το τι μήνυμα στέλνει σε όλες τις ομάδες που ψάχνουν έτσι εναγωνίως να κατακτήσουν ένα τρόπαιο. Νομίζω μπορούμε να πάμε πάλι στον Γιώργο το Στράτζαλη να δώσουμε συνέχεια μετά το cooling break το οποίο έγινε στο γήπεδο του Μακεδονικού, Γιώργο. Λοιπόν, τον έχουμε λίγο εκτός. Θα περιμένουμε να μας κάνει νόημα ο Λευτέρης όταν είναι έτοιμος για να μπει και ο Γιώργος. Είμαστε έτοιμοι? Όχι, όχι, σε λίγο θα τον έχουμε. Η ΑΕΚ, γιατί το λέγαμε προηγουμένως, ότι στο γήπεδο το Εθνικό Στάδιο της Σόφιας θα υπάρχουν πάνω από 38.000 οπαδοί για να δούνε το Λεύσκι ΑΕΚ, το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων που θα καθορίσει αν καταφέρουν να καταφέρει, ποια ομάδα θα καταφέρει από τις δύο να βρεθεί στο League Stage του Champions League. Η ΑΕΚ θα έχει περίπου 2.000 οπαδούς της, ενώ πρέπει να μεταφέρουμε και την είδηση της άφιξης για τον μπασκετικό Ηρακλή του Χόρκλερ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα λοιπόν να δώσουμε συνέχεια στον Γιώργο Στράτζαλη, αφού πούμε ότι ο Χόρκλερ έφτασε, θα τεθεί στη διάθεση του Λούκιτς και είναι η μεταγραφή νούμερο 7 μετά του Σίλας, Μέλβιν, Χάτσον, Διαρά, Στάιλς και Λεκιού. Έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο γήπεδο της Ευκαρπίας, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Το 0-0 παραμένει, με τον Άρη να έχει το πάνω χέρι, να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης. Δεν έχει όμως τον γκολ ακόμη και την πολύ μεγάλη ευκαιρία, κάποιες προϋποθέσεις που δημιούργησε. Η κεφαλιά του Ράσης ήταν μια καλή στιγμή, καλύτερη τουλάχιστον από τις όσες προηγήθηκαν. Σε θέση offside τώρα, Γιαννιώτας. Απέναντι σε μια καρδίτσα που δεν έχει απείληση, δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα, να πάρει δεύτερη μπάλα. Δεν έχει απειλήσει και δεν έχει πατήσει την περιοχή του Διούδη, παρά μόνο με εκείνο το λάθος, τη λάθος εκτίμηση του Φαμπιάνου που άφησε την μπάλα να περάσει από πάνω του, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την καρδίτσα αυτό το λάθος του Βραζιλιάνου. Ο Γιαννιώτας γυρίζει πίσω στον Διούδη υπό την πίεση του Δρίτσα, ο φόρτης καρδίτσας. Θα δώσει στον Φαμπιάνο, αυτό στον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης κάνει κίνηση ο Φαντιγκά. Δεν παίζει με τον Βέλγο τώρα. Θα δώσει δεξιά. Φαντιγκά ψάχνει το χώρο να ξεμαρκαριστεί, να έχει ελεύθερο το πεδίο. Βοριαζίδης τελικά η σέντρα. Θα βγει η μπάλα από την περιοχή της καρδίτσας. Και τώρα στη μεσαία γραμμή με τον Σλίμον. Μανουσάκης. Η προβολή από τον Βοριαζίδη. Η μπάλα πλάγιο για την αναγέννηση. Πλάγιο για την αναγέννηση με τον Παπαγεωργίου. Βοριαζίδης, νέο πλάγιο από την κεφαλιά του Μιχάλη Βοριαζίδη. Συνεχίζει το παιχνίδι, ο Άρης κλέβει. Ράτσιτς κρατάει ο Σέρβος. Κερδίζει το φάουλ ο Ράτσιτς. Υπόδειξη από τον κατοίκο. Κράτησε την μπάλα ο Ράσης λίγο παραπάνω από όσο χρειάστηκε, αλλά κέρδισε το φάουλ. Περιμένουμε να εκτελεστεί το φάουλ που κέρδισε ο Ράσης με τον Φαμπιάνο. Μπάλα στο αμυντικό τρίτο του Άρη. Τώρα στη μεσαία γραμμή με το Χαρούπα αριστερά, ο Γιαννιώτας που έκανε κίνηση. μπορούσαν να παίξουν πιο με περισσότερη ασφάλεια την μπάλα οι δύο ποδοσφαιριστές. Γένσεν παράλληλα στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για το Φαντιγκά, 0-0, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, 26 λεπτό της αναμέτρησης. Φαντιγκά, Γκαρέ, Παλάσιος, Φαντιγκά, σε πλάγια θέση, μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, η κόντρα, σωτήρια. Ο Θωμάη έβαλε την κόντρα, σωτήρια Θωμάη εδώ. Ωραίο συνδυασμός των παικτών του Άρη. Φαντιγκά, Γκαρέ, Παλάσιος, ξανά Φαντιγκά, η κόντρα όμως. Κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά. Εκτελείται η προβολή από το Φαμπιάνο, χωρίς ισορροπία ένα σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Θεοδωρόπουλου, γυριστό αδύναμο όμως το σουτ από το Φαμπιάνο, έχασε και λίγο την ισορροπία του, δεν έπιασε με δύναμη το σουτ, ήταν αρκετά αδύναμο, εύκολα ο Θεοδωρόπουλος. Δρίτσας με αντίπαλο το Φαντιγκά. Κλέβει με φάουλ. Κατοχή ξανά για τον Άρη. 28 λεπτό στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρη στο 0-0 με το Χαρούπα αριστερά. Χαρούπας. Παραλαμβάνω μια αναγέννηση Καρδίτσας η οποία έχει στη σύνθεσή της το ρόστερ της μόλις 4 παίκτες από το περσινό ρόστερ. Μανουσάκης, Νίκας, Θεοδωρόπουλος και Παπαδάκος που είναι στον πάγκο ο Παπαδάκος και έχει κάνει 16 μεταγραφές τα τελευταία 24 ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο το έργο της Καρδίτσας, δύσκολο το έργο του Απόστολου Χαραλαμπίδη, τουλάχιστον στο ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει συνοχή, απαραίτητη συνοχή, ακόμη δημιουργείται η αναγέννηση που έχει αρκετά προβλήματα το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Άλλαξε διοίκηση πριν από λίγες ημέρες, πριν από μερικές εβδομάδες, άλλαξε προπονητή, έκανε μαζικές μεταγραφές προκειμένου να σχηματοποιήσει ένα ρόστερ και να κατέβει στον σημερινό αγώνα. 0-0 πάντως, μετά από ένα μισάωρο, δεν περίμενε κάποιος ότι θα ήταν πανεύκολο το παιχνίδι για τον Άρη, προφανώς και υπάρχει διαφορά ποιότητας. Καλείται όμως ο Άρης να κάνει τη δουλειά του, να ξεπεράσει, να ξεμπερδεύει από αυτό το εμπόδιο να βρεθεί στη League Face. Σε μισή ώρα αγώνα έχουμε έναν Άρη ο οποίος έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, ένας μονόλογος. Έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει τον goal. Ακόμη και δυσκολεύεται να διασπάσει την άμυνα του... της Καρδίτσας, τη μαζική άμυνα της Καρδίτσας που παίζει πίσω από την μπάλα. Λογικό αυτό το παιχνίδι, περιμέναμε. Γιώργο, ορίστε.
1: Δεν ξέρω αν είπες για τον Μπαρμπόπουλο προηγουμένως.
0: Είπα για τον Μπαρμπόπουλο.
1: Α, το είπες έτσι. Ναι. Γιατί βλέπω τώρα και τη φωτογραφία του γι' αυτό.
0: Είπα. Ήταν και στην προετοιμασία ο Απόστολος Μπαρμπόπουλος, δηλαδή συμμετείχε στο διάστημα της προετοιμασίας κανονικά ως τρίτος θεματοφύλακας. Ο Άρης τον ανακοίνωσε σήμερα επίσημα πλέον. Στην ιεραρχία βέβαια θα είναι ο τέταρτος θεματοφύλακας.
1: Ναι, το λέω γιατί αν δεν κάνω λάθος, την ώρα της έναρξης του αγώνα έγινε ανακοίνωση, έτσι.
0: Όχι την ώρα της έναρξης, μισή ώρα πριν
1: από. Α, μισή ώρα πριν, εντάξει. Ναι, ναι. Θέλω να πω έτσι, πολύ συνέπεσε χρονικά.
0: Ναι, πολύ κοντά, ναι. Πολύ κοντά στο παιχνίδι. Χαρούπας. Φαμπιάνο. Διαγώνια και πλάγια δεξιά για το Φαντιγκά, δεν πέρασε η πρώτη πάσα σε δεύτερο χρόνο. Άρης με τον Παλάσιος και το Φαντιγκά να γεμίζει με στο Χοτομύρ. Ο Θεοδωρόπουλος βγαίνει, μαζεύει. 36χρονος τερματοφύλακας της αναγέννησης Καρδίτσας. 0-0 με τον Θεοδωρόπουλο να μπλοκάρει 31ο λεπτό. Βολέο Χαρούπας απομακρύνει σε πρώτο χρόνο.
1: Γιώργο, οι πιτσιρικάδες πώς πάνε ως τώρα?
0: Στέκονται πολύ καλά. Στέκονται καλά και ο Βοριαζίδης, ο οποίος νελογίζεται σε αυτή την κατηγορία των πιτσιρικάδων, αλλά ένας παίκτης με περισσότερη εμπειρία προφανώς από το Χαρούπα για παράδειγμα, γιατί έχει παίξει και στην Β' Εθνική ο Βοριαζίδης και πέρυσι έπαιξε και στη Super League σε κάποια παιχνίδια του Άρη πριν να αντιμετωπίσει και βγει νικητής από αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο είχε. Ο Χαρούπας για πρώτη συμμετοχή στο βασικό σχήμα στέκεται καλά μέχρι στιγμής. Από την αριστερή πλευρά δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα αμυντικά. Κατεβαίνει, βοηθάει τον Γιαννιώτα, λειτουργεί υποστηρικτικά στον Γιαννιώτα από τα αριστερά όποτε χρειαστεί. Γκαρέ έξω από την περιοχή. Γκαρέ κρατάει, σπάει την μπάλα. Παλάσιο στο γύρισμα. Η μπάλα στα σώματα, κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για τον Άρη. Τα προηγούμενα δεν είχαν αποτέλεσμα. Με Παλάσιος και Γκαρέ είναι οι δύο εκτελεστές του Άρη, δύο βασικοί εκτελεστές στις στατικές φάσεις. Γκαρέ εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Ο Σλίμων απομακρύνει. Χαρούπας μοιράζει ωραία δεξιά στον Γκαρέ. Γκαρέ γεμίζει. Ο Φαμπιάνο που έμεινε στην αντίπαλη περιοχή, μια προσπάθεια, η καρδίτσα βγάζει την μπάλα όπως όπως από την περιοχή της. Διούδης, Χαρούπας αριστερά με το κεφάλι για το Γιαννιώτα, λάθος εδώ από το Χαρούπα. Είναι, ξέρεις, Κωστή, επειδή το είπαμε και πριν, είναι αυτές τις στιγμές που ναι, τα παιδιά στέκονται καλά, αλλά είναι και αυτές τις στιγμές απειρίας. Αν θέλεις, εδώ ο Χαρούπας θα μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα, είχε τη δυνατότητα να παίξει πιο safe, με περισσότερη ασφάλεια, αν θέλεις, με το Γιαννιώτα. Αλλά εντάξει, δεν ξεχνάμε ότι είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι σε επαγγελματικό επίπεδο, τουλάχιστον σε 90 λεπτό, γιατί αν θυμάμαι καλά, είχε πάρει 5 λεπτά. Είχε πάρει πάντως πέρυσι λιγοστό χρόνο συμμετοχή στα τελευταία παιχνίδια. Γένσεν, Ράτσιτς, αν παίρνει ο Παλάσιος δεξιά, Γκαρέ. Παλάσιος για το Ράτσιτς, δεν πέρασε η μπάλα πάνω από τον Αναστασόπουλο για να βγάλει τον Παλάσιος σε θέση βολής. Επιμένει ο Άρης με τον Βοργιαζίδη, κατεβάζει δεξιά σε θέση offside το Φαντιγκά. Σε θέση offside το Φαντιγκά. 34ο λεπτό, οδεύουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της Ευκαρπίας, αναγέννηση Άρης στο 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος. Ο νικητής περνάει στην League Face. Φαμπιάνο κεφαλιά στη μεσαία γραμμή. Ο Γκαρέ διεκδικεί με τον Καρυπίδη καρδίτσα. Εντάξει, η καρδίτσα έχει στο ρόστερ της Κωστή Καρυπίδη, ο οποίος στο μικρό λέγεται Κωνσταντίνος, και Κωνσταντίνος Κολτσίδας. Δύο παίκτες που είναι στο ρόστερ της αναγέννησης. Ένα γέμισμα, ο Χαρούπας θα διώξει με το κεφάλι. Ο Μύρ απέφυγε τον το Μάιο, όχι όμως και τον Παπαγεωργίου, ντουμπλάραν το μαρκάρισμα πάνω στον Ισπανό. Φαμπιάνο, Γκαρέ διεκδικεί, χάνει από τον Βουκαΐλοβιτς. Και η καρδίτσα τώρα σε μια πρώτη προσπάθεια να φανεί απειλητική, ένα σούτ την μπαλά. Σούτ από μακρινή απόσταση από τον Αργυρίου το σούτ. Από μακρινή απόσταση η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Διούδη. Η πρώτη τελική της καρδίτσας εκτός εστίας. Χαρούπας, 36ο λεπτό. Χαρούπας αριστερά, Γένσεν. Γένσεν κρατάει, ο Γκαρέ, ο Ράτσιτς στον άξονα. Η κάθετη, ο Μύρ, το πλασέ γκολ! 1-0 ο Άρης με Ράφα Μύρ να ανοίγει το σκορ σε θέση offside. Σε θέση offside, ως μηγενόμενη η φάση, το γκολ, το όμορφο πλασέ του Μύρ. Σε θέση offside όμως ο Ισπανός ακυρώνεται τον γκολ του Μύρ. Όμορφο όμως πλασέ, όμορφη εκτέλεση του Ισπανού. Εξίσου όμορφη και η κάθετη που πήρε από τον Ράσιτς. Πάντως ήταν σε θέση offside και ακυρώνεται τον γκολ.
1: Πάντως ο Ράτσιτς, Γιώργο, φέτος δείχνει ότι είναι
0: τρομερός.
1: Ο παίκτης γύρω από τον οποίο θα στηθεί όλη η επιθετική λειτουργία του Άρη.
0: Είναι τρομερή σε τρομερή κατάσταση ο Ράσιτς και αυτό βοηθάει βέβαια η παρουσία του Μπασίρου αρχικά, όταν με το καλό ξεκινήσει τα επίσημα και μπει ο Μπασίρου πιο ουσιαστικά στο πλάνο του Άρη, επειδή είναι ένα καθαρό εξάρι. Να δούμε λίγο την προσπάθεια της Καρδίτσας τώρα, σε θέση offside, δύο παίκτες, ο Καρυπίδης και ο Δρίτσας. Βοηθάει το γεγονός ότι ο Άρης φέτος θα έχει τουλάχιστον καθαρά εξάρια παίκτες περισσότερο αμυντικό κίνηση, όπως είναι ο Χόγκλα και ο Μασίρου, έτσι. Απελευθερώνει αυτό το γεγονός το Ράσιτς, που έχει δείξει τις επιθετικές του αρετές και μπορεί να βοηθήσει στη μετάβαση του παιχνιδιού στην επίθεση, ακόμη και στο σκοράρισμα, γιατί στα φιλικά είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη, ο Ράσιτς. Λοιπόν, ξανά στο παιχνίδι μας, Γένσεν, Γκαρέ. 37ο λεπτό, Γένσεν έχει την κατοχή, 0-0, ακυρώθηκε τον γκολ του Μυρ. Νωρίτερα ήταν εκτεθειμένος ο Ισπανός Διούδης. Γένσεν, Φαμπιάνο και ο Γκαρέ. Γκαρέ για το Γένσεν. Ο Γένσεν, Χαρούπας. Η Καρδίτσα, η οποία όταν αμήνεται παίζει με 5 επιθετικούς γενικώς πίσω από την μπάλα, 5-4-1 όταν είναι στην άμυνα, 3-4-3 στην επίθεση. Έχει δυσκολευτεί ο Άρης πολύ στο σερ παιχνίδι, με πλαγιοκοπήσεις περισσότερο, αλλά σέντρες οι οποίες δεν έχουν αποδώσει, δεν έχουν αποτέλεσμα. Δυσκολεύεται να διασπάσει από τον άξονα την αντίπαλη άμυνα. Το έκανε μία φορά με το Ράσιτς, κάθεται στο Μυρ, σκόραρε ο Ισπανός λίγο νωρίτερα, ήταν όμως εκτεθειμένος ως μη γεννόμενη φάση και το γκολ, το τελείωμα, το όμορφο τελείωμα που κατέληξε στα δίχτυα από τον Ισπανό. Ο Μυρ, ο Ράσιτς εκ την περιοχή, έκανε το σούτ, η πρώτη κόντρα, ο Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει, ψάχνει το χώρο, ζητάει, παίρνει μπάλα από τα δεξιά, ο Παλάσιος, Παλάσιος γυρίζει, ο Γιαννιώτας είναι. Μετατοπίστηκε δεξιά ο Γιαννιώτας, ήρθε αριστερά ο Παλάσιος. Γκαρέ. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας από τα δεξιά, η κόντρα. Και φεύγει μπάλα από την άμυνα, μακριά ο Χαρούπας. Παλαμβάνω, ο Παλάσιος έχει έρθει αριστερά, ο Γιαννιώτας μετακινήθηκε, μετατοπίστηκε στο δεξί άκρο. Γένσεν. Ο Άρης έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είναι συνεχώς στην μπάλα, έχει τον έλεγχο, η Καρδίτσα πίσω από την μπάλα μείνεται μαζικά και αυτό έχει δυσκολεύσει τον Άρη τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης και της επιθετικής λειτουργίας από τον άξονα. Μια σέντρα η κόντρα στα χέρια του Θεοδωρόπουλου, η μπάλα. 0-0-31 το λεπτό. Στο γήπεδο της Ευκαρπίας οδεύουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, χωρίς τις καθυστερήσεις δεν νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα από ένα λεπτό καθυστερήσεις.
1: Γιώργο, ποιον θα έβαζες, ας πούμε, τους τρεις καλύτερους στο πρώτο ημίχρονο?
0: Εντάξει, κοίταξε, τώρα σίγουρα θα έβαζα το Βοργκαζίδη με το Ράσιτς, έτσι. Αρκετά κινητικό ο Γκαρέ, αυτούς θα ξεχώριζα περισσότερο. Χαρούπας, η σέντρα του Χαρούπα. Αν και ξέρεις, δεν μπορούμε να βγάλουμε τόσο ασφαλή συμπέρασμα, γιατί δεν έχει δυσκολευτεί ο Άρης ούτε στον άξονα ούτε αμυντικά από την Καρδίτσα. Οπότε πιο πολύ δυσκολεύει τον εαυτό του, γιατί δεν μπορεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα ο Άρης. Δεν είναι κάποιος παίκτης που υστερεί ή έχει υποπέσει σε πολλά λάθη, για παράδειγμα, ή δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες. Η μπάλα έχει περάσει από όλους τους ποδοσφαιριστές, με τον Άρη να ψάχνει τρόπο να παίξει στο σετ παιχνίδι. Δυσκολεύεται. Αναγκάζεται να πλαγιοκοπήσει, να παίξει με σέντρες. Δεν έχει βρει όμως ακόμη την λύση. 41ο λεπτό έχουμε δει. 0-0. Αναγέννηση Καρδίτσας, Άρης. Φοβερά πράγματα. Άνοιξε ένα μπέκ μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που το παιχνίδι παίζεται. Είναι σε εξέλιξη. Ευκαιρία για ένα παίκτη της Καρδίτσας να δροσιστεί κιόλας. Βάζει το χέρι του στο νερό και δροσίζεται. Τι είναι ο Θωμάη.
1: Έχει ζέστη ακόμα, Γιώργο, τώρα η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κλείσει τον μπέκ για να συνεχίσει το παιχνίδι.
1: Εντάξει, τι άκεντο παιδί, ήθελε να δροσιστεί.
0: Όχι, ναι, δεν άνοιξε για το παιδί όμως τον μπέκ. Για να δροσιστεί. Βρήκε την ευκαιρία. Έχουμε μια διακοπή. Προσπαθούν να βρουν τρόπο μάλλον να κλείσουν το ποτιστήρι. Εδώ οι άνθρωποι του Μακεδονικού.
2: 42.
0: Κάποιος ο παιδιά να κλείσει τον μπέκ.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Μηδέν άγχος, τίποτα. Εν τω μεταξύ είναι και ο Θοδωρός Καρυπίδης στα επίσημα.
1: Πόσος κόσμος είναι, Γιώργο?
0: Έχει περίπου 2.000 φίλους έχει.
1: Μάλιστα.
0: Ένας άνθρωπος από τον κήπο του Μακεδονικού λογικά είναι. Ναι. Σιγά σιγά όμως δεν βιάζεται από ό,τι βλέπω. Πήγε να λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, περιμένουμε, δεν έχουμε παιχνίδι, οπότε θα έχουμε και εξτρά χρόνο. Είπα για ένα λεπτό για το cooling break. Μάλλον θα έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω καθυστερήσεις. Εντάξει, διορθώθηκε. Το θέμα έκλεισε το ποτιστήρι, το μπέκ που άνοιξε και διέκοψε το παιχνίδι. Ευκαιρία για κάποιους παίκτες βέβαια να πάρουν, να πιούν λίγο νερό, να δροσιστούν, γιατί είναι και δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έχει αρκετή ζέστη. 43ο λεπτό, 0-0. Με τον Άρη να έχει κατοχή και πάλι. Ο Γένσεν στο μεσαίο τρίτο, Παλάσιος στον άξονα, θα χάσει εύκολο ο Αργεντίνος. Με την Καρδίτσα προσπαθεί, με τον Δρίτσα. Λάθος ο Χαρούπας. Χαρούπας αφήνει στον Φαμπιάνο. Βοργαζίδης. Κρατάει ο Άρης ξανά την κατοχή μπάλας με τον Γκαρέ. Γκαρέ θα αλλάξει πλευρά για τον Χαρούπα. Παλάσιος. Παλάσιος για τον Γκαρέ στον άξονα έξω από την περιοχή. Λάθος η πάσα του για τον Μυρ. Αν θέλετε, δεν μπορούσε να κάνει, για να είμαι πιο σωστός, ο Μυρ το κοντρόλ. Δεν είχε καλή τοποθέτηση, σωστή τοποθέτηση. Ράσιτ στη μεσαία γραμμή. Ξανά ο Φαμπιάνο σηκώνει το κεφάλι, γεμίζει για τον Παλάσιος. Το κόψιμο από τον Αναστασόπουλο. Και πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Ο Γιαννιώτας αφήνει στον Φαντιγκά. 44ο λεπτό συμπληρωμένα, μπήκαμε στο 45ο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο καθυστερήσεων.
1: Θα έχει τώρα και λόγω του cooling break. Όχι, δεν έχω μπροστά.
0: Έχει εικόνα, δεν έχει εικόνα. Ράτσιτς. Γένσεν. Κρατάει ο Γένσεν. Θα αφήσει τον Καρέ. Καρέ για τον Φαντιγκά. Γυρίζει ο Φαντιγκά. Κεφαλιά απομάκρυνση των αμυντικών της αναγέννησης. Ένα χώρο που είναι ο Παλάσιος από την άλλη πλευρά. Από τα αριστερά Χαρούπας. Φουργαζίδης πήγε να κάνει μια ωραία ενέργεια, να ξεμαρκαριστεί, να πάρει την μπάλα μπροστά του. Φάουλ. Ο Κατοίκος υποδεικνύει φάουλ του Φουργαζίδη πάνω στον Αναστασόπουλο. Κατοχή για την αναγέννηση. Παραλαμβάνω, 0-0 στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Αναγέννηση Καρδίτσα Σάρης. 3 λεπτά έξτρα χρόνος, ήδη παίζουμε το πρώτο λεπτό. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο κύριος Κατοίκος την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ο Άρης έχει τον έλεγχο, έχει την κατοχή από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, δυσκολεύεται όμως αρκετά στο σετ παιχνίδι λόγω της μαζικής άμυνας από την Καρδίτσα. Επαναλαμβάνω, με 5-4-1 η Καρδίτσα όταν αμήνεται, 3-4-3 όταν επιτίθεται. Δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Άρη. Ελάχιστες φορές πάτησε περιοχή, ελάχιστες φορές πέρασε το κέντρο, αλλά και πάλι το 0-0 το κρατάει η αναγέννηση. Γκαρέ στον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, τώρα στη μένη μπάλα, στο φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης σε μία από τις τελευταίες, αν όχι τελευταία προσπάθεια των παικτών του Άρη στο ημίχρονο. Νταρέ γεμίζει, Φαμπιάνο, η πάσα του Φαμπιάνο. Ο Γιαννιώτας ένα σούτ, ο Θεοδωρόπουλος μπλοκάρει. Μεγάλη ευκαιρία ζητάει χέρι ο Άρης. Μεγάλη ευκαιρία πάντως για τον Άρη, η μεγαλύτερη στο πρώτο ημίχρονο ευκαιρία. Με τις μεγαλύτερες δηλαδή προϋποθέσεις για να κερδίσει, για να στείλει ο Άρης την μπάλα. Στα αλήθεια χάθηκε ευκαιρία με τον Γιαννιώτα, μπλόκαρε ο Θεοδωρόπουλος. Ζήτησαν χέρι οι παίκτες του Άρη. Δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζει το παιχνίδι, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει VAR στο σημερινό παιχνίδι. Θεοδωρόπουλος που έχει κρατήσει το 0 σε 2-3 καλές περιπτώσεις. Να δούμε τώρα την προσπάθεια της Καρδίτσας και το πρώτο corner από την κόντρα στο Χαρούπα, το πρώτο corner της Καρδίτσας στο παιχνίδι. 48 λεπτό, δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο κατοίκος λογικά μετά το corner. Ο Μανουσάκης στην εκτέλεση. Μανουσάκης έτοιμος να εκτελέσει το πρώτο corner που κέρδισε η Καρδίτσα. Στο πρώτο corner η μπάλα φεύγει όχι καλά από τον Φαμπιάνο. Ένα σουτ που γίνεται, ο Φαμπιάνο απομακρύνει όπως όπως. Ο Σλίμων πίσω στο Θεοδωρόπουλο. Από τους καλύτερους της Καρδίτσας, τον πρώτο ημίχρονο Θεοδωρόπουλος, ο έμπειρος τερματοφύλακας στα 36 του, έσωσε σε τουλάχιστον 2-3 περιπτώσεις καλές και κράτησε το 0 για την Καρδίτσα στην άμυνα. 0-0. Το αποτέλεσμα ημικρών εδώ στην Ευκαρπία, με έναν Άρη που είχε τον έλεγχο, είχε και κάποιες καλές κλασικές ευκαιρίες, δημιουργήσε και αρκετές προϋποθέσεις. Του λείπει τον γκολ όμως για να τελειώσει τη δουλειά, να ξεμπερδεύει από αυτή τη διαδικασία να μπει στην League Phase απέναντι σε μια αναγέννηση που δεν το έβαλε δύσκολα, τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι, στο αμυντικό κομμάτι του Άρη. Δεν είχε πολλές προσπάθειες στο επιθετικό τρίτο, κυρίως αμύνθηκε η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, επιστρέφω το μικρόφωνο σε εσάς.
1: Έγινε, Γιώργο. Έγινε.
0: Και τα λέμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου.
1: Λοιπόν, αυτά χωρίς σκορ το πρώτο ημίχρονο στην Ευκαρπία, ανάμεσα στην αναγέννηση Καρδίτσας και τον Άρη, ο οποίος πιέζει, έχει ευκαιρίες, του λείπει τον γκολ. Πέτυχε ένα βέβαια, αλλά δεν μέτρησε. Νομίζω ότι έχουμε Γιάννη Τσερβίνη. Έχουμε Γιάννη Τσερβίνη. Πάμε γρήγορα να πάρουμε λίγο ενημέρωση για τον Ηρακλή. Ο Γιάννης είναι ήδη στις Σέρες για το βραδινό ματς κυπέλλου του Ηρακλή με το Βόλο. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κώστα, και καλή εβδομάδα. Ναι, έφτασε στις Σέρες. Και από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ κόσμος έχει φτάσει στις Σέρες. Νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο μέσα το γήπεδο, γιατί βλέπω ήδη πολλούς φίλους του Ηρακλή με τις φανέλες, τα κασκόλ.
1: Πρώτο επίσημο ματς.
3: Ναι, είναι πρώτο επίσημο ματς. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι του Ηρακλή θα ήθελαν να είναι υπό διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή να το παιχνίδι να διεξαχθεί στο Καφρατζόγλιο. Αλλά είπαμε, οι παθογένειες που υπάρχουν, τα προβλήματα που υπάρχουν κατά καιρούς, δεν μπορούσαν να εγγυηθούν τη διεξαγωγή του αγώνα στο Καφρατζόγλιο, διότι δεν υπάρχει χλωροτάπητες αυτή τη στιγμή στο Καφρατζόγλιο. Έχει γίνει ουσιαστικά επανασπορά. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι θα είναι έτοιμο, τουλάχιστον αυτό περιμένω στον Ηρακλή και αυτό πρέπει να γίνει όπως και δίποτε, την τρίτη αγωνιστική στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Άκτορ, που είναι προγραμματισμένο να γίνει το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν για τον Ηρακλή είναι το πρώτο επίσημο της χρονιάς, τέταρτο συνολικά, γιατί ο Ηρακλής Κώστα έδωσε μόλις 3 φιλικά παιχνίδια, όλα επί ιταλικού εδάφους. Νομίζω θα ήθελαν και οι άνθρωποι του να είναι περισσότερα, δεν κατέστη δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Παίζεται ουσιαστικά σήμερα μια πρόκριση. Αυτό παίζεται, αλλά και ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα ότι ο Ηρακλής το θέλει για πολλούς λόγους, για ψυχολογικούς, για αγωνιστικούς, για οικονομικούς, διότι ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης Ηρακλής Βόλος θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου, που φέτος έχει διαφορετικό φορμάτ, έχει διαφορετική μορφή. Δεν θα βρίσκονται εκεί 20 ομάδες, θα είναι 16, θα είναι λιγότερες, λιγότερα τα παιχνίδια. Και στον Ηρακλή θέλουν να προκριθούν φυσικά στη link phase του κυπέλου, που είναι ένας πρώτος στόχος της φετινής χρονιάς. Επίσης να πω, Κωστή, ότι οι ομάδες στο κύπελο από φέτος χρησιμοποιούν δύο παίκτες Έλληνες γεννηθέντες το 2004 και μετά, κάτι που θα κάνει φυσικά και ο Ηρακλής σήμερα, όπως και ο Βόλος. Δεν υπάρχει VAR, δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος. Οι ομάδες σε αυτή την περίπτωση θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν έχει πρόβλημα το Ηρακλής πλην του Καϊμπουέ, ο οποίος έδειξε πολύ καλά στοιχεία στα φιλικά στην Ιταλία με Μπολόνια, Πάρμα και Παλέρμο. Δεν είναι στην αποστολή. Είχε αποκομίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού στην Ιταλία. Ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ακολουθεί βέβαια και ένα του πρωταθλήματος η πρεμιέρα το επόμενο Σάββατο με την ΑΕΚ. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού, του Βάλτερ Ματσάρη. Δεν είναι και ο Ραντόγια διαθέσιμος, αλλά ο Ραντόγια είναι και ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε τελευταία χρονικά. Χρειάζεται έναν αριθμό προπονήσεων για να σωματωθεί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Βάλτερ Ματσάρη. Πρέπει να δούμε στις 9 η ώρα ποιους θα επιλέξει για το σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο το Βόλο στις 9 το βράδυ, ζωντανά από το Μετρόπολη 95,5.
1: Ωραία, και από την τηλεόραση του Sky να πούμε αυτό το παιχνίδι τηλεοπτικά. Γιάννη, ευχαριστούμε. Το βράδυ ζωντανή μετάδοση, 9 η ώρα, Γιάννη Τσερβίνη. Ηρακλής Βόλος, πρώτο επίσημο μάτς για τον Ηρακλή. Η Λάρισα προηγείται 1-2 περίπου 5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, στο 90 είμαστε περίπου. Μείωσε ο Μανιάς σε 1-2 στο 86ο λεπτό. Η Λάρισα είχε προηγηθεί στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι του Παπαγεωργίου και με τον ίδιο παίκτη στο 53 είχε κάνει το 0-2. Άρα με κάπως δραματικό τόνο τα τελευταία λεπτά στην αναμέτρηση. Κάπου εδώ κλείνουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο του Άρη και Απόστολος Μακρυγιαννίδης στο στούντιο. Να είστε καλά.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Και με τη βούλα παίκτης της Ντόρτμουντ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από τη γερμανική ομάδα με πενταετές συμβόλαιο και στην πρώτη του δήλωση υποσχέθηκε ότι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να πετύχει. Η συμφωνία έκλεισε στα 26 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα 6 εκατομμύρια ως μπόνους, ενώ ο δικέφαλος θα διατηρήσει ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Οι ετήσιες απολαβές του Κωνσταντέλια θα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ και το συμβόλαιό του θα είναι πενταετούς διάρκειας. Ο ΠΑΟΚ στο μεταξύ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Σερίφ Ενδιαγέ, ενώ έκανε και την πρώτη επίσημη κρούση για τον Ισπανό δεξίο μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η μέρα Κυπέλλου είναι η σημερινή. Ο Άρης αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την αναγέννηση Καρδίτσα στο γήπεδο του Μακεδονικού και στο ημίχρονο οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 0-0. Ενώ στις 9 το βράδυ ο Ηρακλής αγωνιστεί απέναντι στον Βόλο στο δημοτικό στάδιο Σερών. Στον Άρη, στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις με την Sporting Kansas για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οριστική είναι η μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρτς από την Νότιχαμ στους Κίτρινους. Ο 28χρονος αριστερός μπακ αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο, επιστρέφοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 23-24. Ανακοινώθηκε από τους Κιτρινόμαυρους ο 25χρονος τερματοφύλακας Απόστολος Μπαρμπόπουλος. Στην Αθήνα βρίσκεται ο αμυντικός σκάφ από την Ονδούρα Κέρβιν Αριάγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ από τη Λεβάντε. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Ελβετού χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται και ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναγιάρ Τικνιζιάν. Στον όφι παίκτης της ομάδας είναι και επίσημα ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός Κώστας Παπαδάκης που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο μετά την παρουσία του στις ακαδημίες της Bayer Leverkusen. Στο μπάσκετ Αρμάνι Μιλάνο και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σε φιλικό προετοιμασία στις 12 Σεπτεμβρίου στην Μπιέλα. Η Ιταλική ομάδα αναμένεται νωρίτερα να συμμετάσχει στο τουρνουά της Κρήτης όπου πιθανότατα θα βρεθεί και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Derek Williams, ο 35χρονος Αμερικανός Power Forward, υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Τέλος, στον στίβο, η Ελλάδα ολοκλήρωσε με 2 μετάλλια την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Birmingham. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέξε το χρυσό στο μήκος, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το ασημένιο στο επικοντό πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης. Η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από 60 αθλητές και αθλήτριες, κατέλαβε τη 12η θέση στην τελική κατάταξη των μεταλλίων. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο, με συνεργασίες που σε βάλουν τα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο, με

0: στο σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνε Σαράμπικα 100% των Φορόλ.
4: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Γιώργο Στράντζαλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Απόστολε, από το γήπεδο του Μακεδονικού εδώ στην Ευσκαρπία, δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο εδώ και δύο λεπτά. Με τον Άρη να είναι στο 0-0 κόντρα στην αναγέννηση μετά από ένα πρώτο 45 λεπτό που ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Ωστόσο, παρά τις τελικές που δημιούργησε, δεν μπόρεσε να σκοράρει, να πάρει το προβάδισμα σε ένα παιχνίδι που θέλει να ξεμπερδεύει από αυτό το μάτσο 90 λεπτό, να βρεθεί στην League Face κόντρα σε μια αναγέννηση καρδίτσας που δεν το δυσκόλεψε τουλάχιστον αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί ήταν επιθετικά η αναγέννηση που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να πατήσει την αντίπαλη περιοχή. Γενικώς ήταν ακίνδυνη, αλλά μείνεται μαζικά γεγονός που έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ τον Άρη να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Είχαμε μία αλλαγή, αλλά πρώτα θα δούμε το φάουλ σε πολύ καλή θέση που κέρδισε ο Άρης. Ο Ράσιτς εκτελεί μπάλα στο τείχος, με την αναγέννηση να απομακρύνει από την άμυνά της. Είχαμε μία αλλαγή λοιπόν με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου για τον Άρη, του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Γιαννιώτας εκτός, ο Αλφαρελά στη θέση του, με τον Γκαρέ να μετατοπίζεται στα άκρα. Γκαρέ Παλάσιος πλέον στις πλευρές της επίθεσης. Ο Αλφαρελά με τον Μυρ στην επίθεση. Ο Αλφαρελά στην κορυφή. Ο Μυρ λίγο πιο πίσω σε ελεύθερο ρόλο. Ο Διούδης κάτω από την εστία. Ο Γέννησε με τον Φαμπιάνο τα δύο στόπερ. Ο Χαρούπας με τον Φαντιγκά στις άκρες της επίθεσης. Αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα, ο Ράσιτς με τον Βοριαζίδη στη μεσαία γραμμή. Γκαρέ Παλάσιο στα άκρα, Αλφαρελά Μυρ στην επίθεση. Με τον Άρη τώρα ξανά σε μια προσπάθεια. Ωραία, ο Βοριαζίδης, ο Γκαρέ. Γκαρέ, ευκαιρία, Φαντιγκά, γκολ, 1-0. 1-0 με τον Φαντιγκά να ανοίγει το σκορ. Το πρώτο γκολ σε επίσημο παιχνίδι για τον Άρη. Πρώτο γκολ της σεζόν. Αρχικά ο Γκαρέ φάνηκε να δυσκολεύεται, να μπερδεύεται. Τελικά η μπάλα έφτασε στον Φαντιγκά και αυτός από πλάγια θέση στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 με Φαντιγκά. Με τον Φαντιγκά να είναι ο σκόρερ. Ήτανε στο δεύτερο δοκάρι. Του ήρθε η μπάλα, στρώθηκε η μπάλα με τη βοήθεια του δοκαριού. Το 1-0. Στο 50 λεπτό, στο 49 της αναμέτρησης. 1-0, αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκε ο Άρης να παίξει ειδικά σε σετ παιχνίδι κοντά σε οργανωμένη άμυνα. Ξεκλείδωσε την καρδίτσα, έλυσε τον γόρδιο δεσμό με αυτό το γκολ του Φαντιγκά. 1-0 και προβάδισμα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ωραία η ενέργεια του Γκαρέ, ο οποίος βέβαια έχασε την ισορροπία, την κατοχή. Σε δεύτερο χρόνο έσπασε τον Φαντιγκά, αυτός σκόραρε για το 1-0 απέναντι στην καρδίτσα. Το πρώτο γκολ σε επίσημο παιχνίδι τη νέα σεζόν από τον Νοά Φαντιγκά. Ο παιχνίδι συνεχίζεται, πήρε το προβάδισμα ο Άρης. Να δούμε ξανά το Φαντιγκά, όπως φεύγει μπάλα από τους αμυντικούς της καρδίτσας. Είπαμε την αλλαγή του Μιχάλη Γρηγορίου με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Γιαννιώτα εκτός, τον Αλφαρελά στη θέση του. Φαντιγκά, ο Μυρ μες στην περιοχή, ο Γκαρέ, ο Μυρ πήγε να διεκδικήσει χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έδιωξαν οι παίκτες της καρδίτσας. 52 λεπτό στην ευκαρπία αναγέννηση καρδίτσας Άρης, 0-1. Με τον Νοά Φαντιγκά στους 49 να δίνει προβάδισμα στους κεντρινόμαυρους. Σε θέση offside του Αλφαρελά. Εν τω μεταξύ παρέλειψα να πω με την σύνδεση στο δεύτερο ημίχρονο κάτι το οποίο μας έκανε εντύπωση, γιατί δεν έχουμε φυσικά μόνιτορ εδώ. Δεν είχα τη δυνατότητα να δω τον γκολ που ακυρώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, τον γκολ του Μυρ. Πραγματικά είναι να κλαις. Με την επιλογή με την απόφαση του βοηθού και του κατοίκου να ακυρώσουν τον γκολ του Μυρ. Αν θέλει κάποιος και δεν έχει εικόνα, μπορεί να το δει στο metrosport.gr σε σχετική φωτογραφία, την οποία έχω στείλει και έχουν ανεβάσει τα παιδιά στο metrosport.gr. Καλύπτεται από ποδοσφαιριστές της Καρδίτσας ο Μυρ, και όμως ο βοηθός είδε offside και ακύρωσε τον γκολ του Ισπανού στο πρώτο ημίχρονο. Ήρθε όμως τον γκολ τον Αλαφαδιγκά να δώσει προβάδισμα στους κιτρινόμαυρους κόντρα σε μια Καρδίτσα που θα αναγκαστεί ούτως ή άλλως να ανεβάσει μέτρα. Αυτό ίσως ανοίξει και περισσότερες διαδρόμους στον Άρη, διότι στο πρώτο 45 λεπτό αντιμετώπισε την δυσκολία διάσπασης της μαζικής άμυνας της Καρδίτσας. Πλάγιο για τους τυπικά γηπεδούχους που είναι η Θεσσαλή. Βουκαΐλοβιτς, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής της Καρδίτσας, ο Δρίτσας, η μπάλα στα πόδια ξανά των παιχτών του Άρη με τον Φαμπιάνο να αφήνει στο Γένσεν, αυτός ανοίγει στον Χαρούπα στα αριστερά. Χαρούπας, ωραία η πάσα για τον Αλφαρελά. Αλφαρελά σε πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, η σέντρα και το κόρνερ. 7ο κόρνερ του Άρη στο παιχνίδι, πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκαρέ θα εκτελέσει. Ο Γκαρέ θα εκτελέσει το κόρνερ που κέρδισε ο Άρης, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, 7ο στο παιχνίδι. 54ο λεπτό, Καρδίτσα Άρης 0-1. Παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά, νέο κόρνερ, δεύτερο διαδοχικό, 8ο συνολικά για τον Άρη. Από το 49 ο Άρης προηγείται με Νόα Φαντικά. Ο Γκαρέ θα εκτελέσει. Γκαρέ στην εκτέλεση του κόρνερ. Υπάρχουν μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή και πάει να προκληθεί μια σύραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών. Ο Ράσιτς σε πολύ έντονο ύφος κάτι λέει σε παίκτες της Καρδίτσας για τον τρόπο που μαρκάρουν. Πήγε να δημιουργηθεί σύραξη. Ο αρχηγός του Άρη, ο Σέρβος, ο Φαμπιάνο, προκλήθηκε μια ένταση και επανερμήσει τώρα η κατάσταση με τους πιο ψύχρεμους. Ο κατοίκος φωνάζει παίκτη της Καρδίτσας. Να δούμε αν θα υπάρξει και κίτρινη κάρτα. Δεν έχει βγάλει κίτρινη κάρτα ακόμη. Σε έντονο ύφος ο Ράσιτς τα λέει και στον διαιτητή, διαμαρτύρεται και προς τον κύριο κατοίκο. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1, 55 λεπτό. Το παιχνίδι τώρα θα συνεχιστεί με την εκτέλεση του κόρνερ. Γκαρέ κεφαλιά, ο Φαμπιάνο, απίθανη ευκαιρία πάνω στη γραμμή, στο πρόσωπο αμυντικού της Καρδίτσας. Απίθανη ευκαιρία για τον Άρη. Το γυριστό σου του Φαμπιάνο σταμάτησε σε πρόσωπο παίκτη της Καρδίτσας που ήταν τοποθετημένος πάνω στη γραμμή. Παλάσιος εκτελεί νέο κόρνερ χωρίς αποτέλεσμα η επαναφορά. Ο Θεοδωρόπουλος θα μπλοκάρει. Πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Άρη στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης να πετύχει δεύτερο γκολ, να πάρει ισχυρότερο προβάδισμα, να τελειώσει τη δουλειά. Χαρούπας για τον Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει από τα αριστερά, Χαρούπα συνδυάζεται με τον Χαρούπα. Offside. Offside και ολοκληρώνεται αυτή η επιθετική προσπάθεια των κίτρινο-μαύρων. Η κατοχή στην Καρδίτσα. Και το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με την Καρδίτσα να γεμίζει προς την επίθεσή της. Κόβουν οι αμυντικοί του Άρη. Ο Βοριαζίδης με μία πάσα για τον Αλφαρελά είναι πιο γρήγορος. Θα πάρει κατοχή. Αλφαρελά κοντά στην περιοχή. Δεν είχε το διάδρομο. Ράσιτς ανεβάζει κόσμο άριστα αντίπαλα καρέ. Αδύναμο το σούτ του Ράσιτς. Δεν είναι από αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Σέρβος. Κακή εκτέλεση από τον Ράσιτς. 0-1 παραμένει το προβάδισμα του Άρη εδώ στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Με τον Νοά Φαντιγκάνα ενός σκόρερ. Θεοδωρόπουλος στην εκτέλεση. Παλάσιος, ο Μύρ. Κόβει ο Αναστασόπουλος. Σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής. Η κατοχή για την αναγέννηση με τον Σλίμον. Γκαρέ, Ράτσιτς. Θα χαθεί η κατοχή για τον Άρη με την αναγέννηση Βουκαΐλοβιτς από τα αριστερά. Κρατάει μπαλά ο Σέρβος της Καρδίτσας. Αργυρίου. Αλλάζει πλευρά. Ο Καρυπίδης θα χάσει. Ο Γένσε θα κλέψει. Η κάθετη για τον Αλφαρελά. Με τον Γάλλο στην σύνθεση. Ο Άρης είναι αλήθεια του άνοιξε περισσότερους χώρους, απελευθερώθηκε περισσότερο γκαρέ, έβαλε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του, καλύτερα τρεξίματα, 51 το λεπτό, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1 με τον γκολ του Φαντιγκά. Εδώ και 10 λεπτά ο Άρης έχει πάρει το προβάδισμα, δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο παρά τις πολλές τελικές προσπάθειες που είχε, το μονόλογο απέναντι στην Καρδίτσα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ. Στο 49 ωστόσο ο Άρης πήρε προβάδισμα. Βοριαζίδης. Ο Γένσεν η κάθετη. Ο Αλφαρέλα. Ο Βοριαζίδης. Θα χαθεί η κατοχή. Ο Άρης όμως επιμένει με τον Φαμπιάνο πάνω στο Ράση Τσιμπάλα. Προλαβαίνει ο Φαντιγκά. Αφήνει στο Σέρβο. Παλάσιος. Παλάσιος από τα δεξιά. Ο Βουκαΐλοβιτς τον μαρκάρει. Τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Λάθος η πάσα του για τον Φαμπιάνο. Δεν είχε καθαρό μυαλό σε αυτή την φάση ο Αργεντίνος. Χάθηκε η κατοχή για τον Άρη. Και το πλάγιο για την Καρδίτσα με τον Βουκαΐλοβιτς από τα αριστερά. Βουκαΐλοβιτς εκτελεί, ο Φαμπιάνο είναι πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα πλάγιο. Ακόμα ένα πλάγιο πιο ψηλά όμως, στη μεσαία γραμμή για την Καρδίτσα από τα αριστερά. 60 λεπτό, μία ώρα αγώνα στο γήπεδο της Ευκαρπίας, 0-1 ο Άρης. Με τον Φαντιγκά έχει πάρει προβάδισμα από το 41 το λεπτό. Ξεκλείδωσε την άμυνα της Καρδίτσας, η οποία όσο περνάει η ώρα η λογική λέει ότι θα ανεβάζει, κι άλλο τις γραμμές της, θα δημιουργηθεί και περισσότεροι χώροι στην άμυνα για την επίθεση του Άρη. Ο Άρης θα ψάξει και ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει τη δουλειά, να κλειδώσει το παιχνίδι, να βάλει αν θέλετε ισχυρότερες βάσεις από ότι με αυτό το 0-1 από το 49 με τον Φαντιγκά. Γκαρέ, Φαντιγκά, ο σκόρερ από τα δεξιά. Το πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Γκαρέ κατέβασε. Γκαρέ πατάει την μπάλα για τον Φαντιγκά με το δεξί σέντρα. Καλή σέντρα. Έβγαλε την άμυνα
0: μια Καρδίτσα. Μία ανάσα ναι, να δώσουμε, ναι. Να σε δώσουμε ναι, Γιώργο Στράντσαλη βεβαίως, για να ενημερώσουμε.
1: Να δούμε λίγο αυτή τη φάση μόνο.
0: Βεβαίως.
1: Να δούμε λίγο αυτή τη φάση με τον Άρη που επιμένει ο Παλάσιος σε ένα ψαλιδάκι, ένα γυριστό σούτ, μπάλα out. Δεν το έπιασε τόσο γεμάτα όσο θα ήθελε ο Αργεντίνος για να απειλήσει. Οπότε μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο. Απόστολα να γίνεις καρδίτσα Σάρης 0-1 από το 49 με το Φαντιγκά.
0: Και ο αγώνας εκεί πλησιάζει το 63ο λεπτό. Να πούμε ότι το Μετρόπολης 95,5, 9 η ώρα. Θα μεταδώσει και τον αγώνα του Ηρακλής στις 9 η ώρα. Ηρακλής Βόλος. Τη μετάδοση θα κάνει ο Γιάννης ο Τσερβίνης. Για τους φίλους που ρωτάτε για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που παίζουν αυτή την ώρα, Πίζα Έμπολη 0-0 στο κύπελο της Ιταλίας. Ένας αγώνας ο οποίος παίχτηκε πάρα πολύ, από ό,τι τουλάχιστον είδα από τους στοιχηματζίδες στα στοιχηματικά κουπόνια των διαφόρων εταιριών. Ενώ έχουμε και Championship Cardiff Wrexham, και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας στις 10 το βράδυ. Ενώ Broadby Sonderiske θα ξεκινήσει 7 και 18 λεπτά είναι τώρα, σε 42 περίπου λεπτά από αυτήν την ώρα. Άλλος μεγάλος αγώνας που έχουμε στην Ισπανία στη Λαλίνκα, La Coruña Elche επίσης στις 10, ενώ επειδή ξεκινάνε σιγά σιγά όλα τα πρωταθλήματα, 8 η ώρα Sporting Gijón Sabadell, Almería Eldense, ενώ το κύπελο της Ιταλίας θα συνεχιστεί 7.30 με τον αγώνα σας όλο Τσεζένα, 10 παρατέταρτο Κρεμονέζε Σαμπτόρια και 10 και 4 Παλέρμε Λέτσε. Επίσης, μεγάλος αγώνας το βράδυ στην Λίγκα Πορτουγκάλ, στην μεγάλη κατηγορία της Πορτογαλίας, εκεί που φυσικά υπάρχει και πάντοτε υπήρχε ελληνικό ενδιαφέρον, Κάζα Πία Μπενφίκα. Ενδιαφέρον για τους γνωστούς λόγους, Λευτέρη, το γνωρίζουμε όλοι μας. Όπως επίσης θα υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από εδώ και στο εξής σε πάρα πολλά μεγάλα, όπως το γερμανικό, πρωταθλήματα. Αγγλία, Γερμανία, παντού Έλληνες, παντού είναι τα ελληνόπεδα. Έστω κάποια στιγμή να φτάσουμε και εμείς με τους νέους Έλληνες παίκτες σε αυτό το επίπεδο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, για να μπορούμε και εδώ να υπερηφανευόμαστε για το πρωτάθλημα της μεγάλης μας κατηγορίας. Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλεις να συνεχίσεις.
1: Ναι, μπορώ να πάρω το μικρόφωνο και δεν έχουμε παιχνίδια. Πώς το λέω, δεν ξέρω.
0: Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Όχι, είχαμε μια μικρή διακοπή, μπάλα γύρισε στον Διούδη, η κατοχή είναι για τον Άρη, αλλά πρέπει να περιμένουμε να επαναφέρει ο Σωκράτης Διούδης, τώρα το κάνει, μια στατική έτσι, φάση έξω από την περιοχή του, θα επαναφέρει ο Φαμπιάνο, οπότε έχουμε παιχνίδι σε λίγο, τους άλλους θα έχουμε και cooling break λογικά στο δεύτερο ημίχρονο, οπότε θα μπορέσεις να πάρεις και πάλι το λόγο να πάρουμε και εμείς μερικές ανάσες. Ο Άρης προηγείται 0-1 από το 49, Ράσιτς στο γύρισμα corner. Το 10ο κόρνερ του Άρη στο παιχνίδι, ένα μόλις για την αναγέννηση. Αναγέννηση καρδίτσας Άρης 0-1, παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για την League Phase που αρχίζει το Σεπτέμβριο και θα μπουν όλες οι ομάδες στον θεσμό. Τεράστια ευκαιρία, θυμίζω νωρίτερα, του Φαμπιάνο με τον Άρη να ανοίγει το... να αγγίζει το δεύτερο γκολ. Είχαμε και δύο αλλαγές για την καρδίτσα. Να δούμε το corner. Γκαρέ εκτελεί ο Θοδωρόπουλος, μπλοκάρει, πάρει και φάουλ από τον Φαμπιάνο. Ο Σιμαντηράκης πέρασε στη θέση του Καρυπίδη και ο Ηλιάδης στη θέση του Μανουσάκη. Αυτές οι δύο αλλαγές για την καρδίτσα. Λοιπόν, ο Θοδωρόπουλος έχει μπλοκάρει την μπάλα, του έγινε και φάουλ. Η αναγέννηση, η οποία δεν έχει τελικές προσπάθειες, μία έχει όλο και όλο στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, στα μισά του πρώτου ημίχρονου, ένα σουτ που έφυγε πάρα πολύ μακριά από την εστία του Άρη, δεν ανησύχησε καν δηλαδή την άμυνα του Άρη, την εστία του Άρη, εκείνη η ευκαιρία της αναγέννησης που είναι και η μοναδική, ενδεικτικό της δυσκολίας, αν θέλετε, ή της διαφοράς ποιότητας που υπάρχει γενικώς στις δύο ομάδες, είναι τεράστιο, τεράστια η διαφορά. Κόντρα σε μια αναγέννηση, το έλεγα και νωρίτερα, Απόστολε, η οποία μαζεύτηκε, να το πω έτσι, για να ξεκινήσει προετοιμασία πριν από δύο εβδομάδες, με άλλη διοίκηση, με άλλο προπονητή, χωρίς παίκτες, με 6 παίκτες στο ρόστερ της, και μέσα σε λίγα 24 ώρα, προκειμένου να μπορέσει να κατέβει στο σημερινό παιχνίδι αλλά και στο πρωτάθλημα, έκανε 16 μεταγραφές. Λοιπόν, ευκαιρία γκολ με τον Μυρ. Αυτή τη φορά μετράει τον γκολ του Μυρ από το γύρισμα του Γκαρέ και 0-2 ο Άρης. Στο 66ο λεπτό ο Άρης διπλασιάζει τα τέρματά του. Ο Άρης παίρνει πολύ ισχυρό προβάδισμα και κλειδώνει θα πω την νίκη, την παρουσία του στη League Face. Κάνει τη δουλειά του. Εύκολα ή δύσκολα έπρεπε να ξεμπερδέψει από αυτό το εμπόδιο. 0-2 με Ράφα Μύρ στο 66ο λεπτό από το γύρισμα του Γκαρέ του πρωτοδοκάρη. Άγγιξε όσο χρειαζόταν την μπάλα ο Μύρ, που κακώς το ακυρώθηκε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Λαφασμένη απόφαση από τον βοηθό και τον διαιτητή. Αυτή τη φορά τον γκολ του Μύρ μετράει. Αναγέννηση καρδίτα Σάρης 0-2 με Φαντιγκά και Μύρ 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για τους κεντρινόμαυρους. Οπότε ευκαιρία, αφού έχουμε cooling break, να πάρεις μικρόφωνο. Πώς θέλω να πάρουμε και εμείς μερικές ανάσες, αφού αρισπέτει.
0: Να ξεκουραστείς και εσύ λίγο, Γιώργο, από τη μετάδοση του αγώνα. Να πούμε ότι παρακολουθούμε κύπελο Ελλάδος. Είναι τα προκριματικά. Ξεκινήσανε και αυτά. Ξεκινήσανε και εδώ στην πατρίδα μας. Ξεκινήσανε στη χώρα μας. Να υπενθυμίσω λίγο πριν, Καλυθέα ΑΕΛ. Λάρισας δηλαδή, έτσι όσοι δεν έχετε καταλάβει, δεν καταλαβαίνετε αυτό το ΑΕΛ Λάρισας. Ένας αγώνας που το πρώτο γκολ μπήκε στο 45 με μπέναλτι του Παπαγεωργίου, έγινε το 0-1. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής έκανε το 0-2 στο 53. Στο 86 1-2 ο Μανιάς, ενώ το 1-3 ο Αλμπάνης για τη Λάρισα στις καθυστερήσεις στο 90-4. Αυτά λοιπόν γίνανε και με τον αγώνα Καλυθέας ΑΕΛ. Να υπενθυμίσω επίσης ότι για εσάς που ενδεχομένως να ανοίξετε τώρα μόλις τα ραδιόφωνά σας, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο 68 δροσίζονται οι παίκτες 0-2 με έναν γκολ που έβαλε πριν από λίγο η ομάδα του Άρη, ένα γκολ το οποίο φυσικά ακούσαμε και αυτό από τον Γιώργο το Στράντζαλη. Να πούμε τώρα, αυτό το κύπελο της Ελλάδος είναι, μπορούμε να πούμε, η δεύτερη σημαντικότερη διοργάνωση ποδοσφαίρου ανδρών στην Ελλάδα μετά το πρωτάθλημα της Super League One, δηλαδή της Α1 εθνικής κατηγορίας, και δεν ξεκίνησε χθες. Έχει μια δική του ιστορία. Αυτό το πρωτάθλημα ξεκίνησε αρχές του 1900, παρακαλώ. Από τότε διεξάγεται, από την περίοδο του 1907. Και φτάσαμε στο σήμερα με τις ελληνικές ομάδες έτσι να είναι πιο δυνατές, να έχουν βέβαια και αρκετούς ξένους ποδοσφαιριστές, κάτι που κάποιος, να πω τη λέξη, μας ξυνίζει και όχι μας ξενίζει. Νομίζω ότι θα έπρεπε στις ελληνικές ομάδες να πέσουν περισσότεροι Έλληνες παίκτες για να υπάρχει και ένας υγιής ανταγωνισμός και όπως και να έχει το ζήτημα ενδεχομένως μια καλύτερη εθνική ομάδα. Μια εθνική ομάδα την οποία αγαπάμε όλοι οι Έλληνες ανεξαρτήτου της ομάδος την οποία στηρίζουμε. Να πάμε για τους φίλους του στοιχήματος. Μα αφήνετε αρκετά μηνύματα, βλέπω εδώ. Με ζητάτε και άλλους αγώνες για να μην μακρηγορώ. Πίζα Έμπολη 0-0, 24 λεπτό. Ο φίλος μας ο Νίκος από την Καβάλα έχει παίξει τον αγώνα. Ποιον αγώνα έπαιξε, για λίγο Ουκρανία μου είπε. Κάτσε να το δω λίγο εδώ το μήνυμα που μου στείλε. Μάλιστα. Ζήτομιρ είναι Λευτέρη Ουκρανία, έτσι. Λευτέρης Κατσιμπαντζελίδης είναι εδώ. Ουκρανία δεν είναι, για να το δω λίγο. Ζήτομιρ. Ναι. Ζήτομιρ Ζόρια Λουχάνσκ είναι 1-2 στο 68 λεπτό. Και στη συνέχεια, για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο, δεν άλλαξε κάτι άλλο, οπότε μπορούμε να πάμε κατευθείαν και πάλι να ακούσουμε τον αγώνα που γίνεται με την ομάδα του Άρη, τον Γιώργο τον Στράντζαλη. Γιώργο, σε ακούμε.
1: Τελευταίο 20 λεπτό έχουμε μπει στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 με Νοά Φαντιγκά στο 49 και Ράφα Μύρ στο 66. Ο Άρης έχει διπλασιάσει τα τέρματά του, έχει πάρει το προβάδισμα. Ακόμα σε μια αναγέννηση Καρδίτσας που δυσκολεύεται να αλλάξει και δεύτερη μπάλα. Γκαρέ πατάει περιοχή, αφήνει στο Μύρ. Ο Μύρ σέντρα σούτ από τον Ισπανό, η μπάλα out. Δεν ήταν καλή η εκτίμηση, καλή τα βίβαση από τον Μύρ. Πήγε να σημαδεύει το Φαντιγκά, σέντρα σούτ ήταν περισσότερο από το Μύρ, κατέληξε out. Το 0-2 διατηρείται. Χαρούπας και Βοριαζίδης, οι δύο μικροί εισαγωγικά, όπως πρέπει όλες οι ομάδες να έχουν στη σύνθεσή τους, στην εντεκάδα τους, στους αγώνες κυπέλου, με βάση το νέο κανονισμό της ΕΠΟ. Πέρυσι ήταν ένας γεννημένος από το 2004 και μετά. Φέτος αυξήθηκαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές στους δύο, με την ΕΠΟ να θέλει με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον κανονισμό, να δώσει χώρο και χρόνο στους Έλληνες ποδοσφαιριστές που προέρχονται είτε από τα τμήματα υποδομής των ομάδων, είτε γενικώς από άλλες ομάδες. Χαρούπας και Βοργαζίδης, οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι από την αρχή στην 11η του Άρη. Ο Φαμπιάνο Γιατονίρη σε θέση offside. Σε θέση offside ο Ισπανός. Το παιχνίδι συνεχίζεται. 0-2, 72 λεπτό. Με την Καρδίτσα να κάνει και άλλη αλλαγή, με το νούμερο 17 βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ο Νινίκας. Στη θέση του με το νούμερο 11 ο Τσέλιος, γεννημένος το 2002. Θα βγει ο Βοργιαζίδης για να μπει ο Παπασαραφιανός. Ντεμπούτο σε επίσημο επαγγελματικό παιχνίδι, επαγγελματικό επίπεδο για τον Σαραφιανό, Παπασαραφιανό, ένας ποδοσφαιριστής από τα τμήματα υποδομής του Άρη. Και ο Μωρόν στη θέση του Ράφα Μύρ, αλλαγή για τον Άρη, διπλή αλλαγή για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Βγήκε ο Βοργιαζίδης, μπήκε ο Παπασαραφιανός, βγήκε ο Μύρ στη θέση του ο Λορέν Μωρόν. Ο Μωρόν, ο Μύρ, ο οποίος πέτυχε και αυτό το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρης. Επίσημο παιχνίδι, στο ντεμπούτο του, αν θέλετε, σε επίσημο παιχνίδι. Ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής με πάρα πολλά παιχνίδια, πάνω από 140 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, ως δανεικός από την Σεβίλη στον Άρη, με τον Άρη να διατηρεί και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι. Ο Τσέλιος μπήκε στο παιχνίδι νωρίτερα για την Καρδίτσα με το νούμερο 11. Στη θέση του, θυμίζω, στη θέση του Καρυπίδη με το νούμερο 19. Αποστόλη, άμα θέλεις μπορεί να πάρεις για ένα λεπτό το μικρόφωνο να διευθετήσω κάτι εδώ.
0: Βεβαίως Γιώργο, βεβαίως. Βεβαίως. Λευτέρη, το μικρόφωνο είναι σε μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούμε τον αγώνα από τον Γιώργο τον Στράντζαλη για το κύπελο της Ελλάδας, τον αγώνα της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη, που στο 75ο λεπτό ο Άρης προηγείται με 2-0. Να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι στις 9 θα μεταδοθεί ο αγώνας Ηρακλής Βόλος. Τη μετάδοση θα κάνει από το γήπεδο του Μακεδονικού, θα κάνει ο Γιάννης ο Τσερβίνης. Να πούμε ότι τα ερωτήσεις μου κάνετε σχετικά με το στοίχημα θα το πούμε αργότερα, διότι συνδεόμαστε αμέσως, συνδεόμαστε, επαναλαμβάνω, αμέσως με Γιώργο Στράντζαλη.
1: Εδώ είμαστε και πάλι. Ο Άρης προηγείται 0-2 στο 75 λεπτό, συμπληρωμένα 75 λεπτά, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ευκαρπία το παιχνίδι αναγέννηση Καρδίτσας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για την League Phase που αρχίζει τον Σεπτέμβριο. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Φαντιγκά δεξιά, θα πάρει μπάλα. Συνεργάζεται με τον Παπασαραφιανό, ο οποίος πήρε τη θέση του Βοργιαζίδη. Φάουλ από τον Παπασαραφιανό και κατοχή για την Καρδίτσα. 77ο λεπτό. Θα δώσει συνέχεια τώρα η Καρδίτσα στο παιχνίδι, θα επαναφέρει. με το νούμερο 55 ο Αναστασόπουλος, πρώην ποδοσφαιριστής του Εγάλεο. Τώρα η Καρδίτσα ξανά στην επίθεση με τον Δρίτσα, θα χάσει κατοχή, κλέβει ξανά η Καρδίτσα με φάουλ όμως των Μωρών. Δέχτηκε μια κλωτσιά ο Μωρών, φάουλ υπέρ του Άρη στο χώρο του κέντρου αυτό το φάουλ. Φαμπιάνο. Παλάσιος. Φαλιγκά από τα δεξιά. Κρατάει μπάλα Παπασαραφιανός, Φαμπιάνο και Γένσεν. Γένσεν η κάθετη στο Μωρόν, ο Ράσιτς, ο Φαντιγκά στον άξονα έξω από την περιοχή για το Μωρό, πάτησε την μπάλα, κόπηκε όμως η προσπάθεια, δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Γένσεν καθυστέρησε τώρα να πάει σε άμυνα, βάζει όμως την κόντρα με την εμπειρία του και μόνο σε αυτή τη φάση ο Γένσεν κέρδισε την κατοχή και τώρα ο Αλφαρέλα. Γκαρέ στα δεξιά, ξανά ο Γάλλος. Ο Αλφαρελά, ο Αλφαρελά το σουτ, η μπάλα, η μπάλα στην εστία. Η μπάλα στα χέρια του Θεοδωρόπουλου, 0-2, προηγείται ο Άρης με τον Φαντιγκά και τον Μύρη. Φαντιγκά για τον Φαμπιάνο. Φαντιγκά Παπασαραφιανός για το Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Διούδη. Συνεχίζει ο Άρης να έχει τον έλεγχο. Δεν τον έχασε και ποτέ στο σημερινό παιχνίδι από το ξεκίνημα. Καρδίτσα που δυσκολεύεται να αλλάξει και δεύτερη μπάλα, να επιτεθεί γενικότερα. Ελάχιστες οι φορές μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού που είδαμε την Καρδίτσα να πατάει την περιοχή του Άρη.
2: Είμαστε στο
1: 71 το λεπτό. Καρδίτσα Άρης 0-2 με Φαντιγκά και Μυρ στο δεύτερο ημίχρονο τα γκολ για τους κυτρινόμαυρους. Παπασαραφιανός κρατάει μπάλα, βλέπει τις επιλογές του, καθυστέρησε όμως ο Παπασαραφιανός και ο Κατοίκος δίνει φάουλ υπέρ της Λάρισα, υπέρ της Θεσσαλικής ομάδας, υπέρ της Καρδίτσας. Έτοιμος ο Θεοδωρόπουλος να δώσει συνέχεια. Θεοδωρόπουλος στην επαναφορά. Με τον Ράσιτς να κλέβει, κρατάει μπάλα. Δυσκολεύονται οι παίκτες της Καρδίτσας να του πάρουν την κατοχή. Κερδίζει το πλάγιο Άρης από τα αριστερά. Με τον Γκαρέ να το εκτελεί γρήγορα για να παίξει ο Άρης την κατοχή μπάλας. Φαμπιάνο σε μια ακόμη ανάπτυξη από την άμυνα. Φαμπιάνο επιλέγει τη μεγάλη μπάλα, τη μεγάλη μεταβίβαση για τον Γκαρέ. Έβαλε την κόντρα ο Αργυρίου, απομάκρυνε σε πλάγιο. Γκαρέ, Φαρελά, Γκαρέ από τα αριστερά, ξανά ο Γάλλος, μοιράζει παιχνίδι Παπασαραφιανός, έξω από την περιοχή, κλείστηκε, βρήκε διάδρομο, άφησε στον Αλφαρελά, αυτός για τον Παπασαραφιανό, οι κόντρες, ο Θεοδωρόπουλος απομακρύνει από την περιοχή του, ο Ράσιτς επαναφέρει με το κεφάλι, ανακτά κατοχή ο Άρης με Παλάσιος, η κόντρα, το πλασέ, η μπάλα στα χέρια του Θεοδωρόπουλου, εύκολο φάνηκε, δύσκολο το έκανε ο Αλφαρέλα. Κοντά στο 3-0 ο Άρης, κακό πλασέ από τον Γάλλο, ενώ φαινόταν μια εύκολη κατάληξη αυτής της φάσης. Ο Αλφαρελά το έκανα φαίνεται δύσκολο, αστόχησε, δεν αστόχησε, βρήκε εστία, αλλά ήταν ένα πλασέ προπόνηση για τον Θεοδωρόπουλο. Χαρούπας για τον Παπασαραφιανό, αυτός ξανά για το Χαρούπα. Φαβιάνο για τον Παπασαραφιανό. Παλάσιος. Παπασαραφιανός κρατάει μπάλα. Παπασαραφιανός θα χάσει όμως την κατοχή. Ο Παλάσιος ανακτά για τον Άρη και παίρνει ξανά μπάλα ο Αργεντίνος πίσω στον Τσέλιο. Φαμπιάνο και Ράτσιτς. Αλφαρέλα που έχασε νωρίτερα μεγάλη ευκαιρία για το 0-3. Χαρούπας για τον Γκαρέ, κάνει προσποίηση. Γκαρέ έχασε την κατοχή, φάουλ. Φάουλ υπέρ του Άρη. Με τον Γκαρέ, ο Γένσεν έχει πέσει κάτω. Αυτό έλειπε τώρα εν όψη του πρώτου αγώνα πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Ο Άρης θυμίζει ότι δεν έχει κεντρικούς αμυντικούς, καθυστέρησε να ενισχυθεί σε αυτή τη θέση, είναι σε συζητήσεις με τον Μακούν. Το σενάριο να υπάρξει τραυματισμός που δεν θα επιτρέψει στο Γένσεν να αγωνιστεί την πρώτη αγωνιστική. Το σενάριο, λέω, συνάδελφο, δεν θα είναι και το πιο ευχάριστο. Ο Κάμπτσης είναι ο κεντρικός αμυντικός που έχει στον πάγκο του Άρης. Νεαρός ηλικία, δεν έχει συμμετοχή σε επαγγελματικό επίπεδο. Δέχτης πρώτης βοήθειας ο Γένσεν. Θα έχουμε αλλαγή. Έχουμε διακοπή πάντως, Απόστολε, αν θέλεις να πάρεις το λόγο για λίγο μέχρι να έχουμε ξανά παιχνίδι.
0: Να έρθουμε πάλι εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης 95,5 για να δούμε λίγο. Πάρα πολλά τα δικά σας ερωτήματα σχετικά με τους αγώνες σήμερα, ακόμη και για προβλέψεις. Θα τα πω αργότερα όταν τελειώσει αυτός ο αγώνας. Για τους φίλους που παρακολουθούν τους αγώνες, έπαιξαν στοίχημα αγωνιούν. 8 λεπτό, Σασουόλο Τσεζένα 0-0. Σπαρτάκ Βάρνα Σεπτέμβρη, Σόφια στην Βουλγαρία, στην Μπαρβαλίνκα 0-0. Στην Ιταλία, κύπελο Ιταλίας έχουμε εκεί. Ακόμα στο 0-0 η Πίζα με την Έμπολη. Ένας αγώνας που θα πούμε ότι δόθηκε πολύ στον Άσο, κατά κύριο λόγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Για το Φίλο, ο οποίος είχε πήξει Ουκρανία, Ζήτομορ Ζόρια Λουχάνσκ, είναι ακόμα στο 1-2. Εκεί βρισκόμαστε 7 λεπτά πριν από την κανονική λήξη του αγώνα, διότι δεν ξέρουμε πόσες θα είναι οι καθυστερήσεις. Να υπενθυμίσω, Καλυθέα ΑΕΛ νωρίτερα για κύπελο Ελλάδος προκριματικά ποδοσφαίρου 1-3 και πηγαίνουμε αμέσως και πάλι στο Γιώργο το Στράντζαλη.
1: Ο Κέρκε στη θέση του Γένσεν, εκτελείται το φάουλ σε πλάγια θέση. Με το ένα χέρι θα απομακρύνει ο Θεοδωρόπουλος. Η κατοχή για τον Άρη με τον Παπασαραφιανό. Πολύ ωραία ενέργεια, αποφεύγει τον Βουκαΐλοβιτς κάτω από τα πόδια, τρίπλα του Παπασαραφιανού. Κερδίζει το χειροκρότημα κόρνερ για τον Άρη. Λοιπόν, ο Κέρκε στη θέση του Γένσεν, ο οποίος έγινε αλλαγή περισσότερο για να μην επιβαρυθεί. Να προφυλακτεί, θα μάθουμε αργότερα βέβαια αν έχει κάτι ο Γένσεν. Για προληπτικούς λόγους πάντως, για να προφυλακτεί περισσότερο. Ο Φαμπιάν, μια κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Γκαρέ, μπάλα πάνω από την εστία. Ο Άρης αγγίζει και εδώ το τρίτο γκολ, αλλά δεν το καταφέρνει, δεν το βρίσκει. 0-2 παραμένει το σκορ για τους κιτρινόμαυρους. 86ο λεπτό στο γήπεδο του Μακεδονικού, εδώ στην Καρπία. Με Φαντιγκά και Μύρ στο 49 και στο 66 αντίστοιχα τα δύο γκολ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, μετά από 1,5 μήνα προετοιμασίας, 5 φιλικά παιχνίδια. Τελευταίο αυτό κόντρα στην Νάπολη, στην Ιταλία. Πλέον τα πειράματα μένουν στην άκρη. Οι δοκιμές που έκανε σε αυτά τα παιχνίδια ο Μιχάλης Γρηγορίου, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει από εδώ και πέρα σε όλα τα παιχνίδια για τον Άρη. Φαμπιάνο απομακρύνει από την άμυνα, δίνει ύψος, Αλφαρέλα κατεβάζει. Με την καρδίτσα να έχει κατοχή μπάλας. Και πιο συγκεκριμένα ο Σημαντηράκης. Ο Διούδης έκοψαν παίκτες του Άρη εύκολα. Λάθος από το Φαμπιάνο. Έκανε τα λαθάκια του σήμερα Φαμπιάνο. Πάντως σε 2-3 περιπτώσεις για Φαμπιάνο και για την ποιότητα, την εμπειρία που έχει ο Φαμπιάνο, τέτοια λάθη δεν επιτρέπονται. Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και τώρα ο Άρης βέβαια δεν τα πλήρωσε σήμερα, αλλά αν ο αντίπαλος πιο ποιοτικός, πιο έμπειρη ομάδα από την αναγέννηση, είναι λεπτομέρειες που μπορεί να κρίνουν ένα παιχνίδι, να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, κεφαλιά η πρώτη τελική της καρδίτσας στην εστία με τον Βουκαΐλοβιτς, μπλόκαρο Διούδης, στο 88, αναγέννηση καρδίτσας Άρης 0-2. Γκαρέ αφήνει πίσω στον Μωρόν στη μεσαία γραμμή, ο οποίος Μωρόν κατέβει μέχρι την μεσαία γραμμή για να πάρει μπάλα. Ράτσιτς, Παλάσιος, Παπασαραφιανός, 88 λεπτά. Ο Άρης θα είναι στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Παίρνει το εισιτήριο απέναντι κούντρα, απέναντι σε μια καρδίτσα η οποία θυμίζω ότι έχει 2 εβδομάδες που συγκεντρώθηκε ουσιαστικά και άρχισε να σχηματοποιεί το ρόστερ της, για να φανταστείτε 16 περίπου μεταγραφές της καρδίτσας έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε και αλλαγή διοίκησης πριν την έναρξη της προετοιμασίας, αλλαγή προπονητή, διαφορά δυναμικότητας, διαφορά ποιότητας. Το σημερινό παιχνίδι είναι εμφανέστατη. Ο Άρης έκανε τη δουλειά του, ξεμπέρδεψε από αυτή την ιστορία. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι ακολουθεί το Σάββατο η πρεμιέρα πρωταθλήματος κόντρα στην Καλαμάτα, στο γήπεδο της Τρίπολης. Στις 8 η ώρα αυτό το παιχνίδι, η Μετρόπολης θα είναι και εκεί, στο γήπεδο της Τρίπολης, για την περιγραφή του αγώνα. Ο Παλάσιος εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Μπουσαΐτ στη θέση του. Ο Παλάσιος εκτός, ο Μπουσαΐτ λοιπόν στην θέση του. Λογικό είναι, όλοι το δεν έχουμε παιχνίδι, ένα πλάγιο. Τώρα θα το εκτελέσει η καρδίτσα από τα δεξιά. Έβαλε σωστά το σώμα του. Ο Κέρκες κάλυψε, άφησε την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Διώδης θα επαναφέρει. 90 λεπτό. Αναγέννηση καρδίτσα Άρης 0-2 με τον Φαντιγκά και το Μίρνα είναι σκόρερ στο δεύτερο ημίχρονο, 49 και 66. 3 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Φαντιγκά, Γκαρέ από τα δεξιά, φάουλ του Βουκαΐλοβιτς, ο οποίος νωρίτερα είχε την πρώτη, τη μοναδική, την πρώτη ευκαιρία της καρδίτσας στην εστία. Μπλόκαρε ο Διούδης στην κεφαλιά του Σέρβου. Φαμπιάνο για τον Κέρκες. Κέρκες κρατάει. Ξανά ο Φαμπιάνο. Κέρκες ο οποίος μπήκε θέση του Γένσεν. Ο Μωρόν μες στην περιοχή, το πλασέ του στα σώματα, υπάρχει offside. Μη γενόμενη προσπάθεια του Ισπανού, ούτως ή άλλως η μπάλα βρήκε στα σώματα. Θυμίζω ότι ο Άρης είχε σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο με το Μυρ, κακώς ακυρώθηκε το γκολ του Ισπανού. Καλυπτόταν από αμυντικούς της καρδίτσας. Αποδείχθηκε όμως σε θέση offside. Βρήκε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο Άρης με τον Φαντιγκά και τον Ράφα Μιρ. Πήρε το εισιτήριο για την League Face του Κυπέλου. Ο Τσέγιος με την κατοχή μπάλας. Ράσιτς ψάχνει διαδρόμους, ψάχνει την σωστή επιλογή. Καρδίτσα με τον Βουσκαϊλόβιτς να γυρίζει πίσω όμως την μπάλα στον Αναστασόπουλο. Αναστασόπουλο στον Θεοδωρόπουλο και αυτός τον Θομπάη, αυτός τον Σλίμον και πάλι ο Αναστασόπουλος. Η κάθετη δεν πέρασε, Φαμπιάνο πρώτος την μπάλα έκοψε. Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει για τον Αλφαρέλα, ο οποίος και αυτός είχε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Τη σπατάλησε όμως. Ο Χαρούπας δυνατά στην μπάλα, όπως κόντρα αυτή. Στον Θεοδωρόπουλο θα καταλήξει, ο οποίος την κοντρολάρει με τα πόδια. Δεν την μπλοκάρει. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο κατοίκος, δευτερόλεπτα απομένουν. Για το τελευταίο σφύριγμα ο Άρης έκανε τη δουλειά του, ο Άρης ξεμπέρδεψε με αυτή την ιστορία στην πρώτη του, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι απέναντι σε μια Καρδίτσα που δεν τον ανησύχησε, δεν τον προβλημάτισε, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, είχε τον απόλυτο έλεγχο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, αν και στο πρώτο 45 λεπτό δυσκολεύτηκε στο σετ παιχνίδι, στο παιχνίδι από τον άξονα, πήγε σε πλαγιοκοπήσεις που δεν είχαν αποτέλεσμα και είχε τελικές προσπάθειες, δεν βρήκε τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τη δουλειά του με το Φαντιγκά και το Μιρ. Διαμόρφωσε το 0-2, είχε και άλλες ευκαιρίες να πετύχει και τρίτο γκολ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Όπως και να έχει, με αυτό το 0-2 ο Άρης είναι στη League Face του Κυπέλλου. Τελευταίο σφύριγμα από τον κατοίκο. 0-2 Άρης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν εν όψη και της έναρξης του πρωταθλήματος. Θυμίζω το Σάββατο κόντρα στην Καλαμάτα, στο γήπεδο της Τρίπολης, η πρεμιέρα πρωταθλήματος. 0-2, επαναλαμβάνω, τελικό σκορ. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης με Φαντιγκά στο 49 και Ράφα Μιρ στο 66. Αυτά για την ώρα, εδώ από το γήπεδο του Μακεδονικού. Επιστρέφω το μικρόφωνο στα στούντιο του Μετρόπολης.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο το Στράντζαλη. Επανερχόμεθα και πάλι εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Μια εκπομπή δική μου σήμερα που, όπως καταλάβατε, διέπεται από πολλούς ποδοσφαιρικούς αγώνες και ευχόμαστε 9 και κάτι τουλάχιστον ο κύριος Βαρδάκης να βρίσκεται εδώ, γιατί ενδεχομένως να είναι κάπου μπουτιλιαρισμένος λίγο. Θα μας ενημερώσει τώρα. Έτσι, Λευτέρη, είναι λίγο πριν από τα... Ναι, κάπου λίγο πριν τα διόδια του Πολυγύρου, από ό,τι πριν από λίγο μας είχε ενημερώσει. Να πούμε ότι η Πίζα προηγείται της Έμπολη με 1-0 και ο διαιτητής σφύριξε το πρώτο ημίχρονο, ενώ και η Σασουόλο με την Τσεζένα είναι στο 1-0 στο κύπελο Ελλάδος. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης λοιπόν 0-2 και λίγο πριν Καλυθέα ΑΕΛ 1-3. Για τους φίλους ακροατές που ρωτάνε για το τι έχω παίξει, επειδή με έχουν συνδέσει και λίγο με το στοίχημα από τις Σαββατοκυριακάτικες πολύ πρωινές εκπομπές από τις 6 μέχρι και τις 9, θα σας διαβάσω τι ακριβώς έχω παίξει, γιατί έχω εδώ τα δελτία μπροστά μου. Να, και ο Λευτέρης εδώ είναι, μπορεί να τα δει άμα θέλει. Να μην νομίζετε τηλεψέματα δηλαδή. Σασουόλο Άσος, μικρό το ποσοστό, 1.42. Λακορούνια Έλτσε να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, 1.91 το πήρα. Κάρντι Βρέξα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, 1.57. Και νίκη της Αλμερίας με 1.42 επίσης. Το ένα στοιχηματάκι είναι αυτό. Ένα πολύ καλό σύστημα 2-3-4 με ποσοστό δηλαδή πολλαπλασιαστικό, κερδίζεις αρκετά περισσότερα χρήματα. Και ακόμη μία τριαδίτσα, πάντοτε με ένα λάθος θα παίζω. Κάρντιφ Ρέξαμ να κερδίσει Κάρντιφ, Λακορούνια Έλτσε να κερδίσει η Λακορούνια και Παλέρμο Λέτσε γκολ. Αυτό είναι το στοιχηματάκι το οποίο δίνω για όσους αγώνες δεν γίνονται αυτή την ώρα ή για όσους παίζετε στο ζωντανό. Για το φίλο που ασχολήθηκε τόσο πολύ πολύ και μας, δεν θα πω μας ταλαιπώρησε, απλώς έψαχνα να βρω αν πραγματικά η Ζήτομιρ ήταν ομάδα της Ουκρανίας. Ζήτομιρ, Ζόρια, Λουχάνσκα, 1-2 ο αγώνας έληξε. Για τον άλλον τον φίλο μου, τον καλό μου φίλο, τον Γιώργο, να του ενημερώσω ότι δεν ασχολούμαι με το τουρκικό ποδόσφαιρο παρά μόνο με τα ποντιακά ντέρμπι. Και θα σας πω ποια ακριβώς είναι τα ποντιακά ντέρμπι. Είναι τραπεζούντα ριζούντα, σαψούντα τραπεζούντα και σαψούντα τραπεζούντα. Πρώτης κατηγορίας, περιμένουμε όλοι τον αγώνα τώρα, ριζούντα, τραπεζούντα, για να ποντάρουμε εκεί, διότι ως γνωστόν ξέρετε ότι την τραπεζούντα, τουλάχιστον εμείς οι πόντοι, τη θεωρούμε ως την πρωτεύουσα του πόντου και ως ελληνική πόλη. Λευτέρη, έτσι είναι? Να με το πεις δυνατά, να τα ακούσω. Να ανοίξεις το μικρόφωνο και να το πεις. Είναι έτσι, δεν είναι? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Έτσι ακριβώς. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα είμαστε συνέχεια, θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν θα πάμε ακόμη. Να πω λίγο για την κίνηση στους δρόμους. Χθες υπήρχε ένα τεράστιο, μεγάλο, πολύ μεγάλο μπουδλιάρισμα και στα Μάλγαρα και λίγο έξω από την Κατερίνη, και φυσικά όπως συμβαίνει συνέχεια στον Πολύμηλο. Στη Χαλκιδική τα πράγματα ήταν καλά και εξακολουθούν και σήμερα να είναι καλά, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω εδώ, και στο κομμάτι το εσωτερικό της Χαλκιδικής, δηλαδή το μη παραθαλάσσιο. Ο χάρτης κυτρινίζει έτσι εδώ καθώς μπαίνουμε μέσα στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο αεροδρόμιο. Όχι παντού, αλλά έχει εδώ πέρα έτσι μία κυτρινίλα. Ενδεχομένως να είναι εκείνο το φανάρι του αεροδρομίου, το οποίο αντί να υπάρχει εκεί πέρα μία αερογέφυρα 100 μέτρων, δεν την κάνανε ποτέ, όπως δεν έχουν κάνει και στο Φίνικα, από το Φίνικα για τον περιφερειακό δρόμο. Και ταλαιπωρείται άδικα τόσα χρόνια ο δρόμος. Παιδιά, δεν μιλάμε για αυτές τις γέφυρες που γίνονται στις μεγαλοπόλεις και είναι τεράστιες, 500 μέτρα, 1 χιλιόμετρο σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για 100-150, δύο αερογέφυρες οι οποίες μπορούσαν να εξυπηρετήσουν την κυκλοφορία. Αλλά εδώ τα λέγαμε και χθες με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Τα λέγαμε ότι δυστυχώς όποιος επισκέπτεται την Αθήνα και έρχεται μετά εδώ Θεσσαλονίκη, αισθάνεται ότι έρχεται σε ένα απλά μεγάλο χωριό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι συμβαίνει το αντίθετο. Και δεν φταίνε που δεν έχουμε δύο αερογέφυρες. Είναι γεμάτη μπαλώματα η κεντρική δρόμη της πόλης. Ή είναι σε αυτή την κατάσταση η οδός Γεννητσών. Ή η δρόμη της Καλαμαριάς. Ή το μετρό που ακόμη δεν έφτασε μέχρι εκεί που έπρεπε να φτάσει εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Δεν φταίνει. Κανένας Αθηναίος δεν φταίει. Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς που δεν αλλάζουμε τις επιλογές μας σε δήμους και περιφέρειες. Κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Ή θα πρέπει να γίνουν εισάξιοι της δικής μας ψήφου αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε. Οι μικροί κυβερνήτες, οι γερουσιαστές, έτσι, οι τοπάρχες, πώς μπορώ να το πω, της πόλης και των μεγάλων πόλεων, οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, είναι σαν τους γερουσιαστές της ΗΠΑ. Δεν φταίει κανείς Αθηναίος. Φταίμε εμείς ήδη. Έτσι, δεν φταίει κανείς για αυτές τις μικροπεριπτώσεις. Να πάμε, στα Νέα Μάλγαρα. Στα Νέα Μάλγαρα δεν κοκκινίζει σήμερα ο χαρτής, κυτρινίζει. Οπότε έχουμε μια ουρά, ας το πούμε έτσι, λογική, όπως και εκεί κοντά στις εξόδους της Κατερίνης, στις εκείνους τους περίεργους δρόμους που μπερδεύεσαι, άμα θες να μπεις μέσα στην πόλη. Να ξεκινήσω λίγο να πάω παρακάτω να δω το χάρτη. Κύτρος, εντάξει, είναι ο δρόμος εκεί απέναντι από την αρχαία Πίδνα. Επίσης μια χαρά στο Κλειδί, λογική η κίνηση εκεί. Πάντα στα Νέα Μάλγαρα μαζεύεται λίγο η κίνηση. Χαλκιδική είπαμε, όλα ωραία, όλα καλά. Παίρνοντας την Εγνατία Οδό με την πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπώρια, ιδιαίτερα από τη Βέρεια μέχρι τα Γιάννενα, με τους δρόμους οι οποίοι είναι 60 χιλιόμετρα και μέσα στα τούνελ και οι δύο λωρίδες, μόνο δύο λωρίδες, γίνεται μία. Με ταχύτητα, επαναλαμβάνω, 60 χιλιόμετρων την ώρα, όπως τουλάχιστον αποφάσισε η αρχή εξουσίας των αυτοκινητοδρόμων. Και με οδηγούς να ταλαιπωρούνται, αλλά και επειδή περνάω και εγώ συνέχεια από εκείνο το κομμάτι, να σας πω ότι πόσες φορές πέρασα, 10-15 φορές τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, δεν είδα ποτέ εκεί που είναι ο δρόμος κλειστός να γίνεται ένα έργο. Να υπάρχει ένας εργάτης, κάποιος να σκάβει. Κάποιος να τοποθετεί μια πινακίδα, να υπάρχει ένα αυτοκίνητο, ένα γκρέιτερ, κάτι, οτιδήποτε. Να υπάρχει ένας εργάτης, κάποιος να σκάβει, κάποιος να τοποθετεί μια πινακίδα, να υπάρχει ένα αυτοκίνητο, ένα γκρέιτερ, κάτι.

0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
0: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάμε λοιπόν τώρα σε μία ώρα εκπομπής μέχρι τις 9 η ώρα, μέχρι να αρχίσει ο αγώνας του Ηρακλή. Μία ώρα εκπομπής με ειδησιογραφία και ενδεχομένως και λίγη κριτική.

Εδώ μαζί με App Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά και τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Και μην ξεχνάτε, App Home, συμβουλευτική διακόσμηση, με ένα τηλεφώνημα 2316-00-9221. App Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Παρά την νεανικότητα των τραγουδιών της νέας εποχής, εμείς σε αυτά που τρώμε σεβόμαστε πάντα την παράδοσή μας. Γιατί οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα, Γιαννιτσών, με γνώμονα την ποιότητα. Τυροκομείο Πάικο, Φέτα Ποπ, Μπάτζιος Ποπ, Γίδινο Τυρί, Μυζήθρα, Ανθότυρο Βούτυρο, Γιαούρτι Πρόβιο Γραβιέρα. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά.

0: Με τα μηνύματά σας να έρχονται στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, ΚΜΗ κεφαλαίο, στο Messenger, στο Facebook, για να μπορούμε να βλεπόμαστε μέσω των γραμμάτων, μέσω των λέξεων και ενδεχομένως κάποιες φορές να καταλαβαινόμαστε έτσι καλύτερα, γιατί σκρίπτα μάνετ. Οι γραφές μένουν, οι γραφές ελέγχονται, οι γραφές μεταφράζονται, οι γραφές υπάρχουν. Φίλε μου Γιώργο Κανιτάκη, μου στείλες ένα μήνυμα το οποίο δεν μπορώ τώρα, είναι ακουστικό, δεν μπορώ να το ακούσω, θα το ακούσω λίγο αργότερα. Εσείς που είστε στο δρόμο, εσείς που ταξιδεύετε, που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να πούμε ότι το μεσημεράκι και ακόμη και τώρα σε κάποιες περιοχές της δυτικής χώρας, δυτικά της Πίνδου, δηλαδή προς τη Δύση, είχαμε βροχούλες, είχαμε κάποιες μπόρες, είχαμε κάποιες καταιγίδες, οι οποίες εδώ και αύριο στις ίδιες περιοχές, αλλά και επεκτηνόμενες προς ένα κομμάτι της κεντρικής Μακεδονίας και του βορείου κομματιού της Τράκης, θα είναι επίσης με έντονα φαινόμενα και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ από τις 6-7 η ώρα και έπειτα θα επεκταθούν και στην Πελοπόννησο και στο κεντρικό κομμάτι, όπως τουλάχιστον βλέπω, της Κρήτης. Αυτό το φαινόμενο, αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το μεσημέρι της Τετάρτης, γιατί βλέπετε σιγά σιγά ο καιρός αλλάζει, ακόμη και τα σύννεφα να δείτε, το είδος της συννεφιάς, αυτό το χρώμα και αυτό το μπουμπούκωμα που δείχνουν συνέχεια πριν πέσουν οι μπόρες, οι καταιγίδες και έρθουν οι αστραπές και οι κεραυνοί, βλέπετε ότι αλλάζει σιγά σιγά και πηγαίνει προς ένα άλλο σύνολο οπτικό, προς σύνολο που αυτό που συνέβαινε παλιά, μετά το 15 Αύγουστο, δηλαδή αρχίσαμε και λέγαμε όλοι θα πρέπει να πάρουμε τον μπουφάν, θα πρέπει σιγά σιγά να αλλάξουμε τα ρούχα μας, θα έρθουν βροχές, κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια, δεν συνέβη τα πολλά τελευταία χρόνια, διότι ως γνωστόν πάντα βάζουν στη μέση την κλιματική αλλαγή, αλλά είπαμε κλιματική αλλαγή υπήρχε πάντοτε εις τους αιώνας των αιώνων, να μην είναι, πώς θα το πω, είναι αυτή η ιστορία. Όλα επαναλαμβάνονται, ρίχνουν στην κλιματική αλλαγή. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς τα πράγματα. Κλιματική αλλαγή υπάρχει, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό στην οποία μας την προσφέρουν. Λόγω λοιπόν των αλλαγών των καιρικών φαινομένων, λες και πήγαμε ένα μήνα πίσω. Δηλαδή παλιά, μετά τον Αύγουστο, 15 Αυγούστου, στις ορεινές περιοχές, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου είχαμε φθινόπωρο, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Βλέπετε εξάλλου ότι και η τουριστική περίοδος έχει προεκταθεί ένα και δύο μήνες περαιτέρω.
1: Έχει τώρα αλλάξει, ξένος μου μοιάζει ο χώρος.
0: Και επειδή μιλάω για το όμορφο καλοκαιράκι, ακούστε λίγο αυτό, να σας διαβάσω μία απόδειξη. Χωριάτικη 14 ευρώ, πατατοσαλάτα 11 ευρώ, γεμιστό καλαμάρι 32 ευρώ, ριζότο μύδια 21 ευρώ, όστρακα κρασάτα 30 ευρώ, παστά θαλασσινά 28 ευρώ, κόλα ζέρο 13,5 ευρώ, water, νερό δηλαδή, ένα μπουκαλάκι 4,5 ευρώ, σύνολο 154 ευρώ στην έξοδο της 15ης Αυγούστου σε καλή μεριά.

Στα άλλα θέματα, οι υποκλήσεις στον Ερντογάν συνεχίζονται. Η οσφιοκαμψία μας κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει και να απαντήσουμε δυναμικά. Δύο θαλάσσια πάρκα θέσπισαν οι Τούρκοι στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ένα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και το άλλο αποκόπτει τη Ρόδο από το Καστελόριζο. Τι απαντάει η οσφιοκάμπτουσα ελληνική πλευρά? Ότι η τουρκική κίνηση δεν παράγει κάποιο ένομο για αυτούς συμφέρον. Ό,τι λένε για τη γαλάζια πατρίδα οι παρικούντες στην Αθήνα δηλαδή, και ό,τι μας λέγανε για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο που τα πάνε και έλα υπουργών Ελλήνων και Τούρκων στη Λιβύη, συνεχίζονται. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αμφισβητούνται και κάποιοι κάνουν δηλώσεις λες και καπνίσανε νωρίτερα περίεργα τσιγάρα και θολώσανε. Και οι ανακοινώσεις ότι αυτά τα πράγματα είναι παράνομα και τα λοιπά, μάλλον γίνονται για το Θεαθήνε. Και ότι η Τουρκία δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, να είχαμε να λέγαμε. Άντε αφού λοιπόν δεν μπορεί η Τουρκία να δημιουργήσει τελεσμένα, να πάμε μια βόλτα στα Ήμια. Αφού επαναλαμβάνω, η Τουρκία δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Πιο εύκολα περνάς από τα στενά του Ορμούς, κύριε Γεραπετρίτη, παρά δίπλα από τα Ήμια. Βγάζετε και ανακοινώσεις περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Το θαλάσσιο περιβάλλον ως μάρανε την ώρα που η Τουρκία διεκδικεί το μισό Αιγαίο, τη Θράκη, και βάζει τον Αλβανό να φωνάζει για ολόκληρο το κομμάτι της ελληνικής Ηπείρου που θα έπρεπε να είναι ενιαία και να ανήκει στην Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, η οποία δεν κοίται μακρά. Δεν κοίται μακράν. Επειδή δε έρχονται και εκλογές, όμως, να θυμάστε κάτι. Σε περιπτώσεις εθνικών συμφωνιών η σωστή πρακτική είναι η εξής: πρώτα πες όχι τον εχθρό και μετά διαπραγματεύσου.

Αυτό λοιπόν το θέμα, έτσι να πούμε, τα τουρκικά θαλάσσια πάρκ, αυτή τη σφήνα που μας έχουν κάνει στην Σαμοθράκη, στη Λίμνο, στη Ρόδο, στο Καστελόριζο, είναι η γαλάζια πατρίδα. Και η ένταση όσο και πάει και ανεβαίνει. Οπότε τα νερά δεν είναι ήρεμα. Τα νερά ταράσσονται συνεχώς, όπως τα Μποφόρ στο Αιγαίο, που ξαφνικά από 4-5 γίνονται 6-7, 8 και 9 και με 100 χιλιόμετρα και 120 ρηπές ανέμων. Δεν ξέρω αν έρθει κάποια ρηπή. Εντάξει, και έρχεται και μία, πώς να πω, είδηση από τις ΗΠΑ με τον Τραμπ ότι στηρίζει, λέει, το αμυντικό μπλοκ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, αυτό που λέμε Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Αυτή είναι δογματική. Ξέρετε, υπάρχει μεταξύ δόγματος και πίστης μία διαφορά. Έτσι, πίστης. Η πίστη τι είναι? Δίνεις τη ζωή σου για αυτό που πιστεύεις. Δόγμα τι είναι? Είναι σκοτώνεις για αυτό που πιστεύεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ δόγματος και πίστης. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ Ορθοδόξων και Ισλάμ.

Και για να δούμε τι θα γίνει τώρα, για να δούμε τι θα γίνει από τη στιγμή που το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το οποίο συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά, και από τη στιγμή που, όπως τουλάχιστον έχω ανακαλύψει, και εσείς φυσικά όσοι είστε μέσα στην ειδησιογραφία, όσοι έχετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και θάματα, κάποιοι συνάδελφοι που κάνετε το ρεπορτάζ, ότι ήδη ξεκίνησε μία διάσταση απόψεων μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας. Και μετά από αυτήν την συμμαχία, η οποία υπάρχει σήμερα, δεν ξέρουμε αν υπάρχει αύριο, η Ινδία μάλλον θα είναι εδώ, όπως και να έχει το ζήτημα, γιατί θεωρεί την Ελλάδα και την Κύπρο το σταυροδρόμι για να επεκταθεί σε νερά και σε μέρη και σε χώρες που δεν θα υπήρχε εάν δεν ήμασταν εμείς στη μέση. Εάν δεν είχαν οι Τούρκοι φίλο τον Πακιστανό, που είναι ο νούμερο ένα εχθρός των Ινδιών. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν οι γεωπολιτικές καταστάσεις και βλέπουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρω τελικά στέκεται κοντά στην Τουρκία. Μήπως είναι αυτά τα οικονομικά ωφέλη τα οποία έχουν οι γαμπροί τόσο του Τραμπ όσο και του Ερντογάν και τους φέρνουν τα συμφέροντα αυτά πιο κοντά. Έβλεπα επίσης και παρακολουθώ συνέχεια τις δηλώσεις του Τραμπ. Λέει κάτι σήμερα και το παίρνει πίσω χθες. Και άλλο θα πει την αυριανή ημέρα και θα το πάρει πίσω προχθές. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν, έχω την εντύπωση, με την διπλωματία, σε αυτούς οι οποίοι υιοθετούν μία περισσότερο επιθετική στρατηγική. Όχι με λόγους που μιλάνε για ειρήνη, αλλά με έργα. Εκεί τον λόγο τον έχουν οι πύραυλοι, τον έχουν οι βόμβες, οι απειλές. Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο του Τραμπ προς το Ιράν, αλλά είναι και προς το Ομάν. Και μάλιστα είπε κάτι το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Θα ισοπεδώσουμε, λέει, το Ομάν για να ανοίξει το Χορμούζ. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα, πόσες χιλιάδες μίλια είναι μακριά το Ορμούζ, αλλά θα πρέπει οι Αμερικανοί να έχουν παντού το πάνω χέρι. Όπως και οι Ρώσοι σε κάποιες διαφορετικές περιοχές. Οπότε όλα αυτά τα οποία έρχονται, και με τον Οκτώβριο που ενδεχομένως να μας μιλήσει και να υπογράψει για τη γαλάζια πατρίδα ο Ερντογάν, θα φέρουν καταστάσεις τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθούμε με ψυχραιμία και με ιδιαίτερη εθνική διπλωματία.

Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στο Μετρόπολης 95,5, θερμοκρασία αυτή την ώρα 29 βαθμοί Κελσίου και ένας ήλιο λαμπρό δεν έχουμε. Σωτήρης Δασκαλάκης είναι τώρα στην κονσόλα, στον ήχο, στο καντράν, γιατί στο protection πήγαμε τον φίλο μας τον Λευτέρη, είναι η δική του η ώρα. Μια θερμοκρασία που σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας είχε υποσχεθεί ότι θα πάει 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά κόλλησε εκεί στους 30 με 31. Βέβαια η αίσθηση όταν έχουμε υγρασία 60% είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Εδώ στην πόλη η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 26 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, 26 μέχρι 35 την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θερμοκρασίες δηλαδή λίγο πιο υψηλές από ό,τι τις τελευταίες 2-3 ημέρες, αλλά να πούμε ότι τουλάχιστον το πρωί και το βράδυ τα 23 και τα 24 είναι μια πολύ καλύτερη θερμοκρασία από τα 27 και τα 28 που είχαμε πριν από λίγες ημέρες. Το θέμα είναι ότι μέχρι και την Παρασκευή παντού ηλιοφάνεια θα έχουμε, δεν προβλέπουμε τίποτε, απολύτως δεν προβλέπεται από την Εθνική Ελληνική Υπηρεσία τη μετεωρολογική, δεν προβλέπεται κάτι σε βροχή. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με τους αέριδες, γιατί ακόμη κάποιοι εξακολουθείτε να ταξιδεύετε, έτσι δεν είναι? Για να πάμε να δούμε, θα έχουμε αέριδες τις επόμενες ημέρες. Πάμε εδώ λοιπόν να δούμε άνεμοι. Αυτή την ώρα έχουμε νοτιά που φτάνει ανοιχτά στο θερμαϊκό και τα 4 μποφόρ. Πουθενά δεν έχουμε πάνω από 4 μποφόρ και είναι βοριά στο υπόλοιπο Αιγαίο. Και επίσης βορειοδυτικός από ό,τι βλέπω στο Ιόνιο όπως και στην Κρήτη. Ανατολικά της Κρήτης έχουμε και 5 και 6 μποφοράκια τα οποία βαίνουν να περάσουν κάτω από τη Ρόδο, να πάνε προς το Καστελόριζο, αλλά να σπάσουν και εκεί και να γίνουν 3 και 4 μποφόρ. Οπότε αυτό θα διαπιστώσουν και οι ναυτικοί που μας ακούνε εκεί, γιατί οι ναυτικοί ακούν το Μετρόπολης 95,5 και πάντοτε η εκπομπή και ολόκληρο το ραδιόφωνο, όλοι οι συνάδελφοι τους ευχόμαστε να γυρίσουν με το καλό στα σπίτια τους, να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, να δουν τις οικογένειές τους, τις γυναίκες τους, τις φίλες τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους και όλους τους συγγενείς, και να πιούν, για παιδί μου, και ένα τσιπουράκι εδώ εντός ελληνικού εδάφους, το οποίο έχει μέσα στο έδαφος το ίδιο τσίπουρο, άλλη γεύση.

Πάμε και στα αποτελέσματα κάποιων αγώνων που μου έχετε ζητήσει. Τα λέγαμε, είχαμε μεταδώσει και τον αγώνα της αναγέννησης της Καρδίτσας με τον Άρη 0-2. Αυτή την ώρα Πίζα Έμπολη 58 λεπτό 1-0. Μόλις η Μπρόντμπι στη Δανία στη Σούπερ Λίγκα αυτής της χώρας σημείωσε γκολ. Μπρόντμπι, Σόντερίστ και 1-0. Ένα άσο που παίχθηκε από πολλούς εδώ στην Ελλάδα από ό,τι είδα διαδικτυακά. Επίσης, Σασουόλο Τσεζένα, είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου 1-0. Ενώ στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, Σπόρτινγκ Χιχόν Σαμπαντέλ 0-0 στο 18ο λεπτό και Χάχεν Χάλμσταντ στο 19ο λεπτό 0-0. 9 η ώρα, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Ηρακλής Βόλος, απευθείας μετάδοση από εδώ, από το Μετρόπολης 95,5. Την μετάδοση θα κάνει ο Γιάννης ο Τσερβίνης. Να ξέρω που με πας. Έκανα λοιπόν μία βόλτα προχθές, πήγα Χαλκιδική, πήγα εκεί στην παραλία της Νικήτης. Εκεί λοιπόν, μια και οι Έλληνες δεν πηγαίνουν εύκολα πλέον σε διακοπές, ήδη έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι το 50% των Ελλήνων πλέον φέτος δεν πήγε καθόλου διακοπές. Κάποιοι από αυτούς είναι στο πήγαινε και άλλα καθημερινά στις κοντινές παραλίες. Εκεί λοιπόν κυριαρχούν δύο γλώσσες στην παραλία της Νικήτης. Είναι τα Ιταλικά όπως τα ακούσατε. Τα Ιταλικά. Τώρα θα μπείτε ποια είναι τα Ιταλικά. Είναι τα Ιταλικά. Ήρθαν Ιταλοί. Ήρθαν Ιταλοί στη Χαλκιδική. Βρήκα Ιταλούς. Και τα Τουρκικά. Οι Τούρκοι γιατί. Στη Χαλκιδική. Οι Τούρκοι γιατί θέλουν να αγοράσουν. Θέλουν να αγοράσουν σπίτια. Θέλουν να αγοράσουν οικόπεδο. Θέλουν να επενδύσουν. Έτσι θα τους κάνει κανείς έλεγχο. Gold κάρτα. Έτσι. Βίζα. Χρυσή. Κάρτα. Εγώ αν πάω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, εγώ προσωπικά, και έχω δηλώσει στην εφορία 20.000. Και το αυτοκίνητο κάνει 25, θα έρθει διαφορά και θα μου πει: πού τα βρήκε τα υπόλοιπα 5.000. Αυτό που θα δώσει 100.000 να αγοράσει οτιδήποτε δεν θα τον πει απολύτως τίποτε. Έτσι, αυτή είναι η Ελλάδα πατριώτη, αν δεν το έχει καταλάβει. Ο τουριστικός λοιπόν οργανισμός Χαλκιδικής, TOX λέγεται, άνοιξε την αγορά της Ιταλίας την ώρα που το αεροδρόμιο Μακεδονία συνδέεται με 7 Ιταλικά αεροδρόμια. Θα μου πείτε: αυτό ήταν κακό? Πάρα πολύ καλό. Το αεροδρόμιο λοιπόν. Αυτή την ώρα Μακεδονία, είναι Μακεδονία και δεν Θεσσαλονίκη. Είναι Μακεδονία αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στην πρωτεύουσά τη. Ρώμη. 7 Ιταλικά αεροδρόμια τα οποία συνδέονται απευθείας με τη Θεσσαλονίκη. Ρώμη, Μιλάνο, Μπολόνια, τα αεροδρόμια αυτών των πόλεων. Νάπολη, Μπολτσάνο, Μπέργαμο και Τρεβίζο. Οι Τούρκοι από την άλλη, όπως προείπα, έρχονται για επενδύσεις τουριστικές, αξιοποιώντας την Golden Visa. Επαναλαμβάνω, ουδής έλεγχος από την ελληνική πλευρά. Και ήδη. Μια τουρκική εταιρεία κατασκευάζει ένα ολόκληρο χωριό στη Γερακινή 43.600 τετραγωνικά μέτρα η έκτασή του. Η Golden Visa εξασφαλίζει ευρωπαϊκή άδεια παραμονής για επενδύσεις. Επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκή άδεια παραμονής για επενδύσεις. Εκεί που γίνονται αυτές οι επενδύσεις, δύσκολο να αρπάξει και κάποια φωτιά. Θα αρπάξει ενδεχομένως από κάποιο μέρος το οποίο ζητάνε κάποιοι άλλοεθνείς και δεν το δίνουν κάποιοι δικοί μας.

Πίζα Έμπολη 1-1 μόλις τώρα. 1-1 στην Αγγλική, για να μας καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Η πρώτη, που επαναλαμβάνω, 1-0. Αλλού δεν έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα. Σπαρτάκ Βάρνα Σεπτέμβρη, Σόφια 0-1 έχει γίνει από ό,τι βλέπω. Και όπως καταλαβαίνετε, παρακολουθούμε και την εξέλιξη των ποδοσφαιρικών αγώνων για τους φίλους μας στοιχηματζίδες.

Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο. Ευχαριστώ κύριε μου για το ευγενικό σας μήνυμα, αλλά έτσι δεν θα το διαβάσω, μην βλογάμε πολλά και τα γένια μας. Να χαιρετήσω τον Στάθη τον Παπαδόπουλο στην Ξάνθη. Βασίλειος Αδαμίδης από το Λονδίνο. Καλησπέρα κουρσάρε, πίσω μου φαντάζει το έργο των ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμών. Λονδίνο γάρ την αγάπη μου, μπροστά από μια εικόνα ο φίλος μας ο Βασίλης ο Αδαμίδης, τακτικός ακροατής των εκπομπών του Μετρόπολης 95,5, όπως και ο Δημητράκης ο GS Lee. Ο φίλος μου από την Καβάλα, ο οποίος στέλνει και λέει Μητσοτάκι φτάνει μέχρι εδώ. Έτσι, έχει κάψει και έχει καταστρέψει όλη την Ελλάδα. Καλέ μου φίλε Δημήτρη, και οι προηγούμενοι είχαν κάψει και κατέστρεψαν την Ελλάδα. Και οι προπροηγούμενοι είχαν κάψει και κατέστρεψαν την Ελλάδα. Θα μου πείτε, τώρα οι προηγούμενοι ήταν αυτοί οι ίδιοι που είναι και τώρα. Έτσι, οι προπροηγούμενοι ήταν οι άλλοι. Οι προπροπροηγούμενοι ήταν και πάλι οι ίδιοι, αν θυμάσαι καλά. Γιατί από τους προπροπροπροηγούμενους κάποιοι είναι σήμερα στην κυβέρνηση. Στη συγκυβέρνηση την οποία έχουμε στην Ελλάδα. Μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να το κλέψουμε άλλωστε, να το κλείψουμε άλλωστε. Αυτό εμένα το οποίο με ενδιαφέρει, κατά κύριο λόγο, είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν κάθε χρόνο να καίγεται ο χώρος του πρασίνου, κάθε χώρος πρασίνου. Λέει ας πούμε η είδηση, κάηκε και ο τελευταίος έτσι χώρος πρασίνου. Και συνέχεια να έχουμε χώρος πρασίνου. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει. Ο φίλος μου Απόστολος Αποστολίδης μου στέλνει κάτι από το Facebook που δεν μπορώ να δω αυτή την ώρα. Ενώ ο Τάσος ο Επιτροπάκης, καλησπέρα Απόστολε από Πολύπαθη Εύβοια. Τάσος, πιστοποιημένος εθελοντής, δάσο πυροσβέστης, Καρίστου. Την προσοχή σας, Τάσο. Την προσοχή σας, Τάσο. Μαθαίνω θα έρθουν και εκεί Golden Visas. Άντε, Golden Visa. Να το πω γιατί δεν ξέρω αν έχει πληθυντικό αριθμό. Προσοχή, Τάσο.

πράγματα μου στέλνει ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Κοζάνη, έτσι να πω κάτι λέει για την Κύπρο. Πες σήμερα και για την Κύπρο, δεν έκανες 2 ώρες, έκανες 1 ώρα λόγω του αγώνα, τι να κάνουμε. Να πω για την Κύπρο, τι να πω για την Κύπρο. Τι μπορώ να πω για την Κύπρο. 52 χρόνια από την εισβολή των αιμοδιψών στην Κύπρο, με κατεχόμενο το 37% περίπου του νησιού. 52 χρόνια η παγκόσμια κοινότητα διαφορεί χαδεύοντας στην Τουρκία. 52 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση σιωπά, και η άποψή μου είναι ότι υπάρχει λύση. Η λύση είναι η απελευθέρωση. Τόσα χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει απολύτως τίποτα για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ότι είμαστε στην Λευκωσία η μόνη πόλη της Ευρώπης που έχουμε τείχος, όπως εκείνο του Βερολίνου. Αλλά βλέπετε τι κάνουν τα οικονομικά συμφέροντα. Μόνο τα οικονομικά συμφέροντα. Ή όταν και εσύ είσαι ο σφιοκάπτης στην πολιτική, ιδιαίτερα μέσω υπουργών σου. Ήρθε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Έκανε επίσκεψη στην Κύπρο. Πώς λένε στα χωριά, μεδέν από μεδέν ίσον μεδέν. Φάγανε καλά, ήπιανε καλά. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δεν άσκησε καμία πίεση σοβαρή προς την τουρκική πλευρά. Όταν έφυγε, έστειλε έτσι ένα μήνυμα μετά ότι δεν θα πρέπει να γίνουν 2 κράτη. Οι υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου καίνε. Το κοίτασμα Κρόνος στο τεμάχιο 6 μπορεί να φτάσει σε παραγωγή 300 έως 400 εκατομμύρια κυβικά πόδες. Είναι κυβικοί πόδες, έτσι, φυσικού αερίου ημερησίως. Το ανακοίνωσε η Ιταλική ΕΝΗ. Οι Τούρκοι σκύλιασαν, μιας και ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο ο στρατηγικός ρόλος της Κύπρου. Και τώρα έχουμε και το καλώδιο. Μεγάλος λόγος για το καλώδιο. Τα λέγαμε αυτά χθες με τον νομικό μας τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Έχουμε το δικαίωμα να ρίξουμε όποτε θέλουμε καλώδιο, να συνδέσουμε όλο τον κόσμο με την υπόλοιπη Ευρώπη. Με όποιους θέλουμε, όσες φορές θέλουμε και όσα καλώδια θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε.

Να πω λίγο και για το μήνυμα που μου έστειλε λίγο πριν ένας φίλος μας από την Ολλανδία, που μου έστειλε κάτι φωτογραφίες σχετικά με τα τρακτέρ που βγήκαν στους δρόμους. Λέει δεν έγινε από τα κανάλια στην Ελλάδα έτσι ιδιαίτερη μνήμα για αυτό το θέμα, και δεν έγινε, γιατί να γίνει. Βγήκαν οι οδηγοί των τρακτέρ στον δρόμο, σχημάτισαν μία ασπίδα, από ό,τι τουλάχιστον είδα εγώ στο διαδίκτυο, για να δείξουν ότι είμαστε ασπίδα, δεν θα αφήσουμε να περάσουν αυτά που θέλουν οι Ευρωπαίοι. Αυτά τα τόξα, τα βέλη που μας στέλνουν, για να μην υπάρχει γεωργία αύριο το πρωί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μαζί με αυτούς, στη συνέχεια, βγήκαν και οι Ολλανδοί οδηγοί φορτηγών. Βγαίνουν στον δρόμο, ενώνουν τις φωνές τους με τους Ολλανδούς αγρότες, μέχρι να αλλάξει ρότα ή να πέσει αυτό το απέσιο, κατά την άποψή μου, καθεστώς για τα συμφέροντα των πολιτών, το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της ηγεσίας. Οι κλίκες και οι υποστηρικτές του. Εμείς περιμένουμε να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά με την αγωνία που θα παρκάρει ο Αλέξης. Δεν ασχολούμαστε με τίποτε άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάποιοι εντός αυτής ωρέγονται να τιμωρήσουν πολεμικά τη Ρωσία, τα χρήματα πηγαίνουν σε πολεμική μηχανή που ταξιδεύει προς την Ουκρανία σε ένα χαμένο πόλεμο, ενώ η νεοφτώχεια, η ανεργία εντός της Ένωσης σκαρφαλώνει μέχρι να πέσουν τα βράχια πάνω μας. Και να ήταν μόνο αυτό, να ήταν μόνο αυτό. Ξέρετε τι συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας? Είχαμε επίθεση από πολεμικά βρετανικά μέσα για πρώτη φορά της Ρωσίας, πολεμικά μέσα. Και βγήκε η Ρωσία και είπε θα δείτε σαρωτικά αντίπεινα. Σήμερα λοιπόν και χθες ένα αμερικανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο έβερε για πρώτη φορά στην επικαιρότητα την φωνική εμπλοκή των Βρετανών στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς αποδεικνύεται ότι οι Ουκρανοί τα πλήγματα βαθιά μέσα στο αεροσικά μετόπισθεν, τα οποία εμείς βλέπουμε στην τηλεόραση έτσι, και σε βιομηχανικές ζώνες στα Ουράλια, είναι αγγλικά drones, και επειδή η βρετανική εμπλοκή ήταν ακαριαία, με το ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο να δηλώνει με οργισμένο τόνο άμεση απάντηση και μάλιστα σαρωτική, με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις που άργησαν να χρησιμοποιούν βρετανικής κατασκευής drone μεγάλης εμβέλειας για τη διεξαγωγή πληγμάτων εντός ρωσικού εδάφους, μας φέρνει σε μια κατάσταση για την οποία δεν γνωρίζουμε καν τι θα ξημερώσει αύριο το πρωί. Με ειδοποιεί ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης ότι ήρθε η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο πάλι μαζί.

Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Και επίσημα παίκτησης Ντόρτμουντ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από τη γερμανική ομάδα με πενταετές συμβόλαιο και στην πρώτη του δήλωση υποσχέθηκε ότι θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να πετύχει. Η συμφωνία έκλεισε στα 26 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 6 εκατομμύρια ως μπόνους, ενώ ο δικέφαλος θα διατηρήσει ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Οι ετήσιες απολαβές του θα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ως μέρος της συμφωνίας, παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για την επόμενη τριετία ο 17χρονος διεθνής Έλληνας Χρήστος Γιάννης Κώστογλου. Ο ΠΑΟΚ στο μεταξύ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Σερίφ Ενδιαγέ, ενώ έκανε και την πρώτη επίσημη κρούση για τον Ισπανό δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η μέρα κυπέλου η σημερινή, ο Άρης επιβλήθηκε με 0-2 της αναγέννησης Καρδίτσας στο γήπεδο του Μακεδονικού με γκολ των Φατιγκά και Μύρ και προκρίθηκε στη League Face του κυπέλου, ενώ στις 9 ο Ηρακλής θα αγωνιστεί απέναντι στον Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Στα μεταγραφικά του Άρη, στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις με τη Sporting Kansas για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οριστική είναι η μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρτς από την Νότιχαμ στους Κίτρινους. Ο 28χρονος αριστερός μπακ αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο, επιστρέφοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 23-24. Ανακοινώθηκε ο 25χρονος τερματοφύλακας Απόστολος Μπαρμπόπουλος. Ο αμυντικός χαφ από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάγκα, ολοκλήρωσε σήμερα την μετακίνησή του στην ΑΕΚ από τη Λεβάντε. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Ελβετού χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται και ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναγιάρ Τικνιζιάν. Στον όφι παίκτης της ομάδας είναι και επίσημα ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός Κώστας Παπαδάκης, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο μετά την παρουσία του στις ακαδημίες της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στο μπάσκετ, Αρμάνι Μιλάνο και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σε φιλικό προετοιμασία στις 12 Σεπτεμβρίου στην Μπιέλα. Τέλος, στον στίβο, η Ελλάδα ολοκλήρωσε με 2 μετάλλια την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέξει το χρυσό στο μήκος, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής το ασημένιο στο επικοντό, πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης. Η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από 60 αθλητές και αθλήτρες, κατέλαβε τη 12η θέση στην τελική κατάταξη των μεταλλίων. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πριν από δύο λεπτά έβαλε γκολ η Χάκεν, προηγείται της Χάλμσταντ στην Σουηδία με 1-0. 2-0 η Μπρόντμπι της Σοντερίς και 2-0 η Σασουόλο της στην Τσεζένα είναι τα γκολ τα οποία έχουν μπει μέχρι τώρα και είναι τα νεότερα. 4 ντομάτες δραχμές 298. 1 κιλό πατάτες δραχμές 350. 6 πιπεριές φλωρίνης δραχμές 330. 3 ψωμιά λίγο παραπάνω από 1 κιλό ολούρμο δραχμές 1300. 1 κιλό τυρί δραχμές 4000. Μισό κιλό κασέρι δραχμές 3000. 1 λίτρο γάλα δραχμές 500. 1 κεφίρ μισού λίτρου δραχμές 550. 2 μπύρες δραχμές 1000. Τράπεζες κέρδη 2,5 δισεκατομμύρια στο εξάμηνο. Κλείνουν συνεχώς υποκαταστήματα, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις αλφα, ταφ, μη. Ηλικιωμένοι δηλαδή χωρίς πρόσβαση, επαρχία χωρίς πρόσβαση, η πολιτεία αδρανή, κανείς δεν λογοδοτεί και οι τραπεζίτες θεωρούν ότι η συρρήκνωση του δικτύου σημαίνει βελτίωση της αποδοτικότητας. Ασχέτως του ότι όσοι ηλικιωμένοι δεν γνωρίζουν τεχνολογία δυσκολεύονται να εξυπηρετηθούν. Ασχέτως του ότι υπάρχουν μοίριοι ηλεκτρονικοί απατεώνες. Ασχέτως του ότι σε περιοχές μεγάλου πόλεων με ένα υποκατάστημα τραπέζης και καμιά δεκαριά αλφα ταφμή συγκεντρώνεται τεράστιος όγκος πελατών για μια συναλλαγή. Ασχέτως του ότι αποδυναμώνεται η περιφέρεια. Ασχέτως, οι αρπαχτές ασχέτως με τις ευλογίες της εξουσίας.

Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος στέλνει απογευματινό χαιρετισμό εδώ από την Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Λευτέρης από την Καλαμαριά επίσης. Να ενημερώσω, ξέχασα να σας ενημερώσω σήμερα. Όσοι θέλετε να διαβάζω το μήνυμά σας, αλλά να μην λέω το επώνυμό σας, να αναφέρω μόνο το όνομά σας, μπορείτε να ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Έτσι, όχι, με κεφαλαία γράμματα καλύτερα, για να βλέπω το όχι και μετά να πηγαίνω να λέω μόνο το όνομά σας. Από την Καβάλα, ο φίλος μου ο Βασίλης στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Εσύ που μου τα γράφεις αυτά, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να μπω σε κάποιο, να τι έκανω, έτσι, διαφήμιση κάποιο κόμμα, δεν γίνεται. Εσύ πρέπει να είσαι την Τολεμαϊδα, Δημήτρη, εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Η φίλη μου η Ρούλα από την Καλαμαριά, Αποστόλη, πάρα πολύ ωραία έστω και μισή εκπομπή σήμερα, σχετικά αναφέρεται δηλαδή στην ώρα της εκπομπής, που η λογική ήταν να ξεκινήσει 7, είχαμε όμως το ποδόσφαιρο, ξεκινήσαμε τις 8, αύριο όμως δεν έχουμε ποδόσφαιρο, έτσι κανονικά θα είμαστε 7 με 9 μαζί. Και για να πάω να δω αν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Το φίλο μου τον Βασίλη τον είπα, ναι, γιατί τι είναι αυτό που χτυπάει. Είναι εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Στουτγκάρδη και εμείς σήμερα μαζί και παοκάρα, μου γράφει ο φίλος μου ο Γιώργος. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο σε μηνύματα, μπορείτε να τα στέλνετε στο κουρσάρο ΣΜΑΚ ΚΑΠΑΜΗ κεφαλαίο, τα γράμματα πάντοτε είναι ελληνικά. Τώρα, γιατί σας λέω πάρα πολλές φορές σε κάποιες εκπομπές σε δραχμές κάποιες τιμές των προϊόντων. Να το εξηγήσω, να το εξηγήσω. Η πραγματική αξία των μισθών μας, τέλος πάντων, των χρημάτων που βγάζουμε μηνιαία, είναι όπως και χειρότερη από ό,τι όταν είχαμε δραχμές. Γιατί η αγοραστική αξία με τα χρήματα εκείνα που παίρναμε ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερη. Ρωτάω λοιπόν, πώς θα αισθανόμασταν, θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ένα κιλό τυρί 4.000 δραχμές, αν ήμασταν σε δραχμές σήμερα. Να πάρουμε μισό κιλό κασεράκι 3-3,5 χιλιάρικα. Να δώσουμε ένα 500 για ένα λίτρο γάλα. Να δώσουμε 85 ευρώ το κιλό για να αγοράσουμε καφέ, Νεσκαφέ. Θα παίρναμε μία μπύρα 7 εκατοστάρικα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Καταλάβατε πως μας έχουν δουλέψει με το μετρό. Συγγνώμη, με το ευρώ. Καλά, με το μετρό μας έχουν κοροϊδέψει. Άσε. Λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Με το μετρό εδώ στην Καλαμαριά όχι μας έχουν κοροϊδέψει, μας έχουν ταράξει. Περνάω σχεδόν κάθε μέρα και από τη στιγμή που γύρισα από τις διακοπές στη Θεσσαλονίκη, περνάω κάθε μέρα από τη Μίκρα. Λαμαρίνες ακόμα. Ο κύριος Σταχιάος μας είπε και ο κύριος Δήμας ότι το μετρό θα λειτουργήσει μέσα στον Αύγουστο. Λαμαρίνες έχουμε ακόμα, παιδιά. Λαμαρίνες, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Πρέπει να γίνουν οι δρόμοι. Είναι απέσιοι. Πρέπει να γίνουν φωτισμός. Σε πολλά σημεία δεν υπάρχει καθόλου. Έτσι, πρέπει να γίνει ο δρόμος και να μπει ο φωτισμός προς τη σχολή δικαστών. Πρέπει να γίνει πάρκινγκ. Πρέπει να γίνει μία είσοδος της προκοπής γιατί θα έχει κίνηση προς τη Μίκρα. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Πρέπει όλοι σχεδόν οι δρόμοι είναι γεμάτοι στη Λακούβα. Πότε θα γίνουν αυτοί οι δρόμοι? Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Ποιος δουλεύει ποιον? Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλησπέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού φίλε Κουσάρε, εύχομαι καλή Ανάσταση για την πατρίδα μας, αμήν, και περιμένουμε τις εξελίξεις περιμένουμε καλή Ανάσταση το Πάσχα πάλι, έτσι, Τάσο, γιατί νωρίτερα Ανάσταση, τότε που έρχεται η Ανάσταση, και εμείς πλέον δεν περιμένουμε μόνο την Ανάσταση του ημών Ιησού Χριστού, περιμένουμε και Ανάσταση ζωντανών πια, όχι μόνο νεκρών, όπως έχουμε καταλάβει όλοι μας. Α, οι αγαπημένοι μου φίλοι, οι δημοσκόποι, γιατί μου στέλνει εδώ ένας φίλος, έτσι, πριν πάω στους φίλους μου τους δημοσκόπους, για να δούμε τι έγινε, είχε πέσει ένα αεροπλάνο, παιδιά, και δεν ξέρω τι έγινε με αυτή την υπόθεση στη Σύφνο. Για να βρω λίγο αυτή την είδηση, γιατί έχω εδώ και ένα βιντεάκι μου στείλανε με το αεροπλάνο να φλέγεται και είναι και κάποια οικήματα, όχι, αρκετά κοντά. Από ό,τι βλέπω, για να μπω λίγο στην είδηση, δυστυχώς Σύφνος, τρεις νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για την ταυτότητα των νεκρών κάνουν λόγο για δύο νεόνυμφους Βρετανούς
για τον Έλληνα χειριστή του αεροσκάφους. Είναι αυτές οι ειδήσεις οι οποίες έρχονται τώρα. Το ελικόπτερο τύπου Bell 206 είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο, Αττικής μάλλον, με προορισμό τη Σύφνο. Κατά τη διαδικασία της προσέγγισης κατέπεσε σε μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 6 και 17 πρώτα λεπτά της Δευτέρας, 18 και 17 απόγευμα δηλαδή, ενώ για την κατάσβεση που προκάλεσε συντριβή έσπευσαν επιτόπου πυροσβέστες με ένα όχημα. Στην περιοχή μετέβη επίσης ομάδα διάδοσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος. Δυστυχώς άλλη μια πάρα πολύ κακή από ό,τι βλέπω είδηση.

Ο φίλος μου, ο Βασίλης, θα διαβάζω και κάνα μήνυμα. Απόστολε, λέει, το όχι το είπε ο Μεταξάς τους Ιταλούς και ο ελληνικός λαός τον Τσίπρα. Σήμερα οι πολλοί ασπάζονται δυστυχώς του ναι και ό,τι θέλει ας γίνει. Αυτό το όχι το είπε ο Μεταξάς μαζί με τον ελληνικό λαό. Έτσι, Βασίλη, ξέρεις ότι ο ελληνικός λαός και ναι, να έλεγε ο Μεταξάς, αυτός θα έλεγε όχι. Έτσι, δεν ξέρω αν και εκείνο το όχι το έκανε νέο Μεταξάς όπως το έκανε ο Τσίπρας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πού ήμασταν, ήμασταν στις δημοσκοπείς, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Στους φίλους μου, τους δημοσκόπους. Πόσες αλήθειες έχουν μπει τόσα χρόνια? Πώς έχουν πέσει τόσες φορές μέσα στα αποτελέσματα των εκλογών? Είναι φοβερή η τύπη, ρε παιδιά. Έτσι, να γυρίσουν τώρα οι λίγοι Έλληνες που πήγανε φέτος διακοπές, ακόμη και αυτοί που πήγανε διήμερα, τριήμερα, να σβήσουν οι φωτιές, να ξαναρχίσουν τη δουλειά τους οι δημοσκόποι που ακόμη δεν τον είδανε και Γιάννη τον βαφτίσανε. Και τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο. Έτσι, να έχουμε να ασχολούμαστε. Και μετά το καρπούζι να μαπιάζει. Μάπα το καρπούζι που λέμε. Διότι αυτή η τακτική της επικοινωνίας δημοσκόπου πολίτη πλέον δεν έχει καμία αξία. Γιατί? Γιατί τα βρίσκουν όλα. Γιατί ξέρουν ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Πόσες έδρες θα έχει η αντιπολίτευση. Ποιοι θα είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και ποιοι στην υπόλοιπη. Μα τι λέτε τώρα, δεν τα ξέρουν οι δημοσκόποι? Τόσα χρόνια δεν είχαν πέσει μέσα. Για να πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Η αποτυχία των δημοσκοπήσεων δεν ενδιαφέρει αυτούς που τις κάνουν, διότι είναι πλέον σαν τους γιατρούς. Αν το έχετε καταλάβει, τι εννοώ? Οι εγχειρήσεις δεν είναι ποτέ άχρηστες. Μπορεί να μην ωφελήσουν τον εγχειριζόμενο, αλλά ότου θαύματος ωφελούν πάντοτε τον χειρούργο. Αυτό δεν γίνεται. Επίσης, όλη αυτή η ιστορία με τις δημοσκοπήσεις μου θυμίζει λίγο τις επιτροπές που δημιουργούνται για τα διάφορα σκάνδαλα, τα πολιτικά κατά κύριο λόγο, και στο τέλος μένουν με εμείς και όλος ο κόσμος, και στο εξωτερικό ιδιαίτερα, και έρχεται μετά η Ευρωπαία εισαγγελέας, μένουμε με την απορία εάν δημιουργήθηκαν για να τα αποκαλύψουν τα σκάνδαλα ή να τα κουκουλώσουν. Τελικά μήπως συμβαίνει το δεύτερο? Βέβαια, βέβαια, οι δημοσκόποι για να δικαιολογηθούν σου βάζουν και ένα 8, 9, 10% αναποφάσιστη. Ενώ ο γιατρός δεν μπορεί να δικαιολογήσει εύκολα ένα χειρουργικό σφάλμα ή μία λάθος διάγνωση. Πόσο δε ο κομματικός σωλήνας που καθυστερεί την αποκάλυψη αυτών που συμμετείχαν στα σκάνδαλα μέχρι παραγραφής. Έχουμε βρει τώρα παραγραφή από την μια με καθυστέρηση και από την άλλη ο νόμος της σιωπής. Προσέξτε, ο νόμος της σιωπής. Φοβερά πράγματα στις εργολαβικές, κοινοβουλευτικές, οικογενειακές, ευρωπαϊκές δημοκρατίες του σήμερα. Θα μου πείτε βέβαια, εδώ παίζουν πολλές φορές ρόλο και άλλα πράγματα, τα λεγόμενα τελευταία μπαζώματα. Παλιότερα, αν θυμάστε, ήταν τσιμεντώματα. Μετά έγιναν μπαζώματα. Και η αναφορά μου δεν είναι τυχαία. Διότι τα σκάνδαλα, δισχαμένα, δισεκατομμύρια κλεμμένα από τις τσέπες του ελληνικού λαού, είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω έτσι, σαν τα δημόσια έργα. Ιδιαίτερα των απευθείας αναθέσεων. Άλλο δημοκρατικό αυτό το, έτσι, τι ωραία που ακούγεται. Τη δημοκρατία απευθείας αναθέσεις. Έτσι. Δεν έχουμε χούντα, έχουμε δημοκρατία. Και εκεί η αναθέσεις ήταν απευθείας και εδώ είναι απευθείας. Που όταν καθυστερήσουν, πέφτει και άλλο χρήμα στους εργολάβους για να συνεχίσουν από την τσέπη μας, από την τσέπη του ελληνικού λαού. Το ότι βέβαια καθυστερούν μεγάλα έργα, όπως παραδείγματος χάρη ΒΟΑΚ, έτσι, δικαιολογείται από την πλευρά της κάθε εξουσίας ότι αργήσαμε λίγο, δεν μπορούσαμε, ήρθαν άλλα, αλλά εμείς πληρώνουμε. Ο λαός πληρώνει. Έτσι. Αλλά εντάξει τώρα, εδώ που τα λέμε, τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα πάντοτε καθυστερούσανε. Μας το έλεγαν. Ήτανε μπροστά μας. Το βλέπαμε. Γίνεται ένας δρόμος ακόμη και σήμερα. Τι γράφουν στις πινακίδες? Ότι θα αργήσουν. Τι λέει? Εκτελούνται έργα αργά. Το λένε οι άνθρωποι. Το λένε με έναν διαφορετικό τρόπο. Εκτελούνται έργα αργά. Αργά θα γίνουν τα έργα.
δεν θα γίνουν γρήγορα, δεν θα γίνουν αύριο το πρωί, αργά θα γίνουν. Πιάνουν κι έναν που ήρθε ο άνθρωπος από την Αλβανία για να βγάλει ένα μεροκάματο, έτσι. Του δίνουν και μια κόκκινη σημαία σαν αυτή που έχει ένα συγκεκριμένο, μάλλον δύο συγκεκριμένα κόμματα. Ωραία, ένα έχει, το άλλο άλλαξε λίγο, το άλλο έβαλε και λίγο άσπρο μέσα, έτσι, αλλά δεν πρόκειται να σπρίσει από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Τέλος πάντων, και κουνάει και τη σημαία. Κάνανε τον Αλβανό που ήρθε να γίνει εργάτης για να βγάλει μεροκάματο, να ζήσει αυτός εδώ και να στείλει και στην οικογένειά του, τον κάναν τροχονόμο, ρε. Τον βγάλαν και τον κάναν τροχονόμο. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι εργάτες του εργολάβου, οι υπάλληλοι του εργολάβου, γίνανε και τροχονόμοι και διευθύνουν την κυκλοφορία. Ο Ελλάς το μεγαλείο σου!

Να καλησπερίσω την φίλη μου την Βασιλική. Βασιλική, καλησπέρα. Αυτό που μου στέλνεις είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός, το οποίο όμως θα πρέπει να μελετήσω, έτσι, για να το δω αν είναι έτσι ακριβώς, γιατί νομίζω έχει κάποια πραγματιστικά στοιχεία, αλλά είναι και σε ορισμένες βλέπω πτυχές λίγο εξωπραγματικό. Ο Δημήτρης ο Κερεμίδης, καλησπέρα φίλε Απόστολε, σε ακούω από Φραγκφούρτη. Έχω ερώτηση για τη συμφωνία άμυνας μεταξύ Τουρκίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Πακιστάν. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση, γιατί δεν ακούγεται τίποτα? Τα λέγαμε λίγο πριν αυτά. Θα έχω θέμα γι' αυτό αύριο και ενδεχομένως να έχω μαζί μου και τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, ο οποίος έχει γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και ως πρώην κοινοβουλευτικός γνωρίζει πάρα πολύ καλά περί συμμαχιών, γιατί είχε κάνει και κάποιες επερωτήσεις στη Βουλή. Οπότε ο Γιώργος θα μας τα πει ενδεχομένως καλύτερα αύριο. Πάντως η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Πακιστάν φέρνει και είναι, πώς να πω, παρότι εμείς έχουμε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, επειδή και η Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ, με την Τουρκία τα βρίσκει πολύ καλύτερα από ό,τι θα τα βρει με εμάς κλπ. Είναι ένα θέμα αυτό τώρα το οποίο θα πρέπει να μελετήσουν πάρα πολύ καλά οι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, όχι τόσο οι ανελητές, όσο οι διπλωμάτες οι οποίοι θα αποφασίσουν πώς θα πρέπει να πράξει η ελληνική κυβέρνηση από εδώ και στο εξής. Όλη αυτή η συμμαχία είναι ένα αντίβαρο στη συμμαχία αυτή την ώρα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ινδία, η οποία έρχεται μέσα από τα ελληνικά ύδατα, ήρθε ήδη και θα βρίσκεται εδώ στη Μεσόγειο.

0: tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así.
1: Πάμε λίγο στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Να πούμε λίγο και πάλι τα αποτελέσματα πριν τελειώσουμε την εκπομπή. 9 η ώρα θα έχουμε και τον Γιάννη τον Τσερβίνη, γιατί θα έχουμε μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός μπαίνει στη μάχη του κυπέλλου Ελλάδος, Ηρακλής Βόλος. Να πούμε τα αποτελέσματα του κυπέλλου Ελλάδος. Τα δύο πρώτα αποτελέσματα: Καλλιθέα ΑΕΛ 1-3 και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Αυτή την ώρα στις καθυστερήσεις Πίζα Έμπολη 1-1 στο κύπελλο της Ιταλίας. Στην Βουλγαρία, στην Μπαρβαλίνκα, η Σεπτέμβρη Σόφια εκτός έδρας κέρδισε την Σπαρτάκ Βάρνα με 1-0. Σασουόλο Τσεζένα 62ο λεπτό 2-0. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το κύπελλο της Ιταλίας. Ημίχρονα έχουμε στη Σούπερ Λίγκα της Δανίας, Μπρόντμπι Σόντερ Ίστκε 3-0 ήδη από ημίχρονο. Σπόρτιν Κιχόν Σαμπαντέλ στην Ισπανία 0-0. Ενώ στη Σουηδία Χάκεν Χάλμπραντ είναι ο αγώνας αυτή την ώρα στο 1-0.

Να στείλω τα τελευταία μου χαιρετίσματα έτσι στα καινούργια μηνύματα στον φίλο μου τον Ηλία από την εξωτική περιοχή της Νέας Καλλικράτειας και στον φίλο μου τον Γιάννη εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, από την Σταυρούπολη. Επίσης, για να δω και άλλο μήνυμα εδώ από τη φίλη μας τη Σοφία από τη Σκίδρα. Καλημέρα από τη Σκίδρα. Ακούμε μία παρέα, επιπίνουμε μπυρίτσα έξω. Εντάξει, έχει λίγη δροσιά. Έτσι ακριβώς μου το γράφει. Εντάξει, έχει λίγη δροσιά. Και για να γυρίσουμε να δούμε εδώ αν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα, γιατί βλέπω ότι πέφτει ακόμη ένα. Ναι, τον κύριο Αλεξιάδη να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Θα τα μελετήσω όλα αυτά τα οποία μου έχει στείλει. Ίσως κάνουν και για την εκπομπή τον κύριο Αλεξιάδη στο Ρεόκαστρο, επίσης εδώ στην Θεσσαλονίκη.

0: Ήμασταν εδώ μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα, Γιαννιτσών με γνώμονα την ποιότητα. Μιλάμε για το τυροκομείο Πάικο. Φέτα Pop, Μπάτζιος Pop, Γίδινο Τυρί, Μιζήτρα, Αθότυρο, Βούτυρο, Γραβιέρα, Γιαούρτι Πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο μας συντρόφευσε και σήμερα στην εκπομπή μας. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας όπως τότε, όπως παλιά. Επίσης μαζί μας συνοδοιπόρος Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Και μην ξεχνάτε Up Home, συμβουλευτική διακόσμησης. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-009221. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, της Θέρμης της Θεσσαλονίκης. Βαρδάκη, μόλις ήρθες μπερδεύτηκαν τα πάντα εδώ πέρα, έπεσαν τα πάντα, άναψαν τα φώτα, τα κόκκινα από εκεί, τα πράσινα, πέσαν τα νερά, άλλαξε ήχος στο ηχείο χωρίς να τα κάνει τίποτε απολύτως.
1: Τι κάνεις φίλε Απόστολε, πώς είσαι?
0: Τι έγινε, είχε κίνηση, τα μάλλον δεν πέρα, κυτρινίλα.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό που συμβαίνει, τώρα μιλάμε μεταξύ μας, μας ακούει κανένας?
0: Όχι κανένας, δεν πες τα ελεύθερα, κανένα.
1: Αυτό...
0: Μόνο Σωτήρης.
1: Ορίστε. Έχει... Πόσο διάλειμμα να κάνουμε? 2 λεπτά.
0: Έχουμε και μάτς. Για πες τα γρήγορα.
1: Τίποτα ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι. Να είναι...
0: Μια λωρίδα.
1: Μια λωρίδα να πας μέχρι την. Όχι.
0: 20 φορές έχω πει.
1: 3 χρόνια τώρα.
0: 20 φορές έχω
1: πει. Ναι, και πληρώσει και διόδια.
0: Και πληρώσει και διόδια.
1: Και ξέρεις τι γίνεται στα
0: διόδια. Πάει ένα φορτηγό 40 μπροστά και πηγαίνει.
1: Δέκαση οι άνθρωποι εκεί πέρα τώρα.
0: Και μετά τα διόδια αρχίζει και ο δρόμος στην έβη.
1: Ναι, έλεγα. Αλλά θέλω να σου πω και το εξής που είπες. Μου άρεσε αυτή η προσέγγιση με τις δραχμές. Όταν έγινε το ευρώ, πόσο και ο Μαϊντανός είχε μισή δραχμή?
0: Όχι, όχι. Τον Μαϊντανό τον είχα πετύχει μέχρι και 50 δραχμές.
1: 50 δραχμές.
0: Και μετά έγινε μισό ευρώ.
1: 50 δραχμές.
0: Τριπλάσια τιμή.
1: Μισό. Το 50 δραχμές μισό ευρώ το επέβαλε η Ευρώπη ή η πιάτσα?
0: Όχι, όχι, το επέβαλε η πιάτσα.
1: Άρα μην μη τα βάλουμε.
0: Μπορούσε να γίνει διπλάσια.
1: Ναι, πάμε σε διαφημίσεις.
0: Μπορούσε να έχει διπλάσια τιμή.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε. Si aprendo e metà qui di
1: fronte a me. Metropolis. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε. Si aprendo e metà qui di fronte a me. Metropolis.

0: μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σήμερα από τις 9 μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, αλλά όχι μόνοι μας, έχουμε παρέα τον Γιάννη Τζευρίνη, ο οποίος θα μας μεταδώσει τον αγώνα Βόλος Ηρακλή από τα Σέρας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σου Δημοσθένη, καλησπέρα. Λες τον Σωτήρη να ανεβάσει ένταση, να σε ακούω πιο καθαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο και πολύ φασαρία. Καλησπέρα λοιπόν από το Δημοτικό Στάδιο Σερών, όπου σε ένα λεπτό θα ξεκινήσει ο αγώνας μεταξύ του Ηρακλή και του Βόλου για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, με έπαθρο για τις δύο ομάδες την είσοδο στη link phase του Κυπέλλου, που φέτος έχει μια διαφορετική μορφή, γιατί δεν θα συμμετέχουν 20 ομάδες αλλά 16. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς και για τις δύο ομάδες, με τον Βόλο να είναι στην πρώτη επίθεση. Και παλιά η οποία γίνεται είναι ο Βούρος ο οποίος απομακρύνει. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είχε επιλέξει τον Αθανασιάδη τερματοφύλακα, τριάδα στην άμυνα Τάκλα, Βούρο και Πίνια. Φουλμπάκ η Σόρια και Νιζέτ δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα. Στα χαφ είναι ο Σουρλής με τον Κωνσταντακόπουλο, λίγο πιο μπροστά ο Χρωμάντα με τον Μωυσίδη. Και στην κορυφή της επίθεσης επιλέχθηκε ο Κριστιαν Κούσταπ, ο οποίος είναι και ο αρχηγός των Κιανόλευκων στο σημερινό παιχνίδι. Στον πάγκο είναι ο Καρακασίδης ως αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο Μορένο, ο Κόλιτς, ο Λόπες, ο Αναστασιάδης, ο Ντάνι Μουνιώθ, ο Ταχμετζίδης, ο Κράιντς, ο Μάρκες και ο Νανού. Για τον Βόλο, ο κύριος Μπράτσος, ο οποίος έχει επιλέξει το Σιαμπάνι, που είναι και αρχηγός της ομάδος. Στα αριστερά ο Μεντίλ, στο κέντρο της άμυνας ο Κάργας και ο Ελ Σαουμπί. Στα δεξιά ο Στέφανος Κάτσικας, ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρυσι ανήκει στο ρόστερ του Ηρακλή. Ήταν με τη μορφή δανεισμού στους Κιανόλευκους, επέστρεψε στο Βόλο που ανήκει. Στην μεσαία γραμμή ο Κόμπα και ο Τσοκάνη. Θα δούμε εδώ μια φάση με τον Ιζέτ. Υπάρχει φάουλ εδώ πέρα. Βεβαίως το καταλογίζει ο κ. Ντάουλας και κίτρινη κάρτα. Ο Ιζέτ έκανε πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και κέρδισε το φάουλ και την κίτρινη κάρτα του Μεντίλ μόλις το δεύτερο λεπτό. Ο Τζόκα και ο Λάμπρου μεσοεπιθετικοί. Λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μπροστά του ο Ουρτάζο και στην κορυφή θα είναι ο Χαραλαμπόγλου ο νεαρός. Να πω Δημοσθένη ότι με το νέο φορμάτ του Κυπέλλου πρέπει οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να ξεκινούν και να τελειώνουν τον αγώνα με δύο ποδοσφαιριστές Έλληνες που να έχουν δικαίωμα στις συμμετοχή στις εθνικές ομάδες, να είναι γεννηθέντες το 2004 και μετά. Για τον Ηρακλή είναι ο Κωνσταντακόπουλος και ο Μωυσίδης. Θα δούμε το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ηρακλής τώρα. Το εκτελέσει ο Σόρια από τα δεξιά, περίπου 2,5 και παραπάνω χιλιάδες κόσμος, φίλοι του Ηρακλή όλοι φυσικά, δεν υπάρχουν φίλοι του Βόλου. Και ως, θα μου πεις εδώ στο Πανεπιστημιακό δεν πηγαίνουν, θα πούν στις Σέρες. Τελείω ο Σόρια, καλή εκτέλεση κεφαλιά από τον Κούστα, η μπάλα λίγο out, η πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Ηρακλή στο τρίτο λεπτό, ο οποίος έχει μπει δυνατά με την συμπαράσταση των οπαδών του. Και παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι διεκτάγεται 17 Αυγούστου, 9 ώρα το βράδυ, όχι στο Καφρατζόγλιο, έχουν έρθει κατά χιλιάδες στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Ντάουλας, με βοηθό τον κύριο Κόλια και τον κύριο Βαλιώτη από τη Λάρισα, τέταρτος είναι ο κύριος Κεχάκη.

0: Γεια σας. Για τους Κιανούρους, μια και υπάρχει μια διακοπή, τώρα να πω ότι έχει μείνει εκτός αποστολής ο Καϊμπουέ, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Και οι άλλοι δύο είναι αποκτηθέντες, ο Μυρ και ο Ραντόγια. Ο Σέρβος είστε από τους τελευταίους χρονικά. Δεν έχει ακόμα πολλές τροπονίες στα πόδια του, δεν έχει εγκληματιστεί. Το παλιά του Ουρτάδο τώρα για τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος βγαίνει ωραία από τα αριστερά. Γίνεται η σέντρα. Ο Αθανασιάδης μπλοκάρει την μπάλα. Χαραλαμπόγλου, ο οποίος είναι ένας εκ των νεαρών του Βόλου. Ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρυσι ήταν στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Με τον Βάλτερ Ματσάρη να είναι όρθιος, όπως και ο Κώστας Μπράτσος, οι δύο προπονητές των ομάδων. Η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου δεν θα έλεγα ότι είναι και ιδιαίτερα καλή. Γίνεται το γέμισμα από τον Σόρια, απομάκρυνε ο Κάργας την μπάλα από τα πόδια του Κάτσικα σε ένα βαθύ γέμισμα που γίνεται, βγαίνει ή δεν βγαίνει ο Τσάκλα. Ο Τάδο πήρε την μονομαχία, κρατάει την μπάλα. Η μπάλα όμως βγαίνει out υπέρ του Ηρακλή. Να πω επίσης ότι σε περίπτωση που το παιχνίδι ολοκληρωθεί ισόπαλο στην κανονική διάρκεια δεν ακολουθεί παράταση, μειώρη, αλλά οι δύο ομάδες θα πάνε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Στη μεσαία γραμμή τώρα η μπάλα με τον Σοκάνη για τον Κόμπα, στον Κάτσικα. Ο Κόμπα είναι ένας καλούς παίκτης του Βόλου, ο οποίος σε σχέση με τον Ηρακλή έχει το πλεονέκτημα ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην εντεκάδα είναι στελέχη και του περσινού ρόστερ. Θα δείξουμε τον Ηρακλή που από τους 11 δημοσιένοι φίλες και φίλοι μόνο ο Τσάκλα είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος πέρυσι ήταν και ο Μωυσίδης, με συγχωρείς, ήταν πέρυσι στο ρόστερ του Ηρακλή. Ο Μωυσίδης βέβαια στο δεύτερο μισό δόθηκε δανεικός στην ομάδα του Καμπανιακού. Ο Βούρος τώρα, ο οποίος κάνει ένα γέμισμα στα τυφλά, κακό είναι. Η μπάλα φτάνει κατευθείαν στον Τσιαμπάνη. Το 0-0 παραμένει στο 5ο προς 6ο λεπτό. Με τον Ηρακλή να έχει την πρώτη καλή στιγμή του μετά από την εκτέλεση φάουλ του Σόρια στο 3, την κεφαλιά του Κούρσα που πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσιαμπάνη. Βγήκε ωραία ο Τσάκλα. Το γέμισμα που έγινε, προσπαθεί να βρει τον Γκούστα και βγαίνει ο Τσιαμπάνη. Βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Να πω επίσης ότι είναι παρόν και ο κύριος Μονεβασιώτης, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, αλλά και ο κύριος Μπέος. Με τον Ηρακλή τώρα στη βάση επίθεσης σε ένα παιχνίδι μέχρι στιγμής που οι δύο μάτια προσπαθούν να επιβάλλουν το ρυθμό, αναγνωριστικό είναι, προμάντα για τον Βούρο. Ο οποίος γυρίζει για τον Αθανασιάδη. Ο Ηρακλής είναι ένα 3-4-2-1. Αυτό το σύστημα το οποίο επιλέγει ο Βάλτερ Ματσάρη το επέλεξε και στα τρία φιλικά στην Ιταλία με Μπολόνια, Παλέρμο και Πάρμα. Διαφοροποιείται και σε 3-5-2 με τρεις στόπερ πάντα πίσω και δύο wing bank που έχουν όλη την πλευρά. Ο Νιζέ τώρα, ο οποίος αγωνίζεται από τη δεξιά πλευρά, ο Σόρια έχει πάει στα αριστερά. Πάρα στον Αθανασιάδη. Πιέζει ψηλά ο Βούρος τώρα, δυσκολεύεται. Πιέζεται πάρα πολύ από τον Χαραλαμπόγλου. Βρίσκει παρόλα αυτά τον Χρωμάντα, ο οποίος θα κάνει αυτό που λέμε τσαφ. Οι βολιώτες στην επίθεση με τον Γκόμπα. Έχει την περιοχή του Αθανασιάδη. Ωραία προσπίθηση που γίνεται τον Τζόκα το σου. Την μπάλα κόντρα στον Τσάκλα. Και στη συνέχεια υπέπεσε σε φάουλ ο Ελσαουμπί. Ο Ηρακλής κέρδισε το φάουλ λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Αθανασιάδη. Με τους οπαδούς του Ηρακλή να έρχονται συνεχώς στο γήπεδο, νομίζω ότι είναι 3.000 και πλέον αυτή τη στιγμή στο δημοτικό στάδιο Σερών. Έχουν γεμίσει και τα δύο πέταλα. Ο Βούρος τώρα κάνει ένα γέμισμα, προσπαθεί να βρει τον Σόρια, τον βρίσκει ο Σόρια με το κεφάλι που θα συγκαλύψει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου για τον Μωυσίδη, ο οποίος έκανε επιθετικό φάουλ. Σωστά δόθηκε, ο νεαρός έσβρωξε τον αντίπαλό του. Το Σιαμπάνης ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε πριν από λίγο ο Κάτσικας. Στο 8ο λεπτό του αγώνα Ηρακλής Βόλος, πάντα στο 0-0. Γεμίζει ο Σιαμπάνης, ωραία ο Τσάκλα, του ψηλά πόλους και έτσι την μπάλα. Έδωσε στον Σόρια, αυτός από τα αριστερά ξεπερνά τον προσωπικό του αντίπαλου, τον τραβάει και υπάρχει φάουλ, σωστά. Τελείται το φάουλ, θα θέλει να βρει τον Μωυσίδη κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Κερδίζει. Όχι, out δείχνει ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Κόλιας. Η μπάλα είναι out για τον Βόλο. Ο Έλτα Ουμπί τώρα από το χώρο της άμυνας κάνει ένα γέμισμα για τον Ουρτάδο, ο οποίος κάνει φάουλ στο Τζάκλα, έπεσε πολύ άγαρμα.
1: Όλα είναι κάρτα αυτή που έδωσε στα πρώτα λεπτά. Είναι κάρτα αυτή που έδωσε στα πρώτα λεπτά.
0: Δεν ξέρω, είμαστε ένα κούς.
2: Ναι, βέβαια, σ' ακούμε.
0: Ήταν οι διαμαρτυρίες του κυρίου Μπέου προς το διευθυντή για την φάση της κίτρινης κάρτας που έδωσε στο δεύτερο λεπτό στην ουσία. Και το ρώτησε αν ήταν κάρτα αυτή που έδωσε στο δεύτερο λεπτό. Το πρώτο για την ακρίβεια είπε. Okay. Λοιπόν, ο Λάμπρου τώρα και πάλι σε μια προσπάθεια από τα αριστερά, όπως είπε το Βόλος, βρίσκεται πολύ ωραία τον Ουρτάδο με παλιά τρύπα. Ο Ουρτάδος θα να βρει το Χαραλαμπόγλου στα αριστερά. Κάνει το σουτ. Αποκλούει ο Αθανασιάδης. Αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τον Βόλο. Απείλησε τον Ηρακλή, ο Αθανασιάδης ήταν αντανακλαστικά. Τώρα πολύ ωραία φεύγει από δεξιά ο Κωνσταντακόπουλος. Κάνει το ανέβασμα και ο Κούστα τον βλέπει. Ο Κωνσταντακόπουλος γυρίζει για τον Κούστα. Δεν έπιασε καλά το σουτ. Εδώ θα μπορούσε να έχει καλύτερο τελείωμα ο επιθετικός του Ηρακλή. Ήταν αυτό που λέμε ξεψυχισμένο το πλασέ που έκανε. Αλλά αυτά κρατάει ξανά την μπάλα, ο Κούστα έξω την περιοχή του Βόλου και δίνει για τον Νιζέτ, ο οποίος κάνει το γέμισμα, γίνει ο Σκιαμπάνης και μπλοκάρει. Ένα δίλεπτο καλό, δυνατό εδώ, ο Τσάκλα γλίστρησε, ο Ουρτάδο φεύγει στην πλάτη του αλλά είναι πλάγια. Κάνει το σουτ, αποκρούει ο Αθανασιάδης στη γωνία του. Ένα έξυπνο σουτ, τεχνικό περισσότερο παρά δυνατό από τα δεξιά όπως ήταν ο Ουρτάδο. Νέο σουτ το πηγαίνεται από τον Ζώκα, η μπάλα περνάει αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Ένα τρίλεπτο με φάση σε κατέρωθεν, δύο για τον Βόλο, με τον Αθανασιάδη σε αμφότερες περιπτώσεις να επεμβαίνει σωστά, να αποκρούει, και μία με τον για τον Ηρακλή με τον Γκούστα, ο οποίος δεν έκανε το καλύτερο πλασέ στο γύρισμα του Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος βγήκε πάρα πολύ ωραία από τα δεξιά. Ένα πανό που βλέπω έχουν αναπτύσσει ο παδί του Ηρακλή τώρα στο πέταλο που βρίσκονται. Κάθε καλοκαίρι η ίδια αγωνία στην φωτιά, ανίκανη στην καταστολή. Προφανώς αναφέρεται στις πυρκαγιές που καθημερινά υπάρχουν σε όλη τη χώρα, κατά προθέσεις οι οποίες γίνονται. Λάθος συνεννόηση μεταξύ του Χρωμάντα και του Σόριο, πλάγια out για τον Βόλο με τον Ουρτάδο, ο οποίος είναι αρκετά κινητικός και κερδίζει το φάουλ τώρα. Μάρκαρε ψηλά ο Τσάκλα, τον κατέβασε άγαρμα. Ο Ουρτάδο είναι ένας των πιο επιθετικών και πιο επικίνδυνων παιχτών για τον Βόλο, με τον Λάμπρου και τον Χαραλαμπόγλου να κινούνται στα άκρα της επίθεσης. Ουσιαστικά σε ένα 4-2-3-1 για τον Κώστα Μπράτσο. Ο Κάτσικας τώρα προσπαθεί να βρει στην πλάτη του Σόρια τον Κόμπα, έκανε το γέμισμα, πέρασε η μπάλα από μάκρυνο ωραία, κατέβασε ο Μωυσίδης και προσπαθεί να βρει τον Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στα αριστερά. Ήταν δυνατή η παλιά του και ψηλή, δεν μπόρεσε ο 21χρονος μέσος δηλαδή να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος αποκτήθηκε από την Κηφισιά το καλοκαίρι, είναι ένας εκ των 21 παιχτών που μέχρι στιγμής έχει αποκτήσει ο Ηρακλής. Το Βόλο τώρα έχει μια προσπάθεια με τον Λάμπρου, ο οποίος επιτηρείται από τον Βούρο, πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Ο Λάμπρου άνοιξε το κοντρόλ, ο Μάκρινε, ο Τσάκλε και τώρα ο Κούστα, ο οποίος δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Την πήρε ωραία ο Κάργας, στη μεσαία γραμμή ο Μωυσίδης, ο οποίος βάζει το χέρι. Και ο Ντάουλας υποδεικνύει το φάουλ υπέρ του Βόλου, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Και ο Αχιλλέας Μπέος συνεχίζει να φωνάζει. Για κάρτα που ζητάει στον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Στο 15 οδεύουμε. Ηρακλής Βόλος πάντα στο 0-0 σε ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Με 3-4 καλές στιγμές, όχι κλασικές ευκαιρίες, αλλά αξιοσημείωτες στιγμές και για τους δύο, και για τον Ηρακλή και για τον Βόλο. Και λέω για τα δεδομένα της εποχής καλό παιχνίδι, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στις 17 Αυγούστου. Οι ομάδες προέρχονται από την προετοιμασία, μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, του Πελίνκ 1. Ο Τζόκα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει, απομακρύνει και ο Κωνσταντακόπουλος το σούτ από τον Λάμπρου, η μπάλα λίγο out από την εστία του Αφανασιάδη. Καλή στιγμή για τον Βόλο, χειροκροτήματα από τον Μπράτσο, ο οποίος συγχαίρει τους παίκτες του για αυτή την προσπάθεια. Να πω επίσης για όσους συντονίστηκαν τώρα στο Μετρόπολης 95,5 ότι δεν υπάρχει VAR στο σημερινό παιχνίδι. Οπίνια για τον Τσάκλα, ο οποίος έχει το ρόλο της κούπας. Ο Βούρος παίζει στα δεξιά της τριάδας, ο Οπίνια στα αριστερά. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος συνεχώς δίνει οδηγίες μαζί με τους βοηθούς του. Προμάντα στη μεσαία γραμμή, γυρίζει για τον Αθανασιάδη και αυτός πάλι για τον Βούρο. Βρίσκει τον Ιζέτ. Ιζέτ, ο οποίος επιτηρείται από το Μεντίλ, ο οποίος θυμίζω έχει κίτρινη κάρτα από το δεύτερο λεπτό. Ωραία, βρήκε τον Σόρια στα αριστερά, πρώην ποδοσφαιριστή του Βόλου, ο Σόρια. Πέρυσι ήταν στην Θεσσαλική ομάδα, άρα συνάντησε αρκετούς πρώην συμπαίκτες του. Ο Ιζέτ τώρα έξω από την περιοχή θα κάνει το σουτ. Καλό είναι η μπάλα κόντρα, ρε. Βασικά βρήκε στο κεφάλι του Κάργα. Ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ που έκανε ο Ιζέτ. Κατέληξε corner με το Σόρια να πηγαίνει να το εκτελέσει. Το 16-17 στο δημοτικό στάδιο σχεδόν παραμένει το Ηρακλής Βόλος 0-0. Τελείως Σόρια, χαμηλό ήταν το corner, πέρασε η μπάλα ψηλά. Όλα αυτά μένει τα πόδια του παιχνίδι του Ηρακλή ξανά με το Σόρια, ο οποίος γυρίζει για τον Ιζέτ, κάνει το γέμισμα, πήρε την κεφαλιά ο Βούρος, ο Πίνια ήτανε, μπάλα πέρασε έξω από την εστία, αρκετά με τα μακριά την εστία του Σιαμπάνη και έχουμε ολιγόλεπτη διακοπή, υπάρχει ένας προσφυγητής του Βόλου. Στον αγωνιστικό χώρο έχει χτυπήσει, δεν φαίνεται κάτι σοβαρό να είναι, πρέπει να είναι ο Κόμπα, από ό,τι βλέπω, ο Κόμπα είναι. Και είναι μια ευκαιρία για να δροσιστούν και οι ποδοσφαιριστές, η δημοκρασία είναι αρκετά υψηλή, πάνω το γεγονός ότι το παιχνίδι ξεκίνησε στις 9. Και κάποιες τελευταίες οδηγίες που δίνουν ο Κώστας Μπράτσος για τον Βόλο και ο Βάλτερ Ματσάρη για τον Ηρακλή.
2: Γιάννη Τσερβίνη, μας ακούς?
0: Θα ακούω καθαρά εγώ.
2: Μπράβο. Βλέπουμε πάντως ένα πολύ ωραίο αγώνα. Η μπάλα πάνω κάτω. Έχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Έχουμε φάσεις για 17 Αυγούστου, όπως είπες. Ναι. Είναι ένας αγώνας πάρα πολύ ωραίος.
0: Ακριβώς. Έχει ένταση, έχει ρυθμό.
2: Σουτ.
0: Έχει αρκετές καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Και πέρα από το 17 Αυγούστου, δηλαδή την περίοδο που διεξάγεται το παιχνίδι, πρέπει να πούμε ότι μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι εκ διαμέτρου διαφορετικές. Τι εννοώ? Ο Βόλος, όπως σας είπα και πριν, είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα, ίδιος με πέρυσι. Ο Ηρακλής είναι μια τελείως καινούργια ομάδα, ολοκένουργια. 21 μεταγραφές έχει κάνει ο Ηρακλής, οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δεθεί αυτή η ομάδα. Έτσι. Μέχρι στιγμής τα δείγματα που δείχνει ο Ηρακλής είναι αρκετά καλά.
2: Εγώ βλέπω μια δεμένη ομάδα, ωστόσο, που κάνει φάσεις, δεν κάνει ατομικές ενέργειες, έχει το 1-2 και πάει πολύ ωραία,
0: ναι,
2: η ομάδα.
0: Εδώ είχε φάουλ στο σουρλί από πίσω, εδώ θα μπορούσε ο Ντάλλας να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Κόμπα, δεν το έκανε. Ο Τσάκλα δίνει συνέχεια για τον Τίμια, κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ξανά ο Ισπανός στόπερ για τον Χρωμάντα, ο οποίος βγαίνει να πάρει μπάλα και μοιράζει δεξιά για τον Μιζέτ, και αυτός με τη μία για τον Μωυσίδη, ο οποίος βγαίνει στα δεξιά, ο νεαρός προσωπικός Ηρακλής, κοντά στην άκρη του κόρνερ, κάνει την σέντρα. Βρίσκεται εκεί, ποιος ήταν ο Σουδακόπουλος, αλλά βρήκε την μπάλα στο χέρι του. Σωστή υπόδειξη του Ντάολα που έδωσε το φάουλ υπέρ του Βόλου, δεν έκανε καλό κοντρόλ, βρήκε στο χέρι. Με το Χρωμάντα να έχει έναν ρόλο περισσότερο στο 6, είναι κολλημένος, λίγο πιο μπροστά του ο Σουρλής και ο Κωνσταντακόπουλος και ο Μωυσίδης, οι οποίοι εναλλάσσονται στη μεσαία γραμμή δεξιά-αριστερά. Δεν υπάρχουν εξτρέμ του 3-4-2-1. Ο Γούρος τώρα, ο οποίος πιστεύει την μπάλα με το κεφάλι στον αρχηγό του, στον Γιώργο Αθανασιάδη. Και αυτός δίνει συνέχεια στον Πίμια, στο 20 λεπτό. Ο Πίμια ζητάει βοήθεια, ζητάει να ανοιχτούν οι παίκτες του. Τώρα ο Σόρια για τον Μωυσίδη, ξανά για τον Πίμια, με τους οπαδούς του Ηρακλή να συνεχίζουν να πτώει το τραγούδι τους. Τρεις, ίσως και λίγο παραπάνω χιλιάδες φύλαθλοι στο δημοτικό στάδιο Σερών. Είναι εδώ από ό,τι είδα και ο προπονητής του Πανσεραϊκού, Αλέκος Βοσνιάδης, και ο βοηθός του Μιχάλης Μπουγουβάλας, πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, όπως και ο Γιάννης Παστάς, επίσης πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Ο Μεντίλ τώρα, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τον Άρη. Φάουλ το οποίο κάνει ο Μιζέτ στο Μεντίλ. Σωστή υπόδειξη του διαιτητή, ο οποίος κάνει παρατήρηση στον πάγκο του Βόλου. Συστάσεις στον πάγκο του Βόλου και από τον τέταρτο, από τον κύριο Κεφαγιά. Και τα παράπονα του δήμαρχου Βόλου, του Μπέ, ο οποίος ζήτησε και την κάρτα. Πάνω από την μπάλα είναι ο Τζόκα, ο οποίος είναι ο εκτελεστής της Ιταλικής ομάδας στις στιμένες φάσεις. Ο Βραχής όμως μέσω επιθετικός του Βόλου. Είναι και ο Μέντιλ κοντά. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Νομίζω όμως ότι θα είναι ο Τζόκα που θα το εκτελέσει. Όντως, αυτός είναι. Περνάει μπάλα, κεφαλιά που γίνεται. Γκολ για τον Βόλο. Δεν βγήκε ο Αφανασιάδης. Η αμυντική του Ηρακλή δεν έδιωξαν την μπάλα. Και θέλω να δω εκεί τώρα ποιος ήταν ο σκόρερ Δημοσθένη, γιατί ήταν σε έναν όμιλο παιχτών.
2: Πράγματι ήταν μια φάση από το φάουλ, το οποίο οι αμυντικοί του Ηρακλή αδράνησαν και ήρθε το γκολ. Δυστυχώς ο Βόλος προηγείται.
0: Ο Ηρακλής πληγώνεται από μια στημένη φάση στο 22ο λεπτό. Νομίζω ότι έπρεπε εκεί, όχι νομίζω, έπρεπε η αντίδραση και των αμυντικών ισχύων του Βλοκτράκα να είναι καλύτερη, και ενώ στην άμυνα του Ηρακλή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, πρόβλημα. Ο Στέφανος Κάτσικας είναι ο σκόρερ, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Τα φάουλ τώρα που δεν δίνεται από τον Ντάουλα σε μαρκάρισμα που έγινε στον Μωυσίδη. Στέφανος Κάτσικας, ο οποίος το 22 πληγώνει την πρώην ομάδα του. Βεβαίως με τη μορφή δανεισμού έπαιζε στον Ηρακλή πέρυσι από τον Βόλο. Αλλά είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο σημερινό παιχνίδι και δίνει ένα πλεονέκτημα στο Βόλο και την δυνατότητα να παίξει πιο άνετα πλέον. Εδώ πέρα υπάρχει το transition, βγαίνει ο Λάμπρου μπροστά στον Βούρο, κάνει το πλασέ, βάλα λίγο out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Βόλο, ο οποίος έφυγε πάρα πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση στο transition. Ο Λάμπρου έσπασε πολύ ωραία την μπάλα πρώτου Βούρου. Έκανε το πλασέ με το δεξί, η μπάλα πέρασε λίγο out, ΣΥΡΙΖΑ, από το δοκάρι του Αφανασιάδη. Ο Λάμπρου, ο οποίος και σήμερα είναι πάρα πολύ καλός μέχρι στιγμής, αυτό το πρώτο 22-23 λεπτά, πάρα πολύ κινητικός, προέρχεται από ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα με την ομάδα του Βόλου. Ο Νιζέτο στην επίθεση βρίσκει τον Κωνσταντακόπουλο και αυτός γυρίζει για τον Σουρλή. Τα δεξιά, όπως είπε, στο Ρεακλή, το 1-2 με τον Κωνσταντακόπουλο, τρίγωνο που γίνεται με τον Ιζέτ. Βγήκε ωραία ο Μεντήλ, χτύπησε την μπάλα και αυτή χτύπησε στον Ιζέτ, οπότε κέρδισε το πλάγιο out ο ακραίος αμυντικός του Βόλου. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος βλέπω συνεχώς, ο οποίος έχει παράπονα από τους παίκτες του για κάποιες συνεργασίες και προφανώς και από την φάση του γκολ, από την αντίδραση που δεν υπήρξε, δεν είναι σωστή, μετά την εκτέλεση φάουλ του Τζόκα. Τρύπωσε στην άμυνα του Ηρακλή ο Στέφανος Κάτσικας, που δεν είναι και το πρώτο μπόι. Κατάφερε να στείλει την πάσα για το Αθανασιάδη και αυτό το γκολ να χωρίζει τις δύο ομάδες αυτά τα πρώτα 25 λεπτά περίπου που βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Πίνια, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα τώρα, περνάει τη μεσαία γραμμή και βρίσκει τον Κωνσταντακόπουλο, αλλά είναι σε θέση offside. Υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό, τον Γκόλια. Πλάγιο out, όχι πλάγιο out. Έχει το παιχνίδι από τον SAUB, ο οποίος γύρισε για τον Σιαμπάνη, δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Κάτσικας. Ωραία και έτσι την μπάλα ο Μωυσίδης, που βρίσκεται τώρα στα αριστερά της επίθεσης. Προσπαθεί να βρει τον Κούστα με μια βαθιά μπαλιά. Ο Κούστα έβαλε καλά το σώμα, αλλά το βάλε καλύτερα ο Σιαμπάνης, ο οποίος βιάστηκε μετά το μπλοκάρισμα το οποίο έκανε. Και μπάλα κατέληξε στα πόδια του παιχνίδι του Ηρακλή και πάλι στο χώρο άμυνας με τον Βούρο. Στα δεξιά βρίσκει τον Κούστα, αυτός με τη μία για τον Σουρλή. Μαρκάρεται από τον Κόμπα. Εδώ υπάρχει φάουλ. Με τη δεύτερη το δίνει ο διαιτητής. Τελείται γρήγορα. Κακή εκτέλεση. Βιάστηκαν οι παίκτες του Ηρακλή. Με αποτέλεσμα ο Βόλος θα πάρει την μπάλα, αλλά στη συνέχεια θα υποδειχθεί σε θέση offside το Χαραλαμπόγλου. Ο Νιζέτ και πάλι από τα δεξιά, παίζει πολύ από τα δεξιά όρια με τον Νιζέτ. Βούρος για τον Μωυσίδη, ξανά στο Βούρο. Μωυσίδης έκανε το λάθος, έκλειψε ο Λάμπρου και έδωσε γρήγορα τον Ουρτάδο. Εδώ πρέπει να έχει γρήγορη επιστροφή η ομάδα του Ηρακλή. Ο Σόρια γυρίζει, είπαμε το σύστημα είναι ιδιαίτερο, χρειάζονται πολύ γρήγορες επιστροφές και από το Σόρια και από τον Νιζέτ. Και φυσικά να συγκλίνουν και τα χαπ. Εδώ υπάρχει φάουλ και αυτό είναι κάρτα. Σωστή η υπόδειξη

Δεύτερη κίτρινη κάρτα για το Βόλο είναι ο Χαραλαμπόγλου αυτός που... να αντικρίζει, τράβηξε από πίσω φανέλα, ο ορισμός της κίτρινης κάρτας. Σόρια και Νιζέτ πάνω από την μπάλα. Λογικά ο Σόρια, έτσι βλέπω τη φορά του σώματος, θα είναι ο εκτελεστής. Με τα ψηλά κορμιά του Ρακλή μπροστά, εκτελεί. Ο μακρύνει ο Κάργας. Μπάλα πάει προς τα αριστερά. Ο Μωυσής θα την αφήσει να υπλάγει out για τον Ηρακλή. Βλέπουμε στο πρώτο ημίωρο του αγώνα Ηρακλής Βόλος 0-1 με το τέρμα του Στέφανου Κάτσικα από το 22ο λεπτό. Ο Μωυσίδης τώρα για τον Κίνια, ξανά για τον Τζάκλα. Τώρα για τον Βούρο. Κάτω από τη μεσαία γραμμή έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά τα στόπερ του Ηρακλή. Ο Νιζέτ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι, με ανάποδο πόδι, δεν μπορεί να περάσει τον Μεντίλ. Η μπάλα πάλι στο Λάμπρο, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος, αλλάζει γρήγορα κατεύθυνση και βρίσκει τον Κόμπα στα δεξιά με την επιτήρηση του Πίνια. Ο Κόμπα μπαίνει πολύ ωραία, χορεύει τον Πίνια, αλλά ο Πίνια ευτυχώς τη δεύτερη φορά για τον Ηρακλή έβαλε το πόδι καλά. Ο Τζόκα πάρα πολύ γρήγορος, ο Λάμπρου πάρα πολύ γρήγορος στη μετάβαση, ο Βόλος. Μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι είναι δουλεμένη και από την περσινή χρονιά. Επαναλαμβάνομαι, αρκετούς παίκτες από πέρυσι, δεν έκανε πάρα πολλές μεταγραφές ο Βόλος, 7 όλους και όλες. Ένα σουτ που γίνεται, η μπάλα λίγο out. Καλή στιγμή, νέα καλή στιγμή για τον Βόλο με τον Κόμπα. Ωραίο το σουτ του Κόμπα, η μπάλα πέρασε λίγο out. Ο Ηρακλής, ο οποίος δείχνει να έχει βραχυκυκλώσει μετά τον γκολ του Κάτσικα. Δεν έχει φτάσει μαξιός στην περιοχή του Βόλου. Δεν έχει απειλήσει. Το Σόρια τώρα από τα αριστερά. Δεν δείχνει ο Ντάουλα φάουλ. Δεν υπάρχει βάρ, δεν υπάρχει τίποτα. Φωνάζουν οι παίκτες του Ηρακλή. Πόσο... ο Κόμπα, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός, έκανε κακή επιλογή. Ο Λάμπρου ήταν αριστερά μόνος του. Αλλά ο Κόμπα έκανε το σουτ. Η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα μακριά. Με τον Αθανασιάδη να δίνει συνέχεια. Με τον Τσάκλα και αυτός για τον Πίνια. Πάλι ο Σόρια κάτω από τη γραμμή πιέζει πολύ και ψηλά και ο Βόλος δεν αφήνει χώρους ανοιχτούς. Τώρα μια ωραία προσπάθεια με το Σόρια από τα αριστερά. Άνοιξε το κοντρόλ, βγήκε ο Αουμπί. Παραχώρησε το πλάγιο out. Αυτή ήταν μια καλή προσπάθεια, αλλά τα χάλασε ο Σόρια στο κοντρόλ. Ο Μωυσίδης τώρα από τα αριστερά, όπως είπε, ο Ηρακλής. Προσπαθεί να βρει τον Κωνσταντακόπουλο. Δεν έπαιξαν τον ένα-δύο καλά. Δυνατή πάσα του Κωνσταντακόπουλου, πέρασε out. Και ο Σιαμπάνης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 32. Θα κλείσω, ο οποίος σε πάρα πολλές, αν μην πω πάρα πολλές, αρκετές στιγμές είχε πρόβλημα στο transition. Είναι γρήγορος πολύ και ο Κόμπα, είναι και ο Λάμπρου. Οι επιστροφές δεν ήταν αυτές που έπαιζε για τους πιανότητες και εκτέθηκαν. Να σου πω γίνεται τώρα από το Λάμπρου. Πολύ φιλόδοξο αυτό που πήγε να κάνει ο παίκτης του Βόλου. Η μπάλα πολλά μέτρα μακριά από την εστία του και ψηλά του Αθανασιάδη. Το Τζάκλα στο χώρο της άμυνας να προσπαθεί να βρει τον Κούστα. Κούστα, ο οποίος δείχνει μόνος πολλές φορές, είναι και βέβαια ο μοναδικός επιθετικός του Ηρακλή, αλλά τον έχουν κλείσει καλά και δεν έχει και βοήθειες από πλάγια. Ο Μεντίλ τώρα από τα αριστερά προσπαθεί να βρει τον Λάμπρου, δυνατή παλιά του, δεν πρόλαβε ο μεσοδεσικός του Βόλου. Πλάγιο άδειο τον Ηρακλή με τον Πραξιτέλη Βούρο, αφήνει την μπάλα για τον Ιζέτ.
Ζετ, ο οποίος πλάι ο Άτος Αθήνα βρει τον Κούστα. Βγήκε ο Κάργας, έδωσε για το Σιαμπάνι με βολέ, δίνει συνέχεια. Ο Βούρος βγήκε πρώτος με το κεφάλι και μετά την παρέμβαση του Λάμπρου, νέο πλάγιο άδειο για τον Ηρακλή. Ο Νιζέτ ψάχνει να βρει συμπέκτη του, βρίσκει το Βούρο, ξανά ο Νιζέτ και αυτός στο χώρο της άμυνας για τον Μπίνια, και βρίσκει τον Σόρια. Μια για τον Τζάκλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, τα τρία στόπερ του Ηρακλή λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Είναι για τον Κωνσταντακόπουλο, άνοιξε το κοντρόλ, χάθηκε η μπάλα, δεν μπορεί να κρατήσουν μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή, αυτό είναι το πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, υπάρχει κενό. Περνάει πολύ εύκολα ο Βόλος, ένα σουτ που γίνεται από τον Χαραλαμπόγλου, ψηλά out. Το θέμα είναι ότι και ακόμα μια φορά έφυγαν πάρα πολύ εύκολα στην επίθεση παίκτης του Βόλου, χωρίς να τους ανακόψουν οι κεντρικοί του Ηρακλή. Τσάκλα για τον Πίνια, ο Πίνια για τον Σόρια, και αυτός με τη μία προσπαθεί να βρει το Μωυσίδη, δυνατή παλιά του, βγήκε ο Κάτσικας και από μάκρυ, έδωσε το Σιαμπάνι. Ωραία παλιά για το Λάμπρου τώρα που βγαίνει πάλι στην πλάτη του Βούρου. Ο Βούρους έκλεισε, το έχει περιορίσει το πεδίο, αλλά ο Λάμπρου κατάει την μπάλα λίγο από την περιοχή του Ηρακλή για τον Ουρτάδο. Εκεί έγινε κόντρα, Ουρτάδο παίρνει την μπάλα, κάνει το shoot out. Τεράστια ευκαιρία και πάλι για τον Βόλο, ο οποίος μετά τον γκολ είναι εμφανώς καλύτερος στη Ηρακλή. Έχει δημιουργήσει άλλες δύο σπουδαίες ευκαιρίες. Πάρα πολύ εύκολα και πάλι φθηνό λάθος στην άμυνα του Ηρακλή. Δεν πατάει καλά. Στο 35 ο Ουρτάδο πάτησε με τον Αφανασιάδη. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να πετύχει το 0-2. Με το Σόρια τώρα να αλλάζει παιχνίδι με μια σαραντάρα παλιά να βρίσκει τον Νιζέτ στο σημαίακι του κόρνερ και δεξιά, όπως είπε ο Ηρακλής, ο Νιζέτ, ο οποίος κάνει τη σέντρα, έβαλε το πόδι ο Μεντίλ και παραχώρησε το κόρνερ.

0: ο Σόριαν αυτός που θα το εκτελέσει. Καλό είναι, κεφαλιά προσπάθησε να κάνει ο Κούστα, σου το πήγε από το Μωυσίδη. Είναι απελπιστικό. Πολύ κακό, λάθος φορά σώματος από το νεαρό. Μπάλα πολλά μέτρα μακριά από την ευθεία του Σιαμπάνη. Να πω ξανά ότι ο Βάλτερ Ματσάρης στον πάγκο έχει τον Καρακασίδη, τον Μορένο, τον Μπόλιτ, τον Λόπεθ, τον Αστασιάδη, τον Ντάνι Μουνιώθ, τον Αχμετζίδη, τον Γκράιντ, τον Μάρκες και τον Ανού. Αυτό σημαίνει ότι έχει άλλους δύο επιθετικούς, αγαρόεμους, τον Μάρκες και τον Γκόλιτ. Μάρκες είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα χρονικά, ο Πορτογάλος. Υπάρχει και ο Λόπεθ που θεωρείται μία από τις πιο ποιοτικές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ηρακλής στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ο Κούστα τώρα στον άξονα κατεβάζει την μπάλα για τον Ρομάντα. Έχει υποδείξει offside όμως στη φάση του ξεκίνημα, στον Κούστα. Οπότε η φάση σταματάει εδώ. Δύο ομάδες οι οποίες, φίλες και φίλοι, θα συναντηθούν ξανά πολύ σύντομα. Το διήμερο 29-30, δεν έχει οριστεί ακόμα η δεύτερη αγωνιστική. Ο Ηρακλής θα ταξιδέψει στο Παρθεσσαλικό για να αντιμετωπίσει το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Μεντίλ τώρα, ο οποίος κερδίζει τις κόντρες από δύο παίκτες, δίνει για τον Χαραλαμπόγλου, έτσι δεν πρέπει να κάνει το σουτ. Ο Αθανασιάδης μπλοκάρει, ήταν αδύναμο το σουτ του Χαραλαμπόγλου. Ο Μεντίλ, ο οποίος είναι πολύ δυνατός, βέβαια χρειάστηκε και την έβγαινα της τύχης εδώ πέρα, πήρε 2-3 κόντρες. Ο Βούρος για τον Νιζέτ και πάλι για τον Βούρο. Μιλίζει για τον Πίνια. Και αυτός για τον Τσάκλα. Αλλάζει παιχνίδι ο Βούρος, προσπαθεί να αλλάξει για τον Σόρια, ο οποίος διεκδίκησε την μπάλα εκεί με τον Κόμπα, κέρδισε ο Αργεντίνος με τον Τζόκα. Ο Κόμπα είναι τώρα στην γραμμή για τον Λάμπρου, θέλει πολύ προσοχή, αλλάζει πόδι και κατεύθυνση πάλι ο Λάμπρου, πολύ ωραία και το παιχνίδι για τον Τζόκα, ξανά για τον Λάμπρου, κάνει το πλασέ, ο Αθανασιάδης δεν μπλοκάρει κανένα την μπάλα, 2-0, αλλά υπάρχει offside, υπάρχει offside τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος στην απόκρουση του Αθανασιάδη έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Εδώ θέλω, Δημοσθένη, αν βλέπεις το παιχνίδι, να μου πεις αν υπάρχει περίπτωση offside. Το θέμα είναι ότι και πάλι ο Αθανασιάδης δεν είχε καλή αντίδραση.
1: Γιάννη, πράγματι
0: για οι άνθρωποι του,
1: την ώρα που γινόταν το σούτ ήταν σε θέση offside και φυσικά όταν την πήρε προερχόταν από θέση offside.
0: Okay. Τώρα υπάρχει μια αποβολή στο μπάγκο του Βόλου για τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν από τους ανθρώπους του Βόλου για τη φάση 3. Είπαμε ότι δεν υπάρχει VAR σε αυτή τη φάση, στον προβληματικό γύρο. Συγγνώμη για τις...
1: Τώρα ξαναδείχνει τη φάση και είναι πράγματι σε θέση offside. Ναι. Και μόλις εδώ δέχεται την μπάλα...
0: Εδώ οι άνθρωποι του Βόλου σκίζουν τα ρούχα τους ότι δεν είναι. Κουριάζουν, φωνάζουν.
1: Αυτό δείχνει τηλεόραση, τι να σου πω τώρα.
0: Okay. Όχι, εγώ σε ένα... εμπιστεύομαι γιατί βλέπω το παιχνίδι, εγώ δεν μπορώ να έχω εικόνα.
1: Μα είναι από εμφανή θέση, δηλαδή είναι τουλάχιστον ένα μέτρο μπροστά από τους αμυντικούς του Ηρακλή, ναι. Και με το που γίνεται το σουτ δέχεται την μπάλα και κάνει το ξεπέταγμα που θέσει offside. Συνέχισε.
0: Εδώ υπάρχει ένα κράτημα στην περιοχή του Βόλου, τίποτα λέει ο Ντάουλος, δεν ξέρω αν είναι επηρεασμένος από τις διαμαρτυρίες των βολιωτών. Το παιχνίδι πάντως έχει πάρει μια άγρια μορφή. Εδώ παρέμβαση στη Σόρια. Έχουμε και τις διαμαρτυρίες συνέχεια του Δημάρχου Βόλου, του Μπέου, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας, βρίζει, φωνάζει. Και ο πάγκος του Βόλου που τους ανθρώπους που κάνουν βόλτες εκεί πέρα λίγο στο τέταρτο. Είπαμε, δημοσίευτα δεν υπάρχει βαρ, αυτά είναι. Θα τα ζήσουμε.
1: Κοίταξε, τώρα μια...
0: Το ακυρωθέτως τέρματος του Βόλου, να δούμε εγώ τη φάση εδώ με τον Κόμπα, με τον Τζόκα, που έκανε το σούτ κόντρα η μπάλα. Γέμισμα που γίνεται για τον Λάμπρο, Νιζέτε Βαλωρέα, το πόδι και το σώμα και δίνει το φάουλ. Έλεγα λοιπόν ότι και η αντίδραση του Αθανασία δεν ήταν καλή. Πάλι δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Και έδωσε την ευκαιρία στον Χαραλαμπόγλου να στείλει την μπάλα και άσχετα μετά στη θέση offside. Δεν ήταν καλή η αντίδραση του Αθανασιάδη.
1: Η αλήθεια...
0: Και όλο στο γκολ.
1: Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι ο Αθανασιάδης, η αλήθεια είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ο Αθανασιάδης δέχεται πολύ μεγάλη πίεση και ειδικά από σούτ έξω από την περιοχή και δεν αντιδρά η άμυνα και γι' αυτό πέφτει το βάρος όλο στον τερματοφύλακα.
0: Ναι, υπάρχει πρόβλημα στην άμυνα, φτάνουν πολύ εύκολα οι παίκτες του Βόλου στην περιοχή του Αθανασιάδη. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πίεση και στη μεσαία γραμμή, έτσι. Δηλαδή, οι τρεις στόπερ πολλές φορές βρίσκονται εκτεθειμένοι και στον Τζόκα και στον Λάμπρου. Βγαίνουν πάρα πολύ δυνατά στα άκρα της επίθεσης. Το ίδιο πήγε να γίνει και τώρα με τον Τζόκα, αλλά η μπαλιά ήταν δυνατή μετά το φάουλ του Μεντίλ. Κατέληξε out. Στο 43 είμαστε. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ηρακλής Βόλος 0-1. Με το τέρμα του Κάτσικα από το 22ο λεπτό. Ωραία με το Σόρια τώρα. Από τα αριστερά ο Κωνσταντακόπουλος στον άξο. Ο Σουρλής είναι στον άξο να περνάει 1-2-3 φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια του Σουρλή. Και σε πολύ καλό σημείο ο Ηρακλής κερδίζει, Δημοσθένη, φίλες και φίλοι, φάουλ στο 44ο λεπτό. Μετά την πολύ ωραία προσπάθεια του Σουρλή, ο οποίος πέρασε τρεις παίκτες και ανακόπηκε με φάουλ αντικανονικά από τον Τάργα.
1: Είναι δεξιά από το ημικύκλιο να πούμε. Και έξω από
0: ναι,
1: τη μεγάλη περιοχή.
0: Ναι, έτσι πως το υπολογίζω, καμιά κοσαριά μέτρα πρέπει να είναι, γιατί ο αγωνιστικός χώρος παραλαμβάνω δεν είναι σε καλή κατάσταση και οι γραμμές φαίνονται δύσκολα, ειδικά από την πλευρά που επιτίθεται τώρα ο Ηρακλής. Και να φανταστείς, δημοσίευε ότι αύριο εδώ είναι να δεξαστεί και άλλο παιχνίδι, Κυπέλλου. Ο Πανσεραϊκός το απόγευμα υποδέχεται τον Πατρακικό, σε λιγότερο από 24 ώρες δηλαδή. Αλλά είπαμε. Το πρόβλημα του Καφατζογλίου είναι διαχρονικό για τον Ηρακλή. Λοιπόν, ο Νιζέτ είναι πάνω από την μπάλα. Είναι αριστεροπόδαρος. Μάλλον έχει και το αριστερό, γιατί όπως είχε... Τελεί, σούτα από τον Νιζέτ, η μπάλα κόντρα, ρε. Χάστηκε εδώ μια καλή στιγμή. Επέλεξε ο Νιζέτ να... πάσει την μπάλα, να μην εκτελέσει κατευθείαν. Και υπάρχει ένας προσπαθής, ο Κάτσικας, στον πλάνη του Βόλου, στο αγωνιστικό χώρο πεσμένος. Από το τάκινγκ το οποίο έκανε, χτύπησε. Τώρα δίπλα μου είναι και ο κύριος Μπέος, ο οποίος το εξηγούν κάποιοι εδώ πέρα και συνάδελφοι, ότι επειδή ήταν τη φάση στο Sky, ότι είναι καθαρό offside. Δημοσταίνει αυτό που είπες και εσύ.
1: Μα έτσι ήτανε.
0: Και ζήτησε συγγνώμη για την παρεκτράπηκε, τη Σύβρης. Εντάξει. Ήθιστε να γίνεται αυτό βέβαια, τον κυρία Μπέο. Οκ, πάμε παρακάτω. 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Εκτελεί ο Νιζέτ, την μπάλα απομακρύνεται από τον Κάργα. Ο Τσάκλα με το κεφάλι που φαίνεται πέρι πάλι στην περιοχή του Βόλου. Τώρα πέφτει στον αγωνιστικό χώρο η μπάλα, τρέχει ο Σουρλής, ο οποίος πιέζεται από τον Ουρτάδο, γυρίζει στον Αθανασιάδη, κάνει ένα γέμισμα, εκεί είναι ο Κάργας, τους κερδίζει, κατεβάζει ο Σόρια, Προσπαθεί να βρει το Κούστα. Δεν οφτάει το Κούστα. Μπήκε ο Κούστα. Κάνει το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Ηρακλή! Γκολ! Κρίστη Κούστα! 1-1 στο δεύτερο από τον Αστερίσεων. Ναι! Ναι, Δημοσθένη!
1: Ακριβώς, πολύ ωραία μπαλιά στον Κούστα και αυτός ψύχρεμα εκτέλεσε και η μπάλα πήγε στα δίχτυα.
0: Γίνεται εδώ από 3.000 και πλέον φίλος του Ηρακλή δεν περιγράφεται. Λίγο πριν ο Ντάουλας στηρίξει για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ ωραία μπαλιά του Σόρια για τον Κούστα, κατέβασε την μπάλα, έδειξε να χάνει το κοντρόλ. Έκανε το, το σουπ με το δεξί, ο Σιαμπάνης με το πόδι τη βρήκε αλλά την έστειλε στα δίχτυα του. Και ο Ηρακλής ισοφαρίζει σε 1-1 με τον αρχηγό του, με τον Κρίστη Κούστα. Ο Ηρακλής τώρα πρέπει, νομίζω δεν αργήσει ο Ντάουλας να σφυρίξει τη λήξη, να κρατήσει φυσικά αυτό το 1-1, να ηρεμήσουν οι παίκτες, να πάρουν δυνάμεις. Έφερε το μάτς τα ίσια.
1: Γιάννη Τσεβρινή.
0: Ο άνθρωπος τελευταία στιγμή πέρυσι σε πάρα πολλά παιχνίδια Δημοσθένη και ο άνθρωπος ο οποίος, να μην το ξεχνάμε, με τον γκολ που πέτυχε στην Καρδίτσα, έστειλε τον Ηρακλή στη Super League 1 μετά από 9 χρόνια.
1: Γιάννη Τσεβρινή, μας ακούς. Δεν ήταν εύκολη η εκτέλεση του γκολ. Δεν ήταν εύκολη η εκτέλεση του γκολ, διότι όπως δέχτηκε την μπάλα, αναπήδησε μπάλα και πήγε να τη χάσει. Και ήταν μια δύσκολη εκτέλεση για γκολ. Και μπράβο που το.
0: Δύσκολη.
1: Που έφτασε στα δίχτυα.
0: Συνέχισε. Να δούμε όμως και εδώ και μια δύσκολη στιγμή για τον Ηρακλή, γιατί έχει κερδίσει κόρνερ ο Βόλος. Πρέπει να είναι και τελευταία φάση. Στραβοκροσιά ήταν. Θα μπορούσε να αποφύγει ο Ηρακλή αυτή την κατάσταση τώρα, την επικίνδυνη στα καρέτο. Θυμίζω ότι από στημένη φάση πέτυχε τον γκολ ο Βόλος, προηγήθηκε. Και πάλι ο Τζόκα είναι που το εκτελέσει. Καλή εκτέλεση. Ωραία, ο Κούστα έχει βγει και παλικαρίσια. Χαίρεσε όλους. Τώρα φωνάζει ο Αθανασιάς να βγουν όλοι οι συμπαίκτες του έξω. Ο Τζόκα, ο οποίος επιτηρείται από τον Ιζέτ, εδώ υπάρχει το Λάμπρου πίσω. Να στέκει που πρέπει να γυρίσει. Κάνει το γέμισμα ο Λάμπρου, κεφαλιά από τον Γκάργα. Δεν φεύγει μπάλα από την περιοχή του Ηρακλή. Και ο Γουστάβο πετυχαίνει το 2-1. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Μια ραψοδία λαθών από τους παίκτες του Ηρακλή. Αυτοκτονικό αυτό που κάνουν. Δηλαδή να ισοφαρίζεις στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων και να δέχεσαι γκολ στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων σε μια φάση από στραβοκροσιά να κερδίζει ο Βόλος το κόρνερ, να εκτελείται η μπάλα, να μην απομακρύνεται από τα καρέ του Ηρακλή και ο Ουρτάδο και πάλι πρόβλημα μεγάλο στο κέντρο της άμυνας, βρέθηκε μόνος του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και να πετύχει το 2-1, το οποίο θα είναι και σκόρ ημιχρόνου. Δεν νομίζω ότι ο Ντάουλας θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί τώρα. Θα σφυρίξει και θα ξανασφυρίξει για τη λήξη. Ο Κούστα, ο οποίος κάνει σέντρα και σφυρίζει ξανά ο Ντάουλας. Μαχαιριά για τον Ηρακλή, Δημοσθένη. Μαχαιριά, δεν μπορεί να δέχεσαι τέτοιο γκολ, ειδικά δύο λεπτά μετά την ισοφάριση.
1: Γιάννη Τσερβίνη. Γιάννη Τσερβίνη, είναι όπως ακριβώς τα είπες. Ο Ηρακλής δύο φορές αδίκησε τον εαυτό του. Διότι και στο πρώτο γκολ που δέχτηκε, ενώ ήταν μια ισορροπημένη κατάσταση, η μπάλα πάνω κάτω κτλ., αλλά δυστυχώς στην άμυνα έχει μεγάλο πρόβλημα. Τώρα οφείλεται γιατί είναι καινούργια ομάδα, οφείλεται γιατί η άμυνα δεν είναι καλή. Πάντως αδίκησε ο Ηρακλής δύο φορές τον εαυτό του.
0: Ναι. Στην άγκο και τα δύο. Ειδικά το δεύτερο είναι αδιανόητο ότι δεν μπορούν να απομακρύνουν την μπάλα, να κρατήσουν την μπάλα και την απομακρύνουν σωστά οι παίκτες του Ηρακλή. Επί ένα λεπτό γυρίζει γύρω από την περιοχή του Αθανασιάδη και με ένα μαγικό τρόπο βρίσκεται στα πόδια του Ουρτάδο, ο οποίος είναι μόνος και πάλι.
1: Ενώ υπήρχαν πέντε παίκτες του.
0: Από το σημείο του πέναλτι.
1: Υπήρχαν πέντε παίκτες του Ηρακλή.
0: Ακριβώς. Η μπάλα είναι σαν να κολλάει με μαγνήτη, δεν απομακρύνει κανένας. Το Ουρτάδο, σαν σε προπόνηση, κάνει ένα πλαστεδάκι. Και πετυχαίνει το 2-1. Αυτά για τα πρώτα 45 λεπτά. Ηρακλής Βόλος 1-2. Θυμίζω ότι ο Κάτσικας άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό. Ο Ηρακλής ισοφάρισε με τον Κούστα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ουτάδο πέτυχε το 1-2. Αλλά τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Φίλες και φίλοι, από ό,τι καταλάβατε, ένας αγώνας κυπέλου μεταξύ Βόλο Ηρακλέως. Παίζουν στο στάδιο του Σερών, γιατί το γήπεδο του Βόλου είναι, κάνουν εργασίες. Ένας αγώνας, ό,τι και να κάνουμε, 17 Αυγούστου, με τις όλες αδυναμίες τους, ζέστη πάρα πολύ. Ωστόσο όμως, ενώ ο Ηρακλής είχε παίκτες πάρα πολλούς καινούργους και τα λοιπά, συγκριτικά με τον Βόλο, ο οποίος έχει ο πιο οργανωμένη ομάδα, στάθηκε πολύ καλά και ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα. Τώρα το γκολ που δέχτηκε ήταν από ένα στιγμιαίο, όπως είπαμε, από φάουλ, που πραγματικά υπάρχει μία αδράνεια στην άμυνα. Αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, δεν είμαι τεχνικός, αλλά αν δεν βάλεις γκολ εσύ και είσαι αδρανής, θα το δεχθείς. Ωστόσο όμως το γκολ που βάζει ο Ηρακλής πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ, με μπαλιά μπροστινή, την οποία ο Κούστα, παρόλο που αναπήδησε και πήγε να χαθεί η μπάλα, να πάει προς το out, προς το corner, προς το out, την κέρδισε έβαλε το δεύτερο, το γκολ της ισοφάρισης. Αυτά όλα ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά είπαμε, υπάρχει μία αδράνεια στην άμυνα. Να πάμε, Σωτήρη Δασκαλάκη, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε κοντά μας. Θα παρακολουθήσουμε και το δεύτερο ημίχρονο. Και ποδόσφαιρο είναι. Θα δούμε.
2: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

This ain't utopia. This is the real future, motherfucker.

Αφήσαμε ένα πρώτο ημίχρονο, το οποίο είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η μπάλα πάνω κάτω είχε ενδιαφέρον. Αλλά βρεθήκαν οι αδυναμίες, γιατί όπως μας είπε και ο Γιάννης ο Τσερβίνης, ο Βόλος είναι μια ομάδα η οποία έχει από πέρσι τον κορμό της με μικρές αλλαγές, ενώ ο Ηρακλής είναι μια καινούργια ομάδα και όλοι είναι νέοι παίκτες. Ενώ ο αγώνας ήταν με ενδιαφέρον η μπάλα πάνω κάτω, κάποια στιγμή αποστημένη φάση, μάλιστα από ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, έξω και πλάγια κοντά στο out, αδράνεια της άμυνας, δεν πήδηξε κανείς και τρώει γκολ με κεφαλιά. Δηλαδή εκεί δεν πάει μπάλα, δεν αφήνουμε τον παίκτη να βάλει γκολ με κεφαλιά. Οι παίκτες του Ηρακλή είχαν αδράνεια. Ωστόσο όμως πάλι είχε και άλλες φάσεις και από τις δύο πλευρές. Μετά τον γκολ η αλήθεια ήταν ότι ο Ηρακλής δέχτηκε μεγάλη πίεση, δέχτηκε και άλλες φάσεις, σου τα οποία ευτυχώς δεν είχαμε το επόμενο γκολ. Σε μία ανύποπτη φάση, και ενώ κατεβάζει την μπάλα ο Ηρακλής, μεγάλη σέντρα, πάει στον παίκτη του Ηρακλή που έβαλε το γκολ, ο οποίος με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ενώ η μπάλα πήγαινε για να βγει έξω, σταμάτησε και σκόραρε. Αυτό συνέβη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί που έπρεπε ο Ηρακλής λίγο να το πάρει σοβαρά το θέμα και να κοιτάξει να λήξει το ημίχρονο με ισοπαλία, δέχτηκε πάλι ένα γκολ από ένα παίκτη και η άμυνα του Ηρακλή να έχει 4-5 παίκτες. Αυτά, εντάξει, θέλουν δουλειά και δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να γίνουν. Θα δούμε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιάννης ο Τσερβίνης θα μας μεταδώσει και να δούμε ένα καλό μάτς, ένα καλό αγώνα και όπως λένε, ο καλύτερος να κερδίσει.

Να πούμε και λίγα αποτελέσματα από το ξένο ποδόσφαιρο, κύπελο Ιταλίας, Πίζα Έμπολη 4-3 στα μπέναλτι, 1-1 στην κανονική διάρκεια, Σασουόλο Τσεζένα 3-0, πάντα για το κύπελο Ιταλίας, στη Βουλγαρία, Σπάρτακ Βάρνας, Σεπτέμβρη Σόφιας 0-1. Βλέπετε ότι καινούργιες ομάδες βλέπουμε συνέχεια να βγαίνουν στο προσκήνιο. Σεπτέμβρη, Σόφια. Είχαμε δασκαλάκι τέτοια ομάδα. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο αλλάζει και θα πάμε σιγά σιγά να παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ Βόλου και Ηρακλή.

Για πάμε στο γήπεδο των Σερών. Έχουμε Γιάννη Τσερβίνη. Ω, μας έπεσε ο Γιάννης. Σε λίγο θα τον έχουμε, εντάξει.

Λοιπόν, έχουμε τα προβλήματα τα σχετικά. Σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 η ώρα. Φυσικά, μέχρι τις 11 παρά θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα. Όπως είπε και ο Γιάννης Τσερβίνης, δεν υπάρχει παράταση. Σε περίπτωση ισοπαλίας, πάμε στα πέναλτι.

Λοιπόν, πρέπει τώρα να έχουμε τον Γιάννη τον Τζερβίνη. Γιάννη, σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Γιάννη, σε έχουμε. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Όλοι είναι έτοιμοι στη σέντρα. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τον Γιάννη τον Τζερβίνη, διότι δεν είναι εύκολο με την τηλεφωνία να βγάλουμε άκρη. Όπως είπαμε, Ηρακλής Βόλος 1-2 και ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

0: Έχουμε θέμα, θέμα έχουμε. Για να δούμε, Γιάννη.
1: Έλα, Δημοσθένη, καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα.
1: Το δημοτικό στάδιο Σερών έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, εδώ και 30 δευτερόλεπτα. Θυμίζω, σκορ πρώτου ημίχρονου, Ηρακλής Βόλος 1-2. Ο Βόλος προηγήθηκε με τον Κάτσικα στο 22ο λεπτό. Ο Ηρακλής σοφάρισε με τον Κρίστη Κούσα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου. Ουσιαστικά στην τελευταία φάση τη στήριξη ο Ντάουλας. Ο Ουρτάδο εκμεταλλεύτηκε ακόμα μια μαγική αδράνεια του Ηρακλή. Πέτυχε το 2-1. Ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο έχει ξεκινήσει με διπλή αλλαγή για τον Ηρακλή. Έχει αλλάξει ο τερματοφύλακας, φίλες και φίλοι, Δημοσθένη. Δεν έχει να κάνει προφανώς, είναι σίγουρος με το αν είναι ευχαριστημένος ο Ματσάρη ή όχι από τον Αθανασιάδη. Έχει να κάνει με τους περιορισμούς που υπάρχουν στην εντεκάδα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση δύο παιχτών, όπως σας είπα στην αρχή, γεννηθέτουν το 2004 και μετά. Τώρα να αρχίσει και να τελειώσει το παιχνίδι. Μπήκε στη θέση του Αθανασιάδη ο νεαρός ο Καρακασίδη. Για να υπάρχει δεύτερος νεαρός μετά τον Μωυσίδη και βγήκε ο Κωνσταντακόπουλος που επίσης είναι νεαρός, δηλαδή είναι στα ηλικιακά κριτήρια που έχει θεσπίσει η ΕΠΟ με την ίδια οργάνωση και μπήκε ο Ίβι Λόπεθ, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει έρθει με ένα βαρύ βιογραφικό, περιμένουν πολλά οι άνθρωποι του Ηρακλή, προφανώς έγινε και μια οικονομική υπέρβαση για να έρθει. Θυμίζω ότι ο Λόπεθ τα τελευταία 6 χρόνια αγωνιζόταν στην Πολωνία με τη Ρακόβ, εκεί όπου κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα και δύο Super Cup με την πολωνική ομάδα. Ο Βόλος δεν έχει προχωρήσει κάποια αλλαγή. Ο Τάδο, ο οποίος βρήκε ωραία τον Κόμπα, κάνει το γύρισμα, βρήκε η μπάλα, το Τζόκα, έκανε το γύρισμα ο Τζόκα, βρήκε στο Σόρια και κατέληξε στα χέρια του Καρακασίδη, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στον Ηρακλή με τη μορφή δανεισμού. Όλο και όλο πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, Δημοσθένη είχε μία συμμετοχή.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Καρακασίδης?
1: Ο Καρακασίδης είναι, αν δεν κάνω λάθος, 21, 20-21. Ήταν δανεικός στον Παναθηναϊκό, έμεινε ελεύθερος. Έπαιξε ένα παιχνίδι πέρυσι, αγώνα κυπέλου πάλι, με τον Όφη, στη link face του κυπέλου. Στην ήττα του Ηρακλή στο Ηράκλειο με 3-1. Ο Λόπεθ τώρα στη μεσαία γραμμή, για τον οποίο πριν από λίγο ο Αχιλιάς είπε τα καλύτερα λόγια, είπε ότι είναι παχταράς, τον βλέπετε κτλ. Φάουλ το οποίο κερδίζει εδώ ο Μωυσίδης, το δίνει ο Ντάουλας, παρά τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Όφη, του Όφηλο, του Βόλου, συγχωρείτε, που είπα πριν Όφη και το κύπελο. Είναι αρκετά μέτρα μακριά από την ιστορία του Σιαμπάνη, προς τα κέντρο και αριστερά, όπως επιτύχει το Ηρακλής.
0: Ήταν φάουλ γιατί τον πάτησε το πόδι.
1: Τον πάτησε, ναι, τον πάτησε. Έγινε μπροστά μας και το είδα ξεκάθαρο σαν φάουλ. Στο παρόν του Ηρακλή να συνεχίζουν το τραγούδι. Έχει πυκνώσει πάρα πολύ ο κόσμος, είναι περισσότεροι από 3.000. Το συστημό, γιατί έχουν έρθει, έχει έρθει πολλοί κόσμος και στα επίσημα και απέναντι, όπως βλέπετε το παιχνίδι. Τελικά εκτελεί ο Λόπεθ, ο Σλαμπάνης στη γωνία του, έπεσε και απόκουση. Καλή στιγμή για τον Ηρακλή, με το καλημέρα το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ίβι Λόπεθ με ωραία εκτέλεση έστειλε την μπάλα στη γωνία, εκεί όμως ο Σλαμπάνης είχε καλά τα ανακριτικά, κερδίζει φάουλ τώρα. Τον Ιζέτ, ο οποίος γενικά έχει δεχτεί αρκετές κλωσιές στο σημερινό παιχνίδι. Σε παιχνίδι τώρα από πίσω ξεκινάει με τον Τσάκ να δίνει για τον Μπίνια. Αυτός για τον Σόρια. Συγκλίνει ο Σόρια. Πιέζεται από τον Τζόκα. Δίνει για τον Βούρο. Ο Βούρος για τον Μπίνια και πάλι. Για το Σόρια με τη μία προσπαθεί να βρει τον Μωυσίδη. Η μπάλα πέρασε από τον Φάμπιο και βγήκε ο Ελ Σαουμπί. Παραχώρησε το πλάγιο out. Ο Πίνια έξω αριστερά προς το Ηρακλής με τον Μωυσίδη που ξανά για το Σόρια. Ποιος δεν μπορεί να ξεπεράσει τον αντιπαλό, τη δίνει για τον Πίνια και πάλι σε μια πιο safe επιλογή. Για τον Νίβι Λόπεθ. Βρίσκει τον Νιζέτο, όμως η παλιά ήταν δυνατή, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ζέτη, είπα και πριν, το ξαναλέω, δεν είναι και σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Σε πάρα πολλά σημεία. Κάνει γκέλ πάρα πολλές φορές την μπάλα. Στο πέμπτο λεπτό προσέκτου του δεύτερου μηχρόνου, 51 της αναμέτρησης, ο Βόλος συνεχίζει να προηγείται με 2-1 σε ένα εντυπωσιακό τέλος πρώτου μηχρόνου, με τον Ηρακλή να ισοφαρίζει με πολύ ωραίο γκολ και δύσκολο του Κούστα στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων και να δυνατεί να κρατήσει αυτό το 1-1, δύο λεπτά, να δέχεται γκολ δύο λεπτά αργότερα, όταν όλα πήγαν στραβά από την εκτέλεση κόρνερ του Βόλου και μετά την αδυναμία για ένα λεπτό και πλέον να απομακρύνουν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Τάδο έκανε τη ζημιά και τώρα ο Βόλος έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω αριστερά, όπως επιτίθεται, σε σημείο καλό, πολύ καλό για γέμισμα. Έτσι προηγήθηκε ο Βόλος από εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, απλά στο άλλο μισό του γηπέδου. Θα δούμε το Μεντήλ, ο οποίος παίρνει φορά λογικά τους εκτελέσει, ο αριστεροπόδαρος πρώην άσος του Άρη. Όχι, ο Κόμπα είναι, εκτελείται, ο Λάμπρου έκανε την κεφαλιά, αλλά την έκανε ανάποδα, όπως λέμε. Τον Ηρακλή και πάλι σε μια προσπάθεια από την άμυνα, με τον Μπίνια. Σταθεί βαθιά παλιά να δει τον Κούστα. Τα γεμίσματα δεν ξέρω πόσο τύχη μπορεί να έχουν. Κατέβασε την μπάλα ωραία ο Σουρλής, που είναι πολύ μαχητικός στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Για τον Σόρια στα δεξιά, ο Σόρια κάνει τη σέντρα. Εκεί πέρα στην μπάλα από τον Κούστα, ο Κάτσικας με ψυχραιμία πρώτου Νιζέτ παραχωρεί το πλάγιο out, το σκόρερ του πρώτου τέρματος της Ιταλικής ομάδας. Νομίζω ότι στον Ηρακλή πρέπει να δούνε ίσως και την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού με άλλα στοιχεία από τους υπάρχοντες. Θυμίζω ότι ο Γιαννούτσος είναι τραυματίας, θα επιστρέψει μέσα από Οκτωβρίου, είναι εδώ στο γήπεδο των Σερών, είναι στους μπέκτες του. Και σίγουρα με βάση τα όσα έχουν πει οι άνθρωποι της ομάδας θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα μέσω επιθετικού που θα αγωνίζεται στο 8 και στο 10. Τελείω ο Νιζέτ για τον Κούστα, δεν επιστρέφει κεφαλιά. Μπήκε στη φάση ο Λόπεθ, συντζήπησε την μπάλα αλλά αδύναμα. Με το μητάκι ίσα ίσα κι αν την ακούμπησε, η μπάλα έφτασε στην αγκαλιά του Σιαμπάνη. Ο Μεντήλ τώρα ξεκινάει μια προσπάθεια από τα αριστερά. Είναι πολύ γρήγορος, είναι ταχυδυναμικός ο Μεντήλ. Γυρίζει για τον Γκάργα που έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Προσπαθεί να βρει τον Ουρτάδο, κέρδισε την κεφαλιά, αλλά εκεί είναι ο Μωυσίδης για τον Χρωμάντα, ο οποίος έκανε ένα τυφλό γέμισμα εκεί, κατέβασε την μπάλα. Ωραία ο Μωυσίδης τώρα είναι για τον Λόπεθ. Δεξιά για τον Σόρια, ο Ηρακλής. Ωραία για τον Λόπεθ, ο οποίος έχει δώσει πνοή, κάνει το γύρισμα. Αχ, ο Μωυσίδης δεν μπορούσε να βρει την μπάλα. Φάουλ δίνει ο Ντάουλας πάνω στον Ελ Σαουμπί, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, θα σηκωθεί, δεν έχει κάτι. Και νομίζω δεν θα αργήσει και η πρώτη αλλαγή για τον Κώστα Μπράτσο. Με ίδιο προπονητή ο Βόλος, έτσι με την περσινή χρονιά, τον Κώστα Μπράτσο. Διαφορετικός στον Ηρακλή και ο προπονητής. Στο Total Rebirth, το οποίο έχει γίνει από την περσινή χρονιά. Άλλη Super League 2, άλλο Super League 1. Ο Βούρος τώρα κέρδισε την κεφαλιά, αλλά ο Ντάουλας δίνει φάουλ, ξεσηκώνει τους οπαδούς του Ηρακλή, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Θεωρεί ότι ο Βούρος ουσιαστικά κατέβασε τον αντιπαλό του, τον τράβηξε στη διεκδίκηση. Το Βόλος πάλι από τα αριστερά και πάλι με τον Τζόκα. το βραχύσωμο μεσοπιθετικό που εκτελεί όλα τα στημένα και τα corner και τα foul. Είναι και ο Μεντίνη βέβαια εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι ο Τζόκα θα είναι πάλι ο εκτελεστής από τα πόδια του οποίου προήρθε το 1-0 από τον Στέφανο Κάτσικα. Ο Τζόκα εκτελεί δυνατά. Μακρύνουν οι παίκτες του Ηρακλή, ο Τάζος στα όρια της περιοχής, πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Βούρος, ο οποίος μαχητικά προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, διατάει ως όρια στον χώρο, ο Σουβλής είναι, και δίνει συνέχεια για τον Μωυσίδη με το κεφάλι. Δεν έκανε καλή πάσα, τώρα κατεβάζει πάλι ο Μωυσίδη και κερδίζει το φάουλ από τον Ελ Σαουμπί. Κίτρινη κάρτα, γιατί δεν άφησε το... φάουλ να εκτελεστεί, το Χαραλαμπόγλου. Είναι η τρίτη κίτρινη κάρτα που βλέπει ο ποδοσφαιριστής του Βόλου. Είναι το Μεντίλη, Φάμπιο και Χαραλαμπόγλου είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τιμωρηθεί. Πρώτη αλλαγή, έξω ο Λάμπρου. Στη θέση του μπαίνει ο Φουρτάδο. Άρα τώρα δημοσταίνει, φίλοι και φίλοι, έχουμε και Ουρτάδο και Φουρτάδο.
0: Να μπερδευτούμε μόνο.
1: Ναι, ένα αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Ένα αυτή είναι η διαφορά. Ο Λάμπρου, ο οποίος προφανώς κουράστηκε. Μην ξεχνάμε, δημοσταίνει, βέβαια αυτό περνάει στη δεύτερη μοίρα εκεί για τον Βόλο και για τον Ηρακλή. Ότι στο συμμετοχείο που έχουμε πρεμιά στο Πελινγκένα, ο Ηρακλής έχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην άλλο γουνα αρένα. Ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ευρωπαίο Όφη. Στο δύσκολο παιχνίδι, αλλά όφη, όπως και η ΑΕΚ βέβαια, θα βρίσκονται μέσω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ο Ντάουλας γυρίζει τη φάση πίσω ενώ επέδειξε το φάουλ στον Ιζέτ.
0: Γιάννη Τσερβίνη, από ό,τι είπες, είναι καλό αυτό για τις ομάδες του Ηρακλή και του Βόλου που οι αντίπαλοι θα παίζουν στην Ευρώπη, διότι θα πρέπει να προσέχουν και αν πιέσουν οι ομάδες αυτές, ίσως πετύχουν κάτι καλό.
1: Σε θεωρητικό επίπεδο, δημοσταίνει μιλώντας πάντα, ναι, διότι το διακύβευμα για την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η είσοδος στη Link Pay της Champions League, για πρώτη φορά στην ιστορία του.
0: Και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Πάρα πολλά τα λεφτά στη Champions League. Αντιμετωπίζει τη Λεύσκη αύριο, μετά έχει τη ρεβάν στο αυτό το οποίο γίνεται όταν τον Κούστα η μπάλα out, καλή στιγμή για τον Ιακή. Μετά έχει τη ρεβάν στην Άλγουρ Αρένα, λίγες μέρες μετά τον αγώνα με τον Ιακή. Και ο αφορά το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο, ο Όφη παίζει την είσοδό του στη Link Pay, στη Europa Link. Που και εκεί τα λεφτά είναι αρκετά, έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, είμαστε στο 60, οδεύουμε σε μια ώρα αγώνα. Το Ηρακλής Βόλος 1-2 παραμένει με άπαστα τα τέρματα να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο. Γέμισμα που γίνεται του Καραχασίδη, βγήκε ο Νιζέτ, δεν είναι offside. Ο Νιζέτ ο οποίος βγαίνει πολύ γρήγορα, εδώ τα βρόξιμο. Τίποτα λέει ο Ντάουλας. Τίποτα λέει ο Ντάουλας. Όχι, νομίζω εδώ πέρα ότι θα με βοηθήσει, μα στέλνει, νομίζω ότι τον σπρώχνει.
0: Με τον αγώνα του Σμπρόχνη το βρίσκει στη μέση ακριβώς την ώρα που...
1: Ο Βόλος αντεπίθεση κάνει το 1-3 με τον Τζόκα στο 60. Πιάστηκε και πάλι εν υπνώση η άμυνα του Ηρακλή. Έμειναν στις διαμαρτυρίες οι παίκτες του Ηρακλή, έχασαν τις γραμμές και στην αντεπίθεση ο Βόλος πέτυχε το 1-3. Πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον με τον Ηρακλή, ο οποίος βρίσκεται πίσω με δύο τέρματα. Επιμένω ότι στην προηγούμενη φάση υπάρχει σβρόξιμο, δεν υπάρχει VAR βέβαια, τα έχουμε πει αυτά. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει VAR. Ό,τι βλέπετε αποφασίζει ο διαιτητής.
0: Η Είναι καθαρά λάθος του αμυντικού, ενώ πάει προς την μπάλα, τελευταία στιγμή κάνει βήματα στο πλάι και εκθέτει τον τερματοφύλακα.
1: Ναι. Λάθος. Χοντρό λάθος, σοβαρό λάθος, το οποίο τιμωρείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολύ ωραίο το πλαστήκα του ποδοσφαιριστή του Βόλου, πάνω από το σώμα του Καρακασίδη.
0: Μόνος του ήταν.
1: Μόνος του. Ο Βόλος έχει πάρει ένα σαφές προβάδισμα νίκης, πρόκρισης στη link phase του Κυπέλου. Και νέα κάθε την παλιά για τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος κάνει το στόπο πλάγια. Πολύ πλάγια, ήταν πολύ φιλόδοξο που πήγε να κάνει, ήταν σε δύσκολη γωνία. Θα έχει και άλλη αλλαγή τώρα για τον Βόλο, ο οποίος θα βγει ο Κάτσικας στους φόρους του πρώτου τέρματος και θα μπει ο Γκάμπριελ. Πάντως Δημοσθένη, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, σε αυτά τα 61-62 λεπτά παιχνιδιού, ο Βόλος είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Κοίταξε τώρα, ξαναέδεισε τη φάση. Να τώρα τη δείχνει. Πάει πάνω στην μπάλα ο παίκτης του Ηρακλή και έρχεται και το σμπρώχνει καθαρά με το αριστερό του χέρι πάνω στη μέση και το σμπρώχνει κάτω. Δηλαδή, εντάξει, τι πρέπει να συμβεί. Είχε την μπάλα ο παίκτης του Ηρακλή, ήταν κάτοχος και πάει επάνω του και με το αριστερό του χέρι το σμπρώχνει.
1: Ναι.
0: Και μετά στην επόμενη φάση, αυτό που είπες. Ήταν όλοι σε αδράνεια.
1: Στην επόμενη φάση δεν δικαιολογείται τέτοια αδράνεια.
0: Φυσικά
1: δεν μπορεί
0: τώρα
1: να υπάρχει αυτή η τρύπα πίσω στην άμυνα.
0: Και όχι μόνο.
1: Και ο ποδοσφαιριστής του Βόλου να πλατάρει να κάνει προπόνηση.
0: Και όχι μόνο. Ο παίκτη, ο αμυντικός πήγαινε πάνω στην μπάλα και ξαφνικά κάνει πίσω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σαν να του λέει πάρε βάλε δηλαδή. Εντάξει.
1: Πάσε από το Χρωμάτα τώρα, ο οποίος δεν κερδίζει το corner. Ο βοηθός δίνει out. Ο οποίος μπήκε δυνατά στο δεύτερο εμίχρονο, είχε την πολύ καλή στιγμή με τον Λόπες, το φάουλ που εκτέλεσε ο Χιαμπάν στη γωνία του απέκρισε. Είχε την φάση με τον Ιζέτ, ο οποίος βγήκε πολύ ωραία από πίσω από την άμυνα του Βόλου, πρώτου Χιαμπάνη σμπρώχτηκε από τον Ελσαουμπή. Δεν υπέδειξε πέναλτι ο Ντάουλας. Στην κόντρα ο Βόλος πέτυχε το 1-3.
0: Και το πρώτο, συγγνώμη, και το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο είναι αντιγραφή. Ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ και οι δύο ομάδες, πάνω κάτω η μπάλα κτλ. Σε μία δράνεια τρώει γκόλ ο Ηρακλής. Και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο.
1: Θέλετε το σόρια, περνάει η μπάλα, εκεί είναι ο Νιζέτ, ο οποίος ζήτησε για τον Τίμια, αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Σιαμπάνη. Δίνει συνέχεια ο Σκιαμπάνης, ο οποίος γλίστησε την ώρα που επανέφερε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βούρος την κράτησε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά είχε βγει πριν, έτσι πλάγιο άδειο τον Ηρακλή είναι. Συστάσεις από τον Τάουλα τώρα, γιατί υπήρχε μια ψημαχία εκεί πέρα μεταξύ του Σουρλή και του Μεντίλ.
2: Κάρτα προσέξτε την κάρτα!
1: Ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος λειτουργεί σαν προπονητής, λέει προσέξτε την κάρτα, γιατί ο Μεντίλ έχει κίτρινη κάρτα.
0: Ο Ηρακλής ετοιμάζει αλλαγή από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, είναι ο Πόλιτς αυτός ο οποίος θα μπει, ο Βόσνιος επιθετικός. Να δούμε τώρα αν θα υπάρξει αλλαγή. Γύρισμα το οποίο γίνεται στην περιοχή του Βόλου. Εδώ υπάρχει χτύπημα. Βρέθηκε κάτω παίκτης του Ηρακλή και εδώ θέλω βοήθεια με τα Δημοσθένη. Αφού όμως δούμε το τρανζίστο το οποίο βγαίνει ο Βόλος στη δεξιά μόνος του. Ο Φουρτάδο. Τώρα πήγε να κλείσει ο Πίνια. Φάουλ το οποίο γίνεται. Σωστή υπόδειξη εδώ. Υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω πριν αν υπάρχει κάτι, επιλείψιμο. Θα γίνει αλλαγή τώρα, θα βγει ο Κούστα, θα μπει ο Κόλιτς. Δεν αλλάζει το σύστημα. Με ένα φόρ θα παίξει ο Ηρακλής. Αλλά βλέπω και τον Πέντρο Μάρκες, στο λεπτό να δω. Γιατί οι αργές γίνονται μαζεμένες. Πέντρο Μάρκες, ο οποίος είναι... βγαίνει ο Κούστα, μπαίνει ο Κόλιτς και θα μπει ο Μάρκες τώρα στη θέση, θα δούμε πιανού, οπότε θα παίξει ο Ηρακλής με δύο επιθετικούς, Δημοσθένη.
0: Για να δούμε.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, με την έννοια ότι βρίσκεται πίσω στο σκόρο με 3-1, πρέπει να το γυρίσει το 3-5-2 αναγκαστικά ο Ματσάρη. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο να παίξει ο Ηρακλή. Τώρα δεν είχα πάρει ο διευθυντή, αφού φωνάζουν από τον πάγκο του Ηρακλή. Είναι κάτω. Όποιο είναι δημοσταίνει από την προηγούμενη φάση που οι άνθρωποι του Ηρακλή ζήτησαν πέναλτι.
0: Η αλήθεια είναι έτσι πως το έδειξε η τηλεόραση τη φάση. Ήταν κάτοχος της μπάλας, δίνει την παλιά, έχει φύγει από τα πόδια του και μετά μπερδευτήκαν τα πόδια τους μεταξύ τους, του αμυντικού και του επιθετικού. Δηλαδή την έχει δώσει ήδη την μπάλα. Τώρα να. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες, σου περιγράφω ακριβώς okay. Τι έγινε.
1: Ο Χρωμάντα είναι ο οποίος πηγαίνει. Γέννη δεν νομίζω θα συνεχίσει. Ναι, αλλαγή. Γίνεται νόημα για αλλαγή. Τώρα αυτό έλειπε. Να έχουμε και σοβαρό τραυματισμό για τον Χρωμάντα. Λείπει και ο Καϊμπουέ. Ας δούμε αν θα προλάβει ο Καϊμπουέ το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εδώ είναι μια εκτέλεση φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Τελείω ο Τζόκα, η μπάλα στο τείχος. Για τον Φουρτάδο, ξανά ο Τζόκα, παίξαν το 1-2 εκεί πέρα. Κάνει την κεφαλιά, δεν είναι και σε καλά όμως ο El Saobi. Πέρασε out. Χρωμάντα, ο οποίος βλέπω πονάει. Έχει πάει το ιατρικό επιτελείο του Ηρακλή και στο 69. Το 70 είμαστε, ο Νιζέτ από τα αριστερά με Κόλιτς και Πέντρο Μάρκες να είναι το δίδυμο στην επίθεση. Τώρα ο Πέντρο Μάρκες στην πρώτη επαφή δίνει για τον Μωυσίδη στα δεξιά και στον Ίβι Λόπεθ στον άξονα γυρίζει για τον Σουρλί με τον Νιζέτ. Κάνει το γέμισμα, προσπαθεί να βρει τον Πέντρο Μάρκες εκεί, δεν πέρασε η μπάλα και φεύγει ο Τζόκα από τα αριστερά. Τώρα γυρίζει ο Μωυσίδης για να καλύψει. Με θέα γραμμή ο Ουρτάδο κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Τζόκα και πάλι. Κάνει ανέβασμα και ο Μεντίλ εκεί, από την επιτήρηση του Βούρου. Μπαίνει ο Μεντίλ, παίζει το 1-2, γίνεται το σουτ. Μπλοκάρει ο Καρακασίδης και πάλι η μπάλα έφτασε πολύ εύκολα έξω από την περιοχή του Καρακασίδη. Από τους παίκτες του Βόλου. Το σούτ του Χαραλαμπόγλου μπλόκαρε ο Καρακασίδης. Είναι δεδομένη και η κούραση που υπάρχει και στους παίκτες των δύο ομάδων, αλλά βλέπω και στο Ηρακλή μεγάλη. Το Τσάκλα γυρίζει για τον Καρακασίδη. Γέμισμα το οποίο κάνει ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Κατεβάζει ωραία ο Πέντρο Μάρκες, δίνει φάουλ. Ο Ντάλος αφήνει το πλεονέκτημα όμως, γιατί η μπάλα είναι στα πόδια παιχτών του Βόλου. Με τον Φάμπιο τώρα να αλλάζει ωραία για τον Τζόκα, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Βόλου. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Σε όλα τα μήκη πλάζη του γηπέδου, με καλές εκτελέσεις. Ο Μεντίλ τώρα ξεπερνάει ωραία τον. Ήδη Λόπεθ ξανά ο Μεντίλ από τα αριστερά κάνει το παράλληλο γύρισμα και εκεί ο Τσάκλα πρώτου Ουρτάδο που μακρύνει σε κόρνερ και άλλη αλλαγή για τον Ηρακλή. Κόρνερ για το Βόλο. Ομάδα, ο οποίος πηγαίνει σιγά σιγά προς τον πάγκο του Ρακλή Πουτσένη. Μπήκε στη θέση του ο Κράιντς, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έμεινε στο ρόστερ από την περσινή χρονιά. Ο Αυστριακός, ο οποίος παίρνει τη θέση του Τσέχου. Να κλείσει μια προσπάθεια τώρα με τον Κράιντς που προσπαθεί να βρει τον Ιζέτ, πολύ δυνατή παλιά του. Βγήκε ο... ωραία ο... Γκάμπριελ και απομάκρυνε. Κατάει τώρα ο... Σουρλής, δεν μπορεί να κατήσει το αγωνιστικό χώρο του μπάλα. Στο 27 του δεύτερου μηχρόνου είμαστε. Ο Βόλος προηγείται 3-1, έχει βάλει βάσεις, γερές βάσεις νίκης πρόκρισης. Θυμίζει το παιχνίδι είναι νοκάουτ. Η ομάδα που θα προκριθεί θα είναι μία από τις 16 συνολικά που θα βρίσκονται στη link phase του κυπέλου με μια διαφορετική μορφή, όπως είπα στο ξεκίνημα της μετάδοσης, με ένα διαφορετικό format σε την χρονιά. Τώρα υπάρχει αλλαγή λογικά την οποία έχει δώσει ο κ. Τάουλας. Κάτι λέει στον Μεντίλ, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, είμαι πολύ μακριά. Θα σου πάει κάτι τέτοιο στο Ηρακλή εκεί πέρα. Θέμα είναι ότι είμαστε στο 73. Ο Ηρακλής δεν έχει δείξει ότι μπορεί να γίνει απειλητικός για να μπει ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα, να μειώσει 3-2, να κάνει ροντέο το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ο Ματσάρη έχει ρίξει στον αγωνιστικό χώρο και τους άλλους διαθέσιμους επιθετικούς του, τον Κόλιτς και τον Πέντρο Μάρκες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα, τώρα υπάρχει μια ένταση. Τελειώνει όποια παρεξήγηση υπήρξε. Οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι διαμαρτύρονται, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Μικρή σημασία έχει, στο 73-74 εκτελέστηκε το πλάγιο out, την μπάλα έφτασε στον Κόλιτς, ο οποίος πάσε ωραία την μπάλα και αυτός για τον Ιζέτ στα αριστερά. Ο Κράιντς στη μεσαία γραμμή για τον Μωυσίδη. Γυρίζει για τον Σουρλή στη μεσαία γραμμή και αυτός για τον Πίνια που έχει ανέβει. Πέρα στη μεσαία γραμμή και για τον Ιζέτ. Ωραία το 1-2 με τον Ίβι Λόπεθ. Ο Ίβι Λόπεθ κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να μπει στην περιοχή του Βόλου, κερδίζει ένα κόρνερ. Ο Ισπανός μεσοπεδευτικός, τον οποίο περιμένουμε πάρα πολλά στον Ηρακλή. Εντάξει, είπαμε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για μια καινούργια, ολοκένουργια ομάδα. Βεβαίως και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν προβληματίσει στο σημερινό παιχνίδι. Εκτελεί ο Λόπεθ χαμηλά, ο Γκάμπριελ είναι απομακρύνει. Η μπάλα δεν βγαίνει. Ο Μωυσίδης μια στραβοκροσιά. Αντί να στείλει την μπάλα προς την περιοχή του Βόλου, την έστειλε στην περιοχή του, προς την περιοχή του Ηρακλή. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, Δημοσθένη, αυτό που είπα, ότι ο Ηρακλής προφανώς θα είναι διαφορετικός στα υπόλοιπα παιχνίδια. Όχι μόνο γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερο δέσιμο της ομάδος, αλλά και γιατί δεν θα υπάρχει αυτή η συνθήκη που υπάρχει σήμερα στο κύπελλο, δηλαδή χρησιμοποίηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών.
0: Εντάξει, τώρα ήταν και άδικο τώρα. Ξεκινάς το δεύτερο ημίχρονο και αλλάζεις τον τερματοφύλακά σου.
1: Δεν έχουν αλλάξει αναγκαστικά γιατί υπάρχει αυτός ο κανονισμός.
0: Οκ, εντάξει. Και ο Ηρακλής σαν πρώτο αγώνα δεν τα πήγε άσχημα με το ξεκίνημά του. Δέχτηκε απλώς ένα γκολ από αδράνεια της άμυνας.
1: Ο Βούρος τώρα από το χώρο της άμυνας για τον Τζάκλα, ο οποίος έχει πάρει το περιβραχείο του αρχηγού μετά την αποχώρηση του Κούστα. Ωραία μπάλια, πολύ ωραία μπάλια διαγωνία για τον Σόρια. Κάνει κίνηση ο Πέτρο Μάκης, δεν τον βλέπει ο Σόρια. Τώρα που δίνει την μπάλα είναι αργά, αλλά ο Κόλλης τυχεί παραλίγο από τον γκολ. Από τον επιστρέψοντας στην άμυνα Φουρτάδο, αλλά ο Σιαμπάνης, αν μου επιτρέψεις την έκφραση, καπάκωσε την μπάλα. Μια εντυπωσιακή εκτείναξη που έκανε. Εντάξει, έχει μειώσει και τα ρίσκα και ο Βόλος από ό,τι βλέπω. Είναι προφανές αυτό. Φυσιολογικό. Έχει το 3-1 υπέρ του. Παρ' όλα αυτά, και πάλι σε μια προσπάθεια τώρα με τον Τζόκα για τον Μεντήλο, ο οποίος από τα αριστερά δεν μπορεί να τον ακολουθήσει όμως. Είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο Μεντήλο, ο οποίος δεν θα κερδίσει το κόρνερ. Η μπάλα βρήκε στον ίδιο μετά την παρέμβαση του Βούρου. Εργασίδης, ο οποίος πρέπει να βιαστεί. Είναι στον Πίνια. Βάζει την μπάλα ο Πίνια για τον Ιζέτ. Ξανά στον Πέντρο Μάρκες, Κόλιτς, Πίνια. Για τον Πέντρο Μάρκες, ο οποίος έχει βγει αρκετά πλάγια. Δηλαδή έχει έναν πιο περιφερειακό ρόλο σε σχέση με τον Κόλιτς, ο οποίος είναι αυτό που λέμε την κορυφή της επίθεσης. Αλλά η μπάλα δεν μπορεί να φτάσει εύκολα στους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Γυρίζει πάρα πολύ, αλλά γυρίζει κουραστικά, ανούσια για τον Ηρακλή. Ο Πίνια προσπαθούν να βρουν κάποια τρύπα στην άμυνα του Βόλου, δεν είναι εύκολο. Έχουν γυρίσει τώρα πλέον οι 10 από τους 11 παίκτες του Βόλου πίσω, στην κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα όμως εσείς από τα δεξιά, όπως είπε και στο Ηρακλής, που θα να περάσει το σωστό του αντίπαλο, δεν τα καταφέρνει. Το Μεντήλ. Απροσπέραστο Μεντήλ, ο οποίος περνάει και σε σταματημένο το Γκράιντ. Πολύ πολύ καλός παίκτης ο Μεντήλ. Πολύ καλή παρουσία τουλάχιστον σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι καλός παίκτης γενικότερα. Δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά σήμερα έχει πάρα πολύ καλή παρουσία. Ο Γκάμπριελ στα δεξιά για τον Φουρτάδο που έχει γυρίσει. Κακή μεταβίβαση. Ο Νιζέτα βάλε ωραία το σώμα και κέρδισε το φάουλ. Μετά την υπόδειξη του βοηθού, Κόλια. Θα γίνουν και τρεις αλλαγές για τον Βόλο τώρα, ώστε να φρεσκάρει την ομάδα του Κώστας Μπράτσος το τελευταίο δεκάλεπτο. Θα κερδίσει και λίγο χρόνο. Ωραία παλιά, φοβερή παλιά του Λόπτη για τον Ιζέτ. Εδώ πρέπει να κάνει το γύρισμα γρήγορα ο Ιζέτ. Δεν ήταν καλό ο Κόλιτς. Έχασε την μπάλα, δεν ήταν καλό το γύρισμα του Νιζέτ. Ο Λόπες είχε πατήσει περιοχή. Αυτό που κάνει νόημα ο Πορτογάλος, σπάσει να μπροστά, δεν την έσπασε ο Νιζέτ, την έσπασε πίσω. Ο Κόλιτς δεν είχε κατεύθυνση προς την μπάλα. Αναγκάστηκε να γυρίσει, έχασε την ισορροπία του, έχασε και την μπάλα. Αλλά όλα τα λεπτά σε αυτή τη φάση, δημοσταίνει ήταν η παλιά τρύπα του Λόπες. Έδειξε ένα ψήγμα του ποιότητας που έχει.
0: Πράγματι, παλιά ήταν πολύ ωραία και ο παίκτης που τη δέχτηκε θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί λίγο καλύτερα.
1: Λοιπόν, μαζικές αλλαγές τώρα βλέπω από το Βόλο. Εδώ συνέχεια ο Σιαμπάνης, είμαστε στο 80. Ο Μεντήλ, ο οποίος αποχώρησε, βγαίνει προς τα αποδυτήρια. Νομίζω σε μια πολύ καλή, πολύ μεστή παρουσία του αριστερού οπισθοφύλακα του Βόλου. Ωραία προσπάθεια του Φουρτάδο, ο οποίος είναι για το Φουρτάδο. ο οποίος κερδίζει με τη σειρά του πλάγιο out. Χειροκροτείται από τους ανθρώπους εδώ, τους επίσημους, κάποιους επίσημους που υπάρχουν από το Βόλο, με τον Αχιλέα Μπέρο, η συνοδεία του, ο Μεντίλ, πηγαίνοντας στο μπάγκο. Εδώ υπάρχει φάουλ, υπάρχει κάρτα εδώ πέρα, από την οποία δεν δίνει ο Ντάουλας, να το πίσω. Έδωσε μάλλον, δεν έδωσε το φάουλ, πλάγιο άλλο. Οκ, νομίζω ότι μετά από ένα σημείο ο Ντάουλας το έχασε, ίσως άκουσε και τις διαμαρτυρίες του Αχιλέα Μπέου, επηρεάστηκε λίγο, ο διαιτητής από την κριτική, θα κάνει αυτά βέβαια ο Δήμαρχος Βόλου, συχνά πυκνά φωνάζει, διαιτητές. Ηρακλής τώρα σε μια προσπάθεια έχει πολύ ο ρυθμός, δεν υπάρχει ένταση. Ο Σουρλής τώρα έχει το ανέβασμα, εδώ υπάρχει φάουλ, το δίνει τώρα στο Ντάουλας. Ο Λόπεθ και πάλι θα πάρει την μπάλα, βέβαια τώρα είναι πολύ πιο μακριά από την προηγούμενη εκτέλεσή του, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλή και ανάγκασε το Σκιαμπάνι να πέσει στη γωνία του και να απομακρύνει, να αποσοβήσει το 2-2. Το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου τώρα είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω αν θα πάει για γέμισμα, γιατί βλέπω ότι έχουν προωθηθεί πάρα πολύ πέσει στο Ηρακλή και τα ψηλά κορμιά της άμυνας. Ή αν θα το εκτελέσει απευθείας. Αχιλέας Μπέος συμβουλεύει τον Μάριο Σκιαμπάνι να προσέξει. Λογικά απευθείας θα πάει η Δημοσθένη, φίλες και φίλοι, γιατί βλέπω παίρνει φόρα ο Ισπανός, συντηρητικός. Να δούμε. Τελεί ο Λόπεθ. Καλό είναι. Σκιαμπάνης μπλόκαρε την μπάλα. Αν έσκαγε μπροστά του, νομίζω θα γινόταν πιο δύσκολη η κατάσταση για τον ερματοφύλακα. Με βολή όμως βρίσκει πολύ ωραία τον Ρεγκί. Τον Ουρτάδο με σκόρ, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σου, το Καρακασίνης, ωραία απόκρουση. Αποσοβεί εδώ το 1-4 ο νεαρός θεματοφύλακας του Ηρακλή. Και όλη αυτή η επιθετική προσπάθεια του Βόλου ξεκίνησε από το βολέ του Σκιαμπάνι. Με δύο πάσες, οι παίκτες του Βόλου βρέθηκαν απέναντι στο Καρακασίδη. Εδώ πάλι τρύπα στα αριστερά της άμυνας του Ηρακλή. Περνάει η μπάλα, τώρα απομακρύνουν. Η μπάλα στον Ήβη Λόπεθ, ο οποίος με τη μία δίνει στο Σουρλί. Με όποιες δυνάμεις έχει ο Σουρλίς ανεβαίνει. Και δίνει για τον Ιζέτ. Τώρα κάνει κίνηση ο Πέντρο Μάκας. Τον βλέπει, κάνει τον πλαστέο Πέντρο Μάκας. Όχι, ο Σκιαμπάνης. Τρομερή απόκρουση. Τρομερή απόκρουση του Σκιαμπάνη. Εδώ ο Ηρακλής έκανε ό,τι έπρεπε. Βγήκε εξαιρετικά στην αντεπίθεση του Transition. Ο Σουρλής βρήκε τον Ιζέτ. Ο Ιζέτ, παράλληλη σέντρα, εκεί που έπρεπε και εκεί που ήθελε ο Πέντρο Μάρκες, ο οποίος έκανε το πλασέ, αλλά ο Σκιαμπάνης απόκρουσε με τα πόδια και απεσόβησε το 2-3 στο 84-85 λεπτό. Κόνε, το οποίο έχει κερδίσει ο Ηρακλής, εκτελείται, δεν είναι πολύ καλό, έως κακό είναι το κόνε, όχι πολύ καλό. Μια ταρουχιά εκεί που γίνεται από τον Πίνια, η μπάλα βγαίνει εκτός εστίας, εκτός περιοχής, εκτός γηπέδου.
0: Γιάννη Τσερβίνη, θα έλεγα ότι εδώ ήταν τυχερός ο τερματοφύλακας ο Σαμπάνης, γιατί ήταν καλό το πλασάρισμα και το βρήκε στα πόδια.
1: Νέα παλιά που γίνεται από τον Ιζέτ για τον Πέντρο Μάρκες. Πήγε να βγει ο Σκιαμπάνης, τον πρόλαβε ο Γκάμπριελ, αλλά είναι σε θέση offside ο Πορτογάλος. Δεν ξέρω που το είδε το offside, δεν μου φάνηκε για offside. Μαθαίνεις φοβερά πράγματα εδώ πέρα, ζούμε.
0: Μαθαίνεις.
1: Δεν ξέρω αν ακούς.
0: Μαθαίνεις.
1: Αν ακούτε μάλλον. Φοβερά πράγματα.
0: Είσαι σε μεγάλο σχολείο τώρα, Γιάννη Τσερβίνη.
1: Πραγματικά, δηλαδή, ναι, είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Τέτοια ένταση δεν έχει ο προπονητής του Βόλου, ο κύριος Μπράτσος. Έχει ο κύριος Μπέος, ο οποίος φωνάζει τώρα συγκεκριμένα το Γρόσδι. ποδοσφαιριστή, ο οποίος μας πει απέναντι ο Βόλος του ΠΑΟΚ, η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, ότι δεν κάνει τίποτα σωστά στο γήπεδο. Από τη στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων. Προσπάθεια τώρα από τα αριστερά για την ομάδα του Βόλου. Γίνεται η σέντρα. Εκεί ο Νιζέτη, ο οποίος βάζει το κεφάλι, παραχωρεί το κόρνερ. Νομίζω ότι αν άφηνε την μπάλα θα έβγαινε out. Δεν προλάβαινε ο Φουρτάδο. Δεν μπορούσε να την υπολογίσει καλά. Ίσως υπήρξε και ασυνονισία με τον δομοφύλακα. Αυτές οι φάσεις υπάρχει συνεννόηση με τον δομοφύλακα που σου καθαρίζει. Υπάρχει και απειρία του Καρακασίδη, είναι δεδομένη. Το τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας έχουμε μπει στο αγώνα. Ηρακλής Βόλος 1-3. Εδώ ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Πέντρο Μάρκες. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που δεν θέλω στην Ηρακλή, με μια διαφαινόμενη ήττα με αυτό το 1-3 και αποκλεισμό, είναι να προκύψουν προβλήματα τραυματισμών ενώπιση της συνέχειας, ενώπιση της πρεμιέρας, με την ΑΕΚ, η ίδια χρωμάτα. Βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου αλλαγή και μάλιστα κατώ στο πόδι του. Πάω το οποίο κερδίζει ο Ηρακλής λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή. Τον Μπίνια. Βρίσκει τον Νιζέτ. Πιο γρήγορα φωνάζει ο Λόπες την μπάλα. Βγήκε ωραία ο Κόμπα, ο οποίος και αυτός πολλά χιλιόμετρα, είναι ένα πολύ τρέξιμο μηχανάκι στη μεσαία γραμμή. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Ιζέτ από τον Γκάμπριελ και κάρτα. Ο Γκάμπριελ, ο οποίος είναι ο τέταρτος ποδοσφαιριστής του Βόλου που δέχεται κίτρινη κάρτα. Ο Λόπες θα το στελέσει. Θα δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα δώσει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Κεχαγιάς. Ο Νιζέτ, ο οποίος και αυτός θα αργεί να σηκωθεί, κρατάει το πόδι του. Ήρθε να πονάει, τώρα μπαίνει το ιατρικό επιτελείο μέσα. Υπάρχει μια ολιγόλεπτη διακοπή. Παραμένει το 1-3 για τον Βόλο, ο οποίος αγγίζει την πρόκριση. Είμαστε στο 89. Πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να επιστρέψει ο Ηρακλής και να στείλει το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι και να πετύχει 2 γκολ. Και νομίζω, φτάνοντας στο τέλος, Δημοσθένη, ότι πέρα από τα λάθη, τα πολλά, πέρα από την μέτρια έως κακή σε πολλά χρονικά σημεία του αγώνα παρουσία του Ηρακλή, ειδικά στο κομμάτι το αμυντικό, οι επιστροφές οι οποίες δεν υπήρξαν, οι πολλές αδυναμίες στην άμυνα, κομβικό σημείο να δούμε την εκτέλεση του φάουλ πρώτα με τον Λόπες, ο οποίος προσπαθεί να στείλει την μπάλα στον πρώτο δοκάρι.

1,5 και να πάνε δύο ομάδες στο πολιτήρα με το σώμα 1-1. Εκτελείται από τον Γκράιν στο corner, η μπάλα περνάει κεφαλιά η οποία γίνεται πάνω στη γραμμή, δεν μπορεί ο Τσάκλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, δεν μπόρεσε να σδώξει την μπάλα ο Τσάκλα στην εστία του Σιαμπάνη, ο οποίος ήταν εξεδετερωμένος, με συγχωρείτε, για το βήχα. Και εδώ ο Ηρακλής νομίζω ότι έχασε την τελευταία του ευκαιρία να μειώσει. Τώρα θα σηκώσει ο τέταρτος και τα άλλα τέταρτος, νομίζω να είναι παραπάνω από 4, ίσως 5 με τις αλλαγές που έγιναν. Νομίζω 5 θα είναι. Προσπάθεια και πάλι με τον Μωυσίδη για τον Πέδρο Μάρκες. Στα δεξιά έχει βρεθεί ο Πορτογάλος, κάνει τη σέντρα, η μπάλα βρήκε στο πόδι του αμυντικού του Βόλου, πέρασε πλάγιο για τον Ηρακλή. Κράιντς ψάχνει συμπαίκτη, πού να δώσει, κανένας δεν κάνει κίνηση. Τώρα πήρε την μπάλα ο Πέδρο Μάρκες, ο οποίος πιέζεται, βάζει ωραία το σώμα. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Ντάουλας. Και ο Βόλος πάλι σε μια προσπάθεια μάλλον χάνει την μπάλα ο Ρέγκης και κερδίζει το φάουλ ο Κράιντς κάτω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά. Ο Βόλος λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, είναι η ομάδα η οποία παίρνει την πρόκριση για τη link phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ηρακλής δεν ξεκινάει καλά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ό,τι και αν είπαμε δημοσθένη όσον αφορά το γεγονός ότι το παιχνίδι εξάγεται 17 Αυγούστου, είναι το πρώτο επίσημο, είναι μια ολοκένουργια ομάδα κτλ. Κτλ. Δεν πάβει να είναι ένας αποκλεισμός, ο οποίος είναι οδυνηρός. Έτσι, γιατί και αυτός είναι ένας στόχος. Η πρόκληση στο κύπελο για πολλούς λόγους ήταν για τον Ηρακλή αναγκαίος, ψυχολογικούς, αγωνιστικούς, οικονομικούς. Και το κυριότερο με μια καθαρή ήττα στον αγωνιστικό χώρο, με 3-1, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι ο διαιτητής, έτσι μου φάνηκε, έπρεπε να δώσει, να καταλογίσει πέναλτι στην ανατροπή στο σπρώξιμο του Νιζέτ από τον Ελσαουμπή πριν ο Βόλος πετύχει το 1-3 στην αντεπίθεση. Ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ηρακλής λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή στον άξονα. Σε μια από τις τελευταίες φάσεις παιχνιδιού θα έχει ενδιαφέρον μετά να δούμε και τις δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρη στο τι θα πει στο σημερινό παιχνίδι και για το παιχνίδι που ακολουθεί. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να μείνει στο σημερινό παιχνίδι, το αποτέλεσμα πρέπει να το ξεχάσει, πρέπει να δει όμως τα πολλά λάθη, πολλές αδυναμίες που έδειξε, γιατί το Σάββατο κάνει πρεμιέρα στο Super League 1 μετά από 9 χρόνια offside. Έχει υποδείξει ο βοηθός, τελειώνει η φάση του Ηρακλή. Κάνει πρεμιέρα στην Super League 1 μετά από 9 χρόνια στην επιστροφή του, στη φυσική του θέση, κοντά στην πρωταθλήτρια. Ο Σιαμπάνης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μια από τις τελευταίες φάσεις, είμαστε ήδη στο 3ο-4ο των καθυστερήσεων. Και ο παλιός του Ηρακλή συνεχίζει τη στήριξη. Φωνάζουν ήρα-ήρα. Η υποστήριξη, η συμπαράσταση είναι δεδομένη του κόσμου του Ηρακλή και πάνε και σήμερα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, σε μια έδρα μακριά από την φυσική του Ηρακλή, τόσους χιλιάδες κόσμο. Φάουλ για τον Βόλο, από τα δεξιά κέρδισε ο Φουρτάδο. Ο Βόλος, και να πούμε και τον Βόλο Δημοσθένη, να μας σωστεί, είναι μόνο ο Ηρακλής. Μια πολύ καλή ομάδα, με πλάνο, φαίνεται ότι είναι ομάδα η οποία έχει κρατήσει ένα κορμό από πέρυσι και φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να υπάρχει ένας κορμός. Εκτελέσκεται το φάουλ, Στάδο, η μπάλα προσπαθεί να περάσει στην περιοχή του Ηρακλή που δεν απομακρύνουν παίκτες του Ηρακλή, γίνεται το γύρισμα εκεί. Απομάκρυνε ο Τσάκλα. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σκληρό μακάρι, αυτό είναι κίτρινη κάρτα. Σωστή από τον Γκράιντς, ή από πίσω πολύ δυνατά. Η πρώτη κίτρινη κάρτα που βλέπει η ποδοσφαιριστής του Ηρακλή.

0: Ένα φάουλ και μια κάρτα χωρίς λόγο.
1: Ναι, δεν υπήρχε λόγος, κανένας λόγος.
0: Στο σημείο εκείνο που ήταν, δηλαδή, εντάξει.
1: Στο σημείο εκείνο και με το σκορ στο 1-3, έτσι.
0: Και στο πέμπτο λεπτό τον καθυστερήσω.
1: Θα στηρίξει ο Ντάουλας. Στηρίζει. Ο Βόλος παίρνει την πρόκριση, νομίζω δίκαια. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Βάσει την συνολική εικόνα του αγώνα, νομίζω ότι ο Βόλος δικαίως περνάει στη league phase του κυπέλου. Ήταν η ομάδα η οποία έχει καλύτερη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Είχε τις περισσότερες καλές ευκαιρίες, πολύ καλές ευκαιρίες. Ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικός από τον Ηρακλή. Αξιοποίησε τα δώρα συσταγωγικά που έκανε ο Ηρακλής με την αδυναμία του. Την αμυντική, αλλά και γενικότερα τη δυσκολία που έβγαλαν οι ανόλευτοι μέσα στο αμυντικό κομμάτι και τις προθέσεις που ήταν αργές. Και κατάφερε με το 3-1 που επικράτησε να περάσει η link phase του κυπέλου Ελλάδος. Για τον Ηρακλή δεν είναι το καλό το ξεκίνημα. Δημοσθένη, φίλες και φίλοι, εδώ από τον Βόλο για το κύπελο Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, ούτε η χρονιά τελειώνει εδώ, ούτε η ζωή τελειώνει εδώ. Έχει πάρα πολύ δουλειά ο Ηρακλής, έχει πάρα πολύ δουλειά ο Ματσάρη, ο οποίος τώρα βλέπω κάνει δηλώσεις. Κάτι δεν ξέρω αν θέλετε αν είστε συνδεδεμένοι για να σας ακούσετε.
2: Θα πάμε μετά και στην συνέντευξη
1: τύπου, αλλά έχει πάρα πολύ δουλειά ενώπιση τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αρχίζει δινωμένη από το παιχνίδι του Σαββάτου την πρεμιέρα με την ΑΕΚ στην Άλγον Αρένα.
0: Να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις.
3: Risultato secondo me bugiardo perché non è un 3-1 risultato che. Che oggi meritavamo.
2: Poi, a causa di chi? A causa?
3: No, ma noi abbiamo anche. Si è fatto la rosa in corsa e quindi ci sono tanti ragazzi che ancora non stanno bene, alcuni sono appesantiti dalla preparazione, quindi mi dispiace.
2: Non è το 1-3-1 αποτέλεσμα που μας αντιπροσωπεύει. Dovrebbe essere un cartellino rosso, ha detto.
3: No, ci sono delle cose che è meglio che non dica, però
2: calitera
3: abbiamo preso
2: il gol. Pragmata.
3: Probabilmente c'erano due rigori per noi, ma non importa. Guardate, oggi sono arrivati tanti giocatori e devono trovare la condizione.
2: Υπήρξανε πολλοί παίκτες που θα έπρεπε να δοκιμαστούν.
3: Oggi era la partita che doveva servire per aumentare la condizione in vista del campionato.
2: Ο σημερινός αγώνας έπαιξε σημαντικό ρόλο για να βελτιώσουμε την εικόνα μας στο πρωτάθλημα και θα κάνουμε focus εκεί.
4: Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
3: Grazie per i nostri tifosi, ma ci ho fatto tante cose in questi giorni e è andata così. È meglio prenderla nel modo giusto per l'inizio del campionato.
2: Λυπάμαι πολύ για τους οπαδούς μας. Σας ευχαριστούμε. Απλά υπήρξαν πολλά πράγματα που έπρεπε να κάνουμε μαζί. Τώρα ξεκινάμε.
4: Grazie.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τώρα ξεκινάμε και Γιάννη Τσερβίνη, άκουσες τις δηλώσεις.
1: Δεν μπόρεσα να ακούσω καθαρά γιατί είχε φασαρία. Αν μπορείς λίγο να μου μεταφέρεις και 2-3 ατάκες του Ματσάρ.
0: Μισό λεπτό λίγο να πάμε τώρα στον Μπράτσο.
5: Γιατί είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Υπάρχει η λαϊκή ρίση που λέει καλή μέρα φαίνεται το πρωί. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα για μας. Σε ό,τι αφορά στο παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες τις οποίες δεν τις τελειώσαμε. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αναλύσουμε, θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα που είχε γίνει στο πρώτο ημίχρονο. Μας βοήθησε πολύ το τρίτο γκολ ώστε να διαχειριστούμε την κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες, γιατί είναι πρώτο παιχνίδι, τα πόδια είναι ακόμα βαριά.

0: Λοιπόν, Γιάννη Τσερβίνη, μας ακούς?
1: Ναι, τον Κώστα Μπράτσο τον άκουσα καθαρά, τον Βάντε τον Ματσάρι. Τον άκουσα γιατί εκείνη την ώρα οι παίκτες του Ηρακλείου αποθεώνονταν από τους οπαδούς της ομάδας, πηγαίνοντας να τους χαιρετήσουν.
0: Είπε ο Ματσάρι, είπε αυτό που συνέβη είναι ο πρώτος αγώνας. Λέει, έπρεπε να συντονίσουμε πολλά πράγματα μαζί, δεν μας βγήκε ο αγώνας. Ευχαρίστησε τους οπαδούς του Ηρακλή και λέει, ξεκινάμε τώρα για το πρωτάθλημα.
1: Okay. Λοιπόν, στον επίλογο δημοσταίνει φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Στάδιο Σερών να πω ότι ο Βόλος κέρδισε 3-1 τον Ηρακλή, προκρίθηκε στη link phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Το σκορ άνοιξε στο 22ο λεπτό ο Κάτσικας για το Βόλο. Ισοφάρισε ο Ηρακλής στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Γκούστα, με ένα πολύ ωραίο γκολ και δύσκολο. Όμως ο Βόλος πήρε και πάλι προβάδισμα στο σκορ με 2 λεπτά αργότερα και πριν ο διαιτητής Ντάουλας σφυρίξει για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον Ουρτάδο και ο Τζόκα. Με τη συμπλήρωση μία ως όλος αγώνα έτυχε το τελικό 3-1 που στράγγισε την νίκη του Βόλου και τον οδήγησε στην link phase του Κυφέλλου Ελλάδος. Αυτά από το Δημοτικό Στάδιο Σερών. Καλό βράδυ στους ακροατές του Μετρόπολης 95,5.
0: Καλό βράδυ Γιάννη Τσερβίνη, καλή επιστροφή και συνεχίζουμε.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
9: Τώρα πια δεν με πειράζει.
10: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
11: Ήσουν μονή.
10: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μετρόπολης 95,5. Συνεχίζουμε, η ώρα είναι 11:05. Μετά τον αγώνα που παρακολουθήσαμε ζωντανά από τον Γιάννη Τσερβίνη, εμείς θα σας συνεχίσουμε την εκπομπή μας με το γνωστό τρόπο, να σας ταξιδέψουμε, να μάθουμε πράγματα, τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή θα πάμε στο Λουτράκι, όπου εκεί υπάρχει ο κύριος Γκιόνης, ο δήμαρχος, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, δήμαρχε.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σε όλη τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα.
2: Αυγουστιάτικη βραδιά, και θα θέλαμε έτσι, επειδή ξέρουμε και εκεί στο Λουτράκι είστε και εσείς μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, παραθαλάσσια, και μάλιστα έχετε και πολλούς επισκέπτες Αθηναίους, θα θέλαμε να μας πείτε τι ετοιμάζετε για το μήνα Αύγουστο και για το Σεπτέμβριο.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ετοιμάζουμε διάφορα πολιτιστικά γεγονότα. Εδώ τον Αύγουστο έχουμε μια συναυλία της φιλαρμονικής μας, μια φιλαρμονική ίσως από τις καλύτερες της Ελλάδος, δημοτική, πάνω από 80 άτομα για ένα... θα αναφέρουμε τον ελληνικό κινηματογράφο με τα τραγούδια, με τραγουδιστές και τα λοιπά. Έχουμε μεθαύριο Τετάρτη, πάντα το θέατρο γεμίζει, πάνω από 1000 άτομα θα γεμίσει για να απολαύσουν αυτή την καλοκαιρινή συναυλία της φιλαρμονικής μας.
2: 1000 άτομα.
3: Ναι, 1000 άτομα. Μπράβο. Τουλάχιστον θα είναι εκεί πέρα. Δεν χωράει και παραπάνω. Δηλαδή, και να έρθουν παραπάνω, δυστυχώς θα φύγουν ή θα κάτσουν μέσα στη παραπλήσια του αμφιθεάτρου για να ακούσουν.
2: Τουρίστες έρχονται.
3: Τουρίστες έρχονται αρκετοί. Είμαστε γεμάτοι. Είμαστε δίπλα στην Αθήνα, όπως είπατε, και οπωσδήποτε αυτό, έστω και Σαββατοκύριακο, για να ξεφύγουν, έρχονται στην πόλη μας, στο Λουτράκι, και περνάνε καλά. Υπάρχουν βαλάντια και φτηνά και μεσαία και ακριβά, οπότε ο καθένας μπορεί να διαλέξει για να πάει να περάσει ωραία, να διασκεδάσει και να περάσει ευχάριστα. Ωραίες μέρες, έχει σταματήσει και ο αέρας, αυτός ο αέρας που μας φοβίζει πάρα πολύ όλη την ώρα όταν ξεκινάει. Είναι πολύ ωραία εδώ πέρα για να έρθουν να περάσουν ωραίες βραδιές στο Δήμο μας.
2: Αλήθεια είναι αυτή, κύριε Γκιόνη, είστε ένας Δήμος που είστε κοντά από την Αθήνα και δίπλα και από την Κόρυθο και την Πελοπόννησο, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι ένας Δήμος σταυροδρόμι. Γιατί...
3: Σταυροδρόμι και λόγω του ισμού, οπωσδήποτε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Σταματάνε χιλιάδες, εκατομμύρια να σας πω, κόσμος εδώ στον ισμό, είναι πρώτη στάση. Φεύγοντας από την Αθήνα για να επισκεφθούν άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, είναι η πρώτη στάση στον ισμό επάνω, και πάρα πολλοί επισκέπτες έρχονται και στο Δήμο μας.
2: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, και όταν κάνεις και εκδηλώσεις και δίνεις το ερέθισμα, θα έλεγα έτσι, το πολιτιστικό ερέθισμα, ο κόσμος ακολουθεί γιατί το έχει ανάγκη, αγαπητέ κύριε Γκιόνη.
3: Σωστό, να διασκεδάσει λίγο, να περάσει ευχάριστες ώρες.
2: Και όπως είπατε, όταν δεν έχει και τον αέρα τον επικίνδυνο,
3: ναι, νομίζω... σωστά, είναι ακόμα καλύτερα.
2: Νομίζω είναι πιο ήρεμος. Σωστά. Λοιπόν, και θα πάνε οι εκδηλώσεις, έχετε και το μέχρι τέλος Αυγούστου, φαντάζομαι.
3: Τέλος Αυγούστου, μετά αρχές Σεπτεμβρίου, τις 7-8 του μηνός, έχουμε το πανηγύρι της Παναγίας εδώ στο Λουτράκι. Χιλιάδες επισκέπτες, χιλιάδες κόσμος. Για να γιορτάσουν αυτό το πανηγύρι, έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι, ένα ολόκληρο τριήμερο. Εδώ πέρα, επειδή είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πέφτουνε, και οπότε θα είναι ένα μεγάλο πανηγύρι και φέτος.
2: Μπράβο, μπράβο. Θα ανεβείτε στη Θεσσαλονίκη τώρα με την έκθεση?
3: Οπωσδήποτε θα ανέβουμε πάνω Θεσσαλονίκη για την έκθεση. Περιμένουμε όλα τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για να δούμε ακριβώς τι θα πάρουμε κι εμείς σε ένα κομμάτι από όλα αυτά τα λεφτά που πρόκειται να πέσουν.
2: Η αλήθεια είναι, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι αδικούνται από όλα αυτά που είπατε.
3: Πάντα είμαστε οι αδικημένοι. Κάθε μια κυβέρνηση μας γράφει λίγο στα παλιά της τα παπούτσα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μας δίνει χρήματα για να δουλέψουμε. Παρακαλάμε κάθε φορά περιφέρειες και υπουργούς για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια έργα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντα έχουμε παράπονα εμείς οι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα.
2: Και η αλήθεια, όπως λέτε, είναι και περνάμε σε μια μεταβατική φάση που ο κόσμος έχει πιο πολλές απαιτήσεις, και πάντα στο στόχαστρο είναι ο δήμαρχος.
3: Πάντα το δήμαρχο είναι αυτό που βλέπει, είτε οποιοδήποτε συμβαίνει, είτε λέγεται ΔΕΗ, είτε λέγεται ΟΤΕ, είτε λέγεται οπτικές σύνες, είτε λέγεται παραλίες, για πάντα είμαστε υπεύθυνοι εμείς για οτιδήποτε συμβαίνει, και είμαστε δυστυχώς εμείς παίρνουμε το πρώτο σκαμπίλι, ας το πούμε, από τον κόσμο για οτιδήποτε στραβό πάει να γίνει.
2: Είπατε μια αλήθεια, γιατί δουλειές που δεν γίνανε εδώ και 30 χρόνια ξεκίνησαν να γίνονται τώρα, υπογειοποίηση καλωδίων, οπτικές σύνες, δρόμοι κτλ. Είναι για το καλό μας μεν, αλλά
3: είναι για το καλό των δημοτών, αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτό είναι αλήθεια, οπότε σε εύχομαι, Δήμαρχε, κουράγιο, καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ
2: και
3: πολύ.
2: Σε περιμένουμε το καλοκαίρι στην έκθεση.
3: Θα έρθω οπωσδήποτε πάνω.
2: Να σε προσφέρουμε ένα ποτήρι κρασί. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Είπαμε τη σημερινή βραδιά θα την αφιερώσουμε να μάθουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Περάσαμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Η Παναγιά γιορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα και θα ήθελα να μάθω διαστόματος Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Καλησπέρα, Ιγνάτιε.
4: Καλησπέρα, Δημοσθένη, Δήμο. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Μεγάλη γιορτή. Η γιορτή της Παναγιάς μας. Τώρα περνάμε σε άλλη φάση μάλλον, το από καλό καιρό.
2: Κοίταξε, Γνάτιε, επειδή ο Αύγουστος πάντα ήταν μήνας διακοπών, μήνας πολλών επισκεπτών και για τη γειτονική Χαλκιδική αλλά και για τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να τα διαχειριστούμε όλα αυτά, αλλά θα ήθελα λίγο έτσι να μας πεις τι ετοιμάζετε για το μήνα Αύγουστο στο Δήμο σας, ένας μεγάλος Δήμος, για να μάθει και ο κόσμος.
4: Ο μήνας Αύγουστος δεν έχει πολλές εκπλήξεις στο Δήμο μου, βέβαια έχει όμορφες βραδιές με τους θερινούς κινηματογράφους που το ξέρεις ότι λειτουργούν πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία και στο Πανόραμα και στην Πηλαία, θερινή κινηματογράφη. Πραγματικά και το φετινό καλοκαίρι σημειώνουν μέχρι τώρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το δημοτικό μας κολυμβητήριο που προσφέρει δροσιά στο Πανόραμα. Οι ωραίες βραδιές στο Χορτιάτι, αν μιλήσουμε για την βόρεια πλευρά του Δήμου, που πραγματικά είναι βραδιές που προτιμούν πολύ Θεσσαλονικείς, ανεβαίνοντας τα βράδια τους στο Χορτιάτι με τη δροσιά. Για μας η επιστροφή ουσιαστικά στην κίνηση την καθημερινή, την καθημερινότητα, ξεκινά προς τα τέλη του Αυγούστου, για πολύ θλιβερό βέβαια γεγονός. Είναι το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του ολοκαυτώματος του Χορτιάτη, για τους 149 συμπολίτες μας που στις 2 Σεπτεμβρίου κάηκαν ζωντανοί από τους Γερμανούς Ναζί στο Χορτιάτη. Είναι οι εκδηλώσεις μνήμης που γίνονται κάθε χρόνο. Και βέβαια από εκεί πέρα ακολουθεί η έκθεση της Θεσσαλονίκης με ό,τι σημαίνει αυτό για την πόλη, συναντήσει με τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς στα πλαίσια της έκθεσης, το άνοιγμα των σχολείων και μετά μπαίνουμε κανονικά πια στο πρόγραμμα. Αυτό νομίζω ότι είναι περίπου κλισέ κάθε χρόνο.
2: Θέλω λίγο να με ενημερώσεις, παρακαλώ, αγαπητέ Ιγνάτη, γιατί ήσουν από τους πρώτους που κάνανε αυτή την ενέργεια το 2010 για να γίνει η Μαρίνα εκεί μπροστά στο Μποέμ, ας πούμε. Και μάλιστα μετά από 15 χρόνια ήρθε ο Πρωθυπουργός για να εγκαινιάσει. Τι έγινε τελικά αυτή η υπόθεση?
4: Η Μαρίνα Σκαφών στο Δήμο μας, στην περιοχή της Πηλαίας, γιατί πρέπει να ξέρουν οι φίλοι που μας ακούν ότι ο Δήμος μπορεί να αποτελείται από το Χορτιάτι, το Σβεστοχώρι, την Εξοχή, το Φίλιρο, το Πανόραμα και την Πηλαία, αλλά έχει και παραλιακό μέτωπο, αγκαλιάζει και τη θάλασσα του Θερμαϊκού. Εκεί λοιπόν είναι ένα φιλόδοξο, οραματικό project να δημιουργήσουμε την πρώτη μαρίνα σκαφών στο Θερμαϊκό. Είναι χωροθετημένη ήδη με φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης, με ΦΕΚ. Εδώ και χρόνια παλέψαμε πάρα πολύ πάρα πολλά χρόνια με την ανίκητη ελληνική γραφειοκρατία, αλλά καταφέραμε να βρούμε λύση και θέλω να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ στην Υπουργό, την Όλγα την Κεφαλογιάννη. Υπέγραψε πριν από 1,5 χρόνο περίπου την σύμβαση παραχώρησης στο Δήμο του Θαλάσσιου και του Χερσαίου Μετόπου για την δημιουργία της Μαρίνας. Τώρα είμαστε σε μια φάση μετά από διαγωνισμούς για τους τεχνικούς συμβούλους που συνδράμουν στο έργο μας, να μπορέσουμε τους επόμενους μήνες να βγάλουμε τον διαγωνισμό για να προκαλέσουμε ένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Είναι ένα μεγάλο project, γύρω στα 50 εκατομμύρια, για μια μαρίνα σκαφών που θα έχει περίπου 480 σκάφη όλων των ειδών, μέχρι και mega yachts, και θα βρίσκεται, όπως το είπες σωστά, κοντά στο Hondo Center, σε εκείνη την πλευρά του Θερμαϊκού, κοντά στο αεροδρόμιο, κοντά στους οδικούς άξονες για τη Χαλκιδική, με πολλά πλεονεκτήματα. Να δούμε, εμείς δεν βιαζόμαστε, θα κάνουμε τα βήματα σταθερά, ώστε αφού ξεπεράσαμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια, να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι που είναι μια πολύ σημαντική τουριστική υποδομή, σαφώς όχι μόνο για το Δήμο μου, αλλά για όλη την Θεσσαλονίκη.
2: Για όλο το Θερμαϊκό, θα έλεγα, και μάλιστα, αν και ένας Δήμος που, όπως είπες πολύ σωστά, το χαρακτηριστικό του είναι ότι είστε ένας ορεινός Δήμος, είστε και ο πρώτος που κάνατε το βήμα να κάνετε μαρίνα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ ο κόλπος του Θερμαϊκού να μην έχει μαρίνα, ένα παραλιακό μέτωπο από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι, και να μην έχει μαρίνα. Και όπως πολύ σωστά είπες, θα αλλάξει και η όψη της πόλης και των επισκεπτών.
4: Σαφώς, όταν θέλουμε να μιλάμε για ποιοτικό τουρισμό, για ανθρώπους που θέλουμε το πέρασμά τους από την περιοχή μας να αφήνει και χρήματα, γιατί το τουριστικό προϊόν έχει και αυτή την πλευρά, θα πρέπει να έχουμε και σημαντικές τουριστικές υποδομές. Η Μαρίνα είναι μία από τις σημαντικές τουριστικές υποδομές, αλλά σκεφτούμε ότι εκτός από τη Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες ελληνικές πόλεις υπάρχει όλη η ενδοχώρα των Βαλκανίων που βλέπει προς τη Θεσσαλονίκη. Επομένως είναι επιβεβλημένο να υπάρχει μια τέτοια υποδομή που θα προσελκύει τα σκάφη από την ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι κάτι που το οφείλουμε όλοι, ο καθένας χωριστά στην πόλη. Θα είμαι χαρούμενος αν μπορέσει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ένα οραματικό έργο που, θέλω να το πω αυτό, το πιστεύουμε όλες οι δημοτικές παρατάξεις στο Δήμο, και αυτό μας δίνει πλεονέκτημα, γιατί στηρίζουμε την δημιουργία της Μαρίνας Σκαφών στο Θερμαϊκό ομόψυχα, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό.
2: Είπες όμως και το πιο σοβαρό, ότι υπάρχουν πάρα πολλές παθογένειες μεταξύ των υπηρεσιών, και ειδικά στο παραθαλάσσιο μέτωπο, όπου είναι ο Αιγιαλός, είναι το Λιμενικό, είναι η Κτηματική Υπηρεσία, είναι και όλοι αυτοί, για να βρεις ισορροπία με όλους αυτούς εδώ τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες, πραγματικά είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω, μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά.
4: Είμαι κάποια στιγμή, και το λέω πικρόχολα, μπορεί να γράψω κάποια πράγματα για το τι τράβηξε για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Πραγματικά είναι πραγματικά θλιβερό στην πατρίδα μας, αντί όλο το κράτος, όλες οι υπηρεσίες του, όλα τα υπουργεία να στηρίζουν έργα ανάπτυξης, αντίθετα πρέπει να πείθεις για τα αυτονόητα. Είναι κάτι που πραγματικά δεν ταιριάζει στην πατρίδα μας. Παρατάσσα, τώρα είμαστε σε ένα σημείο που πιστεύω ότι έχουμε πλεονέκτημα να προχωρήσουμε, να επιταχύνουμε ρυθμούς, και μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε επενδυτικό ενδιαφέρον που θα προχωρήσει ένα τέτοιο σημαντικό project.
2: Σίγουρα θα υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, γιατί και το σημείο είναι φοβερό. Να πούμε ότι ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη έχει παραλιακό μέτωπο από το Φίνικα μέχρι τα πράσινα φανάρια στη Γεωργική Σχολή. Ακριβώς εκεί πέρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ όμορφο παραλιακό μέτωπο, και όχι μόνο, από πάνω να έχει πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα, το οποίο και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για τον επισκέπτη.
4: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια υποδομή που λείπει από την πόλη. Αν δει κανείς, οι χώρες γύρω μας επενδύουν σε τέτοια σημαντικά έργα, γιατί πραγματικά θέλουν να τραβήξουν ποιοτικούς τουρίστες. Πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να είναι μια εθνική, αν το θέλουμε, στρατηγική, μια σχεδιασμός, ώστε να μπορέσουμε κοντά στα μεγάλα έργα που προχωράνε στη Θεσσαλονίκη, μιλώ για το μετρό στην Καλαμαριά, το flyover κτλ. Να έχουμε και μια ακόμη υποδομή μέσα στη θάλασσα, μέσα στον Θερμαϊκό. Νομίζω ότι είναι κάτι που το αξίζει η πόλη και πρέπει να το αποκτήσει.
2: Και όπως ξέρεις πολύ καλά από το παρελθόν και από τα νησιά μας, τα λεφτά έρχονταν από τη θάλασσα.
4: Έτσι είναι.
2: Έτσι ακριβώς.
4: Και να πω και κάτι άλλο, ότι αυτό το οραματικό έργο το δικό μας κουμπώνει άριστα και με την επίσης οραματική πρωτοβουλία του Επιτρόπου τώρα, του πρώην Περιφερειάρχη, αλλά και συνολικά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφέρομαι και στον Απόστολο Τζιδικώστα και στη σημερινή Περιφερειάρχη την Αθηνά την Αηδονά για την ενοποίηση όλου του παραλιακού μετόπου πάνω από 40 χιλιόμετρα, αυτό που λέμε από το Αγγελοχώρι στο Καλοχώρι, μια ενοποίηση και μια ανάπλαση που πραγματικά θα αλλάξει τη μορφή της Θεσσαλονίκης, και ακριβώς και η Μαρίνα Σκαφών έχει μελετηθεί στα πλαίσια και αυτής της ανάπλασης ώστε να αποτελεί μέρος της, και νομίζω ότι είναι σημαντικό.
2: Είναι λίγο αδικημένη η πόλη μας και βλέποντας σε άλλες χώρες και όχι μόνο, και σε άλλες πόλεις ας πούμε που έχουν παράθαλασσιο μέτωπο, που το έχουν αξιοποιήσει και τα λοιπά, πόσα χαρίσματα έχουν και πόσο κόσμο δέχονται και κρουαζιερόπλοια και σκάφη και τα λοιπά. Βλέπεις ότι έμεινα σε αυτό το κομμάτι, γιατί ήσουν ο πρώτος που έκανε το πρώτο βήμα.
4: Νομίζω ότι πρέπει, πέρα από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, τα έργα για την πόλη, την ανάπτυξή της, να βλέπουμε και πράγματα οραματικά που μπορεί να τα τελειώσει μια δημοτική αρχή, μπορεί να τα παραδώσει και στην επόμενη, αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει να τελειώνουν τέτοιες υποδομές που ξεπερνάνε τα όρια, αν το θέλετε, της πόλης και της αυτοδιοίκησης και παίρνουν έναν εθνικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι η Μαρίνα Σκαφών, κάτω από τις νέες προϋποθέσεις, μπορεί να προχωρήσει και μπορεί πραγματικά να δώσει κάτι σημαντικό στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Σωστά. Αλλά είπες και για το κολυμβητήριο, είναι ανοιχτά συνέχεια για τον κόσμο.
4: Το κολυμβητήριο έκλεισε λίγες μέρες, γιατί αυτές οι μέρες οι συμπολίτες μας είναι όλοι στην θάλασσα. Ανοίγει νομίζω μεθαύριο και θα συνεχίσει βεβαίως τα εντατικά του προγράμματα, χειμώνα-καλοκαίρι, όπως γίνεται κάθε χρόνο, γιατί πραγματικά έχει αγκαλιαστεί, έχει αγαπηθεί. Να πω ότι είναι ένα κολυμβητήριο που μετράει πάνω από 20 χρόνια προσφοράς στην πόλη, και να πω ότι σε αντίθεση ακόμα και με τα εθνικά κολυμβητήρια, που για πολλούς λόγους το βλέπουμε μένουν εκτός λειτουργίας, παρά το ότι στηρίζονται από το πολυτελές κράτος, το δημοτικό μας κολυμβητήριο δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί. Αντίθετα, δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια, περνάνε πάρα πολλά βεδάκια από εκεί μέσα από τα προγράμματα. Είμαι περήφανος, γιατί πραγματικά πολλά, κυρίως μικρά παιδιά, μαθαίνουν να κολυμπούν σωστά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα σου μεταφέρω, Δήμο, τα λόγια του μεγάλου Χρήστου Γαρέφη, που με τον οποίο ξεκινήσαμε την ίδρυση του κολυμβητηρίου, ένας άνθρωπος πραγματικά αφιερωμένος στον αθλητισμό.
2: Φαινόμενο.
4: Βεβαίως. Ο Χρήστος που έλεγε πάντοτε ότι κολύμπι δεν μαθαίνει στη θάλασσα, μαθαίνει να κολυμπά σωστά στο κολυμβητήριο, ώστε στη θάλασσα και να την απολαμβάνεις, αλλά και να είσαι ασφαλής. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό το δημοτικό μας κολυμβητήριο.
2: Μα έχει δίκιο ο Καρέφης, γιατί έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο και βλέπεις ότι σαν κράτη οι Βόρειοευρωπαίοι, Σουηδοί, Δανία και γενικά Γάλλοι, Άγγλοι στο κολυμβητήριο μαθαίνουν τα παιδιά μπάνιο και μάλιστα από πολύ μικρές ηλικίες, από μηνών. Συγκριτικά με εμάς που έχουμε τόσο παραθαλάσσιο μέτωπο, αλλά δεν βοηθάει πάντα. Και το λέω αυτό γιατί πάλι πήραμε μεγάλους τίτλους στο πόλο. Το Εθνικό Κολυμβητήριο είναι πόσα χρόνια κλειστό και δηλαδή αδικούμε τον εαυτό μας, την νεολαία μας και τις ομάδες μας.
4: Συμφωνώ και εγώ. Είναι κρίμα να μην μπορούμε να κρατήσουμε η Θεσσαλονίκη. Έχει δύο μεγάλα κολυμβητήρια, μιλώ για το Εθνικό και το Ποσειδόνιο, και πραγματικά πολλές φορές μένουν για μήνες ολόκληρους εκτός λειτουργίας για διάφορους λόγους, πράγμα που πραγματικά δεν δικαιολογείται από σε καμία περίπτωση.
2: Να σε ρωτήσω λίγο, γιατί γνωρίζεις εκεί τώρα με τον κόμβο, εκεί που είναι το αερογέφυρα του πανοράματος για το flyover, έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες?
4: Όχι, δεν τελείωσαν όλες. Συνεχίζονται, είναι εργοταξιακή η σήμανση σε αρκετά σημεία, αλλά έχουν προχωρήσει οι εργασίες και αυτό μας ικανοποιεί, γιατί ο Δήμος μας δοκιμάσει και πολύ. Είναι θέρετρο του flyover σε όλη την ανατολική πλευρά και οι δύο γέφυρες, μάλλον το τούνελ της Πηλαίας και η γέφυρα του Πανοράματος, ήταν τα βασικά έργα του flyover, και πραγματικά οι συμπολίτες μου που επικοινωνούν καθημερινά με την πόλη είχαν προβλήματα, αλλά μας ικανοποιεί το γεγονός ότι προχωρούν γρήγορα τα έργα. Είναι ένα μεγάλο έργο, είναι ένα εθνικό έργο. Μακάρι οι ρυθμοί να παραμείνουν το ίδιο εντατικοί, να τελειώσει την ώρα του, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τη χωρητικότητα του περιφερειακού και θα διευκολύνει τη μετακίνηση και του δικού μας Δήμου από και προς την Θεσσαλονίκη.
2: Πράγματι λείπουν τα μεγάλα έργα από την Ελλάδα και από την πόλη μας φυσικά, και όλοι γρινιάζουμε όταν γίνεται κάτι, αλλά όλοι το θέλουμε όταν τελειώσει.
4: Ναι, θα θυμηθώ έτσι επίσης μια φράση που χρησιμοποιούσαν οι παλιοί αυτοδιοικητικοί. Οι κοινοτάρχες είχαν κάποιες μεγάλες πινακίδες όταν γίνονταν έργα στις κοινότητες, που έγραφαν με μεγάλα γράμματα ότι η ταλαιπωρία είναι προσωρινή αλλά το έργο είναι παντοτινό. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Δεν γίνεται να προχωρήσουν τόσο μεγάλα έργα χωρίς να ταλαιπωρηθεί κανείς. Θα ταλαιπωρηθούμε, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια ικανοποίηση στην πόλη ότι το έργο προχωρά γρήγορα. Σε καμιά περίπτωση ευτυχώς δεν μοιάζει τους ρυθμούς του μετρό, γιατί τότε πραγματικά οι πόλεις θα δοκιμάζονταν πάρα πολύ σκληρά. Το έργο προχωρά. Πιστεύουμε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027, όπως δίνει το χρονοδιάγραμμα, να έχει τελειώσει, ώστε να μπορούμε να το χαρούμε όλοι και να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας, τη μετακίνηση από και προς τη Θεσσαλονίκη.
2: Μα και η γκρίνια υπήρχε το 88 με τον περιφερειακό. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο περιφερειακός, τι θα μπαίνανε όλα αυτά τα αυτοκίνητα από την Τσιμισκή, Βενιζέλου, παραλία και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, προχωράει η ζωή και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Ό,τι απαιτεί. Γιατί βλέπεις τι γίνεται σε όλα τα κράτη, τα γειτονικά μας, Ιταλία και τα λοιπά. Βουνό, τούνελ, γκρεμός, γέφυρα. Μα πώς θα γίνει? Σε ευχαριστώ πάντως, Ιγνάτη, και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά.
4: Και εγώ ευχαριστώ, Δήμο μου, να είσαι καλά. Εγώ δεν θα πω καλό φθινόπωρο, λέω καλό από καλό καιρό, όπως ξεκινήσαμε. Να περάσουμε καλά και αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Να είσαι γερός πάντοτε, και πραγματικά αυτή την ψυχή που καταθέτεις στην εκπομπή σου και αυτό το συνέστημα, νομίζω ότι είναι αυτό που αγαπούν και οι ακροατές σου. Καλό βράδυ.
2: Ιγνάτη, αυτό είναι η ζωή μας. Να βλέπουμε να ομορφαίνει η πόλη μας, να ομορφαίνει η νεολαία, να πηγαίνει σε άλλα δεδομένα, να είναι χαρούμενοι όλοι.
4: Έτσι.
2: Να είσαι καλά.
4: Καλά, αγαπημένο μου Δήμο. Καλό βράδυ.
2: Γεια σου, Ιγνάτη. Γεια σου. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω ότι θα είμαστε για άλλη μισή ώρα μαζί μέχρι τις 12, παρακολουθήσαμε τον αγώνα και να πούμε και αν έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο, πόσο χρόνο έχουμε μέχρι το δευτερόλεπτα, να πούμε ότι και εμείς μέσα από την εκπομπή βλέπουμε ωραία πράγματα. Να σας πούμε για το άναμα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες και ψητά στα κάρβουνα, να πάτε στο άναμα, στον Εύοσμο, στην Κολοκοτρώνη 10, τηλέφωνο για παραγγελίες 23 10 76 85 76, άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση, πολύ ωραίο εστιατόριο. Να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Μετροπολίς.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Για μένα μόνο. Και συνεχίζουμε την ωραία αυγουστιάτικη βραδινή βόλτα και θα πάμε στο γειτονικό Δήμο Θερμαϊκού να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Θόδωρο Τζέκο. Καλησπέρα κύριε Τζέκο.
12: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη.
2: Λέω, οι εκπομπές μας τώρα έχουν ένα χαρακτηριστικό, μια που είναι αυγουστιάτικα βράδια. Θα πρέπει να επισκεπτόμαστε περιοχές που έχουν αξία και έχουν και ωραία θάλασσα. Έχετε και ωραίες εκδηλώσεις και μάλιστα πλησιάζει και τα 9 μέρα της Παναγίας. Και όλα αυτά εδώ δίνουν μια ιδιαίτερη αξία να επισκεφτεί κάποιος το Δήμο Θερμαϊκού.
12: Ναι, είναι πανέμορφη όλη η Ελλάδα τον Αύγουστο, αλλά και στο Δήμο Θερμαϊκού η φύση απλόχερα μας έχει δώσει πολλά πράγματα και ο Αύγουστος πραγματικά είναι απόλαυση. Είχαμε το 15 Αύγουστο εκδηλώσεις και εκκλησιαστικές και πολιτιστικές σε όλο το Δήμο και στην Επανομή την Παρασκευή, το Σάββατο, αλλά όλος ο Δήμος, τώρα ήμουνα στην Περαία, αυτό το παραλιακό μέτωπο, Περαία, Νέος Επιβάτης, Αγία Τριάδα, πλημμυρισμένο από κόσμο, σε μια πολύ ωραία βραδιά, ο κόσμος μπροστά στα καφέ και άλλοι κάνουν μπάνιο, άλλοι τρώνε, είναι πολύ όμορφα, πολύ ωραίες βραδιές.
2: Και μάλιστα έχει πάρα πολύ ξένο κόσμο, αυτό είναι το ευχάριστο.
12: πάρα πολλούς τουρίστες. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Άργησε λίγο ίσως η χρονιά να ξεκινήσει.
2: Άργησε παντού όμως, όχι μόνο, ναι, σε εμάς.
12: Όχι, όχι μόνο σε εμάς, όχι μόνο εδώ στο...
2: Ναι, ναι. Και στην Κρήτη 1 Ιουλίου, ακούστε, στην Κρήτη 1 Ιουλίου ξεκίνησε δυνατά η χρονιά.
12: Το λέγαμε αρχές του καλοκαιριού. Εντάξει, υπάρχουν και διάφοροι λόγοι. Μέσα στο χειμώνα, δεν ξέρω, είχαμε πολέμους, είχαμε οικονομικά, έτσι, οικονομικές δυσκολίες και για τους Έλληνες, αλλά δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα αυτό. Ελπίζω να ανακάμψουν και να κερδίσουν αυτά τα σπασμένα και οι επαγγελματίες του τουρισμού και η χώρα συνολικά. Πάντως εμείς στο Δήμο Θερμαϊκού το απολαμβάνουμε και οι επαγγελματίες το χαίρονται, αλλά και εμείς, έτσι, που κάνουμε τη βόλτα μας. Περιμένουμε, όπως είπες νωρίτερα, Δημοσθένη, και το μεγάλο πανηγύρι της Μηχανιώνας, που είναι μέσα στα τρία μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Όλοι το ξέρουν, στα 9 μέρα της Θεοτόκου, που σημαίνει ότι 23 Αυγούστου είναι η ανήμερα της γιορτής, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή, οπότε το Σάββατο έχουμε την μεγάλη λιτανία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης στην Μηχανιώνα, όπου δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έρχονται και προσκυνούν όχι μόνο εκείνη την μέρα, που προφανώς είναι το αδιαχώρητο, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει από το 15 Αύγουστο, ξεκινάει όλο το χρόνο, είναι ένα προσκύνημα σπουδαίο και μεγάλο, η Παναγία Φανερωμένη, αλλά ειδικά τις μέρες του Αυγούστου, τον Αύγουστο, κορυφώνεται η επισκεψιμότητα.
2: Ήταν πράγματι η Παναγία της Μηχανιώνας ένα από τα... ένας από τους σοβαρότερους λόγους κάποιος να επισκεφτεί τη Μηχανιώνα. Όχι μόνο τον Αύγουστο, και όλο τον χρόνο.
12: Ναι, η Μηχανιώνα είναι γνωστή για την Παναγία της, την Παναγία Φανερωμένη, τη θαυματουργή εικόνα, που έχει την ιστορία της και τη διαδρομή της από την παλιά Μηχανιώνα, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στη Χερσόνησο της Κιζίκου, στην Κιζικική Χερσόνησο, ήταν η παλιά Μηχανιώνα, όπου ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων κατάγεται από εκείνη την περιοχή. Οι υπόλοιποι είναι οι Τσεσμελίδες από τον Τσεσμέ της Σμύρνης, είτε Ίνδροι, μιλάω για τους πρώτους και τους μετέπειτα κατοίκους, αλλά η εικόνα έχει έρθει από την, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, είναι η Χερσόνησος της Κιζίκου και η παλιά Μηχανιώνα. Για την εικόνα της, αλλά και για την αλία της, για τον αλιευτικό στόλο, για το λιμάνι της, και παραμένει γνωστή και πανέμορφη η Μηχανιώνα, που είναι πολύ γραφική, τα καταστήματα αυτά στην τύπου καλντέρα, όπως μάθαμε να λέμε,
2: έτσι,
12: σε Σαντορίνης, αλλά έχουμε και εμείς την καλντέρα μας στη Μηχανιώνα, με θέα το
2: τον Όλυμπο, λιμάνι, τον Όλυμπο, φάτσα τον Όλυμπο
12: απέναντι, ένα Ιούλιο Βασίλεμα υπέροχο. Και είναι γνωστή και η Μηχανιώνα για αυτά εδώ. Παρεμπιπτόντως να πω ότι επειδή είχαμε κάποιες εξελίξεις αυτές τις μέρες, ολοκληρώνεται μέσα στη χρονιά η μελέτη που κάνουμε σαν Δήμος Θερμαϊκού για το τουριστικό καταφύγιο στη Μηχανιώνα, τη μαρίνα δηλαδή των τουριστικών σκαφών, που θα χωροθετηθεί δίπλα συμπληρωματικά με το αλιευτικό λιμάνι και θα δώσει και έναν άλλο χαρακτήρα τουριστικό την περιοχή αυτή που συνδέεται άρρηκτα με την θάλασσα και σε όλο το Δήμο Θερμαϊκού, γιατί ο Δήμος Θερμαϊκού ίσον θάλασσα, 50 χιλιόμετρα ακτογραμμή έχει, αν ξεκινήσουμε από την Ηράκλεια που είναι τα όρια του Δήμου μας
2: μέχρι την Περαία,
12: Ιράκη, Επανομή, όλες αυτές τις περιοχές, να μην κουράζω τον κόσμο, Μηχανιώνα, Αγγελοχώρη, Αγία Τριάδα, όλες αυτές τις περιοχές μέχρι την Περαία, και το αεροδρόμιο είναι 50 χιλιόμετρα ακτογραμμής.
2: Όπως το λέτε, 52 χιλιόμετρα παραθαλασσιακό μέτωπο με αμμουδιά, 10 λεπτά από το αεροδρόμιο, πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί δεν είναι σπάνια, αλλά δεν ξέρουμε να τα διαφημίσουμε, Δήμαρχε. Και όταν έρχεται ξένος κόσμος και το βλέπει και το απολαμβάνει, παθαίνει σοκ εκεί που βρίσκεται.
12: Ναι, αυτό δεν το συναντάς εύκολα και σε μεγάλες πόλεις. Είναι λίγες αυτές οι πόλεις που ενώ είσαι στο κέντρο μιας μεγαλούπολης 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων, σε 20 λεπτά,
2: λεπτά,
12: παίρνοντας το καραβάκι, σε σε μισή ώρα με το καραβάκι να είσαι σε μια παραλία και να κάνεις το μπάνιο σου. Αυτό όμως προϋποθέτει πέρα από το Δήμο να το δούμε και σαν στρατηγική ανάπτυξης, προβολής, εξωστρέφειας της πόλης της Θεσσαλονίκης συνολικά, όχι μόνο για τον Δήμο Θερμαϊκού.
2: Όπως το λέτε, πρέπει να το δούμε, σημαίνει πρέπει και εμείς οι Θεσσαλονικείς και να αλλάξουμε και κουλτούρα, γιατί είμαστε λίγο κάπως, δεν θέλω να πω τη λέξη, να αλλάξουμε κουλτούρα και να αγαπήσουμε τον τόπο μας και να τον δουλέψουμε σωστά για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε.
12: Οπότε περιμένουμε τον κόσμο στη Μηχανιώνα αυτές τις μέρες, έχει την τιμητική της και άλλα πράγματα να χαρεί. Είχαμε τους ημέρα φάρων, χθες προχθές ήταν ανοιχτά ο φάρος του Αγγελοχωρίου, δυστυχώς ανοίγει μόνο αυτή τη μέρα το Αγγελοχώρι.
2: Παγκόσμια μέρα φάρων που είναι.
12: Η Παγκόσμια Μέρα Φάρων είναι ακριβώς στο κλειστό σημείο του θερμαϊκού κόλπου, εκεί που κλείνει ο θερμαϊκός κόλπος, είναι στρατηγική σημασία εδώ και αιώνες σημείο και απίστευτη ομορφιά. Διεκδικούμε να ανοίγει περισσότερες μέρες, εκεί υπάρχουν και τα οχυρά, ακόμα οθωμανικά και μετέπειτα γερμανικά, σε εκείνο το στρατηγικό σημείο που ανήκουν στην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος, και θα ήταν πολύ ωραίο να είναι επισκέψιμα πολύ περισσότερες ημέρες το χρόνο. Και άλλες περιοχές έχει ο Δήμος Θερμαϊκού θυμισμένος για τα μπέλια του, για τα κρασιά του, ξεκινώντας από το κτήμα Γερβασιλείου, αλλά και πολλά άλλα εινοπία που αναπτύσσονται στην περιοχή. Περιοχές Natura, προστατευόμενες περιοχές και στο φανάρι της Επανομής και στο Αγγελοχώρι. Είναι πολλοί οι λόγοι που πρέπει κάποιος να επισκεφτεί τον Δήμο Θερμαϊκού, πέρα από τη θάλασσα, το καλοκαίρι και τον ήλιο που μας το δίνει η φύση.
2: Και μάλιστα έχω μάθει, βάλατε πλάτη για το θέμα της αμοληψίας, mm-hmm. και νομίζω εκεί θα πάμε καλά.
12: Ναι, και είχαμε ένα πρώτο καλό ενθαρρυντικό δείγμα. Η πρώτη απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων μας δικαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας και πάγωσε την διαδικασία αυτήν. Είναι πολύ ενθαρρυντικό, δώσανε μια πολύ δύσκολη μάχη και φαίνεται ότι σε πρώτο βαθμό την κερδίσαμε και θα τη συνεχίσουμε. Γιατί αυτές οι ομορφιές που λέμε πρέπει να τις προστατεύσουμε και να τις διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο για να τις δώσουμε και στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Δεν είναι κανενός. Και κανένα μεγάλο έργο δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτές τις ομορφιές. Ναι και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, ναι και το λιμάνι, να το μεγαλώσουμε στη Θεσσαλονίκη, να έρχονται μεγαλύτερα βαπόρια, εμπορευματικοβότια, εμπορική κίνηση, οικονομικά τα ωφέλη, το καταλαβαίνω, αλλά όχι εις βάρος μιας περιοχής.
2: Να μην χαλάμε κάτι για να φτιάξουμε κάτι άλλο.
12: Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Αυτές είναι και αρχές της αηφορίας.
2: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Τζέκο, επειδή είναι και η ώρα λίγο ακατάλληλη, να σας χαιρετήσω, να έχουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή Παναγιά και
12: χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά να τα λέμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, και να συνεχίσουμε το παραλιακό μέτωπο και να πάμε στην καρδιά του Θερμαϊκού, φυσικά στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Θα φιλοξενήσουμε για λίγο τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Βασίλη Γάκη, ο οποίος θα μας πει τι προγράμματα, τι σχεδιάζουν μέχρι να αρχίσει η έκθεση και φυσικά έρχεται η έκθεση. Καλησπέρα κύριε Γάκη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε καταρχάς που δεχτήκατε τέτοια ώρα να σας ξενυχτήσουμε. Ξέρω ότι έχετε κόσμο, αλλά θα ήθελα έτσι με δύο λόγια να μας πείτε το δεύτερο 15ο του Αυγούστου, αν θα γίνουν εκδηλώσεις, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
1: Καταρχήν, σαφώς υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Προς τα τέλη Αυγούστου, νομίζω 26 Αυγούστου, είναι να γίνει μια πολύ μεγάλη συναυλία με τον Παναγιώτη τον Παναγιώτη τον κολλιστόρο τώρα
0: στο μυαλό μου.
1: Ναι, και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες, τον Δημήτρη τον Νικολούδη, στην Άνω Πόλη, σε μια συναυλία με κινηματογραφικό, με αφιέρωμα στον κινηματογράφο, στη μουσική του κινηματογράφου. Ξεκινάνε πάλι οι γιορτές του καλοκαιριού στο Θέατρο Κήπου με πάρα πολύ ωραίες θεατρικές παραγωγές και συναυλίες. Και βέβαια είμαστε πολύ έτοιμοι και για το Σεπτέμβριο. 8 Σεπτεμβρίου ξεκινά ένας νέος θεσμός για την πόλη σινεμά στις γειτονιές, όπου σε 10 γειτονιές εκτός κέντρου πόλης θα μπορούν οι Θεσσαλονικείς να απολαύσουν σημαντικές ταινίες από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο. Επίσης στις 12 του μηνός, όπως ξέρετε όλοι σας, θα είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη του Ρέμου στην παραλία.
0: Στο Λευκό Πύργο.
1: Στην παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα.
1: Στην κεντρική εξέδρα. Και βέβαια ετοιμαζόμαστε και για την Χελέξπο Δεύτω, όπου είναι φέτος θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και το τμήμα τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ετοιμάζει πάρα πολλές παραγωγές, οι οποίες έχουν να κάνουν με επίδειξη κουζίνας, όπου παντρεύεται η ιαπωνική κουζίνα με την ελληνική. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ελληνικό σούσι, παραλλαγές ας πούμε του γνωστού ιαπωνικού σούσι με ελληνικές γεύσεις.
0: Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον ας πούμε και για τον επισκέπτη αλλά και για τον Θεσσαλονικιό να τα παρακολουθεί όλα αυτά. Και ξέρεις αγαπητέ φίλε Βασίλη, τα λέμε όλα αυτά γιατί πρέπει ο κόσμος και ο κόσμος να συμμετέχει και να τα απολαμβάνει όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε κύριε Βαρδάκη, να σας πω η εμπειρία μου από τις γιορτές που κάναμε το καλοκαίρι τον Ιούλιο με το Solos Festival, όπου είχαμε περίπου 9 εκδηλώσεις σε διάφορα τοπόσημα και ιστορικά μνημεία, όπου είχαν κατακλειστεί από κόσμο παρόλο τις υψηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται ότι ο κόσμος αγκαλιάζει αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι και ποιοτικές, αλλά και απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά, με διαφορετικές προτιμήσεις, πάντοτε με βασικό κριτήριο την ποιότητα. Και βέβαια και με κορυφή, την αποκορύφωμα μάλλον των δράσεων, την συναυλία με τη Μαρία τη Φαραντούρη, που λόγω των καιρικών συνθηκών έγινε εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου, που είχε κατακλειστεί κυριολεκτικά το φουαγέ. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος αγκαλιάζει αυτές τις εκδηλώσεις, κάτι το οποίο μας ικανοποιεί βαθύτατα και όχι ως διοίκηση, αλλά και ως ανθρώπινο δυναμικό, όλα τα στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού.
0: Ο Δημήτρης ο Νικολούδης πότε θα τραγουδήσει?
1: Είναι τέλη Αυγούστου, ή 24 ή 26.
0: Να πω έτσι ιστορία λίγο. Δημήτρης Νικολούδης, 10 βήματα στην άμμο. Τίποτα άλλο δεν λέω.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Τίποτα άλλο δεν λέω. Κάθε βράδυ εκεί ήμασταν, κύριε Γάκη.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Δήμαρχος. Και ο Δήμαρχος.
1: Και ο Δήμαρχος. Και όλοι οι Θεσσαλονικείς που ξέρουν από καλή μουσική.
0: Μα να σου πω κάτι. Εμείς είχαμε αυτά τα ωραία δεδομένα και περνούσαμε ωραία, απλά και ταπεινά. Δεν κάναμε ούτε υπερβολές, ούτε είμαστε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δήθεν και τα λοιπά. Και είχαμε τις δικές μας ωραίες βραδινές διαδρομές. Καλά τα λέω κύριε Γάκη.
1: Σωστά.
0: Οπότε και εσείς τώρα μπορείτε να κρίνετε έτσι απλά και ταπεινά πώς μπορεί να περάσει ένας Και πολύ τις ευχαριστώ.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουν και οι νεότερες γενιές αυτούς τους αξιόλογους καλλιτέχνες. Ναι. Αν και δεν σας κρύβω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες αξιόλογους και νέες γενιές, τους οποίους στηρίζουμε και προωθούμε με κάθε τρόπο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή ξέρω ότι είστε με κόσμο, δεν θα σας κουράσω άλλο. Με το καλό, πριν ξεκινήσει η έκθεση, θα χαρώ να τα ξαναπούμε, να μας πείτε και τα προγράμματα της έκθεσης, γιατί πρέπει να τα μαθαίνει πρώτα ο Θεσσαλονίκης.
1: Τέλη του μηνός θα είμαι σε θέση να σας πω πολύ αναλυτικά πάρα πολλά πράγματα.
0: Ωραία, ωραία. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Το καλοκαίρι για εμάς τους Έλληνες δεν θα πρέπει να σταματάει ποτέ. Η ζωή μας
1: να είναι... αλλά δυστυχώς κάποτε σταματάει.
0: Δεν πειράζει, η ζωή μας να είναι ένα καλοκαίρι, κύριε
1: Γάκη. Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Χαιρετώ, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.

Αυγουστιάτικο βράδυ, είχαμε ποδοσφαιρικό αγώνα, μιλήσαμε για τουρισμό, για την πόλη μας, για γειτονικές πόλεις, γιατί ξέρετε φίλες και φίλοι, μπορούμε να απολαμβάνουμε τη ζωή μας πάρα πολύ ωραία, ειδικά σε αυτή την πόλη. Μπορούμε να περπατήσουμε στην παραλία, στο Σέισου, να πάμε στο γειτονικό δήμο Θερμαϊκού να κάνουμε το μπάνιο μας, είτε θέλουμε να πάρουμε το καραβάκι, το λεωφορείο. Αυτά τα πράγματα, άμα τα βάλουμε έτσι στην καθημερινότητά μας και δεν παίρνουμε το TV control να σπάζουμε το κεφάλι μας, θα μπορούμε να ζήσουμε μια όμορφη, απλή και ταπεινή ζωή.

Χαίρομαι που ακούνε άνθρωποι που ήρθαν από το Μόντρεαλ, Παντελή. Θα σου τηλεφωνήσω γιατί ξέρω ότι και εσύ απολαμβάνεις αυτή την όμορφη πόλη στην οποία ήρθες για λίγες μέρες.

Και αύριο Τρίτη θα είμαστε μαζί με μια επισκέπτρια, την Αλεξάνδρα Τηγωγούση, όπου θα έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους με διαφορετική θεματολογία, η οποία πραγματικά σας λέω ότι πρέπει να μαθαίνουμε πράγματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Και όπως ακούσατε και από τον κύριο Τζέκο, τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, από σήμερα ήδη, από τη μέρα του 15 Αύγουστου μέχρι και τα 9 μέρα της Παναγίας που είναι η Κυριακή, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στην Εκκλησία της Μηχανιώνας. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και στις ώρες που κινούμαστε και στο οδήγημα, γιατί όταν πηγαίνουμε σε ένα μέρος πηγαίνουμε για κάποιο λόγο και όχι να δημιουργήσουμε θέματα και σε εμάς και στους άλλους. Θέλει λίγο προσοχή ακόμα και τις ώρες που πρέπει να επιλέγουμε για να επισκεπτόμαστε μια περιοχή.

Και να πω και το εξής, ότι και σήμερα ακόμη είναι μια ημέρα επιστροφής από το 15 Αύγουστο. Υπήρχε πάρα πολύ κίνηση και στην Εθνική Οδό και στο δρόμο της Χαλκιδικής. Πολλοί κόσμος ή επιστρέφει από το 15 Αύγουστο ή πηγαίνει στα μέρη για διακοπές για το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα απελευθερώσω το Σωτήρη το δασκαλάκι, ο οποίος πραγματικά είναι εδώ στη Λοβάτης, γιατί χωρίς ηχολήπτη και δασκαλάκι δεν μπορούμε να προκάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε αύριο στις 9 η ώρα. Καλό βράδυ.

0: Ιβκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Είμαστε 6 λεπτά μετά από τις 12. Τα φαντάσματα και οι βρικόλακες βγήκανε στον αέρα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους και σε όλες σας. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά, όπως κάνουμε τώρα κάθε βράδυ, κάθε μεσάνυχτα, για αυτή την εβδομάδα. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 3. Εντάξει, θα το παλέψουμε. Πάλι άϊπνοι είμαστε. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα?

Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Εκεί αν θέλετε μου στέλνετε και τραγουδάκι το οποίο γουστάρετε να ακούσετε. Και φυσικά υπάρχει το προσωπικό messenger Σεριάννη με το Γιάννη. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice, το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά για να τα πούμε.

0: Να καλημερίσω τον Κλάθη τον Κωνσταντινούδη. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί στο Web Radio Κρύο Πηγή, στην Καλκιδική μας. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου. Λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα Τρίτης και καλή μας ακρόαση. Μα μου στέλνει και καρδούλες, έχει καιρό να μου στείλει καρδούλες.
1: Η καρδιά με το μπαγλαμαδάκι.
0: Καλημέρα Νικολάκη από Κατερίνη. Καλημέρα Πασά μου.

Καλημέρα στον Ηλία, αμφιβητά ελευθερία. Καλημέρα, πουλάκι μου, καλημέρα. Παναγιώτη Δελαβίνια, ετοιμαζόμουν να σε βρίσω, αλλά μετά κατάλαβα ότι κάνεις λάθος. Και ότι χαμογελάς. Ωχ, λέει πάλι εσύ. Χαχαχα. Καλημέρα, λέει Μπαρμπαγιάννη. Την καλημέρα μου σε όλες τις ακροάτριες τις όμορφες και σε όλους τους ακροατές του Ντερβίσιδες. Γιατί εμείς τους άσχημους, γιατί δεν μας λες για εμάς τους άσχημους κάτι. Έχω τρελά και έφυγα, λέει, απόψε. Θα ήθελα τον αετό του Σφαγιανάκη. Και εμένα τι με νοιάζει, ρε. Να πάρει σε κανένα ραδιοφωνικό σταθμό να το ζητήσει. Εδώ πήρε να το ζητήσει. Καλοκαιριάτικα βότκα, τι να σε πω.

Ο Πανικρήτης ο Δελαβίνιας λέει να έχεις πάντα την αγάπη μου. Πολλά χαιρετίσματα λέει από τον πατέρα μου έχεις. Να είναι καλά, δώσω την αγάπη μου. Γιώργο Τσιμωρότας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Αυτή την εβδομάδα θα σε ακούσω κάθε βράδυ εδώ στα Γρεβενά. Να σε καλά, γορίνα μου. Ο φίλος μας ο Πάνος λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Αυτή η κοπέλα είναι Ρωσίδα και πήρε στο Ζάγκρεπ το χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική. Χωρίς σημαία, χωρίς εθνικό ύμνο. Πουρκουά, βαγούμ και διατί. Επειδή είναι Ρωσίδα, δεν το κατάλαβα. Μπράβο το κορίτσι.

Για το κύπελο Ελλάδος είχαμε Καλυθέα Λάρισα 1-3. Αναγέννηση Καρδίτσα Σάρις 0-2. Ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε. Ηρακλής Βόλος 1-3.

Μην ξεχνάτε στις 6 το ξημέρωμα, έτσι, 6 ώρα θα υποδεχτείτε Στέφανο Νεζίπα. Δεν ξέρω, Στέφανος είναι φύλακας άγγελος στον Όμιλο Μετρομίντια. Δάσκαλε, καλημέρα. Στείλε μου μήνυμα.

Όλα τα τραγούδια σας, παιδιά, έχουν μπει σε μία σειρά. Εδώ γίνεται ένας ψιλοχαμός τώρα, αλλά όλα καλά, κανονικά. Τα έβαλα όλα σε μία σειρά. Θα τα ακούσετε όλα, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε Αύγουστο. Για τα παιδιά από τη Ρόδο, τους αρτοποιούς μας.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή και το Παρεάκι της, στην Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, το Χρήστο το Κασάπαρο και την Όπη.

Πάμε να ακούσουμε την καινούργια δουλειά από τους Αντάμα Μαν, 2026, Πόλη Ερυπωμένη. Στίχοι ο Θωμάς ο Καστόπουλος και μουσική ο Δημήτρης ο Καστόπουλος. Πόλη Ερυπωμένη λοιπόν, Αντάμα Μαν.

Καλησπέρα φίλε Γιάννη, από τη φωλιά του Κίτρους, Κατερίνη. Ένα τραγούδι από Μανώλη Αγγελόπουλο, με βαμμένα τα χείλη γυρνάσε. Καλή ακρόαση, Σάκη Στεφανίδη. Πριν από λίγο προσγειώθηκε.

Ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας μου λέει: καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Ουρανούπολη. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαλαμπάση. Έρχεται και τώρα τα μαγιάτρευτε, έφυγες και πήρες με το Σταύρο Ζώρα.

Ο Νίκος ο Καμπέρης, πώς το πάτε και μας έγραψε καλημέρα. Μια ζωή φωτογραφίες θέλει. Γεια σου Νίκο. Μα την αλήθεια μου. Στράτος Μαρκόπουλος και τα παιδιά εκεί στο Στάχι, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας. Τώρα το βιντεάκι δεν πιστεύω να θέλεις να το δω.

κάτι τέτοια λέτε και μου χαλάτε την πιάτσα μετά. Κατάλαβες τι γίνεται. Και λέει η άλλη, ας πούμε, γιατί αυτός λέει ερωτά μου αγιάτρευτε, θα πεθάνω άμα σε χάσω.

0: Μα έτσι δε.
1: Μη σηκώνεις το πάνω για χαρίσμα. Μη σηκώνεις το πάνω για...
0: Ζητήστε τις δύο φωτογραφίες. Μία για τα πολιτήριο και μία για το αρχείο, για να ξέρετε ποια είχατε κάποτε.

Νάκη Ποντία Πίτρια μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, αδάιμες λέει. Καλημέρα σε Αριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα καθώς είμαστε στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Και ένα ποντιακό τραγούδι αγάπης λέει, τι άλλο. Λουλούδι σε ψόπο μου λέει, Ζαπουνίδης. Άιντε δώσε και απόψε μαγεία. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα.

0: Καλημέρα του Γιαννάκη και τον πρόεδρο Πάουκ και στην Πολύχνη.
1: Καημένη κάτω τούμπα.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω.

0: καθέτος.
1: Καθέτος το καλάμι το καβάλισες. Πρόσεχε τα γόνατα. Θα πάθεις μενίσκο. Γεια σου Σοφάκη Κουκουρούκου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα.

λοφάκι της Καστέλας. Κάποτε το λοφάκι της Καστέλας είχε και λιγάκι έτσι πρασινάδα. Τώρα το κάνετε και λέζερ, το έχετε κάνει φαλακρό βουνό. Δεν τρέπεστε λίγο?

Ένας άντρας είναι άντρας όταν το κάνει μόνος του. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Καλό στο άντερ έκο μου. Έβρισα καταμάχητος. Καλό ξημέρωμα που λόπω μου.

Δεν τρέπεστε λιγάκι? Όχι λέζερο ή ξηραφάκι, όχι, όχι, όχι, το έχετε κάνει, μη πω τίποτε. Πάντα μιλάω για το λόφο της Καστέλας, έτσι, όχι για τίποτα άλλο. Πάμε, Γρηγόρης Δημητριάδης. Το ξαδελφάκι μου στο άδειο προσκεφάλι. Καλημέρα το παραβάκι της κοριτσάρες του εκεί στα Σπαραβαρδαρίους χώρας.

0: Έβρε πεπέρι, λέει, Παπάζουγλου και Κιαγιάννη. Σιγά, έβρε. Για το λόφο της Καστέλας μιλάω. Το τι σκέφτεστε εσύ δεν με ενδιαφέρει.
1: Άδειο προς κεφάλι στο σπίτι το
0: Γιώργος από Φανό, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα, παιδιά.

Έτσι ήμουν περαστικός. Φτιάξε μου ένα καφέ να πιω. Και μην έχεις κακές βλέψεις.

0: Έχει δουλειά το παιδί. Εντάξει.
1: Ωραία. Σιγά σιγά τελειώνει το καλοκαίρι, Γιάννη, επιτέλους.
0: Μας έχει... να μην πω τι μας έχει κάνει, ας πούμε. Εντάξει.
1: Λέω καμιά φορά έτσι όταν κουβεντιάζουμε με φίλους ότι εγώ...
0: Όπα. Τι έγινε. Παρακαλώ, τι έγινε, τα 32 δευτερόλεπτα πάλι μπήκανε. Έλα ρε Βαραβά. Βαραβάς.
2: Τι έλα ρε Γιάννη.
0: Έλα Πασά μου, έλα.
2: Δεν βρήκε στην ξάπλα, ρε.
0: Όχι. Α, απλώς βλέπω μάλλον τα 32 δευτερόλεπτα πρέπει να κάνω επανακίνηση.
2: Για να δω.
0: Όχι, όχι, μίλα να δούμε. Θα μας πάει ακόμα, θα μας περάσει τα 32. Έλα, πες μου.
2: Ω, πέρασα να πω μια καλησπέρα. Είμαι αραχτός εδώ πάνω στο Προπαρίσι. Ακούω Γιάννη Χιλιτήρη και γουστάω, ρε.
0: Ας πρόσεχες, τι να σε κάνω. Εγώ φταίω για αυτό δηλαδή. Ω, έπεσε, εντάξει, παιδιά, μην καλείτε. Μην καλείτε για λίγο, παιδιά. Μην καλείτε για λίγο. Θα πρέπει να κάνω επανεκκίνηση εδώ το. Το τηλεφωνικό κέντρο, μισό λεπτό λιγάκι. Είπα μη καλύτερα εσείς. Ρε Μωυσή, κλείστο, ρε. Κλείστο λιγάκι, κλείστο. Κλείστο. Α, κλείστο. Άντε πράγμα. Λοιπόν, να κάνω λίγο παιδιά, ακούσουμε λίγο έτσι. Έτσι ήμουν περαστικός.

0: και να στεφάνε.
1: Ο Κώστας ο Φαρμάκης λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει πόντος, δώσε άψιμο, λέει δώσε. Νίκο Τσολιάς, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη τη Σεργιανό παρέα. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από Αδελαίδα. Θα ήθελα ένα τραγούδι του Πασκάλη Τερζή με το τίτλο «Θα το συνηθίσεις». Νίκος Ανόβερο, θα τα ακούσουμε αγόρι μου.

Λοιπόν, τώρα που σταματήσανε απέναντι, πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο. 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Άντε πάμε να σας ακούσω. Άμα κάνετε κέφι, έτσι. Το έφτιαξα τώρα, να δούμε τι θα γίνει.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
0: Ναι, πες μου.
1: Θα μου βάλεις τα 2 χιλιάρικα και τα 2,5 συνδέβη.
0: 2 χιλιάρικα με το Μαργαρίτη. Θα τα ακούσουμε.
1: Καλό πρωινό να έχεις και φιλάκια.
0: Να έχεις, να είσαι καλά. Πάμε, πού είμαστε τώρα? Έλα Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Ιωάννη μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
2: Ιδιαίτερα στην κυρία Ελπίδα μας που την άκουσα.
0: Mm. Έλα, μίλατε.
2: Ναι, την αγάπη μου στην κυρία Ελπίδα, στους όλους παιχταράδες μου και σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά.
2: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλιά αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε στην... Έλα Ελπίδα.
3: Έτσι λοιπόν αποκαταστάθηκε.
0: Τι να κάνω, ναι. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα? Ότι προσπαθούσα να το μηδενίσω και ερχόταν τώρα να τηλέφωνο πίσω απ' τ' άλλα. Λέω, σταματήστε, ρε. Να πάρει, ευχή να πάρει.
3: Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, το χιλιάρικο που λέει η φίλη μας η Έλενα είχε μία αξία.
0: 2 χιλιάρικα, φαντάσου, λέει το τραγούδι.
3: 2 χιλιάρικα.
0: Με το Μαργαρίτη.
3: Ένιωθες λοιπόν ότι είχες χρήματα.
0: Τώρα
3: σήμερα
0: δεν έχεις
3: το 50 ευρώ. Δεν είναι χρήματα.
0: Μέχρι να το χαλάσεις, εξαφανίζεται. Λες, τι έγινε τώρα?
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πόσο έχουν αλλάξει λοιπόν τα πράγματα προς το χειρότερο.
0: Τι να πω.
3: Και πόσο σε στεναχωρεί. Είπε τώρα πριν από λίγο ο Βαραβάς για το μονοπήγαδο το μικρό Παρίσι.
0: Mm.
3: Και μου θύμισε ότι και το δικό μου το χωριό μικρό Παρίσι το λέγανε. Λοιπόν, τότε όμως... Γιάννη, η Ήπεθρος ήταν γεμάτη με οικογένειες, με παιδιά,
0: mm-hmm.
3: με σχολεία που ήταν γεμάτα, οι τάξεις δηλαδή, είχαν πολλά παιδιά. Να σκεφτείς ότι ένα μικρό μέρος έτσι σχετικά είχε 5 ταξί.
0: Άκου να δεις.
3: Τα ταξί αυτά ήταν δουλειά βέβαια, μετέφεραν μαθητές ακόμα από τα διπλανά χωριά κτλ. Έτσι... μία στεναχώρια, αυτή η ερήμωση έτσι, η σημερινή σου δημιουργεί μία στεναχώρια. Και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί κακά τα ψέματα, οι πόλεις εκεί στηρίζονται, στην Ήπεθρο.
0: Ναι, αλλά όχι να βλέπεις την Ήπεθρο να έχει αδειάσει και να έχουν γεμίσει όλες οι πόλεις. Τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Για σκέψου λοιπόν, λέμε έχει ζέστη, μία Αθήνα και μία Θεσσαλονίκη. Έχει συσσωρευτεί όλος ο κόσμος εκεί λοιπόν και βέβαια οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι καλύτερες.
0: Εννοείται.
3: Πώς εύκολα μπορούν να αντιστραφούν νομίζω τα πράγματα, Γιάννη, αν υπήρχε βέβαια και μία βούληση και βέβαια κάποια κίνητρα.
0: Κάποια βοήθεια. Εννοείται.
3: Περισσότερο η εργασία, περισσότερο ναι έτσι.
0: Ναι, κάποια στιγμή δεν θυμάμαι σε ποιο χωριό, ένας πατέρας με 4 παιδιά, του δώσανε σπίτι... Και δεν συμμαζεύεται και έφυγε από την Αθήνα, πήγε στο χωριό. Του δώσανε σπίτι σαν πολύτεκνος που ήταν, να μείνει εκεί στην περιοχή. Φαντάσου τώρα εκεί σε εκείνο το χωριό, ας πούμε, να ακούγονται 4 παιδάκια τηδιβίσματα και δεν συμμαζεύεται. Βέβαια.
3: Η ζωή στις πόλεις έχει γίνει αρκετά δύσκολη.
0: Αφόρητη, όχι απλώς δύσκολη.
3: Και η ανεργία και τα οικονομικά προβλήματα.
0: Και με όλους αυτούς τους λαθροεισβολείς, ας πούμε.
3: Εντάξει,
0: μην τρελαθούμε κιόλα.
3: Εντάξει, λοιπόν, να πω κι εγώ τις καλημέρες μου. Να. Άκουσα το Μωυσή που έπαιρνε τηλέφωνο την καλημέρα μου.
0: Να.
3: Το Γιάννη εκεί από την Πολύχνη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, να είναι καλά. Δεν ξέρω αν είναι η Φωτεινούλα ή η Κελάζογλου την καλημέρα
0: όχι.
3: Η Κουκουρούκου.
0: Σοφία είναι μετά από σένα τώρα.
3: Α, ωραία. Το Τζόρτζ, καλημέρα. Τον Τιμολέον. Η γλυκιά μου η Δόμνα εκεί στη Λυτή με το παρεάκι τη. Ο Κώστας από την Ινόη και ο Σάββας από τα Φλογητά. Εντάξει, όλα τα κορίτσια, η Γιώτα, Άννα Κούη, Ελβίδα.
0: Πες καλημέρα σε όλη την παρέα και
3: τελείως. Καλημέρα, τα κουμπιά.
0: Ναι, πραγματικά με την Ελβίδα έχω να μιλήσω πολύ καιρό και για να μας στείλει και μήνυμα.
3: Η
0: Ελβίδα,
3: η Ταμάρα, ναι.
0: Ταμάρα στέλνει, εντάξει, αλλά η Ελβίδα είναι το πρόβλημα. Θυμηθώ αύριο να πάρω ένα τηλέφωνο την Ελβίδα.
3: Καλημέρα λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ελβίδα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
4: Τι κάνω, καλά.
0: Μαρία, εσύ είσαι.
4: Τορόντο.
0: Α, Τορόντο, έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ωραία εκπομπή και χθες και σήμερα.
0: Εντάξει,
4: πολύ ωραία.
0: Το παλεύω.
4: Να σου πω μια καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
4: Και να χαιρετήσω την παρέα. Πήρα και το μήνυμα της Σοφίας.
0: Αχα.
4: Της Κουκουρίκου που τη λέτε.
0: Κουκουρούκου.
4: Κουκουρούκου τι είναι, παρατσούκλι.
0: Ναι, το παρατσούκλι της είναι.
4: Α, Κουκουρούκου, αν έρθει στο Τορόντο να πάρεις το τηλέφωνο μου, σε περιμένω.
0: Αδά
4: είμαι κι εγώ, μην εσπάλτς με. Χάρηκα, Γιάννη μου.
0: Να σε καλά, κορίτσι μου. Καλημέρα, κορίτσι μου. Να σε καλά. Να και Κουκουρούκου. Έλα ρε Σοφία. Βρήκες τώρα να πας και στο Τορόντο, έφτασε η χάρη σου.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα και στην Εγκυρία Μαρία εκεί από το Τορόντο. Έχω έρθει το Τορόντο πολλές φορές, έχω συγγενείς εκεί.
0: Α, και πολλές φορές πήγες κιόλας. Εγώ δεν έχω πάει καμία, δεν τρέπεσαι λίγο.
5: Ναι, στο Καναδά εκεί, στο Τορόντο.
0: Να χαθείς, να χάνεσαι.
5: Η θεία μου έμενε στο Οντάριο. Εκεί η περιοχή. Λοιπόν, να στείλω καλημέρα στην Ελπίδα. Το Ελπιδάκι μας, το κορίτσι μας το όμορφο. Εσύ λέγε, εμείς την αγαπάμε την Ελπίδα.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα, εγώ έκανα
5: Α, καλά. Λοιπόν, το Βαραβά και τις κοριτσάρες του.
0: Μόνο μελαχρινές που είναι με στεναχωρεί, τέλος πάντων.
5: Μελαχρινές και ωραίες είναι και μελαχρινές, γιατί τι έχουνε.
0: Εγώ ξανθιές θέλω, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
5: Α, ξανθιές δεν έχουμε. Μελαχρινές, άμα θες έχουμε.
0: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
5: Ξανθιές δεν έχουμε.
0: Δεν πειράζει.
5: Τον Αντώνη από Γρεβενά, το Μανολάκι από Σίδνεϊ. Την κυρία Έλενα που άκουσα από το Κιλκής. Την Γιώτα τη Φλωρινό, της έχει καιρό να την ακούσω. Όλη την παρέα, την κυρία Ευαγγελία, όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Γιάννο.
0: Έλα ρε, τι έπαθες.
2: Όχι, γιατί σε κάθε λεπτά, δευτερόλεπτα και έπεσε η γραμμή.
0: Ναι, στο 32 με έκοψε λιγάκι, έκανε επανεκκίνηση. Εντάξει, τώρα είναι καλά.
2: Άρα η κυρία Σοφία μας είναι περπατημένη.
0: Ποια είναι η κυρία Σοφία?
2: Η Σοφία μας.
0: Α, η Κουκουρούκου.
2: Ναι, είναι περπατημένη. Μέχρι και το Τορόντο έσκασε μύτη.
0: Βέβαια. Τρουτρουάρα, μα κάνεις, περπατάς. Πηγαίνεις
2: πάλι. Σοφία μου, καλή. Και ήμουν έτοιμος να την πω, να το κάνω παράπονο ότι με ξέχασε. Να με
0: δει
2: τα χαιρετήματα. Και να δώσουμε και στο μακρινό το Ρόντο την κυρία Μαρία τα χαιρετήματά μας. Τα κορίτσια μας τα μελαχρινάκια και μια που τα μελαχρινάκια, βρε μελαχρινάκι με πότιζε φαρμάκι, αγουστάζει να τα ακούσουμε.
0: Και εμένα τι με νοιάζει δηλαδή.
2: Εγώ θέλω να τα ακούσω ρε μαγκά.
0: Εντάξει ρε τερβίση μου, κάτι θα γίνει.
2: Άντε ρε φίλε μου, άντε καλό βράδυ.
0: Άντε φιλάκι εγώ, να είσαι καλά. Ναι, δεν τρέπεσαι λίγο, με λαχρινάκι. Κάνε ξανθό να βάλεις, ναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα Γιαννάρα μου.
0: Κλείσε το τηλέφωνο, κλείστο. Από αυτό το τηλέφωνο δεν θα παίρνεις. Στο έχω πει και άλλη φορά. Δεν γίνεται, δεν σε ακούω καλά, δεν το καταλαβαίνεις. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, από το άλλο τηλέφωνο θα παίρνεις.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: Γιώτης Γαβριλίδης αθάνατος. Καλημέρα Σεργιανάκη, Νίκο Τσολιά στην αγάπη μου στο Ανόβερο. Και ζουλεύει σοφάκι μου, λέει: Χαχα, γεια σου Μαρία στο Τορόντο. Τι να ζουλέψω, ρε παιδιά. Για να δω εκεί. Κούκλο είμαι, τι να ζουλέψω.
1: Το δάχτυλι το βράζει όλα σπούλι κι ας γουρταρεύει μέση φυλάκι.
0: Τώρα είναι παράξενο που έσπασε ο καθρέφτης. Μόλις κοίταξα το πρόσωπό μου, έσπασε ο καθρέφτης. Ράις. Όλα τα λεφτά μου στους καθρέφτες θα τρώω. Τι να πω το πράγμα.

Είσαι κακός αριανός, ρε. Μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ πέρα όλοι μαζί που είναι από τη μεταγραφή του Γιάννη, του Κωνσταντέλια. Και με λέει, τι ο Γιάννης λέει στον Άρη, πήγε, λέει, κίτρινα βλέπω εκεί. Έτσι, ε.

Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύγνη. Τι λέει ρε, αλήθεια? Καλημέρα ρε άρχοντα, τα φιλιά μου στην αγαπημένη μας Ελπίδα. Εδώ με το Κωστάκι λεμίναμε τα δυο μας να του αφιερώσουμε το γέμο. Σόπαρε. Μας έχετε γραμμένο τόσο καιρό. Θέλεις και τραγούδι τώρα?

Θα τα ακούσουμε φυσικά, παλικαράκι μου. Τη χώρα στα παιδιά και να τραγωδούν και χαίροντα. Τη χώρα στα παιδιά. Ο Μάκης του Αταβάλτο Παοξάκη μου λέει καλημέρα για Νάρα, καλή εκπομπή. Και το κεμετζό που μπέζω, τον κόσμο χα... Καλό αυτό. Έχω μια απορία, λέει, γιατί όταν χωρίζεις σε ρωτάνε πότε θα ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, δεν τους περνάει από το μυαλό ότι την έφτιαξες μόλις χώρισε. Έλα ντε!

Κωνσταντίνα από Μουδανιά, θα τα ακούσουμε. Ρε. Έτοιμαστείτε.

Άιντε τη φτιάξαμε πάλι σήμερα εδώ. Πάντα στο Μετρόπολης, πάντα στη Σπηλιά και πάντα στο Σεργιάννη με το Γιάννη.

για τα όμορφα μελαχρινά, μόνο για τα όμορφα μελαχρινά. Όχι για τις ψαροκασέλες. Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Με βλέπει άλλη ενεργό στο Messenger στις 4 το πρωί και με ρωτάει τι κάνεις τέτοια ώρα, μου λέει. Σε σκέφτομαι, της λέω, και έχω αϊπνίες. Τι να της πω, ότι έχω μια λιγούρα και τρώω γαλακτομπούρεκο.

0: Ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σκεντέρι από την αγαπημένη μας Σινόη Καστοριάς, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου.
1: Θα σε καταδικασμένη. Όποιος τη ζω...
0: Δεν μπορώ τώρα εν ώρα εκπομπής να το ακούσω, ρε φιλαράκι, το βιντεάκι σου.
1: Και να θέλεις να γυρίσεις.
0: Στάθης Καζατζίδης, καλημέρα και από μένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους. Να σε καλά, παλικαράκι μου.

Άμα η γυναίκα μασάει πολύ μαστίχα, βάζει και καμιά χόλς στο στόμα, κάτι κακό έχει κάνει πιο μπροστά.

Αυτό νομίζω μου το ζήτησε η φίλη μας η Έλενα από το Κυλγής. Πάμε να ακούσω μια Ρίτα Σακελαρίου τώρα. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Πάμε να συμπληρώσουμε την δεύτερη μας ώρα σιγά σιγά. Έρχεται η πίτσα Παπαδοπούλου, θα τα βροντίξω. Έρχεται το γέμου με το κόκοτα. Έρχονται 2-3 δημοτικά που με ζητήσατε. Τζουμέρκα με το λάμπρο. Και έρχεται και ο Καράς με τον Αμάραντο και το Παπάκι.

Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο το πρωτοσέλιδο της Metro Sport, παιδιά. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Τα πολλά λάθη έφεραν αποκλεισμό. 1-3, Ηρακλής στο Βόλο. Εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου, έτσι, στις Σέρες. Η ομάδα έδειξε πως πρέπει να δουλέψει σκληρά για να γίνεται αγωνιστική. Μεγάλες αδυναμίες στην άμυνα. Αυτά με τον Ηρακλή. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ κρίσιμο το μάτς της Πέμπτης με την Πράν. Ο λαός του ΠΑΟΚ θα μιλήσει σε εισαγωγικά, αλλά και θα στηρίξει την ομάδα του. Ανακοινώθηκε ο Ντιαγέ, το πάθος και η τρέλα σας τώρα και δικιά μου. Το πρώτο μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εδώ φωτογραφία παίκτης της Ντόρτμουντ, δυστυχώς με κάθε επισημότητα. Από χθες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Και χαλαρά, με γκολ Φαντιγκά και Μυρ, πήρε ο Άρης εύκολα την πρόκριση. 0-2, ανεγέννησε καρδίτσας Άρης. Ενίσχυση στην Εστία, τερματοφύλακας ο Απόστολος εδώ ήρθε. Αυτά λοιπόν, παιδιά, από το πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Συνεχίζουμε.

0: Αυτό για το Βαραβά, εξαιρετικά.
1: Από το ξέρεις αγαπάω.
0: Ο Απόστολος, ο τερματοφύλακας, ο Μπαρμπόπουλος, λέει, 25χρονος, υπέγραψε στον Άρη.
1: Είμαι καλό παιδί, αφού σου λέω σ' αγαπάω.
0: Γρηγορίου, πολλά τα θετικά, λίγα τα αρνητικά. Ευτυχώς που υπάρχει και το ΒΑΡ στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, από ένα σημείο και μετά.

τώρα ποιος είναι ο 2,79, δεν ξέρω. Καλημέρα πάντως. Σε λίγο θα ανοίξω γραμμές, παιδιά, σε λίγο, περιμένετε λίγο. Μαζεύω πάλι τα τραγούδια σας εδώ πέρα, τα έχω βάλει σε μια σειρά, όλα καλά. Μη μου στέλνετε άλλα, παιδιά, έτσι μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη Σπηλιά. 2-31-111-95-50. Αστική χρέωση. Σταθερό τηλέφωνο. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κυρία μου, και σε εσάς.
1: Θα με πάρετε, θα σας πάρω, θα παρθούμε.
0: Έλα ρε σε κορίτσι, τι κάνεις? Είσαι καλά?
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Καλά, θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο, κορίτσι μου.
1: Ναι, θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε εκτός τηλέφωνο, έτσι είναι η Ελβίρα, εντάξει?
1: Ναι.
0: Έγινε, αγάπη μου, να είσαι καλά. Ναι. Να είσαι καλά, και εγώ δεν θυμόμουν το τηλέφωνο σου. Θα σε πάρω αύριο, έγινε, καλημέρα. Να είσαι καλά. Η φίλη μας η Ελβίρα. Θα τα πούμε αύριο καλύτερα, Ελβίρα μου. Και έτσι όπως το είπε, λέει, θα με πάρεις, θα σε πάρω. Και λέω, τι λέει τώρα?
2: Ποιος θα γλυκάνει?
0: Απαπαπα.
2: Το φαρμάκι τώρα της χαράς μου.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
3: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε, εσείς?
3: Πειράζει να ρωτήσω πότε ξεκινήσαμε, 12?
0: Ναι, 12 ξεκινήσαμε, γιατί?
3: Ήταν τα Χάλκινα απόψε.
0: Α, μάλιστα.
3: Και εκδράμαμε, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
3: Επαρχία Παιωνίας.
0: Ωραία.
3: Πολύ καστρο και πάνω.
0: Καλό αυτό.
3: Μπορούμε και κομμάτι να ζητήσουμε?
0: Άμα θέλετε κανένα, έτσι.
3: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, είναι για τα μάτια του κόσμου και θέλω να πείτε και ποιος το λέει.
0: Γιατί να το πω, δηλαδή, πρέπει να το πω, δεν ξέρετε εσείς ποιος το λέει?
3: Δεν θυμάμαι.
0: Α, για τα μάτια του κόσμου.
3: Δεν θυμάμαι τον καλλιτέχνη.
0: Έγινε, θα τα πούμε, κυρία μου.
3: Αφιερωμένο σε εσάς.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Με βάλε να βάλω διπλό ουίσκι.
0: Ναι, ρε φίλε. Βέβαια.
4: Και τι... να το χωνεύσω. Να σε καλά, ρε μάγκα, με κάνεις πάλι.
0: Να σε καλά, πάλι. Πολύ καράκι μου. Να σε γερός, φιλάκια, τα λέμε.
4: Να
0: σε καλά. Και μόλις ήθελαμε να βάλουμε το τατζουμέρκα, παίρνει ο Μπατσόγιανος. Έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
5: Εν χρυσό, αδερφέ, τα τζουμέρκα παραμένουν ανεξάρτητα, αλλά φτωχά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, εντάξει.
5: Έχει ερημώσει επαρχία.
0: Το ξέρω, το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω. Αυτά δεν λέγαμε με την ελπίδα προηγουμένως.
5: Σε τάξω, τάξω.
0: Έχουν φύγει όλος ο κόσμος, πηγαίνει στις σχόλες.
5: Δηλαδή δεν σου κάνει καρδιά να πας, λες.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
5: Απελπισία. Εσύ κουράγιο να μας δίνεις, να σ' ακούμε.
0: Να σε καλά,
5: Πασάμι. Είναι πολλοί ογδοντάρδες που κάθονται σε τέτοια ώρα σαν εμένα.
0: Έλατε. Εγώ ο βλάκας που κάνω εκπομπή. Και όλοι εμείς που ακούμε. Φιλάκια, κλείσε.
5: Να σε αγαπώ πολύ.
0: Γεια σου, Πατζόγιανε. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Λοιπόν, ακούσουμε τα τζουμέρκα εδώ πέρα. Αλλά πριν ακούσουμε τα τζουμέρκα, πάμε σε ένα φίλο. Παρακαλώ.
6: Γεια σου, Μπαρμπαγιάννη.
0: Ρε, καλώς τον κύριο Σταύρο.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά, ρε Μπαρμπασταύρο, εσύ τι κάνεις?
6: Μπράβο, μπράβο. Πάντοτε και πάντα.
0: Εγώ ξέρω ότι μπράβο λένε τα γαϊδούρια όταν βγαίνουν από τη λάσπη, ξέρω και...
6: Να σου πω κάτι. Ένας δούλευε σε ένα γεωπόνο και είχε κάτι ροδάκινα. Και δίπλα είχε και ένας άλλος. Ένα μικρό χώρα. Τόσο και μεγάλο. Είχε πάει λιπάσματα εκεί. Και πού τα βρήκε τα λιπάσματα που πήρε στα στρέμματα. Ήταν, πήρε, τα άρχισε. Αλλά τον είπε όμως. Το αφεντικό μου. Δεν πήρα λεφτά, σου βάλει αλίπασμα. Αλλά λεφτά δεν έχουμε να σου δώσω τώρα. Καλά, λέει, πότε θα. Ένα, λέει, στη συγκομιδή.
0: Να μαζέψω, τα πουλήσω και θα σε δώσω.
6: Ναι, πέρασε η συγκομιδή, δεν τον πλήρωσε. Του λέει, Αλέκο, τι γίνεται, λέει. Σαν μπροστά, κύριε Παναγιώτη, σαν μπροστά. Πέρασε και άλλη χρονιά, πάλι. Και έγινε, ρε, λέγω, σαν μπροστά, κύριε Παναγιώτη, σαν μπροστά. Πέρασαν κανένα 5-6 χρόνια, αυτό το Ιούλιο είχε. Σαν μπροστά, κύριε Παναγιώτη, σαν μπροστά. Δεν πάει στο διάλογο, του λέει.
0: Πολύ γαϊδούρο, κύριε Παναγιώτη. Πολύ
6: γαϊδούρο. Γιατί είναι γαϊδούρο?
0: Ναι, γαϊδούρο είναι, αφού δεν τα πλήρωσε.
6: Ο Κυραλέκος δεν τα
0: πλήρωσε. Α, ο Κυραλέκος, έκανα λάθος τα ονόματα τότε,
6: ναι,
0: εντάξει.
6: Ο κ. Παναγιώτης ήταν το αφεντικό.
0: Ήταν αυτός που θα τα έπαιρνε, εντάξει, όλα καλά.
6: Τι θα να πω, θέλω τραγουδάκι.
0: Όπα, ξύπνησε και αυτός. Για λέγε.
7: Τώρα 10 χρόνια κοιμισμένος είμαι.
0: Για πες μου ποιο θέλεις.
7: Θέλω το... του καπιτάνια.
0: Ε, καπετάνια.
7: Ναι, ναι.
0: Με το Καρατζίδι.
7: Ναι.
0: Θα τα ακούσουμε, ωραία.
7: Τι κάνει η πριγκιπέσσα.
0: Ναι, αύριο έχει γενέθλια η πριγκιπέσσα.
7: Αύριο γενέθλια.
0: Βέβαια, 19 του μηνός. Για.
7: Να τη χαίρετε.
0: Γίνεται ενός χρονού. Προχθές περπατήσαμε. Άστα να πάνε, τα έχουμε όλα μαζί του. Να.
7: Είπε και παππού.
0: Είπε κάτι. Ζαλίστηκα. Ζαλίστηκα εγώ προχθές εδώ που ήρθα. Δεν λέει παππού, λέει παππού. Δηλαδή.
7: Δεν το
0: λέει, αλλά το λέει λίγο έτσι σπαστά. Κάποια στιγμή θα το πει, ρε παιδί μου, θα το πει κάποια στιγμή.
7: Τη γλύκα τα μωρά τώρα έχουν.
0: Ναι, μετά από 2 χρονών, 3, ας το ξέχασε αυτό.
7: Που τα λένε μισά, σπαστά.
0: Ξέρεις εσύ από τη Βασιλικούλα, ξέρεις εσύ.
7: Κοχάρι
0: μου εσύ.
7: Τον Αρκουδάρο.
0: Φιλάκια, κλείσε. Φιλιά στη Βασιλικούλα και στη Βασιλική. Γιατί καλούνε και άλλοι γι' αυτό.
7: Καλά.
0: Φιλάκια.
7: Εγώ μια φορά... Ήθελα να πω και ακόμα ένα, μπρο.
0: Όχι.
7: Καλά.
0: Μπάει. Θέλεις και ένα ακόμα πάνω, θεμάσαι. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, Γιαννάκο.
0: Καλημέρα και σένα.
8: Μπορούμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα, φίλε μου.
0: Για πες μου.
8: Από τον Εύρο Αντωνίου, οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα.
0: Ναι, το ξέρω, οι φίλοι. Θα τα ακούσουμε, αγόρι μου.
8: Αφιερωμένος σε όλα τα ανθρωπάκια της ζωής μας, Γιάννη μου.
0: Και έχει πολλά ανθρωπάρια για την ακρίβεια.
8: Ανθρωπάκια, όπως το λέει το τραγούδι.
0: Ναι. Έγινε, αγόρι μου, φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Μην μου δώσεις άλλο τραγούδι, παιδιά, έτσι, άμα πάρει κάποιος άλλος. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Τα αφήσω για λίγο ανοιχτό ακόμα, αλλά ακούσουμε λάμπρο.

Η φίλη μας η Ταμάρα λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους για την γιορτή της Παναγίας. Καλημέρα Ταμάρα, καλημέρα.

1841, παιδιά, είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί εις Νάπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον το Χατζιαβάτι και το Κουσζούκ με ημέτην. Μάλιστα.

0: Σαν σήμερα το 2017, παιδιά, έφυγε η Ζωή Τσαϊλάσκαρη. Ελληνίδα ηθοποιός. Έτσι, μπράβο.
1: Για ποιον να καταστραφώ.
0: Το έτσι, μπράβο, πηγαίνει, τη βλέπω τη φωτογραφία και λέω πρέπει να ήταν η πιο ωραία Ελληνίδα ηθοποιός.
1: Ήσουν μακριά όταν εγώ σε χρειάζομαι.
0: Πέρασε και από τον τίτλο Star Ελλάσσας και μετά έγινε

Τι ωραία που ήταν η Αναστασία τότε στο σύριαλ, και τον πατέρα και το γιο. Δεν ξέρω να πήρε και τη μαμά, ας πούμε, ξέρω.

0: Κάτσε και πιες τα όζα σου και φιλιά να θες.
1: Οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, στο κλάμα και στο πονό.

Θα ακούσουμε και το Ε Καπετάνια για το φιλαράκι μου το Σταύρο. Και με Νίκο Παπάζογλου, πότε Βούδας, πότε Κούδας, πάμε για φινάλε.

15 λεπτά πριν από τις 3, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους. Ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, επιλεγμένη μουσική μέχρι τις 6. Και στις 6 ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε Στέφανο Νεζίπα το δάσκαλο. Θα σας πάει παρεούλα μέχρι τις 8 όπως αυτός ξέρει. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα πάλι στις 12. Θα είμαστε μαζί, παιδιά.